0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο οποίος την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την νομική δυνατότητα σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο συζήτησε με τις αρχές της Νέας Υόρκης ο δήμαρχος της πόλης, Ζεχράν Μομντάνι, ο οποίος δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Μομντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στη Γάζα, 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και τα 3 τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα. Στην Ουκρανία, εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο, σύμφωνα με ανταποκριτή του γαλλικού πρακτορείου. Σε γυναίκα ανήκει ισορρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε καταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Οι αρχές ερευνούν τη βάση εξαφανισμένων προσώπων, ειδικά πρόσφατων περιπτώσεων. 13 συλλήψεις για φωτιές που αποδίδονται σε απρόσεκτες ενέργειες, όπως χρήση ψυσταριάς, πυροτεχνημάτων και αγροτικών μηχανημάτων, έγιναν τα δύο τελευταία 24 ώρα. Χθες συνελήφθησαν 3 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε μπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν πυροσβέστη 50 ετούς υποχρέωσης, έναν πρώην κοινοτάρχη και τον αδελφό του. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μέρος της Κρήτης, Αττική, Βιωτία, Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχει προταθεί η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων 11 με 6, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 8. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για σήμερα, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων της Κυριακής.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά και πιθανώς στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, πρόσχερα στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 92,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, θρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

2枚。

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανικός στρατός ως άμεση τιμωρία για την επίθεση στην Ιορδανία που σκότωσε 2 Αμερικανούς στρατιώτες και άφησε έναν αγνοούμενο. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώνονται στα νότια της χώρας, μεταξύ άλλων στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς και κοντά στο Σιρίκ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το θάνατο των 2 στρατιωτών πολύ λυπηρό γεγονός, ενώ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου είναι ακυρή και δεν έχει καμία αξία, ανέφερε χθες σε γραπτή δήλωσή του που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, απειλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες με αξέχαστα μαθήματα. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά καταρρίφθηκε τα ξημερώματα κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του Βορείου Ιράκ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται ο Πρόεδρος του Λιβάνου, ο οποίος την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ομιγή δυνατότητα σύλληψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο συζήτησε με τις αρχές της Νέας Υόρκης ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μομντάνι, ο οποίος δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Μομντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στη Γάζα, 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα. Στην Ουκρανία, αλλεπάλληλες εκρήξεις σημειώνονται στο Κίεβο από επιθέσεις της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους. Ο δήμαρχος της πόλης αναφέρθηκε μέσω Telegram σε φλεγόμενα κτίρια και οχήματα. Σε γυναίκα ανήκει ισορρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε καταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αρχές εκτιμούν τη βάση εξαφανισμένων προσώπων, ειδικά πρόσφατων περιπτώσεων. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές σε περιοχές της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας με στόχο να εκβιάζουν κατοίκους για χρήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μέρος της Κρήτης, Αττική, Βιωτία, Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στους 5.119 οι νεκροί στη Βενεζουέλα από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νέο προσωρινό επίσημο απολογισμό. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο MetLife Stadium του New Jersey. Στο μικρό τελικό τα ξημερώματα η Αγγλία λύγησε τη Γαλλία με το απίστευτο 6-4 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρη πρόσχερα στο Αιγαίο τοπικά 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Από 25 ως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι
0: μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανικός στρατός ως άμεση τιμωρία για την επίθεση στην Ιορδανία που σκότωσε 2 Αμερικανούς στρατιώτες και άφησε έναν αγνοούμενο. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πλήγματα σε περιοχές της νότιας επαρχίας Χόρμοτσγκάν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Σιρίκ, στο Χατζμαρτιάν, στο Μαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το θάνατο των 2 στρατιωτών πολύ λυπηρό γεγονός, ενώ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σε γραπτή δήλωσή του χαρακτήρισε άκυρη και χωρίς αξία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου, ενώ προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Στο Ιράκ, μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, μιας ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης κοντά στο Ερμπίλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της, σύμφωνα με αξιωματούχο της ομάδας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο οποίος την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τη νομική δυνατότητα σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο συζήτησε με τις αρχές της Νέας Υόρκης ο δήμαρχος της πόλης, ο Χράν Μαμντάνι, ο οποίος δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με έγκλημα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στην Ουκρανία, αλλεπάλληλες εκρήξεις σημειώνονται στο Κίεβο από ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, προκαλώντας πυρκαγιές σε κτίρια. Σε γυναίκα ανήκει ο Ρος που βρέθηκε σε βαλίτσα σε καταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αρχές ερευνούν τη βάση εξαφανισμένων προσώπων, ειδικά πρόσφατων περιπτώσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, η γυναίκα φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 έως 7 ημέρες. 13 συλλήψεις για φωτιές που αποδίδονται σε απρόσεκτες ενέργειες έγιναν σε 2-24 ώρα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές σε περιοχές της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας με στόχο να εκβιάζουν κατοίκους για χρήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη, Αττική, Βιωτία, Εύβοια και στα δυτικά της χώρας. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει προταθεί η λειτουργία των καταστημάτων 11 με 6, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 8. Πανελλαδική απεργία σήμερα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στους 5.119 οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τον διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νέο προσωρινό επίσημο απολογισμό. Να απελευθερώσει αμέσως περισσότερους από 700 πολιτικούς κρατούμενους, προέτρεψε χθες στην Κούβα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, καθώς εξέχων Κουβανός αντιφρονών καλλιτέχνης έφτασε στο Μαϊάμι μετά από 5 χρόνια φυλάκισης. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο MetLife Stadium του New Jersey. Στο μικρό τελικό τα ξημερώματα, η Αγγλία λήγησε τη Γαλλία με το απίστευτο 6-4 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, πρόσχερα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Σήμερα ζούμε το όνειρο του τελικού στις 10. Στις 10 απόψε είναι το ραντεβού Αργεντινής-Ισπανίας σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1 από το New Jersey. Θα έχει αλλαγές φέτος, λέει το πράγμα. Στο ημίχρονο θα έχουμε Half Time, Shakira, λέει, Burna Boy, Madonna, Laura Pausini, Robbie Williams. Ωραία, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Όπως λέει και ο Σκέβης, με τέτοια τιμή που έχουν δώσει το εισιτήριο, τους βάζουν να ακούσουν και κάτι. Άστο, άστο. Λοιπόν, ο μικρός τελικός ήταν θαύμα. Θαύμα, θαύμα. Βγαλμένο από ποδοσφαιρικό παραμύθι ήταν αυτό το παιχνίδι. 10 γκολ, ανατροπές, συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η Αγγλία λήγησε τη Γαλλία. Απίστευτο 6-4. Και ανέβηκε βέβαια η Αγγλία στο τρίτο σκαλί του Μουντιάλ. Η Αγγλία άφησε πίσω της το σοκ το αποκλεισμό από την Αργεντινή. Πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή του στο παγκόσμιο κύπελο μετά το θρίαμβο του 1966. Η Γαλλία επιχείρησε μια επική επιστροφή από το 4-0 με τον Εμπαπέ να πρωταγωνιστεί και να φτάνει τα 10 γκολ στη διοργάνωση, βάζοντας έτσι ισχυρή υποψηφιότητα για το χρυσό παπούτσι. Όλα είναι έτοιμα για απόψε το βράδυ. 10 στις 10 είναι το ραντεβού. Από πολύ νωρίς θα μου πεις, τα σκέφτεστε αυτά. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Καλή δύναμη. Καλό ξεκίνημα. Καλό και δυνατό ξεκίνημα. Λοιπόν, η Ματίνα Καραμίντσου. Πάμε με ένα αισιόδοξο ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth-echo.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε βεβαίως το ενημερωτικό, την ενημερωτική συχνότητα Earth News Radio. Το Viber είναι ο διάβολος επικοινωνίας μας. Εδώ λέμε τις καλημέρες μας, τα ισόψυχά μας, τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, και όταν αυτά συνοδεύονται και από φωτογραφίες, κυρίως από καμιά παραλία που μου αρέσουν εμένα, έτσι για να ζηλεύουμε εμείς εδώ που έχουμε μείνει ακόμα πίσω. Έφυγε κόσμος αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Συνοδοιπόρο σήμερα, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα, έχουμε τον καλύτερο. Γιώργος Σκέβης, ορεξάτος, δυνατός, κάνει τα παιχνίδια του. Μαέστρος πραγματικός, σας λέω. Για να δούμε αν ο μαέστρος είναι και καλοκουρδισμένος. Μαέστρο, έχεις καταλάβει ότι πάμε για καύσωνα ή σε αγκαλιά με το κλιματιστικό και δεν καταλαβαίνεις τίποτα? Άστε να τα πει η Αναστασία. Η Αναστασία η Τυράσκη.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στη Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 37 με 39 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 35 με 37, στις Κυκλάδες έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς και στα ανατολικά βόρεια έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
2: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθές.

5 και 22 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 19 του Ιούλη. Ανατολή ηλίου θα έχουμε σήμερα στις 6 και 17. Δύσεις στις 9 παρατέταρτο. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 28 πρώτα λεπτά. Το καλεντάρι εδώ λέει ότι λέμε χρόνια πολλά στη Γάρη Φαλιά ή Γάρου Φαλιά όπως λέμε. Ποιος γιορτάζει, βρε? Έχουμε καμιά γαριφαλιά? Η Λιάννα η Κανέλη γιορτάζει. Η Λιάννα η Κανέλη, τη λένε γαριφαλιά. Και η φίλη μου, η συμμαθήτριά μου, η γαριφαλιά η Μπλότσου. Χρόνια πολλά στη Φαλίτσα. Λοιπόν, χρόνια πολλά όμως λέει εδώ και στο Δία και στη Μακρίνα της Οσίας Μακρίνας. Είναι λέει η μέρα επέτειος των ανακτόρων. Έχω μια αναφυλαξία με τα ανάκτορα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, θεωρείται λέει κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι αλήθεια. Τα άλλα που τα συνοδεύουν δεν μ' αρέσουν. Εμένα προσωπικά τώρα δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα γεγονότα και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1780, ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου και άλλοι αγωνιστές, αφού πολιορκήθηκαν στη Μάνη από τους Τούρκους, βγαίνουν από τα οχυρά τους και κατακρεουργούνται. 1870, η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Προσία. Είναι η αρχή μιας μακράς αλυσίδας πολέμων ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, με έπαθλο τις περιοχές της Αλσατίας, της Λορένης και επακόλουθο τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα. 1967, οι Beatles προτίθεται να αγοράσουν το νησάκι Αγία Τριάδα που βρίσκεται στα ανοιχτά της Ερέτριας και μοιάζει με κιθάρα. Το σχέδιό τους όμως θα αναβαγίσει. 1974, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαίνει στο Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καταγγέλλοντας το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 1980, αρχίζουν στη Μόσχα οι 22η Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερα από 45 έθνη να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. 1989, και η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιωργα και του Γιώργου Πέτσου και του Δημήτρη Τσοβόλα, του Παναγιώτη Ρουμελιώτη, στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των 10 που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα στα 1834, ο Εντγκάρ Ντεκά, Γάλλος εμπρεσιονιστής ζωγράφος, θεωρείται μετ στην απεικόνιση της ανθρώπινης φιγούρας σε κίνηση. 1898, ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». 1947, σαν σήμερα, ο Μπράιαν Μέι, Άγγλος μουσικός, κιθαρίστας των Queen.

1937 έφευγε ο Τζορτζ Πάρκερ, Αμερικανός εφευρέτης, βιομήχανος και ιδρυτής της Φερόνιμους εταιρείας ειδών γραφής. Τα στείλω Πάρκερ, έτσι. 1969 ο στρατής Μύρη Βίλης, ένας σπουδαίος των γραμμάτων. Φιλολογικό ψευδόνυμο ήταν το Μύρη Βίλης του Μιχαήλ Σταματόπουλου. Το 2010 έφευγε ο Ντέιβιντ Γουόρεν, Αυστραλός μαθηματικός και χημικός, εφευρέτης του μαύρου κουτιού του αεροπλάνου. Παρακαλώ. Αχρίαστα να είναι.

Λοιπόν, πολλές καλημέρες στον Πλαταμόνα στη ζωή Τσακάλη. Κυριακή, καλημέρα και στον Νικόλα. Όχι, πρώτος είσαι εσύ, Νικόλα. Καλώς τον ΑΦ. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία. Μας ταξιδεύει η ωραία σου φωτογραφία, Νικόλα. Από την Κρήτη είναι το μήνυμα του Νικόλα. Δεν θυμάμαι από πού το στέλνεις όμως. Για γράψε μου από πού είναι, από πού βρίσκεσαι στην Κρήτη, Νικόλα. Θυμάμαι ότι πάντα από εκεί μας στέλνεις μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά την επικαιρότητα. Σας τα έλεγα και στην αρχή, το μεγάλο γεγονός είναι σήμερα ο τελικός του Μουντιάλ. Σε λίγο θα τα δούμε αυτά, γιατί στην Μέση Ανατολή παραμένει αμύωτη η ένταση. Από τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ουάσιγκτον Τεχεράνης, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα δική μας ώρα Ελλάδος εδώ ότι διεξάγει νέες αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν. 8η νύχτα λοιπόν αδιάκοπων αμερικανικών επιθέσεων. Όλα αυτά ως άμεση τιμωρία για την επίθεση, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, στην Ιορδανία, που σκότωσε 2 Αμερικανούς στρατιώτες και άφησε και έναν αγνοούμενο. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, ανέφεραν πλήγματα σε περιοχές της νότιας επαρχίας Χορμουζγκάν, στη Σιρίκ, στο Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το θάνατο των 2 στρατιωτών ως ένα πολύ λυπηρό γεγονός. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τώρα, ο ηγέτης του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης όμως, Ντάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή η δήλωσή του, δεν τον έχουμε δει έτσι κι αλλιώς καθόλου, χαρακτήρισε άκυρη και χωρίς αξία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου, ενώ προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών υποθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Ανακοίνωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Θα μου πείτε, χρειαζόταν να το πούνε αυτό, φαίνεται. Στο Ιράκ τώρα, μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα τη βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, μιας ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης κοντά στην Ερμπίλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της, σύμφωνα με αξιωματούχο της ομάδας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει την αξία του και αυτό. Βρίσκεται για επίσκεψη ο πρόεδρος του Λιβάνου. Θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και μέσα σ' όλα έρχεται ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάτη, ο οποίος μιλά για τη νομική δυνατότητα που έχει για σύλληψη του Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβρη. Και μάλιστα είπε ότι είναι σε συνεννόηση εκεί με τις αρχές, δηλώνοντας ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Δικαστήριο. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τώρα το δήμαρχο της Νέας Διόρκης ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στη Γάζα, 11 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα.

0: Λοιπόν, πάμε στα ωραία, πάμε στα ωραία τώρα, να φύγουμε από αυτά που πονάνε. Θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον αθλητικογράφο, τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη, μεταδίδει όλες αυτές τις μέρες από την Νέα Υόρκη. Λοιπόν, σήμερα είμαστε σε ρυθμούς τελικού, η ΕΡΤ φοράει τα πολύ γιορτινά της για να μεταδώσει αυτό το μεγάλο γεγονός. Πέτρο, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα Μαρτίνα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Από τη Νέα Υόρκη.
0: Τι ζείτε εκεί?
1: Βρισκόμαστε στην Times Square και μάλιστα έχει καιρό να το ζήσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο χρονοδιάστημα να γίνει παιχνίδι στη Νέα Υόρκη. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι φίλαθλοι της Αργεντινής κυρίως και της Ισπανίας κατά δεύτερο λόγο και βεβαίως κατά τρίτο όλων των υπολείπων χωρών που θέλουν να παρακολουθήσουν απλώς το με πανάκριβο εισιτήριο το τελικό έχουν κατακλείσει τη Νέα Υόρκη πραγματικά, αν και τους έχει αλλάξει τα σχέδια ο καιρός. Βέβαια, οι περισσότεροι σε αυτόν δεν το ούτε, παρά το γεγονός ότι τρέχονται, στεγνώνουν ξανά τα ίδια μετά.
0: Λες πανάκριβο, για να δώσουμε ένα μέγεθος για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Είσαι σίγουρη ότι θες να δώσω?
0: Όχι, δεν θέλω. Λοιπόν,
1: θα σου πω ότι η FIFA έχει δώσει τη δυνατότητα κάποιος που έχει αγοράσει τη FIFA σχετικά νωρίς να το μεταπολίσει, ας πούμε, μέσω επίσημων πλατφορμών. Εντάξει, επίσημων, δεν σου λέω ότι θα βγει στη μαύρη αγορά.
0: Να βγάλεις καραφράγκο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τα premium εισιτήρια Μαρτίνα μου φτάνουν μέχρι 30.000 δολάρια. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Πριν από λίγο που ετοιμαζόμενα για το ζωντανό στην τηλεόραση, συνάντησε ένα ζευγάρι Αργεντίνων. Καλή τύχη, μέχρι αυτά θα το πάρουμε, θα κάνουμε χαρά. Πόσο το περιμένει, του λέω θα πάρει το τελικό, μου λέει ναι. Λέω πώ το αγοράζει το εισιτήριο και μου λέει you don't wanna know. Δεν θέλει να ξέρει.
0: Έμα.
1: Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Έμα.
1: Να σου πω επίση χαρακτηριστικά ότι στο πρώτο νοκάουτ παιχνίδι που έγινε εδώ, φέτο έχουμε το μοντέλο αυτή την καινοτομία που έχει και φάσει το 32, ήταν το παιχνίδι τη Βραζιλία με την Νορβηγία, που έμεινε έξω η Βραζιλία από την παρέα του Πάλαμ. Έμεινε έξω από το κήπεδο και λέω για να του ρωτήσω έναν έναν πόσο κάνει το εισιτήριο. Ναι. Δεν άκουσα κάτω από 700 κανένα. Άκουσα και 800, άκουσα πολλά πράγματα. Επαναλαμβάνω γιατί φτάσει στο 32. Άρα για να καταλάβετε πού έχουμε φτάσει, επειδή τώρα είναι τελικό. Όμω παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει μέχρι εδώ, έχουν σηκώσει πάνω που γράφουν θέλω δύο εισιτήρια για το αυριανό τελικό και διάφορα τέτοια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και εννοείται ότι δεν θα πέσει καρφίτσα στο αυριανό παιχνίδι. Το ενδιαφέρον είναι πραγματικά το γύρο θα πάνε 85.000, εννοείται. Χώρια, μεθελοντές, διοργανωτές, Τραμπ, κουστοδία του Τραμπ, σωματοφύλακες, διάφοροι πέφτει.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Ωραία, θα σου πω και για αυτό σχετικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά γίνεται χαμός. Οπότε καταλαβαίνετε τι ενδιαφέρον τραβάει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και κατ' ολέ, οι θεωρητές αναμένεται να το παρακολουθήσουν. Ούτως ή άλλως είναι ένα παγκόσμιο τίτλο Μαρτίνα που το βλέπει πάρα πολύ ο κόσμος. Οι Αμερικανοί είναι τρελαμένοι και για την επιτυχία της διοργάνωσης γενικότερα, αλλά και για το γεγονός ότι όλα κίνησαν ομαλά.
0: Ο καιρός τι γίνεται, δεν φαίνεται να τα χαλάει.
1: Σήμερα θα έκανε πραγματικά ρημαδιό, αλλά ήταν λίγο win-win η κατάσταση. Με ποια έννοια? Ότι τον ήθελα τον καιρό αυτό, γιατί εδώ και τρεις μέρες στη Νέα Υόρκη, ήθελα τη βροχή δηλαδή. Η Νέα Υόρκη είχε μαζέψει, και γενικότερα όλη η Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, είχε μαζέψει ένα αδιανόητο μέγεθος από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στον Καναδά. Όσο περίεργο και να ακούγεται, ναι, όσο μακριά και αν είναι, είχε πραγματικά ορίζοντα που είναι μαύρο. Το έχουμε δει δυστυχώς και εμείς στην Αθήνα αυτό το πράγμα, όταν κάπου παίρνει μια ποτέ μαύρο, το έχουμε δυστυχώς και εμείς. Ούτε λίγες φορές αυτό το πράγμα. Και ήθελα λοιπόν και την περίμενα κιόλας, δηλαδή γύρω στις 5 ώρα, για καλή του είχε έρθει νωρίτερα, άλλαξε τα σχέδια των οπαδών, άρα οι διοργανωτές έτρεπαν τα χέρια τους από ικανοποίηση. Πάμε να σου πω και για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε από τα 104 παιχνίδια, αύριο είναι το 104ο, θα είναι το πρώτο και μοναδικό το οποίο θα παρακολουθήσει μια δόση. Mm-hmm. Δεν πήγε σε κανένα από τα παιχνίδια τα προηγούμενα. Ο λόγος είναι, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ότι πηγαίνοντας στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι του New York Knicks που πήρε το πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια, τον έδειξαν τα Matrix και αποδοκιμάστηκε. Και θεώρησε λοιπόν ότι δεν θα είναι καλό για την εικόνα του, για το ύμα του που λέμε και αυτά, να πάει στο γήπεδο και να αποδοκιμαστεί. Γιατί γενικότερα.
0: Εντάξει, τώρα οι Αμερικανοί δεν έχουν και παράδοση στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, άμα θέλω να σου πω και γι' αυτό εννοείται, δεν το συζητάμε, αλλά ξέρει ότι στα παιχνίδια των Αμερικανών, δηλαδή και οι New York Knicks Αμερικανοί ήταν οι οπαδοί να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Το σκέφτηκε τέλο πάντων έτσι. Προχθές για την Ελλάδα, που δόθηκε το επίσημο δείγμα που δίνεται νωρίτερα, πάντα έτσι πριν από την έναρξη του μικρού και του μεγάλου τελικού, σε μικρή παρένθεση, ο μικρός τελικός τελείωσε με το
0: απίστευτο παιχνίδι! Έτσι, δηλαδή δεν υπήρχε.
1: 6-4, έτσι. Ένα γκολ.
0: 10 γκολ. 10 γκολ.
1: Ο Παπέ μάλιστα έβαλε δύο τέρματα, προηγείται πλέον με δύο γκολ στην Κούρσια για το χρυσό παιχνίδι από το Μέση που παίζει σήμερα στις 10 ώρα Ελλάδα. Λοιπόν, είπε το Τραμπ εκεί. Πρώτον, ότι είδαστε καλά που τα πήγαμε να μα ξαναπροτιμήσετε εμά στι ΗΠΑ, αλλά την επόμενη φορά θα πετάξω έξω τον Καναδά και το Μεξικό. Επίση, είπε για την περίφημη παρέμβαση που έκανε για την κάρτα με τον Μπάλογκαν, ότι αναγκάστηκα να πάρω ένα τηλέφωνο με το φίλο μου τον Τζιάννη, τον πρόεδρο τη FIFA, και να του κάνω απλώ μια σύσταση. Τελικώ τα πράγματα πήγαν κατευθείαν. Εδώ να πω ότι επειδή όντω οι Αμερικανοί δεν ξέρουν μπάλα, να πούμε ότι αυτό ήταν το καταλληλότερο boost. Το καταλληλότερο σπρώξιμο που χρειαζόταν στο Βέλγιο, το οποίο ήταν μια πάρα πολύ μέτρια ομάδα, για να αποκλείσει την Αμερική και δίνοντά την με 4-1. Και δεν ήταν παιχνίδι το οποίο ματινά έκαναν ρεκόρ στην Αμερική. Οι τηλεθεατές παρακολουθώντας το 30 εκατομμύρια τηλεθεατές. Έτσι, μιλάμε τώρα για δέκτες, φαντάζομαι σε καφετέρειες κλπ. Τι γινόταν, έτσι. Γιατί είναι πραγματικά χαμός. Άλλο που είπε ο Τραμπ είναι ότι κανονικά λέει: εγώ δεν θα ήθελα να είμαι εδώ τώρα, γιατί έπρεπε να κάνω δύο συνεχόμενες θητείες, άρα η θητεία του θα έχει ολοκληρωθεί. Γνώστηκαν όμως τις εκλογές τις προηγούμενες και έτσι είναι τώρα εδώ εγώ και έχω φέρει τα πάντα λέει στην Αμερική, όπως το παγκόσμιο κύκλο και τους Ολυμπιακούς αγώνες που τελείωσαν θα γίνουν σε δύο χρόνια στο LA, στο Los Angeles.
0: Δεν μου λες, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας θα είναι εκεί, λέει, αλλά όχι ο πρόεδρος της Αργεντινής, έτσι, στο απόψινο παιχνίδι.
1: Είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής, δεν θα είναι όμως, γιατί είπε ότι παρακολούθησε σε ένα συγκεκριμένο σημείο όλα τα παιχνίδια της Αργεντινής και έφτασε η ομάδα του μέχρι τον τελικό. Θεωρεί ότι το ίδιο πράγμα θέλει να κάνει και τώρα για τον Γούρι, έτσι. Εντάξει, τώρα μην κορευόμαστε, μεταξύ μας και εμείς έχουμε γούρια, όλοι έχουμε, φαντάζομαι σε τέτοια επίπεδα. Και εγώ αν ήμουν πρόεδρος της Αργεντινής θα πήγαινα, δηλαδή δεν ξέρω πώς.
0: Και εγώ δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, μπορείς να κρατηθείς.
1: Αδιανόητο είναι το γεγονό το φάση, αλλά από ό,τι φαίνεται κρατιέται. Μάλιστα, κάποια στιγμή λέει Ισπανίδα και κρυώνει. Έβαλε ένα μπουφάν. Το πράγμα δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Αυτό έβαλε το μπουφάν και προκρίθηκε και η Αργεντινή. Είμαι στην Αίγυπτο, είμαι στην Ελβετία. Τώρα φαίνεται από τα δύο.
0: Να σου πω, τα δέχομαι όλα όμω. Τα δέχομαι όλα. Δε, είναι τρέλα, είναι στον τελικό. Λοιπόν, να σου πω. Θα έχει και half time show λέει σήμερα. Καινούρια πράγματα. Νεοτερισμοί.
1: Έχει κανένα δυο Αμερικανιέ.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα να πω πριν πω για το Half Time Show, θα έχει μια μισή ώρα πριν τελετή λήξη. Με οποία τελετή λήξη θα γίνει πραγματικά χαμούλη. Δηλαδή, περιμένουμε διάφορα πράγματα να δούμε. Ένα από αυτό που περιμένουμε να δούμε τι θα είναι, είναι τι θα κάνει ο Tom Cruise. Τώρα, από κάνα ελικόπτερο θα τη λήξει. Από κάνα αεροπλάνο θα κατέβει. Κάμια τρέλα θα κάνει από αυτό που κάνει στα μίσια ελικό του κτλ. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε, γιατί θα έχει και πραγματικά διανόητη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το εξάρχοντα βεβαίω του Donald Trump. Για το Half Time Show τώρα, όταν πρώτο είπαν ότι θα κάνουν, είπαν παιδιά, στα πρότυπα του NFL θα κάνουμε μισή ώρα διακοπή. Και σηκώθηκαν οι ποδοσφαιριστές, γιατί οι Αμερικανοί δεν ξέρουν ποδόσφαιρο, και είπαν παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μισή ώρα στα πολιτήρια. Οι παίχτες θα κρυώσουν, θα έχουμε ζητήματα τραυματισμού κλπ. Και τέτοια. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. Θα την προτείνει η ποδοσφαιρική πλευρά, να το πω έτσι, 20, επιστρέφει στα 25, επιστρέφει στα 25 διοργανωτές και τελικά ανακοίνωσαν ότι θα το κάνουν 17 λεπτά. Δεν το βλέπω αν με ρωτάς. Γιατί μέσα σε αυτά τα 17 λεπτά πρέπει ο τραγουδίστης, η Σακίρα, η Μαντόνα, ο Ντάστιν Μπίμπερ, η BTS, ένα πολύ αγαπητό κορεάτικο συγκρότημα και πολύ ευρέως διαδεδομένα θα έλεγε κανείς στους πιτρικάδες κυρίως, να σκεφτεί το σκηνικό, να ξεσκεφτεί το σκηνικό και να αποτεθεί το χορτάρι για να βγουν οι ποδοσφαιριστές με 2-3 σπριντ, ας πούμε, για να κάνουν το ζέσταμά τους για να ξαναρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί στο κοντάρι θα πάμε. Αυτή είναι ένα νεοτερισμό τύπου Αμερικανιά που εμένα με ρωτά. Γιατί το Αμερικανιά συνήθω είναι, ρε παιδί μου, λίγο κακή λέξη, δεν είναι ωραία λέξη.
0: Ναι,
1: εμένα
0: ναι.
1: Με ρωτάς πάντως, δεν με χαλάνε και τόσο πολύ, δεν με πειράζουν και τόσο πολύ αυτά τα πράγματα. Καθώς επίσης δεν με πειράζει και η νέα απόφαση που έβγαλαν πάλι στα πρότυπα της Αμερικής, του NFL και του NBA δηλαδή, ότι θα δώσουν δαχτυλίδια στους πρωταθλητές κόσμου. Έχουν ετοιμάσει 2026 δαχτυλίδια, τα οποία 30 θα τα δώσουν στην πρωταθλητή ομάδα κόσμου. Στην Ισπανία, στην Αργεντινή δηλαδή. Και τα άλλα 1996 θα τα κάνουμε, Ματίνα.
0: Θα βγάλουμε κανένα φράγκο.
1: Θα τα πουλήσουμε.
0: Μάμα, γεια σου.
1: Ένας ακόμα κάπως που βρήκανε για να βγάλουμε χρήματα. Είναι αυτός με την αυτολήθεια. Και ένας άλλος που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς. Είναι το συγκεκριμένο γήπεδο που θα γίνει το τελικός αύριο.
0: Σήμερα, ναι.
1: Αύριο, σήμερα για την Ελλάδα, ναι. Είναι το MetLife Stadium. Σε αυτό παίζουν παιχνίδια NFL. Αμερικανικό ποδόσφαιρο, δηλαδή, football που λένε εδώ πέρα. Επειδή εκεί ο Χλωτάπουλο είναι τεχνικό, έφεραν ένα συγκεκριμένο χορτάρι φυσικό για να γίνουν τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου. Υπάρχει γκρίνια, μάλιστα, ότι είναι ξέρω ότι η μπάλα να πηδάει. Τέλος πάντων. Φέραμε μια ειδική ποικιλία από τη Βόρεια Καρολάινα, η οποία αντέχει την κυρασία. Είναι τέλος πάντων πάρα πολύ ωραία και πολύ ακριβή για να μπορέσει να γίνει τα παιχνίδια του Μοντιάλ σε κανονικά ποδοσφαιρικά πρότυπα. Επειδή μετά θα το πετάξουμε αυτό το χορτάρι, τι σκεφτήκαμε να κάνουμε, θα το κόψουμε κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια και θα το πουλήσουμε στις συλλέκτες. Θα πάρουν το χορτάρι δηλαδή μέσα σε ένα flexi glass, το οποίο είναι 4 κατηγοριών, πιθανότητα επειδή είναι το σημείο του πέναλτι να είναι πιο ακριβό, του κέντρου, του κόρνου, κάτι τέτοιο. Και γυρνάει από $450 πρώτη κατηγορία, στο κομματάκι επαναλαμβάνω, και φτάνει στα $3,000 το πιο ακριβό, το η premium έκδοση του
0: χορταριού. Πέτρο, με τρελαίνει, με τρελαίνει, με τρελαίνει.
1: Θα μπορούσα να μιλάω ώρες, γι' αυτό όποτε θες κόψε με, γιατί πραγματικά 40 μέρες
0: τι είναι αυτά που ζείτε. Τι είναι αυτά που ζείτε.
1: Πραγματικά έχουμε δει απίστευτα πράγματα και να σου πω το κορυφαίο ότι αυτοί που τα παρήγγειλαν έσπευσαν για να μην χάσουν. Είπανε, ωραία, πώς θα με το στείλετε. Δηλαδή, περίμενε, δεν γίνεται λοιπόν πρόβλημα. Και μετά, δηλαδή, όσο πήρε τώρα, πού θα παίξει μπάλα από το στείλετε. Δηλαδή, τόσο χαμπάρι δεν έχουμε να του πω κάτι το κοινό λεγόμενο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα, λοιπόν, η κορύφωση στις 10 το βράδυ. Στις 10 το βράδυ, όλοι συντονισμένοι στην Ερτενά. Σπουδαίο γεγονός. Έχετε ζήσει πολύ ωραία πράγματα. Σ' ακούω. Δεν βάζεις τελεία. Και πώς να βάλεις τελεία με όλα όσα έχετε ζήσει και βλέπετε.
1: Πάρα πολλά πράγματα και από πολλούς Έλληνες που συναναστραφήκαμε και στα μέγες του ρεπορτάζ γνωρίσαμε, μάθαμε για το American Dream το περιβόητο. Έτσι όταν ήμασταν εδώ έτυχε να είναι στο τσάκ αυτή η κυρία που υπέγραψε ο Τραμπ με το Ιράν, δηλαδή ήμασταν έτοιμοι να κλείσουμε και τον πόλεμο, δεν τα καταφέραμε τελικά από ό,τι φαίνεται. Πήραν νίκη πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Πήγαμε σε μια πολυκατοικία ενώρο να ψήσει. Η Ρίσεν Παρόδο είναι στα παλιά γραφεία της Pfizer. Το συγκεκριμένο που έγινε λίγο και τότε το σκοτώσει ο κόσμο, αλλά και τότε είχε ένα στιφαίο και πέσα κάτι μπάζα εκεί και την γλίτωσε ο κόσμο. Πετύχαμε την νόσο των Λεγιονάριων που είναι μια αρρώστια έτσι από
0: τα κοντίσια
1: που προκαλείται, τα κλιματικά ναι, αλλά όχι τα οικιακά. Διάφορα πράγματα που θα ζήσαμε εδώ γίνανε σοφότεροι και ελπίζω να τα μεταφέραμε και ανάλογα στον κόσμο που μας άκουγε από
0: την Ελλάδα. Σας καμαρώναμε όλες αυτές τις μέρες και σε καμαρώνουμε. Λοιπόν, σε αγαπάω πολύ έτσι κι αλλιώς, το ξέρεις. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας μετέφερες και για όσα ζείτε εκεί. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι στις 10 απόψε το βράδυ στην ΕΡΤ 1. Ευχαριστώ, Πέτρο.
1: Καλημέρα,
0: Πέτρο. Καλημέρα, καλημέρα, Πέτρο μου.

Έφυγε κόσμος λοιπόν χθες και προχθές. Μεγάλη έξοδος εκδρομής του Ιουλίου και φαίνεται πως έφυγαν την κατάλληλη ώρα, καθώς θα είμαστε αντιμέτωποι με τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Ο υδράργυρος από σήμερα φαίνεται πως παίρνει την ανηφόρα. Κυριακή και Δευτέρα θα ξεπεράσει τα σαραντάρια. Αργότερα θα μας τα πει και η Αναστασία η Τυράσκη αναλυτικά. Δεν θα έχουμε ανέμους, όμως οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, οπότε ο χάρτης θα είναι στο κίτρινο, για να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν θα είναι ούτε καν στο πορτοκαλί, αλλά λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών πρέπει να είναι σε αυξημένη επιφυλακή περιοχές της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Αττικής, της Βοιωτίας, της Εύβοιας, αλλά και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Πρέπει να σας πω ότι αυτές τις μέρες είχαμε ρεκόρ συλλήψεων από την πυροσβεστική, που δυστυχώς όλες προκλήθηκαν από εγκληματική αμέλεια. Μέσα σε μόλις 2-24 ώρα έγιναν 13 συλλήψεις για τις φωτιές. Αποδίδονται λοιπόν σε απρόσεκτες ενέργειες όπως χρήση ψισταριάς, πυροτεχνημάτων, αγροτικών μηχανημάτων κτλ. Κτλ. Έβλεπα χθες το βράδυ ένα βίντεο ντοκουμέντο που είχαν συνάδελφοί τους εδώ στην ΕΡΤ, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή εμπρισμού στην Άνοιξη, όπου ένας 50χρονος φαίνεται πως έβαζε φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα δίπλα σε δασική έκταση στην Άνοιξη, σας λέω. Στις εικόνες λοιπόν που εξασφάλισε η ΕΡΤ News, ο άντρας ανάβει φωτιά, πιθανότατα με αναπτήρα, απομακρύνεται ψύχρεμα από το σημείο, λες και δεν τρέχει τίποτα. Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας οδήγησε στην ταυτοποίηση και στη σύλληψή του από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η πυροσβεστική έθεσε άμεσα ευτυχώς την πυρκαγιά υπό έλεγχο, πριν προλάβει να αποτελέσει κίνδυνο για τις περιοχές της Άνοιξης και της Εκάλης. Συνολικά, τις τελευταίες ώρες, όπως σας είπα, έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει 3 συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση, 2 στην Αττική, 1 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το πιο εξοργιστικό έρχεται από την περιοχή, το εξοργιστικό γεγονός από την περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Εκεί στα χέρια των αρχών πλέον βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης, παρακαλώ, 5 ετούς υποχρέωσης. Αυτοί τώρα οι 3 κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές στις περιοχές της μεταμόρφωσης και εκβίαζαν συντοπίτες τους εκεί για χρήματα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, όταν οι κάτοικοι δεν υπέκυπταν στις πιέσεις τους, οι δράστες φέρονταν να προχωρούσαν ακόμα και στην καταστροφή αγροτικών εκτάσεων με εμπρισμούς. Το χωράει το μυαλό σας? Η πολύμινη έρευνα λοιπόν των αρμόδιων υπηρεσιών, που διήρκησε περίπου 2 χρόνια σε συνεργασία με την πυροσβεστική των Γαργαλιάνων, ξετύλιξε το κουβάρι από μια σειρά τέτοιων περιστατικών, κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης και τον χρόνο της εκδήλωσής τους. Οπότε οι αρχές αξιοποίησαν και τις μαρτυρίες εκεί και έφτασαν σε αυτούς. Οπότε έχουμε 3 συλλήψεις στην περιοχή εκεί. Να τραβάς τα μαλλιά σου είναι το περιστατικό αυτό. Να τραβάς τα μαλλιά σου.

0: και στις χαράδρες του κορμιού σου ξανακυλάμε. Πες κάτι, μίλα μου, μίλα μου.
1: Λοιπόν, σε άλλη μια σημαντική είδηση έτσι που αφορά έτσι και στα θέματα της καθημερινότητας είναι ότι πλέον άνοιξε η πλατφόρμα και όσοι έχουν λήξει πρόθεσμες όφυλες μπορούν να τις ρυθμίσουν πλέον σε 72 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης ορίζεται 30 ευρώ. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση ως τις 31 Δεκεμβρίου. Γι' αυτό.

Λοιπόν, δεν θα σας πω τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, δεν είναι και ευχάριστες, θα τα πούμε αργότερα. Μια χρηστική ακόμα είδηση, αν και είναι ακόμη νωρίς. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, λοιπόν, θα σας πω ότι σήμερα τα καταστήματα είναι ανοιχτά στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Από τις 11 το πρωί έχει προταθεί να είναι ανοιχτά από τους εμπορικούς συλλόγους έως τις 6 το απόγευμα. Τα πολυκαταστήματα θα είναι έως τις 8. Ωστόσο, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων καλεί σε πανελλαδική απεργία και εκφράζει την αντίθεσή της με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Λοιπόν, με μουσική θα φύγουμε για το δελτίο ειδήσεων, όπου θα ακούσετε αναλυτικά τις ειδήσεις. Αμέσως μετά θα έρθουμε, θα διαβάσουμε τον ηλεκτρονικό τύπο, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν ως άμεση τιμωρία για την επίθεση της Παρασκευής στην Ιορδανία που σκότωσε 2 Αμερικανούς στρατιώτες και άφησε έναν αγνοούμενο. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πλήγματα σε περιοχές της νότιας επαρχίας Χόρμοτσγκάν, μεταξύ αυτών κοντά στο Σιρίκ, το Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός στόχευσε 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το θάνατο των 2 στρατιωτών πολύ λυπηρό γεγονός, ενώ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σε γραπτή δήλωσή του χαρακτήρισε άκυρη και χωρίς αξία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου, ενώ προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Στο Ιράκ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, μιας ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης κοντά στο Ερμπίλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της, σύμφωνα με αξιωματούχο της ομάδας. Στις ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο οποίος την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Τη νομική δυνατότητα σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο συζήτησε με τις αρχές της Νέας Υόρκης ο δήμαρχος της πόλης, ο Χράν Μαμντάνι, ο οποίος δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στο μεταξύ, στη Γάζα, 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και 3 από τα 4 παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο, όπου ξέσπασαν πυρκαγιές σε όλη την πόλη. Σε γυναίκα νίκης, ο Ρος που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αρχές ερευνούν τη βάση εξαφανισμένων προσώπων, ειδικά πρόσφατων περιπτώσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, η γυναίκα φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 έως 7 ημέρες. 13 συλλήψεις για φωτιές που αποδίδονται σε απρόσεκτες ενέργειες έγιναν τα 2 τελευταία 24 ώρα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές σε περιοχές της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας με στόχο να εκβιάζουν κατοίκους για χρήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Δυτικά, Φθιώτιδα, Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Λασίθη. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία σήμερα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στους 5.119 οι νεκροί στη Βενεζουέλα από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νέο προσωρινό επίσημο απολογισμό. Στο Περού, σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα κεντρικά της χώρας. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο MetLife Stadium του New Jersey. Στο μικρό τελικό, τα ξημερώματα η Αγγλία λύγησε τη Γαλλία με το απίστευτο 6-4 και ανέβηκε στο 3ο σκαλί του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρη, πρόσχερα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίντζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε έτοιμοι να συνταξιδέψουμε και όλοι εμείς. Λοιπόν, 6 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλης. Ήρθε ο Νίκος μου, Νίκος Ψωμιάδης, στη ρύθμιση των ήχων. Και Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Νικόλα, με φέρνει στη θέση μου από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Η πρώτη καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργη, καλημέρα και σε σένα και καλή Κυριακή από στον όμορφο Καραβόμηλο. Εκεί πάνω από τη Λαμία. Τι όμορφο χωριό που είναι ο Καραβόμηλος. Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Καλώς τον και τον Γρηγόρη και τη Ζαχαρένια. Ζαχαρένιο, ξημέρωμα, σας εύχομαι. Καλή Κυριακή, παιδιά. Ζεσθενόμαστε, λέει. Ζεσθενόμαστε από τώρα, από το πρωί. Έχει ζέστη έξω, Νίκο, ε. Και ο Νίκος που ήρθε τώρα είναι αισθητή η ζέστη, λέει. Παρά το γεγονός ότι είναι νωρίς. Ωραία, μάνα μου, τι μας περιμένει τις επόμενες 5 μέρες. Δευτέρα, Τρίτη, λέει, θα είναι οι λίγο πιο δύσκολες σήμερες. Πού θα πάει, μωρέ, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε ζήσει και με μεγαλύτερες. Έχουμε ζήσει και 44 και 45, τα θυμάστε αυτά. Τώρα λέει γύρω στο 40, κάποιες περιοχές εκεί, η Λάρισα, ο κάμπος θα φτάσει και 42. Λέει. Θα δούμε πώς θα πάει. Καλώς την και τη Μαρίνα, Πορτοράφτη, ξημερώνοντας. Αχ, ωραία φωτογραφία, Άγιος Σπυρίδωνας είναι αυτό, βέβαια. Ξεμείναμε εδώ, λέει, παραλία. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, γράφοντας, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες και αμέσως μετά το μήνυμά σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Καλημέρες, παράπονα, γκρίνιες, σχόλια για ό,τι ακούτε και φωτογραφίες. Φωτογραφίες, έτσι. Να μεγαλώνει η παρέα μας και να ερχόμαστε πιο κοντά και να βγαίνουμε εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, όπως συνηθίζω να σας λέω. Λοιπόν, πρέπει να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Μακρίνα, στο Δία, λέει, και βεβαίως σε όλες εσάς και όλους που έχετε γενέθλια, να είστε καλόχρονοι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τα της επικαιρότητας. Πρώτα θα ανοίξουμε τον ηλεκτρονικό τύπο, θα ξεκινήσουμε από το earthnews.gr. Από το σπίτι μας, πώς αλλιώς μπορεί να γίνει, από το σπίτι μας. Λοιπόν, καταιγισμός επιθέσεων λοιπόν στην Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν ως αντίπινα για τους νεκρούς στρατιωτικούς. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από εμπρισμό στην Άνοιξη, σας τα έλεγα νωρίτερα, 6 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα. 3 στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου λοιπόν, και 2 στην Αττική και 1 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κυψέλη, στο άλλο σοκαριστικό θέμα που μάθαμε χθες το απόγευμα, σε γυναίκα παραπέμπει ισορρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ευελπίδων. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε λίγο θα μας πούν οι συνάδελφοι τι γίνεται με τις έρευνες και αν έχει προκύψει κάτι. Βενεζουέλα, πάνω από 5.100 οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό, συνεχίζονται οι έρευνες στα Ερείπια. Βίντεο εδώ και ρεπορτάζ, η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, περίπου 100.000 εκδρομής αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς το τριήμερο. Βλέπω ουρές εδώ σε πλοία κτλ. Μωρέ, ας φεύγαμε και ας ήμασταν και σε ουρά. Στο Νιου Τζέρσι χτυπά ο παλμός του Μουντιάλ. Σήμερα ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Ακούγαμε νωρίτερα, δεν μπορούσαμε να το μαζέψουμε. Τον Πέτρο, τον Μαυρογιαννίδη. Όλα τα ωραία που ζουν οι συνάδελφοι εκεί και μας μετέφερε. Συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή είναι η νέα σύνθεση της πολιτικής γραμματείας. Η Ρεναδούρου, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
ΑΔΑΕ, ρύθμιση 72 δόσεων, προϋποθέσεις και παραδείγματα για την αποπληρωμή χρεών. Άνοιξη πλατφόρμα, παιδιά. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχετε περιθώριο να ρυθμίσετε τα χρέη σας. Κολωνός, μεθυσμένος, προκάλεσε επεισόδιο με φαλτσέτα και στη συνέχεια παρέσυρε με το αυτοκίνητό του άλλον διερχόμενο. Κολωνός, μεθυσμένος, προκάλεσε επεισόδιο με φαλτσέτα και στη συνέχεια παρέσυρε με το αυτοκίνητό του άλλον διερχόμενο.

των συλλήψεων για έπρισμο απερισκεψία και παραβίαση των μέτρων ευνοούν τα πύρινα μέτωπα. Χλώρινα συνελήφθη 68χρονος για μεταφορά 55 κιλών ακατέργαστης κάναβης. Πάμε στο εφημερίδα. 7 φωτιές σε 10 χρόνια είχαν βάλει στη Μεσσηνία ο κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης. Πώς δρούσαν? Παγκόσμια προειδοποίηση στους Αμερικανούς από το State Department, πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης με το Ιράν. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι απειλεί να συλλάβει τον Νετανιάχου αν πάει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είσαι εγκληματίας πολέμου. Και ψέλη περίπου 30 ετών με πορτοκαλί μαλλιά η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε μαύρο σάκο σε βαλίτσα. Τα νέα στοιχεία. Βίντεο ντοκουμέντο η στιγμή που 50χρονος Αλβανός βάζει φωτιά στην άνοιξη Αττικής και φεύγει ατάραχος. Δεν τρέχει τίποτα. Απόφαση σοκ από το Ισραήλ. Οι κροκόδιλοι του Νείλου, λέει, θα εκτρέφονται για να χρησιμοποιηθούν σε φυλακές. Είναι τρελοί άνθρωποι. Εντάξει. Ξανά ορθιός ο Σταύρος Φλώρος δέχεται την αγάπη των συγγενών και των φίλων του μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Η πρώτη μέρα του 2026 με θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών Κελσίου που έδειξε 40,4 το θερμόμετρο. Η μεγαλύτερη συλλογή χρυσού στην ιστορία, 3,5 εκατομμύρια Νότιο Κορεάτες παρέδωσαν τα κοσμήματά τους για να σώσουν τη χώρα τους. Οι γιατροί εξηγούν πώς επηρεάζει ο κλιματισμός στο σώμα και την υγεία μας. Να, όσο ακούγατε εσείς δελτίο, αυτή την κουβέντα είχαμε εμείς με τον Νίκο απ' έξω. Τι γίνεται με τον κλιματισμό και πώς έχουμε μάθει να μην μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το σώμα μας δεν είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Παγιδεύτηκαν αυτοκίνητα με ένα κομμάτι χαρτί στο μπαρμπρίζ. Αυτό είναι το νέο κόλπο των κλεφτών. Ποιο είναι το νέο κόλπο, ρε παιδιά? Πρέπει να το ανοίξουμε να το διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Το δούμε αργότερα. Πώς δρούσε το κύκλωμα εμπριστών και εκβιαστών στη Μεσσηνία? Έκαιγαν χωράφια αγροτών που δεν τους πλήρωναν. Τι εξετάζουν οι αρχές? Ακόμα σκοράρουν στο Μαϊάμι. Στην τρίτη θέση του Μουντιάλ η Αγγλία με hat-trick του Σάκα. 6-4 τη Γαλλία. Δείτε τα γκολ. Απίθανο παιχνίδι. Απίθανος ο μικρός τελικός ήταν. Είναι εγκληματίας πολέμου. Η θέση του είναι στη Χάγη. Ο Μαμντάνι απειλεί να συλλάβει τον Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Καρέ-καρέ η στιγμή που 50χρονος Αλβανός βάζει φωτιά στην άνοιξη, βίντεο και φωτογραφίες. Εντολή Τραμπ στη Σέντκομ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης κατά του Ιράν μετά τους 2 θανάτους στρατιωτών. Θρίλερ με τη σωρό γυναίκας που βρέθηκε στην Κυψέλη. Είναι μικρόσωμη με τα μαλλιά πιασμένα σε κότσο. Ανοίγουν οι φάκελοι με τις εξαφανίσεις. Βίντεο από το τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Η στιγμή της φοδρής σύγκρουσης με θύμα 23χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Και αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο, λέει, η κόρη του Τάκη Φίσα. Βλέπουμε εδώ φωτογραφία. Ήμουν σίγουρος για σένα όταν είδα με τι τρόπο προσπάθησες. Μάλιστα. Είναι είδηση και αυτό. Πάμε στο Newsit. Κάψωνας μετατρέπει σε καμίνη τη χώρα τις επόμενες μέρες, περιοχές που θα δουν 43. Μεσσηνία εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές ο κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης. Κυψέλη, το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σωρό, μικρόσωμη με μαλλιά κότσο, εξετάζεται αν είναι η U-Tink. Γαλλία-Αγγλία 4-6, επικός μικρός τελικός στο Μουντιάλ, μέρα ψωδία από Εμπαπέ, χάτρικ του Σάκα και τρίτη θέση για τα τρία λιοντάρια.

Τζέφρι Επστάιν, η συγκλονιστική μαρτυρία μιας γυναίκας που ζούσε υπό τον έλεγχό του. Οι αλυσίδες δεν φαίνονταν, αλλά υπήρχαν. Και ο Ζοχράν Μαμντάνι εξετάζει το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. ΣΥΡΙΖΑ κλείδωσε η νέα ηγεσία. Δούρου πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Παπάς γραμματέας Πολάκης στην Εκλογική Επιτροπή. Wall Street Journal, η Τουρκία σχεδιάζει να μεταφέρει τους S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να αποκτήσει τα F-35. Μαρία Κίτσιου, η ηθοποιός για την κακοποίηση που έχει βιώσει ως παιδί, έλεγα «Δε φταίς εσύ, δεν πρέπει να φέρονται έτσι». Πάμε στο News 247, Κυψέλη, μυστήριο με τις ορώς σε βαλίτσα ανοίγουν οι φάκελοι των εξαφανίσεων. Οι Αμερικανοί μετρούν νέες ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο του Ιράν. Η στιγμή που 50χρονος βάζει φωτιά στην Άνοιξη. Ο Ζελένσκι σκέφτεται να απολύσει τον Χασάπη εντός εισαγωγικών, καθώς εντείνονται οι διαμαρτυρίες. Συγκλώνησε ο γιος του Λορέτζο Καριέρε στον επικίδιο, μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθει τα εγγόνια σου. Ο Μαμντάνι εξετάζει τη σύλληψη του Νετανιάχου αν μεταβεί στον ΟΗΕ. Και το Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για να χρησιμοποιούνται 3 τελίτσες κροκόδιλοι στις φυλακές. Πάμε και στο CNN.gr. Καύσωνα στα φοιτητικά ενίκια, αύξηση έως και 7,3% στην Αττική το 2026. Κλίμακων ετή ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, νεκροί 2 Αμερικανοί στρατιώτες από Ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία. Κυψέλη, ντυμένη ισορρός γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα χωρίς σύγχνη πυροβολισμών ή μαχαιρώματος. Υπέκυψε η τραυματίας τροχαίου με το φορτηγό στην Κόρινθο. Και Μουντιάλ 2026, αυτό είναι το υπερθέαμα που θα δούμε στην τελετή λήξης. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Εμπρισμοί στη Μεσσηνία, στο στόχαστρο ακόμη και οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησαν τα κινητά. Ο Νίκος Παπάς, νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, στις καθυστερήσεις ο ρόλος του Πολάκη. Ισραήλ, κροκόδιλοι από τον Νείλο ως φρουροί σε φυλακές. Το σχέδιο του Ισραήλ. Τουλάχιστον 8 νεκροί από τις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία, οι φωνικότερες των τελευταίων ετών.

Πάμε και στο καθημερινή.gr. Τα καλοκαίρια τρομάζουν την Ευρώπη. Εξαντλημένη η Γαλλία σε συναγερμό Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Κυριαρχεί πλέον η αίσθηση ότι οι ακραίες θερμοκρασίες δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά τη νέα κανονικότητα. Οι πολίτες αναρωτιούνται πώς θα ανταπεξέλθουν τα καλοκαίρια που έρχεται. Μήνυμα στήριξης από τον Μπούλος για την διατήρηση του status quo της Μονής Σίνα. Ο ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλτ Τραμπ για τα αραβικά και μέσα ανατολικά θέματα, καθώς και για την Αφρική, διαβεβαίωσε ότι θα παραμείνει σταθερός φίλος και υποστηρικτής της Μονής, ενώ δήλωσε την πρόθεσή του να συνδράμει κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στη διαφύλαξη του μοναδικού χαρακτήρα του ιερού αυτού τόπου. Συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο Σιμεών. Και σε γυναίκα νίκη σωρός στη βαλίτσα στην Κυψέλη, κλειδί το DNA για την ταυτοποίησή της. Ο Μαμντάνη εξετάζει την πιθανότητα σύλληψης Νετανιάχου και η στιγμή που ο 50χρονος βάζει φωτιά στην Άνοιξη. Για να σας αφήσω να ραπάρετε τώρα λίγο και αμέσως μετά θα πούμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Λοιπόν, για πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στην Κυριακάτικη απογευματινή. Λύσεις στο στεγαστικό των εκπαιδευτικών. Σχέδιο εξπρές από το Υπουργείο Παιδείας για σπίτια σε καθηγητές και αναπληρωτές. Αξιοποίηση δημόσιων κτηρίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το πλάνο για τη δημιουργία διαμερισμάτων και με ιδιώτες. Πώς θα λειτουργεί και σε ποιες περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα. Σοφία Ζαχαράκη, η αξιοπρεπή στέγη είναι προϋπόθεση για ποιοτική εκπαίδευση. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις και πρέπει να δώσει λύσεις σε αυτό το θέμα. Μία φωτογραφία αντικριστή του Μέση και του Γιαμάλ και στη μέση το χρυσό. Η πιο μεγάλη ώρα του Μουντιάλ, η εφημερίδα, ο παλιός, ο νέος και η απονομή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Αργεντινή και Ισπανία αναμετρώνται στον τελικό για το πιο πολύ συζητημένο παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τον Λιονέλ Μέση να τραβάει όλα τα φώτα και τον Λαμίν Γιαμάλ να καραδοκεί. Αναδημοσίευση εδώ από την Daily Mail. Ο κακός πατέρας Μπραντ και η πρωτοσία της Ατζελίνα. Αντικριστές φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ και της Ατζελίνας Τζούλη. Κυβέρνηση, αντεπίθεση με ΟΠΕΚΕΠΕ και Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανατροπή της δικογραφίας της Κοβέση και το χαρτί της σταθερότητας της χώρας. Η Παϊράν κόντρα διαρκείας που διαταράσει τις ισορροπίες. Τα στενά τορμούς κρατούν ζωντανό τον πόλεμο. Μάρο Κοντού, τα έζησα όλα και με το παραπάνω. Πάμε στην Αυγή. Ανασυγκρότηση και είσοδο στη Βουλή. Ξεκινά άμεσα η διαδικασία συγκρότησης ψηφοδελτίων του κόμματος. Ρένα Δούρου, νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα. Νίκος Παπάς, ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων. Κουμουνδούρου, να επιστρέψουν τις έδρες όσοι ανεξαρτητοποιούνται. Δικαίωση για την Αυγή, απορρίφθηκε η αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη. Πρόσωπο βόμβα της ΕΥΠ εμπλέκεται στην αγορά του Πρέταντορ. Σε 2 μήνες ο Ντίλιαν πρέπει να δημιουργήσει τη σύμβαση πώλησης του λογισμικού στο ελληνικό κράτος. Παραδέχεται ότι το πούλησε στις κρατικές αρχές. Πρώτη AI ηθοποιός προκαλεί αντιδράσεις. Στο Βήμα. Κραυγές και ψήθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Αμφισβητείται η στρατηγική του Μαξίμου στη γραμμή του αφέτη η Δελφίνη. Τι συζητείτε στη Νέα Δημοκρατία για κάλπες και τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Οι πιθανές συνεργασίες των πολιτικών δυνάμεων που θα προκύψουν την επόμενη των εκλογών απασχολούν όλο και πιο έντομα το κυβερνών κόμμα. Τρεις χιλιετίες μεταμορφώσεις της Οδύσσειας. Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, δεν είναι παροτελευταίος κρίκος στη μακρά αλυσίδα της έλξης που ασκεί το ομηρικό έπος επί 30 αιώνες. Βγήκε η ταινία στους κινηματογράφους. Εξού και είναι το θέμα αυτό στην πρώτη σελίδα του Βήματος. If you want to... Μακάριος και Σία, μαύρη επέτειος, η απόρριτη έκθεση έχασε το πραξικόπημα. Ελεύθερος τύπος, τι αλλάζει σε διαθήκες κληρονομιές από το Σεπτέμβριο, τίθεται σε εφαρμογή το νέο δίκαιο. Ανατροπές στη διαμήραση των περιουσιών. Μπαίνει τέλος στην αυτόματη κατανομή ποσοστών στα ακίνητα όταν δεν υπάρχει διαθήκη. Τι ισχύει για τις συνειδιοκτησίες κληρονόμων. Με ποιο τρόπο θα εξαγοράζεται μέρος του ακινήτου από κληρονόμους. Μειώνεται στο 51% το απαιτούμενο όριο συμφωνίας για την αξιοποίηση περιουσίας. Μέση εναντίον Γιαμάλ για την κορυφή του κόσμου. Ο 39χρονος μύθος της μπάλας απέναντι στο 19χρονο επίδοξο διάδοχό του. Δύσκολο σταυρόλεξο των F-35 για την Τουρκία. Παγώνουν και άλλες μειώσεις μετά τις συντάξεις χειρίας για ποιους και από πότε. Ο πόλεμος των drones, η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικούς στόχους σε όλο τον πλανήτη. Χαμάτ Μπιν Χαλίφα Αλθάνη, οι επενδύσεις του Εμμύρη που ναυάγησαν στην Ελλάδα. κάτοικη δημοκρατία, κατήφορος χωρίς φρένα, πέφτει κάτω από το 20% ο Κεντρός Μητσοτάκης, διψήφιος ο Σαμαράς. Το απίθμενο θράσος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον βυθίζει κι άλλο στο ηθικό βούρκο και κορυφώνει την οργή των πολιτών. Μεγαλώνει ο φόβος για ειδικό δικαστήριο. Οι παραπομπές των τεσσάρων βουλευτών περιπλέκουν τα σενάρια των εκλογών. Μεθοδεύουν την αθώωσή τους για να ολοκληρωθεί η συγκάλυψη. Είναι ή παριστάνει τον τρελό ο Άδωνης Γεωργιάδης το προφίλ του όπως το σκιαγραφεί ειδικός επιστήμων. Κίνδυνος για τα F-35 από τουρκική αντιγραφή του ραντάρ των S-400. Ντοκουμέντο. Αδιευκρίνιστα κονδύλια στην Πάρα ΕΙΠ. 5,5 εκατομμύρια μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης στο ΚΕΤΙΑΚ. Ευρωπαϊκό χρήμα διοχετεύεται στο άβατο της ΕΙΠ που συνδέεται με τις υποκλοπές και το Πρέταντορ. Ποια συγγνώμη, το γαλάζιο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Σκαμνί. Πάμε στο πρώτο θέμα. Απολογισμός. Τι κέρδισαν κοινωνία, οικονομία, πού πήγαν 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν για υγεία, οικονομία, μεταφορές, ενέργεια, παιδεία και ψηφιακά. Ποιες είναι οι 75 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσά. Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια και να ρωτήσω γιατί φιλοξενεί εδώ συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα η εφημερίδα. Σαμαράς, η δεύτερη φορά ή το δις εξαμαρτήν. Τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες, νομολογία σταθμός, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Βίκτορ Γιάλωμ, ο γιος του μεγάλου ψυχοθεραπευτή, λύγησε από ψυχική νόσο. Ο καθηγητής Τσαγκάλης στο Δανή, κατά τα μυστικά της Οδύσσειας που δεν χώρεσαν στην ταινία του Νόλαν. Και στο ΕΣ, αναπλάσεις και ξενοδοχεία αλλάζουν την καρδιά της Αθήνας. Στην καθημερινή, αφορολόγητος κουμπαράς έως 35% του μισθού απαλλάσσεται από φόρο αν διατεθεί ως εισφορά σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Υπόθεση Μαρφίν, το χρονικό της εξιχνίασης 16 χρόνια μετά. Η επίσκεψη Κουντέρες, ξαφνική κινητικότητα στο Κυπριακό. Ελληνική μικροδορυφόρη από τα παιδιά του Brain Gain, η καθημερινή στα εργαστήρια κατασκευής, επιστήμονες που επέστρεψαν και απόφοιτοι πανεπιστημίων συμμετέχουν στο εθνικό πρόγραμμα και κατασκευάζουν τα διαστημικά μάτια της Ελλάδας. Αυτό είναι, τέτοια παιδιά θέλουμε. Κυριακάτικη κόντρα. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους Άβαξ και Ελληνικό Μετρό. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων απαιτούν οι ιδιοκτήτες των 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη. Πώς αλλιώς. Για ελάτε στη θέση τους. Αρχίζει η παρέλαση των αρμοδίων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα. Η μέγιστη καθίζηση που έχει καταγραφεί σε κτίριο φτάνει τα 3 εκατοστά μέγεθος που φέρεται να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια ασφάλειας. Ανοίγει επίσημα μέτωπο με το Σαμαρά το Μαξίμου. Και έρημη χώρα η Ελλάδα. Κατά 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση. Μεγάλες ανατροπές προβλέπει το κυβερνητικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στο παρόν. Σαπουνόπερα με τις κάλπες. Ο Μητσοτάκης διαψεύδει, το αποκλείει, αλλά συζητάει τις πρόωρες εκλογές. Οι υπουργοί στείνουν μηχανισμούς, βουλευτές έχουν μπει στο κυνήγι του Σταυρού, ο πρωθυπουργός κόβει κορδέλες. Οι αστοχίες στις μελέτες εκτροχιάζουν το μετρό, από το Πάσχα έχουν αρχίσει τα όργανα στην Κυψέλη, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, στα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών στο δημόσιο. Οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των παρελαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Εξαιρετικά σημαντικό θέμα είναι αυτό. Και τέλος στη Μακεδονία, ράλι τιμών στα ακίνητα της Θεσσαλονίκης. Δύο ταχύτητες ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα πλησίαστο το κέντρο της πόλης, δεύτερη ακριβότερη η Καλαμαριά. Και συνέντευξη του Γιώργου Φλωρίδη στη Μακεδονία. Έως το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται στις 5 πρώτες χώρες της Ευρώπης ως προς την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Και ο Γολγοθάς της φοιτητικής στέγης. Σε όλες τις εφημερίδες παίζει το έργο αυτό, το θέμα αυτό. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εφημερίδες. Τι θέλετε, κύριε Νίκο, τα δέοντα που προτάσει η υπηρεσία. Να τα ακούσουμε τα δέοντα και να έρθουμε στους συναδέλφους.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 6 και 38 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Ερκνιού Radio. Μαντίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Σαρκίδη στην υποστήριξη τη παραγωγή. Πολλέ καλημέρε στον Παναγιώτη στην Νεάπολη. 25 βαθμοί Κελσίου, λέει η Λίαν Προύγεν. Καλημέρα στον Μπίλι και στην Καλαμάτα. 22 βαθμοί και πολύ ζέστη. Είναι αισθητή η ζέστη. Καλημέρα και στο Δημήτρη στην όμορφη Φωκίδα. Καλημέρα και στη Γιούλη. Δεν μας γράφεις όμως από πού στέλνεις την ωραία σου φωτογραφία, Γιούλη. Έχω δίπλα μου τη φίλη μου την Ιουλία την Βέλη Σαράτου. Είδες, δεν γίνεται να σε πω αλλιώς. Το Μαυρογεννίδη τον έχουμε ακόμα στον αέρα. Λοιπόν, βγάλτε τη γραμμή ρε παιδιά. Από νωρίς το πρωί, εγώ. Δικό μου λάθος είναι αυτό. Λοιπόν, είναι όμως στην άλλη άκρη της γραμμής και θα βάλουμε μία μικρή άνω τελεία σε ό,τι θες να μας πεις εσύ. Βεβαίως. Θα πάμε στον Τίμο. Θα πάμε στον Τίμο το Φαγκαλί, γιατί έχει υποχρεώσει και στην τηλεόραση. Θα ανεβούμε Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από την περιοχή της Θέρμης της Θεσσαλονίκης.
0: Είμαστε δύο κυρίες εδώ που σου λέμε καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ιουλία, καλημέρα Ματίνα.
0: Για πες μας, καμιά καλή είδηση, πρόσεξε με τι θα ξεκινήσεις.
1: Είδηση, καλή είδηση. Έχει ένα ωραίο αεράκι σήμερα από το νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη και ακόμη δεν έχει πολύ κόσμο στην παραλία όπως βλέπω από μακριά, από απόσταση. Πάντως η πόλη έχει αδειάσει, έχουν αποχαιρετήσει την Θεσσαλονίκη εδώ ο κόσμος και πλέον οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Λέω, ας ήμασταν και εμείς σε ουρά για να φύγουμε σε κανένα πλοίο, έλεγα το πρωί, έφυγαν λέει τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι χθες και λέω ας ήμασταν και εμείς σε ουρά με βαλίτσα και δεν μας πείραζε.
1: Εμείς δεν έχουμε πολλές ακτοπλοϊκές συνδέσεις, μόνο δύο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις Ποράδες.
0: Τι λες, χαλάει δηλαδή να πεταχτείς μέχρι τη Λίμνο?
1: Όχι, είναι πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι, οι πυρότητες είναι πολύ ψηλές και στις δύο ακτοπλοϊκές γραμμές. Θες μάλιστα το πλοίο για Σποράδες.
0: Για ξαναπες μας, από Θεσσαλονίκη μπορείς να πας λοιπόν στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και πού άλλο?
1: Αιγαίου και Σποράδες.
0: Και Σποράδες, έτσι.
1: 95% πυρότητα το πλοίο για Σποράδες σε Σάλπαρε.
0: Έχω πολλά χρόνια να πάω σκιάθο. Θες μία σκιάθο, Ιούλια?
2: Πολύ μ' αρέσει σκιάθος. Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάντως, τι λες, κύριε Τίμο, να έρθουμε πάνω πάντως, και να πάμε κατευθείαν από εκεί, πώς το κόβεις?
1: Αμέ, πάντως οι περισσότεροι επιλέγουν Σκόπελο, δεύτερη σκιάθος και τρίτη για Λόρισσα. Τα περισσότερα εισιτήρια κόβονται για Σκόπελο. Και πλέον στο χάρτη έχει μπει και τα Βαλκάνια, πλέον πολλοί Βαλκάνοι επιλέγουν Σποράδες. Έρχονται δηλαδή τράνζιτ στη Θεσσαλονίκη, κάνουν μία μέρα στάση εδώ και παίρνουν άλλη μέρα το καράβι και φεύγουν για Σποράδες.
0: Προσωπικά δεν έχω πάει στην Αλόνισο. Αλλά όπου και να με πας, κάθομαι. Το έχω.
1: Είναι πολύ εναλλακτικός προορισμός η Αλόνισο. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πού δεν είναι ωραία στην Ελλάδα μας, ρε σύ? Πού δεν είναι ωραία? Πού δεν είναι ωραία?
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Βέβαια, σκιάθω περισσότερο νεολαία, πιτσιρικάδες, κυρίως από τη Θεσσαλία. Βουλιάζει από νεολαία η σκιάθος.
0: Στα δικά μας. Εμείς οι νεολαίοι. Έτσι. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι ειδήσεις μας φέρνεις?
1: Έχουμε ακόμη ένα τραγικό δυστύχημα στη Χαλκιδική. Μετά από αυτό που είχαμε στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής με το ξεκλείδισμα της οικογένειας από τη Μολδαβία, είχαμε ακόμη μια περίπτωση με έναν 19χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο 4 και 20 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν είχαμε πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων στο πρώτο πόδι στην είσοδο του Πολύχρονου. Τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου, 23χρονος, έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και περιμένουμε τώρα την ποινική του μεταχείριση.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Το πόσα τροχαία, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και δυστυχώς είναι νέοι άνθρωποι.
1: Το θέμα είναι ότι η Χαλκιδική δεν μπορεί να αντέξει υποδομές. Το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το τουριστικό κύμα το οποίο υποδέχεται κάθε χρόνο. 1 εκατομμύριο τουρίστες κάθε χρόνο φτάνουν, παίρνουν διακοπές εδώ στην Χαλκιδική και είναι οι δρόμοι τουλάχιστον στα δύο πόδια, είναι μονής, είναι κατευθύνσεις μιας λωρίδας. Mm-hmm. Είναι παλαιό οδικό δίκτυο και υπάρχει μεγάλο φόρτος αυτοκινήτων. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτό το οδικό δίκτυο σε αυτό το τουριστικό κύμα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη Χαλκιδική. Mm-hmm, mm-hmm. Έχουμε τόσο πολύ νοκρά τροχαία κάθε χρόνο.
0: Δυστυχώς. Συγκλονιστικό είναι βέβαια και το τροχαίο που έγινε στη Θεσσαλονίκη με το παλικάρι εκεί με το, που ήταν σε μηχανή, αναβάτης μηχανής.
1: Εκεί ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν είδε το σήμα που απαγορευόταν να στρίψει από τον παράδρομο να βγει πάνω στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν στο ύψος της Σταυρούπολης, δυτικής συνοικίας, δυτικής οδό της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά διέσχισε 8-4 ρεύματα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση κάθετα. Ο 25χρονος έκανε εγκληματική ενέργεια και όταν άναψε το πράσινο φως αντί να φύγει ευθεία, έστριψε αριστερά ενώ υπήρχε σήμα που απαγορευόταν κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα να έχουμε σύγκρουση με την μηχανή του 23χρονου και είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξει επί τόπου στην άσφαλτο. Βέβαια εκεί υπήρχε ασθενοφόρο για άλλο περιστατικό στο σημείο και έστρεψε σε λίγα δευτερόλεπτα πάνω στο τροχαίο. Είχε κραγκεφαλικές κακώσεις ο 23χρονος.
0: Δεν τα κατάφερε.
1: Στη διαδρομή για τον Παπα-Νικολάου έπαθε ανακοπή και κατέληξε στα τραύματα. Τώρα ο 25χρονος οδηγός χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αφέθηκε μετά την απολογία του ελεύθερος, του έχει γίνει αλκοτέστ και ήταν καθαρό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καιρό, τι γίνεται πάνω, πώς είστε?
1: Είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Χθες μάλιστα το βράδυ είχε μια πολύ καλή δροσιά το βράδυ, πισούσε βαρδάρης. Είχε πάρα πολύ κόσμο από τουρίστες στην
0: Να σας δω από σήμερα και μετά τι θα κάνετε κι εσείς.
1: Από σήμερα, ναι, όντως.
0: Θα σας αγγίξει πάντως, και εσάς ο καύσωνας. Μην πάτε να τη βγάλετε αλόβητη.
1: Αυτό που παρατηρούσα χθες στη Θεσσαλονίκη, παρά το μεσημέρι ντάλα ήλιος, και δεν είχε σπόρο να περπατήσει πάνω στα πεζοδρόμια. Είχε πάρα πολύ κόσμο από τουρίστες.
0: Ακούς, Ιουλία, τι γίνεται εκεί πάνω.
2: Χαμός,
0: Κάτσε εσύ στην Αθήνα κι εγώ.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, πού θα μας πας, να έρθουμε?
1: Όποτε θέλετε.
0: Ωραία, εντάξει. Το κρατάμε κι αυτό. Λοιπόν, σε αφήνουμε για να συνδεθείς με την τηλεόραση και αργότερα μάλλον θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: καλημέρα Τίμο. Καλημέρα Τίμο από εμάς. Κυρία Ιουλία, τη νέα μας φέρνεις. Θα μας πάω στα δύσκολα. Μπαμπαμ.
2: Ναι, δυστυχώς πρέπει να σας πάω στα δύσκολα, να σας προσγειώσω στην πεζή πραγματικότητα. Καθώς βρισκόμαστε στην 8η ημέρα των Αμερικανικών επιθέσεων, σε λίγο θα αναμένουμε όπως κάθε μέρα και την επίσημη ανακοίνωση της CENTCOM, της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, όπου ανακοινώνει κάθε φορά την ολοκλήρωση των στόχων. Καθώς είχαμε βομβαρδισμούς και στην παράκτη ιρανική πόλη Σύριξη στα στενά του Ορμούζ, είχαμε στον Πανταραμπάς, στην Ίσο Κέσμα, χτυπήθηκαν στόχοι κοντά στην πόλη Χατζαμπάντ. Όλα αυτά τα πλήγματα στοχεύουν, Ματίνα, στην υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοεία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Όμως, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είχαμε τις πρώτες ανθρώπινες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών, κάτι που στοιχίζει ιδιαίτερα στον Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αν η πρώτη του αντίδραση ήταν χαλαρή, λέγοντας χαρακτηριστικά απλά ότι είναι πολύ λυπηρό γεγονός, ότι μας αρέσει καθόλου να το βλέπουμε να συμβαίνει και να γίνεται εν ώρα υπηρεσίας για τη χώρα μας. Αλλά επανέλαβε το στόχο των Αμερικανικών δυνάμεων, που είναι να μην επιτρέψει, όπως είπε, επανέλαβε για πολλωστή φορά, ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια στιγμή όμως, γιατί έχουμε δύο νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες και έναν που αγνοείται, το Ιράν φαίνεται πως έχει αρκετή δύναμη ακόμα, καθώς στοχεύει συνεχώς τις χώρες του Αραβικού κόλπου και μάλιστα το Κουβέιτ από χθες το χτυπά επανειλημμένα. Υπάρχουν αναφορές ότι είχε χτυπήσει και ραντάρ Patriot στο Κουβέιτ, ενώ υπάρχουν και αναφορές ότι είχε αναβαθμίσει πολύ τη δυναμική των όπλων του, και κάποιες αναλύσεις αναφέρουν ότι πρέπει να δέχεται, γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά, και βοήθεια είτε από την Ρωσία είτε από την Κίνα, γιατί συνεχώς ανανεώνει τους πυράβλους και οι πύραυλοι αυτοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι και δεν μπορούν να αναχαιτιστούν από όλα τα συστήματα αναχέτησης που διατίθενται στις αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Αραβικού κόλπου. Την ίδια στιγμή βέβαια έχω να σου πω ότι ο Τραμπ φέρεται πως διέρευσε πάλι την αγαπημένη του ατάκα, ότι τώρα μετά από αυτό, δηλαδή το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών, οι Ιρανοί θα γνωρίσουν τις πύλες της κολάσεως, έτσι ακριβώς φέρεται ότι είπε. Ωστόσο, το το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια νέα ταξιδιωτική σύσταση προς τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο, προτρέποντάς τους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό τώρα. Οι περισσότεροι Αμερικανοί τουρίστες είναι σε όλο τον κόσμο και πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα γι' αυτό το λόγο.
3: Λέει πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης.
2: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς αναφέρει το State Department. Και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση επίσης πάνω σε αυτό, παράπλευρα θα λέγαμε, είναι ότι ο Ζωράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει επιδείξει τρομερά καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής σε ό,τι κάνει για την αναβάθμιση της Αμερικανικής Μητρόπολης, απείλησε να συλλάβει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εδώ να θυμίσουμε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, που δεν αναγνωρίζει βέβαια το Ισραήλ, έχει καταδικάσει τον Νετανιάχου ως εγκληματία πολέμου και μάλιστα έχει εκδώσει οδηγία ότι μπορεί να συλληφθεί εφόσον βγει από τη χώρα του. Σε κάθε περίπτωση, ο Νετανιάχου πρέπει να σου πω ότι θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ πιθανότατα μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, καθώς θα γίνει η κηδεία του στενού συνεργάτη και γερουσιαστή των Ρεπουμπλικανών, το σκληρό γεράκι, θα λέγαμε, και υποστηρικτή του Ισραηλινού λόμπι, του Λίτζεϊ Γκράχαμ, στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, αν φαίνεται ότι πατήσει το πόδι του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που κάθε χρόνο κάνει και μία ομιλία, έχουμε τον Μαμντάνι να τον απειλεί με σύλληψη. Θα δούμε βέβαια πώς αυτά θα συγκρουστούν μεταξύ Τραμπ και Μαμντάνι. Αλλά σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η δήλωση από τον δήμαρχο.
3: Και δεν είναι η πρώτη φορά που πάει κοντρά στον Τραμπ ο Μαμντάνι.
2: Και πρέπει να σου πω εδώ και πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη ότι ο Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να βγει χωρίς τις ψήφους του πολύ δυνατού Ισραηλινού λόμπι που υπάρχει στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι η δυσαρέσκεια για το εγχειρισμό της κρίσης από τον Νετανιάχου έχει αγγίξει και το Ισραηλινό λόμπι στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι.
3: Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες.
2: Βέβαια, γιατί η στήριξη αυτή δεν γίνεται χωρίς οι Ισραηλοί να υποστηρίξουν κάποιον ο οποίος είναι και μουσουλμάνος και έτσι έχει βίλα προσκύμενος προς τους Άραβες. Αλλά παρόλα αυτά, φαίνεται πως η κριτική του και η πολιτική του, η στρατηγική του καλύπτει όλες τις θρησκείες και όλους τους πολίτες, και γι' αυτό έχει και τη στήριξη και του Αμερικανικού Εβραϊκού Λόμπι. Και τέλος, δεν ξέρω αν θέλεις να σου πω και μία δύσκολη.
3: Θέλω πολύ, ξέρω που το πας, και αν δεν με πήγαινες, θα σε πήγαινα εγώ.
2: Έτσι, είναι πραγματικά ένα.
3: Τι είναι αυτό τώρα με τους κροκόδηλους?
2: Ένα ακραίο μέτρο το οποίο θέλει να επιβάλλει ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, μη εξαιρεταίος Μπεν Γκβίρ, ο οποίος είναι πολύ ακραίος στις εκδηλώσεις του. Θέλει λοιπόν να εκτρέψει κροκόδηλους από τον Νείλο, γύρω από τη φυλακή Κετζιώτ στο νότιο Ισραήλ, όπου κρατούνται πολλοί άνδρες της Χαμάς, έτσι ώστε να μην τολμήσουν ποτέ να δραπετεύσουν.
3: Έλα Χριστέ και Κύριε.
2: Είναι πραγματικά, είναι μια πρόταση που είχε κάνει από το Δεκέμβριο, να χρησιμοποιούνται, λέει, κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Οι υπουργοί Μπεν Γκβίρ και Σίλμαν συνεργάζονται και περιβάλλουν τις φυλακές με κροκόδηλους, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 13. Βέβαια, μέχρι στιγμής η Ισραηλινή Αρχή Φύσης και Πάρκων, ευτυχώς υπάρχουν και λογικοί άνθρωποι, είχε αντιταχθεί σε αυτό το μέτρο. Τώρα, αν θα γίνει ή όχι, πάντως η αλήθεια είναι πως το σκέφτεται.
3: Έχει προκαλέσει αίσθηση παντού, στα πρωτοσέλιδα.
2: Έτσι,
3: δηλαδή.
2: Είναι πραγματικά κάτι το οποίο ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική. Πάντως, πρέπει να σου πω ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ανοίξει το καλοκαίρι του 2025 στη Φλόριντα ένα κέντρο κράτησης μεταναστών σε μια περιοχή με βάλτους όπου ζουν αλιγάτορες, και το αποκαλούσε μάλιστα Αλκατράς με αλιγάτορες. Το συγκεκριμένο κέντρο έχει κλείσει. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζουμε να είναι μια απλή είδηση και με όλο αυτό το σάλο και τις αντιδράσεις για το Ισραήλ να μην προχωρήσει.
3: Να μαζευτούν, να μην το πω αλλιώς.
2: Ακριβώς.
3: Να μαζευτούν.
2: Το λες και μας εκφράζεις.
3: Έμα. Λοιπόν, έχεις και παρασκήνιο, γιατί έχουμε μεγάλο τελικό απόψε.
2: Βέβαια.
3: Πρέπει να σου πω ότι δεν μπορούσα να μαζέψω το Μαυρογιαννίδη νωρίτερα.
2: Δεν μπορούσε.
3: Ζήτω μύθο του. Ζήτω μύθο του.
2: Κοίτα να δεις. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Δεν είναι απλά ένας αγώνας μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας, δηλαδή μεταξύ του, αν θέλεις, απεικιοκράτη και της χώρας που είναι η θυγατρική, ας πούμε, η κρατεά χώρα, ας πούμε, που είναι η Ισπανία. Η Αργεντινή και η Ισπανία έχουν διαφορές και άλλες ως προς τους ηγέτες τους. Και τι εννοώ με αυτό? Ο Χαβιέ Μιλέη είναι υποστηρικτής, φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και εβραίος στο θρήσκευμα. Έχει βγει και ο Νετανιάχου και ο Μπεν Γκβίρ και λένε ότι θέλουμε να κερδίσει η Αργεντινή για πολλούς λόγους, και ένας από τους βασικούς είναι ότι ο Μιλέη είναι εβραίος. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Σάντζεθ, ο οποίος έχει ενταχθεί όχι στους Εβραίους, Ισραηλινούς, αλλά στην πολιτική του Νετανιάχου με τη Γάζα και έχει έρθει σε την παράθεση μαζί του, έχει κόψει διπλωματικές σχέσεις, έχει έρθει επίσης σε λεκτικές επιθετικές εκφράσεις και μάλιστα έχει αναγνωρίσει την Γάζα, την Παλαιστίνη και έχει προκαλέσει τη μήνη του Νετανιάχου. Σε κάθε περίπτωση έχει χαλάσει και τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, θυμάστε ότι υπάρχει
3: με έτσι, το θέμα του
2: ΝΑΤΟ και τις βάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί θα βρεθούν, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε. Ο Σάντσεθ θα υπάρξει.
3: Ο πρόεδρος της Αργεντινής είπε ότι δεν θα πάει.
2: Δεν θα πάει, ομιλεί. Εντάξει, εκεί το γλιτώσαμε. Αλλά θα είναι ο Σάντσεθ και ο Τραμπ. Φαντάζομαι ότι θα είναι κόσμοι γιατί δεν θα προκαλέσουν την αντίδραση. Δεν θα ήθελαν να προκαλέσουν δράσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι αυτές οι δύο χώρες εκφράζουν και δύο διαφορετικούς πολιτισμούς και δύο διαφορετικές, αν θέλεις, αντιλήψεις που αυτή τη στιγμή είναι σε κόντρα στον κόσμο. Δηλαδή οι υποστηρικτές των Ισραηλινών και από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν την ειρήνη και την ευημερία. Οπότε εκεί θα υπάρξει μια, αν θέλεις, και πολιτική σύγκρουση. Σε κάθε περίπτωση, όπως και κάθε φορά νομίζω ότι ενδύεται πολιτικά μια οποιαδήποτε ποδοσφαιρική σύγκρουση, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απλά τα νησιά Φόκλαντ, έτσι, ναι, που ουσιαστικά θυμήθηκαν οι Αργεντινοί. Δεν είναι η χώρα η οποία έχει αποικία την Αργεντινή. Είναι πολύ πιο βαθιά τα προβλήματα και πολιτικά και ανά πάσα στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Μάλιστα, πάντως θα είναι ένας διαφορετικός, ξεχωριστός τελικός και με πολύ σόου, με μεγάλους στάρ εκεί που θα στο ημίχρονο θα δούμε και ένα σόου.
2: Και να δούμε αν θα είναι και το τελευταίο κύπελο του Μέση, έτσι, γιατί και 40 ετών πραγματικά είναι αξιέπαινος.
3: Απίστευτο.
2: Ότι έχει 40 ετών απίστευτο, και έχει απίστευτο αυτή τη δύναμη και ουσιαστικά κρατάει πάνω του και όλη την ομάδα.
3: Ναι. Με τον τους έχουν εδώ οι εφημερίδες με τον Ισπανό τον Πιτσιρικά,
2: με τον Γιαμάλ, έτσι, το μωρό που κρατούσε και το και αυτή η φωτογραφία που έχει γίνει viral και τελικά τον συνάντησε ως διάδοχό του τελικά στην Μπαρτσελώνα, να δούμε αν δηλαδή ο παλιός θα νικήσει, αν θα δώσει τη σκυτάλη και το τρόπαιο στο νέο.
3: Στον διάδοχο.
2: Στον διάδοχο επί της ουσίας.
3: Ανάτο την απογευματινή έψαχνα. Δες τι ωραία που τους έχει. Ο παλιός, ο νέος και η απονομή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Λέει πιο μεγάλη ώρα με τον Λιονέλ Μέση να τραβάει όλα τα φώτα και τον Λαμίν Γιαμάλ να καλοδοκεί. Μ' αρέσει πολύ αυτή η φωτογραφία. Η αντιχριστή και στη μέση το κύπελλο.
2: Ναι, πραγματικά.
3: ο παλιός και ο νέος.
2: Ο παλιός και ο νέος και όλοι ανυπομονούμε να δούμε αν θα είναι το τελευταίο κύπελο τρόπαιο του Μέση ή αν θα είναι το πρώτο του Γιαμάλ που και σε αυτόν αξίζουν τα καλύτερα βέβαια γιατί το μέλλον είναι μπροστά του.
3: Μάλιστα. Είμαι με την Αργεντινή έχω να σου πω.
2: Θα έπρεπε να είσαι με την Ισπανία. Για όλους αυτούς τους λόγους που σου εξήγησα.
3: Εγώ είμαι με την Αργεντινή. Συγγνώμη. Λοιπόν,
2: στην προδοσιακή.
3: Η Ιουλία, να σε ευχαριστήσω
2: και εγώ
3: πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ιουλία Βελισσαράτου από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε εμείς με μουσική ανάσα. Θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν σφοδρά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις στην Ιορδανία που σκότωσαν 2 Αμερικανούς στρατιώτες. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε 2 Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Μέτωπο κατά Κούρδων στο βόρειο Ιράκ ανοίγει η Τεχεράνη. Με μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, μιας ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης κοντά στο Ερμπίλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της. Επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο οποίος την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εξετάζει την πιθανότητα σύλληψης του Μπένζαμιν Νετανιάχου, εάν μεταβεί στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στη Γάζα 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και 3 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα κατά την εκεχηρία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο. Σε γυναίκα νίκη σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ήταν σε προχωρημένη σύψη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 ημέρες. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και το χρόνο του θανάτου. 13 συλλήψεις για φωτιές τα τελευταία 24 ώρα. Στα χέρια της αστυνομίας ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές σε περιοχές της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας με στόχο να εκβιάζουν κατοίκους για χρήματα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η υποβολή των αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου εξασφαλίζεται η αποπληρωμή των παλαιών χρεών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία έχει κήρυξη για σήμερα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά ανεμιβόρη, πρόσκαιρα στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Επιστροφή. Επιστροφή. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Καλημέρα Δημήτρη, θα τη φέρω πίσω την Ιουλία να στο απαντήσει το ερώτημα που κάνεις για το Μαμντάνι. Δεν έχω ακούσει λες ότι κάνει αυτά τα τρομερά που υποσχέθηκε προεκλογικά. Θα τη φέρουμε πίσω να συζητήσουμε, να κάνουμε αφιέρωμα στο Μαμντάνι. Είναι μια προσωπικότητα που εν πάση περίπτωση τον συζητάμε, πώς να το πω. Λοιπόν, εμείς αυτές τις μέρες πάντως συζητάμε για τον καύσωνα που έρχεται. Λοιπόν, για πάμε στη μετρολόγο μας, για πάμε στην Αναστασία την Τυράσκη να δούμε τι μας περιμένει. Μου φαίνεται θα κάτσουμε εδώ στη δουλειά αγκαλιά με τα κλιματιστικά και δεν θα βγαίνουμε στον δρόμο. Καλημέρα Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αρχίζουν τα δύσκολα από σήμερα?
1: Μπορούμε να πούμε ότι ήδη από χθες έχει ξεκινήσει αυτό το κύμα καύσωνα, το πρώτο του φετινού καλοκαιριού, καθώς χθες φτάσαμε τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές στην υπηρετική χώρα, οπότε δεν ήταν κάτι μεμονωμένο. Τοπικά φτάσαμε και τους 39, άρα μπορούμε να πούμε ότι επισήμως είναι ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, καθώς περιμένουμε.
0: Θέλω να σου πω ότι και στα μηνύματα που έχουν έρθει, παρά το γεγονός, να τώρα η Καλαμάτα λέει 25 βαθμοί, γράφουν ότι 22 Νεάπολη. 25 Νεάπολη στη Λακωνία, ότι έχει ζέστη πολύ, ότι είναι αισθητή η ζέστη ήδη από νωρίς το πρωί. Και ο Νίκος που μπήκε νωρίτερα, που ήρθε για την αλλαγή βάρδιας εδώ, το ίδιο έλεγε, ότι έξω τη νιώθεις τη ζέστη, ας είναι νωρίς.
1: Έτσι, έτσι. Και οι ελάχιστες τιμές έχουν αρχίσει να παίρνουν την ανιούσα. Πραγματικά έχουμε πιο θερμές αερίες μάζες πάνω από τη χώρα μας. Και αυτό είναι κάτι που τέλος πάντων άλλαξε την κατάσταση μετά από όλο το καλοκαίρι το περάσαμε σχετικά καλά, σχετικά ανώδυνα. Οπότε τώρα είναι.
0: Αυτό έλεγα. Δηλαδή η Βόρεια Ευρώπη έζησε ήδη δύο κύματα καύσωνα. Εμείς τα μέναμε αλόβητοι εδώ στο Νότο. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Και στατιστικά να το πάρουμε, ναι, τα τελευταία χρόνια είχαμε ζήσει πολύ χειρότερα πράγματα. Φαίνεται ευτυχώς ότι αυτός ο καύσωνας δεν θα είναι σε καμία περίπτωση κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Mm-hmm. Θα είναι σχετικά σύντομος. Περιμένουμε να φτάσουμε τους 40 βαθμούς και σήμερα, ειδικά πολύ τοπικά περιμένουμε, έτσι, βασικά 39 μέχρι 39, αλλά πολύ τοπικά μπορεί να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς. Αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα και Τρίτη, θα είναι οι πιο θερμές ημέρες, θα έχουμε την κορύφωση αυτού του κύματος. Περιμένουμε 40 στις περιοχές που συνήθως ανεβαίνει η θερμοκρασία όταν έχουμε τέτοια κύματα καύσωνα, δηλαδή παιδινές περιοχές, τα υπηρετικά, μακριά από θάλασσα. Ήδη και χθες οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν αυτές οι κλασικές περιοχές. Άργος, Σπάρτη, Αγρίνιο, Ελάρισα, Φάρσαλα, μέχρι και η Κόνιτσα, δηλαδή οι περιοχές που συνήθως ανεβαίνει έτσι αρκετά υψηλά η θερμοκρασία. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα έχουν και τα 40, ίσως και λίγο παραπάνω να ανέβει η θερμοκρασία Δευτέρα-Τρίτη, να αγγίξουμε και τους 41 βαθμούς. Και μετά η Τετάρτη, ευτυχώς την Τετάρτη θα αρχίσει, φαίνεται ότι θα αρχίσει να αλλάζει η κυκλοφορία και θα έχουμε μια υποχώρηση της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα όμως μόνο. Η Τετάρτη θα είναι μια πολύ θερμή μέρα για τη χώρα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Ακόμα εκεί δεν θα έχει προλάβει να πέσει η θερμοκρασία, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Από εκεί θα ξεκινήσει η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Αλλά πλέον την Πέμπτη θα γίνει αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Πλέον δεν θα έχουμε καύσωνα. Έχει τελειώσει αυτό το κύμα καύσωνα. Περιμένουμε να ενισχυθεί ο άνεμος, βοριάδες πάντα. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή περιμένουμε και αρκετές βροχές. Δηλαδή θα
0: αλλάζει το σκηνικό με τη μία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε υπομονή έτσι για λίγες μέρες. Είναι για λίγες μέρες. Δεν είναι
0: και
1: κάτι
0: όσους
1: που δεν
0: έχουμε μείνει πίσω, όσοι είναι τώρα στη μια χαρά έκατσε για τον κόσμο που έφυγε, θα κάνει τα μπάνια του, τις βουτιές του.
1: Σίγουρα στην παραλία και στη θάλασσα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αν και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να ανέβει η θερμοκρασία αρκετά και στην νησιωτική χώρα, καθώς αυτές οι θερμές αερίες μάζες είναι αρκετά θερμές. Είναι αφρικανικής προέλευσης και εκεί σε συνδυασμό και με την υγρασία, καθώς επίσης και με το γεγονός ότι αέρα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο. Ναι. Θα κάνει την ατμόσφαιρα έτσι λίγο αποπνικτική. Αχα. Αλλά βέβαια στη θάλασσα είναι διαφορετικά τα πράγματα, όσο να είναι, ειδικά όταν είσαι μέσα. Είναι πολύ πιο ευχάριστο.
0: Βέβαια, λες Αναστασία ότι αέρα δεν θα έχουμε, οπότε αυτό είναι καλό τουλάχιστον για το ενδεχόμενο των πυρκαγιών.
1: Ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη, υψηλές θερμοκρασίες πάντα είναι ένα ζήτημα για τις πυρκαγιές.
1: Ναι, και για αυτό είναι και ο λόγος που είμαστε και σήμερα, πιστεύω και τις επόμενες μέρες, είμαστε σε κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο.
0: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για αρκετές περιοχές της χώρας, ναι, λόγω ναι. των υψηλών θερμοκρασιών, όχι λόγω
1: ακριβώς,
0: των ανέμων.
1: Όχι λόγω των ανέμων πλέον. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εσύ έτσι κι αλλιώς παρακολουθείς τα δεδομένα και θα ενημερώνεις ανά πάσα στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή. Καλή συνέχεια. Γιατί και η Αναστασία τώρα. Βάρδια όσο αργά το βράδυ. Λοιπόν, για πάμε σε τραγουδάκι και να έρθουμε εδώ να πούμε το άλλο φλέγον ζήτημα με τις βενζίνες. Θα πάθεις πάλι. Οπ, τον είδα πώς με κοιτάζει ο Νίκος. Ξύπνησες πάλι, ε. Πίκρα, θέλει να ταξιδέψει αυτός. Γι' αυτό. Θα πάθεις πάλι. Οπ, τον είδα πώς με κοιτάζει ο Νίκος. Ξύπνησες πάλι, ε. Πίκρα, θέλει να ταξιδέψει αυτός.

0: Λοιπόν, κάποιο ζήτημα υπάρχει με τον κύριο Ασματόγλου και δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή την ώρα. Σας έλεγα λοιπόν για το θέμα των καυσίμων, ότι θα πάμε στο θέμα των καυσίμων. Να μας έδινε την εικόνα, θέλαμε ο κύριος Ασματόγλου πανελλοδικά. Χθες ακούσαμε συνάδελφό του εκεί από την Πάρο, μας έλεγε ότι στα νησιά 2,20 η βενζίνη χαρακτηριστικά. Δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά το πράγμα στα στενά του Ορμούς και δυστυχώς έχει αντίκτυπο και εδώ και στην εγχώρια αγορά και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, για να φύγουμε από αυτό το θέμα, θα δούμε αν θα επιστρέψουμε αργότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πάπα Προδρόμου, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, έχει τόσους τίτλους, τι να πρώτο πω για τον κύριο Πάπα Προδρόμου, είναι πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κύβερνο εγκλήματος, είναι δικαστικός γραφολόγος. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καραμίτσου. Εγώ
0: καλή
1: θέλω,
0: Κυριακή.
1: Πέρα από το όνομα τυπώνει μου τίποτα, την καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Αφορμή που ζήτησα να μιλήσουμε είναι η υπόθεση της Μαρφίν, αυτά που ακούγαμε τώρα για το πώς οι αστυνομικοί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και την εκ νέου ανάλυση των στοιχείων έφτασαν στους συλληφθέντες και στις αποκαλύψεις 16 χρόνια μετά. Όλοι ξέρουμε πλέον ότι οι δυνατότητες που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστιες, ακόμα και για τις απάτες και για θέματα καθημερινότητας που συνεχώς σας ενοχλούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, για να μπορέσετε να κάνετε συστάσεις και να βοηθάτε, να βοηθήσετε τον κόσμο προκειμένου να προφυλαχθεί. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από το θέμα της, με αφορμή το θέμα της Μαρφίν λοιπόν και το τι μπορεί να κάνει κανείς πλέον με την τεχνολογία. Να δούμε πλέον το θετικό αρχικά της υπόθεσης.
1: Να πούμε γενικότερα ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν το τοπίο των δεδομένων γύρω από τους οποίους ζούμε και κινούμαστε. Τώρα, αυτό καθ' αυτό για την υπόθεση δεν θα μιλήσω, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης και εκεί υπάρχει πλήρης εικόνα και σαφής εικόνα και δεν έχει νόημα να προηγούμε σήμερα να συζητάμε γύρω από αυτό. Όμως εκείνο που θα πούμε σίγουρα είναι ότι πλέον επηρεάζει η τεχνολογία, μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η τεχνητή νοημοσύνη, σε δύο κατευθύνσεις τα πράγματα. Σε μία κατεύθυνση είναι αυτό που περιγράψετε προηγουμένως σε περιπτώσεις χρήσης των εργαλείων που παρέχονται από την πλευρά των ανθρώπων, των κυβερνοεγκληματιών, των εγκληματιών του κυβερνοχώρου, του νέου περιβάλλοντος, του νέου περιοδικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, της φυσικής, που επηρεάζει δηλαδή φυσική και εικονική και ψηφιακή πραγματικότητα, όπως θέλετε πείτε το. Το άλλο είναι ότι και οι ίδιες αρχές που καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα, γιατί τα εγκλήματα τα σημερινά, μάλιστα ζούμε σε μια εποχή που λέμε εποχή της παγκοσμιοποίησης ή της νέας παγκοσμιοποίησης, αλλά έχει παγκοσμιοποιηθεί και το ίδιο το έγκλημα έχει αλλάξει. Mm-hmm. Έχει περνά σύνορα και σήμερα είναι μια ευθεία απειλή για όλα τα κράτη. Το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία είναι ένα πράγμα το οποίο απειλεί τις κοινωνίες. Άρα καλούνται και οι αρχές που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτά τα σύνθετα προβλήματα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία. Θα έλεγα έτσι δύο σταθμούς σημαντικούς από πλευρά ιστορικής τοποθέτησης, χρονικής τοποθέτησης. Ο πρώτος σταθμός είναι στη δεκαετία του 1990, που διαμορφώνεται αυτό που λέμε σήμερα διαδίκτυο και νέες τεχνολογίες και εξελίσσονται και έχουμε φτάσει τώρα στη τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε και μια άλλη εξέλιξη που αφορά τις βιοτεχνολογίες. Σας θυμίζω το ρόλο που έπαιξε η ανακαλύψη γύρω από το DNA και πώς αυτό, για παράδειγμα, βοήθησε σε ξιχνιάσεις εγκλημάτων που ήταν σε κρεμότητα, είναι νέες δυνατότητες, πραγματικά ήταν ανατρεπτικό, θα έλεγα, συνεισφορά. Οπότε καλούνται σήμερα και οι αρχές να το προτεραιοποιήσουν. Μάλιστα, θα έλεγα, το επισημοποιεί με κάθε τρόπο εδώ και δύο χρόνια η Europol σε σχετική της έκθεση που ασχολείται με το θέμα της αστυνόμευσης και τα θέματα της χρήσης των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης. Και βάζει ένα νέο πλαίσιο. Η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επικαιροποιείται. Μάλιστα, αφού μόλις προχθές πέρασε και το κοινοβούλιο το νέο πλαίσιο AI Act, δηλαδή ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς ένα πολύ αυστηρό και καθορισμένο πλαίσιο. Και αυτό θέλει
0: που, είναι απαραίτητο, που είναι απαραίτητο. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν όρια σε αυτή την ιστορία, έτσι.
1: Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε τις διακινδυνεύσεις που μπορεί να υπάρχουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Μην ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων. Θα πρέπει αυτή η διαδικασία να καλύπτεται με όρους διαφάνειας, τεκμηρίωσης, αποφυγής της μεροληψίας. Γιατί όλο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε, είναι μια προκλήσεις που οφείλουν οι οργανισμοί επιβολής του νόμου να σέβονται και να ευθυγραμμιστούν με τις πολιτικές προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ σωστά το κάνει, και μάλιστα θα το κάνει σε μια χρονική στιγμή που να πούμε ότι εδώ στο πλαίσιο του μεγάλου ανταγωνισμού και της μεγάλης εικόνας θα γράφουμε ότι σήμερα οι κύριες έτσι δυνάμεις που κινούνται πολύ δυνατά στον χώρο αυτό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τις εξελίξεις αυτές. Mm-hmm. Τώρα, πρακτικά να πούμε ότι ο αντίκτυπος τέτοιων, θα έλεγα, δυνατοτήτων που δίνει η τεχνολογία φαίνεται, παράδειγμα, τις περιπτώσεις της απάτης, τις περιπτώσεις των deepfakes, της παρέμβασης πολύ με συγκάρχεια, σε κλωνοποίηση φωνής.
0: Αυτό δηλαδή, είναι φοβερό και αυτό και με τη φωνή, δηλαδή νέος τρόπος ηλεκτρονικής απάτης με τη μίμηση της φωνής. Εύκολα, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ξεγελαστεί κάποιος, για να το πούμε απλά, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Αν το λέγαμε πριν μερικά χρόνια, κύριε Καραμίτσου, θα ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Έτσι όπως το λέτε.
1: Το να μην ξεχωρίσουμε μια εικόνα είναι αληθινή ή ψεύτικη. Το να δούμε, για παράδειγμα, ένα πρόσωπο γνωστό, προβεβλημένο, έναν καλλιτέχνη, έναν ποδοσφαιριστή, ένα οτιδήποτε, να προτείνει επενδυτικά προϊόντα την ώρα που δεν έχει καμία σχέση με το θέμα, αντιλαμβάνεστε, και να προκειμένου να εξαπατηθούν συνάνθρωποι μας. Αυτό δεν γίνεται πλέον μόνο στη χώρα μας, είναι μια καθημερινότητα την οποία βιώνουμε όλοι. Από τη στιγμή που είμαστε συνδεδεμένοι πλέον, αναλαμβάνουμε και το ρίσκο της συνύπαρξης με την τεχνολογία και το πλαισίο που διαμορφώνεται. Άρα, mm-hmm.
0: Και μπορούν να πέσουν θύματα από αυτό. Δεν μιλάμε μόνο για τους ηλικιωμένους, γιατί λέμε από προσοχή ηλικιωμένοι, οι πάντες. Οι πάντες. Και ο πιο έξυπνος άνθρωπος μπορεί να πέσει θύμα όταν γίνονται απάτες με τέτοιο τρόπο, ας πούμε, που είναι πιστευτές.
1: Θα λέγαμε ότι διευρύνεται η ευαλωτότητα στο κοινωνικό φάσμα όλο. Δηλαδή, βεβαίως ανήκουν τα άτομα της ηλικίας στις ευάλωτες ομάδες, όπως και τα παιδιά και μια σειρά άλλων συνανθρώπων μας. Αλλά αυτό αγγίζει πλέον όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Άρα, πολύ σωστά το είπατε, και εδώ απαιτείται παιδεία και δεξιότητες, θα έλεγα, βασικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουμε, και αυτό είναι θέμα της παιδείας. Έτσι, για μένα το σημαντικότερο που πρέπει να δούμε σήμερα σαν κοινωνία, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, είναι η έμφαση που πρέπει να δοθεί στις πολιτικές πρόληψης και δευτερευόντως καταστολής. Όταν μιλάμε για καταστολή, σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει στην πρόληψη. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγάλο το και ανησυχητικό. Όταν βλέπουμε ότι αυξάνεται η εγκληματικότητα στο κυβερνοχώρο, σημαίνει ατονή η κυβερνοασφάλεια. Αν επενδύσουμε στην κυβερνοασφάλεια, θα έχουμε λιγότερη κυβερνοεγκληματικότητα. Δεν γίνεται και τα δύο μεγέθη να είναι αντιστρόφως ανάλογα, αντιλαμβάνεστε. Και εδώ είναι θέμα και
0: τι θα πρέπει να προσέχει λοιπόν ο κόσμος, τι πρέπει να προσέχουμε οι πολίτες. Γιατί είναι μια, όπως το είπατε, μια ταχύτατα εξελισσόμενη κατάσταση που εν πάση περιπτώσει αδυνατείς και να την παρακολουθήσεις δηλαδή.
1: Θα έλεγα πρώτα απ' όλα να μας διακατέχει μια ψυχραιμία στα πράγματα και μια αύξηση, να αυξήσουμε λίγο την κριτική σκέψη. Να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα προσωπικά μας δεδομένα και να μην τα δίνουμε με ευκολία όταν θα μας έρθει το πρώτο μήνυμα, το πρώτο email που μας κατακλείζει και γίνεται πιστευτό, γνωρίζοντας ότι ποτέ κάποιος οργανισμός δεν ζητάει τα στοιχεία, τα ευαίσθητα στοιχεία, τις κάρτες, οτιδήποτε. Mm-hmm. Τώρα το καλοκαίρι, για παράδειγμα, έχουμε αύξηση και στις λεγόμενες ταξιδιωτικές απάτες με κλεισίματα δωματίων, ταξιδιωτικές εισιτήρια από μέσα μεταφοράς ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή διευρύνεται. Είναι ένα πράγμα που το βρίσκουμε παντού. Τώρα, αν αυξήσουμε και είμαστε προσεκτικοί κυρίως στη διαδικασία του phishing και της αλίευσης των δεδομένων, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να την πατήσουμε, περιορίζονται, Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης να παρακολουθούμε κινήσεις λογαριασμών, ανεπιθύμητες χρεώσεις που μπορεί να μας έρθουν, να ενδιαφερόμαστε για την απόκτηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τι αφορά τις σύσκευες που κρατάμε. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις σύσκευες που κρατάμε και τις δυνατότητες που έχουν.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Και αφορά και τους νέους ανθρώπους, δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι έχουμε στα χέρια μας. Πολλές φορές πατάμε κάτι όπως μας το λέτε που έρχεται, χωρίς να γνωρίζουμε τι πατάμε, και από εκεί και πέρα είμαστε αντιμέτωποι με ένα σωρό προβλήματα, ας πούμε. Έχει σημασία αυτό που λέτε, μεγάλη σημασία.
1: Κύριε Καραμίτζου, ουσιαστικά πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας γύρω από το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Συνυπάρχουμε σε αυτά τα δύο περιβάλλοντα που περιέγραψα, άρα θα πρέπει να συνυπάρχουμε με ένα στοιχείο σεβασμού, ανθρωποκεντρική χρήση θα λέγα και χρήση της τεχνολογίας, γιατί τότε μόνο αποκτά νόημα, γιατί αλλιώς μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια που η τεχνολογία η ίδια μπορεί να είναι επικίνδυνη. Να γίνει επικίνδυνη όχι γιατί φταίει η ίδια η τεχνολογία, αλλά η προτεραιοποίηση και οι στόχοι τις οποίες θέτουμε χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία.
0: Και εσείς από τη θητεία σας και την εμπειρία σας έχετε αντιμετωπίσει πολλές δυσάρεστες καταστάσεις με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι πολίτες. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι σημαντικό να υπάρχει.
1: Θα έλεγα, κύριε Καραμίτσου, στα παιδιά μας, να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας.
0: Εδώ είναι το μεγαλύτερο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Παπαπροδρόμου, που λέτε. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Η προστασία των ανηλίκων και ο κυβερνοχώρος, ο άναρχος κυβερνοχώρος. Το άναρχο κυβερνοπεριβάλλον, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς έχει περιλαμβάνει το στοιχείο της πολυπλοκότητας που το χαρακτηρίζει, της αβεβαιότητας. Γιατί ουσιαστικά διαχειριζόμαστε αβεβαιότητες στην εποχή που ζούμε. Θα πρέπει η γνώση να είναι στο επίκεντρο, η ανθρωποκεντρική, θα έλεγα, προσέγγιση, αυτό που είπα προηγουμένως. Και εδώ θέλει ψύχρεμα βήματα και είπε να ασχολούμαστε, να είμαστε δίπλα στα παιδιά, συζητώντας. Επίσης θεωρώ ότι.
0: Να μην τα παρατήσουμε με ένα κινητό ή με μια οθόνη στα χέρια, ειδικά τώρα στις διακοπές που πήγατε και εσείς να το συνδέσετε νωρίτερα. Και να τα αφήνουμε επί της ουσίας μόνα τους, χωρίς να έχουμε και να βλέπουμε πού μπαίνουν, τι βλέπουν. Εξαιρετικά σημαντικό. Εξαιρετικά σημαντικό.
1: Δεν είμαι υπέρ της παρακολούθησης, αντιλαμβάνεστε με την έννοια της. Ενός θα έλεγα είδους της παρακολούθησης ή επιτήρησης, θα έλεγα ότι περισσότερο η ανάπτυξη διαλόγου, συζήτηση. Η συζήτηση θα δημιουργήσει γέφυρες.
0: Έτσι, αν καταλάβουν τα παιδιά τη σημασία αυτού του γεγονότος και δώσουμε στα παιδιά να καταλάβει, και έχει αξία να το κάνετε και εσείς που γνωρίζετε αυτό, δηλαδή στα παιδιά και από το σχολείο και οι γονείς, πρέπει να τους δίνουμε πληροφόρηση για το τι έχουν να αντιμετωπίσουν σε σχέση με το θέμα αυτό.
1: Εγώ θα έλεγα, κύριε Καραμίτζου, στη χώρα μας έχουμε και ένα προνόμιο ειδικότερο, ιδιαίτερο, γιατί εδώ στη χώρα μας φιλοξενείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια. Θα έλεγα η χώρα μας θα πρέπει να είναι το παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες, και είναι ένα πραγματικά στοίχημα, θα έλεγα, το οποίο θα πρέπει να το υλοποιήσουμε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, γιατί θεωρώ ότι είναι σήμερα προτεραιότητα για την εποχή μας αυτό το πράγμα. Και στην ουσία να δούμε ότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, πέρα από τη διάπραξη των σοβαρών αδικημάτων ή οτιδήποτε άλλο, στο επίκεντρο αυτό που διακύβει, το διακύβημα το μεγάλο, είναι η ίδια η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί ουσιαστικά αυτά παραβιάζονται επί της ουσίας. Φανταστείτε για παράδειγμα τη διαμόρφωση ενός εκλογικού αποτελέσματος από ψευδείς ειδήσεις, από παραπληροφόρηση με τη χρήση της τεχνολογίας. Λέω ένα παράδειγμα, υβριδικών απειλών ή οτιδήποτε άλλο που μπορούν να συμβούν. Αυτά πλέον δεν είναι σενάρια μακριά από εμάς. Ένα στοιχείο το οποίο κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Χαίρομαι πολύ κάθε φορά που σας ακούω και όταν βγαίνετε στην τηλεόραση, γιατί είναι ψύχρεμη η αντιμετώπιση και με μεγάλη γνώση αυτών των θεμάτων.
1: Να είστε καλά. Οφείλουμε, κυρία Καραμίτζου, πάντοτε όταν στο δημόσιο λόγο γίνουμε να σεβόμαστε τους ανθρώπους που μας ακούν, γιατί σίγουρα η εμπειρία του καθενός είναι πολύ, να είναι σε ένα ειδικό θέμα που συζητάμε, ακόμα και υποτίθεται ότι είναι ειδική οτιδήποτε, σε ένα επιμέρους θέμα να είναι πολλαπλάσια η γνώση και η εμπειρία. Άρα θα πρέπει να σεβόμαστε αυτό το πλαίσιο, να υπάρχει μια ορθολογική αντιμετώπιση, ψύχρεμη αντιμετώπιση, αυτό που είπα. Και σίγουρα από τη συζήτηση να βγαίνει κάτι δημιουργικό και θετικό. Έτσι, να βοηθάμε να καλυτερεύουν τα πράγματα ο καθένας από την πλευρά του όπου μπορεί και να βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ήταν ο κύριος...
1: Καλό πρόγραμμα για όλους. Ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι. Καλό
0: υπόλοιπο. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοασφάλειας και δικαστικός γραφολόγος.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Ασμάτογλου. Γιώργος Ασμάτογλου, λοιπόν, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Σας τα έλεγα και νωρίτερα. Το ζούμε το έργο με τις τιμές των καυσίμων. Ξανά την ανιούσα, δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα. Κύριε Ασμάτογλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή, κυρία Καραμίτσου, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλή Κυριακή, καλή Κυριακή. Όπως το λέω, δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα, να πούμε ότι είδαμε λίγο να πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ, ξανά μανά τα ίδια. Κάνει να γελάσει το χιλάκι μας και αυτή τη μείωση έστω και από αυτή τη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια. Ήρθε η κατάσταση ξανά μανά στα στενά εκεί του Ορμούς να διαταράξει πάλι όλη την κατάσταση και δεν ξέρω τι βλέπετε και τι εικόνα έχετε για το πού πηγαίνει πλέον το πράγμα.
1: Δυστυχώς, όπως το λέτε, είναι μέσα σε 2 μέρες εξανεμίστηκε η μείωση αυτή του πετρελαίου κίνησης. Η δε αμόλυβδη βενζίνη το δεκάλεπτο αυτό εξανεμίστηκε μέχρι σήμερα, δηλαδή οι αυξήσεις που είχαμε από τις 7 του μηνός και μέχρι σήμερα ήταν της τάξης των 10 λεπτών και πράγματι ήρθε πάλι στα μεγάλα αστικά κέντρα η αμόλυβδη βενζίνη να τη βλέπουμε συμπλήν στο 1,97 όπως ήταν πριν από 10 μέρες, που σημαίνει ότι το δεκάλεπτο αυτό εξανεμίστηκε. Άρα λοιπόν έχουμε την ίδια τιμή που είχαμε πριν από 10 μέρες. Και βέβαια για το πετρέλαιο κίνησης είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, διότι αυτό αυξήθηκε πάρα πολύ. Θα σας πω ενδεικτικά ότι πήρε 21 λεπτά για την ακρίβεια αφαιρεμένου του 5 λεπτού, δηλαδή με τη μείωση των 5 λεπτών έχουμε μια αύξηση από τις 7 του μηνός, από τις 7 Ιουλίου 21 λεπτά, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν θα πάμε και στην περιφέρεια, αλλά για τα μεγάλα αστικά κέντρα μιλάω, θα το δούμε το πετρέλαιο να βρίσκεται μια ανάσα κάτω από το 1,90, ίσως και στο 1,90 ευρώ, που σημαίνει ότι σχεδόν πάει να φτάσει τη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Τώρα αν πάμε στην περιφέρεια, θα σας πω ότι είναι πολύ παραπάνω, έχει ξεπεράσει το 2 ευρώ, όπως πολύ σωστά
0: συζητάτε προηγούμενα. Χθες μιλούσαμε με έναν συνάδελφό σας από την Πάρο, 2,20 μας είπε ότι πολλούσε αμόλυβδη.
1: Πολύ ωραία. 2,20 λοιπόν η Πάρος. Φανταστείτε λοιπόν η Αμοργός, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση, πόσο έχει. Και η Αμοργός αυτή τη στιγμή θεωρώ, γιατί αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Πάρου και Αμοργού, περίπου στα 10 λεπτά, θα είναι στο 2,30. Επίσης, οι απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος. Και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο. Ότι έχουμε 86 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο προηγούμενο διάστημα που είδαμε αυτές τις τιμές, γιατί σήμερα βρίσκεται στα 88 δολάρια από χτες συγκεκριμένα και δεν ξέρουμε τώρα τη Δευτέρα που θα φτάσει, γιατί όλες οι εξελίξεις υπάρχουν ακόμα μπροστά μας κάτω στα στενά του Ορμούς. Όλη αυτή η κατάσταση θα επιβαρύνει εκ νέου τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και το άσχημο είναι ότι ενώ βρισκόμαστε σήμερα στα 88 δολάρια το βαρέλι, ή αν θέλετε ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί το 88 δολάρια το βαρέλι στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου, είναι από τα 86 δολάρια αυτές τις τιμές που βλέπουμε σήμερα. Άρα τα 88 θα μας έρθουν κάπου την Τρίτη, την Τετάρτη. Και η όποια αύξηση.
0: Άρα θα περπατήσουμε πάνω από τα 2 ευρώ πλέον.
1: Έτσι, μπράβο. Και θα σας πω ότι η πορεία είναι ανωδική, τόσο στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου όσο και στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων και δυσανάλογα, δηλαδή πάρα πολύ πάλι στο πετρέλαιο και λιγότερο στη βενζίνη. Όμως, θα σας
0: και όλο
1: θυμίσω,
0: αυτό είναι και σε μια περίοδο που ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει, που
1: σωστά.
0: Δεν είμαστε στο περιβάλλον της καθημερινότητός μας που μπορεί να πάρουμε και τα μέσα μεταφοράς, γιατί θυμάμαι ότι άλλη φορά μας έχετε πει ότι ο κόσμος έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του. Βέβαια. Δεν γεμίζει το ρεζερβουάρ. Δεν το κάνει όπως το έκανε παλιά.
1: Σωστά το λέτε. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Βλέπουμε και στην νησιωτική Ελλάδα, βλέπουμε και στους τουριστικούς προορισμούς, ο ελληνικός τουρισμός λείπει, δηλαδή είναι μειωμένος σε σχέση με την περσινή χρονιά ο ελληνικός τουρισμός. Τώρα, το ανησυχητικό είναι το εξής, ότι έχουμε μία τιμή στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου που είναι 86 με 88 δολάρια το βαρέλι. Πολύ ωραία. Αν σε άλλες εποχές είχαμε αυτή την τιμή του αργού πετρελαίου, η τιμή των δηλισμένων προϊόντων θα ήταν πολύ πιο κάτω. Το ανησυχητικό είναι ότι έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Δηλαδή, Εάν φτάσει στα 100 δολάρια, που είναι πολύ πιθανό να φτάσει στα 100 δολάρια, έτσι, και στα 105 αν θέλετε, και στα 110 αν θέλετε, πού θα φτάσει η τιμή του δηλισμένου προϊόντος έτσι όπως εξελίσσεται. Γιατί θα σας θυμίσω ότι στα προ-πολέμου επίπεδα.
0: Θα τα κλειδώσουμε, όταν, κυρία Σμάτογλου, δεν θα μπαίνουμε στα μάξη.
1: Όταν η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου ήταν 76 δολάρια, η αμόλυβη βενζίνη ήταν 1,75. Και το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1 ευρώ και 45 λεπτά. Εδώ έχουμε φτάσει να είναι το πετρέλαιο κίνησης τώρα 1,90 και η αμόλυβη βενζίνη 1,97. Το ξαναλέω.
0: Ξέρετε τι λένε στο χωριό μου, κυρία Σμάτογλου, ξέρετε τι λένε. Έχει μια παροιμία που λέει στην αναμπαμπούλα χαίρεται ο λύκος.
1: Ακριβώς, επειδή είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν και επειδή οι τιμές έρχονται από κέντρα του εξωτερικού σε καθημερινή βάση. Όσοι ποντάρουν σε αυτό το χρηματιστήριο, σε αυτό το χρηματιστήριο του πετρελαίου, κερδίζουν.
0: Μάλιστα. Όλα ανθυρά. Όπως φαίνονται. Μας κάνατε μια ανάλυση επί πραγματικών δεδομένων το πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δυστυχώς δεν φαίνεται ότι πάμε, ότι βαδίζουμε σε καλό δρόμο και παρά το γεγονός ότι πήρε μια πρωτοβουλία η κυβέρνηση, δεν της βγαίνει. Σε πολύ μικρό χρόνο, όπως το είπατε κι εσείς, εξανεμίστηκε αυτή η μείωση. Εκ των πραγμάτων δηλαδή. Λοιπόν, μάλιστα. Κυρία Σμάτογλου, θα ήθελα να είναι αλλιώς η συνομιλία μας, να έχετε να μας πείτε πιο ευχάριστα πράγματα. Αλλά
1: και εγώ θα το ήθελα.
0: Δυστυχώς δεν φαίνεται να βαδίζουμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Σμάτογλου. Καλή σας μέρα.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Καλή Κυριακή. Γεια σας.

0: Για να φύγουμε τώρα, θα πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας στη Μεσσηνία, τον Κώστα τον Γαζούλη. Καλημέρα Κωστή, καλή Κυριακή. Θέλω να σου πω ότι τα μηνύματα που έχω κάτω από την περιοχή σας εδώ λέει ήδη ότι έχετε ζέστη πολύ.
1: Μετά από αρκετό καιρό φέτος το καλοκαίρι, να έχουμε και μερικές μέρες με ζέστη.
0: Δεν το είσαι.
1: Όχι, εντάξει, σε σχέση με άλλα καλοκαίρια, νομίζω είναι μια καλή περίοδος. Καλοκαίρι.
0: Είσαι έτοιμος για παραλία, σε βλέπω, σε κόβω.
1: Η αλήθεια είναι ότι λίγο θα είμαι για παραλία για τις ανάγκες, όμως δυστυχώς τη τηλεόραση και όχι να κάνω μπάνι.
0: Α, έχει σύνδεση, μάλιστα.
1: Έχουμε σύνδεση από την παραλία της Καλαμάτας σε λίγη ώρα.
0: Μάλιστα. Όμως στην περιοχή σου τη συζητάμε για αυτό το εξωφρενικό, εγώ θα το πω. Περιστατικό δεν υπάρχει αυτό τώρα. Άνθρωπος που εμπλεκόταν με τα κοινά και πυροσβέστης να κατηγορούνται για εκβιασμούς και για εμπρισμούς.
1: Είναι μια περίπτωση που πραγματικά έπεσε σαν κεραυνό σε έναν εχθρό εδώ στην περιοχή χθες, Ματίνα. Είχαμε την πληροφορία λοιπόν από νωρίς χθες το πρωί ότι είχαμε τρεις συλλήψεις ύστερα από σχετικά εντάλματα που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αγγελικές αρχές για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση τα τελευταία χρόνια. Και αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση είναι η ταυτότητα των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί και φέρονται να είναι οι δράστες αυτό τον εμπρισμό. Και μιλάμε για έναν εν ενεργεία πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετεί σε πυροσβεστικό κλιμάκιο εκεί της περιοχής. Μιλάμε για έναν κοινοτάρχη, εν ενεργεία κοινοτάρχη, καθώς και τον αδερφό αυτού, που κατηγορούνται για αρκετές φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης του Βλαχόπουλου, στο όρος του Μαγκλαβά, εκεί στην κεντρική Μεσσηνία, για όποιους ξέρουν, στο Δήμο Πύλων Έστρος, στα σύνορα περίπου με τον Δήμο Μεσσήνης. Είναι η αλήθεια ότι η συγκεκριμένη περιοχή Ματίνα μας έχει απασχολήσει ούκο λίγες φορές τα τελευταία χρόνια για πυρκαγιές. Ήταν μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά το 2021 που έκυγε, θυμάμαι τότε εγώ, για 10 μέρες. Η τελευταία ήταν μόλις πριν 2 μέρες στην περιοχή του Λαχόπουλου την περασμένη Πέμπτη. Συγκεκριμένα είχαμε ακόμα μια φωτιά εκεί, αλλά κάθε χρόνο είναι μια περιοχή με πάρα πολλές φωτιές. Ίσως λοιπόν με αυτές τις συλλήψεις οι αρχές να δίνουν και την απάντηση. Γιατί είχαμε τόσες φωτιές. Μένει να τα δούμε όμως όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Τι έχει αποκαλυφθεί, ότι πώς δρούσαν αυτοί?
1: Να πούμε ότι η έρευνα σήμερα με πληροφορίες ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που έγινε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της περιοχής της Μεσσηνίας του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε μια έρευνα που ξεπέρασε τα 2 χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες, και παρουσιάζει κοινά στοιχεία στον τρόπο εκδήλωσης αυτών των πυρκαγιών, στα χρονικά στοιχεία. Έχουν λάβει καταθέσεις, έχουν λάβει πληροφορίες και υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι σε παρακολούθηση προφανώς για περισσότερο από 2 χρόνια.
0: Τους εκβίαζαν, ναι.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες,
0: για να αποσπάσουν λένε, χρήματα
1: ότι,
0: ακόμα
1: και ότι αν δημούδενε συστήματα Ματίνα,
0: και από αγροτικές επιδοτήσεις.
1: Ναι, αυτό να σου πω κάτι, είναι κάτι που εμείς δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα. Έχει γραφτεί σε site. Ωστόσο, δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχουμε στοιχεία δικογραφίας αν εμπλέκονται και τέτοια στοιχεία με επιδοτήσεις. Εμείς μπαίνουμε στο κομμάτι ότι ξέρουμε ότι εκβίαζαν, δώσουν μου χρήματα για το χωράφι σου. Αν το μου δώσει, πήγαιναν τα καίγανε ή τους κόβανε τα δέντρα ή δημιουργούσαν πρόβλημα σε αυτά τα σημεία. Είναι κάτι που μένει να το δούμε, να δούμε ακριβώς πώς έχει η δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Σήμερα γύρω στις 9 αναμένεται να περάσουν την πόρτα των δικαστηρίων Καλαμάτας, ωστόσο το πιθανότερο είναι να ζητήσουν και να λάβουν κάποια προθεσμία. Πάντως σίγουρα δημιουργεί αίσθηση, πόσο μάλλον σε μια περιοχή που έχει πληγή, έχουν καταστραφεί περιουσίες, από τις φωτιές έχουν καταστραφεί εκτάσεις.
0: Τι συζητάμε. Απλώς προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι άνθρωπος που εμπλέκεται με τα κοινά, πολίτης που εμπλέκεται με τα κοινά, κοινοτάρχης και πυροσβέστης.
1: Δηλαδή,
0: τι να συζητήσουμε.
1: Κινδυνεύουν στη συνέχεια όλοι από αυτή την ιστορία, δηλαδή είναι φοβερό πραγματικά.
0: Τι να συζητήσουμε.
1: Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι, να πούμε ότι κατηγορούνται, είναι κατηγορούμενοι. Φυσικά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι δεμένη η ιστορία τώρα. Ναι. Όπως φαίνεται, τουλάχιστον όπως φαίνεται, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που έχουμε τώρα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κωστή, να σε αφήσουμε να πας θάλασσα. Θάλασσα θα πάμε και εμείς τώρα.
1: Για αρχή λοιπόν, θάλασσα.
0: Κώστας Γαζούλης, ο ανταποκριτής μας λοιπόν από τη Μεσσηνία.

0: Λοιπόν, θα σας πάρω τώρα να πάμε για μπάνιο. Επιβάλλεται με τις θερμοκρασίες που έχουμε. Για μπάνιο, ναι. Σε ποιες παραλίες όμως παίζετε ή διαβάζουμε διάφορα. Δεν ξέρω, θα μένει να τα δούμε τώρα, θα τα συζητήσουμε. Η χώρα μας έχει την ευλογία να βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα και μάλιστα για πολλωστή φορά αναδείχθηκε δεύτερη μέσα σε, ανάμεσα σε 51 χώρες με 624 βραβευμένες παραλίες με γαλάζια σημαία. Πρωτιά έχει η Χαλκιδική με 93, η Κρήτη με 154 με γαλάζια σημαία. Τι γίνεται όμως, αυτός ο θεσμός βάλεται, τίθεται υπό αμφισβήτηση, διαβάσαμε διάφορα. Ποιο είναι πλαίσιο τελικά καθορίζει την καθαρότητα του νερού που κολυμπάμε? Τις πτυχές, τις πολλές πτυχές αυτού του θέματος που τις γνωρίζει εξαιρετικά καλά ο κύριος Νίκος Πέτρου, θα τις συζητήσουμε μαζί του. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Κύριε Πέτρου, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα κύριε Καραμίζου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ένας θεσμός 40 χρόνων είναι ο θεσμός της γαλάζιας σημαίας, έτσι?
1: Ακριβώς, και ιδιαίτερα αξιόπιστος, και τον εμπιστεύονται εκατομμύρια επισκέπτες και ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο.
0: Τι γίνεται λοιπόν με το πλαίσιο μέτρησης, είναι πώς, και τα κριτήρια που παίρνει η γαλάζια σημαία μια παραλία, σε τι νερά κολυμπάμε και γιατί διαβάζουμε διάφορα κατά καιρούς που μας βάζουν σε σκέψεις? Τι πρέπει να ξέρουμε, τι πρέπει να γνωρίζουμε, κύριε Πέτρου?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα επίσημο πλαίσιο που είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 7 του 2006, το οποίο καθορίζει και τα όρια που χαρακτηρίζουν, τις μικροβιακές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την ποιότητα υδάτων, καθορίζει επίσης και τη διαδικασία που γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η διαδικασία στην Ελλάδα υλοποιείται από τις διευθύνσεις υδάτων των αποκεντρωμένων περιφερειών υπό τον κεντρικό έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο έχει και την ευθύνη για το οποίο συγκεντρώνει τελικά τα αποτελέσματα και τα στέλνει στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Οι διευθύνσεις υδάτων αναθέτουν τις μετρήσεις σε εργαστήρια τα οποία είναι διαπιστευμένα για να τις κάνουν. Και εκεί ακριβώς είναι.
0: Πιστοποιημένοι φορείς, λοιπόν, έτσι.
1: Ακριβώς, εργαστήρια τα οποία είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με βάση ένα παγκόσμιο πρότυπο, το οποίο είναι το ISO 17025, το οποίο αφορά την επιβεβαίωση των μετρήσεων, μάλλον αφορά μετρήσεις σε διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και τα νερά, και το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την επάρκεια του προσωπικού, τη διαδικασία, το πρωτόκολλο δειγματοληψίας, τις συνθήκες μεταφοράς και συντήρησης του δείγματος που είναι εξαιρετικά σημαντικές, την εργαστηριακή δυνατότητα, τον τρόπο που γίνεται η ανάλυση, μία σειρά πραγμάτων που χωρίς αυτά κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο.
0: Άρα, εμπιστευόμαστε τις παραλίες που έχουν πάρει η γαλάζια σημαία?
1: Απολύτως, διότι η γαλάζια σημαία χρησιμοποιεί τα επίσημα εθνικά αποτελέσματα. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης δεν κάνει ίδια μετρήσεις, δεν έχει εργαστήρια, δεν μπαίνει σε αυτό το κομμάτι καθόλου. Οι διαχειριστές των ακτών ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα και των περιφερειών και του Υπουργείου για τα αποτελέσματα, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν στον πίνακα της γαλάζιας σημαίας κάθε μήνα, ώστε το κοινό να ξέρει πώς είναι. Και η απονομή της γαλάζιας σημαίας βασίζεται ακριβώς σε αυτά τα επίσημα και αναμφισβήτητα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, οι όποιες
0: κλίδες ασφαλείας υπάρχουν, κύριε Πέτρου, τι θέλω να πω? Αν αλλάξει κάτι, αν υπάρξει ένα έκτακτο γεγονός και δεν είναι καθαρά τα νερά και δεν αξίζει να φέρουν την γαλάζια σημαία, αλλάζει αυτό? Τι γίνεται?
1: Βεβαίως αλλάζει. Είναι δέσμευση των διαχειριστών των ακτών ότι αν συμβεί κάποιο έκτακτο γεγονός, εκεί θα πρέπει και να υποστείλουν τη σημαία, να το αναφέρουν στον πίνακα ανακοινώσεων, και επίσης είναι και υποχρέωση βάσει της οδηγίας και βάσει των συμβάσεων που υπάρχουν ότι θα πρέπει να γίνουν επαναληπτικές δειγματοληψίες. Αν για παράδειγμα έχουμε μια καταρακτώδη βροχή και κατέβει ο μισός σημητός στο Σαρονικό, καταλαβαίνετε ότι προφανώς θα αλλάξει η κατάσταση των νερών.
0: Το ζήσαμε αυτό και με τον παγασιτικό, μετά τις πλημμύρες.
1: Ακριβώς, και με τα ψάρια λοιπόν. Αυτό που είχε γίνει τότε είναι ότι οι διαχειριστές, πριν καν πάμε εμείς να ελέγξουμε, είχαν κατεβάσει τις σημαίες. Και τις είχαν κατεβασμένες για μήνες. Τελικά οι σημαίες αναρτήθηκαν για ένα πολύ μικρό διάστημα το Σεπτέμβριο. όταν καθάρισαν οι παραλίες. Άρα λοιπόν οι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν. Απλώς αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η δημόσια υγεία και η ενημέρωση των πολιτών είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με το οποίο δεν μπορούμε να παίζουμε. Άρα λοιπόν, όταν εμφανίζονται αποτελέσματα από έναν φορέα ο οποίος δεν είναι διαπιστευμένος, δεν έχει τη διαπίστευση του ISO 17025 και αυτά τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται ως ενδείξεις ότι είναι θεμητό κάποιος να θέλει να κάνει μετρήσεις. Αυτές όμως, εάν είναι απλώς μια ένδειξη που λένε, ξέρετε, εμείς βρίσκουμε κάτι εδώ, ας πάει ο επίσημος φορέας να το ελέγξει, αλλά δεν παρουσιάζονται έτσι και παρουσιάζονται ως χαρακτηρισμός κατάλληλης ή ακατάλληλης και μάλιστα με πτυχιαίους τίτλους συνοδευόμενες από πίνακες και μαύρες σημαίες όπως έχει γίνει κατά καιρούς, αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για την ενημέρωση του
0: πολιτών. Γι' αυτό ακριβώς και ζήτησα να μιλήσουμε. Έχει σημασία να ξέρει ο κόσμος πού και σε τι νερά κολυμπά. Έτσι. Και σε τι θα πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη.
1: Στους επίσημους φορείς και στα επίσημα αποτελέσματα. Ό,τι διακινείται για μαγειρέματα των αποτελεσμάτων από την Ευρώπη και ότι έρχονται και εμφανίζεται ψευδώς η χώρα μας ότι είναι δεύτερη στον αριθμό εξαιρετικών νερών, γιατί η γαλάζια σημαία απαιτεί τα νερά να έχουν εξαιρετική ποιότητα, είναι το μόνο που δέχεται. Αυτό δεν γίνεται γιατί τα αποτελέσματα είναι ήδη δημοσιοποιημένα. Ναι, μεν γίνεται κάποια στατιστική επεξεργασία για να βγουν τα αποτελέσματα, αλλά όταν κάθε μήνα αναρτώνται τα αποτελέσματα, είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Μητρό του Υπουργείου και να τα βρει, να τα καταγράψει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ανάλυσης όπως ακριβώς κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δει αν τα αποτελέσματα είναι πειραγμένα ή όχι. Άρα λοιπόν οι πολίτες μπορούν να μπαίνουν στο Μητρό Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης, μπορούν να το βρουν στο διαδίκτυο, η ιστοσελίδα είναι το bathingwaterprofiles.gr. Και εκεί αναρτώνται κάθε μήνα τα αποτελέσματα. Υπάρχει όλη η ταυτότητα της ακτής, αν δηλαδή πέρα από τα φυσικά χαρακτηριστικά αναφέρεται αν υπάρχουν σημεία επιβάρυνσης. Και όταν χαράχτηκαν και οριοθετήθηκαν τα σημεία δειγματοληψίας σε κάθε ακτή, έχουν τοποθετηθεί ακριβώς στο πιο ενδεχομένως δυνητικά επικίνδυνο σημείο. Αν υπάρχει ένα ρέμα, αν υπάρχει ένα ποτάμι.
0: Οπότε μπορούμε όλη την πληροφορία, όλες τις πληροφορίες να τις εκμεύσουμε και από εκεί. Μάλιστα. Κύριε Πέτρου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι σημαντικές οι διευκρινήσεις που δώσατε. Ήταν ο κύριος Νίκος Πέτρου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Όσον αφορά τα νερά που κολυμπάμε και επειδή διαβάζουμε διάφορα, είχε αξία να καταλάβουμε με ποιο πλαίσιο και τι κριτήρια παίρνει γαλάζια σημαία μια παραλία. Που ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είναι ουκολίγες. 624 έχουμε μέσα στο 2026. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε για άλλες πολιτείες, όπως λέει και το τραγούδι. Φεύγουμε εμείς να κάνετε βουτιές, πολλές βουτιές, οι τυχεροί που είστε σε παραλίες. Προσοχή για το θέμα των πυρκαγιών, το συζητήσαμε και νωρίτερα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Αγία Μαρίνα της Θεσσαλονίκης, γιόρταζε κιόλας προχθές, για να ακούσετε τη Θεία Λειτουργία. Από τη Ματίνα Καραμίτζου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Ψωμιάδη και τη Δέσποινα Σαρκίδη που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας, φιλιά στο σπίτι.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση η Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η Ουάσιγκτον εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν ως άμεση απάντηση στις επιθέσεις στην Ιορδανία, όπου σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε 2 Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζντάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Μάλιστα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Μέτωπο κατά Κούρδων στο βόρειο Ιράκ ανοίγει Τεχεράνη. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της. 6 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες για εμπρισμού σε Μεσσηνία, Αττική και Ηράκλειο. 3 άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας κοινοτάρχης και ένας πυροσβέστης, συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Σε γυναίκα νίκη η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη ήταν σε προχωρημένη σύψη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 ημέρες. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων, πανελλαδική απεργία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο. 5 επιζώντες, ανάμεσά τους ένα 7χρονο κορίτσι, εντόπισαν τη νύχτα οι διασώστες μετά το ναυάγιο επιβατηγού πλοίου στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 20 αγνοωμένων. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, διεξήχθη τα ξημερώματα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Ο Κιλιάν Μπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ.
2: Ο καιρός.
3: Πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, αύριο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και την Τρίτη μπορεί να αγγίξει και τους 43. Το κύμα ζέστης θα είναι σύντομο αλλά ιδιαίτερα έντονο. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, ως μαζογλυπός. More.com, artinfo.gr.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
9: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Earth News Radio 105,8.
11: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Όταν πέμψω αρτέμαν προς σε ητυχικόν, σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολην, εκεί γαρ και κρικά παραχημάσαι.

0: σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφίας.
1: Προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δός αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως με τέχνη των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνα.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, του αδελφού και συλλειτουργού ημών Αμβροσίου Αρχιερέως, του συνευχομένου ημίν εν το ιερό βήμα τη Δημητρίου Αρχιερέως, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Δημητρίου, Διοδόρου, Διονυσίου και Σεραφείμ των Ιερομονάχων, Βασιλείου και Αθανασίου των Πρεσβυτέρων και Κωνσταντίνου των Πρεσβυτέρων, Δημητρίου και Νεκταρίου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ

προσκυνημάτων της καθημάς Θεοσός του επαρχίας του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών του φιλοχρίστου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των κοπιώντων, ψαλώντων και διακονούντων εν αυτή, των ενασθενίες κατακειμένων, των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων τους ασθενείς, των εν γύρατη και αδυναμία όντων και πάντων των εν παντίες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής της επαρχίας ημών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εν αιρέσεση και εν σχίσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της ιεράς λειτουργίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτού.

τον μακαρία τη λήξη γενωμένου να ειδήμων προκατόχων μου Μητροπολιτών, Ανθίμου Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος, Γεναδίου Ιωακήμ Αλεξάνδρου Αθανασίου, Σοφρονίου Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, εντικαθιμάστε ως όστο επαρχία. Στεφάνου Σπυρίδωνος Βασιλείου Ιωάννου, Προκοπίου Διονυσίου Παντελεήμονος, Χρυσοστόμου Θεοκλήτου Αγαθονίκου, Πολυκάρπου Παύλου Διονυσίου και Θεολύπτου των Αηδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, τον ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό ναό τούτο, ενείς Φραγκίσκου Πρεσβυτέρου, κτήτορος γενωμένου αυτού, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και επεσχάτων, εξαιρέτως δε κατά τον αγώνα δια την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας, όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος εξ ημών

0: όλοι μαζί.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, Δίου τα πάντα εγέννητο, τον δημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, τον δελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και δαφέντα και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάνιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συνδοξαζόμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων, προσδοκώ

Χριστόν Σι και ομολογενή σου Υιό και το πνεύμα στο Άγιο. Σι εκ του μειώντο ει το είναι ημά παρήγαγε και παραπεσώντα ανέστη σα πάλι. Και ούκα πε τη πάντα ποιόνεω ημά ει των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σι και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο. Υπερ πάντων ονίσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ει ημά γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Σι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια, πτερουσία.

τη προσφερομέν σε τη λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου το δε το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου μεταβαλών το πνεύμα τί σου το Αγίο ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής εις άφησιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου σου πνεύμα.

δοξαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγραπευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τε τελειωμένων.

Εν πρώτης μνήστητε Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων

Σταυρώσει μόνο προσδεξάμενο αυτά ει το Άγιον και υπερουράνιο και νοερών αυτού τη Ασύριον. Ίσω μην ευωδία πνευματική αντικαταπέμψη με τη θεία χάριν.

0: την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε. Και κατάξιώσον ημάς δέσποτα.

0: Όλοι μαζί. Πάμε λοιπόν.
1: Εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά
2: Σου.

0: Πρόσχης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το Αγιάσε ημάς Σου άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου Σου αίματος και δι ημών παντί το λαό.
1: Πρόσχομεν.
0: Τα

Μας εκάλεσε και σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, η Αγία μας Εκκλησία να συναχθούμε στην πνευματική αυτή σύναξη, στη Θεία Ευχαριστία, και να γίνουμε μέτοχοι των θαυμασίων του Θεού, κοινωνώντας όλοι μας το σώμα και το αίμα του Χριστού και μετέχοντας δι' αυτού του τρόπου στη ζωή του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε μία ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μνημονεύει μεταξύ άλλων Αγίων και τους Αγίους Ενδόξους Θεοφόρους Πατέρες, οι οποίοι συγκρότησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Μια Οικουμενική Σύνοδο η οποία ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με το πρόσωπο του Χριστού, διατυπώνοντας το λεγόμενο χριστολογικό δόγμα, δηλαδή δίνοντας την δυνατότητα σε όλους εμάς τα μέλη της Εκκλησίας να ομολογούμε ορθώς ως προς την πίστη μας προς τον Χριστό και τη σχέση μας με Εκείνον. Οι πατέρες και της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, οι θεοφόροι πατέρες όπως ονομάζονται, γιατί έφεραν τον φωτισμό του ιδίου του Θεού στις υπάρξεις τους, δεν εδογμάτισαν καινούργιες αλήθειες, δεν ανακάλυψαν καινούργια πράγματα, αλλά υπήρξαν εκείνοι που με τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, με προσευχή και με διάλογο, διατύπωσαν με έναν επίσημο τρόπο την αλήθεια της πίστεως, όταν στην εποχή τους υπήρχε ζήτημα για αυτήν την διατύπωση. Επειδή κατά καιρούς μέσα στο σώμα του Χριστού, στην Αγία Εκκλησία, ανακύπτουν διάφορα προβλήματα τα οποία οφείλονται όλα στον ανθρώπινο εγωισμό, στο ότι κάποιοι από εμάς, τα μέλη της Εκκλησίας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπερβούμε ή να κατανοήσουμε διαφορετικά αυτό το οποίο πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων επιστέφθη, και με αυτόν τον τρόπο να αλλοιώνονται τα δόγματα της πίστεως, δηλαδή να υπερβαίνονται τα όρια εκείνα μέσα στα οποία καλούμαστε όλοι να βρισκόμαστε, ώστε να παραμένουμε στην ασφαλή οδό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία. Και στην εποχή των πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, εκεί τον 4ο και 5ο αιώνα μετά Χριστό, είχαν ανακύψει δύο φοβερές αιρέσεις. Η αίρεση του μονοφυσιτισμού καταρχάς, η οποία με αρχηγό τον Ευτυχή, όπως λεγόταν, θεωρούσε ότι η Θεία Φύση απορρόφησε την ανθρώπινη φύση του Χριστού και άρα ο Χριστός δεν είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος όπως ομολογεί η Εκκλησία, όπως και η αίρεση του Νεστορίου, του Νεστοριανισμού, ο οποίος, αν και είχε υψηλή θέση, ήταν πατριάρχης, εν τούτης διακήρυσε διαφορετικά από αυτά τα οποία πίστευε και ομολογούσε η Εκκλησία, και εκείνος στον αντίποδα του μονοφυσιτισμού διακήρυσε, πολύ απλά θα το πω, ότι ο Χριστός ήταν απλά και μόνον άνθρωπος και ότι δεν υπήρχε πραγματική ένωση των δύο φύσεων, θείας και ανθρώπινης, αλλά αυτή η ένωση ήταν σε ένα ηθικό επίπεδο. Και τότε οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, προκειμένου να διαφυλάξουν εμάς τους ανθρώπους, τα μέλη της Εκκλησίας, γιατί οι πατέρες δεν υπερασπίζονται τον Θεό, ο Θεός δεν έχει ανάγκη ανθρώπινης υπεράσπισης, αλλά υπερασπίζονται τη δική μας τη σωτηρία,
για να μείνουμε σε αυτά τα όρια της πίστεως, στην ασφαλή οδό της Εκκλησίας και να μην παρεκκλίνουμε από αυτήν, διατύπωσαν τον λεγόμενο χριστολογικό όρο. Δηλαδή, διατύπωσαν με έναν επίσημο τρόπο το πώς οι δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη, παραμένουν ενωμένες στον Χριστό. Και χρησιμοποίησαν τέσσερα επιρήματα για να καταδείξουν μέσα από αυτά τα τέσσερα επιρήματα την αλήθεια της πίστεως. Είπαν ότι ο Χριστός είναι ένας Κύριος, ένα πρόσωπο, εν δύο φύσεις, σε δύο φύσεις, οι οποίες υπάρχουν ενωμένες μεταξύ τους. Ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρήτος, αχωρίστος. Το ατρέπτος σημαίνει ότι η κάθε μία φύση, είτε η θεία ή η ανθρώπινη, δεν τρέπεται, δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, δεν αλλοιώνεται, αλλά παραμένει πάντοτε τελεία φύσης, και η ανθρώπινη και η θεία. Γι' αυτό και ομολογούμε στην Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ασυγχύτος, διότι αυτές οι δύο φύσεις δεν συγχέονται μεταξύ τους. Υπάρχουν στην πληρότητά τους και η θεία φύση και η ανθρώπινη φύση. Δεν αλλάζουν, δεν αλλοιώνονται. Αδιαιρέτος, διότι ποτέ δεν διαιρείται η μία από την άλλη στο πρόσωπο του Χριστού. Ένας είναι ο Χριστός, δεν έχουμε να κάνουμε με δύο Χριστούς. Και οι δύο φύσεις αυτές είναι αχώριστες, αχωρίστος. Γιατί ο Χριστός παραμένει πάντοτε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, θεάνθρωπος. Υπάρχει ένα τροπάριο της Εκκλησίας, το οποίο λέει ο Χριστός είναι τέλειος Θεός την ώρα, και τέλειος άνθρωπος την ώρα της γέννησής Του. Όλα τα χρόνια που έζησε στην παρούσα ζωή, επάνω στο Σταυρό, μέσα στον Άδη, δεν χωρίζεται η θεία από την ανθρώπινη φύση. Στην Ανάστασή Του, αλλά και εν δεξιά του Πατρός, όταν κάθεται, κάθεται ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και προσέξτε ότι με αυτόν τον τρόπο αναβιβάζει και εμάς τους ανθρώπους στο ύψος της θεότητος. Γιατί τα δόγματα της Εκκλησίας και οι συγκεκριμένες διατυπώσεις, και αυτά πάλι έχουν να κάνουν με τη δική μας τη ζωή και με τη δική μας τη σωτηρία. Αυτό το εν δύο φύσεσι, κατά τον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, φανερώνει την ελευθερία του Χριστού στη σχέση του με τα υπόλοιπα δύο πρόσωπα του Τριαδικού Θεού, τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, αλλά και την ελευθερία Του σε σχέση με εμάς τους ανθρώπους. Γιατί ο Χριστός ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ενώνει στο πρόσωπό Του εμάς τους ανθρώπους με τον ίδιο το Θεό και φανερώνει την προοπτική μας, ότι ανήκουμε στο Θεό και ότι μπορούμε, εφόσον το θέλουμε και το επιλέγουμε εντελώς ελεύθερα, να υπάρχουμε αιωνίως με τον ίδιο το Θεό. Και η σωτηρία μας, δηλαδή η νίκη μας κατά του θανάτου, το να διαφυλαχθούμε σώοι, ακέραιοι, αυτό σημαίνει σωτηρία, γίνεται πραγματικότητα χάρη σε αυτήν την ένωση του ανθρώπου με το Θεό στο πρόσωπο του Χριστού. Χάρη στο γεγονός ότι, όπως οι πατέρες μας διεκήρυξαν, ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Να γιατί, αδελφοί, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και συμπολιούχος μας, τα δόγματα δεν είναι ιδέες, δεν είναι μια ιδεολογία, δεν είναι πράγματα που αποτελούν ανακάλυψη της ανθρώπινης λογικής, αλλά είναι
γεγονότα και καταστάσεις που αφορούν στον τρόπο της ζωής μας, αφορούν σε μας, στο μέλλον μας και στη σωτηρία μας. Να γιατί οι πατέρες μας ιδιωτέρως επιμένουν στο να παραμένουμε πιστοί στην ανώθευτη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και να μην αλλοιώνουμε, να μην διαστρέφουμε, να μην διαστρεβλώνουμε τα δόγματα της πίστεως, γιατί τα δόγματα εγγυώνται τη σωτηρία μας. Η ορθή πίστης συνεπάγεται και ορθό τρόπο ζωής. Και εκείνος που δεν ακολουθεί την ορθή πίστη, δυστυχώς αλλοιώνει και τον ορθό τρόπο ζωής. Να γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε ομολογούν ότι η ορθοδοξία σημαίνει και ορθοπραξία. Ο τρόπος της ζωής μας να είναι τέτοιος που θα συμφωνεί με την ορθή δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Και αντιλαμβανόμαστε με όλα αυτά τα οποία είπαμε γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει σε τέτοια υπεροχική θέση τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες. Γιατί είναι εκείνοι που ως αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, όπως ψάλαμε το πρωί στο δοξαστικό τροπάριο των Ένων, φωτίζουν και τον δικό μας τον δρόμο. Αποκαλύπτουν ενώπιόν μας την ορθή οδό στην οποία καλούμαστε να βαδίσουμε ως μέλη της Εκκλησίας. Επόμενοι της Αγίης Πατράσιν και παραμένοντας στην ορθή διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας. Ευχηθείτε σεβασμιότατε και θεοφιλέστατε και εσείς αδελφοί μου ευλογημένοι να παραμένουμε πάντοτε σε αυτήν την ασφαλή οδό της σωτηρίας, δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία που είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως και να μην χωριζόμαστε ποτέ από εκείνην, διότι μόνον εντός αυτής πορευόμαστε με ασφάλεια προς την σωτηρία μας.

0: Αγίους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ευχαριστούμεν Συ Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων Σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου.
2: Ότι εσύ, ο Αγίας...

Ο ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζων τους επισήπ επιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σίαυσαν τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπηση μάσους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρη στις εκκλησίες σου της ιερεύση, της άρχου συνημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δόξα αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Σγόπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας.

Παύτης, των εναγίης πατέρων ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, ουκ η Θεία Λειτουργία ετελέστη, και Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και των συναθλητών αυτού Νέστορος και Λούπου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης της Αθληφόρου και Θαυματουργού Προστάτηδος και Εφόρου της Ενορίας Ταύτης, της Αγίας Ενδόξου Ματρόνας της Εν Θεσσαλονίκη και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ελένης της Εξινόπης του Πόντου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκήσι Λαμψάντων, Θεοδόρας της Μυροβλήτιδος και Δαβίδου Δενδρίτου, με τα πάντων των Εν Θεσσαλονίκη διαλαμψάντων, Αγίων Οσίων Πατέρονται και Ιεραρχών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρόσιμων Μακρίνης και των Αγίων Ενδόξων Θεοφόρων Πατέρων, των Συγκροτησάντων την Τετάρτην Εν Χαλκιδόνη Οικουμενικήν Σύνοδον, όν την σύναξην επτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλο...

0: ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: κολοσσέων.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 27 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
2: και την Ντόνα Δρούτσα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και καλά ψώνια θα πω.
2: Γιατί είναι σήμερα μία μέρα
1: κατά την οποία τα μαγαζιά είναι ανοιχτά στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων 11 με 8.
2: Οκαζιών που λέγαμε παλιά ή sales που λένε στα...
1: Οφέρτα, στα ιταλικά.
2: Σε όλες τις γλώσσες λοιπόν ελπίζουμε να ακούσουν και οι εμποροί, ο εμπορικός κόσμος.
1: Ναι, γιατί οι εμποροί, η αλήθεια είναι ότι επενδύουν λίγο και στους τουρίστες να κάνουν τα ψώνια να πάρουν έτσι τα ενθυμιά τους εδώ από την Ελλάδα. Τώρα για εμάς δεν ξέρω, έχεις κάνει καμία βόλτα στην αγορά?
2: Γιατί εμείς τουρίστες δεν είμαστε, και βέβαια έχω κάνει μόνο μία. Πάρα πολλές βόλτες, άπειρες στην αγορά. Ναι, στην αγορά βόλτες.
1: Κράταγες πολλές σακούλες βγαίνοντας από τα καταστήματα?
2: Πολλές σακούλες, γιατί είχα ακούσει αυτό που είχες πει κάποια φορά και μ' άρεσε, ότι εγώ κοιτάζω με τις σακούλες τον κόσμο για να καταλάβω αν πήγαν καλά οι εκπτώσεις.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και λίγο γεμάτες? Μην είναι δηλαδή απλά
2: πονηροί.
1: Να δούμε αν έχουν αγοράσει αρκετά πράγματα, αν έχουμε κάνει τζίρο.
2: Δεν ήταν απλώς οι σακούλες ή επαναχρησιμοποιούμενες εννοείς. Σακούλες ήταν. Ρώτησες για σακούλες. Δεν είπες αν είχαν περιεχόμενο.
1: Σε ικανοποίησαν οι εκπτώσεις?
2: Όχι.
1: Και εγώ έκανα μία έρευνα, δεν έχω προλάβει να πάω στα φυσικά καταστήματα, αλλά και στα site, στις ιστοσελίδες, να μιλάμε και ελληνικά. Εντάξει, δεν τρελάθηκα σε αυτά που έψαχνα. Περίμενα λίγο καλύτερα ποσοστά, καλύτερες τιμές.
2: Διπλωματικά θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Θέλουν να δουν πώς θα πάνε οι εκπτώσεις και έχουν μείνει στο 10-20% στα βασικά είδη, και αν εκεί δεν πάνε καλά να ανεβάσουν το ποσοστό της έκπτωσης.
1: Επίσης έχουν συνήθως και προσφορές, και όπως και αυτή την φορά, πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις. Που εκεί η αλήθεια είναι ότι έβρισκες.
2: Οι προεκπτώσεις που λέμε.
1: Ναι, και έχει νόημα αυτό. Γιατί δεν πάνε κατευθείαν εκπτώσεις?
2: Και σε ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Γιατί την πατάμε κι εμείς οι καταναλωτές. Λες, εντάξει, έχουν προσφορές τώρα, άσε να περιμένω στις εκπτώσεις. Και μετά δεν βρίσκεις τίποτα.
2: Έστω ότι μας ακούνε τώρα οι έμποροι και σου λένε, η Ντόνα έχει δίκιο, θα κάνουμε αυτό που λέει η Ντόνα. Και πάμε το απόγευμα, πας τη βόλτα στο απόγευμα, αφού πέσει λίγο η θερμοκρασία, και δεις εκπτώσεις σε κάποια προϊόντα 60-70%. Δεν θα μου τηλεφωνήσεις να πάω?
1: Καλετρέχοντας.
2: Θα
1: τα αγοράσω και για σένα, μα θέλεις, για να μην τρέξεις.
2: Δεν θα πάρεις τις φίλες και τους φίλους σου να πεις τρέξτε?
1: Ναι.
2: Άρα αυτό κάντε. Κάντε αυτό που σας λέω. Έτσι θα έχετε πολύ μεγαλύτερη κίνηση, πολλούς περισσότερους πελάτες. Ου Johnny Five Many Elements, και θα πάει καλά.
1: Ακούστε το Μάκη Πολάτο και ακούστε και τους υπόλοιπους εδώ εμάς.
2: Όλη
1: γιατί έχουμε και ωραία ομάδα πάλι σήμερα.
2: Έχουμε τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντο στην αρχισυνταξία της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας ατελώς, γράφοντας απλώς με λατινικούς χαρακτήρες News Radio, Earth News Radio, και στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Και καμιά φωτογραφία θα ήθελε και κανένα βίντεο. Για να, εντάξει, να ζηλέψουμε κι εμείς λίγο που είμαστε ακόμα μέσα στο στούντιο, και εσείς μπορεί να είστε σε κάποια παραλία, σε κάποιο ωραίο μαγαζί και να τρώτε το πρωινό σας με θέα τη θάλασσα, ή να είστε στο δωμάτιο ακόμα και να ετοιμάζεστε με τα μπανιερά σας για να πάτε μετά για τη βουτιά σας, ή μπορεί να δουλεύετε βέβαια κι εσείς. Αυτό δεν θέλουμε τις φωτογραφίες από δουλειά.
2: Όλες, ό,τι θέλετε. Ή μπορεί να έχετε πολύ ζεσταθεί τη νύχτα και η πρώτη σας δουλειά είναι να κάνετε ένα κρύο ντους μόλις ξυπνήσετε, και μετά να σας άρεσε αυτό και να κάνετε ακόμη ένα κρύο ντους. Και μετά να πείτε, αυτό θα κάνω, δεν θα πάω έξω, θα μείνω εδώ, θα βάλω λίγο. Μου
1: στείλουν φωτογραφίες από το μπάνιο τους.
2: Ή τον ανεμιστήρα. Μερικές φορές τρομάζω με τον τρόπο που σκέφτησε. Τρομάζω μερικές φορές με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ορίστε, να και η Μαρία τρομάζει.
1: Και η Μαρία Κλάδου, γιατί γελάς, Μαράκι?
2: Ποιος ξέρει, άκουσε κάτι από τρόπαιο μάλλον και σου λέει. Μερικές φορές δεν θα ήθελα για κανένα λόγο να μπαίνω στο μυαλό σας, ούτε καν να προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί να σκέφτεστε οι γυναίκες. Σοκάρομαι.
1: Πολλά πράγματα και ταυτόχρονα κιόλας.
2: Αυτό το multitasking ιδίως, να ξέρεις.
1: Και έχουμε και χειροκροτήματα εδώ από
2: ο
1: το
2: Άκης
1: κοινό.
2: Ο Αθανασόπουλος, εντάξει, είναι γνωστός προβοκατέρ, αλλά ο μεγαλύτερος προβοκατέρ είναι ο ηχολήπτης μας, ο Νίκος Ψωμιάδης. Με την εμπειρία του μου έλεγε πριν, γιατί συζητούσαμε για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μου έλεγε λοιπόν πριν, πρόσεξε να δεις, μου λέει, τι έλεγε ο Γκουαρντιόλα για το Μέση. Σου λέει ο Γκουαρντιόλα, μην τον βλέπετε που περπατάει σαν το Χάλαντ, που είναι σε όλο το παιχνίδι, πηγαίνει με σβηστές στις μηχανές. Είναι σαν τον τίγρη, σαν το λιοντάρι που περιμένει το θύραμά του. και μόλις καταλάβει ότι έρχεται γκολ, μόλις οσμιστεί, τρέχει και δεν μπορείς να τον πιάσεις. Λες να γίνει αυτό απόψε με τον Μέση εναντίον των Ισπανών?
1: Δεν το ξέρω. Εσύ ποιος θα ήθελες να κερδίσει σήμερα?
2: Η Αγγλία.
1: Είδες το χθεσινό αγώνα?
2: Φοβερό παιχνίδι. 10 γκολ. 6-4 κέρδισε η Αγγλία. Το είδες?
1: Δεν το είδα. Περίμενα από εσένα να το δεις, επειδή στηρίζεις Αγγλία.
2: Λοιπόν, πρόσεξε. Ξεκινάει το παιχνίδι. Η Γαλλία κάπως είναι μουδιασμένη. Και οι Άγγλοι βάζουν το πρώτο γκολ, το δεύτερο γκολ, το τρίτο γκολ και το τέταρτο γκολ. Και δεν έχει τελειώσει ούτε το ημίχρονο. Είμαστε κάπου στο 44 και κερδίζει 4-0 η Αγγλία. Και έχει καταρρεύσει η Γαλλία. Βλέπεις τον Ντεσάμ, τον προπονητή της Γαλλίας, και τον λυπάσαι. Τον λυπάσαι. Θέλεις να του πεις ότι, άνθρωπέ μου, εδώ πρέπει να ζητήσεις ψυχολογική στήριξη. Οπωσδήποτε χρειάζεσαι ένα ψή για να πεις τα παραπονά σου. Και γίνεται αυτό το 15 λεπτό ημίχρονο. Όχι σαν το απόψινο του τελικού, που το ημίχρονο θα είναι 25 με 30 λεπτά. Προσέξτε να το ξέρετε και να κάνετε τα κουμάντα σας. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, όπως πάντα, το ημίχρονο είναι 15 λεπτά. Και βγαίνουν οι Γάλλοι. Και μέσα σε 15 λεπτά το γυρίζουν 4-3.
1: Πόβο, είναι αυτά τα παιχνίδια που λες, εντάξει τώρα τι να δω, τελείωσε. Και ξαφνικά γίνεται η ανατροπή και λες, όπα.
2: Και μετά δυστυχώς ο Ελίσε χάνει 3-4 ευκαιρίες που δεν χάνονταν για να κάνει το 4-4. Και μετά ο Τούχελ βάζει τον Μπέλιγχαμ μέσα, που χάνει μια φοβερή ευκαιρία, αλλά μετά κερδίζουν ένα πέναλτι και γίνεται 5-4 υπέρ των Άγγλων. Μετά γίνεται και 5-3 υπέρ των Άγγλων. Μετά γίνεται το 5-4 από τον Εμπαπέ. Και μετά το 6-4.
1: Ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ. Για να λέμε και αυτά τα στατιστικά μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι. Φοβερός τύπος. Φοβερός γκολτζής. Φοβερός σκόρερ. Φοβερός αρχηγός για την Εθνική Γαλλία. Η οποία όμως βγήκε τέταρτη, γιατί έφαγε 6 από την Αγγλία, και έτσι με το 6-4 για πρώτη φορά μετά το 1966 έφτασε σε ένα από τα σκαλιά του βάθρου η ομάδα των τριών λιονταριών, όπως λέγεται η αγγλική ομάδα, με γερμανό προπονητή.
1: Και σήμερα έχουμε Λάτιν τελικό. Ωραία. Λοιπόν, από μια όχι ακριβώς φοβερή, τρομακτική είδηση, γιατί είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στα Χανιά, στην Κρήτη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο των Χανίων. Συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο και ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Έχουμε και δύο τραυματίες, αλλά πάμε να συνδεθούμε με τα Χανιά.
2: Πάμε να μιλήσουμε με την Μαρίνα Μαρδακάκη, τη συνάδελφο. Μαρίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα από τα Χανιά, και πραγματικά, όπως το είπατε, ήταν απίστευτο. Το τροχαίο έγινε περίπου 7:30 το πρωί στο δρόμο στις Μουρνιές. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στο νοσοκομείο εδώ της πόλης. Δεν έχουν διευκρινιστεί βέβαια ακόμα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Το ασθενοφόρο ανετράπη. Εκείνη την ώρα μετέφερε ένα 53χρονο άντρα, ο οποίος, όπως μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Γιώργος Μπέας, ήδη είχε υποστεί ανακοπή. Μάλιστα, τη στιγμή που έγινε η σύγκρουση, ο ένας από τους διασώστες του έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ήταν λοιπόν τόσο σφοδροί, τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο ίδιος, ο δεύτερος, σύμφωνα με το διοικητή, έπαθε κάκωση στο θώρακα, νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων, και εκείνη την ώρα, 7 η ώρα, τέλειωνε η νυχτερινή της βάρδια και πήγαινε σπίτι της. Σφοδρή σύγκρουση λοιπόν. Στο σημείο θα πρέπει να πω ότι πήγαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Έκλεισε για λίγο ο δρόμος εκεί. Τώρα το τμήμα τροχέας Χανίων κάνει την προανάκριση για να εξακριβώσει ποια ήταν εκείνα τα αίτια, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες βέβαια κατά από τις οποίες έγινε αυτό το θανατηφόρο τροχαίο σήμερα.
2: Μαρίνα Μαρδακάκη, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε δηλαδή. Θα προτιμούσαμε ποτέ να μην έχει συμβεί και εμείς και όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες αυτό το δυστύχημα με τον άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στο ασθενοφόρο, κατέληξε από ανακοπή έπειτα από αυτό το τροχαίο. Πραγματικά, τι να πεις, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του θύματος και ταχεία ανάρρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το ατύχημα. Πραγματικά δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, γιατί η νοσηλεύτρια, από ό,τι μας είπε και η Μαρίνα, ότι είχε σχολάσει από τη βάρδιά της. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνθήκες θα διερευνηθούν. Πάντως θα θυμίσουμε βέβαια και ότι η Κρήτη είναι από τις περιοχές που έχουν αυτά τα αρνητικά πρωτεία όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Και με κάποιο τρόπο και θα πρέπει να περιοριστούν, να αλλάξουμε νοοτροπία, υποδομές, όλα αυτά που λέμε συνέχεια.
2: Και να μπορέσουμε να κινούμαστε με μικρότερη ταχύτητα, γιατί να, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ τι συνέβη, ούτε να κάνουμε εικασίες.
1: Ναι.
2: Αλλά προφανώς όταν ένα ασθενοφόρο κινείται και έχει ασθενή μέσα, εάν επιταχύνει και κινείται ταχύτερα από ό,τι προβλέπεται πολλές ώρες από τον κώδικα, το κάνει γιατί πρέπει να σωθεί μια ζωή. Εκεί λοιπόν χρειάζεται από όλους εμάς να έχουμε το νου μας, να κοιτάζουμε τους καθρέφτες, να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα ασθενοφόρα, να ανοίγουμε δρόμο όσο μπορούμε για να βοηθήσουμε τα ασθενοφόρα, και πραγματικά βλέπουμε ότι ναι, είναι ένα πράγμα που πρέπει όλοι μας ως οδηγοί να βελτιωθούμε, πρέπει όλοι μας να αποφασίζουμε ότι θα πηγαίνουμε λίγο πιο αργά, λίγο πιο προσεκτικά όσο μπορούμε. Και ξανά λέω, να, βλέπεις ότι ξεκινάει η Κυριακή πάλι με μια είδηση.
1: Και ψύχραμα, και φυσικά αν δεν είμαστε και σε κατάσταση να οδηγήσουμε, γιατί είτε είμαστε κουρασμένοι ψυχολογικά, σωματικά, καλό είναι να το αποφεύγουμε για να μην γίνονται όλα αυτά που ακούμε διάρκως. Λοιπόν, να πάμε όμως και στις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας. Είπαμε για Μουντιάλ, θα επανέλθουμε βέβαια. Είπαμε αυτή την τελευταία εξέλιξη που είχαμε δυστυχώς στην Κρήτη, αλλά έχουμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο.
2: Πρωί Κυριακής.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
2: τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Τι λέει, αναφέρεται στα έργα των υποδομών, όπως ο νέος τριπλός κόμβος Καραμαγκά, ο δρόμος Ροβιές Σιλίας στην Βόρεια Εύβοια. Τα έργα αυτά βελτιώνουν τις μετακινήσεις, ενισχύουν την οικονομία και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Τα μέτρα μετρούν περισσότερα από τα λόγια και κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών. Αναφέρεται στον τομέα της υγείας.
2: Πριν πας στον τομέα της υγείας, να μείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό, γιατί αυτό που είπες μόλις, που αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του για τον κόμβο Σκαραμαγκά, είναι ένα πραγματικά ένα τριπλό σύστημα κόμβων που σε 36 μήνες που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί θα βοηθήσει, θα διευκολύνει πάρα πολύ την κυκλοφορία στην Δυτική Αττική, που κάθε μέρα ακούμε για μποτιλιαρίσματα στο Σκαραμαγκά, που στην παλιά Εθνική, γιατί όσοι θέλουν να κατευθυνθούν προς Κόρινθο και δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν απευθείας την Αττική Οδό, πηγαίνουν από την Εθνική Οδό.
1: Παίρνανε πολλά φορτηγά από το σημείο, και ειδικά στις ώρες αιχμής, νομίζω οι περισσότεροι το έχουμε βιώσει τι συμβαίνει. Σίγουρα δεν είναι εντελώς το κυκλοφορία, αλλά βοηθάει σε κάθε περίπτωση στην αποσυμφόρηση.
2: Και δεν είναι και μικρό πράγμα, και ο δρόμος Ροβιές Ήλια στην Εύβοια, την πολύπαθη Εύβοια, που πραγματικά ήταν τόσο δύσκολη η πρόσβαση, η μετακίνηση σε αυτές τις περιοχές, και έτσι και με αυτή την ολοκλήρωση αυτού του δρόμου, αυτού του δικτύου, βελτιώνεται η καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής, κάτι που περιμένουν και σε άλλες περιοχές όπου ακόμη το οδικό δίκτυο δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Και αυτό γιατί χρησιμοποιώντας τους δρόμους, οι οποίοι είναι καλοί και δεν είναι λίγοι πια, βλέπεις πόσο αλλάζει η καθημερινότητά μας, η μετακίνησή μας.
1: Ναι, γιατί για αυτό που είπες, και στηρίζονται οι τοπικές κοινωνίες και αναπτύσσονται με το να μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να τις επισκεφθούμε. Επομένως, ενισχύεται και η οικονομία στη μεγάλη εικόνα αυτά.
2: Τι άλλο αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του?
1: Τομέας υγείας. Αναβάθμιση του κέντρου υγείας Ιστιαίας, τη δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού και την ενίσχυση υπηρεσιών στην περιοχή. Έχει αναφερθεί και στο κράτος δικαίου. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει η πρόοδο της Ελλάδας, ανακοίνωσε νέες θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δικαιοσύνης, διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Παράλληλα, σχολιάζει και τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας για ακόμη μία φορά την σημασία του τεκμηρίου της αθωότητας. Αναφέρεται και στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων, γιατί περιμένουμε και τις βάσεις τώρα, μην ξεχνιόμαστε, με ανακαινήσεις κτιρίων, νέες φοιτητικές εστίες και την εφαρμογή ηλεκτρονικών εξετάσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και στα υπόλοιπα θέματα είναι και, και στις αλλαγές της επαγγελματικής ασφάλισης με τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Περισσότεροι εργαζόμενοι και μικρές επιχειρήσεις πλέον μπορούν να αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους.
2: Μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα, γιατί εδώ έχει να κάνει με το τι αλλάζει στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και πώς θα μπορούν να λειτουργούν με ένα τρόπο οι εισφορές που θα θέλουν να βάλουν κάποιοι που θα κάνουν επαγγελματική ασφάλιση. Θα έχουν έκπτωση από το ποσό αυτό που θα αποταμιεύουν. Δηλαδή, η Ντόνα Δρούτσα, αν θέλει, θα μπορεί στο επαγγελματικό της ταμείο να φτιάχνει το δικό της κουμπαρά και οι εισφορές αυτές 100% θα εκπίπτουν. Βάζεις 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ το χρόνο. Αυτές στο σύνολό τους θα εκπίπτουν, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το φορολογικό εισόδημα, ενώ καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των δικαιωμάτων, ώστε μια αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην συνεπάγεται απώλεια ή αποδυνάμωση όσων έχουν κατοχυρωθεί. Αυτό είναι πραγματικά μια ριζοσπαστική αλλαγή που θα συζητηθεί πολύ. Πρέπει να το δούμε, γιατί πραγματικά με την αλλαγή των συσχετισμών και τη μείωση του αριθμού εργαζομένων ανά συνταξιούχο είναι πολύ πιο δύσκολο πια να, για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, να έχουμε μια σύνταξη αξιοπρεπή, καλή, και άρα πρέπει να κάνουμε από τώρα ό,τι χρειάζεται ώστε στα γεράματα.
1: Εντάξει, αργούνε πολύ για μας, Μάκη. Νέα παιδιά είμαστε. Και παρουσίασε και τις νέες ρυθμίσεις οφειλών μένοντας στο οικονομικό περιβάλλον προς το δημόσιο, συγγνώμη, και τις τράπεζες, περισσότερες δόσεις και ευκολότερη ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό για να ρυθμίσουν όλα αυτά τα χρέη, τα λέγαμε και χθες.
2: Ξέρεις τι δεν αργεί, που είναι απόψε ώρα 10.
1: Ο μεγάλος τελικός.
2: Σωστά.
1: Θέλω να ρωτήσω τον Τάσο Επιτρόπου αν είναι έτοιμος να χορέψουμε Latin. Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Latin είναι ο τελικός. Για πρώτη φορά, έτσι, και οι δύο Ισπανόφωνοι, Ισπανία και Αργεντινή, και αυτοί για πρώτη φορά σε κοντράρονται. Νομίζω ότι είναι και οι καλύτερες ομάδες. Δηλαδή, όταν λέω καλύτερες ομάδες, εννοώ ότι οι ομάδες που τα αποτελέσματά τους ήταν τα καλύτερα τουλάχιστον. Γιατί κάποιοι μπορεί να διαφωνούν, γι' αυτό το λέω, γιατί μπορεί να θεωρούν
2: σίγουρα
3: ότι...
2: Σίγουρα στο Κάπο Βέρντε θα διαφωνούν με αυτό.
3: σωστό. Εμάς βεβαιώσει, νομίζω ότι είναι ο ιδανικός τελικός για να τον απολαύσουμε στις 10 η ώρα σήμερα, έτσι, από την ΕΡΤΕΝΑ, στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, για να τα πούμε και όλα. Υπάρχει μια ανησυχία λόγω της πυρκαγιάς στον Καναδά, όλη αυτή η τοξικός αέρας, η ατμόσφαιρα, η τοξική μάλλον να το πω, φοβούνται τον αέρα ότι θα κατεβάσει πάρα πολύ πράγμα και η ατμόσφαιρα εκεί στη Νέα Υόρκη δεν θα είναι πολύ καλή. Υπάρχει και εικόνα με το άγαλμα της Ελευθερίας που είναι... έτσι μέσα στους καπνούς, όταν λέμε στους καπνούς, μέσα στο σύννεφο αυτό που προκαλεί τις πυρκαγιές. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά για να τελειώσει και ξέρεις, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια διοργάνωση στην ιστορία του αθλητισμού.
2: Σχεδόν 40 ημέρες.
3: Είναι 39 ημέρες, είναι φοβερό, έτσι, είναι πολύ μεγάλη και αναμένεται το 30 να είναι ακόμη μεγαλύτερη αν γίνουν 64 οι ομάδες, όπως
2: προχωρήσει. Θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο, Τάσο? Είχε αντιδράσεις. Είχε αντιδράσεις αυτό το σχέδιο που ανακοίνωσε, που προανήγγειλε ο Ινφαντίνο, ο επικεφαλής της.
3: Ο Ινφαντίνο ουσιαστικά είπε ότι θα συζητηθεί. Mm-hmm. Δεν είπε ότι είναι αυτό το πλάνο μας, αλλά εντάξει.
2: Το έριξε στην
3: το έριξε και μάλιστα, σε ένα χρόνο έχουμε και εκλογές στη FIFA. Οπότε κάτι πρέπει να δείξει, κάτι ακόμη πιο καινούριο. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία είναι εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, αν αντέχει η τηλεόραση να σηκώσει αυτό το βάρος, γιατί όλα παίζονται τους τηλεοπτικούς δέκτες, έτσι, δεν είναι... Δηλαδή, αν πληρώνει ο κόσμος για η τηλεόραση για...
2: Τα γήπεδα πάντως, Τάσο, σε αυτές τις 39 ημέρες είναι σχεδόν πάντα, σχεδόν σε όλους τους αγώνες γεμάτα, παρά τα πολύ ακριβά εισιτήρια, έτσι.
1: Πες μας λίγο πάλι, τα λέγαμε και προχθές στο μαγκαζίνο για τα εισιτήρια, πόσο κοστίζουν.
3: Ναι, κοίταξε, είναι ο πιο ακριβός τελικός στην ιστορία επίσης. Και τελικός στην ιστορία όλων των αθλημάτων. Έτσι, ακόμα και το, θα ξεπεράσω και το Super Bowl. Είναι, τα εισιτήρια έχουν φτάσει ο μέσος όρος. Έτσι, προσπαθώ τώρα και να βρω τα χάω μπροστά μου για να σας πω ακριβώς τα νούμερα. Ναι, τι ωραία να σας τα λέγα όλα ωραία.
2: Ωραία, μια χαρά μας τα λες.
3: Ο μέσος όρος των εισιτηρίων αγγίζει το εξωφρενικό νούμερο των 11.000 και κάτι δολαρίων, έτσι.
2: Συγγνώμη, το μέσο κόστος ενός εισιτηρίου είναι 11.000 δολάρια.
3: Ακριβώς, του τελικού, μιλάμε για το τελικό, έτσι. 11.327 δολάρια. Με το πιο φθηνό εισιτήριο να είναι στα 7.451 δολάρια.
2: Εντάξει, είναι εξωπραγματικό αυτό. Αυτό πια
3: και
2: όμως
3: θα
2: είναι...
3: δεις ανθρώπους φτωχούς.
2: Μήπως είναι χορηγίες από εταιρείες, Τάσο, επιτρόπο αυτά. Είναι δυνατόν κάποιος να έχει αποταμιεύσει.
3: Πολύ να... πιθανό, αλλά θα δούμε και φιλάθλους οπαδούς των χωρών, οι οποίοι άλλως υπάρχουν Εγγλέζοι, ας πούμε, που έχουν πουλήσει το σπίτι τους για να πάνε εκεί. Τα σπίτια τους, γιατί ξέρεις, κάποιοι έχουν 2-3 σπίτια, πουλάνε. Όπως ο νεαρός, ο Εγγλέζος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος τις οικονομίες για την αγορά κατοικίας 5 χρόνων τις έκανε φίλο και φτερό για να πάρει τον παππού του και να ζήσουν μαζί την εμπειρία για την Εθνική Αγγλίας. Η οποία χθες παρεμπιπτόντως έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ο καλύτερο πρώτο ημίχρονο στην ιστορία της, και τελικά νίκησε 6-4 στον καλύτερο μικρό τελικό στην ιστορία, τη Γαλλία.
2: 10 γκολ σε ένα παιχνίδι.
3: Ναι, 10 γκολ σε ένα παιχνίδι.
2: Και πόσα ακόμη θα μπορούσαν να έχουν μπει, 1-2 που δεν έβαλε ο Μπέλιγχαμ, 3-4 που δεν έβαλε ο Λίσε.
3: Σωστό, πολύ σωστό. Και ο Λίσε.
2: Εντάξει, ο Λίσε με εκνεύρισε εμένα, δηλαδή πραγματικά. 3-4 μόνο του και δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
3: Τα κάνει αυτά. Ναι, είναι δημιουργικό, παραγωγικό, αλλά σκοράρει όταν είναι ειδικά στο. Τώρα έπαιζε στον άξονα, είναι στα πλάγια που παίζει και στην πάγια. Κλείνει, σουτάρει και τα βάζει, αλλά τώρα δεν ήταν, όλο το τουρνουά ήταν έτσι. Παρ' όλα αυτά έκανε ένα ρεκόρ, για να το πούμε και κάτι αγωνιστικό, διαφορετικό. Ξεπέρασε τον Πελέ του 70 που είχε 7 assist και ήταν ο μοναδικός στην ιστορία που μέχρι τώρα στα παγκόσμια κύπελα είχε δώσει 7 assist. Ξεπέρασε τον Πελέ, 8 assist ο Λίσε, έτσι. Είναι μεγάλο επιτεύγμα για ένα νέο παιδί να έχει τέτοιο ρεκόρ. Και για να συμπληρώσω για το ρεκόρ εισιτηρίων που έλεγα, υπάρχει εισιτήριο των 56.958 δολαρίων. Είναι
2: κόμπο. Μια μικρή καρσονιέρα αντί για να πουλήσεις το σπίτι.
3: Είναι διπλό, εισιτήριο και δεν μπορείς πρέπει να πάρεις και τα δύο.
2: Α, είναι 112 γιατί... δηλαδή. Δεν είναι 56.
1: Όχι,
3: 28.479 είναι το καθένα, 56.9.
2: Τώρα αλλάζουν όλα, εντάξει. Να πας με τη σύντροφό σου, με τον σύντροφό σου δηλαδή, και τι θα σου κοστίζει, 5-6 χιλιάρικα. Άλλα 5-6 χιλιάρικα τα αεροπορικά, άλλα 3-4 χιλιάρικα η διαμονή.
3: Εγώ
2: για
3: δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
2: Κάτι να φάτε, κάτι να πιείτε, 100 χιλιάρικα.
1: Εντάξει, τρελό είναι όλο αυτό.
3: Εγώ τα διαβάζω τώρα και τα έχω βρει, αλλά εγώ δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω έτσι όπως το. Γιατί το λέω και μεγάλη άνεση, φοβάμαι μην παρεξηγήσει ο κόσμος τι λέει αυτό ο βλάκας, ας πούμε.
2: Να πούμε το όνομά σου για να ξέρουν ότι τα λέει ο Τάσος Επιτρόπου. Να μην νομίζουν ότι τα έχουν
3: δει. Αυτό το είπε.
2: Μα δεν είναι τίποτα, Τάσο. Εντάξει, πες ότι 3-4-5-6 χρόνια τα ετήσια εισοδήματά σου τα διαθέτεις για να 90 λεπτά.
3: Τόσο εύκολα. Και θα δυνατήσω κιόλας γιατί δεν θα τρώω.
2: Για 3-4 χρόνια δεν θα τρώω πάντα. Για πες μας τώρα, γιατί θα είναι το ημίχρονο 25 λεπτά, 30 λεπτά.
3: Γιατί έχουμε το show μας, θα κάνουμε είναι ένα όπως είναι το Super Bowl, θα συναυλία μας, η Μαντόνα μας, όπως την είπαμε την άλλη κοπελίτσα την ωραία.
1: Τη Σακύρα.
3: Τη Σακύρα. Θα πούν τα δικά τους, θα παρελάσει και ο Τόμ Κρούζ, λέει κάτι.
1: Καταλαβαίνω, Τάσο, ότι είσαι φαν της Μαντόνα πάντως.
3: Όχι. Είμαι φαν όλων αυτού του σοου, μου αρέσουν, αλλά κάπου να υπάρχουν όρια, γιατί όπως έχω ξαναπεί ότι πλέον το football που γνωρίζαμε έχει γίνει σόκερ. Και έτσι θα το βλέπουμε από εδώ και πέρα. Έχει αλλάξει τελείως. Θα γίνει όλο το μάρκετινγκ, θα κομματάρει και τις συνθήκες του αγώνα. Βλέπεις τι γίνεται. Και έτσι θα πορευτούμε.
2: Κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι για το μεγάλο τελικό. Κάποιοι τραυματισμοί από την Ισπανία ή από την Αργεντινή. Κάποιοι που θα αποσιάζουν. Κάτι που σκέφτεται ο προπονητής της Ισπανίας.
3: Να πω μόνο, γιατί εσύ λες τώρα τα αγωνιστικά, αλλά τα εξωαγωνιστικά δυστυχώς είναι πιο εντυπωσιακά. Πρώτα απ' όλα, για πρώτη φορά στην ιστορία θα δοθούν αλλά NBA δαχτυλίδια. Θα υπάρχει, οι νικητές θα πάρουν συνολικά 30 δαχτυλίδια αριθμημένα, χρυσά. Η μία πλευρά θα έχει το παγκόσμιο κύπελο και η άλλη πλευρά θα είναι λιγάκι περίεργο το δαχτυλίδι. Θα έχει, ξέρω εγώ, σήματα άλλα και τέτοια. Θα είναι ολόχρυσα. Τώρα το ολόχρυσο είναι και σχετικό, γιατί ολόχρυσο θα πει ότι μπορεί και να, τέλος πάντων, να μην είναι πολύ καλό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι ολόχρυσο, έτσι το παρουσιάζει και το ανακοίνωσε και η FIFA. Και συνολικά, κρατηθείτε παιδιά, θα βγουν 2026 αριθμημένα κομμάτια.
2: Τα 30
3: θα τα πάρουν οι ποδοσφαιριστές, οι νικητές.
2: Και τα υπόλοιπα 1996.
3: Πολύ ωραία το είπες. Είσαι καλός στην αριθμητική, έτσι.
1: Εγώ άλλο τα χαρτιά.
3: Θα το λέω. Α, ναι, εντάξει, ωραία. Όπως είπε και η FIFA, θα μοιραστούν, θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα δοτημένα προϊόντα. Και γιατί το λέω αυτό, διότι.
2: Όταν λες θα διατεθούν, εννοείς θα απολυθούν.
3: Α, μπράβο, το πιάσες, το νόημα. Θα απολυθούν. Θα βγουν σε eBay, δεν ξέρω, θα γίνει δημοπρασία, δεν έχει καταλάβει κανένας. Και εδώ είναι και το ύποπτο της υπόθεσης, γιατί προφανώς θέλουν να τα δώσουν σε κάποιους που έχουν χρήματα. Και αν θέλετε κι άλλα και περισσότερα, να πούμε ότι είναι ο τελικός των κρατηθείτε 57 των 61 και κάτι 62 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Γιατί 37 και κάτι θα πάρει η πρωταθλήτρια και 24.500 σε εκατομμύρια ευρώ, μιλάω πάντα, η φιναλίστ. Μιλάμε για νούμερα εξωφρενικά.
2: Τάσος Επιτρόπους, ευχαριστούμε πάρα πολύ
3: να είστε καλά,
2: για την
3: καλά.
2: Ανάλυση. Το παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεκινά ώρα 10 Ελλάδος από την Ερτένα.
1: Από την Ερτένα. Μου φάγεις όλα τα δαχτυλίδια, αν δεν τα πάρουν. Θα λένε, θα τραγουδάνε αυτοί. Λοιπόν, να πάμε όμως τώρα, γιατί το είπαμε και νωρίτερα, Μάκη. Θα σε πηγαίνω γρήγορα σε όλα τα θέματα για να τα προλάβουμε. Θα έχουμε στη συνέχεια.
2: Πού θα με πας? Θα με πας στο θέμα αυτό με την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και το είπαμε, το αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του, το τι ακριβώς θα γίνει σε σχέση ακριβώς με το ποσό που θα μπορούμε όλοι να αποταμιεύουμε στο επαγγελματικό μας ταμείο, γιατί στα 27 ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργούν σήμερα, στα οποία είναι 55.000 άνθρωποι ασφαλισμένοι, ο μέσος ατομικός λογαριασμός για αυτούς τους ασφαλισμένους είναι 10.500 ευρώ και τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των επαγγελματικών ταμείων είναι το 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδος. Στις υπόλοιπες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του ΟΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή που έχουν τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης, είναι το 50% του ΑΕΠ. Γι' αυτό αλλάζει και γίνονται αυτά, δημιουργούνται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Θα μπορούν και οι μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση για να μπορούν οι επαγγελματίες να κάνουν αυτό που λέμε συνταξιοδοτική αποταμίευση. Ξαναλέω ότι σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει στο προσχέδιο αυτό από το Υπουργείο Εργασίας, όσες εισφορές βάζει ο κάθε ένας επαγγελματίας θα εκπίπτουν 100% από το φορολογητό εισόδημα. Δεν ακούγεται αδιάφορο, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
1: Είδες όμως, κάποιοι μπορούν να αποταμιεύουν για τις συντάξεις, άλλοι αποταμιεύουν για το Μουντιάλ. Κάπως έτσι δένουν οι ειδήσεις.
2: Πώς σου φαίνονται όλα αυτά, αυτές οι πληροφορίες τώρα για το πόσο ακριβά είναι αυτά τα εισιτήρια? θα ήθελες να πας να δεις έναν αγώνα? Αν μπορούσες να διαθέσεις ένα ποσό τώρα 3, 4, 5.000 ευρώ για ένα εισιτήριο, θα το έκανες?
1: Όχι, δεν θα το έκανα.
2: Δεν θα το έκανες?
1: Νομίζω είναι πάρα πολλά χρήματα για να... Δηλαδή πρέπει να κάνεις όχι απλά οικονομίες.
2: Αιματηρές.
1: Ναι, για να πας να δεις τώρα έναν αγώνα. Εντάξει, εδώ βλέπεις άλλες σε αγώνες εδώ στη χώρα μας που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά τα εισιτήρια, γιατί μπορεί να είναι μια μεγάλη διοργάνωση ευρωπαϊκή κτλ.
2: Μια συναυλία που έχει εισιτήριο 100 ευρώ και λες πόσο.
1: Ναι, που και πάλι
2: ευρώ.
1: Το σκέφτεσαι και εκεί πέρα, αλλά λες άντε να το ζήσω. Θα μπορέσω να αποταμιεύσω τώρα, να δώσεις χιλιάρικα ή 56 χιλιάρικα.
2: Ναι, πραγματικά αυτός είναι ο κόσμος μας. Πολύ μεγάλες ανισότητες.
1: Εγώ θα ήθελα, αν κάποιος το είχε κάνει, δηλαδή θα ήθελα πολύ να το ρωτήσω το σκεπτικό
2: του. Είμαι σίγουρος,
1: του.
2: Να τον εξομολογήσεις,
1: ναι.
2: Να μάθεις τα πάντα, γιατί το έκανε, τι επιδιώκει, πώς του φάνηκε η εμπειρία, αν το μετάνιωσε μετά, τι σκεφτόταν το προηγούμενο βράδυ.
1: Και αφού ήταν και διπλό εισιτήριο, αν το έκανε δώρο ή ζήτησε τα μισά?
2: Αν το κάνεις δώρο θα ζητήσεις τα μισά?
1: Όχι ρε παιδί μου, κάνει 56.000 μας, δηλαδή, είπε τώρα χοντρικά ότι... Και είναι διπλό εισιτήριο.
2: Πες εσύ ότι λες, έχω 56.000 ευρώ να πάμε στον τελικό. Σου το κάνω δώρο και λες εσύ ότι μου κάνεις δώρο αυτό το εισιτήριο. Θα περιμένεις να σου δώσω τα 28?
1: Όχι, αυτό λέω, θα το έκανε δώρο ή θα ήταν τα μισά, θα τα ζήταγε κάποιος που θα αγόραζε ένα τέτοιο εισιτήριο?
2: Σύμφωνα με ένα γκάλο που είδα για το τι περιμένουν οι Βρετανοί, επειδή από τους πιο φανατικούς με το ποδόσφαιρο είναι οι Βρετανοί, μιλούσαν τα κορίτσια και τα αγόρια για τα ραντεβού και έλεγαν ποιος περιμένει να πληρώσει. Τα κορίτσια έλεγαν σχεδόν στο σύνολό τους, και είμαστε το 2026 που υποτίθεται ότι έχουν γίνει τόσα πράγματα για την κυραφέτηση, την ισότητα και όλα αυτά, έλεγαν εντάξει, περιμένουμε να πληρώσει το αγόρι το ραντεβού. Yeah. Άρα λοιπόν, αν το αγόρι έχει πάρει αυτά τα δύο εισιτήρια των 56.000 ευρώ, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να περιμένει να του δώσει το κορίτσι τα 28.000.
1: Εκτός αν το λένε Scrooge.
2: Εκτός αν το λένε Scrooge, εκτός αν είναι από αυτούς που θα έπρεπε να το θεωρεί δεδομένο ότι δεύτερο ραντεβού δεν θα υπάρχει.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και θα γυρίσουμε και με τις βάσεις που συζητήσαμε νωρίτερα. Θα πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στην αγορά, να δούμε αν έχει κίνηση, γιατί έχει και υψηλές θερμοκρασίες. Είμαστε και στα μέσα Ιουλίου που μπορεί να έχετε φύγει. Θα δούμε πώς πάει. Θα μιλήσουμε όμως και για τις πολυκατοικίες και τα προβλήματα που έχουμε. Γενικότερα θα πιάσουμε τα θέματα της καθημερινότητας. Και σου έχω και Οδύσσια. Μας τα είπες βέβαια εσύ εχθές, αλλά θα το πάμε ένα βήμα παρακάτω σήμερα.
2: Καλά, δεν είπα και τίποτα. Το βασικό είναι να μην κάνουμε spoiler, γιατί.
1: Όχι, καλή μισή ώρα μιλάει για την Οδύσσια.
2: Όντως. Μα σας έχω πει, βάλτε το ένα φήμωτρο, σταματήστε τον.
1: Εντάξει, πάντως ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπες. Πόσοι συνάδελφοι σήμερα έκαναν ουρά και σε ρώταγαν για όλες αυτές τις συμβουλές που μας έδωσες για να παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη ταινία? Δεν μιλάω μάκης. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση για το κυβερνητικό έργο. Όπως τονίζει, θεσπίζονται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι μικρότερες επιχειρήσεις και να γίνει ευκολότερη η συνταξιοδοτική αποταμίευση για τους επαγγελματίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για καλύτερες συνταξιοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Αναφέρθηκε επίσης στην αναβάθμιση πανεπιστημιακών υποδομών, στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών και στον αντισεισμικό έλεγχο αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι οι υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθεότητας στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με τις περισσότερες να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 580 διοικητικά πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών. 6 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες για εμπρισμούς σε Μεσσηνία, Αττική και Ηράκλειο. 3 άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας κοινοτάρχης και ένας πυροσβέστης, συνελήφθησαν και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων και αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια τη στιγμή του δυστυχήματος. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση, η Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι 2 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια επιχείρησης άμυνας απέναντι σε ιρανικές επιθέσεις. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι η συνέχιση των αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Μάλιστα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της για από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Μέτωπο κατά των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ ανοίγει η Τεχεράνη. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν κοντά στο Ερμπίλ, με το αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία κήρυξε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου διεξήχθη τα ξημερώματα. Η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Ατός καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, αύριο ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και την Τρίτη μπορεί να αγγίξει τους 43. Το κύμα ζέστης θα είναι σύντομο αλλά ιδιαίτερα έντονο. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: και εμείς ασταμάτητοι είμαστε και συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο Ed News Radio 105,8, πρωινό Κυριακής, 19 Ιουλίου. Και να πάμε γρήγορα και στα δικά σας μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Κώστα από το παλαιό Φάληρο. Μια ερώτηση σχετικά με την προμήθεια αμερικανικών περιφερόμενων πυρομαχικών καμικάζι από την Ελλάδα μέσω της διοίκησης του ειδικού πολέμου. Είναι, κάτσε να μου το ανοίξει όλο το μήνυμα, Κώστα.
1: Τα Switchblade είναι αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά, ναι, για την διοίκηση ειδικού πολέμου, αλλά όχι μόνο για τη διοίκηση ειδικού πολέμου, είναι και για άλλες μονάδες, θα έλεγα πρώτης γραμμής, επίλεκτες μονάδες του πεζικού. Τώρα ρωτά ο Κώστας αν είναι πρόθεση αγοράς από την Ελλάδα ή αν είναι οριστική συμφωνία. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν αναρτήσει, έχουν δημοσιεύσει τη λεγόμενη LOA, το Letter of Acceptance, δηλαδή την επιστολή αποδοχής, το οποίο σημαίνει ότι η πώληση από την Αμερική στην Ελλάδα έχει κλείσει. Είναι θέμα πια να δούμε τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση και την οριστικοποίηση του τιμήματος, αν και λίγο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω με τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι περίπου στα 70 εκατομμύρια δολάρια το τίμημα αυτής της αγοράς για τα περιπλανόμενα πυρομαχικά Switchblade, τα οποία έχουν δοκιμαστεί και από τις ουκρανικές δυνάμεις στον πόλεμο της Ρωσίας, θεωρούνται αποτελεσματικά και γι' αυτό προχωρά αυτή η αγορά από την Αθήνα. Αποδέσμευσαν οι Αμερικανοί το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, 2 διαμορφώσεις του Switchblade, αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά, αναλόγως αν πρόκειται για τη διοίκηση ειδικού πολέμου ή αν πρόκειται για τις επίλεκτες μονάδες του πεζικού, μαθαίνουμε. Εντάξει, είναι και πληροφορίες που χρειάζονται μια προσοχή πώς τις μεταφέρουμε. Ελπίζουμε να σε καλύψαμε, κύριε Κώστα.
0: Να διαβάσουμε και το μήνυμα της Ειρήνης που λέει: πριν ακούσω ξανά για την Οδύσσια του καλού Βρετανού, θα συμβούλευα το εξής. Διαβάστε το και αν βρείτε κάποιον να σας το διδάξει. Σκέψη είναι να διαβάσει Μάκμπεθ για να μην το διδάξει κάποιος. Σπάνια το μήνυμα ενός βιβλίου φαίνεται σε ταινία και το μήνυμα της Οδύσσιας είναι η επιστροφή στην πατρίδα. Νόστος.
1: Σωστά, σωστά. Την ευχαριστούμε την Ειρήνη. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Περιμένουμε τις βάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα θέλαμε το σχόλιο, την ανάλυση, την εξήγησή του. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Ταουσάνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή.
1: Από τα διαθέσιμα στοιχεία τι προκύπτει?
2: Κοιτάξτε, να πω λίγο καταρχάς κάτι το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί ακούμε γενικά για τις εκτιμήσεις των βάσεων κτλ. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις είναι 4 και είναι συγκεκριμένοι. Είναι οι θέσεις, είναι οι επιδόσεις των υποψηφίων, είναι οι ελάχιστοι βάσεις αγωγής. Το 4ο και ο σημαντικότερος είναι οι προτιμήσεις που διαμορφώνουν την τελική εικόνα. Τους 3 πρώτους είναι ξεκάθαροι, τους γνωρίζουμε. Οι προτιμήσεις, εμένα θα με επιτρέψετε να πω ότι φέτος ήταν λίγο αλλοπρόσαλες, τουλάχιστον με την εικόνα που έχω εγώ με τα παιδιά που μιλήσαμε και που τους βοηθήσαμε και στα μηχανογραφικά. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ έντονη επιθυμία έφεση για τις σχολές πληροφορικής και τις σχολές των μηχανικών. Και από εκεί και πέρα η εικόνα είναι λίγο διάσπαρτη. Πέρα από τις σχολές, ας πούμε, για παράδειγμα, των ιατρικών, των νομικών και της ψυχολογίας, που είναι οι κλασικές επιδημίες. Δηλαδή, υπήρχε μια μεγάλη μερίδα παιδιών στην περιφέρεια που δείξαν έντονο ενδιαφέρον για τα τμήματα του πρωτογενού τομέα. Δηλαδή, για σχολές που έχουν να κάνουν με την γεωπονία, για παράδειγμα. Υπήρχε πολύ έντονο ενδιαφέρον για τμήματα τουριστικά. Εν αντιθέσει, ας πούμε, με τα παιδιά τα οποία είναι στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη, που δεν είχαν τόσο έντονο ενδιαφέρον. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε και ακούμε τώρα και, έχει κορυφωθεί και η αγωνία των παιδιών και των γονέων. Μέχρι την τελική στιγμή, ας μην προκαταβάλουμε τι θα γίνει. Βέβαια, είναι ξεκάθαρα κάποια δεδομένα τα οποία προκύπτουν και από τις ίδιες βαθμολογίες. Τα πολυτεχνεία αναμένουμε ίσως μία από τις σημαντικότερες και πιο εντυπωσιακές ανόδους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και αυτό οφείλεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια τα παιδιά. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Μετσόβιο, οι μηχανολόγοι μηχανικοί και γενικά, ας πούμε, μηχανολόγοι μηχανικοί και πολιτικοί μηχανικοί, θα δούμε πολλές φορές άνοδο βάσεων, το οποίο θα ξεπερνάει και τα 500 και τα 600 μόρια.
1: πολύ σημαντική άνοδος. Είχαμε χρόνια να παρατηρήσουμε τέτοια άνοδο εφόσον επιβεβαιωθεί.
2: Κοιτάξτε, σαν μια συνολική εικόνα, νομίζω ότι είχαμε πολύ καιρό να δούμε μια τέτοια άνοδο. Και ξαναλέω, αυτό έχει να κάνει με, για μένα, όχι μόνο με τις καλύτερες επιδόσεις, και με την πολύ έντονη επιθυμία που παρατηρούμε, ειδικά σε συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μηχανολόγοι, μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί. Και με την πολύ έντονη επιθυμία που παρατηρούμε, ειδικά σε συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μηχανολόγοι.

0: Από την άλλη, για να δώσουμε έτσι και λίγο πιο αισιόδοξη προοπτική στα παιδιά που είναι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, ενδεχομένως να δούμε είτε μια σταθερότητα στις νομικές, είτε και μια μικρή πτώση. Εκεί που είναι το μεγάλο ερωτηματικό για μένα, είναι στα κλίματα στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο έχουμε τα τμήματα οικονομίας και διοίκησης, όπου δείχνουν να έχουν μια σταθερότητα όσον αφορά στις προτιμήσεις των παιδιών και άρα συνδυαστικά με κάποιες επιδόσεις που είναι συγκεκριμένα στρώματα της βαθμολογίας, τμήματα όπως το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, η Πληροφορική του ΑΠΙΘΙΤΑ, η Οργάνωση και Διοίκηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτά δείχνουν, αν όχι να μένουν στα ίδια δεδομένα με πέρυσι, ίσως να έχουν μια πολύ μικρή άνοδο, αλλά και τμήματα τα οποία είναι στα ίδια πεδία, ας πούμε, για παράδειγμα στην πληροφορική. Μπορεί να δούμε την πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να ανεβαίνει και την πληροφορική στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος να πέφτει. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί μπορεί να το αναρωτιούνται και όσοι μας ακούνε. Έχει να κάνει και με τις προτιμήσεις που είπαμε, αλλά και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής δημιουργεί και κάποιες έτσι διαφορετικές εικόνες. Ας πούμε, εκτιμούμε σε τμήματα όπως τα φιλολογικά, ότι λόγω της ΕΒΕ μπορεί να έχουμε σημαντική άνοδο. Και στα παιδαγωγικά επίσης μπορούμε να πούμε ότι ενδεχομένως θα είναι αισιόδοξο το σενάριο με μια πτώση των φετινών βάσεων συγκριτικά με πέρυσι. Για μένα ένα ερωτηματικό επίσης είναι και κάποια τμήματα τα οποία έχουν να κάνουν με νέα αντικείμενα, τα οποία βλέπω εγώ να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, όπως το Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο Καποδιστριακό, το Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, το Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Αυτά είναι τμήματα τα οποία τα ανακαλύπτουν τα τελευταία χρόνια οι υποψήφοι. Και ενώ, ας πούμε, μπορεί να έχει γράψει οι μαθητές του πεδίου, στο χι πεδίο, να έχουν γράψει χειρότερα και να περιμένουμε πτώση, στα συγκεκριμένα τμήματα ήταν να δούμε σταθερότητα, ακόμα ίσως και μια μικρή άνοδο.
1: Πάντως καταλαβαίνω ότι έχουν αλλάξει και τα κριτήρια επιλογής πλέον των παιδιών και προσαρμόζονται περισσότερα και στο δεδομένα της εποχής. Έχουμε ξεφύγει δηλαδή αυτό που είχαμε παλιά, αν να περάσω μόνο νομική ή αυτό που μας είπατε εσείς, ψυχολογία κτλ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και το βλέπουμε και εμείς σαν Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ότι πλέον αρχίζουν και οι γονείς και τα παιδιά να ψάχνονται περισσότερο, να αναζητούν ενδεχομένως και κάποιες ευκαιρίες σε κλάδους και αντικείμενα που δεν γνωρίζανε. Εντάξει, οι προτιμήσεις και η αγάπη, η εκτίμηση προς σχολές γοήτρου όπως είναι η νομική, η ψυχολογία, οι ιατρικές παραμένει. Από εκεί και πέρα όμως εγώ βλέπω, ειδικά μετά την κρίση και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, πάρα πολλούς γονείς και μαθητές που κινούνται και σε μεσαίες βαθμολογίες, ακόμα και σε χαμηλές βαθμολογίες, να αναζητούν ευκαιρίες. Και για μένα αυτό είναι και πολύ καλό υπό ποιο πρίσμα, ότι υπάρχουν αντικείμενα στα ελληνικά πανεπιστήμια τα οποία και συνδέονται με την αγορά εργασίας και έχουν πολύ μεγάλη δυναμική, αλλά αδικούνται λόγω αντικειμένου. Δηλαδή, φέτος, εγώ περιμένω με πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα κινηθεί η βάση σε ένα τμήμα που μπαίνει για πρώτη φορά, το Τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση Τεχνολογίας, που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και έχει να κάνει με την προετοιμασία στελεχών για το AI. Αυτό δεν το ξέρουν τα παιδιά. Και όμως είναι ένα τμήμα το οποίο κοιτάζει προς το μέλλον, κοιτάζει προς το αύριο. Καλό είναι να τα ψάχνουμε, γιατί.
2: Υποθέτω τελικά είναι για μοιημένους αυτό.
0: Αυτό είναι για μοιημένους. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, όπως και άλλα τμήματα. Δηλαδή, τα τμήματα διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού συνδέονται με τον κλάδο του logistics ή ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών που είναι στα ναυτιλιακά. Εντάξει, τώρα ξέρουμε ο τουρισμός, η ναυτιλία, είναι βασικοί πυλώνες.
2: Σταθερές αξίες, ναι.
0: Είναι σταθερές αξίες, ακριβώς.
2: Εγώ τώρα, επειδή το λέτε, άκουσα, ας πούμε, και για ένα άλλο τμήμα, μπορεί να κάνω λάθος, παρακαλώ διορθώστε με αν αυτό το οποίο λέω είναι ανοησία, κύριε Ταουσάνη, για το τμήμα μεταλλιολόγων, το οποίο μου είπαν ότι δεν έχει πολύ υψηλή βάση, αλλά προσφέρει πολύ καλές προοπτικές αποκατάστασης και πολύ καλό μισθό και στην Ελλάδα, κυρίως όμως στο εξωτερικό.
0: Όχι, όχι, δεν κάνετε λάθος. Ισχύει κάτι τέτοιο. Και ξέρετε, υπάρχουν και δύο δεδομένα. Ακόμα και μέσα στα ίδια τα τμήματα υπάρχουν κατευθύνσεις που η μία εξειδικεύσεις, να το πω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος μας ακούει, υπάρχουν εξειδικεύσεις που είναι πολύ πιο δυναμικές στην αυριανή αγορά εργασίας από ότι κάποια άλλη που προσφέρει το ίδιο το τμήμα. Ναι, οι μεταλλιολόγοι είναι ένα τμήμα το οποίο είναι πολυτεχνικό. Αναλογικά έχει χαμηλή βάση συγκριτικά με άλλα τμήματα, όπως και τμήματα όπως η μηχανική παραγωγής και διοίκησης.

0: συνδέουν το management με τη μηχανολογία και έχουν χαμηλή βάση. Αλλά δεν τα ξέρουν τα παιδιά ακόμα. Γι' αυτό λέμε πάντοτε και πολλές φορές και μέσα από την ΕΡΤ το έχουμε αναδείξει και είναι πολύ καλό αυτό, ότι πρέπει τα παιδιά να ψάχνονται και να το βλέπουν και να το σκανάρουν, να το πω πολύ απλά, το μηχανογραφικό. Γιατί πέρα από τις παραδοσιακές επιστήμες υπάρχουν και άλλες. Και θα το δούμε νομίζω σταδιακά και στις βάσεις και ίσως και μακροπρόθεσμα, ότι τα τμήματα τα οποία θα κρατήσουν εισακταίους, θα κρατήσουν καλές βάσεις, θα είναι αυτά τα οποία θα συνδέονται και με την αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές είδαμε τμήματα φιλολογικά να χάνουν έδαφος τα τελευταία χρόνια, ενώ αν τρέχαμε πριν 15-20 χρόνια ήταν από τις πιο περιζήτητες σχολές.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα δούμε και το προσεχές διάστημα, οπότε και θα έχουμε και την ανακοίνωση. Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, σύμβουλος εκπαίδευσης για τις βάσεις. Και εμείς πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας από την αγορά, να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν ξέρω τώρα αν βρίσκεστε ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Κουγιουμτζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Στην πρώτη γραμμή, κανονικότατα. Εμείς εξάλλου είμαστε και σε τουριστική περιοχή, οπότε είμαστε συνεχόμενα 7 μέρες τη βδομάδα ανοιχτά.
1: Σε ποια περιοχή συγκεκριμένα, κύριε Κουγιουμτζή?
3: Μοναστηράκι.
1: Είμαστε
3: στο Μοναστηράκι.
1: Έχει κόσμο.
3: Έχει κόσμο, έχει τουρίστες, αρκετούς θα έλεγα, και σε σχέση με πέρσι, από ό,τι λένε και τα μηνύματα που μας έρχονται και από το Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι συν 7-7,5% πάνω.
2: Ψωνίζουνε.
3: Οι αφίξεις. Εδώ είναι ένα θέμα. Εδώ είναι ένα θέμα, γιατί φαίνεται ότι η κατακεφαλή δαπάνη έχει μειωθεί αρκετά. Και αυτό το βλέπουμε, και πέρσι το είδαμε, αλλά φέτος είναι θα έλεγα πιο σκληρά τα πράγματα, γιατί μάλλον έχει αγγίξει η κρίση για τους επισκέπτες μας, οπότε έρχονται με ένα συγκεκριμένο πακέτο για κατάλημα, για φαγητό, για κάποια μουσεία, μεταφορές κλπ. Και ό,τι τους περισσέψει θα πάρουν και κάποιο αναμνηστικό.
1: Υπάρχουν επίσημα στοιχεία για να επαληθευτεί αυτό, ή είναι μια γενική άποψη ότι έχει μειωθεί η κατακεφαλή δαπάνη?
3: Στοιχεία πέρσι είχαμε, τα περσινά στοιχεία, όπου πράγματι είχαμε μείωση αρκετά, κοντά στο σε διψήφιο αριθμό ήμασταν. Τώρα φέτος, με το τέλος της τουριστικής περίοδου, νομίζω ότι θα έχουμε και κάποιες έρευνες, θα δοθούν στο φως δημοσίευσης, όπου εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία να δούμε πόσο ακριβώς είναι αυτή η μείωση. Και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, συμβαίνει και σε άλλες χώρες, έτσι. Δεν είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδος. Θα έλεγα βέβαια εμείς προσελκύουμε λίγο πιο χαμηλής ποιότητας τουρίστα για κάποιο λόγο. Ίσως να είναι και επιλογή των tour operators αυτή.
1: Και σε μας σχέση με ποιους, χαμηλότερο επίπεδο τουρίστες σε σχέση με ποια χώρα?
3: Ποιοτικούς τουρίστες στο κομμάτι το οικονομικό.
1: Σε σχέση με ποιους, παρακαλώ? Ποιους το συγκρίνετε?
3: Ναι, άμα βάλουμε τους Ισπανούς, τους Γάλλους, έτσι, ναι. Και άλλες χώρες.
1: Είναι δηλαδή ένας φθηνός προορισμός η Αθήνα για τους ξένους, λέτε?
3: Ναι, είναι φθηνός, δεν θα έλεγα φθηνός, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένας προορισμός που προσελκύει αρκετό κόσμο. Γίνονται και διάφορα πακέτα από τους tour operators, οπότε είναι σχετικά φθηνά.
2: Σφιχτοχέριδες από αυτούς που έρχονται, ποιοι είναι που έχετε συναντήσει?
3: Σφιχτοχέριδες είναι κλασικοί Εβραίοι, γι' αυτό λέγω, ξέρετε, Ισραηλοί, έτσι, οπότε εκεί βλέπουμε οι φίλοι μας από Ανατολή, οι Κινέζοι και οι Ινδοί και λοιπά, είναι σφιχτοί.
2: Τώρα, ναι, πείτε μας.
3: Ναι, αυτό που μας λείπει και το έλεγα και πριν, οι Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι φέτος μάλλον θα είναι λιγότεροι από ό,τι δείχνουν οι αφίξεις, και από ό,τι φαίνεται και λόγω πολέμου δεν επιλέγουν τη χώρα μας, λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, και αφήνανε χρήματα, είχαν αυξημένο μπάτζετ, όπως και οι Καναδοί και οι Αυστραλοί.
1: Για πείτε μας τώρα για τις εκπτώσεις και για εμάς τους Έλληνες και για τις Ελληνίδες.
3: Εμείς ψωνίζουμε και περιμένουμε και τις εκπτώσεις Έλληνες καταναλωτές, γιατί φαίνεται ότι η αγοραστική δύναμη είναι χαμηλή, οπότε περιμένει το κάθε νοικοκυριό, ο κάθε Έλληνας καταναλωτής να βρει καλές τιμές για να ψωνίσει. Βέβαια, επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι ιεραρχούν και τις προτεραιότητες οι Έλληνες καταναλωτές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πληρώσουν τώρα το ενίκαιό τους, τα έξοδά τους, τα τρόφιμα, το ρεύμα
1: και περιμένουμε και εκπτώσεις πραγματικές.
2: Λίγο.
1: Γιατί από πολλούς ακούμε ότι είναι στο 10, 20, 20, 30% η εκπτώσεις, κύριε Κουγιουμτσί. Κάντε και εσείς.
3: Αν κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κάνουν, πώς δεν κάνουν. Ναι, αλλά δεν έχουν και μέρες ολόκληρες. Ναι.
3: Υπάρχουν και εκπτώσεις έως και 50%. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Έχουμε,
1: το έως 50% είναι όπως όταν πας να αγοράσεις κάτι και σου λέει έως 50. Και το έως 50 μεταφράζεται στα βασικά 30. Και 50 είναι σε κάποια νούμερα που έχουν μείνει, ξέρω εγώ, το small στα αντρικά, το νούμερο 39 στα παπούτσια τα αντρικά και τέτοια, και δεν βρίσκουν τίποτα. Δηλαδή το έως 50 πραγματικά είναι στα όρια της,
3: προσέξτε όμως τι γίνεται, ναι, πριν από
1: της δημιουργικότητας, για να το πω με εύσχημα τρόπο.
3: Υπήρχαν προσφορές.
1: Ναι.
3: Πάλι και στις τάξεις του 10.
2: Να σας ρωτήσω, τώρα και αυτό τι νόημα έχει όμως, κύριε Κουγιουμτζή?
3: Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας το επιλύσει η πολιτεία αυτό. Γιατί
1: αφήστε την πολιτεία, μονίμως η πολιτεία πρέπει να επιλύει τα προβλήματα. Εσείς που κάνετε προεκπτώσεις και εκπτώσεις, γιατί δεν λέτε?
3: Δεν θεσμοθετούμε εμείς. Μακάρι να θεσμοθετούσαμε εμείς.
2: Ναι, απλά ξέρετε, γίνεται. Έρχονται οι προσφορές.
3: Τους νόμους που έπρεπε να περάσουμε. Γιατί εδώ υπάρχει μια αντίθεση και μια αντιφατικότητα. Μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προθετικές ενέργειες, να κάνουν διαφήμιση επιθετική, και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Πολλές προσφορές όλο τον χρόνο, σύγχυση στον καταναλωτή, δεν ξέρει όταν έρχεται και η εκπτωτική περίοδο πράγματι αν αυτή η τιμή που βλέπει είναι η εκπτωτική τιμή, γιατί όλο τον χρόνο είναι σε ένα καθεστώς προσφορών. Γι' αυτό λέμε θα πρέπει να μπει μια όροι και κανόνες θα πρέπει να δουν σε αυτή την κατάσταση, γιατί θα είναι και προς όφελος του καταναλωτή αλλά και προς όφελος των επιχειρήσεων. Με αυτή την έννοια το βλέπω. Γι' αυτό βλέπετε και πτώση τώρα που μου λέτε και εσείς, και δικαίως το λέτε, 30% ή 20%. Αλλά έχουν προηγηθεί προσφορές, οι οποίες είναι άλλα 20%.
1: Μεγάλη
3: και 30%.
1: Συζήτηση, και πραγματικά να σας πω κάτι. Είναι όπως όταν μπήκα στη δημοσιογραφία τη δεκαετία του 90 και έψαχνα τότε ένα παλαιό θέμα και βρήκα ότι συζητούσαμε το 1970 πού θα γίνει η χωροθέτηση της χωματερής τότε. Αποκαλούνταν ούτε χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ούτε χιτή, ούτε χιτά. Και το συζητούσαμε για 30 χρόνια και ακόμη δεν έχει λυθεί το θέμα αυτό. Μου φαίνεται, μπορείτε να συμβάλλετε, σίγουρα δεν είστε
3: άνθρωποι. Ναι, εμείς έχουμε συμβάλει. Έχουμε στείλει υπομνήματα και στο
1: Πέρα από το να στείλετε, μπορείτε, και εγώ δέχομαι ότι είναι άλλη πρακτική για τα πολυκαταστήματα, άλλη για τους πιο μικρούς επαγγελματίες. Ωστόσο, επειδή και οι πιο μικροί έχουν δύναμη και οι πιο μικροί θα μπορούσαν, ας πούμε, να μην κάνουν τεχνάσματα που κάνουν. Για παράδειγμα, άλλη τιμή αν το πάρεις μετρητά, άλλη τιμή αν δεν έχεις μετρητά και το πάρεις με κάρτα και να το μαθαίνεις τη στιγμή που βρίσκεσαι μπροστά στο ταμείο και δεν θες να ακυρώσεις την αγορά. Ή, για παράδειγμα, άλλη τιμή αν συμφωνήσεις ατύπως να μην πάρεις απόδειξη και να το δώσεις μετρητά. Ή, για παράδειγμα, αυτό το έως 50 που δεν φτάνει ποτέ στο 50. Αλλά είναι 20-25-30 μάξιμο.
3: Γιατί δεν δίνει κίνητρα στο καταναλωτή που σχολίζει να εκπίπτει αυτή η αγορά του από τη φορολογία του? Δεν το έχουμε πει. Είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά θα μηδενίσει τα φαινόμενα αυτά. Έτσι. Και πολλά άλλα που έχουμε πει. Και από την άλλη πλευρά, βλέπετε επιχειρήσεις που τα λειτουργικά τους κόστη έχουν φτάσει στο Θεό. Μιλάμε για 40% επάνω. Ενέργεια, ενίκεια, μεταφορικά. Τι να σας πω, μιλάμε για καταστάσεις στις οποίες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον η μικρή επιχείρηση. Mm. Άρα και να κάνει εκπτώσεις, οι κερδοφορίες είναι πολύ μηδαμινές. Δεν θα έχει κερδοφορία. Εκποίηση θέλει να κάνει στην εκπτωτική περίοδο η κάθε επιχείρηση. Εκποίηση των θερινών αντικειμένων που έχει, κυρίως στην ένδυση.
1: Αλλού πάει τώρα όμως αυτή η τοποθέτησή σας.
3: Ναι,
1: γιατί
3: ναι.
1: Αν ισχύει όλο αυτό και με έναν έμεσο τρόπο μας λέτε ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια εκπτώσεις, και εσείς ως εμπορικός σύλλογος που είστε το συνδικάτο των επαγγελματοβιοτεχνών, θα μπορούσατε να βγείτε επισήμως και να πείτε: παιδιά, εκπτώσεις δεν είναι. Είναι κάποιες χαμηλές προσφορές, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα κόστη που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως επιχειρηματίες.
3: Ναι, αλλά μπορεί να βρει και τιμές. Αυτό είναι. Δηλαδή, υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις,
1: ναι,
3: που δεν μπορούμε να τις οπαδεύσουμε όλες. Υπάρχουν,
1: ναι,
3: πολύ καλές επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρήσεις,
1: ναι,
3: οι οποίες λειτουργούν με νόμιμο τρόπο και με σεβασμό προς τον καταναλωτή και έχουν έκπτωση.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε κύριε Κουιμτζή, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, για τις εκπτώσεις.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ντόνα Δρούτσα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσεις? Να μεταφέρω το ερώτημα του ακροατή μας του Δημήτρη.
2: Βεβαίως.
1: Που λέει: έχω ένα διαμερισματάκι μικρό 50 τετραγωνικά σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Μπορώ να το διαθέσω για Airbnb ή θα με κυνηγήσουν οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ένοικοι της πολυκατοικίας?
2: Δεν θα σου απαντήσω εγώ.
1: Γιατί?
2: Γιατί θα σου απαντήσει ο κύριος Θεμής Μπάκας, που είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates και τα γνωρίζει καλύτερα. Κύριε, καλή σας ημέρα.
8: Καλή σήμερα.
1: Καλημέρα σας κύριε Μπάκα. Μα τι γίνεται, αλλάζουν όλα σε σχέση με τα Airbnb, τη βραχυχρόνια μίσθωση στις πολυκατοικίες? Επιτρέπεται πια ή όχι?
8: Λοιπόν, πάμε να αρχή. Αναφερόμαστε πλέον σε μια πρόσφατη απόφαση δικαστική. Εδώ αναφέρουμε ότι η πρόσφατη δικαστική απόφαση δεν απαγορεύει γενικά το Airbnb στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει τον νόμο. Αυτό που λέει είναι ότι όταν ο κανονισμός μιας συγκεκριμένης πολυκατοικίας προβλέπει περιορισμούς, τότε αυτοί μπορούν να δεσμεύσουν τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν τα κινητό τους μέσω της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η απόφαση γενικά δεν καταργεί το Airbnb, το ξεκαθαρίζει αυτό. Η βραχυχρόνια μίσθωση παραμένει νόμιμη, συνεχίζει να λειτουργεί με το νέο, με το ισχύον, συγγνώμη, θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρόκειται για αλλαγή της νομοθεσίας, αλλά για ερμηνεία μιας εθνής υπόθεσης.
2: Άρα εξαρτάται τι αναφέρει το καταστατικό της κάθε πολυκατοικίας.
8: Ακριβώς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κάθε ιδιοκτήτης πρέπει πρώτα να διαβάζει τον κανονισμό. Εάν προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας ή απαγορεύει τουριστική εκμετάλλευση, μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρό νομικό ζήτημα. Εδώ αναφέρουμε ότι δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις πολυκατοικίες. Κάθε πολυκατοικία είναι διαφορετική. Δηλαδή εξετάζεται ο κανονισμός, οι πραγματικές συνθήκες και ο τρόπος λειτουργίας του ακινήτου. Δεν υπάρχει μια απόφαση που μπορεί να καλύπτει όλη τη χώρα. Δηλαδή υπάρχουν και αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν δικαιώσει ιδιοκτήτες βραχυχρόνιων μισθώσεων. Όταν ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη χρήση του ακινήτου ή όταν δεν αποδείχθηκε όχληση των συνδιοκτητών. Δηλαδή η νομολογία ακόμη διαμορφώνεται. Και θέλω να σας αναφέρω κάτι πολύ σοβαρό. Οι πολυκατοικίες του κέντρου της Αθήνας είναι κατασκευής του 70 και του 80. Αν το 1990 αυτές οι πολυκατοικίες φτιάχνουν οι κανονισμοί, οι αξιόνιοι ακροατές μας.
1: Συγγνώμη, υπάρχουν και παλαιότερες πολυκατοικίες. Τι 70 και του 80 και του 50 και του 60.
8: Ναι,
1: σας πω και του 30.
8: Συμφωνώ. Απλά δεν είχαν προβλέψει στον κανονισμό της πολυκατοικίας
1: δεν ήταν και πολύ προνοητικοί από ό,τι φαίνεται το 1950 και το 1960. Μα έπρεπε να το προβλέψουν. Έπρεπε να το προβλέψουν.
8: Δεν μπορούσαν να το προβλέψουν οι άνθρωποι.
1: Σωστά, σωστά το λέω.
8: Είναι το εξής.
1: Ως αστεϊσμό το λέω, ναι.
8: Ο θέμα είναι το εξής. Ότι πλέον με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που είναι αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση και ενδεχομένως να το έχουμε από αρχές Σεπτέμβρη, εδώ θα αλλάζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. με το 50% πλειοψηφία. Επομένω, ενδεχομένω να δούμε αλλαγέ. Δηλαδή, να έρθουν οι συνδιοκτήτε μια πολυκατοικία και να πούν, ξέρετε κάτι, θα αλλάξουμε τον ορισμό και πλέον δεν θα επιτρέπεται η χρήση του ακινήτου των κρατών των επιστώσεων από εδώ και πέρα. Εδώ όμως να ξεχαρέσουμε κάτι. Ο συγκεκριμένος κλάδος λειτουργεί ορθά και σύμφωνα με το προθετικό πλαίσιο που διέπει τη χώρα μας για τα κίνδυνα εγχώριας μίσθωσης. Παράλληλα, μην θεωρούμε όλοι μας ότι οι ιδιοκτήτες στο σύνολό τους επιθυμούν να αλλάξουν τους κανονισμούς πολυκατοικιών και να μην έχουν εγχώρια μίσθωση. Το αναφέρω αυτό, διότι πολλές φορές λένε μας ενοχλεί τα εγχώρια μίσθωση, πως έχει πάρει τα σπίτια, δεν έχουμε σπίτι να βρούμε να νοικιάσουμε. Ποιον ενοχλεί? Τον ενδιαφερόμενο νοικιαστή. Όχι τον ιδιοκτήτη που είναι στράτη. Μην μπερδευόμαστε.
1: Μάλιστα, κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ο κύριος Θέμης Μπάκας από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estates. Πάντα to the point, πάντα στοχευμένες οι παρατηρήσεις του και πάντα με έναν τρόπο που να μας εξηγεί αν πράγματι τα πράγματα είναι όπως νομίζουμε ή αν τα φαινόμενα είναι διαφορετικά.

0: Ντόνα Δρουτσά.
1: Συγγνώμη.
0: Θα διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ο Αβραάμ κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση. Θέλεις να τη διαβάσεις?
1: Ναι, εκτός φαίνεται να απευθύνονται κυρίως σε τρεις κατηγορίες.
0: Μεγέθη
1: που μηνύμα. Απορούμε γιατί κυκλοφόρησαν, σε σχέδια που μάλλον βγήκαν πειραματικά και σε πορτοφόλια βορειοευρωπαίων τουριστών που τα βρίσκουν φθηνά σε σχέση με τις χώρες. Διάβασε το υπόλοιπο γιατί δεν.
0: Σε σχέση με τις χώρες τους.
1: Α, μέχρι εκεί πήγε το μήνυμα.
0: Αυτό ακριβώς τώρα. Δηλαδή, έχουμε εκπτώσεις που βλέπεις κάτι νούμερα ή είναι 18 extra large ή είναι 56 small. Που πραγματικά λες, εντάξει, προφανώς με τρολάρουν, ή σε σχέδια που βγήκαν πειραματικά ή σε πορτοφόλια βορειοευρωπαίων που, εντάξει, έρχονται σε μια χώρα που είναι πολύ πιο φθηνή. Ευχαριστούμε την Εφή, πολύ smooth και σημαντική η διόρθωσή σας, Ισραηλινή, να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Νίκο για τις ωραίες φωτογραφίες και τα βίντεο και να πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ή για την ακρίβεια να πάμε στο θέμα που κάνει πολλούς και περιμένουν έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες, έξω από τα θερινά, εδώ τους συναδέλφους.
1: Είναι ένα θέμα που σχολιάζεται και πολύ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Τι λένε.
1: Εκεί είναι που γίνεται το καφενείο στα social media.
0: Ελπίζω όχι ανωνύμως, γιατί θέλουμε τα επώνυμα. Γιατί η ανωνυμία μπορεί να πάει σε άλλα επίπεδα και η ανωνυμία είναι ένας κίνδυνος γενικός και πρέπει να το προσέχουμε όταν σχολιάζουμε. Πρέπει να το λέμε με το ονοματεπώνυμό μας για να αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτού που λέμε.
1: Λοιπόν, καλά, αυτό που λες
0: ποιο
1: και εσύ.
0: Θέμα είναι όμως, ποιο θέμα.
1: Οδύσσια, τι άλλο.
0: Α,
1: γιατί πολλοί έχουν κάνει και κάνουν ουρές στους κινηματογράφους. Πολλοί είστε εσείς που σχολιάζετε τα όσα είδατε ή θέλατε να δείτε γιατί τα ακούσατε. Αλλά και πάλι σου έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για να πάμε να κάνουμε την ανατομία της Οδύσσιας, όπως γράφει και ο Εμίλιος Χαρμπής στην Καθημερινή. Γεια σου, Εμίλιε.
2: Καλημέρα.
0: Κοίταξε,
1: ο Μάκης την έχει δει την ταινία. Εχθές μας είπε κάποια πράγματα, δεν μας έκανε.
0: Δεν έκανα spoiler.
1: Όχι. Εγώ δεν την έχω δει, αλλά θέλουμε και τη δική σου ματιά.
2: Ναι, εντάξει, θα κρατάμε λίγο τα spoiler, αλλά για να πει δύο πράγματα. Έτσι κι αλλιώς η Οδύσσια λίγο πολύ γνωστή είναι. Η υπόθεση την ξέρουμε όλοι.
0: Έτσι. Ναι, την ξέρουμε από το σχολείο, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με την ταινία. Και πραγματικά τώρα έχετε ένα πολύ ωραίο δισέλιδο στην σημερινή Καθημερινή της Κυριακής, τέχνες και γράμματα. Άρα ούτε σε αυτό πρέπει να κάνουμε με έναν τρόπο spoiler, για να το αγοράσουν οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες και να δουν τι γράφετε. Πόσο πολύ ωραία το έχετε βάλει στο χώρο και στο χρόνο. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο ανθρώπινο. Εσείς πόσες φορές την έχετε δει ήδη την ταινία,
2: ναι,
0: παράδειγμα?
2: Αρχικά ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Εγώ μία φορά έχω προλάβει να τη δω, εντάξει, στη δημοσιογραφική προβολή. Σκοπεύω να τη δω σίγουρα άλλη μία.
1: Όταν βρούμε εισιτήριο, γιατί δεν είναι εύκολο. Σε κλειστή αίθουσα.
2: Ναι, στην αίθουσα IMAX, που νομίζω είναι η πιο κατάλληλη για να το δει κανείς. Όχι ότι, γιατί έχει κρατήσει λίγο και ένας χαμός με το IMAX και νομίζει κάποιος ότι αν δεν το δει εκεί θα χάσει τη μισή ταινία. Δεν είναι έτσι. Θα έλεγα καλύτερα ότι δεν είναι καλή ιδέα γενικά να το δει κανείς σε θερινό. Σε μια κλειστή αίθουσα με ένα κανονικό ηχοσύστημα κτλ. Γιατί ο ήχος είναι πολύ σημαντικός στην ταινία. Είναι μια χαρά. Τέλος πάντων, σίγουρα πρόκειται για μια σπουδαία ταινία.
0: Και τέτοιες μέρες που έρχονται τώρα με τον καύσωνα που περιμένουμε με τα σαραντάρια, νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη ταινία. Η καλύτερη ιδέα. Τώρα το λέω γιατί είναι μεγάλη εξάρτηση το θερινό σινεμά, αλλά δυστυχώς για το επόμενο τρίμερο θα πρότεινα προβολές μετά τις 10-11 το βράδυ.
1: Μπορεί να συμπάσχεις όμως έτσι με τον Οδυσσέα.
2: Ναι. Τέλος πάντων, η Οδύσσεια είναι και μια μεγάλη ταινία ούτως ή άλλως και σε διάρκεια. Κοντά στις 3 ώρες, δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Είπατε τη λέξη ανθρώπινη,
0: μάλιστα.
2: Η οποία είναι πολύ βασική νομίζω στην ταινία, για να ξεκινήσουμε από κάπου. Ο ανθρώπινος χαρακτήρας που έχει η συγκεκριμένη Οδύσσια, η ερμηνεία του Νόλαν στην Οδύσσια, η διασκευή που έχει κάνει. Γιατί η αυθεντική Οδύσσια του Ομήρου δεν είναι ακριβώς ανθρώπινη, έχει πάρα πολλά στοιχεία παραμυθένια, μπορεί να τα πει κανείς, έχουν να κάνουν με το θεϊκό, με όλα αυτά. Έτσι, είναι μια ας πούμε περιοχή ηρώων. Η Οδύσσια του Νόλαν είναι ένα μέρος ανθρώπων κατά βάση, οι οποίοι έχουν ανθρώπινα πάθη, περνάνε την ανθρώπινη ταλαιπωρία με πρώτον τον Οδυσσέα, έτσι τον ίδιο, και νιώθουν πολύ ανθρώπινες τύψεις και ενοχές.
1: Ουσιαστικά εκεί, δηλαδή, την ερμηνεύει
2: σίγουρα την ερμηνεύει.
1: Ναι, δεν τη μεταφέρει όπως έχει.
2: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εκεί όταν ξεκινήσει να αναμετρηθεί με ένα τέτοιο έργο, το οποίο το έχουν επιχειρήσει παρεμπιπτόντως ελάχιστοι μέσα στην, και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό το πράγμα. Ειδικά να το μεταφέρει σε ταινία και όχι σε σειρά, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Πάρα πολλά τα γεγονότα, πάρα
0: κύριε
2: πολλά
0: Χαρμπή,
2: τα πρόσωπα.
0: Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το οποίο λέτε. Προσπαθώ πάντα να αποφεύγω το spoiler, άρα να συζητάμε. Είχε γίνει τεράστια συζήτηση για το αν ήταν σωστό ότι ήταν μαύρη η ωραία Ελένη. Το αν είναι ωραία είναι κάτι που συζητείτε. Αλλά μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση σε μια εποχή που μιλάμε για AI, ότι είπε ο Νόλαν πως ήταν σχεδόν συνολικά 4 μήνες στη θάλασσα για να κάνουν τα γυρίσματα στα καράβια του Οδυσσέα, στα πλοία του Οδυσσέα, αλλά και το γεγονός ότι για παράδειγμα είναι πολύ μικρές οι σκηνές που εγώ μπορώ να καταλάβω ότι είναι, ότι υπάρχει AI ή ότι υπάρχει κάποιο άλλου είδους γραφικό και δεν είναι πραγματικές οι σκηνές.
2: Ναι, γενικώς ο Νόλαν είναι ο παδός της αυθεντικότητας και όπου μπορεί να το αποφύγει δεν θα κάνει χρήση ούτε AI ούτε βασικά των ειδικών εφέ, γιατί έχουμε μάθει να κολλάμε το AI παντού τώρα. Εντάξει, είναι λίγο περί.
0: Στον
2: κινηματογράφο υπάρχουν βασικά τα ειδικά εφέ, το CGI, έτσι. Όταν αυτό δεν μπορεί να αποφευθεί, εντάξει, όταν πρέπει να δείξει τη σκύλα και τη χάρη, είναι δύσκολο να το κάνει αλλιώ. Αλλά όπου μπορεί να το αποφύγει, το κάνει ο Νόλαν. Χτίζει ένα ολόκληρο αυθεντικό σκηνικό τη Τρία, για παράδειγμα, το οποίο είναι όλο χτισμένο σαν πόλη. Σε πολύ πιο ανθρώπινη κλίμακα και αυτό, να σημειώσω, έτσι, όπως θα μπορούσε πιθανότητα να είναι η Τρία το 1200 π.Χ. και όχι όπως σαν ρωμαϊκή πόλη, ας πούμε, δεν ήταν σίγουρα έτσι, ότι την έχουμε δει σε άλλες απεικονίσεις. Τέλος πάντων, αυτό έχει πολύ σημασία. Για την ωραία Ελένη, νομίζω έγινε ένας τεράστιος δώρος πριν να ξεκινήσει, πριν να δει οποιοδήποτε την ταινία. Όποιος είδε την ταινία κατάλαβε ότι δεν είχε κανένα νόημα αυτό. Στον τόρος, εγώ το μόνο που έχω να πω έτσι σαν μικρό συμπέρασμα είναι ότι εδώ δεν βλέπουμε την ωραία Ελένη της Ιλιάδας, για την οποία μαζεύτηκαν 1000 πλοία, όπως λέει η παράδοση κτλ. Εδώ βλέπουμε την ωραία Ελένη της Οδύσσιας, η οποία είναι και αυτή σημαδεμένη από τον πόλεμο, από αυτό όλο που έχει συμβεί. Γιατί ο πόλεμος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ταινίας και ο αντιπολεμικός χαρακτήρας, χωρίς να κάνουμε άλλα spoiler. Είναι πολύ σημαντικό μέρος της ταινίας και έρχεται με το τέλος να το. Δηλαδή, αυτό το μήνυμα είναι ίσως και το βασικό που ήθελε να δώσει ο Νόλαν. Και είναι και η διαφοροποίηση, νομίζω, με το. Γιατί το θέμα της Ομηρικής Οδύσσειας είναι βασικά ο Νόστος και το νοσταλγία που έχει ο ήρωας και που θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του. Υπάρχει και αυτό, υπάρχει, εννοείται ότι υπάρχει αυτό εδώ. Αλλά νομίζω ότι εδώ το βασικό θέμα είναι η τύψη και η ενοχή. Και που έχει να κάνει και με τους συντρόφους του και με τον πόλεμο.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που μας έστειλε πριν λίγο η Ειρήνη. Είχαμε την ευκαιρία να το διαβάσουμε για τους υπόλοιπους ακροατές μας. Το λέω απλώς, ακριβώς γιατί είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Σκέψου να διαβάσεις Macbeth και να μην στο διδάξει κάποιος. Σπάνια το μήνυμα ενός βιβλίου, γράφει η Ειρήνη, φαίνεται σε ταινία και το μήνυμα της Οδύσσειας είναι η επιστροφή στην πατρίδα, ο Νόστος.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό που είπατε μόλις.
2: Είναι. Νομίζω ότι ο Νόλαν το έχει και αυτό μέσα, αλλά φτιάχνει και μια γέφυρα, έτσι, νοητή, ανάμεσα στο μήνυμα και στο νόημα του Ομήρου και σε αυτά που θέλει να περάσει
0: δεν
2: το σήμερα.
0: Δεν είναι πάντως ένας Οδυσσέας ο οποίος έρχεται. Έχουν περάσει 10 χρόνια από το τέλος του Τροϊκού Πολέμου, που έρχεται ως ο απόλυτος νικητής. Είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι είναι συμβατός με όσα πίστευε και προέβλεπε πριν την έναρξη του πολέμου, το γιατί γίνεται αυτός ο ομηρικός πόλεμος και το τι θα συμβεί μετά τον πόλεμο με αυτούς που θα έρθουν από τη θάλασσα, τι θα ακολουθήσει στο μέλλον δηλαδή. Είναι ένας πολύ προβληματισμένος, έτσι δεν είναι, Οδυσσέας. Είναι ένας Οδυσσέας, οι ερμηνείες σε μένα στο σύνολό τους νομίζω ότι είναι εκπληκτικές όλων των ηθοποιών και δεν θα ξέρω κάποιον.
2: Είναι όντως προβληματισμένος. Είναι και λίγο, για να το πάω παρακάτω, είναι και μια προέκταση του προηγούμενου ήρωα με τον οποίο καταπιάστηκε ο Νόλαν, που ήταν ο Οπενχάιμερ. Όπως ο Οπενχάιμερ νιώθει τις τύψεις του, γιατί συνετέλεσε στο να φτιαχτεί ένα καταστροφικό όπλο, ένα όπλο μαζικής καταστροφής, το οποίο το καταλαβαίνει μετά και νιώθει όλο αυτό το βάρος. Έτσι και ο Οδυσσέας έφτιαξε ένα όπλο εντός εισαγωγικών, το Δούριο Ήπο, ο οποίος συνετέλεσε στο να πέσει η Τρία και να γίνουν αυτά που έγιναν.
0: Κάνει μια ανατομία δηλαδή στον. εμπορικοί άνθρωποι είναι μοναχικοί, είναι πραγματικά σε ένα πλανήτη μόνοι τους, που είναι πάντα αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους και με το γεγονός αν θα μπορούσαν να μην έχουν κάνει αυτό το οποίο νομοτελειακά έπραξαν ίσως.
2: Ναι, σωστά. Και ξέρετε ποιο είναι η επιτυχία της ταινίας του Νόλαν στο τέλος και των περισσότερων ταινιών του? Είναι ότι τώρα συζητάμε όλη αυτή την ώρα για υπαρξιακά ερωτήματα, για ψυχογραφίες, για το ένα, για το άλλο. Και στην πραγματικότητα μιλάμε για μια ταινία όμως την οποία μπορεί να δει ο καθένας, ακόμα και αν δεν τα διακρίνει όλα αυτά ή δεν του κάνουν όλα αυτά. Και καλά να ψυχαγωγηθεί με για όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Δεν είναι μια ταινία art house που είναι για όλο τον κόσμο αυτή η ταινία. Και ο Νόλαν, το σινεμά του Νόλαν είναι σημαντικό και σπουδαίο γιατί το καταφέρνει με τις περισσότερες ταινίες του αυτό το πράγμα.
1: Εμίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο Εμίλιος Χαρμπής, ο καλός συνάδελφος από την Καθημερινή. Εγώ λέω να προμηθευτείτε σήμερα και την εφημερίδα «Η Ανατομία της Οδύσσιας». Και αφού δείτε την ταινία.
0: Όπως όλες οι κυριακάτικες έχουν πολύ πλούσιο, δηλαδή στο Βήμα της Κυριακής βλέπεις μια πολύ ωραία συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κώστα Τασούλα, που απαντά στο ερώτημα αν η πολιτική του επέτρεψε να είναι καλός σύζυγος και καλός πατέρας, και απαντά εκεί με ένα κατηγορηματικό όχι. Και πραγματικά μια πολύ ωραία συνέντευξη, όπως επίσης και στην Καθημερινή της Κυριακής μια πολύ χρήσιμη συνέντευξη του Θεοδόση Τάσιου, αυτού του σοφού Έλληνα, που αν γυρίζαμε πίσω, επειδή συζητάμε για την Οδύσσεια, για την εποχή της αρχαίας Ελλάδας και είχαμε πάλι τους 7 σοφούς, νομίζω με τα σημερινά δεδομένα ο Θεοδόσιος Τάσιος θα ήταν ένας από τους 7 σοφούς, και λέει ότι ιδιότητες όπως η εργατικότητα, η τιμιότητα, η σεμνότητα, η εφευρετικότητα που θέλουμε να έχουμε ως άνθρωποι, ως πολίτες, καλλιεργούνται και διαμορφώνονται από τον νηπιαγωγείο.
1: Πολύ σοφό, και θα μείνουμε όμως στα της Οδύσσιας, διότι είχαμε και ελληνική παρουσία μέσα στην ταινία και δεν ξέρω αν την πρόσεξες, Μάκη.
0: Είχαμε 2 ελληνικές παρουσίες τουλάχιστον. Για τη μία θα μιλήσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ήταν η συμμετοχή της Άριας Παπα-Νικολάου, είναι η κόρη του Δημήτρη Παπα-Νικολάου, του πρώην μπασκετμπολίστα. Βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που η Άρια συμμετέχει σε ταινία. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Θα μιλήσουμε όμως και για τις δυσκολίες και πώς τη βίωσε αυτή την εμπειρία. Πριν λίγους μήνες εμφανίστηκε και στην ταινία The Riders με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt, που είχαν γίνει τα γυρίσματα εδώ στην Ελλάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπα-Νικολάου.
3: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλή Κυριακή, κύριε Παπα-Νικολάου.
3: Καταρχήν, για να πούμε, ξέρετε, να πούμε στον κόσμο έτσι, να είμαστε και εμείς ταπεινοί, όπως έγινε τουλάχιστον στο τέλος της ταινίας ο Οδυσσέας. Λοιπόν, ότι η Άρια έχει παίξει ως έξτρα, ως κομπάρσος, σε αυτές δύο.
0: Βοηθητικοί ηθοποιοί, τους λέμε πια.
3: Ναι, βοηθητικοί ηθοποιοί, αλλά και όχι μόνο λόγω αυτισμού, αλλά και λόγω ευρύτερου μηνύματος και λόγω αισιοδοξίας και χαράς που πήρε ίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Άρια, εδώ να πούμε ότι είναι πρέσβυρα του ΕΚΟΜΕ. Το ΕΚΟΜΕ είναι ο φορέας που ενισχύει τις ταινίες και τις τέχνες στην Ελλάδα και του Hollywood μέσα σε αυτές. Είναι πρέσβυρα για ανθρώπους με νευροδιαφορετικότητα, με αυτισμό. Οπότε μέσα και η ίδια, επειδή έχει πάρα πολύ θάρρος, είναι πολύ επικοινωνιακή κτλ., δίνει θάρρος σε πάρα πολλούς γονείς. Έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Οπότε το μήνυμα ήταν ευρύτερο, δεν ήταν μόνο η συμμετοχή σε μια ταινία.
0: Ποια είναι η ανταπόκριση που έχετε, κύριε Παπα-Νικολάου, που λέτε ότι έχετε πολύ μεγάλη ανταπόκριση? Μπορείτε να μας μεταφέρετε αυτά τα μηνύματα που έχετε?
3: Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι περίπου 5 χρόνια με τον αυτισμό. Στην αρχή, για να ελευθερώσω συναισθηματικά τη σύζυγό μου και άλλους ανθρώπους, βγήκα δημόσια και είπα εγώ στο φάσμα του αυτισμού. Και έτσι πήρα το OK από την σύζυγό μου, να πούμε και για την κόρη μας. Γιατί υπήρχε και ο φόβος του στίγματος, ξέρετε, που ακόμα υπάρχει σε πολλές οικογένειες.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι με αυτή την παρέμβασή σας ακριβώς πριν από 5 χρόνια κάνατε τεράστιο καλό.
3: Έχει γίνει, ναι, πράγματι αυτό και στον δρόμο.
0: Και προφανώς η οικογένειά σας, δεν λέω ότι εσείς το κάνατε.
3: Ναι, φυσικά εδώ δεν είναι ο Ιησούς Χριστός. Είμαι ένας άνθρωπος που ήξερα ότι αν κάνω κοινωνικό καλό, αυτό θα γυρίσει και στην Άρια. Αλλά προσπαθούμε να το λέμε. Δεν
0: και γιατί σας γνωρίζαμε από τα γήπεδα, με συγχωρείτε που διακόπτω. Σας γνωρίζαμε από τα γήπεδα με το παράδειγμά σας, τι άνθρωπος είστε ως αθλητής.
3: Εντάξει, κανείς δεν είμαστε τέλειο. Τώρα σας άκουσα με προσοχή πριν, πολύ σωστά είπατε και για τον Οδυσσέα, επειδή την είδα και εγώ την ταινία στην πρεμιέρα που ψάχνει την Ιθάκη του. Δεν μπορεί κανείς να κάνει το παρελθόν του καλύτερο, αλλά το νόημα είναι ότι μπορεί να κάνει το μέλλον του καλύτερο. Οπότε δεν είναι κανείς τέλειος, δεν είναι κανείς αναμάρτητος, αλλά το νόημα είναι να συνεχίσουμε να ψάχνουμε Ιθάκη μας και να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι. Οπότε αυτό είναι και το νόημα της ταινίας. Είμαι χαρούμενος εκεί η Άρια. Εμείς είχαμε κάπως τις φοβίες μας, γιατί έπρεπε να ανέβει νύχτα στην Ακροκόρινθο με σανδάλια εποχή έτσι μπορεί να γλιστράγανε. Ξέρετε, εμείς οι γονείς γενικότερα, αλλά και εμείς συγκεκριμένα που υπάρχει αυτή η διάγνωση, κινούμαστε σε μια τραμπάλα μεταξύ του δεν θα γίνω ανεύθυνος και του δεν θα σου κόψω τις ευκαιρίες. Δεν υπάρχει τέλεια απόφαση για μας, αλλά επειδή η Άρη έχει πολύ θάρρος πλέον από 6 τελευταία χρόνια και της αρέσει πολύ αυτό, εμείς κοιτάμε να κάνουμε ό,τι αρέσει σε εκείνη.
1: Πώς τη βίωσε τώρα την εμπειρία αυτή?
3: Ήταν ωραία, μάλιστα είχα και εγώ άντια να πάω μέχρι τη βάση των γυρισμάτων εκείνη τη μέρα, οπότε ήταν δίπλα.
1: Γιατί είπατε ότι μπορεί να είναι κομπάρσος ή βοηθητικός ηθοποιός, ναι, αλλά ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο το να συμμετέχεις σε μια τέτοια παραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Τη θεωρούν πολύ τυχαίρη και τη ζηλεύουμε κιόλας.
3: Ναι, ναι, ναι, έχει βάλει και τη φωνή στο Λίλο και Στίτς και στο Ζουτόπια. Έχουμε αυτό που λέμε και στον κόσμο είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε τη διάγνωση ότι η Άρη δεν θα δέσει τα κορδόνια της, την πρόγνωση μάλλον, και ότι δεν θα μπορέσει να μιλήσει μάλλον κανονικά. Και αγγλικά.
0: Ξέρω πολλούς αδιάγνωστους σαν την αφεντιά μου που κορδόνια ακόμη δεν έχω καταφέρει.
3: Κοιτάξτε, πάντα λέω και εγώ όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα ότι μη φοβάστε τους διαγνωσμένους σε εισαγωγικά, θα φοβάστε περισσότερο τους αδιάγνωστους. Και δεν μιλάω για σας προσωπικά, αλλά λέω πώς σημαντικό είναι αν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, πώς μπορούμε και να τα χειριστούμε μετά συνέχεια. Αν δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, είναι πιο δύσκολο να τα χειριστούμε και να τα κατανοήσουμε. Οπότε, όταν κάποιος έχει κάποια διάγνωση και τη μοιραστεί, η ιστορία μας απλώνεται και σε άλλους ανθρώπους. Επειδή με την Άρια κάνουμε και πάρα πολλές ομιλίες και σε διεθνή φόρουμ, απλώνται και σε άλλα θέματα, σε άλλα μηνύματα. Να φανταστείτε στο ένα τελευταίο παγκόσμιο συνέδριο που είχε γίνει στην Αθήνα. Μετά την ομιλία μας ήρθε μια κυρία από την Ευρώπη, η οποία δεν είχε θέμα αυτισμού στο σπίτι, είχε θέμα ότι είχε χάσει μωρό 2 μηνών και εκείνη τη μέρα μας είπε ότι πήρε κουράγιο να ξαναδοκιμάσει. Οπότε όταν απλώνουμε την ιστορία μας, αυτή πάει παντού. Φυσικά εμείς δεν έχουμε έτσι, τη δύναμη να απλώσουμε όσο η Οδύσσια τόσο μακρά την ιστορία μας, αλλά βήμα-βήμα έχουμε καταφέρει πολλά και κυρίως μας νοιάζει να είναι χαρούμενη η Άρια και να χαροποιεί και άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, η δικιά μας γενιά, το 90s που είπατε και εσείς που έπαιζαν μπάσκετ, μεγάλωσε με το σου εύχομαι να δεις το παιδί σου όπως επιθυμείς. Αυτό ήταν πάρα πολύ εγωιστικό. Εμείς προσπαθούμε να δούμε το παιδί μας όπως επιθυμεί η ίδια. Και επειδή μια μέρα και εμείς δεν θα είμαστε εδώ,
0: εντάξει, οι γονείς πάντως μόνο και μόνο που
3: λειτουργεί και η κόρη μας, πρέπει να λειτουργεί και η κοινωνία.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, ακούτε τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, τον διεθνή μπασκετμπολίστα, τον γνωρίζετε όλοι. Και μόνο αυτό που είπατε, ότι ανεβαίνοντας νύχτα στην Ακροκόρινθο με σανδάλια και η ανησυχία να μην γλιστρήσει, νομίζω ότι όλοι οι γονείς που βγαίνει το παιδί τους ένα βράδυ και ανησυχούν τι θα πιει, πώς θα πάει, αν κάποιος θα το πειράξει, τι κίνδυνο θα είναι, πραγματικά καταλαβαίνεις αυτό το σφίξιμο στο στομάχι. Την αγωνία.
3: Σωστά,
0: αυτή
3: σκεφτείτε σε αυτά τα θέματα κιόλας που πολλές φορές το φίλτρο είναι πιο μειωμένο. Το φίλτρο του πλησιάζει κάποιος. Πολλές φορές. Οπότε εντάξει, ευτυχώς για την ταινία καθυστέρησαν λίγο τα πράγματα και ανέβηκε η μέρα. Και σίγασα και εδώ λίγο παραπάνω. Αλλά επειδή απαγορευόντουσαν και τα κινητά για ευνόητους λόγους, εντάξει, εμένα στην συνέχεια η παραγωγή μου έδωσε την άδεια εκεί πήγα στη βάση. Δηλαδή ήταν δίπλα μου εκεί.
0: Πείτε μας λίγο τι είδατε. Μιλήσατε με τον Όλαντ.
3: Όχι, εντάξει, πέρασε δίπλα τώρα, δεν θα το παίξω και κολλητός, έτσι, ένα γεια όπως με πολλούς ανθρώπους, έτσι, δηλαδή δεν θα περάσω σε αυτό. Έχω κάποιες φωτογραφίες παλιότερα με άλλους χολιγουντιανούς, κάποια στιγμή μπορεί να σας αναρωτήσω, αλλά με τον Κρίστοφερ Νόλαν δεν γίναμε και κολλητοί, δεν νομίζω να θυμάται. Απλά ήταν εκεί, ήταν και η Άρια, ήταν και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι, δηλαδή πολλοί, έτσι, ήταν πολύ κομπάσοι, έτσι, δεν ξέρω τώρα. Ήταν από διάφορες εθνικότητες, έτσι, χρειάζεται όλο αυτό και για να μια σκηνή, ίσως όχι ούτε καν δευτερολέπτων. Φανταστείτε τώρα τι χρειάζεται όλο αυτό για να τελειώσει σε πόσες χώρες
0: έχει γίνει. Πολύ σκληρή η δουλειά, κύριε Παπα-Νικολάου.
3: Πολύ σκληρή, εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Δημοκρατία έχουμε, αν εκφράζεται κόσμο, αλίμονο. Εμείς την είδαμε. Σε IMAX αίθουσα είναι και η ήχη πολύ έντονη. Ξέρεις, σε διαπερνούν. Έχει κάποιες σκηνές πάρα πολύ έντονες. Επίσης που έτσι σου μένουν. Όλοι πάντως λένε ότι οι τρεις σχεδόν όλες κρατάει, ότι περνάνε σε κρατάει η ταινία, έτσι. Και από εκεί και πέρα, από ό,τι βλέπω και εγώ σήμερα και τις ειδήσεις παίζονται στο Κολοσσέο, στην Αμερική, γίνεται ένας παγκόσμιος χαμός. Εντάξει, είχε μεγάλο ενδιαφέρον και κάνει αυτό και την Άρια χαρούμενη.
1: Και τώρα δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει κάτι νέο με την Άρια, μια καινούρια περιπέτεια.
3: Κοιτάξτε, η Άρια λοιπόν έχει βάλει τις Άρια στη κυρία που της αρέσει να βάζει τη φωνή της σε animation και τέτοια και το έκανε γι' αυτό σε κάποιους ρόλους. Τώρα η Άρια αυτή την περίοδο σπουδάζει animation, το οποίο είναι και κάτι πάρα πολύ δυνατό, το animation. Δεν είναι απλά ένα παιχνιδάκι, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και το βλέπουν πάρα πολλοί κόσμος και κυρίως νεότερες γενιές. κοιτάμε να σπουδάσει και η ίδια, γιατί ξέρετε, πίσω από τα φώτα κάνει και η ίδια πολλά πράγματα που ακόμα δεν έχουν μαθευτεί. Και κάποια στιγμή ελπίζουμε να γίνει και κάτι πιο μεγάλο, που θα απλώσει το μήνυμα. Αλλά βήμα-βήμα, και εγώ ξέρετε από τον αθλητισμό, από τα 60 τετραγωνικά ξεκίνησα σε ένα μικρό σπιτάκι στο Ήλιον. Τέσσερα άτομα προσπαθούν να χωρέσουμε και μέσα. Οι γονείς μου δάσκαλοι, πρώτα πα στα Αλόνια και μετά προσπαθούν να φτάσει στα Σαλόνια. Αλλά
0: τι θα χαρά είναι τα Αλόνια, στα 60 τετραγωνικά υπάρχει πολύ περισσότερη αγάπη.
3: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ποια είναι η διαφορά με τα 90s, ότι τότε προσπαθούσαμε όλοι να γίνουμε πετυχημένοι σε εισαγωγικά. Εμείς προσπαθούμε για να γίνει ευτυχισμένοι. Τη αρέσει εκείνη αυτό, έτσι. Τώρα τη χαιρετάνε τον μπαμπά στον δρόμο μερικές φορές και χαίρεται. Προσπαθώ να τη εξηγήσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν του ξέρουν έξω τον κύκλο του και είναι πάρα πολύ σπουδαίοι.
0: Σπουδαίο είναι αυτό που κάνετε εσείς, που είστε ένας άνθρωπος που σας γνωρίζουμε, που είστε πρότυπο για τόσους πολλούς και μιλάτε με τόση αγάπη και με τόσο όμορφα λόγια για το παιδί σας και την οικογένειά σας.
3: Εμάς λέμε ότι έρχονται τα παιδιά μας λίγο να μας βελτιώσουν. Ξαναλέω, έχω περάσει και εγώ περίοδους που να ένιωθα λίγο μεγαλύτερη έπαρση ή οτιδήποτε. Έρχεται η ίδια η ζωή και σου λέει Δημήτρη στο τέλος. Όταν τελειώσει το σκάκι της ζωής και ο βασιλιάς και το ποιον θα μπουν στο ίδιο κουτί, οπότε να είσαι ταπεινός. Νομίζω ότι αυτό είναι και το νήμα και της ταινίας στο τέλος, έτσι. Ότι
0: πολύ.
3: Η ταπεινότητα είναι η σπουδαιότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Δημήτρης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Είστε καλά, γεια σας.
0: Και τον ευχαριστούμε για τον χρόνο. Ντόνα.
1: Τι ωραίο να ακούς αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ βαθύ. Η Ειρήνη επανέρχεται στο μήνυμά της που διαβάσαμε δύο φορές, γιατί ακριβώς είναι πολύ ενδιαφέρον. Και μας γράφει πως οι πόλεμοι γίνονται και για οικονομικούς λόγους. Το Λενάκι, η ωραία Ελένη, ήταν αφορμή για τα μάτια. Νομίζω ότι η Ειρήνη ακόμη δεν έχει δει την ταινία. Δεν θα το
1: κοίταξε, εγώ δεν εκφράζω ακόμα άποψη, γιατί δεν την έχω δει. Είναι σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει και τις απόψεις που ακούω. Από εβδομάδα που θα τη δω και εγώ, θα επανέλθω δυναμικά με τα δικά μου σχόλια.
0: Ο Αβραάμ για το Airbnb. Βάζοντας όρια, μην νομίζουμε πως παγώνοντας τις νέες εγγραφές θα ξεπαγώσουν και
1: λοιπόν,
0: τα
1: ενίκια. Λοιπόν, 12 Νταν, δελτίο ειδήσεων, κόκκινα χαλιά είναι στρωμένα, έρχεται ο Νότης Ανανιάδης. Καλή Κυριακή σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας από το 2024, αλλά και για εκβιασμούς, φθορές και κλοπές κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η εκδήλωση πυρκαγιών, με τις περισσότερες να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 200 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 580 διοικητικά πρόστιμα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Η οδηγός του αυτοκινήτου είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων και μόλις είχε ολοκληρώσει τη νυχτερινή βάρδια της τη στιγμή του δυστυχήματος. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Κλείνουμε κρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση για το κυβερνητικό έργο. Όπως τονίζει, θεσπίζονται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι μικρότερες επιχειρήσεις και να γίνει ευκολότερη συνταξιοδοτική αποταμίευση για τους επαγγελματίες. Αναφερόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ίδιο τεκμήριο βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμυληματικές πράξεις με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση, η Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 2 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια επιχείρησης άμυνας απέναντι σε ιρανικές επιθέσεις. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζντάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Σε μια κρίσιμη στιγμή για τη διεθνή ναυτιλία και ναυσιπλοεία, η Ελλάδα αναλαμβάνει και την επιχειρησιακή διοίκηση της επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρέα Θάλασσα. Η ενότητα και η παιδεία είναι η πραγματική μας δύναμη. Ενωμένοι πάντα προχωρήσαμε μπροστά, διαμηνύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, ο Κωνσταντίνος Τασούλας μιλά για την Ελλάδα που ο ίδιος ονειρεύεται, την Ελλάδα που με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία ταινίζει το μέλλον με τη σιγουριά ενός λαού που έχει αντέξει αιώνες και ξέρει να ξαναγεννιέται. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στη σημαντικότερη αποστολή ενός προέδρου σε μια εποχή πόλωσης και αμφισβήτησης των θεσμών, σημείωσε πως βάσει του συντάγματος είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος, δεν είναι εγγυητής του. Εγγυητής, τόνισε, είναι ο ίδιος ο λαός. Πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα, τα καταστήματα μέχρι τις 8, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες. Πανελλαδική απεργία κήρυξε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, διεξήχθη τα ξημερώματα με την Αγγλία να επικρατεί της Γαλλίας με 6-4 και να εξασφαλίζει την τρίτη θέση της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού. Αύριο η Υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και την Τρίτη μπορεί να αγγίξει τους 43. Το κύμα ζέστης θα είναι σύντομο αλλά ιδιαίτερα έντονο. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Βοριάδες 6 Μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζοβητός. more.com.artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: στα κόκκινα της δύσης του ανατέλει.
1: Κλείνεις τα μάτια και είσαι σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, σε ένα άλλο στην Καλυθέα, στο Χατζηγυριάκι, στο Τραπετσόνα, όπου και να είσαι, ακόμα και στο πιο υποβασμένο αστικό τοπίο. Κλείνεις τα μάτια, ακούς το καλοκαίρι του Διονύση Αβόπουλου και νομίζεις ότι ζεις σε καλοκαίρι. Είσαι στο καλοκαίρι, κάνεις διακοπές. Λένε ότι η επιτυχία ενός τραγουδιού είναι όταν η στίχη του, άρα η επιτυχία του στιχουργού καταρχήν, όταν οι στίχοι του λοιπόν σε μεταφέρουν, σου φέρουν εικόνες τέτοιες που νιώθεις ότι τις ζεις, ότι είσαι μέσα σε αυτές. Κυριακή μεσημέρι, καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Πόσο έχει ο μήνας? Όχι, 9 δεν έχει, αλλά επειδή ήρθαμε και εμείς, έχει 19 Ιουλίου, κατά καλό καιρό οπωσδήποτε. Κυριακή μεσημέρι, Earthlings Radio 105,8, εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε για δύο ακόμη Κυριακές, δηλαδή σήμερα την επόμενη και την μεθεπόμενη, καλά να είμαστε. Λείψαμε μια εβδομάδα ενδιαμέσως, σας το είχα πει την προηγούμενη Κυριακή. Earthlings Radio 105,8, Γιάννης Πρεντίζης στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές από ένα σημείο και μετά. Μαρία Κόντου είναι και στην παραγωγή όλη τη βδομάδα και στη ροή, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ έξω σήμερα. Η Αθηνά Σαλούστρου, ναι, είπε καλοκαίρι και μας την έκανε. Καλά να κάνει, καλά να είναι, καλά να περνάει. Και ο Τσαραμιάδης στο μικρόφωνο και στα Σαράμ για δύο ώρες. Μέχρι τις δύο θα πάμε μαζί, ρίχνοντας κλεφτές ματιές σε μια πλούσια, αν και καλοκαιρινή εβδομάδα και που μας πέρασε, και βεβαίως ματιές και στην εβδομάδα που μας έρχεται η δυνατόν. Είχαμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί, θα κουραστούμε να το λέμε, ότι αν ο ΕΚΟ ζούσε στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια, και παλιότερα ίσως, δεν θα το έχει γράψει εκείνο τον Αύγουστο, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Ο Αύγουστος κατ' εφημισμών είναι το καλοκαίρι, δηλαδή δεν παράγονται ειδήσεις, κάθε άλλο και παράγονται ειδήσεις, και μάλιστα στην Ελλάδα ειδικά τα καλοκαίρια είναι δυνατά. Τα καλοκαίρι του 1989 ήταν όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος «Το κούρεμα» του Διονύση Τσαβόπουλου. Περιείχε και την, εκτός από το καλοκαίρι που ακούσαμε, και το τραγούδι «Το Μητσοτάκ», και ήταν η αφορμή να μισήσει η αριστερά που λάτρευε τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος παρουσίασε μια άλλη μορφή, μια άλλη οπτική, τη νέα δική του οπτική. Είχε κουρευτεί κιόλας, εξού και το κούρεμα, έναν διαφορετικό συμβολισμό. Μετά επανέφερε τη γνωστή του Κοτσιδούλα. Έγραψε το Μητσοτάκ, αναφερόμενος όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη φυσικά, 1989 στον πατέρα Μητσοτάκη, που τότε προσπαθούσε να γίνει πρωθυπουργός. Θυμάστε τις τρεις αλλεπάλληλες εκλογές. Βεβαίως η αριστερά τον μίσησε, γιατί έκανε ένα βήμα πέρα από αυτήν, μια ορισμένη αριστερά, όχι όλοι, τον μεγάλο ποιητή πάνω απ' όλα Διονύση Σαββόπουλο, και μουσικό βεβαίως και ερμηνευτή, τον μίσησε, τον διέβαλε, δεν ήθελε να τον ακούει. Δεν ξέρω τώρα, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι όταν ακούσαν μια αναφορά θετικότητη του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, του νέου κόμματος Ελλάς, για τον Διονύση Σαββόπουλο, πώς αισθάνθηκαν? Γιατί φαίνεται ότι κάποιος κόσμος, εντάξει, σε κάποια πράγματα κάποιους δικαιολογούμε, κάποιους άλλους όχι. Δηλαδή ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένα τοτέμ παγκόσμιος μουσουργός, αναμφισβήτητα, όπως και ο Μάνος Χατζηδάκης άλλωστε. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει διατελέσει υπουργός επικρατείας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κωστή Μητσοτάκη, του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Αυτό του συγχωρέθηκε, διαγράφηκε, παρεγράφει, και μάλιστα πολύ, πολύ περισσότερο παραγράφει από τη στιγμή που ήδη ζήτησε τον επικηδιό του και την οργάνωση της κηδείας του να την κάνει, να εκφωνήσει τον επικίνδυνο και την οργάνωση να κάνει, να εκφωνήσει ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Κουτσούμπας τον επικίνδυνο και την οργάνωση να κάνει το κουκουέ. Παραγράφει αυτό. Παραγράφει το ότι διετέλεσε, ότι ήταν στα υπουργικά έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, ως υπουργός επικρατείας μάλιστα. Παραγράφει του Μάνου Χατζηδάκη, που έλεγε γιατί είστε δεξιός, γιατί ο αστός Μάνος Χατζηδάκης δήλωνε ότι ψήφιζε Κωνσταντίνο Καραμαλή. Λέει γιατί η δεξιά είναι μόνο που σε αφήνει να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου, ακόμα και να την βρίζεις. Ενώ σε αντιδιαστολή με αυτό, μόνο που σε αφήνει να να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου, ακόμα και να την βρίζεις. Ενώ σε αντιδιαστήματα

Τίποτα. Είμαστε σε θερινό mood που λένε και στο χωριό μου, σε θερινή διάθεση. Θα πολιτικολογήσουμε. Μετά τις 12.30 και μετά από μια διαφήμιση που νομίζω έχουμε, με μια φιλοσοφική διάθεση θα μιλήσουμε με τον δικηγόρο κατ' επάγγελμα, αλλά και αρθρογράφο κατ' επιλογή, τον αγαπητό Κώστα Κούρκουλο. Τον διαβάζετε πολλές φορές στα νέα, νομίζω σταθερά κάθε Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Τον διαβάζετε στο Liberal και στην Athens Voice. Είναι μια αιρετική φωνή και μάλλον ένας άνθρωπος που δεν κρύβει τα λόγια του, αλλά θα έχουμε μια φιλοσοφική διάθεση, με φιλοσοφική διάθεση συζήτηση για την πολιτική, αλλά και το φαινόμενο της τρομοκρατίας που επανέρχεται έστω με μια άλλη μορφή, με μια διαφορετική λογική από αυτήν που την είχαμε συνηθίσει πριν από 20 χρόνια στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε αργότερα, μετά τη μία, μετά το δελτίο ειδήσεων δηλαδή, με τον επίσης συνάδελφο Ανδρέα Παπαδόπουλο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα tour d'horizon που λένε, δηλαδή να δούμε τον ορίζοντα, τον πολιτικό ορίζοντα μιας τρέχουσας όσο και ταραγμένης πολιτικής επικαιρότητας. Κόμματα γεννιούνται, κόμματα διαλύονται, κόμματα περιμένουν στην γωνία για να ανακοινωθούν. Όλο αυτό το πράγμα όλο αυτό το κουβάρι θα προσπαθήσουμε να ξεμπερδέψουμε, και αργότερα κατά τη μια μισή, δύο παρά, στο τελευταίο ημίωρο ή στο τελευταίο βιράζ που θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης Διακογιάννης, θα συναντηθούμε τηλεφωνικά με έναν αγαπημένο συνάδελφο και φίλο, με τον οποίο ξυπνάγαμε 4 ώρα το πρωί, ο καθένας σπίτι του βεβαίως, μην παρεξηγηθούμε, και βρισκόμασταν εδώ 6 παρά, γιατί ήμασταν στην Ερασπόρ και κάναμε μια επί 2-3 σεζόν τέλος πάντων, μια πρωινή εκπομπή, αχάραγα, στην Ερασπόρ 6-8. Τον Πάνο Σαμαρά, να δούμε τι μας άφησε το Μουντιάλ που τελειώνει σήμερα το βράδυ με τον τελικό. Όχι αθλητικά, όχι κλασικά αθλητικά, άλλωστε και εκείνη η εκπομπή που κάναμε, θα τα πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Είχε μια πολιτικο-αθλητική, ας το πούμε έτσι, ματιά, λίγο πιο πολιτική, εγώ λίγο πιο αμυγός αθλητική του Πάνου, αλλά που μπορούσε να περνάει ο ένας στο πεδίο του άλλου. Να δούμε κοινωνιολογικά, κοινωνικά, τα μετά. Τι κρατάμε, τι αφήνουμε, πού πάει το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στο κάτω-κάτω της γραφής, το Μουντιάλ εκτός από μια μεγάλη μπίζνα, είναι και μια μεγάλη χαρά. Σήμερα θα δούμε το τελικό. Λοιπόν, κάπως έτσι εισαγωγικά, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, και εσείς μπορείτε στο Earth News Viber να στέλνετε τις σημειώσεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις κακίες ακόμα, τα πάντα δεχόμαστε, μην είσαι και αγωγές, παρακαλώ να μην έρχονται, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ρίχναμε μια ματιά, κράγαμε σημειώσεις όλη τη βδομάδα που πέρασε στα θέματα της ημέρας, στα θέματα στην ειδησιογραφία, να το πούμε έτσι, και στα θέματα που κυριαρχούσαν. Εκτός από τις φωτιές, που είναι βεβαίως ένα εποχιακό φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, δυστυχώς, αν και είχαμε τώρα έναν τύπο ο οποίος περπατούσε έτσι αμέριμνα, να πήγε στην άνοιξη, εδώ παραδίπλα, λίγο πιο βόρεια, έβαλε την φωτιά του και έφυγε σαν να κάνει ένα περίπατο στην εξοχή κυριολεκτικά. Είχαμε τους περίεργους τύπους, αυτήν την εγκληματική ενέργεια, έναν πρώην κοινοτάρχη και μια παρέα εκεί πέρα, τους φίλους, τους συνεργούς του, στην Μεσσηνία, όπου επειδή ξέραν, είχαν τα κονέ, ας το πούμε έτσι, όπως λένε και οι ψηρικάδες, μπορούσαν να εκτρέπουν και να ποτίζονται συγκεκριμένα οικόπεδα ή όχι χωράφια ή όχι. Αν όμως αυτό με το κατάλληλο αντίτιμο, όπως ακούσαμε και στις ειδήσεις, αν δεν τους τα έδινα ή δεν συμφωνούσε κάποιος να υποκύψει στον οικουβιασμό, η απάντηση ήταν να βάζουν φωτιά, να καίνε χωράφια, καλλιέργειες, αποθήκες και πάει λέγοντας. Καραμπινάτη κλιματική ενέργεια. Και στις δύο περιπτώσεις περίεργη κατάσταση, ιδιαίτερα αυτή τη άνοιξης, διότι εντάξει, θέλω να σου βάλω φωτιά, να σου κάψω το χωράφι, όχι ότι επιτρέπεται, αλλά αν φυσήξει το αεράκι, μπορεί να καεί ξανά η μισή πύλος. Πόνισος, να θυμηθούμε ότι οι μεγάλες φωτιές του 2007, η τεράστια αυτή πυρκαγιά, ξέσπασε από κάποιον, από μια γιαγιά που ήθελε να βράσει χόρτα, ενώ φύσουσαν άνεμοι 10 μποφόρ. Αλλά και το μάτι, η τραγωδία του ματιού. Σε λίγο έχουμε επέτειο 8 χρόνων, 23 Ιουλίου 18, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ήταν και το μάτι από μια βλέψη ένας παππούς που ήθελε να κάνει κάποιες εργασίες και ξέσπασε μια αυτή μέγα πυρκαγιά την ώρα που φύσουσαν άνεμοι καθοδικώς από ψηλά την Πεντέλη προς τα κάτω, 9 μερυπές έφτανε και 10 μποφόρ. Γι' αυτό και η κατηγορία που απευθύνεται, οι αιτιάσεις που απευθύνονται προς την τότε κυβέρνηση και την τότε περιφερειάρχη και νέα πρόεδρο της εναπομείνασης κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου και του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η κατηγορία δεν είναι γιατί δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τη φωτιά τόσο, όσο για το θέατρο που παίζανε εκείνο το βράδυ, όταν ήταν γνωστό ότι υπήρχαν νεκροί. Και ο κ. Πολάκης είναι στο κάδρο και άλλοι πολλοί από εκείνη την περίφημη σύσκεψη που κακώς μεταδόθηκε live, δηλαδή επέτρεψαν ήδη να μεταδοθεί ζωντανή από την τηλεόραση. Τέλος πάντων, έχουμε βεβαίως μεταξύ αυτών, έχουμε την υπόθεση του ΟΠΑΚΕΠΕ που ανάλογα από ποια οπτική γωνία του βλέπει κανείς, είναι μια δικαίωση των θυμάτων ή μια δικαίωση της αντιπολίτευσης. Των θυμάτων εννοούμε αυτών που κατηγορήθηκαν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν από τους 11 αρχιοδοτούνται 7 υποθέσεις και μένουν 4, και αντί για κάποια εκατομμύρια που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την έκθεση που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου, αποδεικνύεται ότι μόνο 4 μπορούν να ελεγχθούν για φραγκοδίφραγκα, δηλαδή συνολικά 5.000-7. Μια περίπτωση του κ. Κρέκα, μάλιστα δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο καθόλου, είναι για να γελάσει. Δηλαδή παραπέμπεται, ελέγχεται, θα δούμε αν θα οδηγηθεί στο ακροατήριο, για 700 ευρώ. Εντάξει, είναι αστείο. 700 ευρώ δεν είναι ούτε το κόστος των καφέδων ενός υπουργείου. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εντάξει, 4 έχουν παραπευθεί. Μην πανηγυρίζεται κιόλας. Θα δούμε και πόσο θα σταθεί αυτός ο ακροατήριο, όπως να δούμε και πόσο θα σταθεί η ιστορία της Μαρφή 16 χρόνια μετά στο ακροατήριο, αλλά να δούμε και θα δούμε αργότερα και πώς η ελληνική κοινωνία στέκεται απέναντι στο φαινόμενο της τρομοκρατίας, αν μπορεί να το κατανοήσει κανείς. Έχουμε βεβαίως βομβαρδισμούς, η περιβόητη ειρήνη που θα πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ, το MOU, το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν με τη μεσολάβηση του Ισλαμπαμπάντ, του Πακιστάν δηλαδή, με το Ιράν, κατέρευσε. Βομβαρδισμοί επί βομβαρδισμών και ακόμα χειρότερα αναμένουν τα πράγματα. Έχουμε βεβαίως κόμματα να γεννιούνται και να διαλύονται, όπως είπαμε, αλλά έχουμε και ένα φανταστικό μάτς. Είχαμε χθες το βράδυ, άξιζε το ξενύχτη. 6-4 η Αγγλία κέρδισε τη Γαλλία, απαλλαγμένη από το άγχος, οι παίκτες και των δύο ομάδων. Σαρωτική στο πρώτο ημίχρονο η Αγγλία, προηγήθηκε 4-0. Εκπληκτική στην αντεπίθεσή της η Γαλλία, το μάζεψε στο 4-3. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι εάν δεν κέρδιζε ένα πέναλτι ο Μπέλιχαμ και γινόταν το 5-3, θα το γύρναγε το ματσάκι, θα πηγαίναμε τουλάχιστον παράταση. Εν πάση περιπτώσει, 6-4 χορταστικό μάτς. Και είχαμε βέβαια και την Οδύσσια του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν. Διαβάζω για την ανατομία, για ένα κινηματογραφικό αριστούργημα από τη μία. Προσπερνάμε τώρα τις αιτιάσεις, αν έπρεπε να είναι μαύρη ή δεν έπρεπε να είναι έγχρωμη ή ωραία Ελένη. Ωραία είναι σε κάθε περίπτωση ηθοποιούς. Από ένα αριστούργημα λένε οι μεν, από την άλλη πλευρά υπάρχουν εκείνοι που το είδαν και ήδη το έθαψαν. Δεν το είδαμε, αλλά ότι είναι ένα γεγονός, ένα αναμφισβήτητο κινηματογραφικό γεγονός που μας προσφέρει το βιομηχανία του Hollywood είναι, πόσο μάλλον που αναφέρεται σε έναν από τους βασικούς πολιτισμικούς μύθους και το πρώτο ελληνικό γραπτό έπος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προστίκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 12 και 35 ακριβώς πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο Earth News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Και θυμήθηκα ότι Ιούλιο πριν 24 ακριβώς χρόνια ήταν τέτοιες μέρες που εξαρθρωνόταν, βλέπαμε ως σύριαλ στις ειδήσεις ιδιωτικών και τηλεοπτικών και της ΕΡΤ βεβαίως και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ λίγο αργότερα, μάλλον για τον ΕΛΑ πήγαινε τότε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που και τότε ήταν υπουργός δημοσίας προστασίας του πολίτη, όπως λέει μετονομάστηκε αργότερα, νομίζω μετονομάστηκε προστασίας του πολίτη, εν πάση περιπτώσει στο ίδιο χαρτοφυλάκιο όπως είναι και σήμερα, νομίζω τρίτη φορά έχει βρεθεί σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, αλλά τότε ήταν πρώτη φορά και τότε ήταν οι πρώτες επιτυχίες του κράτους απέναντι στο φαινόμενο της τρομοκρατίας. Μια τρομοκρατία που απλώς απομυθοποιήθηκε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποτέ τι ήταν, τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν αυτοαναγορευτεί σε δικαστές, εκτελεστές και αναμορφωτές, υποθέτω, μιας άλλης της κοινωνίας, εν ονόματι μιας άλλης κοινωνίας. Τέλος πάντων. Οικειοποιούμενοι μάλιστα καταχρηστικά και την 17η Νοεμβρίου, την 17 του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου. Όλα αυτά είναι πίσω μας 24 χρόνια. Γιατί τα ανέφερα? Τα ανέφερα γιατί διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο. Μάλλον να τα πάμε από την αρχή. Να πούμε καλημέρα στον κύριο Κώστα Κούρκουλο, άρθρο του οποίου διάβασα στην ανάρτηση. Καλημέρα κύριε Κούρκουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Κουρκουλός είναι, βέβαια είναι νομικός άνθρωπος, έτσι βιοπερίζεται, αλλά από εκεί και έπειτα αρθρογραφεί στα νέα, στο Liberal GR και στην Athens Voice, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Και στη μεταρρύθμιση.
0: Και στη μεταρρύθμιση, σωστά. Στη μεταρρύθμιση μπίπτουμε.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές. Λοιπόν, αλλά εσείς πιο τακτικά αρθρογράφος. Λοιπόν, προσέφηκα σε εσάς. Καταρχήν σας βρίσκουμε στην Κέρκυρα, την ωραία Κέρκυρα.
1: Όχι, βρίσκομαι στο Ξυλόκαστρο, μάλλον στο Καμάρι, δίπλα στο Ξυλόκαστρο αυτή την ώρα.
0: Οπότε ναι. Σας έβγαλα από τη θάλασσα, συγγνώμη.
1: Στην Κέρκυρα τον Αύγουστο. Είναι πώς να το πω, το προσκύνημα στην Κέρκυρα, κάθε
0: μάλιστα.
1: Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Στην Πατρόαγη. Διάβαζα λοιπόν ένα άρθρο σας, το οποίο στηρίχθηκε άλλωστε και σε μια στο Corfu TV, μια συνέντευξη σας, αν δεν κάνω λάθος, που κάνατε μια αναφορά στο ακραίο κακό που ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να τιμωρήσει ούτε να συγχωρήσει, αλλά κυρίως δεν μπορεί να κατανοήσει. Και κάνετε μια αναφορά στην συγκλονιστική Χάνα Άρεντ, αυτή την Ισραηλίτης Εβραία που παρακολούθησε τη δίκη του Άιχμαν, μιλώντας, η οποία έκανε λόγο για μια μη κατανόηση αυτού που είναι το ακραίο κακό. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πει κανείς ότι και η τρομοκρατία είναι ένα παράλογο κακό φαινόμενο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως έχει όλα τα στοιχεία του ριζικού κακού που περιέγραψε η Χάνα Άρεν στο αρχικό της έργου για τον ολοκληρωτισμό και ειδικά στον τρίτο τόμο για τον ολοκληρωτισμό, και θα έλεγα μετά της κοινοτοπίας του κακού όπως εξέλιξε την ορολογία της, όπου το κακό δεν είναι πια κοινότοπο με την έννοια του ότι δεν είναι σοβαρό, έτσι, αλλά με την έννοια ότι αναπτύσσεται σαν ντομίκητα και μπορεί να απλώσει και να καταστρέψει όλη τη γη, έτσι, το κακό, με αυτή την έννοια.
0: Αυτό το ζήσανε οι γονείς μας και οι παππούδες μας, ναι. Το ζήσαν στο πετσί τους στην κατοχή. Το απόλυτο κακό, δηλαδή ο ναζισμός και ο φασισμός σε μια κατεχόμενη Ελλάδα. Αλλά κατά κάποιο τρόπο το ζήσαμε κι εμείς από τα εγγόνια αυτών. Δηλαδή το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής απλώθηκε έτσι ακριβώς αδομήκητα, όπως λέτε, περίπου πριν 15 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που ξέρετε, που δεν γίνεται κανείς από αυτά τα συνήθη κίνητρα του μίσους, της ιδιοτέλειας ή δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλο από αυτά τα ποταπά μέγαλα, τα ανθρώπινα κίνητρα.
2: Που μπορούν να εξηγηθούν, όχι να δικαιολογηθούν.
1: Να εξηγηθούν.
2: Να αναλυθούν, όχι να δικαιολογηθούν, όχι λάθος.
1: Να εξηγηθούν. Μπορούν να εξηγηθούν αυτό το ακραίο κακό, το παλιό ριζικό κακό ή το κοινότοπο κακό. Δεν έχουν εξήγηση. Και είναι μάλιστα θα έλεγα οι συμπεριφορές που ξεπερνάνε τη θηριωδία. Ο Καστοριάδης το ονόμασε το τερατώδες σε ένα κείμενό του για τις μοίρες του ολοκληρωτισμού, το ονόμασε τερατώδες. Έτσι, που είναι το τερατώδες, τι είναι? Ο Καστοριάδης είναι επηρεασμένος και από τη μυθολογία.
2: Μιλάμε για τον Κορνήλιο Καστοριάδη, κορυφαίο Έλληνα φιλόσοφο που μεγάλωσε και έγραψε βεβαίως στη Γαλλία.
1: Ο Καστοριάδης.
2: Όχι μεγάλωσε, να το διορθώσω πάλι. Έφυγε με το Ματαρώα, με υποτροφία που έσωσε τον ανθό της ελληνικής νεολαίας η γαλλική κυβέρνηση πριν τον εμφύλιο.
1: Από τον εμφύλιο σώθη και ό,τι καλύτερο είχε η Ελλάδα, γιατί οι περισσότεροι θα πέθαιναν αν μέναν εδώ. Έτσι, δεν θα μέναν απλώς ασήμαν και θα πέθαιναν. Ο Καστοριάδης χρησιμοποιεί τον όρο τερατώδες. Και όταν λέει τερατώδες ο Καστοριάδης, γιατί ο καθένας έχει δίνει στις λέξεις το νόημα που παράγει όλη η φιλοσοφική του σκέψη. Όταν λέει τερατώδες ο Καστοριάδης, είναι αυτό που κινείται εκτός θεσμών. Είναι επηρεασμένος πολύ από αυτό που έλεγε ο ίδιος για την κοινωνία, αν μπορούμε να νοάσουμε, την κοινωνία των κυκλόπων, όπου αυτοί, λέει, ήταν τέρατα γιατί δεν είχαν θεσμούς και βουληφόρους αγοράς, έτσι, που να μπορούν να συνέρχονται και να παίρνουν κοινές αποφάσεις, εστερούν των θεσμών, δηλαδή νόμων.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το τερατώδες για το Καστοριάδη.
2: Που ήδη τους έφτιαχναν. Αυτό το είδαμε, δεν θέλω να ταυτίσω ή να βάλω στην ίδια μοίρα την Χρυσή Αυγή ή τη 17 Νοέμβρη, αλλά το είδαμε και στις δύο περιπτώσεις να αποφασίζουν οι ίδιοι ότι αυτός πρέπει να σκοτωθεί. Ή γιατί έχει άλλο χρώμα ή γιατί είναι σε ένα, υπηρετεί ένα σύστημα. Αλλά το είδαμε και στην περίπτωση της Μαργαρίτσας της Βάγια Νέστορα, η οποία και δεν ήταν αυτή στόχος, η κόρη της ήταν ο στόχος, διότι ήταν υποψήφια η κόρη της με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχουμε ίσως μια οριζόντια έκφανση αυτού του κακού, κύριε Κούρκουλε.
1: Ναι, και υπάρχει μια δική μας εμνοτυφία, ειδικά όσων ερχόμαστε από την αριστερά ή κυρίως αυτό που παραμένουμε στην αριστερά να διαφωνούμε με την αριστερά. Έτσι, να μην θέλουμε να ονοματίσουμε αυτό το κακό ότι είναι προϊόν ενός μιας ολοκληρωτικής αντίληψης. Είτε ναζιστική είναι, είτε σταλινική. Και σημειώνω εδώ, οτιδήποτε είναι αριστερό στην Ελλάδα έχει σταλινική καταγωγή. Εκτός από κάποια μεμονωμένα πρόσωπα που έρχονται από το ΚΚΕ εσωτερικού και κυρίως το Ρίγα. Αλλιώς η αριστερά στην Ελλάδα, από τους αναρχικούς μέχρι τους ονομαζόμενους ανανεωτικούς αριστερούς, είναι σταλινική.
2: Καλά, αυτό είναι μεγάλη αντίφαση, να είσαι αναρχικός και σταλινικός ταυτόχρονα.
1: Δείτε πώς σκοτώνουν. Έτσι. Δείτε, δεν έχει διαφορά ο σταλινικός από τον αρχικό στον τρόπο που σκοτώνει, που φημώνει, που συκοφαντεί, που παράγει θεωρίες συνωμοσίας, που υπηρετεί τον ανορθολογισμό, που συμπεριφέρεται χωρίς καμία ανθρώπινη ευαισθησία. Δεν υπάρχουν. Η ελληνική αριστερά δυστυχώς είναι
2: σταλινική. Και δυσκολεύεται να μπει σε ένα διάλογο με την άλλη άποψη.
1: Όχι,
2: ακόμα και αν είναι κοντινή της.
1: Προσέξτε, αρνείτε, δεν υπάρχει. Επιτρέψτε μου να σας πω, έτσι, με όλη την εκτίμηση, εδώ κάνετε ένα λάθος.
2: Παρακαλώ.
1: Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω, το κάνετε.
2: Παρακαλώ, κύριε Κούρκουλε. Μιλάμε πάντοτε με τον νομικό αλλά και αρθρογράφο Κώστα Κούρκουλε. Διορθώστε με, πείτε μου.
1: Για να διευκολύνω την κουβέντα, δεν δυσκολεύονται να μπουν σε διάλογο. Αρνούνται το διάλογο διότι θεωρούν ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη άποψη. Γι' αυτό ο φορέας της άλλης άποψης πρέπει να εξαφανιστεί. Του ρίχνουμε μολότοφ, για να τον εξαφανίσουμε.
2: Δεν είναι και τόσο κακή η Μολότοφ, εξαρτάται από ποια πλευρά έρχεσαι. Αν είσαι αυτή που ρίχνεις ή αυτή που τη δέχεσαι, όπως έλεγε ένας πρωθυπουργός.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή στις εκδηλώσεις του ολοκληρωτισμού μην περιμένουμε διαβάθμιση διαφορετικών εκδοχών. Ο ολοκληρωτισμός δυστυχώς αρνείται την ύπαρξη του άλλου. Είτε σταλινικός είναι, είτε ναζιστικός, είχε ακριβώς την ίδια λειτουργία.
2: Αυτό μου θυμίζει, με παραπέμπει μάλλον, συνειρμικά, στην αντιμετώπιση των αντιφρονούντων κατά τη Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι κλείνονταν σε ψυχιατρία γιατί αφού διαφωνούσαν, δεν ήταν καλά. Δεν ήταν καλά στα μυαλά τους, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Πώς μπορεί να διαφωνείς με την τέλεια κοινωνία.
1: Αυτό έγινε όταν πια το καθεστώς κάπως χαλάρωσε, πριν οδηγούνταν στο θάνατο, έτσι.
2: Και στα γκουλάκ που ήταν έμεσος θάνατος.
1: Ναι, το ψυχιατρίο ήταν η επιηγής μεταχείριση
2: ήτανε,
1: του Ιαπωνικού.
2: Ήταν μια φιλελεύθερη μεταρρύθμιση. Θέλω, ναι. Σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε, ειρωνικά το λέω αυτό.
1: Ναι, πάντως θα ήθελα κάτι να επισημάνω.
2: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα κάτι να επισημάνω, διότι έχουμε πει διάφορα για αυτό το φαινόμενο της τρομοκρατίας και ξεχάσαμε τι. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο για όλους μας. Όταν λέω για όλους μας, δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου. Ότι ξεχάσαμε τα θύματα. Μιλάμε για τους δράστες σχεδόν σαν να είναι τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας, ενώ τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας είναι τα θύματα, είτε τα θύματα της Χρυσής Αυγής, είτε τα θύματα της 17 Νοέμβρη, είτε τα θύματα των τελευταίων τρομοκρατών,
2: είτε της Μαρφίν είτε της Νέστορα Βάγια. Της Βάγιας Νέστορα,
1: συγγνώμη. Ναι, που σκοτώνουν τους πάντες. Έτσι σκοτώνουν για να υπάρχουν οι ίδιοι. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τα θύματα. Και να πούμε τι. Ότι ο δεύτερος θάνατος των θυμάτων είναι ο εξευτελισμός τους και η ταπείνωσή τους από την ατιμωρησία των δραστών. Αν μένουν ατιμώρητοι οι δράστες, οφείλουμε να το καταλάβουμε ως κοινωνία. Αυτό είναι δεύτερος θάνατος, διότι είναι ατίμωση των θυμάτων. Και αυτό είναι και μία απάντηση στους παλιούς μας συντρόφους που έχουν τρελαθεί στην ιδέα ότι μπορεί να συλληφθούν κάποιοι από τους δράστες.
2: Αυτό ήθελα ακριβώς να σας ρωτήσω. Γιατί ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, στην προκειμένη περίπτωση για τους δράστες της Μαρφίν, λέμε, που κάποιοι κατά τις διοκτικές αρχές έχουν ταυτοποιηθεί, θα φανεί αυτό στην πορεία και βεβαίως στο δικαστήριο, αλλά και για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης με την άτυχη Βάγια Νέστορα, γιατί ένα τμήμα στην προηγούμενη περίπτωση κάποιων αριστερών ανησυχούν ή φέρουν αμφιβολίες για το τεκμήριο της αθωότητας, αν προσβάλλεται ή αν τα τεκμήρια με τα οποία κατηγορούνται αυτοί που κατηγορούνται είναι ισχυρά. Γιατί δείχνουν μια τέτοια ανησυχία, μην και τυχόν συλληφθούν ή μην και τυχόν ταυτοποιηθούν οι δράστες.
1: Θα σας απαντήσω μέσω Άρεντ, έτσι μου επιτρέπετε.
2: Βεβαίως.
1: Μια αρεντική απάντηση.
2: Η Χάννα Άρεντ ήταν η αφορμή αυτής της κουβέντας.
1: Λοιπόν, η Άρεντ λέει ότι ότι μπορούμε να αντέξουμε όλα τα εγκλήματα. Εκείνο που δεν μπορούμε να αντέξουμε είναι την υποκρισία. Αυτό δεν αντέχεται, η υποκρισία. Λοιπόν, η συμπεριφορά αυτών των παλιών μου, να το πω έτσι, γιατί εγώ μπορώ να εκφράζω την άποψη των παλιών συντρόφων, είναι βαθύτατα υποκριτική. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πηγαίναν έξω από τα δικαστήρια όταν δικαζόταν η Χρυσή Αυγή και φωνάζανε «Είναι ένοχοι», προτού βγει απόφαση. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που εξευτελίσανε ανθρώπους όπου βρίσκανε με μόνη την κλίση τους για μία εξέταση, αρκεί να ήταν αντίπαλοι.
2: Ναι, εδώ να προσφύγω στην νομική σας ιδιότητα. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τη δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή, όταν βγάζει μια απόφαση που τις ιδεολειψίες μας ή τις ιδεολογίες μας τις καλύπτει, την χειροκροτούμε. Όταν βγάζει μια απόφαση που δεν έρχεται, δεν συμβαδίζει με αυτό που σκεφτόμαστε, την λέμε πουλημένη, ξέρω εγώ, εξαρτημένη ή οτιδήποτε.
1: Έτσι. Γιατί ως αριστεροί που είμαστε, δεν πιστεύουμε στη δικαιοσύνη. Πιστεύουμε στην άποψή μας, στην βία. Στη βία και στην αλήθεια τη δική μας άποψη. Για αυτόν τον θα έλεγα το σταλινογενή αριστερό δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι ο λόγος της ιστορίας που τον δικαιώνει, όχι ο λόγος των ανθρώπων. Οπότε από την ώρα που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ο μόνος που έχει δίκιο είναι αυτός. Στη δικαιοσύνη τέμνεται η διαφορά, εξετάζονται τα γεγονότα. Δεν υπάρχει αλήθεια των γεγονότων για να εξεταστεί. Είναι η αλήθεια της δικής του θέσης, που είναι αδιαφεσβήτητη. Είναι μια θεολογική στάση αυτή. Δεν διαφέρει πολύ από την Εκκλησία. Απλώς στην Εκκλησία τα πιστεύανε. Εδώ υποκρίνονται.
2: Γιατί λέτε ότι υποκρίνονται? Αυτό το πιστεύουν.
1: Όχι. Ξέρουνε ότι. Θα σας θυμίσω. Θυμήθηκα και το όνομα. Ήτανε ο σημερινός υπουργός, κ. Παπασταύρου. Δεν θυμάμαι τότε. Ήτανε και εξεταζόταν στην προδικασία μία υπόθεση εναντίον του, όταν δεν ήταν υπουργός. Και έβγαινε και ο κύριος Τσίπρας μέσα στη Βουλή και τον κατήγγελε ως καταδικασμένο, ως αμετάκλητα καταδικασμένο, ενώ δεν είχε εξεταστεί η υπόθεσή του και βεβαίως δεν παραπέφθηκε καν, διότι κρίθηκε ότι δεν είχε διαπράξει κανένα δίκημα.
2: Ναι, όπως η υπόθεση των 7 από τους 11 κατηγορουμένων και οι άλλοι για πλημέλημα.
1: Εδώ είναι άλλο θέμα, προσέξτε. Εδώ είναι άλλο θέμα.
2: Να μου επιτρέψετε εσείς, κύριε Κούρκουλε, εδώ να διαφωνήσω λιγάκι. Δεν είναι τόσο άλλο θέμα κατά την ταπεινή μου άποψη, διότι εδώ συνδέεται αυτή η τακτική με τον γκεμπελισμό και την περίφημη ρίση του βασικού προπαγανδιστή του ναζισμού. Λέγε, στο τέλος κάτι θα μείνει. Δηλαδή,
1: όταν είπα άλλο θέμα, είπα ότι είναι ακόμα χειρότερο.
2: Μάλιστα.
1: Διότι εδώ έχουμε μία κυρία, προσέξτε κάτι, εδώ έχουμε κάτι ανατριχιαστικό, μία φοβερή σύμπτωση αυτή την ώρα στον τόπο μας που πρέπει να την πούμε. Δεν έχει υποθεί, νομίζω λέγεται ίσως για πρώτη φορά, θα την πω όμως και αναλαμβάνω την ευθύνη. Εδώ έχουμε μία κυρία Κοβέση, η οποία έρχεται από ένα καθεστώς, εκπαιδεύτηκε και απέκτησε παιδεία και κουλτούρα σε ένα καθεστώς του Σαουσέσκου, στο οποίο το ίδιο το Σύνταγμα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ωραία λόγια πάνω από την Αγχώνη, όπως λεγόταν. Δηλαδή που δεν δημιουργήσει καμία συνείδηση από αυτή που δημιουργεί στη Δύση η συνταγματική κουλτούρα.
2: Ωραία λόγια πάνω από την Αγχώνη, η ποιήση του τρόμου,
1: θα έλεγα. Έτσι ήταν το Σύνταγμα, έτσι έχουν υποθεί τα Σύνταγμα. Ήταν ωραία λόγια πάνω από την Αγχώνη.
2: Ναι, εγώ αυτό δεν το είχα ξανακούσει και αυτά μου τα είπα, η ποιήση του τρόμου, η ποιήση του φασισμού.
1: Μπράβο. Και από την άλλη, η κορυφαία εισαγγελέας όπου διαχειρίζεται την υπόθεση αυτή από το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συμμετείχε στη μεγαλύτερη δικαστική συνωμοσία που είχαμε από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Στη συνωμοσία που έγινε για να οδηγήσουν στη φυλακή τους εντιμότερους δημόσιους λειτουργούς που είχαμε ποτέ, που ήταν τα στελέχη της Ελστάτ, επειδή είπα την αλήθεια για το έλλειμμα της χώρας.
2: Και ο κύριος Γεωργίου ταλαιπωρήθηκε πόσο, πάνω από μια δεκαετία.
1: Όχι μόνο, και τα στελέχη από τη διευθύντρια μέχρι τον τμηματάρχη των λογαριασμών της Ελστάτ. Ο κύριος Γεωργίου ήταν απλώς ο έντιμος επικεφαλής που τους είπε «δεν θα ξαναπούμε ψέματα». Οι άλλοι ήταν που υλοποίησαν αυτή την εντολή και είπαν ότι από εδώ και μπρος η ελληνική κυβέρνηση και οι εταίροι μας θα ξέρουν την αλήθεια. και στην συνωμοσία που έγινε για να οδηγηθούν στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να απαλλαγεί ο Κώστας ο Καραμαλής. Έτσι. Να απαλλαγεί ο Κώστας ο Καραμαλής και να βοηθηθεί ο Τσίπρας να λέει ψέματα ότι οι εταίροι μας πάνε να μας πνίξουν με το ψέμα που λένε δήθεν ότι χρωστάγαμε, ενώ δεν χρωστάγαμε. Έτσι συμμετείχε και η ελληνική και τμήμα της ελληνικής δικαιοσύνης με έναν από τους εκπροσώπους τους μέλος της σημερινής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας του τμήματός της που βρίσκεται στην Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή μια φοβερή σύμπτωση σε αυτά.
2: Επ' αυτού και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Κούρκουλε, γιατί πλησιάζει μία και θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, αλλά επ' αυτού ήθελα μία ερώτηση. Εάν μία εισαγγελία, ένας εισαγγελίας, οποιοδήποτε, ασκήσει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οχτώ, εννιά, δέκα, έντεκα διώξεις. Και εξ αυτών μόλις τέσσερις και σε ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο σταθούν για να οδηγηθούν στο ακροατήριο και καταπέσουν και εκεί τελικά. Δεν αξιολογείται αρνητικά από την εξέλιξη της υπόθεσης που χειρίστηκε. Θέλω να πω και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ευρωπαία Εισαγγελέα αλλά την κυρία Κοπέση, ισχύει γενικότερα και για το ελληνικό σύστημα. Θα τα βρει παρακάτω η υπηρεσία, έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Όχι. Δεν πρέπει να αξιολογούνται οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι με την απόφασή τους στέλνουν ή δεν στέλνουν αφουκαρά. Αφήστε τώρα τους διάσημους που κρεμιούνται στα μανταλάκια και άντε μετά να αποδείξουν ότι δεν είναι γάιδαροι ή ελέφαντες. Έναν φουκαρά το στέλνουν να ταλαιπωρείται στο ακροατήριο. Σας το λέω γιατί ως δημοσιογράφος το έχω υποστεί αυτό.
1: Ναι.
2: Και έχω αθωθεί βεβαίως, αλλά και τι με αυτό. Την ταλαιπωρία μου ποιος την πληρώνει. Δεν πρέπει να κριθεί αυτός ο εισαγγελέας που παρέπεψε την υπόθεση στη δικαιοσύνη.
1: Θα έπρεπε, θα σας απαντήσω όμως το εξής, πάλι με ένα γεγονός ιστορικό και με αυτό μπορούμε να τελειώσουμε πράγματι. Η δεύτερη μεγάλη δικαστική και πολιτική συνωμοσία που έγινε στη χώρα μας ήταν με την υπόθεση Νοβάρτη. Προκειμένου από τη μία να καλυφθούν όλοι οι διεφθαρμένοι, χιλιάδες γιατροί που παίξαν αυτό το παιχνίδι, επειδή ήταν πολύ και είχαν ψήφο, άρα τους κλείσαμε το μάτι ως πολιτεία ή τότε κυβέρνηση, είπε οι διεφθαρμένοι ή σταθώοι, και στη θέση τους έβαλε τους 10 πολιτικούς αντιπάλους που ήθελε να εξοντώσει, με ένα σβάρο που λέμε στο χωριό μου δύο τριγώνια. Της υπόθεσης αυτής, έτσι, της υπόθεσης αυτής της συνωμοσίας, ηγήθηκε ένα πρόσωπο από τον εισαγγελικό κλάδο, έτσι, που εγνώση του έκανε φοβερά πράγματα. Φοβερά. Λοιπόν, εκδόθηκε βούλευμα που ουσιαστικά τι λέει? Ότι ο δικαστής δεν δεσμεύεται ούτε από την αλήθεια, ούτε από τον νόμο, ούτε από τα γεγονότα, από τίποτε. Αν δεν το πιάσεις, αυτό εννοεί το. Δεν να διαβάσω τώρα, δεν το έχω μπροστά μου.
2: Και δεν προλαβαίνουμε.
1: Το νόημά του όμως είναι αυτό. Αν δεν συλληφθεί να δωροδοκείται ή να έχει άλλους λόγους, ό,τι κι αν μπει, ό,τι κι αν κάνει, ό,τι κακουργήματα κι αν διαπράξει, δεν ελέγχονται.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό απάντησε ποινικά το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Γιατί εάν δεν έλεγε αυτά, έπρεπε να παραπέμψει την κυρία Τουλουπάκη.
2: Μάλιστα.
1: Διότι η κυρία Τουλουπάκη ενήργησε κόντρα στα γεγονότα, στις αποδείξεις, στη λογική, στον νόμο.
2: Στην πραγματικότητα.
1: Κύριε Κουρκουλέ. Λοιπόν, ότι ο δικαστής δεν δεσμεύεται από τίποτα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι ένα κατάπτυστο βούλευμα, έτσι, το οποίο ελπίζω να μην επαναληφθεί. Είναι προσβολή για τον πολιτισμό μας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούρκουλε. Μιλήσαμε με τον Κώστα Κούρκουλο, γνωστό αρθρογράφο αλλά και έγκριτο νομικό, και με τις δύο ιδιότητες προσπαθήσαμε να δούμε με μια φιλοσοφική διάθεση το φαινόμενο της τρομοκρατίας, αλλά μπήκαμε και στα πιο σκληρά, την σταλινογενή αριστερά της χώρας μας, την υποκρισία της κατά την ανάλυση του, και είδαμε και τα προβλήματα της παθογένειας του ελληνικού δικαστικού συστήματος, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούρκουλε, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Πάμε για ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 σε δασική έκταση στα σελήνια Σαλαμίνας, κοντά σε διάσπαρτες οικίες. Δύο μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους, καλώντας τους αρχικά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνέχεια να απομακρυνθούν προς την παραλία. Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα. Ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην προσπάθεια συνδράμουν και οι υδροφόροι ΣΟΤΑ. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας από το 2024, αλλά και για εκβιασμούς, φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση για το κυβερνητικό του έργο. Όπως τονίζει, θεσπίζονται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι μικρότερες επιχειρήσεις και να γίνει ευκολότερη η συνταξιοδοτική αποταμίευση για τους επαγγελματίες. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ίδιο τεκμήριο βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική βασίστηκε σε υποσχέσεις χωρίς οικονομικό σχεδιασμό και σαφή κοστολόγηση. Αντί ο κ. Μητσοτάκης να κουνάει το δάχτυλο για το τρελό φαγωπότη που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνησή του είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές, αγρότες, τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ, είπε μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Στο σημερινό του κυριακάτικο μήνυμα, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου να γράφει εκθέσεις ιδεών για το παρεχθέν έργο, λες και ζούμε σε άλλη χώρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 2 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια επιχείρησης άμυνας απέναντι σε Ιρανικές επιθέσεις. Ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ 4 ακόμη τραυματίστηκαν. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Η ενότητα και η παιδεία είναι η πραγματική μας δύναμη. Ενωμένοι πάντα προχωρήσαμε μπροστά, διαμηνύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, ο Κωνσταντίνος Στασούλας μιλά για την Ελλάδα που ο ίδιος ονειρεύεται, την Ελλάδα που με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία ταινίζει το μέλλον. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στη σημαντικότερη αποστολή ενός Προέδρου Δημοκρατίας σε μια εποχή πόλωσης και αμφισβήτησης των θεσμών, σημείωσε πως βάση του συντάγματος είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος. Δεν είναι εγγυητής του, εγγυητής είναι ο ίδιος ο λαός, είπε χαρακτηριστικά. Πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων. Ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα τα καταστήματα, μέχρι τις 8 τα πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες. Πανελλαδική απεργία κήρυξη, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα τα σωματεία εργαζομένων της eFood και της Volt στην περιφέρεια Αττικής. Διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου διεξήχθη τα ξημερώματα με την Αγγλία να επικρατεί της Γαλλίας με 6-4 και να εξασφαλίζει την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Ο Γάλλος επιθετικός Εμπαπέ, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών με 22 γκολ σε 22 αγώνες.
0: Ο καιρός.
1: Ελληνικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνα δεν γίνεται. Αύριο η υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και την Τρίτη μπορεί να αγγίξει τους 43 έως 37 βαθμούς. Σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.

0: Εδώ είμαστε πάντα 13 και 9 πρώτα λεπτά, δηλαδή 1 και 10 σχεδόν. Είμαστε Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρα, το πλήρωμα είναι ίδιο. Κάνουμε μια μικρή παρέκβαση στην ροή της εκπομπής, διότι είχαμε μια φωτιά στα σελίδια της Αλαμίνας, κοντά σε σπίτια, είχε και το 112 προειδοποιητικά. Πάμε να βρούμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, εντάξει. Εκπροσωπεί την πυροσβεστική υπηρεσία. Κύριε Αρτοπιό, καλημέρα, τι κάνετε? Πώς είναι το μέτωπο αυτή τη στιγμή?
1: Είχαμε και έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στις 12 και 4 πρώτα λεπτά στην περιοχή των Σελληνίων Σαλαμίνας, στις περιοχές Α και Β πανόραμα Σελληνίων Σαλαμίνας συγκεκριμένα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και αυτή τη στιγμή επιχειρούν εκεί 100 πυροσβέστες με 27 υδροφόρα οχήματα, 3 ομάδες δασοκομάντος, 2 αεροσκάφη και 2
0: κινδυνεύουν σπίτια.
1: Λόγω της εγκύτητας της περιοχής όπου είναι η πυρκαγιά, υπήρχαν σπίτια. Στις 12 και 19 εκδόθηκαν ένα μήνυμα προειδοποιητικό για ετοιμότητα των κατοίκων των Σελληνίων και μετά από 13 λεπτά περί απομάκρυνσης αυτών, των κατοίκων δηλαδή των Σελληνίων, προς την παραλία των Σελλήνων.
0: Απομακρύνθηκαν, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος βρίσκεται στην παραλία.
1: Οι πιο πολλοί απομακρύνθηκαν, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, το 112 δεν έρχεται να αντικαταστήσει την προσωπική ευθύνη. Ναι. Ωστόσο, είναι το μήνυμα
0: Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στην παραλία Σελληνίων αυτή τη στιγμή?
1: Έχουν αφήσει τα σπίτια. Δεν έχω αυτή την εικόνα να σας το δώσω με ακρίβεια.
0: Θέλω να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Αρτοπιέ, αν υπάρχει πραγματικά κίνδυνος. Βεβαίως είναι ζήτημα και ατομικής ευθύνης, συμφωνούμε. Αν υπάρχει κίνδυνος για τα Σελλήνια, αν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Πού βρίσκεται σε σχέση, όχι η πυροσβεστική, εκεί βρίσκεται, αν αντιμετωπίζεται η φωτιά ή όχι. Πού είμαστε, κερδίζουμε η πυροσβεστική ή κερδίζει η φωτιά?
1: Θα σας δώσω τα ακριβή επιχειρησιακά δεδομένα.
0: Μπορεί να μην καταλαβαίνει ο κόσμος από τα ακριβή επιχειρησιακά δεδομένα.
1: Θα μας καταλάβει,
0: να σας ακούσω. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς είναι μια σαφέστατα βελτιωμένη εικόνα. Δεν κινδυνεύουν άνθρωποι.
0: Ωραία.
1: Δεν κινδυνεύει κάτι άλλο από το θέμα περιουσιών. Ωστόσο, από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά, ανέπτυξε μια δυναμική και αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό το λόγο έγινε μια τεράστια κινητοποίηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μόνο ενεργό μέτωπο για όσους μας ακούν είναι στο νότιο κομμάτι, στο λόφο των Σελληνίων πανοράματος Α και Β. Και μόνο. Αλλού δεν υπάρχει κάποιο άλλο
0: πρόβλημα, λοιπόν.
1: Μόνο ένα μικρό ενεργό μέτωπο στο λόφο των Σελληνίων. Μόνο.
0: Μιλήσαμε.
1: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν και βρίσκονται είτε παραθερίζουν στη Σαλαμίνα, να προσέχουν, να έχουν, υπάρχει πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, στα Σελλήνια αυτή τη στιγμή, να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Βρισκόμαστε στην διάρκεια, στην εξέλιξη μιας πυρκαγιάς που πάει πολύ καλύτερα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή.
0: Ωραία, προσοχή, τεράστια κινητοποίηση. Η πυρκαγιά αντιμετωπίζεται, αν και βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν κινδυνεύουν να κρατήσουμε αυτό το θετικό.
1: Και η εικόνα
0: της
1: είναι βελτιωμένη.
0: Είναι βελτιωμένη η εικόνα.
1: Δεν
0: κινδυνεύουν σπίτια και άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι το 112, το δεύτερο 112, ζήτησε και κατέφυγε κόσμος στην παραλία καλού. Ευχαριστούμε, κύριε Αρτοπιέ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μας ενημέρωσε γι' αυτό το μεγάλη πυρκαγιά, μεγάλη κινητοποίηση, τεράστια κινητοποίηση. Το έπαιξα, το είπα λίγο ποδοσφαιρικά, επηρεασμένο στο Μουντιάλ. Κερδίζουμε. Κερδίζει η πυροσβεστική και όχι η πυρκαγιά.

0: Μία και τέταρτο περίπου, 13 και 14, Ernest Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Το ίδιο πλήρωμα είναι πάντα εδώ. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, εκτός από την πρώτη που ήταν δικιά μου, η Μαρία. Η Μαρία Κοντού είναι και στην παραγωγή και εδώ στο στούντιο στην ΡΟΗ. Ήταν όλη την εβδομάδα στην παραγωγή και εδώ, διότι η Αθηνά Σαλίστρου, είπαμε, κάνει. Κάπου λούεται, δεν ξέρω πού ακριβώς, κάνει τις διακοπές της. Και εμείς έχουμε τη χαρά να καλημερίσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο Ανδρέα Παπαδόπουλε. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Νότι μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ο Ανδρέας είναι δημοσιογράφος, τον διαβάζετε, τον βλέπετε, τον ακούτε, τις αναλύσεις του, διαφωνεί κανείς, συμφωνεί κανείς, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχει την ικανότητα, σε κάλεσα Ανδρέα για ένα tour d'horizon, να έχουμε μια συνολική εικόνα μιας πολιτικής σκηνής κατά την οποία κόμματα διαλύονται με τάσεις αυτογελιοποίησης, θα έλεγα, κόμματα κρύβονται με πρόθεση έκπληξης, κόμματα έχουν γεννηθεί, έχουν παρουσιαστεί και έχουν τις φιλοδοξίες τους. Ένα εξ αυτών μάλιστα καταγράφεται σταθερά στη δεύτερη θέση. Έτσι είναι.
1: Ναι, περίπου έτσι είναι, ότι περιμένουμε άλλο ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά.
0: Αυτό είπα, το κρύβονται.
1: Ναι, για να έχουμε έτσι.
0: Εκεί πήγαινε. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Η εικόνα ενός κόμματος που κυβέρνησε και διετήρησε τη δεύτερη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακόμα και στις ευρωεκλογές, που δεν δίνουν αυτές την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει την είχε και το 23 και το 24.
1: Είπα 15%.
0: Ακριβώς.
1: Τελευταία καταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές ήταν με τον κύριο Κασελάκη, πρόεδρο.
0: Ο κύριος Κασελάκης ως πρόεδρος, Ανδρέα μου, πήρε 15% την ώρα που αντιμετώπισε και μια διάσπαση της Νέας Αριστεράς που είχε άλλα 2,5%. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μαζί με την Νέα Αριστερά κρατήσαν το ποσοστό που είχε ο Αλέξης Τσίπρας
1: το 23. Σωστά,
0: το 23,
1: σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και αυτό την έφερε στην δεύτερη θέση, το ότι το ΠΑΣΟΚ αναδείχθη σε αξιωματική αντιπολίτευση οφείλεται στο ότι φύγαν βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στην Νέα Αριστερά. Όχι ότι βγήκε ποτέ δεύτερο το ΠΑΣΟΚ.
1: Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει στο άλλο άκρο, όχι απλώς δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση, κινδυνεύει, είναι στο όριο, έχει 8 βουλευτές, ίσως έχει 10 μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί θα παραιτηθούν 2 βουλευτές, ο κύριος Κεδίκοκλου και ο κύριος Κόκαλης, να δούμε ποιοι θα τους διαδεκτούν.
0: Ίσως πάει και στους 6. Α, θα παραιτηθούν ήδη ανεξαρτητό.
1: Ο κύριος Κόκαλης θα παραιτηθεί, να δούμε αν θα είναι ο κύριος Καρυπίδης ή η κυρία Παγενά και αν θα κρατήσουν την έδρα. Ποιο θα κρατήσει την έδρα, και είναι και ο κύριος Κεδίκοκλου που θα παραιτηθεί, και εκεί λογικά θα είναι βουλευτής η κυρία Κριώτου που θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, άρα μπορεί να είναι 9 ή 10. Σε κάθε περίπτωση,
1: ναι,
0: δεν ωραία, ήταν και,
1: ωραία,
0: και
1: τιμή. Και εκεί λογικά θα είναι βουλευτής η κυρία Κριώτου που θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, άρα μπορεί να είναι 9 ή 10. Σε κάθε περίπτωση, ναι, δεν ωραία, ήταν.

0: λίγο ευρύτερο από τα στενά όρια του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτά τα κόμματα δεν πάνε στο. Αυτά τα πρόσωπα, συγγνώμη που ανέφερε, δεν πάνε προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
0: Όχι. Γι' αυτό και λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως να είναι win-win και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την Νέα Αριστερά που είναι και εκείνη σε μια πολύ οριακή κατάσταση, στο όριο της μονάδας σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Μήπως πάλι σύντροφοι ξαναβρεθούν, δηλαδή, γιατί θα μου κάνει εντύπωση να είναι ο κύριος Βούτσης, ο κύριος Κουρλέτης, ο κύριος Φίλης των.
1: Ναι, μα αυτοί φύγανε λόγω της εμφανίσεως του Στέφανου Κασελάκη. Τώρα δεν υπάρχει.
0: Ενδεχομένως για κάποιους λένε να είναι αναστολτικός παράγοντας η παρουσία του κύριου Πολάκη, αλλά να δούμε και αν ο κύριος Πολάκης θα μείνει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τον βάλουν σε δευτερότριτο ρόλο, νότι δεν ξέρω πόσες διαθέσεις έχει ο κύριος Πολάκης να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή να κάνει δικό του κόμμα. Το ρίχνω ως ιδέα, αλλά γιατί το ακουμπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Δεν έργεις ποτέ ιδέες έτσι εν κενό, κάτι έχεις ακούσει. Νομίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά, Ανδρέα, μιλάμε πάντα με τον συνάδελφο Ανδρέα Παπαδόπουλο, βαθύ γνώση του πολιτικού ρεπορτάζ και ιδιαίτερα των όσων συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Αλλά επειδή, μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την ελληνική αριστερά. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το ΣΥΡΙΖΑ από το 4% στο 36% τον έφερε και έγινε και πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έφυγε και έκανε ένα δικό του κόμμα δύο χρόνια μετά. Λοιπόν, ισχύει, Ανδρέα, η αρχή που έθεσε ο κ. Τσίπρας ότι δεν θα πάρει εν ενεργεία βουλευτές.
0: Ναι. Ενδεχομένως κοντά στις εκλογές να πάρει πρώην βουλευτές, δηλαδή βουλευτές που θα έχουν παραιτηθεί και θα έχουν παραδώσει την έδρα. Ναι. Δεν θα πάρει δηλαδή εν ενεργεία βουλευτές.
1: Δηλαδή μπορεί να πάρει την κυρία Τσαπανίδου όταν, αν παραιτηθεί. Η κυρία Τσαπανίδου, ναι, ήταν βουλευτής επικρατείας. Αν παραμένει λογικά ανεξάρτητη και θα παραιτηθεί μια εβδομάδα πριν την προκήρυξη των εκλογών ή την ημέρα της προκήρυξης.
0: Ναι, και λογικά θα είναι η κυρία Τσαπανίδου στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
1: Όπως και η κυρία Γεροβασίλη, η οποία είπε παραιτείται, ανεξαρτοποιείται, γιατί υπάρχουν, είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει λογική αυτό βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες και μέσα στη βδομάδα θα ανεξαρτοποιηθεί. Αλλά δεν θα παραιτηθεί.
0: Όχι.
1: Δεν είναι λίγο υποκριτικό τώρα αυτό? Γιατί αν η Πόπη Τσαπανίδου, επίσης συνάδελφός μας, παρετείτο, μετά οι τρεις επόμενοι έχουν πάει στον Ελλάς, οπότε δεν θα δεχόντουσαν την έδρα.
0: Ναι, κυρία, κράτα αυτό που σου λέω. Μετά είναι ο κύριος Καλογύρου, διευθυντής του κυρίου Τσίπρα. Μετά είναι η κυρία Ζορτζέτα Ράλη, κορυφαίος στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν η κυρία Ράλη για πολλά χρόνια, με πολύ μεγάλη εμπειρία, ιδίως τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης. Μετά είναι η Τζέννη Λιβαδάρου. Οι πληροφορίες λένε ότι αν παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου, η κυρία Ράλη και ο κύριος Καλογύρου, η κυρία Λιβαδάρου θα την κρατήσει την έδρα. Είναι ένα πρόσωπο συμβολικό από τον χώρο των ΑΜΕΑ και εκεί μπορεί να γίνει μια εξαίρεση στο πρόσωπό της και για λόγους συμβολικούς.
1: Και όλα αυτά για να μην εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης που έπεται.
0: Μετά είναι ο κύριος Κασελάκης, σωστά το.
1: Εντάξει, δεν είναι λίγο υποκριτικό αυτό? Όπως επίσης και η μη παρέτηση της κυρίας Γεροβασίλη. Γιατί αν παρετείται ο κυρία Γεροβασίλη, στην Άρτα θα χείρευε η θέση και θα πηγαίναμε σε επαναληπτική εκλογή που πιθανότατα θα κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι ο επιλαχών? Δεν το κατάλαβα.
1: Γιατί από ό,τι έχω μάθει και ο επιλαχών θέλει να πάει στην Ελλάδα, οπότε πρέπει να παραιτηθεί.
0: Είναι ο κύριο Τσίρκα που είναι στην Ελλάδα.
1: Που είναι στην Ελλάδα. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και στην Πρέβεζα.
0: Ναι, υπάρχουν σε διάφορες.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο τίμιο. Δηλαδή, ένας βουλευτής σε μια μεγαλύτερη περιφέρεια πρέπει να παραιτηθεί για να έχει την ελπίδα να τον πάρει ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα του.
0: Έχει βάλει κάποιους όρους. Αν δεν είχε βάλει αυτούς τους όρους, θα άκουγε την κριτική.
1: Ωραία,
0: ότι κάνει
1: αφού πήγαμε στην Ελλάδα, θα πάμε και στο Σαμαρά μετά και στο Πασόκ. Αλλά αφού πήγαμε στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, κάνουμε ένα σχόλιο. Πώς βλέπεις αυτό το εγχείρημα, πού μπορεί να πάει, ποιο είναι το ταβάνι του και ποια είναι η στρατηγική φιλοδοξία, ο στρατηγικός σχεδιασμός του κύριου Τσίπρα?
0: Κοίτα, ξεκινώντας από το τελευταίο, νομίζω ότι το ορόσημο για τον κύριο Τσίπρα δεν είναι αυτές οι εκλογές. Το στοίχημα για τον κύριο Τσίπρα είναι οι επόμενες εκλογές. Και δεν εννοώ αν οι δεύτερες, εννοώ οι εκλογές που θα γίνουν το 2030-29, γιατί δεν είναι πολύ πιθανό η κυβέρνηση που θα γίνει, που θα συγκροτηθεί είτε το 26-27 να πάει πολύ μακριά. Λογικά θα είναι συμμαχική, οπότε δεν εκτιμώ ότι θα πάει πολύ μακριά. Το στοίχημα στην παρούσα φάση για τον κύριο Τσίπρα να είναι δεύτερος. Δηλαδή, αν καταφέρει με ένα ποστό που θα έχει το 2 προς 4, θα το προσεγγίζει, θα θεωρηθεί ότι είναι ο βασικός παίκτης στο γήπεδο.
1: Θα έχει επιστρέψει.

0: Θα έχει επιστρέψει στο ποσοστό του 20. Γιατί ο κύριος Τσίπρας με την άποψη, κατά την άποψή μου, του 23, συγγνώμη. Ναι. Γιατί κατά την άποψή μου ο κύριος Τσίπρας πρέπει να συγκριθεί με τις πρώτες εκλογές του 23 και όχι τις δεύτερες.
1: Δεν θα το συγκρίνει κανένας, κάνει λάθος. Εκτιμώ ότι η σύγκριση θα είναι με το Πασόκ. Δεν θα είναι το μέτρο σύγκριση που είχε πάρει το 23. Το 23 είχε ένα ολόκληρο κόμμα, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα κάνει ένα κόμμα από το 0 και από εκεί που μέχρι πρότινος, με όλα αυτά τα στελέχη που δεν τα ξέρω κανένας, μπορεί να εδραιωθεί ως ο άλλος πόλος στην κεντροαριστερά. Αυτό είναι το στοίχημά του. Να καταλάβει το χώρο της κεντροαριστεράς με ένα ποσοστό 18, 19, 20 και αν είναι μεγάλη ψαλίδα με το Πασόκ, θα είναι ο άλλος πόλος της κεντροαριστεράς και με ένα κόμμα όχι απλά δικό του, κυριολεκτικά δικό του. Έτσι θα είναι όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974.
0: Τώρα δεν ακούγεται και τόσο αριστερό αυτό το γιοταχικό.
1: Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρουν όλα αυτά πια. Δεν τον ενδιαφέρουν δηλαδή οι ταπέλες, οι αριστερές, δεξιές ταπέλες. Θέλει να κάνει ένα σχήμα.
0: Δηλαδή
1: να
0: θέλει να έχει ένα κόμμα χωρίς να έχει ομπρέλες και σοκομαρική αντιπολίτευση και να μην το ζαλίζει όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Αυτό που πέρασε με τις συνιστώσεις μικρές, μεγάλες ή με διάφορα πρόσωπα και περσόνες, δεν θέλει να το ξαναπεράσει. Και όσο του βγαίνει με τα νέα στελέχη, άγνωστα εκ των οποίων πολλά που μπορεί να κάνουν και λάθη.
0: Ένα νέο κουκουέ δηλαδή. Γιατί το κουκουέ είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει εναλλακτικές φωνές. Δηλαδή, ακόμα και στην Νέα Δημοκρατία βλέπουμε διαφοροποιήσεις. Στο Πασόκ επίσης βλέπουμε διαφοροποιήσεις.
1: Τώρα σε καινούριο κόμμα δεν είναι.
0: Στα παλιά κόμματα της αριστεράς υπήρχαν πάντα διαφοροποιήσεις. Ωραία, ένα νέο κουκουέ. Του κέντρου,
1: ενδεχομένως όταν μετά τις εκλογές κάνει συνέδριο, εκεί μπορεί να φανούν και πάντα υπάρχουν πιο σχηματικά το λέω, πιο αριστερή, πιο δεξί μέσα σε ένα κόμμα. Σχηματικά το λέω. Αλλά νομίζω ότι το στοίχημά του είναι αυτό, να εδραιωθεί ως ο άλλος πόλος. Αυτό είναι το στοίχημα για τον κύριο Τσίπρα σε αυτές τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Το Πασόκ είναι ζωή ή θανάτου μάχη μεταξύ του Πασόκ και του κυρίου Τσίπρα. Θα είναι ζωή ή θανάτου. Ποιος δηλαδή θα κατοχυρωθεί στο χώρο.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι έχει κατοχυρωθεί ως δεύτερος, έστω με απόσταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δηλαδή, ως δεύτερο δύναμη η Ελλάς. Αν αυτό μάλλον επιβεβαιωθεί στις έρευνες του Σεπτέμβριο.
1: Αν το Σεπτέμβριο είναι έτσι, νομίζω θα είναι δύσκολο.
0: Θα παγιωθεί. Αλλά υπάρχουν δυνατότητες στο Πασόκ να αντιστρέψει αυτή την.
1: Κοιτάξτε, το Πασόκ κάνει νομίζω κάτι σωστό κατάσταση. Το τελευταίο διάστημα. Έχει επενδύσει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, κάνει συνεχώς εκδηλώσεις ο κ. Ανδρουλάκης για τους συνταξιούχους, για τους μικρομεσαίους, για την ακρίβεια, για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την παιδεία προχθές.
0: Εδώ για να μην είμαστε άδικοι, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα.
1: Αυτό και εκεί πρέπει να επενδύσει. Την Τρίτη έχει εκδήλωση μαζί με τον κύριο Μανιάτη για τα ενεργειακά θέματα, που αφενός θα κάνει την κριτική στην κυβέρνηση, αφετέρου θα παρουσιάσει τις δικές
0: του θέσεις. Γιατί δεν μπορεί να το επικοινωνήσει, όπως λένε οι.
1: Είναι ένα από τα ερωτήματα που δεν είναι εύκολη η απάντηση. Ενδεχομένως να πληρώνει αμαρτίες του παρελθόντος.
0: Μήπως, Αντρέα μου, ισχύει αυτό που λένε ότι το Πασόκ έπαθε ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή προσπάθησε να αντιγράψει την αντιπολίτευση που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και εκτινάχθηκε και έφτασε στην κυβέρνηση με το όχι σε όλα στην κυβέρνηση.
1: Είναι λίγο άδικη αυτή η κριτική, γιατί έχει ψηφίσει πάρα πολλά νομοσχέδια. Δηλαδή, άμα ψάξεις τα κοινοβουλευτικά κοιτάπια, θα δεις ότι περίπου το 60% των νομοσχεδίων το ψηφίζει το Πασόκ. Ούτε μπαίνει στη λογική της υποσχεσιολογίας. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα που υπόσχεται, κάνει, ράνει και λες, μα τι είναι αυτά που λέει. Δηλαδή,
0: καλά,
1: ούτε ακραία πράγματα, ούτε υπερβολές.
0: Πολύ πρόσφατα είδαμε.
1: Την τετραήμερη εργασία εννοείς?
0: Όχι για την τετραήμερη εργασία. Είδαμε για τη 13η σύνταξη με αριθμούς να μην βγαίνει αυτό που έλεγε ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ενδεχομένως. Ναι, δεν θα σου πω ότι θα κάνει άριστα. Ενδεχομένως να ισχύει αυτό που λες. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορείς να το κατηγορήσεις ότι είναι ακόμα που επενδύει στο λαϊκισμό ή στην ακραία πόλεως και το φυσικό.
0: Και για να κλείσουμε, συγγνώμη, ήταν πιο σύντομο από ό,τι περίμενα, αλλά είχαμε και τη φωτιά. Έχουμε και τις ειδήσεις. Πάντα πρώτα η είδηση.
1: Εννοείται.
0: Ειδήσεις στη Σαλαμίνα, αλλά πάει καλύτερα, οπότε όλα καλά. Θέλω και ένα σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά. Μέχρι πού μπορεί να πάει, τι μπορεί ζημιά να κάνει στη Νέα Δημοκρατία, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η επιστροφή. Για τον Αντώνη Σαμαρά, λέω, μέχρι πού μπορεί να πάει ο πρώην Πρωθυπουργός και το κόμμα του.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα ο κύριος Σαμαράς. ενδεχομένως να παλέψει. Νομίζω ότι δεν αφήσει ότι θα πετύχει την είσοδο στην επόμενη Βουλή, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει από ένα ποσοστό πάνω από το 5%. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια
0: επιρροή. Ένα 5% μπορεί βέβαια να, αφού θα πάμε, το θεωρούμε δεδομένο, σε επαναληπτικές εκλογές, εμείς οι δημοσιογράφοι, άρα σχετά τη λέει η κυβέρνηση, ένα 5% θα το φέρνει οριακά σε επαναληπτικές εκλογές.
1: Αλλά δεύτερη θα κινδυνεύσει, είναι βέβαιο, σωστά το λες.
0: Αυτό σε ποιο βαθμό όμως το 5% θα έχει πάρει απευθείας από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν νομίζω ότι είναι απευθείας. Ο κ. Σαμαράς θα ψαρέψει και στα κοινά του κ. Βελόπουλου και στα κοινά της κ. Λατινοπούλου και στα κοινά της κ. Καριστιανού.
0: Την ξεχάσαμε την κ. Καριστιανού.
1: Ναι, την ξεχάσαμε και νομίζω δικαίως. Δεν ξέρω καλά-καλά θα καταφέρει να φτάσει στις εκλογές, να το δούμε. Αλλά τέλος πάντων νομίζω θα απευθυνθεί σε τέτοια κροατήρια ο κ. Σαμαράς.
0: Εγώ για την κ. Καριστιανού το έχω πει δημοσίως στην εκπομπή του κοινού μας φίλου στην Αυτεμπορική TV του Γιώργου Μελιγκόνη, ότι αυτό ακριβώς που είπες, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να φτάσει σε εκλογές.
1: Ναι, δεν έχει κάτι να πει, δεν νομίζω. Εξαντλήθηκε το συνέστημα.
0: Το συνέστημα εξαντλήθηκε.
1: Έτσι.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, καλός συνάδελφος και φίλος, μας βοήθησε εντάχει να κάνουμε ένα tour d'horizon, αλλά επειδή αυτό ήταν εντάχει, σε δεσμεύω, όχι τώρα, το Σεπτέμβριο, μετά το καλοκαίρι, να τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά.
1: Χαρά μου να μιλάω μαζί σου.
0: Ναι, είσαι καλά και δική μου χαρά. Καλημέρα, Ανδρέα, καλό καλοκαίρι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Κυριακή μεσημέρι, Red News Radio 105,8. Όλοι εδώ είμαστε. Είμαστε στο τελευταίο βιράζ που θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης Γιακοβιάννης, αν ήταν κοντά μας, μιλώντας για το τελευταίο 200 για τον κλασικό αθλητισμό που περισσότερο από όλα του άρεσε. Αλλά εμείς είμαστε στο τελευταίο βιράζ και θα ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο Μουντιάλ που τελειώνει. Τελειώνει το μάτς. Και θα τη ρίξουμε με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Πάνο Σαμαρά. Πήγα να σε πω Αντώνη πάλι. Πάνο μου, καλημέρα. Πάνος.
1: Δεν έχω. Όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες.
0: Δεν σε ακούσαμε εξ αρχής. Είπες καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες ακροάτριες.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, είπα σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι. Πάνο, έχω μεγάλη χαρά, το είχα πει και εισαγωγικά που θα μιλήσουμε μαζί. Γιατί δεν είναι λίγα, 2-3 χρόνια και κυρίως δύσκολη ώρα. Έτσι, ξεκινάμε. Είχαμε 4 στο Μοσχάτο εσύ και εγώ στον Πειραιά για να είμαστε 5,5-6 παρά εδώ και είχαμε στην Ερασπόρ για 2-3 σεζόν, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ναι, κάπου εκεί είμαστε.
0: Το πρωινό, πολύ πρωινό, χάραγο στην Ερασπόρ.
1: Ήταν μια δοκιμασία.
0: Για μένα
1: αυτό διήρχησε καμιά 15 χρόνια νότι.
0: Α, εμένα όχι. Πάνω από 3 δεν θα άντεχα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά είχα τη χαρά να μιλάω με έναν κατεξοχήν αθλητικό συντάκτη που μου επέτρεπε να μπαίνω στα παιδεία του, αν και πολιτικό συντάκτη που είχε βρεθεί στην Ερασπόρ, όπως και εσύ, και εγώ είχα τη χαρά να μπορεί ένας αθλητικός συντάκτης να μπαίνει στα παιδεία της πολιτικής για τον αθλητισμό και της κοινωνιολογίας, θα λέγαμε, για τον αθλητισμό. Και με αυτή την σκέψη είπα να μιλήσουμε, όχι για να σε ρωτήσω πώς είναι η ζωή του συνταξιούχου. Αλλά επειδή χθες είχαμε μια ματσάρα, κέρδισε 6-4 η Αγγλία, τη Γαλλία, άξιζε το ξενύχτη. Σήμερα έχουμε τον τελικό, Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή όπως θέλετε, αλλά όχι τόσο για το αγωνιστικό σκέλος. Θέλω να κάνω μια γενική ερώτηση. Τι θα κρατούσες από αυτό το Μουντιάλ, την υπερπαραγωγή αλλά Τραμπ και Ινφαντίνο του Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής?
1: Έβαλες δυο από τους πρωταγωνιστές, έστω και αν δεν θα έπρεπε να είναι αυτοί, αλλά προφανώς θα μείνουμε και στο αγωνιστικό μέρος, δηλαδή στον εκπληκτικό Λιονέλ Μέση, ο οποίος στα 39 του χρόνια γράφει ιστορία. Δεν είναι τυχαίο, νότι μου, ότι είναι μαζί με τον Καφού ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στον κόσμο που παίζει σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, θρυλικός Πελέ, ο οποίος όμως δεν αγωνίστηκε σε έναν εκ των 3 στον οποίο ήταν παρόν ως μέλος αποστολής της Βραζιλίας. Οπότε ο Λιονέλ Μέση νομίζω ότι σημαδεύει ή χαρακτηρίζει αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο ολοκληρώνεται απόψε με το
0: και
1: μεγάλο
0: μάλιστα,
1: τελικό.
0: Όπως είπε, στα 39 του, χωρίς να έχει να αποδείξει τίποτα.
1: Ναι, και ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος θυμίζω, νότι μου, ότι το 2014, μετά το χαμένο τελικό με αντίπαλο τη Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελο, ακολούθησαν και οι χαμένοι τελικοί στο Κόπα Αμερικά με τη Χιλή το 2015 και 2016, είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από την εθνική ομάδα.
0: Ναι, ωστόσο, όριμος ηλικιακά τότε.
1: Ναι, στα 39 χρόνια, δηλαδή, τι άλλο να προσδοκά, πού άλλο να προσβλέπει σε μια back-to-back, που θα λέγανε και στο χωριό μας, κατάκτηση παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και παρότι και το 18 δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε από την Αργεντινή Γαλλία στη φάση των 16, αλλά στη συνέχεια τα σάρωσε όλα. Και το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το 22 και 2 Κόπα Αμέρικα και τελικό διπυρωτικό και όλα αυτά.
0: Αφού μένει στα αγωνιστικά, εγώ να προσθέσω στο Μέση, αν μου επιτρέπει.
1: Αυτό θα μας μείνει, έτσι, η παρουσία του Λιονέλ Μέση.
0: Ναι, να προσθέσω σε αυτά που ανέφερες ότι ήταν καταλυτική η παρουσία του. Δηλαδή, ο αποκλεισμός της Αγγλίας οφείλεται στο υπερπαιχνίδι Μέση και σε άλλα
1: στην παιχνίδια. Αφύπνιση.
0: Στην απόλυτη
1: ναι, αφύπνισή του, νότι μου. Γιατί αν δούμε λιγάκι τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά στους χρόνους, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στα 2/3 και πλέον του αγώνα βαδίζει. Ναι. Ή δεν επιταχύνει καθόλου.
0: Και ξυπνάει ξαφνικά και μεταμορφώνεται η Αργεντινή χάρη της αφύπνισής του.
1: Παίρνει
0: την
1: παγκέτα, δίνει το έναυσμα, οι στριλατοί του, συμπαίκτες του, και αρκούν δύο ενέργειες του, δύο ασίστ, ας πούμε, για να μπορέσει να ανατρέψει.
0: Ναι, αλλά τι ασίστ και τι ωραίες γλυκές μπαλιές, βεβαίως.
1: Εκπληκτικές, ναι, εκπληκτικές πάσες. Εντάξει, είδαμε ένα Μουντιάλ το οποίο έχει το ενδιαφέρον το αγωνιστικό. Μου είπες ότι θέλεις να μιλήσουμε για άλλα ζητήματα.
0: Όχι μόνο για ό,τι θέλεις να μιλήσουμε. Αλλά εντάξει, εγώ ξέρεις, βλέπω ότι η τεχνολογία μπαίνοντας στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, μπορεί να με πεις ξεπερασμένο. Κάπως, κάπως αλλάζει την, την, τη ματιά μας.
1: Τη μαγεία.
0: Και τη μαγεία, ναι, του. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, και δεν μιλάω για αυτό το Μουντιάλ, είναι εδώ και χρόνια αυτό που θα σου πω, ότι πανηγυρίζουμε δύο φορές για τον γκολ. Μία που μπαίνει αυθόρμητα και μία λέμε, όπ, για να δούμε μήπως είναι offside, τι θα πει το VAR.
1: Είναι το πολύπαθο VAR, το οποίο έχει ταλαιπωρήσει όχι μόνο ποδοσφαιριστές και ομάδες, αλλά και τους φιλάθλους που παρακολουθούμε. Βεβαίως έχει μπει η νότια, όπως είπες και εσύ, η τεχνητή νοημοσύνη στο παγκόσμιο κύπελο. Κάθε ομάδα αναλύει εκατομμύρια δεδομένα, 2.000 δείκτες απόδοση σε πραγματικό χρόνο, έχουν μπει ρομπότ, data centers, υπολογιστικά συστήματα κτλ. Και βεβαίως αυτό το πολύπαθο VAR, το οποίο έχει κάνει αρκετά λάθη, οι διαχειριστές του δηλαδή, αλλά λάθη και σκάνδαλα έχουμε αρκετά σε αυτό το Μουντιάλ, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο είναι ένα οικονομικό, ψυχολογικό, κοινωνικό φαινόμενο κλπ.
0: Για την τεχνολογία σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Είναι δυνατόν η ψηφιακή παρακολούθηση του παιχνιδιού από τόσες πλευρές να μην βλέπει ότι η μπάλα από τη σέντρα του τερματοφύλακα της Αγγλίας χτυπάει πάνω σε ένα, σε ένα drone, ξέρω εγώ, σε ένα καλώδιο και σκάει μπροστά στον Άγγλο και γίνεται αντεπίθεση και η κακομοίρα Νορβηγία χάνει γι' αυτό το λόγο, τρώει ένα γκολ δηλαδή.
1: Ενώ ας πούμε, εντάξει, αυτό το σπρόξιμο ή το υποτιθέμενο σπρόξιμο του Χόλαντ ή Χάλαντ, όπως θέλετε να τον πείτε, αυτό καταλογίστηκε ως φάουλ, αλλά δεν δόθηκε.
0: Άλλο φαινόμενο γι' αυτό, viral έγινε, είναι ο παίκτης που ξεχώρισε και έγινε και τραγούδι, έτσι.
1: Η Νορβηγία ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, όπως επίτρεψε μου να σου πω και το πράσινο ακροτήρι, δηλαδή μια χώρα της τάξης των περίπου 550.000 φιλάθλων, η οποία έκανε αυτές τις εκπληκτικές εμφανίσεις, πέρασε εύκολα από τον όμιλο, αίτητη, κράτησε την Ισπανία και στη συνέχεια είδες και με την Αργεντινή, ας πούμε, πόσο δύσκολη προσπάθεια χρειάστηκε η ομάδα του Λιονέλ Μέση. Υπήρξαν και το Μαρόκο.
0: Και το Κουρασάο παραλίγο να οδηγήσει την Αγγλία στα πέναλτι.
1: Τρομερά πράγματα έχουν γίνει. Κοίταξε, νότι μου. Είπαμε ότι γίνανε πάρα πολλά σκάνδαλα και σκανδαλάκια. Ένα ζήτημα το οποίο σχολιάστηκε ιδιαίτερα ήταν το γεγονός ότι η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ο Τζιάννη Ινφαντίνο αποφάσισαν και αύξησαν τον αριθμό των ομάδων σε 48.
0: Ακριβώς αυτό.
1: 12 όμιλοι των 4 ομάδων. Ένα επιπλέον γύρος knockout. Θα μου πεις ότι είχαμε ένα extra large, ας πούμε, επίτρεψέ μου τον όρο, τουρνουά, και βεβαίως
0: γιατί
1: το
0: ήταν
1: οικονομικό...
0: στα αμερικάνικα πρότυπα, όσο περισσότερα τόσο περισσότερη διαφήμιση.
1: Γιατί...
0: το λέει και το λαϊκό τραγούδι, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Μπορεί να πει η μπάλα στον Ινφαντίνο, αν η μπάλα έχει φωνή.
1: Θα δούμε λίγο τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία είναι τρομακτικά, είναι τρομερά. Ωστόσο, ουδέν κακό να μηγές καλού. Υπό την έννοια δηλαδή ότι είχαν τη δυνατότητα ομάδες οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαμε εμείς την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουμε, να δώσει το παρόν. Και επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη και επειδή είπαμε η οικονομία είναι η οποία κινεί τα πάντα, η σκέψη που υπάρχει για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, υπενθυμίζω ότι το 2030
0: Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
1: Ακριβώς σε τρεις χώρες, και μάλιστα δεν θα είναι μόνο τρεις, νότι μου, αλλά και άλλες τρεις της Λατινικής Αμερικής, είναι η Ουρουγουάη, η Αργεντινή και η Παραγουάη, θα φιλοξενήσουν ένα αρκτήριο παιχνίδι, ένα αρκτήριο παιχνίδια, που σημαίνει δηλαδή ότι θα έχουμε συνολικά 6 χώρες και 3 Ηπείρους. Όχι μόνο Ευρώπη και Αφρική, για το Μαρόκο λέω, αλλά και η Λατινική Αμερική. Εκεί λοιπόν η σκέψη του Ινφαντίνο και των ανθρώπων του είναι να υπερβούμε τον αριθμό των 48 και να φτάσουμε ενδεχομένως στις 60 ή 62, δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται.
0: Δηλαδή πόσοι δύο μήνες θα έχει Μουντιάλ.
1: Ναι, και γιατί αυτό? Γιατί θέλουν να βάλουν μέσα χώρες πληθυσμιακά τεράστιες, όπως είναι η Ινδία και η Κίνα. Εφόσον λοιπόν διευρυνθεί.
0: Μεγαλύτερες αγορές, έτσι.
1: Ακριβώς. Σκέψω ότι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων από τη μια και από την άλλη, αλλά 3 δισεκατομμύρια, που σημαίνει πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Άρα λοιπόν ετοιμαστείτε για ένα τέτοιο παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε, δεν θα αργήσουμε. Ακόμα και τώρα δηλαδή είχαμε τρεις χώρες με 16 πόλεις.
0: Τώρα αυτό που μου λες, που δεν το ήξερα, διαμορφώνει και μια νέα συνθήκη. Δηλαδή αν το 30 παίζουν δύο μήνες μέσα στο καλοκαίρι οι παίκτες, τι πρωταθλήματα και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο Champions League, ας πούμε, θα δούμε, και άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πότε θα ξεκουραστούν?
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι βιονική, δεν μπορεί να είναι ποδοσφαιρικές μηχανές. Γιατί όλο αυτό εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους τραυματισμών και βέβαια να ξεχυλώνει μια διοργάνωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά είπαμε ότι όλα αυτά θα τα δούμε. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι καθώς η FIFA προγραμματίζει έγκαιρα, όπως άλλωστε και όλες τις μεγάλες ομοσπονδίες, όπως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, γνωρίζουμε και πού θα γίνει το Μουντιάλ το 2034, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Σαουδική Αραβία, ανώτιμο.
2: Άντε πάλι τα λεφτά.
1: Λοιπόν, εκεί. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς τα λεφτά.
2: Καλά, και το προηγούμενο στο Κατάρ είχε γίνει, εντάξει.
1: Να, ακριβώς. Και επειδή λοιπόν οι καιρικές συνθήκες θα είναι ανάλογες, αντίστοιχες του Κατάρ, όπως καταλαβαίνετε, μάλλον το Δεκέμβριο θα έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ζωή, να έχουμε δηλαδή το 2034. Αλλά για να επιστρέψω λιγάκι σε αυτό που έθεσες εξ αρχής, είχαμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο το οποίο είναι αμφιλεγόμενο. Είναι, έχει αρκετά προβλήματα δηλαδή, έχει να κάνει με ζητήματα πολιτικά, γεωπολιτικά, ναι, κοινωνικά, αντιδράσεις κτλ.
2: Ένα πολιτικό αθλητικό θέμα έχει να κάνει, να προσθέσω στην ανάλυση σου πάνω μου, ότι η ομάδα του Ιράν επιβεβαιώθηκε ότι θα συμμετάσχει και είχε προκριθεί, είχαν προκριθεί οι άνθρωποι με τον δικό μας εντός εισαγωγικών, επειδή παίζει τον Ολυμπιακό, τον Ταρέμι αρχηγό, την τελευταία εβδομάδα ότι θα συμμετάσχουν, και μάλιστα κάθε φορά που παίζανε στις ΗΠΑ δεν διανυκτερεύαν εκεί. Έπρεπε να μπουν στο αεροπλάνο να πάνε στο Μεξικό. Και μετά να ξαναταξιδεύουν. Δηλαδή αυτό είναι
1: μια
2: κραυγαλαία αδικία.
1: Μα δεν ήταν μόνο αυτό. Επειδή υπήρχαν ζητήματα τεράστια με την λεγόμενη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ και ενδεχομένως και του Καναδά, θυμίσω ότι ο Σομαλός διαιτητής, ο Ομάρ Αρτάν, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος της Αφρικής και ο οποίος είχε επιλεγεί να διευθύνει παιχνίδια, του απαγορεύτηκε η είσοδο στις ΗΠΑ. Θεωρήθηκε ύποπτος για τρομοκρατικές ενέργειες.
2: Μπορεί σφυρώντας να γίνεται καμιά έκρηξη, ξέρω.
1: Μυστικά σημάδια. Στους Ιράνους, ας πούμε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος επιβραβεύεται από την UEFA, η οποία τον όρισε ενότιμο για να παίξει τον τελικό του Super Cup μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa.
2: Υπάρχει και μια που ανέφερες UEFA, υπάρχει και μια σοβούσα αντιπαράθεση μεταξύ UEFA και FIFA.
1: Ακριβώς. Και έχει να κάνει, ας πούμε, με αυτό το μέγα σκάνδαλο, με την εμπλοκή του Τραμπ, ο οποίος μεσολάβησε στον αγαπημένο του φίλο, τον Infantino.
2: Αφού του έδωσε και το
1: βραβείο ειρήνης.
2: Το βραβείο ειρήνης, αφού δεν πήρε τον Νόμπελ.
1: Μεσολάβησε λοιπόν για να αρθεί η τιμωρία του Center for και σημαντικού ατού των Ηνωμένων Πολιτειών, της ομάδας της Εθνικής, του Φόλα Μπαλογκάν. Ναι. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τιμωρηθεί με αναστολή δηλαδή. Αντέδρασε το Βέλγιο, αντέδρασε η UEFA. Είχαμε ανταλλαγή εδώ πολύ σύντομα.
2: Αντέδρασε και μέσα στο γήπεδο το Βέλγιο και τσέρξεται με τέσσερα ξεγυρισμένα γκολάκια.
1: Και σκέψουν ότι αυτή η αναστολή και η άρση της κόκκινης κάρτας για να μπορέσει να παίξει, ας πούμε, ο Μπαλογκάν εναντίον του Βελγίου, δεν βοήθησε η παρουσία του. 4-1 έχασε η Αμερική από το Βέλγιο. Αλλά συνεχώς αποφάσισε ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, ο Μοχάμεντ Αλ Καμαλή, ο οποίος είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να ρωτήσει καν τους άλλους 17 της Πειθαρχικής Επιτροπής. Πήρε την απόφαση, άλλαξε δηλαδή τα παγκόσμια δεδομένα.
2: Αφού το ζήτησε ο Τραμπ, το παραδέχτηκε ο Τραμπ, ότι πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο και του έκανε μια λύση να παίξει το παιδί.
1: Ακριβώς. Και εκτός από το Ιράν που λέγαμε που αναγκάστηκε να πάει στο Μεξικό, ας πούμε, για να έχει ως έδρα, υπήρχαν προβλήματα στις ελεύσεις και άλλων εθνικών ομάδων. Τη Σενεγάλη και του Ουσμπεκιστάν πέρασαν από τρομακτικούς ελέγχους. Δεν επιτράπηκε είσοδο σε φυλάκους χωρών όπως τη Αϊτή, του Πράσινου Ακροτηρίου, τη Ακτή, του Ελεφαντοστούνου, τη Σενεγάλη, τη Τινησία κτλ. Χρειάστηκε να πληρώσουν $15,000 για να πάρουν βίζα. Και πέραν όλων αυτών, είχαμε και το ζήτημα αυτό τη λεγόμενη ενυδάτωση, αυτό το cooling break που λένε.
2: Για να παίζουν παραπάνω διαφημίσεις.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό το είχαμε
1: πρωτοδείξει. Καταγερματισμός των αγώνων σε τέσσερις περιόδους δηλαδή, όπως στο NBA. Και όλα αυτά, αν έχουμε χρόνο, θα σας πω τα τεράστια έσοδα που αντλούν τα τηλεοπτικά δίκτυα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα ακριβώς χωρίς να υπάρχουν πάντοτε οι καιρικές συνθήκες για να
2: ισχύσει όλο αυτό.
1: Για να απαιτείται δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, ας πούμε στα οικονομικά στοιχεία, όσον αφορά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και με την FIFA, την Διεθνή, την Παγκόσμια Ομοσπονδία, να λέει ότι δεν έχει να λαμβάνει από αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης από τις διαφημίσεις. Ωστόσο, ας πούμε το Fox Sports, το οποίο έχει πληρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια, 500 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοση των αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, για έναν μέσο χρόνο διαφήμισης 30 δευτερολέπτων εισπράττει 200 με 300 χιλιάδες δολάρια. Όταν δε έπαιζε η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, το ποσό αυτό εκτοξευόταν στις 750 χιλιάδες δολάρια.
2: Ζαλίζουν οι αριθμοί. Ναι, για 30 δευτερόλεπτα, φαντάσου
1: για 30
2: πόσα,
1: δευτερόλεπτα.
2: Πόσα μισά λεπτά δηλαδή
1: στο διάστημα αυτό της λεγόμενης ενυδάτωσης, εκτιμάται ότι έχουν αποφέρει περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βεβαίως, επειδή είναι ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα παραμείνει και στο μέλλον. Βεβαίως υπάρχουν.
2: Αυτό το είδαμε και με τις 5 αλλαγές που θεσπίστηκαν προσωρινά, υποτίθεται επί πανδημίας, και πλέον έχει καθιερωθεί.
1: Ακριβώς.
2: Οι παλιές 2 και μετά 3 αλλαγές γίνανε 5 αλλαγές, δηλαδή τη μισή ομάδα, τη μισή δεκάδα. Συντοτερματοφύλακα.
1: Ακριβώς, ναι. Έχουμε και φωτεινές εξαιρέσεις, δεδομένου ότι το BBC, ας πούμε, το βρετανικό, δεν προβάλλει διαφημίσεις. Γενικότερα δεν προβάλλει το BBC στη διάστημα, ας πούμε, και των διαλυμάτων της ανυδάτωσης.
2: Ούτε εμείς προβάλαμε, νομίζω.
1: Ναι, ακριβώς. Να λέμε και τα καλά μας, δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνετε. Πάντως, όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, μιλάμε ότι είναι μια διοργάνωση η εκτίμηση, η οποία λέγεται ότι θα προσθέσει περίπου 41 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τις ΗΠΑ εκτιμάται στις 185.000, με τους κλάδους που επωφελούνται ή που κερδίζουν, είναι βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, οι αερομεταφορές, ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία, τα εισιτήρια, για τα οποία θα σας πω είναι τρομακτικές οι τιμές των εισιτηρίων, ακόμα επωφελούνται τα social media, οι streaming platforms, το online στοίχημα κτλ.
2: Πες μας για τα εισιτήρια, γιατί θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για την Εθνική Ελλάδα και με αυτή να κλείσουμε.
1: Ναι. Τα εισιτήρια νότιμου, τα οποία θεωρητικά, ας πούμε, ξεκίνησαν από τα 60 δολάρια στην αρχή για τα παιχνίδια των τριών εθνικών ομάδων των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, έφτασαν περίπου τα 350. Όταν ανεβαίναμε και πηγαίναμε σε knockout παιχνίδια, αυτά εκτοξεύονταν.
2: Δηλαδή,
1: και έτσι λοιπόν γύρω στα 500, ενώ όταν φτάναμε σε διακεκριμένες θέσεις, μιλάμε για 6.500 δολάρια σε καλές θέσεις στα γήπεδα μέσα, ενώ όταν πηγαίναμε στη δευτερογενή αγορά είχαμε από 16.000 μέχρι 60.000 δολάρια το εισιτήριο.
2: Όταν λες δευτερογενή αγορά, τι εννοείς?
1: Όταν κάποιος λοιπόν μέσω...
2: Μαύρη αγορά, αγόραζα εγώ και πουλούσα σε σένα.
1: Μαύρη αγορά. Υπήρχε και επίσημη, ουσιαστικά επίτρεψε μου τον αδόκιμο όρο επίσημη μαύρη αγορά, δηλαδή υπήρχε πλατφόρμα της FIFA όπου αν ο Νότης ήθελε να πουλήσει, ας πούμε, το εισιτήριό του και εξέφραζε κάποιος την επιθυμία να το αγοράσει σε πολλαπλάσια βεβαίως τιμή, έπρεπε ο πολλών και ο αγοράζων, ο πολιτής και ο αγοραστής, να καταβάλει το 15% στη FIFA.
2: Απίστευτο.
1: Οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή ότι κερδίζανε και από αυτή την αγορά. Δηλαδή μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
2: Είπες ότι το 30 θα συμμετάσχουν 60 ομάδες.
1: Δεν είναι επίσημο ακόμα,
2: δεν είναι επίσημο.
1: Αλλά προς τα εκεί προσανατολίζονται. Ναι, σε αυτό
2: άρα,
1: που θα φιλοξενηθεί, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
2: Άρα η εθνική φιλοδοξούμε να τα καταφέρει, έτσι δεν είναι? Να τη δούμε μετά το 2014.
1: Επιτέλους δηλαδή.
2: Από το 2014.
1: Τώρα έχουν περάσει 16 χρόνια μέχρι τώρα.
2: Θα έχουν περάσει
1: με την εθνική μας ομάδα που μας έκανε αθλητικά υπερήφανο το 2004. Επιτέλους δηλαδή να δούμε και από εκεί είναι ότι μου να τα καταφέρνουν.
2: Ναι, έστω στους ομίλους. Να σε ρωτήσω όμως, έχουμε μια φουρνιά νέων καλών παιδιών, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, ιδιαίτερα μεσοεπιθετικών θα έλεγα. Αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφερε η εθνική ομάδα.
2: Μήπως έκανε ένα λάθος, τον αγαπώ πολύ, τον συμπαθώ πάρα πολύ τον
1: Και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και προπονητής.
2: Μήπως δεν έκανε το μείγμα εκείνο που θα έπρεπε, δηλαδή με κάποιους λίγο μεγαλύτερους,
1: υπήρχε μια ισορροπία. Σωστά,
2: πιο
1: να
2: έμπειρα μια να τα κατάφερνε. Τέλος πάντων, αυτό είναι πίσω.
1: Και στην Ευρώπη είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς είχε απασχολήσει, πιστεύω να έχει αντιμετωπιστεί. Αλλά για να ολοκληρώσω έτσι, ίσα να προσπαθήσω να πω δύο πράγματα ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι, γιατί έλεγα ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και με οικονομικά στοιχεία και με κοινωνικά και τεχνολογικά κτλ. Κτλ. Ότι 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να αλληλεπιδράσουν ή αλληλεπέδρασαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή ουσιαστικά ανώτιμο του 75% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
2: Το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού.
1: Ακριβώς.
2: Τον τελικό
1: του παγκοσμίου κυπέλου απόψε στις 10 το βράδυ από ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 αναμένεται να παρακολουθήσουν κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
2: Μια Κίνα. Φαντάσου λοιπόν όταν μπει και η Κίνα και η Ινδία, πώς θα γίνει.
1: Και η Ινδία. Ακριβώς. Μιλάμε βέβαια για τον αθλητή. Και όσον αφορά τα εισιτήρια, ό,τι που λέγαμε για τις τεράστιες τιμές, ότι τα εισιτήρια τα οποία διατέθηκαν στο Μουντιάλ ήταν 6,5 εκατομμύρια. Αν αθροίσουμε τα εισιτήρια του 2018 στο Μουντιάλ της Ρωσίας και του 2022 στο Κατάρ, σε αυτές τις δύο χώρες που διοργανώθηκαν τα προηγούμενα παγκόσμια, αθροιστικά ήταν λιγότερα τα 6,5 εκατομμύρια. Θα μου πεις βέβαια ότι εκεί ήταν οι ομάδες 32,
2: ναι,
1: εδώ είναι 48.
2: Τα παιχνίδια,
1: αλλά ναι, μιλάμε τώρα για τον αθλητισμό. Μια παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής εσόδων υπολογίζεται ότι τα τελευταία 10 χρόνια ότι τα έσοδα που παρήγαγε η αθλητική βιομηχανία ήταν 2,3 εκατομμύρια δολάρια.
2: Σταμάτα, ζαλίστηκα.
1: Η δέκατη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Και μέχρι το 2030 θα φτάσει τα 3,5 με 4 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνεις δηλαδή. Είναι τεράστια τα μεγέθη. Ωστόσο δεν αυτό, πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πρώτα απ' όλα αθλητισμός, είναι σπόροι, είναι άνθρωποι.
2: Ναι, είναι πάνω απ' όλα παιχνίδι, είναι πάνω απ' όλα μαγεία και όλα αυτά που είπαμε μάλλον επιβεβαιώνουν κάτι, έτσι είχα γράψει επιπόλαια στο Facebook, στη σελίδα μου, όπως επιπόλαια γράφω τις περισσότερες φορές, πεθαίνει το ποδόσφαιρο με ερωτηματικό. Γιατί αν δεν συντηρήσουμε τη μαγεία και αν αφήσουμε όλα αυτά να πάρουν κεφάλι, δεν νομίζω ότι... Το ποδόσφαιρο θα είναι το ίδιο. Πάνο Σαμαράς, καλό συνάδελφος, φίλος.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ξέρω πάνω.
1: Για τη φιλοξενία να πω μόνο
2: εγώ σε ευχαριστώ για να
1: τα πούμε. Θα καμαρώσουμε τον Λιονέλ Μέση, τον 39χρονο, και τον 19χρονο, τον Γιαμάλ.
2: Που πριν 19 χρόνια του έκανε μπάνιο ο Μέση. Γιατί...
1: Σε μια εκδήλωση που έκανε η Μπαρτσελόνα με την αθλητική εφημερίδα Sport και τη UNICEF, ένα φιλανθρωπικό γκαλά για να συγκεντρωθούν πόροι.
2: Να το πούμε γι' αυτό.
1: Λοιπόν, για το όνομα του Θεού, πώς θα μπορούσε κανένας να σκεφτεί κάτι τέτοιο?
2: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι η φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά η φτωχή οικογένεια του Γιαμάλ κληρώθηκε να πάει στον Καμπ Νου στην Μπαρσελόνα και οι παίκτες της Μπαρσελόνα να πλύνουν παιδάκια, να παίξουν με τα παιδάκια. Ακριβώς. Μέσα στο... Τότε είχε το UNICEF η Μπαρσελόνα στη φανελά.
1: Ακριβώς. Και πιθανότητα ότι μία, για να συμβεί αυτό, να τεθούν αντιμέτωποι δύο άνθρωποι, μία στα 13,5 νομίζω δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια ήταν η πιθανότητα.
2: Τώρα...
1: Και οι δύο με κοινή αρχή τη Λαμασία. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε τα 13 του ο Μέση, στα 7 του ο Γιαμάλ και φτάσανε να είναι αυτοί που είναι.
2: Και ο Μέση 19χρονο τότε έπλαινε τον 9 μηνών Γιαμάλ.
1: Ναι.
2: Και σήμερα θα τους δούμε αντίπαλους. Θα πάω να παίξω στοίχημα γκολ και ο ένας γκολ και ο άλλος, να δω τι αποδίδει.
1: Με τα προγνωστικά να δίνουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στην Ισπανία σε ένα 54-56% και αντίστοιχα 46-44% στην ομάδα της Αργεντινής.
2: Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το δούμε το βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη και χαρά.
2: Ο Πάνος Σαμαράς, πάλιος συνάδελφος από την Έρα Σπορ, μας βοήθησε να δούμε οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές αλλά και αγωνιστικές όψεις του Μουντιάλ που τελειώνει σήμερα με το τελικό Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή όπως θέλετε. Νωρίτερα είχαμε μιλήσει με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο για κάναμε ένα tour d'horizon, κόμματα που διαλύονται, κόμματα που εμφανίζονται, κόμματα που περιμένουν στη γωνία να εμφανιστούν, κόμματα που είναι αμφίβολα θα φτάσουν και πώς θα φτάσουν μέχρι τις κάλπες. Συνδεθήκαμε και με τον κύριο Αρτοπίο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να μας καθησυχάσει για την φωτιά στα σελήνια της Σαλαμίνας και πιο νωρίς μια πιο φιλοσοφική διάθεση μιλήσαμε με τον Κώστα Κούρκουλο, αρθρογράφο και έγκριτο νομικό, για την κοινοτοπία του κακού και πώς αυτή εκφράζεται μέσω από την τρομοκρατία, όποιο χρώμα και αν έχει αυτή. Κάπως έτσι, Κυριακή μεσημέρι από την Ιστορία 105,8, φτάνουμε στο τέλος. Γιάννης Περιδέζης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα και σήμερα, εκτάκτως 2 ώρες, εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στη ροή. Να τις ανανεώσει στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Θάνος Χιαφάκας και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα τα λέμε όλη τη βδομάδα στο ρεπορτάζ. Την άλλη Κυριακή να είμαστε καλά. Κυριακή μεσημέρι από την Ιστορία 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Εσμαζόδητος. more.com.artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Σαλαμίνα, στην περιοχή Σελήνια. Νωρίτερα ήχησε το 112. Πόσο κοινοτάρχης της Μεσσηνίας φέρεται να εκβίαζε συγχωριανούς του για το πότισμα και τους έκαιγε τα κτήματα. Τους έκλεβε και επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 φωτιές σε 10 χρόνια είχαν βάλει στην περιοχή. Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες. Η αντίδραση της κυβέρνησης. Συνελήφθηκε ο 50χρονος που έβαλε φωτιά στην Άνοιξη. Σε κλειό καύσωνα η χώρα με σαραντάρια. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο με 43 βαθμούς Κελσίου. Θερινές εκπτώσεις, ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα, οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου. Ακόμα σκοράρουν στο Μαϊάμι. Έβρεξε 10 γκολ. Η Αγγλία νίκησε τη Γαλλία με 6-4 σε έναν τρελό αγώνα. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία από την ΕΡΤ1. Εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης κατά του Ιράν μετά και τους 2 θανάτους Αμερικανών στρατιωτών. Βουλευτές και υπουργοί διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, έγραψε ο Πρωθυπουργός. Πρόεδρος Ιρένα Δούρου, γραμματέας ο Νίκος Παπάς, απλό μέλος της Εκλογικής Επιτροπής ο Παύλος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται το μυστήριο με τη σωρό που βρέθηκε σε βαλίτσα. Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά. Στενοφόρο τράκαρε με αυτοκίνητο και τούμπαρε. Νεκρός ο ασθενής που μετέφερε, 2 διασώστες τραυματίες. Και τέλος, χωρίς delivery, ο τελικός του Μουντιάλ, στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, οι διανομής διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας μετά το θάνατο συναδέλφου τους σε τροχαίο στη Μεσογείο. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Σαλαμίνα, στην περιοχή Σελήνια, κοντά σε σπίτια. Πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνδράμουν από αεροσκάφη. Πάμε ευθύς αμέσως στην Σοφία Ορφανού, που παρακολουθεί την εξέλιξη της φωτιάς και μας ενημερώνει. Σοφία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη. Έχει πλέον οριοθετηθεί από ό,τι μαθαίνουμε από πυροσβεστικές μας πηγές. Αυτή τη στιγμή παραμένουν στο σημείο φυσικά ισχυρές δυνάμεις, περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, αλλά και ενέργεια μέσα, αλλά και επίγειες δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Καθώς και πριν από λίγα λεπτά, στο νότιο τμήμα, είχαμε μία ακόμη αναζωπήρωση, η οποία ωστόσο ελέγχθηκε άμεσα από τα ενέργεια μέσα. Για στο σημείο να θυμίσουμε ότι είχαν σπεύσει και εθελοντές όπου συνέδραμαν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία είχε ξεσπάσει λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνας, δίπλα ακριβώς από σπίτια, και κατέκαψε δασική έκταση, χωρίς ωστόσο οι φλόγες να μπουν από ό,τι μαθαίνουμε στο εσωτερικό των σπιτιών.
4: Και ήχησε και το 112, έτσι.
5: Αρχικά υπήρξε ένα μήνυμα του 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, και μετά για την απομάκρυνσή τους από το σημείο για προληπτική εκένωση ουσιαστικά.
4: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Τώρα, το κατόφλι των δικαστηρίων Καλαμάτας πέρασαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση των κατεξακολούθηση εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι συλληφθέντες είναι ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρόεδρος τοπικής κοινότητας και ο αδελφός του. Πάμε στον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Χάνω εδώ από την ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης του Δήμου Πυλονέστρος, που πραγματικά, όπως αντιλαμβάνεστε, η ταυτότητα των φερόμενων ως δραστών έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση στην περιοχή, γιατί μιλάμε για έναν ενεργεία κοινοτάρχη, μιλάμε για πυροσβέστη εν ενεργεία και τον αδερφό του πρώτου. Τώρα πέρασαν την πόρτα, όπως σωστά είπε, των δικαστηρίων σήμερα το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την προσεχή Τετάρτη, και μέχρι τότε βρίσκονται υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Ενώ τόσο κατά την είσοδό του στα δικαστήρια, όσο και τον έξοδό του, έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος από την Αθήνα, είναι αυτοί που τους μετέφεραν και τους έβγαλαν από το δικαστικό μέγαρο. Οι ίδιοι, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με όσα μας είπαν οι δικηγόροι τους, οι οποίοι τώρα ενημερώνονται για την δικογραφία και το τι περιέχει αυτή, αρνούνται αρχικά όλες τις κατηγορίες τις οποίες τους αποδίδονται. Η βαρύτατη κατηγορία που τους αποδίδεται και η κυριότερη είναι αυτή του εμπρισμού κατά εξακολούθηση, τουλάχιστον κατηγορούνται για 7 πυρκαγιές τα έτη 2024 και 2025, τόσο βασικές όσο και αγροτικές, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατέστρεψαν περιουσίες σε συγκεκριμένες πυρκαγιές, ενώ μπορούσαν να βλάψουν ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Κάποιοι εξ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κατηγορούνται και με την κατηγορία της εκβίασης, καθότι σύμφωνα με πληροφορίες, Γρηγόρη, φέρεται να είχαν υποέλεγχο το αρδευτικό σύστημα εδώ της περιοχής, να ζητούσαν από συγχωριανούς τους κάποια συγκεκριμένα ποσά για να ανοίξουν, να ποτίσουν τα χωράφια τους. Mm-hmm. Αν δεν εισέπραταν αυτά τα λεφτά, τότε φαίνεται ότι κατέστρεφαν τις
4: περιοχές. Κώστα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει συνάφεια της πυρκαγιάς με τον εκβιασμό. Έτσι,
6: ακριβώς.
4: Υπάρχει συνάφεια.
6: Σε κάθε περίπτωση θέλω να σου πω, Γρηγόρη, ότι...
4: Θάνος, Κώστα, ο Θάνος
6: είναι. Χίλια συγγνώμη, Θάνο, από συνέχεια, από συνήθεια. Λοιπόν, Θάνο, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μία... για φωτιές που τα τελευταία χρόνια έχουν μπει ούκο λίγες φορές. Μιλάμε για δεκάδες πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να η ΔΑΕ να έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες και έμπειρα στελέχη της, τουλάχιστον τα τελευταία 2,5 χρόνια, να βρίσκονται κυριολεκτικά εδώ στην περιοχή και να διερευνούν έρευνα για αυτές τις υποθέσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι όλη αυτή η έρευνα, τηλεφωνικές συνδιαλλαγές οι οποίες έχουν νόμιμα στα χέρια τους, σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν πάρει, τα στοιχεία που συνέλεξαν τα έμπειρα στελέχη εδώ επιτόπου, στα μέρη που κάηκαν, είναι όλα αυτά που οδήγησαν στα τρία εντάλματα σύλληψης χθες το πρωί και να οδηγηθούν αυτοί οι τρεις κατηγορούμενοι σήμερα στη δικαιοσύνη.
4: Είχαν και την εποπτεία της περιοχής ό,τι έχει να κάνει με το νερό, δηλαδή.
6: Αυτό είπα και νωρίτερα, ότι ουσιαστικά φαίνεται ότι έλεγχαν το ερδευτικό σύστημα. Κοίταξε,
4: και έδιναν νερό σε κάποια χωράφια, ενώ σε κάποια άλλα όχι, ανάλογα.
6: Είναι ψιλογνωστό στα χωριά εδώ, στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα καλοκαίρια ζητήματα λειψιδρίας, οι βάνες να ανοίγουν και να ελέγχονται κυρίως από στελέχη της αυτοδιοίκησης, κυρίως στους κοινοτάρχες.
4: Μάλιστα.
6: Φαίνεται ότι το χρησιμοποιούσαν ως μέτρο εξουσίας και εκβιασμού προς άλλους χωριανούς τους, σύμφωνα με την έρευνα του πυροσβεστικού σώματος των στελεχών της ΔΑΕ. Όλο αυτό. Είναι λοιπόν σε συνάφεια με τις δασικές πυρκαγιές. Μιλάμε για πολλές δασικές πυρκαγιές που έχουν δει οι άνθρωποι εδώ να καταστρέφονται και οι περιουσίες τους σε λοκαλλιέργειες. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν κινδυνεύσει και ανθρώπινες ζωές. Είχαμε κενώσεις χωριών τα προηγούμενα χρόνια σε δασικές πυρκαγιές.
4: Βέβαια, γιατί η φωτιά μπορεί να επεκταθεί. Είχαμε και τα ρήφες, γνωρίζουμε, Κώστα, πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
6: Τα ποσά, και το λέω με κάθε επιφύλαξη γιατί είναι πολύ νωρίς να έχουμε κάποια ποσά. Μιλάμε για μικροποσά, κυρίως για 200-300 ευρώ, αυτά που ζητούσαν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, είναι πληροφορίες που τις μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Τώρα είναι στο στάδιο, δηλαδή και οι δικηγόροι αυτές τις ώρες έχουν πάρει την πληροφορία, την δικογραφία, να δουν γιατί κατηγορούνται οι πελάτες. Ως πάντως, σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι οι δικηγόροι επαναλαμβάνουν ότι αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται από τις αρχές.
4: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, στην Αττική, βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει καρέ-καρέ τις κινήσεις 50χρονου την ώρα που βάζει φωτιά στον οικισμό της Άνοιξης. Πάμε ξανά στην Σοφία Ορφανού που έχει το ρεπορτάζ. Σοφία.
5: Και στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται το 50χρονο στις 16 Ιουλίου στις 11 και 22 λίγο πριν από τα μεσάνυχτα να κινείται πεζό στην Οδό Δημοκρατία στην Άνοιξη. Για μερικά λεπτά κοντοστέκεται δίπλα από κάδους απορριμμάτων και αφού κάνει ελάχιστα βήματα εκδηλώνεται η πυρκαγιά δίπλα ακριβώς μάλιστα από δασική έκταση. Ο ίδιος, όπως διακρίνουμε και στα πλάνα, συνεχίζει να περπατάει σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ πίσω τη φωτιά έχει πλέον πάρει διαστάσεις. Μετά από την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί ούτε στη δασική έκταση αλλά ούτε και σε σπίτια που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα από το σημείο, γι' αυτό και υπήρχαν και κάδοι απορριμμάτων. Έκαναν τεράστια έρευνα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, όπου έφτασαν στα ίχνη του 50χρονου, όπου και συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για εμπρισμό. Ο ίδιος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει υποστηρίξει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, ότι δεν θυμάται τις κινήσεις του και ότι δεν επέστρεψε πεζό στο σπίτι του.
4: Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω εκ νέου τώρα. Στην Θεσσαλονίκη έντονο προβληματισμό προκαλούν οι εκατοντάδες πυρκαγιές που εκδηλώνονται καθημερινά. Πάμε στον συνάδελφο τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Θάνο, κυρίες και κύριοι από τη Θεσσαλονίκη. 262 εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν τις πρώτες 18 μέρες του Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καθημερινά 15 πυρκαγιές στον νομό Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ μεγάλο το
4: 15
7: νούμερο.
4: 15 φωτιές πυρκαγιές σε καθημερινή βάση.
7: Σε καθημερινή βάση. Και είχαμε τρεις πυρκαγιές μεγάλες στο τελευταίο διάστημα. Η μία ήταν και φωνική με τρεις νεκρούς στην Λυτή, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη ήταν στο Ρεόκαστρο, όπου εκεί είχαμε μεγάλες ζημιές σε εγκαταστάσεις. Και η τρίτη ήταν την προηγούμενη εβδομάδα που έφτασε μέχρι και τα πρώτα σπίτια της Ουρωτής στην Θέρμη. Συνολικά στην Κεντρική Μακεδονία τις 18 πρώτες μέρες είχαμε 626 πυρκαγιές. Και για αυτό το λόγο έχουν φεριβωθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία και στελέχη της Διοίκησης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα βρίσκονται από την περασμένη Τετάρτη εδώ, κάνουν φίλο και φτερό της στα συμβάντα προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάποια από αυτά, σε κάποια από αυτά συσχέτιση. Πάντως αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι έχουν αλλάξει κλιματολογικές συνθήκες στη Βόρεια Ελλάδα. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό οδήγησε στο να έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία μεγάλωσαν γρήγορα. Τώρα έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες, έχουμε άνοδο θερμοκρασίας και αυτό ευνοεί τις πυρκαγιές. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό που τονίζει η πυροσβεστική και συνιστά είναι προσοχή, τη μέγιστη προσοχή στους πολίτες.
4: Τίμο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σταδιακά τις επόμενες ημέρες και την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την Τρίτη με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, μας ενημερώνει σχετικά. Αναστασία, καλό μεσημέρι, τα λέγαμε και χθες. Έχουμε μπει, έχουμε περάσει σε καθεστώς καύσωνα.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ήδη, έχει ξεκινήσει αυτός ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, καθώς ήδη και χθες σημειώθηκαν θερμοκρασίες που έφτασαν τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές τα υπηρετικά. Τοπικά είχαμε και 39 σε κάποιες περιοχές. Οπότε, ναι, έχει ξεκινήσει ο καύσωνας αυτός. Μια αντίστοιχη κατάσταση περιμένουμε και για σήμερα. Υπάρχει πιθανότητα τοπικά να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς, αλλά την κορύφωση την περιμένουμε αύριο και κυρίως την Τρίτη. Οπότε, περιμένουμε 40 στις υπηρετικές περιοχές. Περιμένουμε να ανέβει αρκετά υψηλά η θερμοκρασία και στην νησιωτική χώρα. Στην Κρήτη ήδη από τώρα Έχουμε θερμοκρασίες που φτάνουν τους 38 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά περιμένουμε να φτάσει αρκετά υψηλά η θερμοκρασία, κυρίως Δευτέρα και Τρίτη. Είναι πιθανό τοπικά να αγγίξουμε και τους 41 βαθμούς, κυρίως την Τρίτη και κυρίως σε περιοχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, δηλαδή μιλάμε για τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ενώ από την Τετάρτη πλέον θα αρχίσει η αποκλιμάκωση του φαινομένου από τη Βόρεια Ελλάδα. Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα θα γίνει αισθητή μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ την Πέμπτη πλέον θα μπει ο βοριάς. Θα έχουμε αρκετή πτώση της θερμοκρασίας, θα γίνει αισθητή γενικά σε όλη τη χώρα και θα πάμε σε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερες. Δηλαδή θα είναι αισθητή αυτή η μεταβολή στον καιρό. Μιλάμε για μέγιστες τιμές πλέον γύρω στους 34-35 το πολύ.
4: Και μετά έρχονται και οι βροχές, μας είπες.
8: Βέβαια. Βέβαια, περιμένουμε ήδη και την Τετάρτη, περιμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, πιθανότατα και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Την Πέμπτη επίσης περιμένουμε κάποιες βροχές, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά τις περισσότερες βροχοπτώσεις τις περιμένουμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει ένα σύστημα το οποίο θα φέρει αρκετή βροχή, θα φέρει καταιγίδες και θα ρίξει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία. Λοιπόν, σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
4: Καύσωνα στις καταιγίδες, θέλω να σε ρωτήσω, δεν είναι είδηση όμως το γεγονός ότι μιλάμε για τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού και είναι 19 Ιουλίου. Εγώ θυμάμαι συζητήσεις από τον Μάη, από τον Ιούνιο για καύσωνες. Δεν είναι είδηση ότι έχουμε φτάσει, πάμε προς το τέλος του Ιούλη και μιλάμε για τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Δεν είναι σημαντικό αυτό?
8: Σίγουρα είναι ασυνήθιστο και κυρίως τα τελευταία χρόνια όντως είχαμε θερμοκρασίες που φτάναμε τους 40 βαθμούς και Ιούνιο και Ιούλιο νωρίτερα και Ιούνιο, αλλά και υπήρξαν χρονιές που φτάσαμε και τους 40 βαθμούς τον Μάιο. Σίγουρα έχουμε αργήσει, μπορούμε να το πούμε έτσι, φέτος να ανέβει η θερμοκρασία τόσο πολύ. Δεν είναι συνηθισμένο. Εντάξει, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και ως αφύσικο σε καμία περίπτωση.
4: Όχι, ξανασυμβεί.
8: Είναι ασυνήθιστο.
4: Αυτοί οι καύσωνες που πραγματικά έπληξαν την Ευρώπη, υπάρχει περίπτωση να επηρεάσουν ή κατά κάποιο τρόπο να τους δούμε και στη χώρα μας?
8: Να έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα και στη χώρα. Ναι. Φυσικά υπάρχει περίπτωση. Πάντα υπάρχει περίπτωση να έχουμε τέτοια. Ήδη για τη χώρα μας έχουμε βιώσει πολύ χειρότερες συνθήκες από αυτές που έχουμε τώρα. Αυτός ο καύσωνας είναι και μικρό σε διάρκεια και μέτρια έντασης, μπορούμε να πούμε. Τα 40-41 βαθμοί δεν είναι κάτι σε καμία περίπτωση πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Και φυσικά, ναι, υπάρχει περίπτωση να έχουμε πολύ πιο
4: ισχυρά φαινόμενα.
8: Ωστόσο, πρέπει να πούμε, να σημειώσουμε ότι τα προγνωστικά μας στοιχεία, τα πιο μακροπρόθεσμα, δεν φαίνεται ότι δείχνουν μια τέτοια τάση για το φετινό καλοκαίρι. Είναι αρκετά συγκρατημένα. Φαίνεται ότι δείχνουν δεν φαίνεται ότι δείχνουν μια τέτοια τάση για το φετινό καλοκαίρι. Είναι αρκετά συγκρατημένα.

0: να ζητούν καταφύγιο σε παραλίες και πισίνες. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος και θα μας ενημερώσει για την πραγματικότητα που επικρατεί στην περιοχή της Πάτρας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι θυμίζει και εποχές COVID λίγο το κέντρο της Πάτρας αυτές τις ημέρες.
0: Έρημη χώρα, έτσι.
1: Είναι ελάχιστη τελείως. Πραγματικά είναι πολύ λίγη η κίνηση την οποία υπάρχει. Μετρά στους περιπατητές στο κέντρο της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου, στα δάχτυλα του ενός κεριού. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι βέβαια έχουν φύγει από το κλεινό νάστι, έχουν πάει σε κάποια κοντινή παραλία για να δροσιστούν, να κάνουν τις βουτιές τους, να απολαύσουν την Κυριακή τους δίπλα στο κύμα και όχι μέσα στο κέντρο της Πάτρας, παρά το γεγονός ότι είναι ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα εξαιτίας των θερινών εκπτώσεων. Βέβαια και πολλοί έμποροι είναι αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους σήμερα για να προτιμήσουν κάποια κοντινή απόδραση. Έτσι κι αλλιώς και το καταναλωτικό κοινό είναι πολύ λίγο, είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν με κάποιες τσάντες στα χέρια στο κέντρο της Πάτρας. Πάντως να πούμε ότι η κατάσταση σήμερα εξαιτίας έτσι λίγο της θαλασσινής αύρας που υπάρχει από τον Πατραϊκό είναι κάπως καλύτερη σε σχέση με χτες τουλάχιστον. Δεν φαίνεται να έχει ξεπεράσει θερμοκρασία πάνω στους 34-35 βαθμούς στο κέντρο της Πάτρας. Ωστόσο οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για ζέστη αρκετή και αύριο και μεσαύριο. Επομένως είναι πολύ πιθανό να δούμε το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει σε πιο μεγάλα ύψη αν αυτό το αεράκι σταματήσει να έρχεται να μας δροσίζει από τον Πατραϊκό κόλπο.
0: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, καυτή είναι η μέρα και στην Λάρισα. Εκεί βρίσκεται η Μάνια Γκουσιάρη και θα μας πει περισσότερα. Μάνια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου έχουμε συνηθίσει βέβαια στις υψηλές θερμοκρασίες. Κανείς εδώ δεν μιλάει για καύσωνα στην πόλη μας, αφού συνηθισμένοι είμαστε στις θερμοκρασίες αυτές που επικρατούν αυτή την ώρα. Ποιες είναι αυτές? Σύμφωνα με την μέτρηση που δίνει αυτή τη στιγμή ο μετεωρολογικός σταθμός του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας της Λάρισας, η θερμοκρασία είναι στους 37,2 βαθμούς, η αίσθηση δυσφορίας στους 38,1, ένα βαθμό παραπάνω. Υπάρχει ένα αεράκι ελαφρύ αν βγει κανείς λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης. Εγώ βρίσκομαι σε ένα τέτοιο σημείο, σε μια συνοικία της Λάρισας στην Νεάπολη, όπου λειτουργεί η δημοτική πισίνα της πόλης και όπου εδώ φαίνεται ότι ήταν η επιλογή σήμερα για αρκετούς Λαρισαίους, από αυτούς τέλος πάντων που δεν κατάφεραν ή δεν προτίμησαν
0: βούτυξες,
2: να πάνε σε κάποια παραλία.
0: Μάνια, βούτυξες ή όχι?
2: Όχι, όταν είμαστε σε δουλειά δεν μπορούμε να αναφερθούμε.
0: Θα το έκανες πιο ζωντανό το ρεπορτάζ.
2: Να το ζήσουμε και εμείς, λες,
0: την επόμενη φορά.
2: Λοιπόν, ίσως την επόμενη φορά.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Όχι, δεν έχω να πω κάτι, επειδή είπα για τα παράλια εδώ κοντά της περιοχής, στον Αγιώκαμπο, στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στα παράλια της Πιερίας που πάνε πολύ Λαρισαίοι. Οι πληροφορίες μας από εκεί αναφέρουν ότι δεν πέφτει η καρφίτσα που λέμε. Έχουν βουλιάξει οι κοντινές παραλίες, αλλά και εδώ στην πόλη όσοι μένουν, μια χαρά βλέπω ότι περνάνε. Οπότε εντάξει, θα το περάσουμε και αυτό.
0: Θα το περάσουμε και αυτό. Μάνια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και έφτασε η πιο μεγάλη στιγμή. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει ο πρώτος Latin τελικός στην ιστορία ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε ο πιο θεαματικός από πλευράς επίτευξης τερμάτων μικρός τελικός. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό σου μεσημέρι. Έβρεξε γκολ χτες. Έβρεχε συνεχώς γκολ. Είδαμε μία ανατροπή, πήγε να γίνει η ανατροπή. Είδαμε μία Αγγλία να παίζει σχεδόν μονότερμα τη Γαλλία. Πήγε να γίνει η ανατροπή, αλλά τελικά δεν έγινε.
3: Ναι, δεν έγινε και μακάρι αυτός να είναι και ένας προάγγελος για το τι μπορεί να δούμε σήμερα, έτσι. Διαφορετικά παιχνίδια, αλλά...
0: Τόσα γκολ δεν νομίζω.
3: Ήταν ένα φεστιβάλ γκολ χθες. 6-4 νίκησε η Αγγλία τη Γαλλία. Τερμάτισε τρίτη, πήρε και τα μετάλλια της. Το ευχαριστήθηκαν και οι Άγγλοι πάρα πολύ μετά τον αποκλεισμό τους από τον τελικό. Προηγήθηκαν μάλιστα με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Εμπαπέ και η παρέα του ήταν εξίσου καταπληκτική όσο και οι Άγγλοι στο πρώτο ημίχρονο. Μείωσαν το σκορ, έφτασαν στο 4-3, βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 5-3, έκανε το 5-4, αλλά τελικά ο Μπέλιχαμ είχε την τελευταία λέξη και έκανε αυτό το τελικό και εντυπωσιακό με 10 γκολ 6-4. Ένα πραγματικά πολύ εντυπωσιακό γεγονός. Έτσι ο Εμπαπέ έφτασε τα 10 τέρματα φέτος, 22 στο σύνολο, ναι. Ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει 8 και φέτος και

0: 21 συνολικά και περιμένει τον μεγάλο Λιονέλ Μέση σήμερα τι θα κάνει για να μάθει ο Γάλλος Σταρ εάν τελικά κατακτήσει αυτός το χρυσό παπούτσι. Χρειάζεται τουλάχιστον 2 γκολ ο Μέση για να φτάσει και αυτό στα 10 γκολ όσον αφορά τη μάχη για το πρώτο σκόρερ και μία ασίστ αν θέλει να ξεπεράσει τον σπουδαίο επίσης Εμπαπέ. Από εκεί και πέρα, λίγες ώρες έμειναν για το τελικό του 23.
1: Πριν πάμε στο τελικό, έρχεται ο Ζιζού στην Γαλλία.
0: Ο Ζιζού ήταν τέλος του μήνα, θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του Ντεσάν και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί. Ο Ζιζού, ο οποίος εδώ και 1-1,5 χρόνο είναι γνωστό ότι είναι έτοιμος να αναλάβει, να επιστρέψει έπειτα από μια πενταετία στους πάγους πάλι, αυτή τη φορά της αγαπημένης του Γαλλίας. Να θυμίσω ότι ο Ζιζού ως ποδοσφαιριστής έχει παίξει 2 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Το νέα τον έχει κατακτήσει.
1: Πρέπει το 98 να έχει παίξει και με το Ντεσάν. Να είναι μαζί, συμπαίκτες.
0: Συμπαίκτες ήταν, βέβαια. Αρχηγοί, οι τρεις αρχηγοί μαζί με το Δεσαγή ήταν οι αρχηγοί της Εθνικής Γαλλίας το 1998 και φυσικά το 2002 με την ιστορική κουτούλια στο Ματεράτσι, οι παλαιότερους να θυμούνται αυτή την κουτούλια στο κυκνιάσμα του μεγάλου Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Πάμε στο τελικό.
0: Πάμε στο τελικό λοιπόν, 23ος τελικός, 10 ώρα το βράδυ από την ΕΡΤ 1 στο Midlife Stadium, 80.663 θεατών στο New Jersey, Υόρκης, εκεί όπου θα παραβληθεί και ο πρόεδρος Στράντο, το είπαμε και χθες, και θα παραδώσει και το βαρύτιμο τρόπαιο στους διοικητές. Θα κάνει και την απονομή δηλαδή ο Τραμπ.
1: Ο Μιλέη δεν θα πάει της Αργεντινής, λέει, γιατί το θεωρεί γρουσουζιά. Έτσι διάβασα. Ο πρόεδρος της Αργεντινής λέει δεν θα πάει να δει τον αγώνα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν θα πάει, λέει, γιατί δεν πιστεύει ότι θα είναι γρουσουζιά άμα
0: πάει. Είναι προληπτικός. Ναι.
1: Εντάξει. Υπάρχουν και αυτά.
0: Δεν νομίζω ότι θα φταίει αυτό. Αν το χάσει η Αργεντινή, δεν θα φταίει αυτό σίγουρα. Η Ισπανία-Αργεντινή λοιπόν στην παγκόσμια σκακέρα και ο θρόνος του ποδοσφαίρου περιμένει να μάθει τον επόμενο βασιλιά, εκτός κι αν ο βασιλιάς παραμείνει στο θρόνο του και αναφέρουμε φυσικά στο Λιονέλ Μέση, ο οποίος με την Αργεντινή κατέκτησε το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο και ετοιμάζεται για το back-to-back, κάτι που έχει καταφέρει μόνο η Ιταλία το 34 και το 38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Ετοιμάζεται λοιπόν και η Αργεντινή για αυτό το επιβλητικό back-to-back. Οι Ισπανοί κυριαρχούν με την μπάλα στα πόδια σε όλο το παγκόσμιο κύπελλο. 63% κατοχή δεν είχε κανένας μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο. Η καλύτερη άμυνα απέναντι στον καλύτερο ποδοσφαιριστή του τουρνουά, Μέση. Καλύτερη άμυνα είναι της Ισπανίας. Η Ισπανία έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ σε όλη τη διοργάνωση, παρουσιάζοντας ένα σύνολο με το απόλυτο το πνεύμα της ομαδικότητας. Από την άλλη, η Αργεντινή του Λίο Μέση έχει μοχθήσει όσο καμία άλλη ομάδα, αφού για να αγωνιστεί στο τελικό χρειάζεται να φτάσει αρκετές φορές στα όρια του αποκλεισμού και με γκολ στο τέλος των αναμετρήσεων καταφέρνει τελικά να πετυχαίνει τις ανατροπές και να παίρνει τις προκρίσεις και να φτάσει στο τελικό. Στη φετινή διοργάνωση η Αργεντινή έχει πετύχει 11 γκολ από το 75ο λεπτό και μετά. Να θυμίσω με το πράσινο ακροτήρι στους 32, 3-2 στην παράταση. Με την Αίγυπτο στους 16, 3-2 με ανατροπή. Με την Ελβετία στους 8, 3-1 στην παράταση. Και με την Αγγλία το ιστορικό αυτό παιχνίδι 2-1 με επίσης ετική ανατροπή μέσα σε 7 λεπτά. Τα τελευταία αυτά λεπτά. Η προϊστορία είναι απολύτως ισορροπημένη, για να πούμε και κάτι διαφορετικό, καθώς έχουν αναμετρηθεί 14 φορές με 6 νίκες σε κάθε ομάδα και 2 ισοπαλίες. Η Ισπανία έχει πετύχει 19 γκολ και η Αργεντινή 18, δηλαδή βλέπετε και μια ισορροπία και στην προϊστορία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, δηλαδή η Ισπανία, θα αντιμετωπίσει την ενεργεία πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής σε τελικό Μουντιάλ, δηλαδή την Αργεντινή. Παράλληλα, αυτή θα είναι η δεύτερη αναμέτρηση με το τρόπαιο ανάμεση σε δύο ισπανόφωνες χώρες, γιατί λέγαμε ότι είναι ομαδικός Λάτιν. Έχει ξανασημειωθεί το 1930, όταν η Ουρουγουάη νίκησε την Αργεντινή με 4-2. Έτσι για την ιστορία το λέω.
1: Ωραία, Τάσο. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Καλά, έχουμε πάρα πολύ για το χρηματοστήριο του τελικού με τα πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Είναι 1,2
1: και υπάρχει, δισεκατομμύρια. Και υπάρχει και γκρίνια από κάποια site, ένα ιταλικό site διάβαζα, ότι ένα λαϊκό άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο γίνεται, μετεξελίσσεται σε ένα άθλημα πολυτελείας, έτσι.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα, αλλά τώρα έχει φτάσει στο αποκορύφωμα το φαινόμενο αυτό με τα πολύ ακριβά εισιτήρια των 11.000 ευρώ, των 56.000 ευρώ τα διπλά κάποια κόμπο, έτσι λέγονται, εισιτήρια. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι άλλο στην Αμερική. Να πω μόνο εδώ ότι 1,2 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ κοστίζει η Εθνική Ισπανίας η χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών, έτσι, και 807,5 εκατομμύρια ευρώ της Αργεντινής. Ο Γιαμάλ βεβαίως είναι ο πιο ακριβός με 200 εκατομμύρια ευρώ, τόσο κοστολογείται, όσο και ο Χάλαντ, έτσι, για το Φιαθήνη να το πω. Και το εντυπωσιακό είναι στην περίπτωση αυτή, για να κλείσω και με αυτό, ότι ο Μέση κοστολογείται, κρατηθείτε, μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ λόγω ηλικίας, και που είναι 39 χρονών. Βεβαίως αυτή τη στιγμή όποιος πάει να πάρει το Μέση πρέπει να δώσει πάρα πάρα πολλά εκατομμύρια, γιατί αν θελήσει ο Μέση να αλλάξει στέγη και να φύγει από τη γκλαμουριά του Μαϊάμι, θα πρέπει κάποιος να πληρώσει πάρα πάρα πολλά χρήματα.
1: Μια κουβέντα το άκουγα από παρουσιαστή Βρετανό για τον Μέση. Έλεγε περπατάει στο γήπεδο και κάποια στιγμή τον ξεχνάς. Και μόλις πάρει την μπάλα, τότε είναι ξαφνικά σαν να πέφτει κεραυνός. Και
0: ναι, αμέσως... πολύ ωραία αυτή η παρομοίωση, πες το πως θέλεις, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ο Μέση κάνει κατά μέσο όρο 8,5 χιλιόμετρα σε κάθε αγώνα. Δεν είναι πολλά συγκριτικά με τους συμπαίκτες του ή και τους αντιπάλους. Μάλιστα μπορεί να είναι και τελευταίος σε χιλιόμετρα, αν εξαιρέσει τους τερματοφύλακες δηλαδή. Αλλά όταν βγαίνει την μπάλα πραγματικά γίνεται σύμφωνας και αυτά που κάνει είναι μοναδικά.
1: Κεραυνός. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα απολαύσουμε το σημερινό μάτς από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ. Τώρα, περίπου 20.000 φίλαθλοι της Αργεντινής μετέτρεψαν την Times Square σε εξέδρα την παραμονή του μεγάλου τελικού. Ουσιαστικά μετέτρεψαν την πλατεία Times Square σε Buenos Aires, σε σχέση με το μεγάλο τελικό που είπαμε και νωρίτερα με τον Τάσο, εκφράζοντας την πίστη τους για την νίκη, ενώ και οι Ισπανοί φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους του Μανχάταν. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα.
2: Ναι, τουλάχιστον 20.000 οι Αργεντινοί φίλαθλοι που κατέκλυσαν την Times Square πανηγυρίζοντας, δηλώνοντας σίγουροι για την νίκη της Αργεντινής, αλλά και εκφράζοντας τη λατρεία τους για τον Λιονέλ Μέση που ουσιαστικά τους έφερε μέχρι το μεγάλο τελικό. Αυτά όλα έγιναν παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα αντίξωες στη Νέα Υόρκη εχθές, με πολύ σπονδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν και πλημμύρες σε ορισμένα τμήματα της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Και στην Αργεντινή όμως οι εκδηλώσεις λατρείας για το Μέση είναι τεράστιες. Στη γενέτειρά του, τη Ροζάριο, ανύψωσαν μια τεραστίων διαστάσεων φανέλα με το νούμερο 10 του Μέση δηλαδή, και μια τεράστια σημαία της Αργεντινής, αλλά η πιο μεγάλη ήταν στην μικρή πόλη Μπατάν κοντά στο Buenos Aires, όπου εκεί έφτιαξαν μια σημαία σε μήκος 1.000 μέτρα και την περιέφεραν στους δρόμους οι κάτοικοι της μικρής αυτής πόλης. Και οι Ισπανοί φίλαθλοι όμως διασκεδάζουν με την καρδιά τους σε πολλές περιοχές του Μανχάταν και σε κέντρα και στους δρόμους, περιμένοντας το σημερινό μεγάλο, πολύ μεγάλο τελικό. Θα έχει διάφορες καινοτομίες αυτός ο τελικός στο διάλειμμα, στο ημίχρονο. Αυτή τη φορά δεν θα διαρκέσει 1/4, αλλά θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του οποίου ημιχρόνου θα έχουμε μία μίνι συναυλία στα πρότυπα του Super Bowl με τη Madonna, τη Shakira, το K-pop κορεατικό συγκρότημα BTS, τον Justin Bieber. Αλλά και άλλη μια καινοτομία είναι ότι στους νικητές θα δοθούν δαχτυλίδια στα πρότυπα των τελικών του NBA. Έχει βγάλει η FIFA 2026 χρυσά δαχτυλίδια με πολύτιμους λιθούς. Τα 30 θα δοθούν στους νικητές. Τα υπόλοιπα πόλη, πάσα διατεθούν προς πόλη, συνεσυλλεκτικά επαναλαμβάνω, και βεβαίως για αυτούς που έχουν ένα γερό πορτοφόλι θάνο, γιατί η αξία τους είναι γύρω στα 150.000 δολάρια.
1: Έτσι είναι, Έλενα, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει και το ποδόσφαιρο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, θα σε συναντήσουμε στην πορεία ξανά του αναλυτικού δελτίου. Έμφαση στα μεγάλα έργα για να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, στις παρεμβάσεις στην υγεία, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, αλλά και στην υπόθεση αρχειοθέτησης για 9 από 13 εμπλεκόμενα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Άγης Βαγιάνος είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
3: Καλώς περιμένα. Στο επίκεντρο λοιπόν των συγκεκριμένων αφορών του Πρωθυπουργού βρέθηκαν οι μεγάλες υποδομές, οι παρεμβάσεις του ΕΣΥ, οι αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, οι νέες ρυθμίσεις γεωφυλές στο δημόσιο, η έκθεση προς τη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, αλλά και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους. Τα έργα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μετρούν περισσότερο από τα λόγια, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται εκτενώς στα έργα υποδομής που, όπως τονίζει, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική και εθνική οικονομία, και επισημαίνει πως στόχος για να προχωρήσουν νέα σύνδετα έργα, στόχος είναι να προχωρήσουν νέα σύνδετα έργα που βελτιώνουν τις μετακινήσεις, την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και ενισχύουν και τη συνολική την εθνική οικονομία. Στη βάση αυτή, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, ένα έργο που, όπως σημειώνει, θα συμπληρώσει ένα ημιτελές κοινωνιακό σύστημα περιφερειακών λεωφόρων και ανισόπεδων κόμβων στην Δυτική Αττική, ενώ παράλληλα αναφέρεται και στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτός Αττικής, επισημαίνοντας την παράδοση του τμήματος Ροδιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στην περιοχή, επισημαίνοντας πως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτήθηκε τόσο η κατασκευή του νέου οδικού άξονα, όσο και αναβάθμιση του κέντρου υγείας της ΤΕΑΣ, το οποίο αποτελεί ένα από τα 110 κέντρα υγείας που έχουν ανακαινιστεί συνολικά. Ενώ, αναφερόμενος στην επίσκεψή του στη Βόρεια Εύβοια, σημείωσε πως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τόσο την πρόοδο των έργων υποδομής, όσο και τις παρεμβάσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Ειδική αναφορά κάνει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, λέγοντας πως αυτή επιβεβαιώνει πως η χώρα μας προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα, αφού από το 20 μέχρι σήμερα οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από 7 σε 4, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται πρόοδο σε όλες αυτές τις συστάσεις του προηγούμενου έτους. Η Ελλάδα, επομένως, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, με βάση τα επίσημα ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδομένα, δεν είναι μια δυστοπία κακών θεσμών και ελληματικού κράτους δικαίου, όπως θέλει να παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Μάλιστα, προσθέτει πως αυτά τα αποτελέσματα δεν αποτελούν λόγο εφησυχασμού, αλλά κίνητρο για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, τη συνταγματική αναθεώρηση, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, την προστασία δημοσιογράφων, την ενίσχυση της λογοδοσίας, αλλά και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, με στόχο η επόμενη έκθεση να μην περιλαμβάνει ακόμα λιγότερες συστάσεις και έως το 2030 η Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 20 κορυφαίες χώρες παγκοσμίως για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ειδικά για την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Πρωθυπουργός τονίζει πως η βασική αρχή του κράτους δικαίου είναι το τεκμήριο αθωότητας και υποστηρίζει πως η αρχειοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις που είχαν τεθεί υπό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδεικνύει πως οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν προτού αποφαθεί η δικαιοσύνη, και επισημαίνει πως το ίδιο τεκμήριο ισχύει και για τα 4 στελέχη των οποίων οι υποθέσεις εξακολουθούν να ερευνώνται, επισημένοντας παράλληλα πως οι σχετικές διαδικασίες διεξάγονται με το θεσμικό πλαίσιο που έχει συστηθεί, ώστε να μην υπάρχει καμία σκία. Ο Πρωθυπουργός, ακόμα στην ανάρτηση, στην ανασκόπησή του, αναφέρεται στην διαβούλευση, στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, αλλά και την ενεργοποίηση των νέων μέτρων για τη ρύθμιση οφειλών προς την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Και όπως σημειώνει, οι επιτυχές ρυθμίσεις μέχρι σήμερα για την προστασία της κύριας κατοικίας ανέρχονται σε πάνω από 64.000 και αφορούν οφειλές ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ μόνο μέσα στον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις και αφορούν κυρίως με ένα υψηλό ποσοστό τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην διαβούλευση για τη μεταρρύθμιση τη διαχείριση των υδάτων, επισημαίνοντας πως σήμερα περισσότεροι από 735 διαφορετικοί φορείς διαχειρίζονται ζητήματα άρδευσης, αποχέτευσης και ίδρυσης, γεγονός που δημιουργεί ένα κατακαιρματισμό. Και όπως αναφέρει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα και τη χρηματοδότηση έργων υποδομής ολόκληρη τη χώρα επιδιώκεται να υπάρξει βελτίωση της διαχείρισης του νερού, πάντα με τη διαχείριση του δημόσιου χαρακτήρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Τώρα, με αφορμή, για να γυρίσουμε και λίγο πίσω στο ρεπορτάζ, τη σύλληψη του κοινοτάρχη, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, σε συνέντευξή του στο Earth News και τον Αντώνη Φουρλή, σημείωσε πως εφόσον υπάρξει προφυλάκηση, ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει την αυτοδίκαιη θέση του σε αργία.
4: Είδαμε ότι ενδέχεται σε αυτή την υπόθεση της Μεσσηνίας να μπλέκεται ένας κοινοτάρχης, ένας άνθρωπος,
5: ναι,
4: της αυτοδιοίκησης.
5: Μας γυρίζεται στους εμπρισμούς, που είναι επίσης τεράστιο θέμα.
4: Ενδέχεται, υπάρχει, ναι, το τεκμήριο της αθωότητας κλπ. Mm-hmm. Θέλω να πω το εξής, ότι ο κώδικας της αυτοδιοίκησης είναι ξεκάθαρος και αν προφυλακιστεί θα μπει αυτομάτως σε αργία. Άρα λοιπόν προβλέπετε.
1: Και να επιστρέψουμε στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει Πρωθυπουργός. Χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το δάχτυλο για το τρελό φαγοπότι που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους, βιοπαλαιστές, αγρότες, τα κλεμμένα, μέχρι και το τελευταίο ευρώ, αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του. Αν αυτό είναι το κράτος δικαίου που ονειρεύεται ο Πρωθυπουργός, τότε μιλάμε για έναν Πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου, προκλητικό, γεμάτο θράσος, που ξεχνά ότι ο ίδιος διαβεβαίωνε ότι θα επιστραφούν τα χρήματα, αλλά δεν μας λέει ποιοι επέστρεψαν χρήματα και πού είναι τα χρήματα που εκλάπησαν. Μάλλον γιατί τα κλεμμένα βρίσκονται σε τσέπες νεοδημοκρατών, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον ΣΥΡΙΖΑ θα περάσουμε τώρα και τις τελευταίες εξελίξεις. Νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος αναδείχθηκε η Ρένα Δούρου. Ήταν η μοναδική υποψήφια για τη θέση αυτή μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Εμμανουέλα Αργέτη.
6: Με έμφαση στην ανασυγκρότηση και την ενότητα, η Ρένα Δούρου θα επιχειρήσει να ανατάξει το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο δύσκολο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί από τις αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών, όπως και από τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσης.
7: Το ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία για να πάρουμε μέρος στις εκλογές και το φρωτοβονάζω, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο όσους θέλουν και όσους μπορούν, είτε αυτόνομα. Δεν περισσεύει καμία και κανένας.
6: Μετά από την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ως μοναδική υποψήφια η Ρένα Δούρου αναδείχθηκε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό. Λίγο αργότερα από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
7: Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
6: Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου και του Αλέξη Τσίπρα και από τον Παύλο Πολάκη, που αποκτά αναβαθμισμένο και σημαίνοντα ρόλο στην Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Ο Νίκος Παπάς αναλαμβάνει γραμματέας του κόμματος.
8: Ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο για να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο, ναι. Εγώ θα συνεχίσω να παλεύω από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, θέλουν και μπορούν, αλλά για ένα τέτοιο περιεχόμενο.
7: Ουδής δικαιούται να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Θα δώσουμε το παρόν στις επόμενες εκλογές. Θα μπούμε στη Βουλή
9: και θα ξαναβρεθούμε σε αυτή την πορεία με συντρόφους και συντρόφισσες, αγωνιστές και αγωνίστριες.
6: Την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, που επιμένει στη συμπόρευση με την Ελλάς.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, σε νέες σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν προχώρησαν για 8η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις μετά το ιρανικό πλήγμα σε βάση της Ιορδανίας που προκάλεσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών. Οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου, ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές απειλές. Είναι κοντά μας ξανά η Έλενα Λεβίζου. Καλό μεσημέρι εκ νέου, Έλενα. Για πύλες της κολάσεως μίλησε ο πρόεδρος Τραμπ. Τι σημαίνει αυτό? Βέβαια, πολλές φορές τον έχουμε συνηθίσει κρυοζέστη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου.
2: Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν φέρεται να έδωσε εντολή στην Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση να ανοίξει τις πύλες της κολάσεως για το Ιράν. Έχεις δίκιο, Θάνο, έχουμε ξανακούσει την έκφραση από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πάντως σίγουρα πρόκειται για μια συνεχόμενη επικίνδυνη κλιμάκωση στην κατάσταση στην περιοχή. Υπήρξαν αυτές οι νέες σφοδρές επιθέσεις των Αμερικανών για 8η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στο νότιο Ιράν, στην Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι, στη Σιρίτ επίσης, στο νησί Κέσμ, και όπως ανέφερε η Σεντκόμ, πρόκειται για τιμωρία για το χτύπημα των Ιρανών στην βάση της Ιορδανίας, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο Αμερικανοί στρατιώτες, ένας αγνοείται και τέσσερις τραυματίστηκαν. Οι αμερικανικές δυνάμεις φέρεται να ενισχύουν επίσης συνεχώς τουλάχιστον την αεροπορική τους δύναμη με αεροσκάφη από τις βάσεις της Γερμανίας αλλά και της Βρετανίας προς τον κόλπο, προς την περιοχή, ενώ από την πλευρά τους οι Ιρανοί χτύπησαν και πάλι τόσο την Ιορδανία, όπου εκεί η Ιορδανία ανέφερε νέες αναχαιτήσεις πυράβλων, αλλά και το Κουβέιτ, και μάλιστα και σήμερα το πρωί έγιναν αυτά τα χτυπήματα, και το Μπαχρέιν. Οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, έδωσαν μάλιστα ένα βίντεο στη δημοσιότητα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, είναι από τη στιγμή που ο πύραυλος χτυπά τη βάση στην οποία σκοτώθηκαν οι δύο στρατιώτες στην Ιορδανία. Επίσης, να σου μεταφέρω κάτι που έγινε γνωστό από τα διεθνή δίκτυα πριν από περίπου μια μισή ώρα, και ανέφερε ότι υπήρξε ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ιορδανία ότι οι αρχές της Ιορδανίας εκένωσαν το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι στην Άκαμπα και κάλεσαν τους Αμερικανούς πολίτες να μην μεταβαίνουν στα δύο αυτά σημεία, γιατί υπάρχει μια απειλή. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε δηλώσεις Ιορδανών αξιωματούχων ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποια απειλή και ότι δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης των δύο αυτών σημείων, του αεροδρομίου και του λιμανιού στην Άκαμπα. Σε κάθε περίπτωση, οι επιθέσεις αυτές συνεχίζονται. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι Ιρανοί έχουν βοήθεια τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα στις πυραυλικές επιθέσεις, καθώς χρησιμοποιούν πυράβλους μέγιστης ταχύτητας, οι οποίοι μπορούν να κάνουν και ελιγμούς, αποφεύγοντας πριν από το χτύπημα, αποφεύγοντας έτσι τα αμυντικά συστήματα. Ούτως ή άλλως, οι Αμερικανοί έχουν κατηγορήσει και την Ρωσία και την Κίνα για την παροχή πληροφοριών προς το Ιράν. Από την πλευρά τους και οι Ιρανοί απειλούν. Ο Μοτσταμπα Χαμενεΐ, στο χθεσινό και πάλι γραπτό μήνυμά του, χαρακτήρισε αναξιόπιστο τον Αμερικανό Πρόεδρο και την υπογραφή του στο Μνημόνιο Κατανόησης και υποσχέθηκε αξέχαστα μαθήματα στους Αμερικανούς. Να κλείσω μεταφέροντας μια πληροφορία από αραβόφωνο δίκτυο, το οποίο αναμεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που υποστηρίζει ότι ο Μοτσταμπα Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στο Ιράν και ότι τα μηνύματα αυτά, τα γραπτά ουσιαστικά, προέρχονται από τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, τον Μπαγεντή. Αν ισχύουν βέβαια αυτά, κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορες πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο Μοτσταμπα Χαμενεΐ.
1: Αν ισχύει αυτό, έχουμε αλλάξει πίστα, Έλενα. Εντελώς.
2: Ναι, και πάντως σίγουρα πρόκειται για μια σκλήνηση και για τα ενία να βρίσκονται εκεί στους φρούρους της Επανάστασης. Κάτι βεβαίως που οι τελευταίες εξελίξεις κάπως το δείχνουν, θα λέγαμε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Εχθές είχαμε την πληροφορία, αν δεν κάνω λάθος, από το CNN, ότι περίπου ο Αραχτσή και ο Καλυμπάφ και ο πρόεδρος είναι προδότες, ότι οι σκληροπυρηνικοί, ας πούμε, των Αφρουρών δεν θέλουν την συμφωνία, δεν θέλουν αυτό το μνημόνιο και ουσιαστικά κατηγορούν αυτό τον Καλυμπάφ και τον Αραχτσή για βελούδινο, για ήπιο πραξικόπημα, έτσι.
2: Αυτή η ρήξη, θα λέγαμε, στην ηγεσία του Ιράν υπήρχε σαν πληροφορία καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου για το ποιος ουσιαστικά θα επικρατήσει. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν μια σαφέστατη σκλήρυνση από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αν και αυτή τη στιγμή το μνημόνιο κατανόησης και όλα αυτά που συμφωνήθηκαν φαίνεται να μην ισχύουν, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρξει και μια άλλη εξέλιξη.
1: Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του από ανακοπή ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο διασώστης και πιο ελαφρά η οδηγός του αυτοκινήτου. Η Μαρίνα Μανδακάκη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτό το τροχαίο έγινε περίπου 7.30 σήμερα το πρωί στην περιοχή Μουρνιές. Φανταστείτε, 500 μέτρα από το νοσοκομείο των Χανίων. Εμπλεκόμενα ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα οι συνθήκες που τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Εκείνη την ώρα ήταν με αναμένες σιρήνες και μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος ήδη είχε υποστεί ανακοπή, όπως τουλάχιστον μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, κύριος Γιώργος Μπέας. Μάλιστα, τη στιγμή της σύγκρουσης, ένας από τους διασώστες του έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ήταν, είπαμε, σφοδρή η σύγκρουση. Τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας σε κατάσταση σοκ, ο δεύτερος υπέστη κάκωση στο θώρακα. Νοσηλεύονται και οι δύο για προληπτικούς λόγους. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο είναι η νοσηλεύτρια του νοσοκομείου που αποχωρούσε από τη νυχτερινή βάρδια. Τέλειωνε 7, έφευγε εκείνη την ώρα να πάει σπίτι της. Ιδιαίτερα σφοδρή η σύγκρουση. Στο σημείο πήγαν αμέσως δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα για να συνδράμουν, να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Και το τμήμα τροχέας Χανίων είναι εκείνο που κάνει την προανάκριση τώρα για να δει τα ακριβή αίτια και ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το απίστευτο τροχαίο νωρίς σήμερα το πρωί.
1: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε σε αυτή την περίεργη υπόθεση, σε αυτό το πραγματικό θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, όπου μία σωρός γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα, την οποία εντόπισε ένας άστεγος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Στάμου.
11: Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας λίγο πάνω από τα 30, ύψους περίπου 1,65, με κοκκινοπά μαλλιά πιασμένα με κότσο, η οποία φορούσε μαύρο μπλουζάκι και μαύρο σορτσάκι. Παράλληλα, μέχρι στιγμή στη σωρό, η οποία πρέπει να σου πω ήταν τυλιγμένη σε ένα πανί, σε μια σακούλα που έμοιαζε με πανί και ήταν στριμωγμένη στη βαλίτσα, δεν έχει διακρίνει ο τροδικαστής κάποια εμφανή σημάδια ή εκδορές, δεν εφέρει κάποιο τατουάζ, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις 6 με 7 ημέρες. Ένα κρίσιμο χρονικό όριο, το οποίο ενδεχομένως να απομακρύνει και την περίπτωση να πρόκειται για την Κινέζα, η οποία είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Αρτέμιδας τον περασμένο Μάιο, χωρίς ωστόσο οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών να έχουν αποκλείσει αυτό το σενάριο. Μέχρι στιγμής όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και φυσικά άπλετο φως για την κατάσταση της σωρού και τα στοιχεία της νεκρής αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλειμμένου κτηρίου, ώστε να δουν ποιοι είναι αυτοί, ποιο είναι αυτό ο οποίο μετέφερε τη βαλίτσα με τη σωρό σε αυτό εδώ το σημείο.
1: ξανά στην πολιτική επικαιρότητα. Η ενότητα και η παιδεία είναι η πραγματική μας δύναμη, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παρεχώρησε στο Βήμα της Κυριακής. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας κάνει ιδιαίτερη αναφορά για την Ελλάδα που ονειρεύεται και η Κατερίνα Φρύσα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος πολίτης της χώρας, λίγα 24 ώρα πριν την 24η Ιουλίου, ημέρα επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξής του, υπενθυμίζει ότι εκείνη η ημέρα είναι η μέρα γεννήσεως της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας και πως ο εορτασμός της έχει τη σημασία της μνήμης για την αντίσταση κατά της δικτατορίας, της περισυλλογής, για τη σπουδαιότητα της περιφρούρησης της δημοκρατίας και προπαντός της ενότητας. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Στασούλας σημειώνει ότι η δημοκρατία γεννήθηκε παράλληλα με την τραγωδία της Κύπρου και ως εκ τούτου η 24η Ιουλίου είναι η μέρα που μας υπενθυμίζει ότι ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού έτσι ώστε να επιτευχθεί η άση των συνοπιών της εισβολής. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας διαμηνύει ακόμη ότι η ενότητα και η παιδεία είναι η πραγματική μας δύναμη και μιλά για την Ελλάδα που ονειρεύεται. Μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, μια χώρα που ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με τη σιγουριά ενός λαού που έχει αντέξει αιώνες και ξέρει να ξαναγεννιέται. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων όπου οι ισορροπίες αλλάζουν και η θέση της χώρας δοκιμάζεται σε καιρούς όπου όλα αλλάζουν. Οφείλουμε να επενδύουμε σε εκείνα που μένουν σταθερά, την ενότητα και την παιδεία. Εκεί βρίσκεται και η πραγματική μας δύναμη. Ενωμένοι πάντα προχωρήσαμε μπροστά.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, με τις επιχειρήσεις να προσδοκούν ότι οι εργαζόμενοι θα βρουν το χρόνο για τα τελευταία ψώνια των διακοπών. Ο Ηλίας Κούκος μας ενημερώνει. Ηλία, καλό σου μεσημέρι. Υπάρχει κόσμος στην αγορά, στις αγορές, ή η ζέστη έχει λίγο δημιουργήσει έτσι μια ατμόσφαιρα δύσκολη?
13: Εντάξει, είναι μεσημέρι, κάνει ζέστη, τώρα έχουμε μετακινηθεί κι εμείς. Πάντως μέχρι πριν από λίγο είχε αρκετό κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Στην ιδιωτική πλειοψηφία βέβαια θα είναι ξένοι επισκέπτες, έτσι.
1: Τουρίστες, έτσι.
13: Ναι, νόμιζες ότι. Με τσάντες βέβαια κι αυτοί. Νόμιζες ότι είσαι σε κανένα.
1: Να κινείται το χρήμα πάντως.
13: Να κινείται, ναι. Νόμιζες ότι είσαι σε κανένα τουριστικό προορισμό, έτσι, γεωπελαγίτικο. Πολλοί ξένοι επισκέπτες. Τώρα. Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα με προτινόμενο ωράριο μέχρι τις 6 το απόγευμα, έως στις 8 πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα.
1: Τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά.
13: Εκτός από μία αλυσίδα, Θάνο, όλες οι άλλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ είναι κλειστά. Να το γνωρίζουν αυτό. Οι καταναλωτές, το προτινόμενο ωράριο, σου λέγα, μέχρι τις 6 το απόγευμα, μέχρι τις 8. Θα είναι τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Την ίδια στιγμή, 24ωρη πανελλαδική απεργία προκήρυξε για σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων με κυρίαρχο αίτημα να μην εργάζονται τις Κυριακές. 35ωρο, πενθήμερο, 7ωρο, 35ωρο. Και νέα συλλογική και νέα υπογραφή, νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ακολούθησε και πορεία στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα στον πεζόδρομο της Ερμού. Οι εκτόσεις, να σου πω, κλείνοντας, Θάνο, είναι από 20 μέχρι και 50% και είναι υποχρεωτικό, θυμίζουμε, να αναγράφεται η τιμή προέκπτωσης και μετά την έκπτωση.
1: Ηλία, να πάμε λίγο και στο μετρό. Από σήμερα και κάθε εβδομάδα, από Κυριακή ως Πέμπτη, 5 σταθμοί του μετρό θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο.
13: Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου, Κατεχάκη. Δεν θα διέρχονται καθόλου οι σειρμοί, δηλαδή η γραμμή 3 θα διαμορφωθεί από τις 10 παρα 20 το βράδυ Κυριακή σήμερα έως και την Πέμπτη με τα δρομολόγια Δημοτικό Θέατρο Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα Αεροδρόμιο και αντιστρόφως βεβαίως, έτσι, λόγω εργασιών που γίνονται για την αντικατάσταση στις σιδηροδρομικές ράγες, στις γραμμές. Τώρα να σου πω ότι το τελευταίο δρομολόγιο από τον Πειραιά για αεροδρόμιο θα φύγει στις 9 και 5, την ίδια ώρα και το τελευταίο δρομολόγιο από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Ενώ η Στασή έχει βάλει ένα λεωφορείο, έχει τοποθετήσει ένα λεωφορείο να κάνει τη γραμμή σταθμός του μετρό Σύνταγμα, το 1022 σταθμός του μετρό Σύνταγμα Εθνική Άμυνα, για να εξυπηρετούνται οι επιβάτες πάνω.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσω θερμά και να σου ευχηθώ τα καλύτερα για την εορτή σου αύριο. Πάμε ξανά στην Έλενα Αλεβίζου σε σχέση με το Ουκρανικό. Έλενα.
14: Ναι, υπήρξε σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας η μεγαλύτερη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου. 41 πυράβλοι εκτοξεύτηκαν από την Ρωσία και τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Χτυπήθηκε πολυκατοικία, σούπερ μάρκετ, μια φοιτητική εστία, ενώ ξέσπασαν φωτιές σε διάφορα σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας. Αυτό το χτύπημα έρχεται μία ημέρα μετά τα ουκρανικά χτυπήματα με drones στην περιφέρεια της Μόσχας και δυτικά, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 60. Εν τω μεταξύ, οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν ακόμη 2 τάνκερ του ρωσικού σκιώδου στόλου στη Μαύρη Θάλασσα και έπληξαν 2 αποθήκες καυσίμων στην περιοχή της Σταυρούπολης.
1: Να σε ευχαριστήσω, Έλενα. Αθλητικό δελτίο. Σε τροχιά τίτλου βρίσκεται η Μαρία Σάκαρη, η οποία προκρίθηκε πανηγυρικά στον μεγάλο τελικό του Athens Open, έτοιμη να γράψει ιστορία μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η Μαρία Σάκαρη κυριάρχησε από την αρχή στον ημιτελικό, νικώντας την Αλίνα Κορνέβα με 2-0 σετ. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι ξανά κοντά μας και μας ενημερώνει. Τάσο.
15: Περιέργως, δεν θα ξεκινήσω με τη Σάκαρη όμως. Καλησπέρα για το μένα πάλι. Πριν από λίγα λεπτά, ο Στέφανος Τσιπάς επέστρεψε κορυφή ενός τουρνουά ATP. Νίκησε στο ATP του Gdansk τον Ραφαέλ Κολινόν με 2-1 σετ. Έπειτα από 17 μήνες έπαιξε σε τελικό ξανά ο Στέφανος και κατέκτησε τη νίκη. Από την άλλη όμως, η μεγάλη ώρα για τη Μαρία Σάκαρη έφτασε. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα διεκδικήσει το τρόπαιο σε αυτό το Athens Open, το οποίο πραγματοποιείται έπειτα από 16 χρόνια στην Ελλάδα. Το 2010 ήταν η τελευταία φορά. Αντιμετωπίζει το μεγάλο τελικό την Μπάρμπορα Κρέιτσίκοβα, με στόχο φυσικά να πανηγυρίσει τον τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό, όπως πολύ σωστά είπες. Μετά την επιβλητική πορεία στη διοργάνωση, η Σάκαρη βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση αυτού του τουρνουά, φιλοδοξώντας να ολοκληρώσει ιδανικά την παρουσία της. Είναι ένα τουρνουά που φιλοξενείται στην Ελλάδα και, συγγνώμη, είπα 10 χρόνια, 16 χρόνια, είναι 36 χρόνια πριν. Και ο μεγάλος τελικός απέναντι στην Τσέχα θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής σήμερα. Κυριακή, στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι και αναμετρήσεις θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Sport. Πολύ μεγάλη επιτυχία και για τον Σάκαρη και για τον Στέφανο που επέστρεψε σε τροπέα.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.
16: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
17: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
18: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
17: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
18: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

καλό μεσημέρι σε όλους. Η ώρα είναι 3 και 5, Κυριακή σήμερα, 19 Ιουλίου. Λογικά κάποιοι από εσάς θα είστε στον δρόμο τώρα, γιατί θα επιστρέφετε από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και φαντάζομαι κάποιοι ξεκίνησαν πολύ νωρίς το πρωί, έτσι ώστε να προλάβετε το βράδυ τον τελικό, έτσι. Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ απόψε στην ΕΡΤ, 1-10 ακριβώς, Ισπανία-Αργεντινή. Εν τω μεταξύ, σήμερα Κυριακή είναι ανοιχτά και τα καταστήματα. Μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας μέχρι τις 8 το βράδυ, λόγω των εκπτώσεων. Βέβαια, έχει καύσωνα έξω, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Μέχρι την Τρίτη θα έχουμε έναν μίνι καύσωνα, λένε οι μετεωρολόγοι. Και παράλληλα έχουμε και φωτιές, δυστυχώς. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή είναι ήδη σε εξέλιξη μια φωτιά στο Μιλάκι Ευβίας. Επιχειρούν πήγες και αέριες δυνάμεις. Πολλοί πυροσβέστες στο σημείο. Υδροφόρες εκεί του Δήμου. Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 νωρίτερα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Η επιχείρηση κατάσφυσης βρίσκεται σε εξέλιξη και ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, εμείς εδώ, όπως πάντα, στο Earth News Radio 105,8, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, τη ροή του προγράμματος για όλες τις εξελίξεις. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Σήμερα είμαι μόνη μου. Η Έλληνα Καραφάνου στο μικρόφωνο, η Άννα Σημέλη απουσιάζει. Στον ήχο, ο Βασίλης Νικολόπουλος, αρχισύνταξη εκπομπής και παραγωγή, φυσικά, η Μαρία Κόντου.

0: Λοιπόν, εγώ περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Την ξέρετε τη διαδικασία, ωστόσο ας τα πούμε πάλι. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Οτιδήποτε συμβαίνει στο δρόμο, τώρα που ενδεχομένως να κινείστε, να επιστρέφετε, να φεύγετε. Ό,τι θέλετε, εμείς είμαστε εδώ να λάβουμε τα μηνύματά σας. Και όπως κάθε Κυριακή θα ξεκινήσουμε και αυτή την ώρα το ταξίδι μας από την περιφέρεια, γιατί και εκεί έχουμε πολύ ωραία, νέα, ευχάριστα πράγματα, τα οποία ήταν σε αναμονή και τώρα έχουν προχωρήσει, έχουν εξελιχθεί, έχουν δοθεί στο κοινό κάποια πράγματα. Όλα εδώ μέχρι τις 4 θα τα πούμε όλα μαζί. Και θα ξεκινήσουμε τώρα από τα Γιάννενα, γιατί και εκεί συμβαίνει κάτι πολύ ωραίο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο της ΕΡΤ, τον Πάνο Τζόκα, όπου εκεί θα μας πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, καθώς τώρα τα Γιάννενα είναι συνυφασμένα με μια παράδοση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και αυτό είναι σημείο πια του τόπου, δεν αλλάζει. Πρόσφατα λοιπόν παραδόθηκαν στο κοινό δύο αναστηλωμένα μνημεία και εσείς που θα ταξιδέψετε είτε για λίγες μέρες είτε για περισσότερες μέρες στα Γιάννενα ή κάπου εκεί στην ευρύτερη περιοχή μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Περισσότερα όμως θα μας πει ο συνάδελφος. Καλησπέρα Πάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Όντως έτσι είναι, ήταν μια εβδομάδα που άνοιξε πάλι μνημεία, παρουσία μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, τα οποία επανεντάσσονται στη δημόσια ζωή ως χώροι πολιτισμού, αψευδείς μάρτυρες της μεγάλης ιστορικής διαχρονίας και της μνήμης. Συμβάλλουν έτσι στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Ως γνωστόν, όπως είπες και εσύ, συναδέλφη, τα Γιάννενα, η πόλη των Ιαννίνων, διαφλάται μέσα από το Οθωμανικό παρελθόν. Υπήρχαν όμως μνημεία που ήταν ερείπια, μνημεία που είχαν χορταριάσει, μνημεία που δεν είχαν αναδειχθεί. Όμως δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι δεν καμαρώνουμε, γιατί τη βδομάδα αυτή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσία της, ο συντοπίτης μας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασιούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Μενδώνη, παρέδωσαν στο κοινό πλέον, ώστε να είναι επισκέψιμα, δύο εμβληματικά μνημεία μέσα στην πόλη. Το ένα αφορά το τζαμί της Καλούτσενης που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της ομώνυμης συνοικίας της πόλης, μιας ιστορικής συνοικίας που σύμφωνα με την επιτύχεια επιγραφή το τζαμί χτίστηκε το 1740 από τον Χατζή Μεχμέτ Πασά Βαλή, διοικητή των Ιωαννίνων. Παραδόθηκε λοιπόν το τζαμί αυτό, καθώς επίσης και τα Οθωμανικά λουτρά. Τα Οθωμανικά λουτρά βρίσκονται μέσα στο κάστρο και είναι προημότερα, θα έλεγα, μνημεία. Χτίστηκαν τον, χτίστηκαν τον 16ο και 17ο αιώνα. Τα κτίρια λοιπόν αυτά, με εξαιρετικές παρεμβάσεις που προστατεύουν το οικιστικό απόθεμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης των Ιωαννίνων, δημιουργούν δύο ακόμη επισκέψιμα μνημεία, ένα μέσα στην περιοχή του κάστρου και ένα στον αστικό ιστό, στο αστικό τοπίο της πόλης των Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η υπουργός πολιτισμού την ίδια μέρα, την Παρασκευή δηλαδή που μας πέρασε, πήγανε και στο Σούλι. Εκεί το κάστρο της Κιάφας, σκαρφαλωμένο στο βραχώντας έξαρμα του ουρινού όγκου του Σουλίου, αποτελεί το σύμβολο της ηρωικής αντίστασης, όπως είπε η υπουργός η κυρία Μενδώνη, της αυτοθυσίας και του πάθους για την ελευθερία της ψυχής όχι μόνο των Σουλιωτών αλλά και του λαού μας. Έγινε λοιπόν μια εκπληκτική αποκατάσταση οφειλείου, όπως τόνισε η υπουργός, στη μνήμη των ηρώων αλλά και στο μέλλον του Σουλίου, με σχέδιο και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου. Το Υπουργείο επένδυσε στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην ανάπτυξη της περιοχής, συναδέλφισσα. Αυτά έγιναν την Παρασκευή, είναι πάρα πολύ σημαντικά για την περιοχή των Ιωαννίων και την Θεσπρωτεία.
0: Και τώρα πρέπει να τα αναδείξετε όλα αυτά, γιατί όντως έρχεται κόσμος και δεν έρχεται μόνο τώρα το καλοκαίρι λόγω τουριστικής σεζόν, γιατί τα Γιάννενα είναι μια περιοχή που ταξιδεύει ο κόσμος ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλες τις εποχές. Και φαντάζομαι ότι τα έβλεπαν εξωτερικά, τώρα μπορούν δηλαδή να μπαίνουν και μέσα να τα επισκέπτονται.
1: Είναι επισκέψιμα, μπαίνουν μέσα και βεβαίως γνωρίζουν την ιστορία της περιοχής και είναι και οι τρεις αυτοί χώροι εμβληματικοί που να γνωρίσει ο άλλος την μνήμη του τόπου, να γνωρίσει την ιστορία του, να γνωρίσει κυρίως τα Γιάννα το παλύμψιστο, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω έναν οικαστικό ρόλο, γιατί η ιστορία των Ιωνίων είναι ένα παλύμψιστο, συναδέλφισσα.
0: Ναι.
1: Έχουμε κόσμο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Βέβαια, να μας πεις αν έχετε τουρισμό τώρα.
1: Και από ρεπορτάζ που κάναμε το πρωί με τη συναδέλφισσα την Βάσο την Κόρου, έχουμε μια συνολική εικόνα για την Ήπειρο. Τα παράλια της Ήπειρου δουλεύουν πάρα πολύ καλά και τώρα και όλο τον Αύγουστο θα είναι γεμάτα η Πρέβεζα, οι μεγάλες της Ακρογιαλές, καθώς και η Πάργα. Καλή επισκεψιμότητα έχουν και οι περιοχές της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων. Είναι περιοχές παράμιλου φυσικού κάλους και τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί από τους τοπικούς φορείς και κυρίως από τους Δήμους και βεβαίως από την περιφέρεια Ήπειρου, η οποία συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις ανά τον κόσμο και αναδεικνύει αυτό το τουριστικό προϊόν που είναι μοναδικό στην περιοχή μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα Ιωάννινα μπορείς να τα επισκεπτείς όλες τις εποχές, και όχι μόνο το χειμώνα με αυτή την έτσι απαράμιλη ομορφιά, είτε βλέπεις τα δέντρα, κάποια τα οποία είναι πράσινα, κάποια που έχουν πέσει στα φύλλα τους, ανάλογα με την εποχή δηλαδή. Μπορείς και το καλοκαίρι και να κάνεις και πολλές δραστηριότητες μπορούν να κάνουν
1: κάθε
0: εκεί.
1: Κάθε εποχές έχουν και το...
0: Έχει τη δική της ομορφιά.
1: Τη δική της ομορφιά και το δικό της χρώμα. Και υπάρχουν πολλές δραστηριότητες. Υπάρχει υδάτινο δυναμικό, το οποίο διαχειρίζεται καλά από την περιφέρεια, από τους δήμους, από εταιρείες. Κανόε, καγιάκ, αθλήματα βουνού, αναρριχήσεις στις περιοχές της Κόνιτσας, στα Φαράγγια τα όμορφα, στο Ζαγόρι, στο όμορφο Μέτσοβο, είναι περιοχές που η Ήπειρος είναι μια περιοχή που συνδυάζει βουνό, θάλασσα, extreme δραστηριότητες, οπότε δεν πλήττει κανείς. Οπότε μπορεί να μείνει κάπου και να πηγαίνει στις περιοχές αυτές.
0: Έχετε φιλοξενία, έχετε ωραία φαγητά, τα πάντα
1: έχουμε
0: έχετε.
1: Έχουμε φιλοξενία, έχουμε γαστρονομία και το καλοκαίρι έχουμε και τις πολύ όμορφες εκπλήξεις των πανηγυριών, θα πρέπει να πω, τα οποία συνεχίζουν να επιβιώνουν στα ορεινά, κυρίως σε διαμερίσματα της Ηπείρου, στις πολιτισμικές μάλλον περιοχές που είναι γνωστές ως Πογόνη, Ζαγόρι, Κόνιτσα και Μέτσοβο. Τα πανηγύρια εκεί επιβιώνουν όπως παλιότερα, θα πρέπει να πω, με ιδιαίτερη έτσι μουσικολογική και κοινωνιολογική αξία. Και το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι συμμετέχει η νεολαία, συμμετέχει νέος κόσμος.
0: Ωραίο είναι αυτό, όντως είναι πολύ σημαντικό.
1: Και έχουν και μια δυναμική όλα αυτά τα event στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις ειδήσεις. Ήταν μαζί μας ο Πάνος Τζόκας από τα Ιωάννινα, ο συνάδελφος της ΕΡΤ. Και τώρα θα πάμε κατευθείαν στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα να συναντήσουμε εκεί τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, Έλενα. Εδώ από τη μεταμόρφωση, για την αλήθεια, έχουμε μετακινηθεί λίγο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Δήμου Πυλονέστρας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας από χθες το πρωί. Του Δήμου Πυλονέστρας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας από χθες.

0: πολύ σημαντικών αδικημάτων.
1: Είναι το πολύ σοβαρά τα αδικήματα, όντως.
0: Αυτό που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα είναι ο εμπρισμός κατά εξακολούθηση, που έθετε σε κίνδυνο ακόμα και τις ανθρώπινες ζωές, ενώ κατέστρεφε τις περιουσίες πολλών ανθρώπων. Αυτό, δεν το πάρω το πράγμα από την αρχή, για να σου πω ότι βρίσκομαι εδώ στη Μεταμόρφωση. Είναι στην κεντρική Μεσσηνία, για όσους δεν έχουν εικόνα, είναι στα όρια των δύο δήμων, του Δήμου Μεσσήνης και του Δήμου Πύλου Νέστορος. Και είναι μια περιοχή, Έλενα, που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία μας ταλαιπωρεί, όπως με λένε πηγές του πυροσβεστικού σώματος, είχαν 10 με 15 περιστατικά τους θερινούς μήνες για φωτιές μόνο σε αυτή την περιοχή. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, οδήγησε και σε αρκετούς κατοίκους εδώ της ευρύτερης περιοχής να προχωρήσουν σε καταγγελίες. Έτσι, πριν από 2,5 χρόνια, έφτασε μια τέτοια καταγγελία στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος και έμπειρα στελέχη του ανέλαβαν αυτή την υπόθεση. Βρίσκονταν εδώ επί 2,5 έτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συντάξει μια πολύ σημαντική και καλά δεμένη, όπως αναφέρουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, δικογραφία, που η οποία περιλαμβάνει τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων, μαρτυρίες, επιτόπιο έρευνα, αλλά και επιτόπου μαρτυρίες που πήραν τα ίδια τη στελέχη της ΔΑΕ, με τη συνδρομή φυσικά και του ανακριτικού κλιμακίου εδώ της Πυροσβεστικού Σώματος στον ομό Μεσσηνίας. Όλα αυτά οδήγησαν χθες να έχουμε 3 εντάλματα σύλληψη, στα οποία περιλαμβάνονται και άλλες υποθέσεις που δημιουργούν εντυπώσεις
1: και πολλά ερωτήματα.
0: Και αναφέρομαι στα δικήματα για εκβιασμό που κατηγορούνται ορισμένοι εκ των 3 συλληφέντων, γιατί όπως φαίνεται αυτοί είχαν υπό έλεγχο. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στις τοπικές κοινωνίες και μετά έρχεται να έχουν υπό τον έλεγχό τους τα ερευνητικά συστήματα των περιοχών. Και φαίνεται να ζητούσαν λοιπόν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά από συγχωριανούς τους για να τους επιτρέπουν να ποτίζουν τα χωράφια τους. Αν αυτοί δεν ενέδιδαν τότε προχωρούσαν και τους σκέκεραν τα χωράφια.
1: Τότε περνούσαν σε αντίπινα.
0: Περνούσαν σε αντίπινα, είτε προκαλούσαν φθορές. Ενώ εξετάζεται, θέλω να σου πω, στο πλαίσιο της προανάκρισης και η εμπλοκή τους σε παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή, ερχόντουσαν σε κάποιον, σε χωριανό τους, ζήταγαν να δηλώσουν οι ίδιοι το δικό του αγροτεμάχιο και να εισπράττουν οι ίδιοι μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Είναι όλα αυτά στο πλαίσιο αντικείμενος έρευνας. Είναι μια μεγάλη δικογραφία, η οποία και οι δικηγόροι, θέλω να σου πω, των συλληφέντων την έλαβαν σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί πέρασαν λίγο μετά τις 9 την πόρτα των δικαστηρίων οι τρεις συλληφέντες. Από στελέχη της ΔΑΕ βρέθηκαν στην Καλαμάτα και τους συνόδευσαν στο δικαστικό μέγαρο. Παρέμειναν για περίπου 2 ώρες. Σύμφωνα και με τον έναν δικηγόρο, τον ενός εκ των τριών συλληφέντων, του Κωνσταντίνου Μαργέλη, πρόεδρο και δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, οι ίδιοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Μιλούν για μια υπόθεση η οποία θα καταρρεύσει. Έχουν να πούνε σίγουρα περισσότερα. Δεν ήθελε να πει περισσότερα για την υπόθεση. Στάθηκε. Ο ίδιος έκανε κάποια καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Δεν έχουν γίνει γνωστά παρατσούκλια, ακόμα και ονόματα σε ορισμένα μέσα των κατηγορουμένων. Ο δικηγόρος ενός εκ των τριών ανέφερε αυτά. Αρνούνται πάντως όλες τις κατηγορίες και θα πούνε περισσότερα την προσεχή Τετάρτη. Οπότε αναμένεται και να απολογηθούν τα δικαστήρια της Καλαμάτας. Πάντως σίγουρα είναι μια περίπτωση, ένα περιστατικό που έχει, όπως αντιλαμβάνεσαι, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όχι μόνο της τοπικής, αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο. Γιατί
1: πολύ λογικό, λόγω των ιδιωτήτων τους βασικά. Πιο πολύ.
0: Αλλά και κυρίως γιατί είναι πυρκαγιές που έχουν ταλαιπωρήσει, έχουν κοινωθεί χωριά, έχουν κοστίσει υπέρογκα ποσά στην ελληνική πολιτεία όλη αυτή η κινητοποίηση κάθε καλοκαίρι. Μιλάμε για 10-15 περιστατικά, όπως είπα νωρίτερα, αλλά και πολλοί άνθρωποι έχουν δει να καταστρέφονται οι περιοριστήσεις τους κυριολεκτικά από αυτές τις πυρκαγιές. Αμένουμε λοιπόν, Έλενα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα
1: γίνει λοιπόν.
0: Την Τετάρτη τα σπουδαία. Μέχρι τότε να σου πω ότι και βρίσκονται υποκράτηση. Στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας παραμένουν υποκράτηση οι τρεις συνθέντες.
1: Οπότε θα δούμε μετά αν θα είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς ή όχι. Ακριβώς, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν στο σημείο που είσαι έχεις τη δυνατότητα να πούμε δύο λόγια για την Οδύσσια.
0: Αυτό που θέλαμε να πούμε εξ αρχής.
1: Ακριβώς, αλλά μας πρόλαβε η επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν το είδες καν το έργο. Εγώ ευτυχώς κατάφερα και το είδα. Κάποια από τα γυρίσματα τα οποία έγιναν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μεσσηνία.
0: Είχα την τύχη και να δω την ταινία προχθές την Παρασκευή, θέλω να σου πω, αλλά ακόμα μεγαλύτερη τύχη. Θεωρώ τον εαυτό μου μαζί με τον Οικονολήπτη μου, τον Γιώργο τον Μπελογιάννη, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος τον Μάρτιο του 2025 των γυρισμάτων. Όχι να βρεθούμε μέσα στο γύρισμα, αλλά να δούμε αυτό το μέγεθος μιας πολύ σπουδαίας παραγωγής που γυρίστηκε ένα μεγάλο δισκομμάτι για 11 μέρες

0: γίνανε γυρίσματα στην Πελοπόννησο. Ένα μικρό κομμάτι έγινε στην Ακροκόρυφο. Είναι νομίζω κάποια πλάνα που φαίνονται. Εσύ που έχεις δει την ταινία, τώρα εντάξει, δεν είναι spoiler να πούμε. Ότι κάποια κομμάτια που φέρονται από την Ιθάκη φαίνεται να είχαν γυριστεί στην Ακροκόρυφο. Τώρα τα περισσότερα κομμάτια γυρίστηκαν σε μέρη της Μεσσηνίας, όπως η μοναδική. Νομίζω οι περισσότεροι οι ακροατές που μας ακούν θα την ξέρουν, τη Βοηδεκιλιά, τη διάσημη παραλία εδώ στο Δήμο Πυλουνέστρος. Επίσης στην περιοχή, στην Καστροπολιτεία της Μεθόνης, ένα από τους σπουδαιότερους
1: αρχαιολογικούς. Τι γυρίστηκε εκεί, θυμάσαι κάτι, ποια σκηνή γυρίστηκε εκεί?
0: Στη Βοηδεκιλιά είναι νομίζω ένα από τα σημαντικότερα και τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της ταινίας. Η μάχη που δίνει ο Ματ Ντέιμον, ο Οδυσσέας της ταινίας, ναι, με τον Κύκλοπα τον Πολύφημο.
1: Α, μέσα στη σπηλιά λες.
0: Είναι η σπηλιά, αλλά και όλη αυτή η διαδρομή που δείχνουν. Είναι πραγματική διαδρομή για να ανέβει κάποιος.
1: Α, που πηγαίνουν μέχρι τη θάλασσα, όλο αυτό που δείχνουν για να φύγουν.
0: Η θάλασσα εκεί είναι η θάλασσα της Βοηδοκοιλιάς. Η μοναδική πανέμορφη παραλία της Βοηδοκοιλιάς. Επίσης θέλω να σου πω ότι.
1: Και εστιάζουν αρκετή ώρα σε αυτή την περιοχή.
0: Είναι αλήθεια, είναι πάρα πολύ ώρα αυτή η περιοχή. Θέλω να σου πω ότι εκεί λοιπόν, σε αυτή την παραλία και στην Βοηδοκοιλιά, εκεί βρίσκεται, είναι αρχαιολογικός ο χώρος ο συγκεκριμένος που χρησιμοποίησανε, είναι η σπηλιά του Νέστορα. Ο Νέστορας ήταν ο βασιλιάς της Μυκηναϊκής εποχής στο βασίλειο της Πύλου. Είναι επίσης ότι η συγκεκριμένη παραλία έχει αναφορά στα ομερικά έπη, κάτι που βλέπουμε και να το οδηγούνται στην ταινία, δηλαδή ότι τηλέμαχος ήρθε στην αναζήτηση του χαμένου του πατέρα. Η πρώτη παραλία που έφτασε είναι η παραλία της Βουφράδος, όπως αναφέρεται στα ομερικά έπη. Αυτή είναι η παραλία της Βοηδοκοιλιάς λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Και αναφέρεται λοιπόν στο μύθο του Ομήρου. Και εκεί αναζητούσε, ήθελε να συναντήσει τον Νέστορα πριν πάει στο Μενέλαο για να μάθει πληροφορίες για το χαμένο του πατέρα. Έτσι λοιπόν αυτά τα γυρίσματα που αφορούν τον Κύκλοπα, βέβαια για άλλο κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο συγκεκριμένο κομμάτι, όλες αυτές οι εντυπωσιακές σκηνές γυρίστηκαν εκεί. Επίσης να πούμε ότι δεν είναι φαι αυτό που είδαμε. Κύκλοπας. Είναι μια μαριονέτα που φτιάχτηκε για τις ανάγκες αυτού του γυρίσματος. Όπως κανένα εφέ δεν υπάρχει στη διαδρομή. Αυτή, όποιος θέλει να πάει στη σπηλιά του Νέστορα, τη διαδρομή που θα δουν στην ταινία θα ακολουθήσει για να φτάσει μέχρι τη σπηλιά του Νέστορα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες.
0: Γιατί αυτό που διακρίνεται ο Κρίστοφερ Νόλαν, νομίζω και το ξέρουν οι πιο ειδικοί στον κινηματογράφο σίγουρα από μένα, είναι ότι δεν χρησιμοποιεί ιδιαίτερα εφέ. Θέλει πραγματική εικόνα στις ταινίες του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μαριονέτα χρησιμοποίησε και όχι ειδικά τεχνάσματα. Άλλωστε είναι κάτι που ανέφερε και ο ίδιος ο Ματ Ντέιμον, θέλω να σου πω,
1: ναι,
0: ότι του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση τα γυρίσματα που έκαναν στη συγκεκριμένη σπηλιά. Το θυμάται ότι κάθε μέρα κάνανε ανάβαση μέσα στο αμόλουφους για να ανέβουν και κάθε μέρα βρίσκονταν ανάμεσα σε 40 πρόβατα. Ήταν πραγματικά τα πρόβατα, εκεί ήταν κάθε μέρα. Δεν ήταν ψεύτικα που δημιουργούνται σε στούντιο τα συγκεκριμένα πρόβατα. Είναι μοναδικό. Να σου πω επίσης,
1: ναι,
0: ότι η σκηνή, νομίζω όσοι έχουν βρεθεί στην Καστροπολιτεία της Μεθόνης θα το αναγνωρίσουν αμέσως, η σκηνή που φτάνει ο Τηλέμαχος στο Μενέλαο δείχνει μια καρποστάλη ταινία, μια οδή στη Μεθόνη, στον πανέμορφο τόπο αυτό, σε αυτήν την Καστροπολιτεία που νομίζω είναι ένας από τους καλύτερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Λοιπόν, δείχνει τη Μεθόνη και τα γυρίσματα που είναι η Λουπίτα Νιόγκο που προκάλεσε και όλες αυτές τις συζητήσεις με τον Τόμ Χόλαντ που κάνει τον γιο του Οδυσσέα,
1: ναι,
0: και τον Τηλέμαχο και τον Μενέλαο, γυρίζονται αυτές τις σκηνές στη Μεθόνη, όπως και κάποια στιγμή θα δείτε ένα ελαιοπερίβολο. Και αυτές οι σκηνές έχουν γυριστεί στην περιοχή της Μεσσηνίας. Μάλιστα είναι η συγκεκριμένη ημέρα που είχαμε δει και εμείς τα γυρίσματα στην περιοχή και ήταν εντυπωσιακό, θέλω να σου πω, να δεις και την κάμερα, την IMAX. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ποιότητα που ο Κρίστοφερ Νόλαν γύρισε.
1: Πραγματικά τρομερή ποιότητα στο έργο, πέρα από τις ερμηνείες. Όντως ήταν όλα πάρα πολύ ωραία και όλα αυτά που περιγράφεις, δηλαδή εγώ καταλαβαίνω τώρα, επειδή έτυχε να το δω και γι' αυτό έχω εικόνα, είναι αρκετή ώρα που προβάλλεται που προβάλλονται οι τοποθεσίες αυτές. Δεν είναι δηλαδή ένα στιγμιότυπο ή δύο λεπτά.
0: Ακριβώς.
1: Στηρίζεται ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό μέρος του έργου σε όλα αυτά που λες.
0: Αλλά και σε όλο αυτό αξίζει.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για τον τουρισμό. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ακριβώς. Εδώ θέλω να πάω κι εγώ λοιπόν, ότι ήδη μεγάλα ειδησιογραφικά μέσα, οι Times, έχουν κάνει αφιερώματα δύο φορές στη διαδρομή του Οδυσσέα, τόσο του Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και στην πραγματική διαδρομή που αναφέρει ο Όμηρος στην περιοχή την ευρύτερη, δηλαδή στο ομηρικό έπος της Οδύσσειας. Έχουμε κάνει δύο αφιερώματα. Έχει κάνει αφιερώματα το Elite Traveler. Πρόσφατα συντάκτης του CNN που ασχολείται ειδικά για τα ταξίδια και τον Travel Channel έκαναν ειδικά αφιερώματα στην περιοχή και ενισχύει όλο αυτό το set setting, λέγεται. Είναι πολλοί που επιλέγουν να επισκεφτούν μέρη που έχουν γνωρίσει μέσα από κινηματογραφικές
1: οθόνες. Μέσα από τις ταινίες, βέβαια, ναι. Λοιπόν, φτιάξτε καταλήματα, δεν φτάνουν αυτά που έχετε. Αυτό έχω να σου πω.
0: Ήδη βρεθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες και πάρα πολλοί ξένοι επισκέπτες ανεβαίνουν στη σπηλιά του Νέστορα, πηγαίνουν στην καστροπόλια της Μεθόνης, θέλοντας και ήδη να γνωρίσουν τα μέρη που έκανε τα γυρίσματα. Πάντως είναι ευκαιρία και εσείς που είστε στην Αθήνα αυτές τις ημέρες και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας η έκθεση «Πρίγκιπες Ισπύλου» και αναφέρεται στα πραγματικά γεγονότα, δηλαδή στα ευρήματα στην εποχή του Χαλκού που έχουν βρεθεί στη Μεσσηνία, αυτά που ενέπνευσαν και τον Όμηρο να γράψει τα δικά του έπι, Έλενα.
1: Πολύ ωραία, μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Περιμένουμε και εσάς να επισκεφτείτε τα μέρη που γυρίστηκε την ταινία.
1: Πραγματικά, έτσι όπως τα είπες, είναι όλα εντυπωσιακά. Νομίζω ότι δύο ώρες δρόμος είναι, δηλαδή θα μπορούσαμε να έρθουμε. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια σου. Ήταν ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην περιφέρεια και θα σας πω τώρα μέχρι την Καβάλα. Εκεί έχουμε τη συνάδελφο τη Ρένα την Πανταζόγλου. Καλησπέρα, Ρένα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχεις να μας πεις κάτι πάρα πολύ ωραίο και δημιουργικό, το οποίο έχει σχέση με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Έτσι, ναι, δεν είναι?
1: Βεβαίως, και την ανάληψη της ευθύνης ενός χώρου που μπορεί να βοηθήσει το Δημοκρίτιο να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Να πούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, ότι στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης περνούν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην ποταμιά της Θάσου. Κατασκηνώσεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια ήταν ανενεργές, τι θα διαχειριστεί η διοίκηση του Πανεπιστημίου για να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πρότυπου Summer Campus. Θα προηγηθεί
0: πλήρη συντήρηση. Θα τις ξαναχτίσει από την αρχή, δηλαδή, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Θα γίνει πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση, αξιοποίηση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αγκαίων τεχνικών εργασιών. Πρόκειται για δύο ακίνητα, εμβαδού 10.000 τετραγωνικών μέτρων το ένα και 400 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Μεγάλη έκταση.
0: Πολύ μεγάλη έκταση.
1: Βεβαίως, μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους, στην περιοχή της ποταμιάς Θάσου, μια περιοχή η οποία είναι και τουριστική, είναι και πολύ αγαπημένη περιοχή.
0: Άρα θα φιλοξενείται κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνω, φοιτητές, εκπαιδευτικοί ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Θα γίνει ένα summer campus όπου θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκρατίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος και φυσικά συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Είναι, η παραχώρηση έχει διάρκεια 15 χρόνια από το Υπουργείο, με δυνατότητα πάντα ανανέωσης. Η παραχώρηση έγινε με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Ενοχής και Οικογένεια σε συνεργασία με το Δήμο Θάσου. Και όπως αναφέρει και η διοίκηση του Δημοκρατίου, αυτή η παραχώρηση αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου.
0: Και ήταν ένας χώρος ανενεργός τα τελευταία χρόνια. Άρα τώρα ουσιαστικά θα αξιοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί και για το Πανεπιστήμιο, αλλά και χάρη στο Πανεπιστήμιο, που θα γίνουν ακαδημαϊκές συνεργασίες. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Ακριβώς. Προς όφελος και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ακριβώς και της τοπικής κοινωνίας της Θάσου, με αυτή την ανταλλαγή του κόσμου που θα περνάει στο νησί.
0: Βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε, αλλά υπάρχει κάποια εικόνα για το κάποιο χρονοδιάγραμμα, πότε υπολογίζουν από το Πανεπιστήμιο να είναι έτοιμο αυτό?
1: Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Θα πάρει πολύ καιρό προφανώς.
1: Αλλά χρειάζονται γιατί... να βγαίνουν οι απαιτούμενες άδειες και να γίνουν οι τεχνικές εργασίες. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορεί και το επόμενο καλοκαίρι κάτι να ξεκινήσει
0: να λειτουργεί. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Η κίνηση έχετε εκεί, η τουριστική κίνηση?
1: Φυσικά έχει ξεκινήσει η τουριστική κίνηση. Δηλαδή σήμερα Κυριακή πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται στους δρόμους και στις παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Βέβαια δεν είναι η κίνηση τουριστική που είχαμε πέρυσι, που ήταν στο πικ της το 2025. Λογικό αυτό, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα πολύ βασιζόμαστε κυρίως στον οδικό τουρισμό και με τα γεγονότα που είχαμε και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υπήρξε μια διστακτικότητα που μεταφράζεται σε κάποιες επισκέψεις που έχουμε, σε επισκέψεις που έχουμε τις τελευταίες στιγμές περισσότερο. Που περισσότερο η περιοχή μας είχε εικόνα από πιο νωρίς αν τα πράγματα θα πάνε καλά. Τώρα υπήρξε αυτή η ασταθής κατάσταση η οποία δημιούργησε έναν προβληματισμό, αλλά φαίνεται ότι θα πάει καλά και η φετινή τουριστική περίοδος. Η Θάσος έχει αρκετά υψηλό τουρισμό, αρκετό τουρισμό σε καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία, όπως και το υπηρετικό τμήμα της Καβάλας, από το Στριμώνα μέχρι και τον Νέστο και μέσα η πόλη της Καβάλας. Εμείς επειδή βασιζόμαστε στον νορικό τουρισμό, έχουμε κυρίως Βούλγαρους, είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια κυρίως Βούλγαρους, Ρωμάνους. Φέτος διαπιστώσαμε πάρα πολλούς Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι μάλιστα είναι και καλοί καταναλωτές, όπως λένε οι επαγγελματίες.
0: Ναι, γιατί βγάζουν τη βίζα για, νομίζω είναι για 1-2 μήνες που μπορούν να ταξιδεύουν. Είναι η βίζα express, κάπως έτσι λέγεται. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημέρες, αλλά είναι κυρίως για την τουριστική περίοδο.
1: Ναι. Και έτσι σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός Τούρκων επισκεπτών. Mm. Τους βλέπουμε με τα αυτοκίνητά τους, τους βλέπουμε στις παραλίες, τους βλέπουμε στις πάρα πολλές εκδηλώσεις που έχουμε εδώ στην περιοχή, με αφορμή τα πανηγύρια, με αφορμή άλλες εκδηλώσεις που γίνονται από συλλόγους και στις πόλεις και στα χωριά. Mm-hmm. Και φυσικά έχουμε και το Φεστιβάλ Φιλίππων εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, το οποίο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πάρα πολύ κόσμου με τις παραστάσεις που φιλοξενεί και φέτος το καλοκαίρι. Πέρυσι, χθες, χαρακτηριστικά είδαμε και χειροκροτήσαμε το Θεσσαλικό Θέατρο που είχε μια παράσταση και σήμερα θα υπάρξει μια παράσταση με την Μίβια, με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη, μια παράσταση η οποία ήταν η δεύτερη παράσταση που θα γινόταν την προηγούμενη Κυριακή, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθήκων μετατέθηκε για αυτή την Κυριακή.
0: Μάλιστα, και φαντάζομαι θα είναι ο κόσμος εκεί, θα περιμένει πώς και πώς που δεν μπόρεσαν την προηγούμενη εβδομάδα να έρθουν.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος θα προσπαθήσει και κάποιοι που έμαθαν για την παράσταση ενδεχομένως θα έχουν τη δυνατότητα.
0: Ότι αναβλήθηκε,
1: να
0: λες.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και έμαθαν και για την παράσταση, για τις κριτικές από το γεμάτο θέατρο που ήταν στην πρώτη παράσταση.
0: Οπότε θα γεμίσει πάλι.
1: Υπάρχει, ναι. Εκτιμούμε ότι αν όλα πάνε καλά θα γεμίσει και αυτή η δεύτερη παράσταση της Μίδιας στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Εδώ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων έρχονται οι επισκέπτες που έρχονται και μένουν στην περιοχή μας, αλλά και πάρα πολλοί κόσμοι ξεκινάει είτε από Αλεξανδρούπολη, είτε από Κομοτηνή, είτε από Ξάνθη, είτε από Σέρες, είτε από Δράμα, όταν υπάρχουν ενδιαφέρουσες παραστάσεις για να τις δει στους Φιλίππους.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχεις. Επίσης, ήταν η Ρένα Πανταζόγλου από την Καβάλα και τώρα θα συνεχίσουμε το τελευταίο μας ταξίδι στην περιφέρεια και θα σας πάω στην πανέμορφη Ικαρία. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Βιτσαράς, είναι συνάδελφος από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είναι εκεί τα πράγματα στην Ικαρία, τι ωραίο νησί που είστε, αλλά είστε λίγο μακριά, δεν έχω καταφέρει να έρθω.
2: Ναι. Αυτό είναι λίγο ένα μειονέκτημα το ότι είναι μακριά πραγματικά, έτσι, γιατί ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος της μεταφοράς των επισκεπτών μας.
0: Αλλά και θέλεις μέρες. Δεν μπορείς να έρθεις δύο μέρες τώρα στην Ικαρία.
2: Όχι.
0: Δεν μπορείς να έρθεις για δύο μέρες, λέω, στην Ικαρία.
2: Όχι. Μα νομίζω σε κανένα μέρος δεν μπορείς να κάτσεις δύο μέρες. Αν θες να πεις ότι είδες κάτι από το μέρος που επισκέπτεσαι.
0: Ναι, ναι, όντως.
2: Έτσι, γιατί υπάρχουν πάντα αυτά τα οποία λέμε είναι στη βιτρίνα, αλλά υπάρχει και μια ενδοχώρα, υπάρχει και αυτό που είναι από πίσω από τη βιτρίνα, που νομίζω ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να καταλάβεις και εσύ ο ίδιος ως επισκέπτης και να εκτιμήσεις αν αυτό το μέρος αξίζει, να έρχεσαι, να πηγαίνεις και να ξαναπηγαίνεις. Αυτό είναι και με την Ικαρία. Σημαίνει με την Ικαρία ότι όσοι έρχονται, ναι, ή δεν θα ξανάρθουν ποτέ ή δεν θα σταματήσουν να έρχονται.
0: Εγώ τουλάχιστον με όσους μιλάω που έρχονται στην Ικαρία, έρχονται σχεδόν κάθε χρόνο. Σχεδόν. Ναι, και αν δεν έρθουν μία χρονιά, λένε πρέπει να πάω πάλι οπωσδήποτε. Και λέω, και γιατί δεν πας κάπου αλλού, αφού έχεις πάει. Λέει, δεν γίνεται. Αν πας μία φορά, πας πάντα.
2: Ναι, ισχύει έχετε... πραγματικά για πολλούς.
0: Και έχετε και εκδηλώσεις τώρα με αφορμή, όχι με αφορμή, λόγω της απελευθέρωσης της Ικαρίας στις 17 Ιουλίου.
2: Ναι, ναι. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία αυτή. Πέρα από το ιστορικό κομμάτι, το οποίο έχει να μας διδάξει πάρα πολλά πράγματα, το ότι κατάφερε η Ικαρία από μόνη της, γιατί τότε πέφταμε λίγο, ήταν στα προεόρτια των Βαλκανικών πολέμων και τότε ο Βενιζέλος δεν είχε τη διάθεση να ταράξει τα νερά του Αιγαίου. Αλλά οι Ικαριώτες το είχαν πάρει απόφαση ότι θα πρέπει να ελευθερωθούν από τον Οθωμανικό ζυγό, από τον τουρκικό ζυγό, και πραγματικά τα κατάφεραν από μόνοι τους. Μια ελάχιστη βοήθεια είχαν από την ελληνική κυβέρνηση τότε. Και ελευθερώθηκαν μόνοι τους από τους Τούρκους και μάλιστα δεν ήταν και η πρώτη φορά, έτσι. Είναι και παλαιότερα είχαμε ελευθερωθεί από μόνοι μας, από το 1830, τότε που και η Ελλάδα πετύχαινε με το πρωτόκολλο του Λονδίνου να αναγνωριστεί διεθνώς και ως επίσημο κράτος. Και δυστυχώς η Ικαρία τότε δεν συμπεριλήφθη μέσα στην ίδια, γιατί προτίμησε η Ελλάδα τότε να πάρει την αίθεια και τα κατάφερε και την πήρε και μείναμε εμείς εκεί που μείναμε. Το σημαντικό είναι ότι μετά την απελευθέρωση που έγινε, και θα έλεγα κιόλας όσο γινόταν πιο ανέμακτα, οι Τούρκοι φυγαδεύτηκαν, τους έστειναν στην γείτονα χώρα και ιδρύθηκε ένα κράτος με τον τίτλο Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας. από τις 17 του Ιουλίου που είχαμε την Επανάσταση μέχρι και τις 4 του Νοέμβρη, όπου ήταν και η περίοδος που ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, μάλλον υπογραφές με την Ελλάδα, και τότε μάλιστα ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία στις 23 του Οκτώβρη. Τα καταφέραμε, παραμείναμε έτσι, και παρόλο τα προβλήματα που είχαμε, έτσι, γιατί έχουμε και αυτό το ελληνικό, το ζυζάνιο του διαχωρισμού, του να χωριζόμαστε εύκολα, ναι. Καταφέραμε και μείναμε, ας πούμε, με δικό μας σύνταγμα, με δικούς μας νόμους, με δικό μας νόμισμα, τελωνείο.
0: Με διοίκηση όλα.
2: Γραμματώσμα, διοίκηση, τα πάντα. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση εκείνη την εποχή και όλα έτσι χωρίς τις γνώσεις που έχουμε σήμερα και χωρίς τις επαφές που έχουμε σήμερα έξω από την Ικαρία. Κατάφεραν οι Ικαριώτες και στάθηκαν στα πόδια τους, θα λέγαμε. Και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Να πω ότι και από αυτή την προσπάθεια των Ικαριωτών ξεκίνησε και απελευθέρωση και των υπόλοιπων νησιών. Mm-hmm. Μάλιστα, επειδή είχαν αποκτήσει οι Ικαριώτες και μία εμπειρία, συμμετείχαν και στις απελευθερώσεις των υπόλοιπων νησιών και στη Χίο και στη Σάμο, με πάρα πολύ σημαντική και θετική άποψη από τους κατοίκους των περιοχών αυτών για τους Ικάριους. Αυτό ήταν ένα βασικό κομμάτι. Το γιορτάσαμε 114 χρόνια προχτές και ελπίζω να συνεχίζουμε και να το γιορτάζουμε, αλλά και κυρίως να μαθαίνουμε από αυτή την ιστορία για να έχουμε παρόν και να
0: μαθαίνουν και οι νέοι. Έτσι ακριβώς, μαθαίνουν και οι νέοι. Τι γίνεται τώρα με τον τουρισμό εκεί στο νησί, πώς θα πάτε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά?
2: Σύμφωνα με τις ανεπίσημες πληροφορίες που έχω να το τονίσω αυτό, έτσι, γιατί θα σύνδεσαι, θα βλέπουμε τον Οκτώβρη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είμαστε λίγο χαμηλότερα από την περσινή χρονιά. Υπάρχει μια μείωση, είναι αρκετή.
0: Είναι οι αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά, στη βενζίνη, είναι οι ανησυχίες στη Μέση Ανατολή, το προηγούμενο διάστημα που, εντάξει, δεν λέμε τώρα για εκείνους που είχαν κλείσει από πέρυσι, αλλά εκείνοι που κλείνουν λίγους μήνες πριν ή τελευταία στιγμή, λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν, είναι λίγο διστακτικοί.
2: Ναι, όταν κοιτάνε λίγο τον τιμοκατάλογο, όταν βλέπουν το που έχουν φτάσει στα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά, όταν βλέπουν ότι δεν προλαβαίνουν τις ευκαιρίες των αεροπορικών εισιτηρίων, γιατί έχουμε και ευτυχώς μια πλούσια σύνδεση και με τη Θεσσαλονίκη, Μεσολίμνου και με την Ικαρία, αλλά και με τον Πειραιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έτσι. Για να μπορέσει μια οικογένεια, ας πούμε, να πιάσουμε αυτό το πιο τελειωτικό, γιατί η Ικαρία προσφέρεται και για τέτοιε διακοπές, δεν είναι μόνο η Βόρεια Ικαρία, η οποία έχει τα πανηγύρια της και άλλους πολλούς έλξεις για τους νεότερους. Υπάρχει και η Νότια Ικαρία που πραγματικά μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας οικογένειας, η οποία όμως θα πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να ξεπεράσει το οικονομικό σκόπελο.
0: Έτσι.
2: Δυστυχώς. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στην ίδια την Ικαρία, να σας πω ότι παραμένουμε από τα νησιά τα οποία έχουμε την ακριβότερη βενζίνη.
0: Α, μάλιστα. Πόσο είναι, θυμάσαι?
2: Έτσι ξεπερνάμε τα 2 ευρώ μονίμως.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμα και όταν η βενζίνη πέφτει, εμείς παραμένουμε και στα 2 ευρώ. Ελάχιστες φορές έχουμε κατέβει από κάτω από την κλίμακα των 2 ευρώ, δυστυχώς. Και αυτό και είναι και αυτό άλλο ένα τροχοπέδι.
0: Όλα παίζουν ρόλο.
2: Όλα παίζουν ρόλο, βεβαίως. Εννοείται το πράγμα. Ειδικά όταν έχουμε στην Ικαρία αυτές τις αποστάσεις για να πας από τον έναν οικισμό στον άλλο να διανύεις αρκετά χιλιόμετρα. Και επειδή αξίζει πραγματικά να τη γυρίσεις, όπως αξίζει να γυρίσεις όλα τα μέρη που επισκέπτεσαι και κυρίως στα νησιά. Δυστυχώς η Ικαρία, λόγω και του μεγάλου δικού δικτύου και του λίγο δύσκολου δικτύου, δεν είναι εύκολο. Επίσης, να πω και το άλλο που είναι λίγο δύσκολο και τα λοιπά και δυσκολεύει τους επισκέπτες, είναι ότι δεν έχουμε εσωτερική συγκοινωνία. Δεν υπάρχουν λεωφορεία.
0: Καθόλου.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Καλύπτουμε μόνο την μικρή διαδρομή που έχουμε από τον Άγιο Κήρυκο προς την πόλη των Θερμών, όπου είναι και η αματική μας πηγή. Εκεί που και εδώ έχουμε ένα θέμα, γιατί συζητάγαμε και πριν την τηλεφωνική μας επικοινωνία ότι η Ικαρία έχει ένα πλεονέκτημα που είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που πρέπει να αναπτυχθούν το συντομότερο δυνατό. Δυστυχώς τα συζητάμε εδώ και 20 χρόνια και έχουμε παραμείνει στις μελέτες.
0: Ναι, δηλαδή αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί, δεν έρθει με το όχημα του?
2: Όχι, πρέπει να έχει, αν δεν έχει όχημα δικό του, θα μετακινείται ή με νοικιάζοντα ή με ταξί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό τώρα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να εγκατασταθεί σε ένα σημείο και να κάνει ελάχιστες μετακινήσεις. Γιατί μπορεί να μην είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο νησί. Επομένως, εκεί λέει θα πάρω ένα λεωφορείο της γραμμής, να πάω, να καθίσουμε εκεί και να γυρίσουμε.
2: Okay,
0: τώρα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, λες.
2: Μάλιστα. Όχι, δεν την είχε. Ήταν πολύ λίγες οι φορές που είχα αυτή τη δυνατότητα και αυτό ήταν πριν από πολλά χρόνια. Υπήρχε ένα πρόγραμμα μια το συγκοινωνία που το είχε, θα λέγαμε, ένα πρόγραμμα το οποίο το έχει εκμεταλλευτεί ο Δήμος Ικαρίας. Δυστυχώς αυτό δεν συνεχίστηκε το πρόγραμμα και παραμένουμε με τους επαγγελματίες ταξιτζίδες, οι οποίοι και αυτοί
0: καταλαβαίνουν. Πόσοι είναι πια στο νησί, δεν μπορούν να καλύψουν όλους τους τουρίστες.
2: Τώρα, φανταστείτε, από 8.500 κόσμους που είμαστε το χειμώνα, το καλοκαίρι τους 2-2,5 μήνες τουλάχιστον, γίνομαστε από 40 μέχρι 45.000.
0: Ακριβώς. Αλλιώς θα γεμίσουν όλοι οι δρόμοι αυτοκίνητα, γιατί ο καθένας θα έχει ένα αυτοκίνητο. Οπότε και πάλι.
2: Αρχίζει άλλο πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
2: Οι υποδομές στο δικό μας δίκτυο δεν είναι για να καλύψουν τέτοια μεγέθη.
0: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι πολλές φορές έρχεται λοιπόν να καθόμαστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το κάθε μέρος να εξετάζει τη φέρουσα ικανότητα που έχει για το τι μπορεί να φιλοξενήσει. Υπάρχουν νησιά που έχουν σταματήσει πλέον να δίνουν νέες άδειες για επαγγελματίες, για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να νοικιάσουν αυτοκίνητα. Δεν χωράμε άλλα, λένε.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Υπάρχουν νησιά που λένε ότι χωρίς συγκοινωνία, χωρίς δημοτική συγκοινωνία δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, όχι. Γιατί...
2: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει, νομίζω, λίγο αυτό το θέμα της νησιωτικότητας να το δούμε λίγο πιο, όχι σοβαρά και σε συζητήσεις, πρέπει να το δούμε στην πράξη πλέον τι κάνουμε.
0: Ναι.
2: Η Ικαρία, σας λέω προηγουμένως και το συζητάγαμε, δεν έχει εκμεταλλευτεί τα τελευταία χρόνια τον θερμαλισμό, τις αιματικές τις πηγές.
0: Μήπως δεν θέλετε περισσότερο τουρισμό?
2: Όσο θέλουμε.
0: Θέλετε.
2: Και θέλουμε. Και μάλιστα να απλωθεί κιόλας. Αυτό είναι, γι' αυτό λέμε οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, πρώτα σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Οι επισκέψεις στις αιματικές πηγές της Ικαρίας στα παλαιότερα χρόνια ήταν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και νωρίς την Άνοιξη. Δεν υπήρχε σε Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Ναι, έτσι απλώνεται η σεζόν.
2: Εννοείται.
0: Και αυτό είναι καλό και για τα καταλήματα, γιατί σε επιχειρήσεις εκεί.
2: Εννοείται, μεγαλώνει το δίκαιο. Φανταστείτε ότι πριν από 50 χρόνια, ας πούμε, εγώ, όλη η αγροτική παραγωγή της Ικαρίας ταξίδευε στα θέρμα για να πουληθεί.
0: Ναι.
2: Σήμερα δεν έχουμε ούτε καν κατά διάνοια. Μόνο μέλι πουλάμε σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε, εγώ πλέον.
0: Ωραίο είναι και το μέλι όμως.
2: Ωραία, μια χαρά είναι και το μέλι. Λέω, ίσα-ίσα, που είναι από τα καλύτερα μέλια εδώ στην Ικαρία. Δεν ξέρω πώς ακόμα κρατάμε αυτό το φυσικό περιβάλλον.
0: Ναι.
2: Επίσης, ας πούμε, ξέρω, λοιπά, σας λέμε το θέμα των μονοπατιών. Έγινε πριν από λίγο καιρό. Ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που είχε ανατεθεί από την περιφέρεια Βορειογείου. Μια χαρτογράφηση και ένα σχεδιασμό για τα μονοπάτια της Ικαρίας. Λοιπόν, η εταιρεία που το ανέλαβε κατέγραψε ένα δίκτυο μονοπατιών 310 χιλιόμετρων. Σε ένα νησί, έτσι καταλαβαίνετε.
0: Εντυπωσιακό, βέβαια. Και πόσοι θέλουν να έρθουν να τα περπατήσουν αυτά τα μονοπάτια?
2: Έρχονται πάρα πολλοί κόσμοι, έρχεται. Γι' αυτό σας λέω ότι από την Άνοιξη ξεκινάει αυτή η τουριστική περίοδος για μας. Για την ορεινή Ικαρία. Που ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ και για την ορεινή Ικαρία. Έχουμε, ας πούμε, σε Ευρωπαϊκή κοντά στους 35 με 40 ορεινούς οικισμούς, οι οποίοι φυτοζωούν. Φεύγει ο κόσμος και παρόλο που η Ικαρία είναι ένα μέρος που δεν έχει δεχτεί μείωση του πληθυσμού της τα τελευταία χρόνια, είναι σημαντικό το ότι κρατιόμαστε ακόμα σταθεροί.
0: Ναι,
2: γι' αυτό είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει αύξηση, αλλά κρατιόμαστε σταθεροί και όσοι μένουν εδώ κάνουν και παιδιά.
0: Πολύ σημαντικό
2: είναι
0: αυτό
2: σημαντικό
0: το τελευταίο.
2: Αλλά δεν υπάρχει αύξηση, δεν υπάρχουν οι δουλειές που θα θέλαμε να έχουμε. Και σας λέω πραγματικά, αν τυχόν εκμεταλλευόμασταν αυτούς τους τρομερούς βιότοπους που έχουμε για νησί, αυτή η γεωμορφολογία του νησιού έχει δημιουργήσει αυτό το πράγμα που λέμε αυτό το πολυπλόκαμο δίκτυο μονοπατιών. Που είναι σε όλο το νησί. Και δεν είναι δύσκολο.
0: Ας το ακούσουν λοιπόν οι αρμόδιοι εκεί στο νησί αυτό, αν θέλετε περισσότερο κόσμο το καλοκαίρι, και όχι μόνο το καλοκαίρι, γιατί δεν έχει σημασία τώρα 2 μήνες να. Δεν θα καλύψει όλα τα έξοδα και ο κόσμος δεν θα περάσει και καλά αν 2 μήνες είναι ο ένας πάνω στον άλλον, είτε με τα αυτοκίνητα είτε στα μαγαζιά. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι όταν έχεις ένα τουριστικό μέρος, και εμείς όλη η Ελλάδα είναι ένα τουριστικό μέρος, μπορείς να έχεις τουρισμό σχεδόν όλο το χρόνο σε κάποιες περιοχές.
2: Βέβαια, με τέτοιο καιρό που έχουμε.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν,
2: έχουμε. Συγγνώμη, μόνο αυτό μας επισκέπτονται άνθρωποι από την Βόρεια Ευρώπη, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, να κτίσουν, να ασχοληθούν με την Ικαρία, γιατί τους φαίνει μια πάρα πολύ θετική ενέργεια το νησί αυτό. Και δυστυχώς δυσκολεύονται πάρα πολύ.
0: Βλέπουν κάποια εμπόδια και το ξανασκέφτονται.
2: Ναι, και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Φανταστείτε τώρα ότι να αναφέρει εμπόδιο το ότι δεν έχουμε καλό ίντερνετ, καλό, όπως το λένε, διαδίκτυο, για να κάνουν αυτοί που ασχολούνται με τις δουλειές τους από μακριά, σε αποστάσεις, σηκώνονται και φεύγουν.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε για ποιες υποδομές συζητάμε, ποια ανάπτυξη συζητάμε. Ελπίζουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον.
0: Ας ευχηθούμε αυτό και ας κρατήσουμε αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είστε καλά.
0: Γεια σου, καλό απόγευμα. Ήταν ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Λοιπόν, εμείς τώρα σιγά σιγά θα πλησιάζει 4 η ώρα. Θα έρθει σε λίγο η Χρύσα Μπιλάλη να μας ενημερώσει για το, για το δελτίο ειδήσεων, να μας πει τι γίνεται στην επικαιρότητα. Υπάρχουν και κάποιες φωτιές σε εξέλιξη, να δούμε τι γίνεται, αλλά και για όλα τα νέα της ημέρας. Και θα επιστρέψουμε και πάλι. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Αρχισυνταξία, εκπομπή, παραγωγής Μαρία Κόντου. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με τον υδράργυρο σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να φτάνει τοπικά την Τρίτη στους 43 βαθμούς, ενώ αναμένεται ραγδαία αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια από την Πέμπτη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Ευβίας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και νέα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης, στις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν υδροφόροι ΣΟΤΑ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στα σελήνια της Σαλαμίνας. Οι κάτοικοι μέσω του 112 κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την παραλία, καθώς η φωτιά έκαιγε ανάμεσα σε σπίτια. Επίσης, άμεσα οριοθετήθηκε και η φωτιά στους Ροδολίβους Σερών. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν οι τρεις ληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας από το 2024, αλλά και για εκβιασμούς, φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση. Νέα άφηξη μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Λέμβος με περίπου 60 μετανάστες εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες από ένα αέριο μέσο της Frontex και σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας Λασιθιού. Αυτή την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ίδιο τεκμήριο βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μέσω ανάρτησής του, κάνοντας λόγο για αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει Πρωθυπουργός χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο να φέρει χαρακτηριστικά. Αντί ο κ. Μητσοτάκης να κουνάει το δάχτυλο για το τρελό φαγοπότι που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους, βιοπαλαιστές, αγρότες, τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ, αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη κομματάρχη παλαιού τύπου που παρουσιάζει εκθέσεις ιδεών για το παρεχθέν έργο. Αν αυτό είναι το κράτος δικαίου που ονειρεύεται ο Πρωθυπουργός, τότε μιλάμε για έναν Πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Τεχεράνη να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στο νότιο-δυτικό Ιράν, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Η Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην επαρχία Χουζεστάν δέχθηκε αμερικανική επίθεση με σειρά βλημάτων. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ενέργεια επιθετική και βάρβαρη πράξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το πλήγμα σημειώθηκε σε εγκατάσταση που βρίσκεται υποκατασκευή από το 2022. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Σαμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των Θερινών Εκτόσεων. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν έως τις 6 το απόγευμα και έως τις 8 για τα πολυκαταστήματα. Στάσεις εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 έως τα μεσάνυχτα τα σωματεία εργαζομένων της eFood και της Volt στην περιφέρεια Αττικής. Διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την ΕΡΤ1.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως στις βόρειες χώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως ακολουθεί και πάλι η Έλενα Καραφάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μας όλοι πώς. more.com.info.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Ροξέτ. Τι ωραίο τραγούδι που επέλεξε ο Βασίλης Νικολόπουλος, όπως πάντα. Καταπληκτικές μουσικές βάζει εδώ στο Erdi News 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Έχουμε ήδη μπει στη δεύτερη ώρα, την οποία διανύουμε. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Τελειώσαμε με την περιφέρεια. Πάμε σε άλλα θέματα τώρα. Έχουμε ποικιλία θεμάτων. Λοιπόν, αρισυνταξία εκπομπής και παραγωγή η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Και επειδή τώρα πολλοί ετοιμάζεστε για τις διακοπές, γιατί δεν φύγατε όλοι, φαντάζομαι πολλοί από εσάς θα θέλετε να... Όσοι ταξιδεύετε ο δικός δηλαδή, ή θα πάρετε μαζί σας και το αυτοκίνητο, θα θέλετε να το γεμίσετε, να βάλετε πράγματα για εσάς, για τα παιδιά σας, για τα ζωάκια σας. Για να δούμε όμως, επιτρέπετε να μεταφέρετε ό,τι θέλετε με το αυτοκίνητο ή όχι? Ή θα σας σταματήσουν στο δρόμο και θα σας επιβληθεί κανένα πρόστιμο και θα πείτε, και γιατί δεν καθόμουν και 2 μέρες παραπάνω στο ξενοδοχείο από το να πληρώνω πρόστιμο? Λοιπόν, όλα αυτά θα μας τα πει φυσικά ο Πάρης Ποντίκας. Καλησπέρα, Πάρη.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλους όσους κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.
0: Εν τω μεταξύ, με ενδιαφέρει και εμένα άμεσα, γιατί ο δικός θα ταξιδέψω.
1: Θα πήγες και στις διακοπές. Πού θα πας, αν επιτρέπετε?
0: Δεν μπορώ να σου πω. Είναι έκπληξη.
1: Θα πας incognito. Incognito, ναι. Όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Αν θα χρησιμοποιήσεις φέρι.
0: Όχι, ή... ο δικός.
1: Α, ο δικός μόνο, εντάξει. Γιατί διαφέρουν τα πράγματα γι' αυτό.
0: Ναι, μπορώ να το γεμίσω το αμάξι μου, δηλαδή και με παιδί στις διακοπές, καταλαβαίνεις. Θα τα πάρουμε όλα μαζί μας.
1: Να δούμε λοιπόν τι απαγορεύεται να μεταφέρουμε με το αυτοκίνητό μας, ναι, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Ίσως νομίζουμε ότι στο αυτοκίνητο μπορούμε να βάλουμε τα πάντα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ πριν.
0: Ναι.
1: Όμως ο κώδικας είναι ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουμε οτιδήποτε κάνει το όχημα επικίνδυνο. Είτε λόγω βάρους, είτε λόγω όγκου, είτε επειδή περιορίζει την ορατότητα και τον έλεγχο του αυτοκίνητου. Να τα δούμε όμως ένα-ένα με απλά λόγια.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον, υπέρβαρο φορτίο. Κάθε αυτοκίνητο έχει ένα μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το λεγόμενο μεικτό βάρος, που είναι γραμμένο στην άδεια κυκλοφορίας.
0: Mm-hmm.
1: Αν ξεπεράσουμε αυτό το όριο, θεωρείται παράβαση.
0: Mm.
1: Το αυτοκίνητο γίνεται πιο δύσκολο στον έλεγχο, μεγαλώνει η απόσταση φρεναρίσματος όσο πιο βαρύ είναι, και αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος. Άρα λοιπόν, τι δεν κάνουμε, Έλενα? Δεν φορτώνουμε ποτέ το αυτοκίνητο ως πάνω, χωρίς να ξέρουμε αν είμαστε μέσα στα επιτρεπόμενα όρια βάρους. Το υπέρβαρο φορτίο είναι από τα βασικά που απαγορεύονται. Δεύτερον, φορτίο που προεξέχει πολύ. Το έχουμε δει όλοι στον δρόμο, νομίζω. Ο ΚΟΚ απαγορεύει την υπερβολική προεξοχή φορτίου.
0: Καλά, αυτό το έχουμε δει και σε φορτηγά, όχι μόνο σε γιοταχή.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.
0: Έτσι.
1: Σε απλά ελληνικά, λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε αντικείμενα που εξέχουν πολύ πίσω, πέρα από ένα λογικό ποσοστό του μήκους του οχήματος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Μεγάλα αντικείμενα, όπως έπιπλα, σανίδες ή σιδερένιες βέργες, δεν πρέπει να εξέχουν υπερβολικά. Γιατί μπορεί να χτυπήσουν ένα άλλο όχημα, να τραυματίσουν πεζούς ή να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα σε περίπτωση φρεναρίσματος.
0: Βέβαια, μπορεί και να... αν δεν το έχεις δέσει καλά, αυτό είναι...
1: Να φύγει. Ναι, να φύγει. Πολλοί δένουν κορδέλες κόκκινες, αν το έχεις δει, για να προεξέχει, αλλά τι κάνεις το βράδυ? Το βράδυ δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, το φορτίο που προεξέχει υπερβολικά απαγορεύεται. Πάμε λοιπόν. Τρίτο.
0: Mm-hmm.
1: Φορτίο που σέρνεται στον δρόμο. Ο νόμος απαγορεύει ρητά τη μεταφορά αντικειμένων που αγγίζουν ή σέρνονται στο οδόστρωμα. Για παράδειγμα, κοινιά, καλώδια, λωρίδες υφάσματος ή οτιδήποτε κρέμεται και ακουμπά την άσφαλτο. Αυτά τι μπορεί να κάνουν? Μπορούν να μπλεχτούν σε άλλα οχήματα, να τραβηχτούν από τις ρόδες ή να προκαλέσουν ζημιές και ατυχήματα. Mm. Όταν λοιπόν κάτι σέρνεται, νόμος δεν είναι ποτέ ασφαλές. Και γι' αυτό απαγορεύεται. Τέταρτον, αντικείμενα που κόβουν την ορατότητα ή εμποδίζουν την οδήγηση. Κατανοητό, νομίζω ότι ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στην καθημερινή οδήγηση είναι τα αντικείμενα μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Δηλαδή, ψώνια, τάντες, βαλίτσες, κουτιά.
0: Βαλίτσες η μία πάνω στην άλλη.
1: Έτσι. Κλείνουν τους καθρέφτες,
0: ναι,
1: κρύβουν το πίσω παπρίς ή δυσκολεύουν τον οδηγό να γυρίσει το τιμόνι ή να αλλάξει ταχύτητα. Ο ΚΟΚ απαγορεύει τη μεταφορά αντικειμένων όταν αυτά περιορίζουν την ορατότητα του οδηγού ή εμποδίζουν τον έλεγχο του οχήματος. Άρα τι είναι το σωστό, Έλενα? Οι αποσκευές Και τα ψώνια πρέπει να μπαίνουν στο πορπαγκάζ, όχι πάνω.
0: Και αν δεν χωράνε, τι κάνεις?
1: Εδώ σε θέλω τώρα. Όχι, όχι πάνω στα πίσω καθίσματα και σίγουρα όχι μέχρι το ταβάνι, κλείνοντας το πίσω τζάμι. Πέμπτον, δεν επιτρέπεται να βάζουμε περισσότερα άτομα από όσα επιτρέπονται. Γιατί και αυτό το έχουμε δει.
0: Βέβαια, γιατί ο καθένας πρέπει να έχει τη ζώνη του. Γι' αυτό.
1: Κάθε αυτοκίνητο λοιπόν έχει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων που αναγράφεται στην άδεια. Και αν μεταφέρουμε περισσότερους επιβάτες από αυτούς που επιτρέπονται, παραβιάζουμε τον νόμο. Επιπλέον, όλοι οι επιβάτες, όπως πολύ σωστά είπε η Έλενα, πρέπει να φορούν τη ζώνη ασφαλείας, τόσο μπροστά όσο και πίσω. Επιβάτες χωρίς ζώνη, στριμωγμένοι σε περισσότερες θέσεις από όσες υπάρχουν, θεωρούνται επικίνδυνοι και παράνομη μεταφορά. Άρα λοιπόν, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουμε περισσότερα άτομα από το επιτρεπόμενο, ακόμα και αν είναι για λίγο. Έκτον, πάμε, μεταφορά εμπορευμάτων με γεωταχή. Mm-hmm. Έχουμε δει πολλές φορές, ψυγεία έχω δει, εγώ καρέκλες.
0: Βέβαια.
1: Επιβατικός τύπος αυτοκινήτου δεν προορίζεται για επαγγελματική μεταφορά εμπορευμάτων. Ο ΚΟΚ είναι και η φορολογική νομοθεσία προβλέπουν περιορισμούς όταν ένα γεωταχή χρησιμοποιείται σαν φορτηγό. Γενικά, η οργανωμένη μεταφορά εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από επαγγελματικά οχήματα που έχουν σχεδιαστεί και αδειοδοτηθεί για αυτό το σκοπό.
0: Και νομίζω ότι υπάρχει και πρόστιμο γι' αυτό, για όλα αυτά που είπες.
1: Θα τα πω και ναι. Το πρόστιμο. Άρα η συστηματική μεταφορά εμπορευμάτων με γεωταχή δεν επιτρέπεται. Και τώρα ένα σημείο που, που γίνεται συχνά παρεξήγηση. Mm-hmm. Τι γίνεται με το νερό, τον καφέ, τα ψώνια? Τώρα και για το χειμώνα είναι το μπουφάν, έτσι. Επιτρέπεται να φοράμε μπουφάν μέσα στο αυτοκίνητο? Το έχεις ακούσει αυτό που έχουν προβληθεί πρόστιμα?
0: Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Αλλά εγώ, ας πούμε, δεν φοράω μπουφάν γιατί δεν με εξυπηρετεί τόσο πολύ στην οδήγηση.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Ότι δεν μπορείς να οδηγείς σωστά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και τιμωρείται. Η απάντηση είναι όχι. Δεν απαγορεύονται από μόνα τους. Ναι. Το νερό, τα καφές, τα ρούχα, τα ψώνια, ναι. Το σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά επιτρέπονται. Υπό έναν όρο όμως. Mm-hmm. Να είναι σωστά τοποθετημένα. Να μην εμποδίζουν την ορατότητα, να μην δυσκολεύουν τον έλεγχο του αυτοκινήτου που ενδεχομένως θα είχες αν φόραγες μπουφάν, έτσι, και να μην αλλοιώνουν τη σταθερότητα του οχήματος.
0: Και κάτι το οποίο δεν αρέσει στις γυναίκες, αλλά δυστυχώς ισχύει, δυστυχώς, εξαρτάται τώρα, είναι τι παπούτσι φοράς στην οδήγηση, έτσι δεν
1: πάντα
0: είναι?
1: Flat. Πάντα ναι. Flat παπούτσι φοράς.
0: Ναι.
1: Και δεν φοράς βεβαίως αγιονάρες.
0: Ναι, αυτό λέω ότι θα πρέπει εκεί που επιστρέφεις από τη θάλασσα, θα πρέπει αντί για τις σαγιονάρες να φορέσεις, να έχεις μαζί σου ένα αθλητικό παπούτσι ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, να είναι κατάλληλο.
1: Εννοείται, ή πέδιλα ξέρω εγώ που βάζουν. Μόνο μαντραχοπέδιλα δεν έχω δει να βάζουν. Ο καφές στη θήκη του ποτηριού, το μπουκάλι και το νερό στη θήκη της πόρτας και τα ψώνια στο πορπαγκάζ, έτσι. Γίνεται παράβαση μόνο όταν θα βάλουμε κάπως που να επηρεάζουν την οδήγηση.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, δηλαδή, οι σακούλες, τα καθίσματα που πέφτουν σε περίπτωση του ανάρρηγματος, που μπορεί να σου πέσει το φρένο ή στο αμπραγιάζ και να μπορείς να βάλεις ταχύτητα να φρενάρεις, έτσι. Μπουκάλια που κυλούν στο πάτωμα και μπορεί να μπλοκάρουν τα πεντάλ. Και βεβαίως να θυμίσουμε και κάτι βασικό, ότι ο σκοπός του κόλλης ταχύτητα να φρενάρεις, έτσι. Μπουκάλια που κυλούν στο πάτωμα και μπορεί να μπλοκάρουν τα πεντάλ. Και βεβαίως να θυμίσουμε.

0: Τα νερό, καφέ, ψώνια, ώστε να μην επηρεάζουν την οδήγηση.
1: Πες μας και για το πρόστιμο που μας καίει τώρα.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, ανάλογα
1: ναι, με από το έως.
0: Μεταφέρει, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι αυστηρός, έχει γίνει πιο αυστηρός. Η αλήθεια είναι ότι τα πρόστιμα διαφέρουν. Και βέβαια διαφέρει και ποιος θα
1: εξαρτάται από την παράβαση, λες. Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
0: Τι πρέπει όμως να κάνουμε, το σωστό είναι η πρόληψη. Γιατί να λες ότι θα πληρώσω χρήματα, το θέμα είναι να μην
1: σου πληρώσω. Όχι, το αντίθετο λέω. Λέω ότι αυτό που είπα και στην αρχή είναι ότι όποιο και αν είναι το πρόστιμο, εφόσον για παράδειγμα πας διακοπές και συνήθως φορτώνουμε το αυτοκίνητο στις διακοπές, αυτά τα χρήματα μπορείς να μείνεις άλλη μια μέρα σε εκείνο το μέρος που θα πας. Να κάνεις κάτι άλλο. Για ποιο λόγο δηλαδή να πληρώσεις ένα πρόστιμο, αυτό λέω.
0: Το διοικητικό πρόστιμο για όλες αυτές τις παραβάσεις που είπαμε
1: είναι πεταμένα λεφτά.
0: Μπορεί να φτάσει έως και τα 350 ευρώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Ενώ σε περίπτωση επικίνδυνης φόρτισης μπορεί να επιβληθεί ακόμα και ακινητοποίηση του οχήματος και να χάσει και τις διακοπές σου, έτσι, σύμφωνα με τον ΚΟΚ. Ανάλογα με το είδος της παράβασης ενδέχεται το πρόστιμο να συνδυαστεί και με αφαίρεση διπλώματος έως 30 μέρες. Οπότε καλό είναι. Έτσι είναι όλα αυτά που είπαμε. Κακή φόρτιση, μη κήρυξη των ορίων ταχύτητας. Έτσι, τώρα το για αλκοόλ και τέτοια δεν σας λέω γιατί νομίζω...
1: Τα έχουμε πει, τα ξέρουμε, εντάξει, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
0: καλά.
1: Υπόλοιπο Κυριακής, καλές διακοπές. Αν δεν έχεις φύγει, να είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Τα λέμε.
0: Καλά.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, ο οποίος μας είπε τι απαγορεύεται να μεταφέρουμε με το αυτοκίνητό μας, γιατί ο κώδικας είναι αυστηρός και σωστά είναι, πληρώνουμε πρόστιμο, μπορεί να φτάσει και μέχρι 350 ευρώ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα και θα πάμε στην Σοφία Πατραμάνη που κάνει ιατρικό ρεπορτάζ όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλησπέρα Σοφία.
2: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ επίκαιρο το θέμα που θα συζητήσουμε γιατί έχουμε καύσωνα.
2: Βέβαια. Και είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλούς παράγοντες δυσμενείς για τον οργανισμό, αλλά μπορούμε να προφυλαχτούμε, δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Βέβαια από την πλευρά του Υπουργείου, του ΕΟΔΗ, από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών υπάρχουν οι συμβουλές. Να ξεκινήσουμε όμως να πούμε τι μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο ή στη ζέστη. Σε ό,τι αφορά τον ήλιο, όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα τα δραματικά που μπορεί να προκληθούν. Μπορεί να προκληθεί ένα ηλιακό έγκαυμα, μπορεί να δημιουργήσει αυτό το έγκαυμα πέρα από την ερυθρότητα τη συνήθη. Αν δεν προσέξουμε πολύ, μπορεί να δημιουργήσει, είναι η σοβαρότητα ενός εγκαύματος εξαρτάται και από την έκταση που καταλαμβάνει πάνω στο δέρμα. Αν υπάρχουν φουσκάλες, αν υπάρχει πρίξιμο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις. Επίσης μπορεί να προκληθούν και προβλήματα στους οφθαλμούς. Να γίνει και εκεί ηλιακό έγκαυμα, γι' αυτό το καπέλο και τα γυαλιά ηλίου είναι απαραίτητα.
1: Μας προστατεύουν βέβαια.
2: Μας προστατεύουν. Επίσης μας προστατεύουν και στην παραλία τα μπλουζάκια. Ενώ όταν είμαστε εκτεθειμένοι που πρέπει να μπούμε στη θάλασσα και να βγούμε, δεν θα βγούμε το μπλουζάκι και θα μπούμε. Όμως όταν βγαίνουμε και σκουπιζόμαστε θα πρέπει να φοράμε το μπλουζάκι μας.
1: Κανένας δεν το φοράει, το λέω εγώ. Κανένας.
2: Και εγώ.
1: Τι να λέμε τώρα.
2: Είναι ανανεώνεται το αντιλιακό πάντως. Όσο καλό και αν είναι το αντιλιακό, όσο πιο πολύ, όσο πολύ και αν βάζουμε, γιατί πρέπει να βάζουμε και τη σωστή ποσότητα, όχι μια πολύ μικρή ποσότητα και νομίζουμε ότι έχει απλωθεί. Πρέπει να διαβάζουμε τις οδηγίες σε κάθε αντιλιακό που παίρνουμε. Ακόμα και έτσι δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε όλη τη μέρα μόνο με το μαγιό και το αντιλιακό μας. Πρέπει να είμαστε στη σκιά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ένα τέταρτο το πολύ, ο ήλιος είναι πάρα πολύ ευεργετικός, αλλά καλές ώρες. Το να είμαστε δηλαδή το πρωί, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Οι πρώτες πρωινές ώρες μέχρι τις 9 η ώρα ή απογευματινές μετά από τις 6-7 η ώρα είναι καλές για αυτό το τεταρτάκι στον ήλιο, το οποίο είναι πολύ ευεργετικό. Και μπορεί να μας βοηθήσει στην παραγωγή της βιταμίνης.
1: Σοφία μου, κανένας δεν κάθεται μόνο ένα τέταρτο, ειδικά στις διακοπές. Δεν λέμε τώρα να περπατήσεις 10 λεπτά να πας είτε να πάρεις το λεωφορείο είτε να πας στη δουλειά σου. Κανένας δεν θα κάθεις ένα τέταρτο.
2: Σίγουρα.

0: Σίγουρα. Όμως γι' αυτό λέμε ότι για να μην ξεχνάμε ότι είναι και ευεργετικές οι ακτίνες του, οι λειτουργίες που μας...
1: Τις χρειαζόμαστε γιατί όλοι πάμε το χειμώνα να κάνουμε εξετάσεις. Εγώ βλέπω, ακούω παντού, έχω έλλειψη βιταμίνης D. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό να ζούμε σε μια χώρα με τόσο ήλιο.
0: Είναι το φως. Ναι, το φως
1: δεν μας βλέπει ο ήλιος μάλλον, δεν ξέρω.
0: Είναι πηγή ενέργειας για όλους μας. Όχι μόνο για τα φυτά αλλά και για εμάς. Όμως είπαμε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Μπορούμε να βάζουμε πολύ αντιλιακό και να καθόμαστε παραπάνω?
0: Όχι. Δεν βοηθάει από ένα σημείο και μετά το γράφει κιόλας. Το γράφουν οι οδηγίες. Αν μπούμε μέσα στο κουτάκι θα δείτε, άμα διαβάσουμε τις οδηγίες, θα λένε ότι για παραπέρα έκθεση προστατευτείτε και με άλλα μέσα.
1: Ωραία, καπέλο, γυαλιά και αντιλιακό.
0: Θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι η ζέστη, όταν είμαστε σε ζέστη, ακόμα, δηλαδή οι ευαίσθητες ομάδες, θα πρέπει αυτοί που ανήκουν σε αυτές να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορεί έστω και στη σκιά να έχεις ένα παιδί όταν υπάρχει ζέστη, να έχεις έξω σε εξωτερικούς παράγοντες ένα παιδί νομίζοντας ότι το καλύπτεις είτε με το καπελάκι είτε με την ομπρέλα. Δεν μπορείς να το κρατήσεις πολλές ώρες.
1: Ναι, αλλά όταν μπαίνει μέσα στη θάλασσα και δροσίζεται...
0: Είναι η κόπωση του οργανισμού.
1: Άρα παθαίνεις θερμική εξάντληση.
0: Θα πρέπει να προστατεύεται από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες. Θα πρέπει να προστατεύεται ειδικά όταν υπάρχει ο καύσωνος. Μιλάμε ή υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι. Να σου πω, πώς καταλαβαίνεις την εξάντληση που έχεις από τον ήλιο, από τη θερμοπληξία? Υπάρχει κάποια διαφορά στα συμπτώματα?
0: Ναι, βέβαια, γιατί από τη θερμοπληξία, όταν φτάσει κάποιος στη θερμοπληξία, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εκεί πια το καταλαβαίνει
1: κάποιος. Έχει πυρετό, νομίζω.
0: Ναι, μπορεί να κάνει πυρετό, μπορεί να έχει, είναι τελείως εξαντλημένος ο οργανισμός, ακόμα και να μην επικοινωνεί με το περιβάλλον.
1: Α, μάλιστα. Αλλά εκεί πας κατευθείαν νοσοκομείο, δηλαδή.
0: Δεν πρέπει να. Πρέπει μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο να είναι κάποιος κοντά του, να τον δροσίζει με κάποιο τρόπο και να τον μεταφέρει στη σκιά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: ολοκλήρωσε αυτό που θες να πεις.
0: Αλλά είναι πάρα πολλά τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να προηγηθούν.
1: Άρα υποψιάζεσαι ότι κάτι συμβαίνει εδώ, ας απομακρυνθώ να πάω στη σκιά, γιατί σε λίγο θα είμαι στο νοσοκομείο.
0: Ναι, γιατί είναι καταρχήν η θερμοπληξία έχει χειρά συμπτώματα, όπως είπαν, με πολύ μεγάλη, πολύ ψηλή θερμοκρασία στο σώμα, κοκκινίζει το δέρμα, φαίνεται ερεθισμένο και ξηρό ή υδρωμένο, γρήγορη δυνατή καρδιακή παλμή.
1: Φαντάζομαι όμως αυτό δεν γίνεται αμέσως. Δηλαδή,
0: όχι,
1: να
0: γίνεται
1: αρκετά
0: σταδιακά, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να εμφανιστούν κάποια από αυτά τα συμπτώματα και όλα μαζί. Όπως αίσθημα από προσανατολισμού, ζαλάδα, ναυτία, αδυναμία συγκέντρωση, σύγχυση. Δηλαδή και ένα δύο από αυτά τα συμπτώματα να έχει κάποιος, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να μεταφερθεί, κάποιος να το μεταφέρει σε ένα δροσερό σκιερό σημείο, να προσπαθήσει να μειώσει με επιθέματα, με βρεγμένα επιθέματα, τη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος του ασθενούς, με δροσερό νερό, όχι παγωμένο, υγρά πανιά δηλαδή, στο πρόσωπο, στα χέρια, στις κλειδώσεις, να μην του δώσει τίποτα να πιει. Και βέβαια να έχει στο μεταξύ να
1: δεν κάνει να πιει νερό.
0: Να μην του δώσει να πιει κάτι εκείνη την ώρα. Αν του δώσει θα πιει μια πάρα πολύ μικρή γουλιά. Γιατί πάντα υπάρχει η ζαλάδα, υπάρχει ναυτία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ό,τι πιο σωστό το να κάνει εκείνη την ώρα, ωφέλιμο για τον οργανισμό εμετό. Ό,τι και αν του δώσει θα είναι πάρα πάρα πολύ λίγο και σε πολύ μικρές ποσότητες και αργά.
1: Μάλιστα. Άρα με λίγα λόγια, ο καύσωνας και γενικά η παραταταμένη έκθεσή μας στον ήλιο μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε τρομερή θερμική εξάντληση, σε κάτι ακραίο, ακριβώς. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή και ειδικά στις διακοπές, γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως, γιατί ειδικά στις διακοπές καθόμαστε λίγο παραπάνω στη θάλασσα. Θέλει προσοχή όμως. και
0: θέλει προσοχή
1: μέρες.
0: Και πρέπει να μην είναι κοντά μας άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να έχουν εύκολα να διαταραχθούν οι ηλεκτρολίτες, η ισορροπία των ηλεκτρολιτών μέσα στον οργανισμό τους. Δηλαδή, ηλικιωμένα άτομα.
1: Ευάλωτες ομάδες.
0: Ευάλωτες ομάδες. Ηλικιωμένα άτομα και μωρά παιδιά δεν πρέπει να μένουν. Ακόμα και αν έχουμε την αίσθηση, μα είναι εντάξει, κάτω από την ομπρέλα. Όχι, πρέπει να είναι πάρα πολύ παχιά η σκιά, να μην να έχει αντανάκλαση ο ήλιος. Και σε ό,τι αφορά το σπίτι, πρέπει να κρατάμε τις ώρες που ο ήλιος χτυπάει από τη μια πλευρά τα παράθυρα, να τα κρατάμε κλειστά και τα παράθυρα και τα πατζούρια.
1: Ναι, για να μην ανέβει και η θερμοκρασία.
0: Να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να μην, δηλαδή να δημιουργήσουμε συνθήκες σπηλιάς μέσα στο σπίτι. Να παίρνουμε από κάπου αέρα. Αλλά όταν, να αποφύγουμε την απευθείας επαφή του ήλιου με τα τζάμια ή με το εσωτερικό του σπιτιού.
1: Μάλιστα,
0: Σοφία. Για όσες ώρες είναι από εκείνη την πλευρά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις οδηγίες που μας λες και μας υπενθυμίζεις πολλές φορές.
0: Ένα τελευταίο μόνο. Βέβαια. Δεν βοηθάνε τα σαχαρούχα αναψυχτικά. Το νερό είναι το καλύτερο από όλα. Ούτε βοηθάει το να είμαστε στην παραλία και να πίνουμε οποιοδήποτε αλκοόλουχο ποτό.
1: Ναι, ναι, σωστά. Και για το κολύμπι αυτό απαγορεύεται. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα
0: καλό
1: να έχεις.
0: Απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε
0: Γεια.
1: Πολύ. Γεια σου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μισή ώρα ακόμα μπροστά μας. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Και φυσικά τώρα, πού θα αφιερώσουμε αυτό το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής? Στο Μουντιάλ φυσικά. Γενικά στα αθλητικά, αλλά είναι η μέρα σήμερα που νομίζω ότι όλοι, βλέπετε δεν βλέπετε αθλητικά, όλοι θα συντονιστούμε στις 10 στην ΕΡΤ 1 για να δούμε τον τελικό του Μουντιάλ Ισπανία-Αργεντινή. Θα πάμε όμως στο συνάδελφο, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική, τον συνάδελφο της ΕΡΤ, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, από του αθλητικού ρεπορτάζ φυσικά για την ΕΡΑ Σπορ. Καλησπέρα Πέτρο, να μας δώσεις τις τελευταίες εξελίξεις, το κλίμα εκεί που επικρατεί πριν το Μουντιάλ, λίγες ώρες πριν το Μουντιάλ. Καλημέρα. Καλησπέρα σε εμάς, καλημέρα σε εσάς.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί εδώ πέρα η ώρα είναι 9.30 το πρωί και είμαστε ήδη στη διαδρομή για το MetLife Stadium στο New Jersey, εδώ στη Νέα Υόρκη, εκεί που θα διεξαχθεί ο τεράστιος τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Είναι πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Θα ξεκινήσω εγώ να τα λέω και όποτε θέλεις εσύ με σταματάς.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Γιατί για τον τελικό μπορεί να πούμε άπειρα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, οι τελευταίες εξελίξεις που θέλουν, τα ντρόουν, τα παράνομα τα οποία έχει κατασχέσει το FBI και οι Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Αρχές, είναι περισσότερα από 700 από την έναρξη του Μοντιάλ έως και σήμερα. Κάμποσα από αυτά είναι στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Με την έννοια ότι όχι ότι ήταν απαραίτητα δεν γίγαλα κάτι παράνομο ή τρομοκρατικό, απλώς κάποιοι που ήθελαν καλύτερα πλάνα, καλύτερες φωτογραφίες. Καταλαβαίνεις, αλλά με δεδομένο ότι στην περιοχή της Νέας Υόρκης και του New Jersey, FBI, NYPD έχουν προχωρήσει σε δεκάδες κατασχέσεις. Ο λόγος είναι προφανώς ένας από τους μάλλον κυριότερες σύνδεσεις εκεί που θα βρεθεί και ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ασφαλείας.
0: Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι, ναι. Έχει χαρακτηριστεί ο τελικός ως εθνικό γεγονός ειδικής ασφάλειας, δηλαδή National Special Security Event, και έχουν αναλάβει τον έλεγχο όλοι αυτοί που βλέπουμε στις ταινίες. Δηλαδή το DHS, το Υπουργείο Ειδικής Ασφάλειας, το FBI, μυστικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Άμυνας και η αστυνομία της Νέας Υόρκης, NYPD. Δηλαδή όταν βλέπουμε στις ταινίες, ακριβώς αυτά τα πράγματα έχουν αναλάβει σήμερα για να μην υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Τα μέτρα έχουν ενταθεί λόγω της παρουσίας του Τραμπ βεβαίως, αλλά και λόγω των ξένων ηγετών και επισήμων που θα βρεθούν στο στάδιο. Είναι, θα πω και άλλα πράγματα. Αυτά είναι βεβαίως τα διαδικαστικά και τι έχουν κάνει για τα μέτρα ασφαλείας. Έτσι δεν είναι πολλά γύρω-γύρω από αυτό. Ανησυχούν για τους drone actors, τους δεμενωμένους δράστες όπως το αναφέρουν, για drones, για κυβερνοεπιθέσεις και διάφορα τέτοια. Αλλά γενικότερα από ότι δεν έχουν πάρει αδιανόητα μέτρα ασφαλείας ώστε να κλείσει το παγκόσμιο κύκλο όπως ξεκίνησε, δηλαδή πάρα πολύ ωραία για τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, αλλά κατά βάση για τις ΗΠΑ. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στο στάδιο με τα πόδια ή με ιδιωτικό όρισμα χωρίς έγκριση. Εδώ να σου πω ότι επίσης κάποια πράγματα που έχουμε δει στις ταινίες, κάποια κίτρινα σχολικά λεωφορεάκια, φαντάζομαι θα τα έχει δει και εσύ, είναι αυτά τα οποία είναι εξισορροπημένα για να μεταφέρουν τον κόσμο στο γήπεδο για να πάει να παρακολουθήσει από κοντά τη συνάντηση.
0: Άρα είναι όλα σε αριθμούς Μουντιάλ.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Εδώ και 41 μέρες. Απλώς το τελευταίο διάστημα στη Νέα Υόρκη το άφησαν λίγο κενό, χωρίς να διεξαχθεί παιχνίδι. Δηλαδή, για δύο λόγους. Πρώτον, για να φτιάξουν ακόμη περισσότερο τα μέτρα ασφάλειας στο γήπεδο λόγω της παρουσίας του Τραμπ, αλλά και για να φτιάξει το χορτάρι. Είχαν φέρει μια ειδική ποικιλία από την Βόρεια Καρολίνα, που είναι ένα γρασίδι το οποίο είναι και πανάκριβο και είναι μια ποικιλία που αντέχει την ψυγρασία και στην λίγο έτσι ανώμαλη καιρική κατάσταση εδώ στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, εκεί που έχει 40 βαθμούς μπορεί να βρέξει μετά ξανά το ίδιο και πάει λέγοντας. Αντέχει την ψυγρασία κτλ. Γενικώς όμως οι ομάδες αυτών δεν είναι και πολύ ικανοποιημένες όσες αγωνίστηκαν στο συγκεκριμένο φόρτο, επειδή εκεί χρησιμοποιείται το κήπεδο για παιχνίδια του NFL και είναι πλαστικό στο φλωτάπητα. Προφανώς όμως δεν μπορούσε να αντέχει το κλίμα προσωπικό σε πλαστικό φλωτάπητα. Και γι' αυτό έφεραν αυτή την ειδική ποικιλία από την Βόρεια Καρολίνα για να μπορέσει το παιχνίδι να διεξαχθεί υπό κανονικές ποδοσφαιρικές συνθήκες. Μάλιστα, στο φινάλε του τελικού θα κόψουν κομματάκια από το συγκεκριμένο χορτάρι και θα τα πουλήσουν σε συλλέκτες από $450 η πρώτη κατηγορία μέχρι $3,000 η τελευταία κατηγορία. Γενικά είναι ένας από τους, θα έλεγα, δεκάδες τρόπους που έχει βρει για να βγάλει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί από αυτό το παγκόσμιο κύκλο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εμείς σου αναφέρω κάτι στη μέση των εισιτηρίων για τον τελικό. Άσο, δηλαδή, ξέρεις για παράδειγμα, που μπήκα στην διαδικασία να ρωτήσω 2-3 πόσο θα αγοράσει το εισιτήριο που θα πάει στον τελικό. Μου είπαν, you don't wanna know, δεν θέλεις να ξέρεις δηλαδή. Άσο, αδερφέ, και διάφορα τέτοια άκουσα.
0: Αυτά τώρα είναι εισιτήρια, καταλαβαίνω, που βγήκαν στη μαύρη αγορά, τα είχαν οι άλλοι και τα έδωσαν τελευταία στιγμή. Όχι.
1: Θα σου πω, είναι και τέτοια.
0: Ναι.
1: Η FIFA έχει δώσει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα εισιτήριο πανάκριβο, αν δεν θες να πας επειδή είναι για τον δικό σου λόγο, για όποιον λόγο, να το μεταπολίσεις μέσω επίσημων πλατφορμών τη FIFA. Και αυτό γιατί? Γιατί η FIFA παίρνει 15% από τον πολιτή και 15% από την αγοραστή. Άρα θέλω σε αυτό το δικαίωμα. Το οποίο όμως σημαίνει ότι εσύ μπορείς να το πάρεις εισιτήριο όσο θέλει. Υπάρχουν premium εισιτήρια τα οποία πωλούνται μέχρι και $30,000.
0: $30,000 για μία θέση για να δεις τον τελικό.
1: Ναι, τα premium εισιτήρια μιλάμε. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει δηλαδή να βρεις $500 εισιτήριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή πάνω και αυτό αν έχεις μερικές νωρίς, αν έχεις μπει στην εταιρεία. Δηλαδή έναν που γνώρισα χθες, Ελληνοαμερικάνο, που μας είπε ότι τους θα έκανε δώρο η μια συνεργαζόμενη εταιρεία τέλος πάντων, δεν ξέρω εγώ τι, 11.000 θα φέρει. Δύο εισιτήρια.
0: 11.000 για ένα εισιτήριο.
1: Ναι, 22 τα δύο εισιτήρια. Είναι η κατάσταση πραγματικά.
0: Είναι εξωφρενικά αυτά τα ποσά που λες.
1: Ναι. Και όμως τα γήπεδα είναι κατάμεστα, είναι γεμάτα. Είναι δηλαδή πραγματικά με πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Δεν υπάρχει καρτίτσα σε κάθε μάτι, είναι sold out. Το διαφημίζουν και όλες οι Αμερικανοί λένε ότι έχουμε και σήμερα full house. Οπότε από αυτή την έννοια, ναι, μεν έχουμε βάλει πάρα πολλά χρήματα, αλλά από την άλλη, ο κόσμος φαίνεται ότι το έχει αγκαλιάσει το παγκόσμιο κύκλο. Έχει δει δηλαδή από κοντά πάρα πολλού κόσμου από τα 300 και πλέον τέρματα που σημειώθηκαν. Οπότε περιμένουμε και το 104ο παιχνίδι για να γίνει το τεράστιο φινάλε στο παγκόσμιο κύκλο.
0: Μάλιστα. Ποια ομάδα θεωρείται εκεί φαβορή?
1: Κοίτα, σε ένα τελικό τέτοιο επίπεδο κιόλα δεν μπορεί να πει ότι αυτή η ομάδα είναι φαβορή ή όχι, αλλά θα πούμε τη γνώμη μου βεβαίω. Με βάση το τι έχουν κάνει οι δύο ομάδε μέχρι στιγμή στο τουρνουά, το ποδόσφαιρο που έχουν παίξει και το ποιε ομάδε έχουν αποκλείσει για να βρεθούν εδώ, θεωρούμε ότι 60-40 θα μπορούσε να το πάρει η Ισπανία. Δεν θα πει κανεί όμω σε κανεί στην Αργεντινή το κατακτήσει ότι θα είναι κάτι άδικο. Σήμερα να θυμίσω ότι παίζει καλύτερη επίθεση με 19 τέρματα τη Αργεντινή απέναντι στην καλύτερη άμυνα τη Ισπανία που έχει δεχτεί μόλι ένα γκολ σε ολόκληρο το παγκόσμιο κύκλο. Μάλιστα η Ισπανία έχει αποκλείσει μεγαλύτερους και πιο δυνατούς αντιπάλους σε σχέση με την Αργεντινή. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ισπανίας, τον αποκλεισμό της Γαλλίας στα τελικά του Σούπερ Ευρωπαϊκό Ντέρμπι, που τελείωσε υπέρ της Ισπανίας και μάλιστα θα έλεγε κανείς σχετικά εύκολα. Να σου πω επίσης ότι καλά κρατήσει η μάχη για το χρυσό παπούτσι, που είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο λείπει από την τεράστια και αδιανόητη συλλογή του Λιονέλ Μέση, που έχει πάρει τα πάντα, Μουντιάλ, Κόπα Αμέρικα, Champions League, πρωταθλήματα, κύπελλα, χρυσές μπάλες και ένα σωρό. Το μόνο που του λείπει είναι το Golden Boot, το χρυσό παπούτσι. Ο Εμπαπέ με το 2 γκολ που πέτυχε χθες και τις ασίστ τον έχει ξεπεράσει για την ώρα στην κατάταξη. Σε αυτό το διανόητο μάτι που έγινε χθες το 6-4 της Αγγλίας σε βάρος της Γαλλίας, προηγείται σε σημείο σε 2 γκολ. Έχει 22 συνολικά τέρματα σε Μουντιάλ, το μέση τον ξεπέρασε που έχει 21. Και αργά ή γρήγορα ούτως ή άλλως θα τον ξεπερνούσε. Να πω όμως ότι για το συγκεκριμένο τουρνουά, ο Λιονέλ Μέση πρέπει σήμερα να πετύχει ή ένα χατρίκ ή 2 γκολ και 1 ασίστ. Για να μπορέσει να ξεπεράσει τον Εμπαπέ. Σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν σε όλα, τότε θα παίξει ρόλο τα λιγότερα λεπτά που έχει αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής, που ισοβαθμίζει δηλαδή με τον άλλον. Αυτή τη στιγμή ο Εμπαπέ έχει παίξει 699 λεπτά, ο Μέση 621, δηλαδή έχει παίξει 78 λεπτά λιγότερα από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η μάχη, που έχει επίσης το τεράστιο.
0: Έχει και αυτό το ενδιαφέρον, βέβαια, γιατί είναι κορυφαίοι και οι δύο.
1: Να πω επίσης ότι τα σύννεφα καπνού από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στον Καναδά έσυγαν λόγω των τεταρακτοδών βροχών που έπεσαν χθες στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.
0: Ευτυχώς, γιατί είχαν φτάσει. Χθες λέγαμε ότι είχαν φτάσει μέχρι τη Νέα Υόρκη. Μας το έλεγε ο Τάσος Επιτρόπου εδώ.
1: Σε όλη την Ανατολική Ακτή είχε φτάσει. Δηλαδή, αυτό που δυστυχώς το έχουμε διαπιστώσει και εμείς στην Ελλάδα, όταν καίγεται κάποιο σημείο να βλέπουμε τον ορίζοντα μαύρο και πορτοκαλί, όταν ξέρει, βασιλεύει ο ήλιος. Το είδαμε και εμείς στην Νέα Υόρκη, αλλά αυτές πραγματικά έρθει 4-5 φορές σε διάφορες δόσεις, δηλαδή καταρακτώντας βροχές. Και αποτέλεσμα αυτό το ήθελαν πάρα πολύ οι διοργανωτές. Δυσκόλευαν πάρα πολύ και τη ζωή των ποδοσφαιριστών, αλλά η αλήθεια είναι ότι χάλασε ελαφρώς, όχι πάρα πολύ, τα σχέδια των φιλάθλων, γιατί ήρθαν εδώ και ήθελαν να κάνουν περισσότερα πράγματα από ό,τι τελικά έκαναν, αλλά δεν το είχε καμία Αργεντινή. Δεν γέμισε πραγματικά την Times Square Garden, όσο έπαιξε το μάτι σου, είχε πραγματικά κόσμο. Αδιανόητη κίνηση στους δρόμους, γιατί η αστυνομία της Νέας Υόρκης έκλεισε τους δρόμους για να μπορέσουν να το χαρούν και οι φιλάθλοι τέλος πάντων για να διασκεδάσουν στη Νέα Υόρκη. Και σήμερα ο καιρός αναμένεται με πλήρη διοφάνεια, 24-27 βαθμούς θερμοκρασία, πάρα πολύ καλά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ένα μικρό αεράκι 10-15 μιλίων, πάρα πολύ χαμηλό δηλαδή, που ήταν πιο πολύ breeze, θα είναι δηλαδή πολύ ικανοποιημένοι, η υγρασία σε χαμηλά επίπεδα. Οπότε, όπω λέει ο δημοσιογράφο, το παιχνίδι να μένει να διεξαχθεί σε εξαιρετικέ συνθήκε για ποδόσφαιρο. Μην σα κουράσω τώρα με γενιά, γιατί σε τέτοια παράδειγμα η Ισπανία έχασε την προπονησία που την έκανε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Κάτι ανάλογο που έγινε στην Λίγια με την Αργεντινή, η οποία όμω έκανε τελικά προπόνηση, αλλά με 45 λεπτά μία ώρα καθυστέρηση. Εδώ να πω, και αυτό ήταν και κίνδυνο καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου επιτέλου, ότι στην Αμερική υπάρχει το λεγόμενο κεραυνικό πρωτόκολλο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι αν πέσει ένα κεραυνό, τότε πάβει οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, αρκεί μια αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών, και αν μέσα σε αυτό το μισάωρο δεν πέσει άλλο κεραυνό, τότε το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά. Αν πέσει κεραυνό, για τρεις φορές θα γίνει αυτό το πράγμα, τότε το χρονόμετρο του 30 λεπτού μηδενίζει και περιμένουμε ξανά να περάσει και ενώ για μισάωρο, λέω, για να μην, πέσει, να μην υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα. Αυτό προφανώς γίνεται για την ασφάλεια οπαδών, αθλητών, παριστάμενων στο γήπεδο κτλ. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τη βροχή ή με τον αέρα ή κάτι τέτοιο, έχει να κάνει μόνο
2: με την ασφάλεια. Μάλιστα, με την ασφάλεια του κόσμου. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το ζήσεις κι εσύ όλο αυτό και ξέρω ότι τώρα η ενημέρωση από εσένα θα είναι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας, θα έχεις πάρα πολλά να πεις.
1: Εννοείται, γι' αυτό είμαστε εδώ.
2: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, συνάδελφος της ΕΡΤ του αθλητικού ρεπορτάζ. Και είπαμε, εσύ συντονισμένοι 10 το βράδυ στην ΕΡΤ 1 για τον τελικό του Μουντιάλ. Εμείς όμως θα παραμείνουμε στο θέμα, γιατί έχουμε κοντά μας τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Τον άκουσες έτσι, τον συνάδελφο, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη?
3: Ναι, έχουμε ξαναπεί με τον Πετράν. Εντάξει, είναι ιδιαίτερες στιγμές. Φτάσαμε στην κορύφωση, είναι η κορύφωση τώρα. Εδώ είναι το που τελειώνουν όλα. Εδώ θα ξεχωρίζουν οι άψυχοι από τους ψυχωμένους, γιατί θέλει και ψυχή ένας τελικός και μάλιστα παγκοσμίου κυπέλου. Και νομίζω ότι θα απολαύσουμε κάτι πραγματικά συγκλονιστικό.
2: Δεν ξέρω αν άκουσες νωρίτερα, τον ρώτησα ποια ομάδα θεωρείται ότι ενδεχομένως να κερδίσει, τι λένε εκεί τέλος πάντων. Είπε 60-40, πιστεύουν ενδεχομένως η Ισπανία. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, βέβαια, δύο ομάδες που έφτασαν στον τελικό είναι και οι δύο νικήτριες. Εσύ όμως, δεν μου είπες χθες ποια ομάδα θεωρείς ότι θα νικήσει.
3: Ακριβώς τα ίδια θα σου έλεγα και εγώ, ότι ό,τι προγνωστικά και να κάνεις σε ένα τελικό είσαι λάθος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι συγγνώμη, ένας τελικός είναι ξεχωριστός, έχουν, για να φτάσουν ως εκεί έχουν μοχτήσει πάρα πολύ. Ο ψυχισμός που έχω ξαναπεί πολλές φορές, έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη των Αργεντινών, νομίζω ότι ξεπερνάει τα όρια της ποδοσφαιρικής λογικής. Να θυμίσω μόνο εδώ ότι οι Αργεντινοί έχουν σημειώσει 11 γκολ στο τελευταίο τέταρτο ενός αγώνα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, με το πράσινο ακροτήρι στους 32 νίκησαν 3-2 στην παράταση. Σε όλα τα νοκάουτ παιχνίδια είχαν κάτι να πούνε. Με την Αίγυπτο ήταν πίσω 2-0 στο σκορ και τελικά έκαναν την ανατροπή με 3-2. Με την Ελβετία βρέθηκαν στο 1-1, πήγαν στην παράταση και τελικά με δύο εκπληκτικά γκολ πέρασαν στους 4, νίκησαν 3-1. Με την Αγγλία το πιο πρόσφατο ήταν 1-0 πίσω στο σκορ και έγινε λάθη από προπονητή, από τον Τούχελ, τον προπονητή των Άγγλων, όμως είχαν τη διάθεση και τον ψυχισμό να αντιμετωπίσουν και να κοντράρουν τα προγνωστικά τότε σε βάρος τους και να κάνουν το 2-1 και να περάσουν τελικό. Αυτά που έχει κάνει η Αργεντινή φέτος, καμία άλλη ομάδα δεν τα έχει κάνει σε αυτό το τουρνουά, δηλαδή αυτές τις ανατροπές, αυτή τον ψυχισμό που λέω και εγώ, αυτή τις ανατροπές δεδομένων και προγνωστικών. Οπότε εγώ τους έχω στα ίσα με τους Ισπανούς, ασχέτως αν τα ποσοστά κατοχής κατά μέσο όρο των Ισπανών, κατοχής μπάλας εννοώ, ξεπερνάνε το 63%, 63,7% κατά μέσο όρο, σε ένα ποδόσφαιρο που βγαλμένο από τα πιο γλυκά όνειρα του σπουδαίου Γιώχαν Κρόιφ με το Total Football, το ολοκληρωμένο αυτό ποδόσφαιρο που δίδαξε όταν ήταν και στη Μπαρσελόνα. Ο Κρόιφ έχει μάθει τους Ισπανούς να παίζουν έτσι και αυτοί το έχουν εξελίξει τόσο πολύ που πραγματικά οι αμυντικοί τους δεν είναι ότι είναι καλοί παίχτες, όμως η αμυντική λειτουργία, και όταν λέμε αμυντική λειτουργία εννοούμε το ομαδικό πνεύμα και το πώς λειτουργούν ένα στην άμυνα και κατά δεύτερο η κατοχή που έχουν με την μπάλα στα πόδια τους δεν δίνει το δικαίωμα στον αντίπαλο να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ. Που αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ υπολογίσιμο, το είπε και ο Πέτρος προηγουμένως, αυτή η ομάδα έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ και αυτό με τα βία θα έλεγα, γιατί ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ που δέχτηκε, αλλά ένα μόλις γκολ. Η Αργεντινή έχει δεχθεί 7 γκολ και ενδεχομένως έχει παίξει και με κατώτερους εντός εισαγωγικών σε αυτό το επίπεδο, τι κατώτερους, σε πάση περιπτώσει, αντιπάλους. Άρα το να λέμε τώρα είναι φαβορή ο ένας ή φαβορή ο άλλος, θέλει να δίνουμε ένα προβάδισμα σε αυτό το total football της Ισπανίας. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αλλά μέχρι εκεί κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να δώσουμε προγνωστικά, γιατί είναι, πώς θα το πω, είναι άστοχο.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Δύο πολύ δυνατές ομάδες έφτασαν ως εδώ. Σημαίνει ότι είναι και οι δύο για την πρωτιά.
3: Εγώ έκανα τόσες αναλύσεις και εσύ με δύο κουβέντες τα είπες όλα. Αυτό ακριβώς όπως το είπες. Είναι δύο καλές ομάδες. Και θέλεις να βάλουμε να προσθέσουμε και την προϊστορία αυτών των ομάδων. Από το 1952 η Ισπανία και η Αργεντινή έχουν αναμετρηθεί 14 φορές. 6 νίκες για την Αργεντινή, 6 για την Ισπανία. Και τα τέρματα, 19 γκολ η Ισπανία, 18 η Αργεντινή. Δηλαδή, πόσο πιο ισορροπημένο να είναι. Και η προϊστορία ακόμη είναι κάτι που, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή,
2: δεν μπορείς να προβλέψεις, έχεις δίκιο, δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Υπάρχει ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό.
2: Είναι και ο παράγοντας τύχη, να ξέρεις.
3: Πάντα παίζει ρόλο αυτό, αλλά επειδή την τύχη πρέπει να την κυνηγάς και λιγάκι, οι Αργεντινοί την έχουν κυνηγήσει πάρα πολύ. Οπότε μην το βάζουμε μόνο στη τύχη, γιατί είναι και ικανότητα.
2: Όχι,
3: πλέον.
2: Όχι. Ίσα ίσα θέλω να πω ότι μπορεί να παίξουν εξίσου πάρα πολύ καλά και οι δύο, αλλά εκείνη τη στιγμή, τη μία μαγική στιγμή, να γίνει κάτι και αυτό ήταν. Να ξεχωρίσει.
3: Υπάρχει μια άλλη παράδοση που λέει ότι πολύ σπάνια πολλές ομάδες έχουν φτάσει, έχουν κατακτήσει το τρόπαιο και στο επόμενο τελικό που θα παίξουν, κατευθείαν δηλαδή στην επόμενη διοργάνωση, δεν τα κατάφεραν. Το κατάφερε μόνο η Ιταλία το 34 και το 38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η επαναφορά, η ολική επαναφορά της ομάδας που έχει κατακτήσει το τρόπαιο να ξαναπαίξει τελικό δεν έχει καταφέρει. Αναφέρομαι τώρα και για την. Συγγνώμη για την Αργεντινή, διότι η Αργεντινή στα τέσσερα τελευταία παγκόσμια κύπελα έχει τέσσερις τελικούς. Τρεις τελικούς, συγγνώμη. Στα τέσσερα τελευταία τρεις τελικούς. Μόλις το 18 δεν τα κατάφερε. Έμεινε έξω, αν θυμάμαι καλά, και από τη Γαλλία. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι η Γαλλία έμεινε. Που τελικά κατέκτησε το τρόπαιο. Αλλά είναι κάτι φοβερό και για αυτήν την ομάδα και για το Μέση, ο οποίος, να θυμίσω, πριν από 10 χρόνια ήταν έτοιμος να αποχωρήσει γιατί δεν άντεχε το βάρος ενός ολόκληρου έθνους στην πλάτη του. Δηλαδή ότι δεν έχει καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει ο Μαραντόνα, να πάρει τρόπαιο μουντιαλικό. Και κατάφερε, αφού επέμενε και έμεινε τελικά στην εθνική του ομάδα, κατάφερε να κάνει απίθανα πράγματα, να έχει κατακτήσει δύο Κόπα Αμέρικα, ένα παγκόσμιο κύπελο, ένα κύπελο, σούπερ κύπελο να το πω έτσι, μεταξύ της πρωταθλήτριας Ευρώπης της Ιταλίας τότε και της Αργεντινής. Το back-to-back δείχνει πιο κοντά όσο ποτέ για την Αργεντινή. Όμως απέναντί της είναι αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που παίζει η Ισπανία με τον νεότερο ανερχόμενο, όχι ανερχόμενο, είναι ήδη αστέρας, το Γιαμάλ. Και η συμβολική φωτογραφία με τον Μέση, 19 χρονών, να είναι στην πανιέρα, να κάνει μπανάκι τον μικρό Γιαμάλ πριν από 19 χρόνια, ενώ ήταν 3 μηνών, είναι συμβολική, ήταν στη Μασία, στην Ακαδημία της Μπαρτσελώνα ο μικρούλης και είναι αυτός που τον βάφτισε ουσιαστικά, είναι ο Μέση. Οπότε η ιστορία τα φέρνει έτσι ώστε να δημιουργείται μια ιστορία κινηματογραφικής εμβέλειας, θα έλεγα.
2: Πραγματικά. Καθώς,
3: είναι συγκλονιστικό οι δύο αντίπαλοι σήμερα, ο 39χρονος και ο 19χρονος, να είναι αντίπαλοι και να πούμε και ακόμη μια ιστορία που δεν έχει υποθεί πολύ. Η η Ισπανία έκανε πολύ μεγάλο αγώνα από πολύ μικρό το Μέση από τα 16 του να τον εντάξει στις εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Είχε το δικαίωμα, ήταν κάποια χρόνια ήδη από μικρό παιδί στη Βαρκελόνη, μπορούσε να το κάνει, πίεσε πάρα πολύ. Ο Μέση όμως δεν έγινε ποτέ πολιτογραφημένος, είναι γιατί είχε το δικαίωμα να έχει το διαβατήριο το ισπανικό, αλλά δεν έγινε ποτέ Σπανιόλος, να το πω έτσι. Mm-hmm. Παρέμεινε πιστός στην Αργεντινή και φανταστείτε πόσο πολύ θα είχε αλλάξει η ιστορία αν ο...
2: Αν παίζανε στην ίδια ομάδα τώρα, λες, ε?
3: Ναι, όχι, γενικά ο Μέση να έπαιζε στην Ισπανία.
2: Να ήταν στην Ισπανία, ναι. Όντως.
3: Είναι η ιστορία, πραγματικά κάνει παιχνίδια τρελά, τρελά παιχνίδια.
2: Πάντως, εκτός από μια δυνατή αναμέτρηση σήμερα στις δύο αυτές ομάδες, θα υπάρχει και ένα φαντασμαγορικό μουσικό σόου.
3: Ναι, και μάλιστα σπάνε και οι παραδόσεις και οι κανονισμοί για ακόμη μια φορά. Έχω σπάσει πολλοί κανονισμοί έτσι αλλιώς σε όλο αυτό το σόου το ποδοσφαιρικό που είχε δοθεί. Αναφέρεστε προφανώς για το half-time show,
2: που θα διασκεδάσουν οι θεατές και όλοι εμείς που θα δούμε τον αγώνα.
3: Ναι, θυμίζει πολύ έντονα το Super Bowl, είναι μια Αμερικανιά, η οποία Αμερικανιά το λέω με... Δεν το λέω με την κακή έννοια, είναι Αμερικάνικη τη συνήθεια, τέλος πάντων. Mm. Ένα τεράστιο υπερθέαμα με Σακίρα, Μαντόνα, Justin Bieber, το συγκρότημα από τη Νότια Κορέα, το BTS, είναι πολύ δημοφιλής και στα νέα παιδιά. Θα ανέβουν στη σκηνή, θα στηθεί μια συναυλία, θα χρειαστεί 3 λεπτά για να στηθεί και 3 λεπτά για να ξεστηθεί αυτή η εξέδρα, να το πω έτσι. Ο Chris Martin, τον Coldplay, έχει αναλάβει όλη την καλλιτεχνική επιμέλεια αυτού του σόου. Είναι ένα κάτι εντυπωσιακό που το οποίο το περιμένουμε, αλλά ενώ ο κανονισμός, γιατί είπα για κανονισμός, ο κανονισμός ορίζει ότι 1/4 είναι η διακοπή και μάλιστα υπάρχουν και ποινές σε όποια ομάδα δεν εμφανιστεί στο 4ο πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει το 4ο. Θα το δούμε live, θα το δούμε και live αυτό από την ΕΡΤΕΝΑ τον τελικό. Νομίζω ότι θα υπάρχει και σύνδεση πολύ νωρίτερα, γιατί θα υπάρχει σόου με Tom Cruise και άλλους αστέρες πριν από την έναρξη του αγώνα.
2: Άρα να συντονιστούμε στην ΕΡΤΕ για το Μουντιάλ από πιο νωρίς.
3: Από πιο νωρίς, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί και να υιοθετηθεί αργότερα από πάρα πολλές διοργανώσεις. Ότι τραβάει και χρήμα.
2: Καλά, μας έλεγε προηγουμένως ο Πέτρος, ο Μαυρογιαννίδης, κάτι ποσά η τελευταία στιγμή. Βρήκε, λέει, πρόσφατα έναν Ελληνοαμερικανό, τον είδε τώρα δηλαδή αυτές τις μέρες, έδωσε $22,000 για 2 εισιτήρια. Και αν πουλήσεις τελευταία στιγμή, δεν πας για κάποιο λόγο και το πουλήσεις μέσω FIFA, παίρνει ποσοστά και από σένα που το αγοράζεις και από τον άλλον που το πουλάει.
3: Ναι, εντάξει.
2: Είναι μια βιομηχανία. Εκεί θέλω να καταλήξω αυτό που είπες εσύ.
3: Ναι, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Ναι. Αυτό με τα εισιτήρια είναι ο πιο ακριβώς τελικός στην ιστορία όλων των αθλημάτων, όχι μόνο του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι πανάκριβα τα εισιτήρια.
2: Φτάνει τις $30,000 το εισιτήριο.
3: Υπάρχει κόμπο εισιτήριο 56.000, και λέω κόμπο γιατί είναι διπλό εισιτήριο, είναι για 2 άτομα και δεν πωλείται ένα ατομικά σε κάποια διαστήρες. 56.000 ευρώ, δολάρια, δεν θυμάμαι το αν είναι δολάρια.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλα νούμερα για κοινούς νητούς, θα έλεγα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Στο χρηματιστήριο, μιας και μιλάμε για χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, με εισαγωγικά το χρηματιστήριο, αλλά και χωρίς εισαγωγικά, πλέον είναι χρηματιστήριο. Οι Ισπανοί θα παρατάξουν στον αγωνιστικό χώρο, τέλος πάντων όλη η σύνθεση, όλη η αποστολή, κοστίζει 1.220.000.000 ευρώ. Η αξία των ποδοσφαιριστών δηλαδή. Της Αργεντινής 807.500.000 ευρώ. Αυτή είναι η χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών. Ο Γιαμάλ έχει αξιολογηθεί στα 200 εκατομμύρια ευρώ και είναι πρώτος μαζί με τον Έλλην Χάλαντ. Ο Χάλαντ βέβαια δεν είναι στο τελικό, αλλά ως αξία. Ο Πέδρη, άλλος ποδοσφαιριστής της Ισπανίας και της Μπαρτσελώνα, όπως 150 εκατομμύρια. Ο 19χρονος επίσης, ο Πάου Κουμπαρσί, κοστολογείται στα 80 εκατομμύρια. ευρώ. Μιλάμε τώρα για νούμερα.
2: Εντάξει, ζαλίστηκα με τα νούμερα, να ξέρεις. Είναι τρελά τα ποσά, ασύλληπτα.
3: Και όταν ακούς ότι κοστίζουν αυτοί οι παίκτες και λες, καλά, ο Μέση πόσο κοστίζει. Ναι. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ο Μέση, και σύμφωνα πάντα με το Transfer Markt, είναι αυτό που καθορίζει, ας πούμε, το χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, κοστολογείται, κρατήσουν 15 εκατομμύρια ευρώ.
2: 15 εκατομμύρια συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
3: Και αυτό γιατί είναι 39 ετών, ενδεχομένως και το τελευταίο του παγκόσμιου κύπελλου.
2: Θεωρείται μεγάλος δηλαδή.
3: Ναι, θεωρείται μεγάλος, αλλά πείτε μου τώρα, αν πει ο Μέση, βαρέθηκα στο Μαϊάμι, δεν περνάω καλά και θέλω να πάω αλλού. Και βγει στο σφυρί και πει, ποιος μου δίνει τα περισσότερα? Νομίζω ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 200 εκατομμύρια για να πάρει κάποιος τον Μέση, όχι μόνο για την αξία του, αλλά μόνο που θα τον δει με τη φανέλα της ομάδας του, νομίζω ότι θα γίνει ανάρδοση. Να θυμίσω εδώ ότι ο Μέση το 18 κοστολογόταν 180 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μόλις 20 εκατομμύρια λιγότερα από τη σημερινή αξία του Γιαμάλ. Και αυτό γιατί είναι πληθωρισμός, αλλάζουν οι τιμές, δηλαδή ο Μέση είναι μια διαχρονική αξία πάνω από 20 χρόνια και καταλαβαίνετε ότι είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί, έχει την ικανότητα να αλλάξει τα πάντα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Και για να κλείσω, χθες απολαύσαμε και ένα μικρό τελικό με 10 γκολ, 6-4 νίκησε η Αγγλία τη Γαλλία σε ένα πραγματικά εκπληκτικό παιχνίδι, αλλά αυτός που έκλεισε την παράσταση, εκτός από τον Σάκα ο οποίος έκανε χατρίκ, είναι ο Εμπαπέ, ο οποίος σκοραρευής και έφτασε τα 10 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και συνολικά τα 22, ανεβαίνοντας στην κορυφή σε ανώτερες λίστες, δηλαδή και του κορυφαίου σκόρε για το 2026 το παγκοσμίο κυπέλλο, αλλά γενικά και στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Να θυμίσω ότι ο Μέση έχει 21 γκολ συνολικά. Αν σκοράρει έστω ένα, θα τον ισοφορήσει. Αν σκοράρει δύο, θα τον ξεπεράσει.
2: Μάλιστα.
3: Για τον πρώτο σκόρο και τη χρυσή μπάλα, δηλαδή αυτό που θα πάρει τη χρυσή μπάλα φέτος, ο Μέση πρέπει να σκοράρει στη χειρότερη δύο γκολ και να κάνει και μία assist για να ξεπεράσει τον Εμπαπέ.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όλα έχουν το ενδιαφέρον τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι σήμερα, πριν τις 10, λοιπόν, συντονισμένοι όλοι, ΕΡΤ1, για να δούμε τον μεγάλο τελικό, Ισπανία-Αργεντινή. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το δίωρο αυτής της εκπομπής, 2 στις 3. Στον ήχο, ο Βασίλης Νικολόπουλος, αρχισυνταξία εκπομπή παραγωγής Μαρία Κόντου και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Καθίστε σήμερα αναπαυτικά στον καναπέ σας να δείτε αυτό τον καταπληκτικό τεράστιο αγώνα που έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, μην παραγγείλετε, μου λέει η Μαρία Κόντου. Έχει δίκιο, γιατί έχουν στάσει οι διανομής. Έχει δίκιο σε αυτό. Οπότε θα πρέπει να προμηθευτείτε μόνοι σας σουβλάκια, πίτσες κλπ. Εμείς την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ η Άννα Σημέλη, οπότε εμείς θα τα πούμε λίγο αργότερα. Να περνάτε όμορφα και καλό καλοκαίρι να έχετε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα με τον υδράργυρο, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να φτάνει τοπικά την Τρίτη στους 43 βαθμούς, ενώ αναμένεται ραγδαία αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια από την Πέμπτη. Σύσταση στους πολίτες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που συνεδρίασε παρουσία του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με τους συναρμόδιους φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος που αναμένονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν οι τρεις ληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας από το 2024, αλλά και για εκβιασμούς, φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση. Στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρεται η Λέμβος με τους 60 μετανάστες που εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες από ένα αέριο μέσο της Frontex και σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας Λασιθίου. Στη σύλληψη ενός άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για οπλοκατοχή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή της Χαλκιδικής. Ο συλληφθής, όταν εντοπίστηκε από μέλη της ομάδας δίωξης ναρκωτικών, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη αποθώντας τους αστυνομικούς. Σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αύριο στις 4 το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Μάλιστα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για στοχοποίηση στελεχών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα ρύθμισης οφειλών για τη θωράκιση των περιουσιών των πολιτών. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας κυρίως την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το κράτος δικαίου, την οικονομία και τη λειτουργία του κράτους. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Τεχεράνη να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικού εργοστάσιου στο νότιο-δυτικό Ιράν, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Η Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην επαρχία Χουζεστάν δέχθηκε αμερικανική επίθεση με σειρά βλημάτων. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ενέργεια επιθετική και βάρβαρη πράξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Οι Ισραηλινές και οι Ορδανικές δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ιρανικό πύραυλο που στόχευε την Ιορδανική πόλη Άκαμπα, κοντά στην Ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατός στο γαλλικό πρακτορείο, αφότου το Αμάν διέψευσε η εκένωση του αεροδρομίου και του λιμανιού της πόλης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ανοιχτά έως τις 6 σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και έως τις 8 για τα πολυκαταστήματα. Χειρόφρενο τραβούν από τις 7 το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα οι διανομές στην Αττική, λίγες μέρες μετά το εργατικό δυστύχημα 20χρονου στη Μεσογείον. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, τη E-Food και τη Volt, στην περιφέρεια Αττικής διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την ΕΡΤ1.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της βόρειας χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο news.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζοβητός. more.com.artinfo.gr.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Χωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα ένας καλός πελάτης της εκπομπής, δεν ξέρω, τρίτη, τέταρτη φορά τα έχω χάσει το λογαριασμό που έρχεται. Γιατί...
1: Νομίζω τέταρτη.
0: Τέταρτη, ναι. Γιατί βγάζει καλά βιβλία, τι να κάνουμε. Δηλαδή, άμα έχουμε αδυναμία στα καλά βιβλία, έχουμε αδυναμία και στους καλούς συγγραφείς. Λοιπόν, κοντά μας απόψε ο Στάθης Βλαχάκος με το τελευταίο, το πολύ πρόσφατο βιβλίο του. Πόσο είναι, Στάθη, πόσο ημερών, είναι ωρών, εβδομάδων?
1: Είναι δύο εβδομάδων.
0: Είναι δύο εβδομάδων, δηλαδή στο μεευτήριο, επειδή εκτός από όλα τα άλλα είναι όχι μεευτήρας, αλλά γιατρός γενικός και πάρα πολλά άλλα που θα τα πούμε εν πρόοδο. Δύο εβδομάδες, ούτε έχει φύγει από τη θερμοκοιτίδα το βιβλίο ακόμα. Είναι πολύ πολύ φρέσκο. Λέγεται «Ο Εστέτ Κύριος Ντόλφιν». Είναι μυθιστόρημα. Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μελτέμι με την υπογραφή του Στάθη Βλαχάκου. Τώρα, σας έχω πει πολλές φορές ποιος είναι ο Στάθης Βλαχάκος, αλλά θα το ξαναπώ για αυτούς που δεν ακούν συστηματικά την εκπομπή. Ο Στάθης Βλαχάκος γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στην Ιατροχειρουργική Σχολή του Μιλάνου και εξειδικεύτηκε στην ακτινοδιαγνωστική. Έχει διατελέσει διευθυντής στον ακτινοδιαγνωστικό τομέα, διαγνωστική μαστού του νοσοκομείου Άγιος Σάβας, Νίκος Κούρκουλος, και συνεργάτης διευθυντής ιατρός στο Ιατρόπολης Ιατρικές Υπηρεσίες στη μονάδα μαστού. Επί σειρά ετών ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και τη μουσική, πραγματοποιώντας σπουδές στο Centro di Arte Pittura e Scultura. Το είπα καλά για δάσκαλε. Ναι. Πιτούρα τι είναι?
1: Ζωγραφική.
0: Ζωγραφική, σωστά. Και τι άλλο, να λέει, γλυπτική. Ναι, καλά, το sculpture. Αλλά το, από το painting στο πιτούρα και εκεί πάει, εντάξει. Με δάσκαλο τον Gino Vigotti. Και στη Σκουόλα di Musica, αυτό πάνε εύκολο.
1: Di Musica.
0: Μουσικα, ναι. Mm. Το σχολή μουσικής. Διπαρτιμέντο κιταρίστικο, στο τμήμα κιθάρας.
1: Ακριβώς.
0: Με καθηγητή τον Φράγκο Μπραμπάτη. Ιταλοθρεμένος, όπως καταλαβαίνετε, ιταλοσπουδαγμένος. Τα τελευταία χρόνια συγγράφει μυθιστορήματα και παιδικά βιβλία, ενώ σε ορισμένα από αυτά έχει αναλάβει και την εικαστική επιμέλεια του εξωφύλου και της εικονογράφησης. Πρέπει να πω ότι δεν τα έχω διαβάσει όλα στα βιβλία. Έχω διαβάσει αρκετά όμως. Μερικά από αυτά τα έχω παρουσιάσει κιόλας και από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά και σε παρουσιάσεις που κάναμε δημόσιες. Και από όσα έχω διαβάσει, είναι το καλύτερό σου αυτό που θα παρουσιάσουμε απόψε. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δεν το λέω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ούτε επειδή θέλω να είμαι καλός μαζί σου, ούτε επειδή θέλω να είμαι κακός μαζί σου. Στο λέω ως αντικειμενική κρίση. Λοιπόν, δειγματοληπτικά, ορισμένα από τα έργα σου είναι «Οι μικρές ιστορίες τα παιδιά διαβάζουν στους μεγάλους», ένα παιδικό βιβλίο για 8+ ηλικίες. «Ευτυχώς γύρισα και σήμερα», το μυθιστόρημα. Αυτό το έχω διαβάσει και το έχω παρουσιάσει. Σκιά στον ωκεανό, μυθιστόρημα. «Βενετία ανάμεσα στα κανάλια», παιδικό 8+ και αυτό. Βιβλίο της χρονιάς στον 10ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2019, πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων Ελλάδος, ο διοργανωτής. «Ομπρέλες στη βροχή», και αυτό το ξέρω. 42 κείμενα καραντίνας. «Τον παούλο των αναμνήσεων», «Αν ήταν ένοχος», «Το κόκκινο ταμπούρλο», βραβείο βιβλίο της χρονιάς από τον ΕΠΟΚ. Ο ΕΠΟΚ ποιος είναι?
1: Είναι παρεσύλλογος Κυπρίων. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι. Τα αρχικά είναι ο σύλλογος Κυπρίων.
0: Μάλιστα.
1: Ελληνοκυπρίων.
0: Σε πάνε πολύ οι Κύπροι, πρέπει να πω.
1: Έχει επιτυχία τα.
0: Ναι, έχει γκέλ στην Κύπρο.
1: Ναι, κάνουν επιτυχία τα βιβλία μου.
0: Ναι, ναι. «Λούναρ», «Ο τελευταίος καστράτο», και αυτό είναι πάρα πολύ καλό μυθιστόρημα. Στη δικιά μου κατάταξη από, όσα, από τα 5-6 από τα βιβλία που έχω διαβάσει, το «Λούναρ» έρχεται δεύτερο μετά από τον
1: Εμένα,
0: κύριο Ντόλφιν.
1: Το αγαπημένο μου είναι το «Λούναρ».
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Αλλά για λόγους που θα πούμε εν εκτάσει απόψε, νομίζω ότι ο εστέτ κύριος Ντόλφιν με διαφορά στήθους περνάει το Λούναρ. Το Blue, ένα ψυχολογικό αστυνομικό μυθιστόρημα που και αυτό το παρουσιάσαμε από εδώ σε συνεργασία με τον Θήτα, τον Θοδωρή Χίρα. Οι πηγολαμπίδες του ουρανού, παραμύθι, και οι δύο αργοί φίλοι, παραμύθι. Λοιπόν, το απόψινό, ο εστέτ κύριος Ντόλφιν, είπαμε και το ξαναλέω, ότι μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση και σε σχέση με τα προηγούμενα σου βιβλία, αλλά και γενικότερα. Έχω την εξής παρατήρηση αυτής εξ αρχής. Είναι πολύ λίγοι οι Έλληνες συγγραφείς. Στο μυαλό μου έτσι πρόχειρα-πρόχειρα και χωρίς να είναι φυσικά εξαντλητικός ο κατάλογος, μου έρχεται η Σώτη Τριανταφύλου, η Αμάντα Μιχαλοπούλου. Δεν μου έρχονται πολλοί συγγραφείς, σίγουρα υπάρχουν περισσότεροι από αυτούς που είπα, που η θεματογραφία τους δεν είναι αυστηρά ελληνική. Για να το πω διαφορετικά, διαλέγουν θέματα από το διεθνές περιβάλλον. Συνήθως όταν οι Έλληνες συγγραφείς βάζουν έναν ήρωα Έλληνα σε ένα ξένο περιβάλλον ή βάζουν σε δεύτερους, τρίτους ρόλους Έλληνες με κεντρικούς ήρωες ξένους, στις λίγες περιπτώσεις που ασχολούνται με το ξένο περιβάλλον, αλλά συνήθως είναι ελληνοκεντρικοί. Εσύ δεν είσαι ελληνοκεντρικός στα περισσότερα σου βιβλία.
1: Σχεδόν σε όλα.
0: Σχεδόν σε όλα.
1: Ναι.
0: Αυτό οφείλεται σε κάποιο είδους, ξέρω εγώ, αδιαφορία προς την ελληνική θεματογραφία. Τη βρίσκεις ότι δεν σου μιλάει εσένα, δεν σε κεντρίζει.
1: Κοίταξε να δεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν συγγράφω το θέμα μου να έχει σχέση με μια άλλη χώρα. Δηλαδή η Ελλάδα την έχω ζήσει. Την ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς που γράφουν με θέματα από την Ελλάδα. Εμένα μου κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον μια ξένη χώρα. Και δεν είναι ότι οι χώρες που αναφέρω, ότι έχω πάει σε όλες αυτές τις χώρες, παράδειγμα στο Λούναρ που μιλήσαμε προηγουμένως, διαδραματίζει την ιστορία στην Ταραγώνα της Ισπανίας. Που δεν έχω πάει στην Ταραγώνα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, κάθισα, διάβασα την ιστορία της, ήθη και έθιμα, δηλαδή, και την ξέρω τόσο καλά σαν να έχω πάει. Και επειδή μου κέντρισε το ενδιαφέρον σαν πόλη, άρχισα να γράφω την ιστορία εκεί και το αποτέλεσμα νομίζω μου βγήκε ακριβώς όπως το ήθελα. Και σε άλλες χώρες, τα αστυνομικά δε, όλα δεν μπορώ να φανταστώ να γράψω ένα αστυνομικό βιβλίο να διαδραματίζεται στη Ραφίνα πάνω σχάρι. Μου είναι πιο εύκολο.
0: Στο Παγκράτη.
1: Στο Παγκράτη. Μου είναι πιο εύκολο να. Στο Λονδίνο ή στη Φραγκφούρτη που είναι.
0: Ναι.
1: Που έχω γράψει ένα αστυνομικό. Ή στην Αμερική επίσης. Δηλαδή θέλω να πω ότι με εξητάρουν λίγο οι λύσεις του εξωτερικού.
0: Το καταλαβαίνω από την άποψη ότι τα μέρη στα οποία ζούμε, ξέρω εγώ, το Χαλάνδρι, το Παγκράτη, ο Χολαργός, τώρα λέω συνοικίες της Αθήνας, είναι απομυθοποιημένα στα μάτια μας. Αλλά ειδικά στη λογοτεχνία η μυθοποίηση συντελείται από την ενέργεια που επενδύεις πάνω στο κείμενο. Και που λίγο παρακάτω να πας, λίγο παραπέρα να είσαι σε μια ξένη χώρα και να μην ξέρεις την εντοπιότητα καλά, μπορεί να σου φαίνονται φοβερά εξωτικά λόγω της ικανότητας του συγγραφέα, πράγματα που για τον ίδιο του συγγραφέα και για τους ίδιους τους συμπατριώτες του συγγραφέα μπορεί να είναι εντελώς τετριμένα. Για παράδειγμα λένε για τον Ντοστογεύσκη ότι τα καλύτερα του μυθιστορήματα όπως η Καραμάζοφη, το Έγκλημα και τιμωρία είναι γραμμένα σε περιοχές που αντίστοιχες για ένα Ρώσο η συνειρμή του είναι με το Παγκράτη και με το Χαλάνδρι και με το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή εξίσου απομυθοποιημένα. Ναι. Παρόλα αυτά η ενέργεια που επένδυσε. Διότι εσύ κάνεις το εξής, μπορεί να γράφεις για τόπους που δεν είναι για να το πω διαφορετικά, κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το ένα, και χωρίς να θέλω να σε συγκρίνω, είναι κάτι το οποίο το έκανε και ο Ιούλιος Βέρν. Έγραφε για μέρη, σε μια άλλη εποχή βέβαια και με πολύ πιο δύσκολη την έβρεση των στοιχείων, σε μέρη που δεν είχε πάει ποτέ. Και δεν λέω μονάχα ότι έγραφε για το πυρήνα της γης και για τη σελήνη, αλλά και σε χώρες εξωτικές που δεν είχε πάει ποτέ. Δεν τις είχε επισκεφτεί ποτέ, παρόλο που ως κοσμοπολίτης που ήταν είχε πάει σε αρκετές χώρες. Αλλά ακολουθούσε αυτή τη μέθοδο που λες εσύ, που αν θες είναι και προδιαδικτυακής καταγωγής. Πριν από το δίκτυο έχει το να συλλέγει στοιχεία και να δίνεις την εντύπωση της απόλυτης αληθοφάνειας των αναγνώστων.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι το επίτευγμα.
1: Ακριβώς.
0: Σαν να έχεις πάει.
1: Είναι ακριβώς αυτό που λες. Μέσω διαδικτύου παίρνεις πληροφορίες τόσες πολλές που είναι σαν να έχεις πάει, να έχεις ζήσει εκεί, να συναναστρέψεις με τον κόσμο. Δηλαδή... Ένας φίλος μου διάβασε το Λούναρ, ο οποίος ζούσε στη Βαρκελόνη και ξέρει καλά την περιοχή και μου λέει, καλά πόσες φορές πήγε στην Ταραγώνα. Και του λέω, δεν έχω πάει ούτε μία φορά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πάω, να δω τέλος πάντων αυτή την πόλη.
0: Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο βιβλίο για το οποίο μιλάμε,
1: εδώ τα πράγματα αλλάζουν.
0: Επαναλαμβάνω, ναι, ο εστέτ κύριος Ντόλφιν του Στάθη Βλαχάκου. Συζητάμε απόψε με τον Στάθη Βλαχάκο. Στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι η άλλη σου πλευρά. Μιλάς για μια ξένη χώρα, την Ιταλία συγκεκριμένα και την Τοσκάνη ακόμα πιο συγκεκριμένα, την περιοχή της Ιταλίας. Αλλά εκεί έχεις πάει, δηλαδή
1: εκεί
0: ο τρόπος, ακριβώς αυτό πήγα να πω, ο τρόπος που μιλάς γι' αυτό, ξεχυλίζει από γνώση που αποκλείεται να την αποκτήσεις διαδικτυακά. Δεν πάει να δεις όλα τα ντοκιμαντέρ γύρω από τους αμπελώνες του Κιάντι, οτιδήποτε, δεν μπορείς να αποτυπώσεις την αίσθηση που αποτυπώνεται σε αυτό το βιβλίο. Πες μου λοιπόν αυτό, ας ξεκινήσουμε από την εμπειρία σου, από την ιταλική σου εμπειρία, έτσι να την πω. Από πότε χρονολογείται? Πάει πολύ παλιά, από τις σπουδές φαντάζομαι.
1: Ναι, από τις σπουδές. Έκανα σπουδές της ιατρικής. Με το που τελείωσα στην ιατρική συνέχισα για κάποιο χρονικό διάστημα εκεί. Δούλεψα για πολύ μικρό διάστημα στο Λουγκάνο της Ελβετίας για να δω πώς είναι τα πράγματα, γιατί δεν σκεφτόμουν να γυρίσω στην Ελλάδα, να πω την αλήθεια. Είχα τόσο πολύ αφομοιωθεί στον ιταλικό τρόπο ζωής που...
0: Είχες αποξενωθεί από την Ελλάδα.
1: Εντελώς.
0: Ναι.
1: Και οφείλω πάρα πολλά στην Ιταλία.
0: Και γιατί γύρισες δεν είμαι αδιάκριτος?
1: Θα σου πω. Γιατί εκείνη την εποχή η μητέρα μου είχε φύγει στην Αμερική να πάει στον αδελφό μου για να μεγαλώσει τα παιδιά του αδελφού μου, κλασική Ελληνίδα μάνα. Ο αδελφός μου ήταν στην Αμερική, στη Βοστόνη.
0: Ο οποίος είναι επίσης αναγνωρισμένος γιατρός.
1: Γιατρός, ναι, βέβαια. Και ήταν μόνο στο πατέρας μου στην Ελλάδα, ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα να πάει στην Αμερική, δεν του άρεσε η Αμερική. Και με πήρε τηλέφωνο, προσπαθούσε με χίλιους δύο τρόπους να με πείσει να γυρίσω Ελλάδα, ότι είναι καλά, είμαι μόνος μου εδώ, έλα. Και επειδή του είχα και αδυναμία, γύρισα στην Ελλάδα με σκοπό να καθίσω λίγο και να ξαναφύγω, εννοείται. Γιατί είχε τελειώσει μια εξάμηνη σύμβαση που είχα. Και λέω πάω στην Ελλάδα να δω. Αλλά μου είχε κάνει μια πολύ ωραία παγίδα. Μου είχε βρει θέση σε ένα νοσοκομείο, μια εξάμηνη σύμβαση που είχα. Και λέω πάω στην Ελλάδα να δω. Αλλά μου είχε κάνει μια πολύ ωραία παγίδα. Μου είχε βρει θέση σε

0: μας φτάναν όλα τα υπόλοιπα που γράφεις ένα μυθιστόρημα κάθε δύο ώρες. Λοιπόν, η πρώτη αίσθηση είναι λοιπόν ότι ξέρεις πολύ καλά τον τόπο για τον οποίο μιλάς. Ακριβώς. Ξέρεις πολύ καλά την Ιταλία. Εγώ που τυχαίνει να σε ξέρω λίγο καλύτερα, ξέρω ότι το βιβλίο σου αυτό στηρίζεται, έχει ως πυλώνες και άλλες σου αγάπες. Μία αγάπη είναι η αγάπη προς την οινολογία, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για τα κρασιά. Φαίνεται αυτό, δηλαδή ξεχυλίζει από γνώση, εσωτερική γνώση, και γνώση που είναι τόσο εσωτερικευμένη που δεν την επιδεικνύεις κιόλας. Είναι σαν να είναι βίωμα. Πού είναι βίωμα?
1: Είχα πολλούς φίλους, γιατί ζούσα έξω από το Μιλάνο στην Παβία, που έχει πολλούς λόφους με αμπελώνες.
0: Ναι, με αμπελώνες.
1: Και είχα πολλούς φίλους λοιπόν, οι οποίοι κάνουν μικρές παραγωγές. Έτσι σιγά σιγά ήμουν στην παρέα, άρχισα να μαθαίνω, με ενδιέφερε πάρα πολύ. Έκανα τρεις μήνες μόνο, μια σχολή οινολογίας.
0: Έχεις περάσει και από σχολή οινολογίας?
1: Δεν έχω περάσει, ήμουν παρατηρητής.
0: Ναι, ναι. Επισκέπτης, ας πούμε.
1: Ναι. Και λέω παρατηρητής γιατί μέχρι να αρχίσεις να δοκιμάζεις κρασιά έπρεπε να περάσεις ένα στάδιο, να δεις πώς γίνεται παραγωγή και όλα τα σχετικά. Σε τρεις μήνες βέβαια, περιττό να σου πω ότι είχα πάρει γύρω στα 10 κιλά το κρασί που δοκίμαζα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ κιόλας, και από τα υπόλοιπα, τυριά, σαλάμια, προσούτο και όλα αυτά που πρέπει να συνοδεύεις το κρασί για να μπορέσεις να δώσεις.
0: Πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι τέτοιες σπόντες, τέτοιο αγαθό χιούμορ, καλοπροαίρετο, καλόβουλο χιούμορ, διατρέχει το βιβλίο σου. Ακριβώς το ότι όσους ενασχολούνται με τα κρασιά και με τα αλλαντικά, το πως η εξωτερική τους εμφάνιση προδίδει την ασχολία τους και το μεράκι τους και την αδυναμία τους προς το αντικείμενο. Δεν είναι δυνατόν για πολύ καιρό να ασχολείσαι με την οινολογία και κυρίως με τα αλλαντικά και αυτό και να διατηρείς και μια σιλουέτα. Μου θυμίζεις μια φοβερή διαφήμιση που είχε ένα μοντέλο, φοβερό μοντέλο, ξέρεις, από αυτά που λες ότι πάσχουν από νευρική ανορεξία, που έκανε μια διαφήμιση μακαρονιών και έλεγε «Είμαι μακαρονάς, τι να κάνουμε». Και έβγαινε μετά σε μια εκπομπή τηλεοπτική ο Steve Ντούζος, για όσους ξέρουν, τον θυμούνται, είναι ιδιαίτερα ευτραφής, και έλεγε «Ποιος είναι μακαρονάς αυτός? Εγώ είμαι μακαρονάς». Λοιπόν, ναι, είναι κάποιες ενασχολήσεις που γράφουν στην εξωτερική μας εμφάνιση. Λοιπόν, ξεκινάει αυτό το βιβλίο από το Κιάντι, από αυτή την περιοχή στη Τοσκάνη που βγάζει και αυτό το πολύ διεθνώς φημισμένο κρασί, από τους αμπελώνες του Κιάντι, όπου έρχεται ως παρατηρητής, ως επισκέπτης, έρχεται και για εργασία όμως, για συγκεκριμένη εργασία, ο κύριος Ντόλφιν, ο κύριος Δελφίνης, όπως θα τον λέγαμε στα ελληνικά.
1: Ή Δελφίνος,
0: ναι, ακριβώς. Αμερικανός, τι μπορούμε να πούμε για αυτόν? Πάντοτε με τα βιβλία σου, το λέω εξ αρχής, έχω πρόβλημα το βαθμό του spoiling που πρέπει να κάνω. Αλλά φυσικά τις πληροφορίες για τον κεντρικό ήρωα μπορούμε να τις δώσουμε.
1: Κοίταξε, είναι ένας εστέτ, όπως το γράφω κιόλας, είναι ένας bon vivant, πολύ καλός επαγγελματίας, ο οποίος επισκέπτεται την πόλη της Συμπρουνέτα, είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Κιάντι, μάλλον Κομοπόλης, για να κάνει μια φωτογράφηση στα κτίρια.
0: Είπες ότι είναι πολύ καλός επαγγελματίας, άρα είναι φωτορεπόρτερ.
1: Ναι, φωτογράφος.
0: Φωτογράφος. Ναι. Απλώς είπα φωτορεπόρτερ γιατί το συνδυάζει και με άρθρα.
1: Και με άρθρα, ακριβώς, ναι. Αλλά βασικά είναι φωτογράφος. Και επειδή σε αυτές τις πόλεις, επειδή είναι μεσαιωνικές πόλεις, έχουν μια πολύ μεγάλη γοητεία, ειδικά το βράδυ όταν πέφτει το σούρουπο, παίζουν πάρα πολύ οι σκιές από τα κτίρια και οι

0: Κυρίες από τα νυχτόβια πουλιά. Εκεί στην Υπρουνέτα συγκεκριμένα υπάρχουν πάρα πολλές κουκουβάγες. Πάρα πολλές όμως. Δηλαδή επειδή την έχω επισκεφθεί και έχω μείνει εκεί, είναι εντυπωσιακό το βράδυ καθώς περπατάς, βλέπεις το πλακόστρο το κάτω, σκιές τη μία μετά την άλλη. Και αν γυρίσεις το κεφάλι σου προς τα πάνω, βλέπεις κουκουβάγες που κουρνιάζουν. Και όλο αυτό είναι ένα ντεκόρ που κρύβει μυστήριο, κρύβει δράση.
1: Και σίγουρα είναι μια πρόκληση αυτής εξ αρχής για έναν εστέτ, έναν αισθησιοκράτη δηλαδή, φωτογράφο, κάποιον ο οποίος είναι αναγνωρισμένος διεθνώς για τις επιδόσεις του και στη δημοσιογραφική, γιατί είναι και μπαρουτοκαπνισμένος, πρέπει να πούμε, έχει πάει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου,
0: ναι, ναι,
1: και έχει καλύψει και πολλές πολεμικές ανταποκρίσεις, αλλά και δηλαδή είναι διακεκριμένος και στο φωτορεπορτάζ αλλά και στην καλλιτεχνική φωτογραφία.
0: Ακριβώς,
1: σε αυτήν ακριβώς τη φωτογραφία που αναφέραμε. Θα πάρουμε μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, διότι ο ντόλφιν στην Τοσκάνη, ο ντόλφιν στο Κιάντι είναι μονάχα οι πρώτες από τις 385 σελίδες του μυθιστορήματος ο εστέτ κύριος ντόλφιν του Στάθη Βλαχάκου από τις εκδόσεις Μελτέμι.

0: την είδηση.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχω λοιπόν κοντά μου τον πολύ αγαπητό μου φίλο και συγγραφέα και γιατρό και ζωγράφο και άμα συνεχίσω τα κέντρα δεν θα τελειώσω, τον Στάθη Βλαχάκο, για το καινούργιο, το πολύ φρέσκο, μόλις 2 εβδομάδων μυθιστόρημά του με τίτλο «Ο Εστέτ, κύριος Ντόλφιν», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελτέμι. Είπαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος, Στάθη, ότι η ιστορία του μυθιστορήματος διαδραματίζεται, εκτυλίσσεται στο Κιάντι, στην Τοσκάνη, στην Ιταλία, στους περίφημους αμπελώνες του Κιάντι, όπου βγαίνει και αυτό το διάσημο, παγκοσμίως διάσημο κρασί, και όπου εκεί έρχεται ως ένα ξένο σώμα σε μια κλειστή κοινωνία, την κοινωνία μιας κομμόπολης, ένας Αμερικανός αναγνωρισμένος φωτογράφος που έχει κάνει δουλειά και στο ρεπορτάζ και στο πολεμικό ρεπορτάζ, είναι μπαρουτοκαπνισμένος, αλλά και στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Για να ακριβώς για να απαθανατήσει και να γράψει και κάποια κείμενα για αυτούς περίφημους αμπελώνες του Κιάντι και όλη την απόκοσμη ατμόσφαιρα, την νυχτερινή κυρίως ατμόσφαιρα που βγαίνει σε αυτές τις κομμοπόλεις.
4: Αυτό περισσότερο, την νυχτερινή ατμόσφαιρα, όχι τόσο πολύ τους αμπελώνες, γιατί για τους αμπελώνες έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία και έχουν γίνει πολλές εκπομπές. Αυτός ήθελε το κάτι παραπάνω, αυτό ναι, το μυστήριο που εκπέμπει η κάθε πόλη του Κιάντι.
3: Ωραία. Επειδή λοιπόν εδώ πέρα ανοίγεις ένα καινούριο κεφάλαιο, μια καινούργια οπτική γωνία. Την οπτική γωνία μέσα από τα μάτια ενός φωτογράφου. Και μάλιστα ενός φωτογράφου νυχτερινής καλλιτεχνικής φωτογράφησης. Εδώ πέρα αρχίζουμε να διαβλέπουμε τη δεύτερη σου αδυναμία από τις πολλές που έχεις. Πέρα από το κρασί και την εινολογία που είπαμε στο πρώτο μέρος, τη φωτογραφία. Πώς ξεκίνησε η ανασχόλησή σου με τη φωτογραφία? Φαίνεται πάρα πολύ ότι ξέρεις τρομερά πράγματα για τη φωτογραφία. Μιλάς σαν επαγγελματίας φωτογράφος μέσα στο βιβλίο.
4: Είχα τη μεγάλη τύχη, ένας συγκατοικός μου, ο οποίος κάναμε μαζί τα 2 πρώτα χρόνια της ιατρικής.
3: Στην Ιταλία πάλι.
4: Στην Ιταλία, ναι. Ο Μαουρίτσιο Νταμιάνο, γιος ενός γνωστού γιατρού, δεν άντεξε την ιατρική και στον 3ο χρόνο τα παρατάει όλα και σπουδάζει αιγυπτιολόγος, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και εκπληκτικός φωτογράφος.
3: Χρησιμοποιείς και το όνομά του μέσα στο μυθιστόρημα.
4: Ναι, ο οποίος παίρνει μέρος σε διάφορες αποστολές, κυρίως στην έρημο της Νουβίας, στο Σουδάν και στην Αίγυπτο, και κάνει ένα συμβόλαιο με την Κόντακ και αρχίζει να φωτογραφίζει κάποια συγκεκριμένα θέματα. Ήθελε λοιπόν, επειδή είμαστε πολύ φίλοι και επειδή και εμένα μου άρεσε πολύ η φωτογραφία, τότε ήταν τα καρουλάκια. Δεν ήταν ψηφιακή φωτογραφία.
3: Ναι, όχι, ήταν η ηρωική εποχή.
4: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ήρθε μια μέρα.
3: Μπορούσαν να πάρουν και φως, να καταστραφούν.
4: Ακριβώς, ναι. Ήρθε μια μέρα λοιπόν με μια τσάντα μεγάλη που είχε μέσα πάνω από 200 φιλμ. Και μου λέει, ξεκινάμε να φωτογραφίζουμε κορμούς δέντρων. Και φωτογράφησα, έτσι ξεκίνησα τη φωτογραφία. Μου έδωσε λοιπόν το ελεύθερο και δούλεψα μαζί του για αρκετό χρονικό διάστημα. Και σιγά σιγά μπήκα στο χώρο της φωτογραφίας, αλλά της επαγγελματικής φωτογραφίας. Δηλαδή άρχισα να μαθαίνω τα μυστικά και είχε πολύ γοητεία. Ίσως ήταν και μια αιτία, Πέτρο, που έκανα ακτινοδιαγνωστική, η οποία έχει να κάνει με τη φωτογραφία, είναι απεικόνηση.
3: Ναι, και η απεικόνηση επίσης του αόρατου κόσμου.
4: Ακριβώς, και η οποία νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και συνέχισα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχω κάνει ποτέ όμως κάποια έκθεση φωτογραφίας. Γιατί πολλές φωτογραφίες που μου αρέσανε έκανα έργα ζωγραφικής, έκανα πίνακες δηλαδή τη φωτογραφία.
3: Να λοιπόν που μόνο σου με διευκολύνει στο πέρασμα στον τρίτο χώρο, στον τρίτο από τους πυλώνες που χρησιμοποιείς μέσα στο μυθιστόρημά σου, στον Εστέτ κύριο Ντόλφιν, mm-hmm. που είναι η ζωγραφική. Ξέρω πολύ καλά ότι ασχολείσαι πάρα πολύ με τη ζωγραφική. Πολύ. Εδώ πέρα όμως ασχολείσαι και με ένα είδος το οποίο φοβάμαι ότι για τους περισσότερους, ειδικά όσους δεν έχουν ασχοληθεί και με την οινολογία, δεν έχουν ασχοληθεί με τα κρασιά κτλ., αυτό το είδος έχει παραγνωριστεί ή έχει περάσει εντελώς απαρατήρητο. Την ετικετογραφία, δηλαδή ότι σε πολλές ετικέτες στα μπουκάλια από τα κρασιά, οι ετικέτες οι ίδιες είναι έργα τέχνης.
4: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι η ετικέτα. Πολλές φορές είναι το πρώτο πράγμα που θα πέσει στο βλέμμα κάποιου ο οποίος πάει να αγοράσει ένα ωραίο κρασί, τον τραβάει η ετικέτα. Δηλαδή από την ετικέτα μπορεί να διαλέξει το κρασί.
3: Ναι.
4: Χωρίς να ξέρει ακριβώς τι.
3: Άρα μπορεί να λειτουργήσει και παραπλανητικά η ετικέτα. Δηλαδή μια ωραία ετικέτα να είναι σε ένα μπουκάλι με ένα όχι τόσο καλό κρασί.
4: Ναι. Συνήθως όμως, ειδικά στο εξωτερικό, εδώ στην Ελλάδα ακόμα είμαστε λίγο πίσω σε αυτόν τον τομέα. Στο εξωτερικό, να ξέρεις ότι οι ετικέτες, πολλές ετικέτες έχουν φιλοτεχνηθεί από διάσημους ζωγράφους, δικαστικούς γενικά. Οι καλές συνοθήκες έχουν μέσα κρασιά με ετικέτες από διάσημους, τα οποία μερικές ετικέτες έχουν υπογράψει «δε».
3: Ναι.
4: Είναι φοβερό αυτό.
3: Και δηλαδή υπάρχουν και πολλοί συλλέκτες αυτών των ετικετών.
4: Υπάρχουν ζωγράφοι διάσημοι, οι οποίοι υπογράφουν 50 μπουκάλια, ας πούμε, ιδιαίτερο κρασί, και υπογράφουν τις ετικέτες. Και αυτές έχουν πάρα πολύ αξία. Είναι δηλαδή άκρο συλλεκτικές.
3: Μάλιστα. Είναι λίγο σαν τα συλλεκτικά αντίτυπα που βγαίνουν σε περιορισμό ενώ αριθμό συλλεκτικών αντιτύπων, όπως λέμε, σε 200 αντίτυπα και έχουν την προσωπική υπογραφή του συγγραφέα.
4: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, μέσα σε αυτούς τους πυλώνες, ζωγραφική, φωτογραφία, ρεπορτάζ, το Κιάντι. Ξεκινάει ένα μυθιστόρημα που παρουσιάζει έναν αντικειμενικά, οπτικά, πολύ όμορφο τόπο. Μια απόλαυση για τις αισθήσεις μας, αλλά που κρύβει μια ασχήμια. Μια ασχήμια η οποία δεν φαίνεται σε πρώτο μάτι και που ο κύριος Ντόλφιν μέσα στο μυθιστόρημα λειτουργεί ως πυροκροτητής για να βγει στην επιφάνεια αυτή η ασχήμια. Όλο το ιδηλιακό, καλή, αγαθή, χωρική, όλοι υπέροχοι αμπελώνες, τι άσχημο μπορεί να κρύβεται από πίσω. Δεν θέλω να πεις πρέπει τόσα να όσα, δεν θα πούμε το τέλος, αλλά πρέπει να πούμε ότι πώς βρίσκεται μπλεγμένο σε μια κατάσταση, διότι το βιβλίο σου δεν είναι ένας τουριστικός οδηγός για το Κιάντι, ούτε μια αισθητική ανάλυση.
4: Ακριβώς. Κοίταξε να δεις
3: του Κιάντι.
4: Πώς βρέθηκε μπλεγμένος. Μερικοί όταν βλέπουν ένα ξένο, όχι απλά τουρίστα, ένα ξένο σε μια μικρή πόλη, συνήθως το σύνηθες είναι να τον κοιτάξουν καχύποπτα.
3: Ναι, τον στοχοποιούν.
4: Τον στοχοποιούν.
3: Είναι το ξένο σώμα.
4: Είναι το ξένο σώμα, το οποίο μερικές φορές μπορούν να το αποδεχτούν στην πορεία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έρχονται σε αντιπαράθεση μαζί του για κάποια θέματα τα οποία δεν τους αρέσουν πολύ, αρχίζουν να έχουν ερωτηματικά για το ρόλο του ξένου στην πόλη τους και τα λοιπά και αρχίζουν και δημιουργούν.
3: Και κυρίως για μια σύμπτωση πιθανόν του να βρίσκεται πάντοτε εκεί που δεν τον σπέρνουν. Να βρίσκεται την πιο ακατάλληλη ώρα στον πιο ακατάλληλο τόπο.
4: Ακριβώς.
3: Και η δουλειά του πια, η καλλιτεχνική του δουλειά, η φωτογραφία, η ικανότητά του, να, η δεξιότητά του να βλέπει πράγματα που δεν τα βλέπει ένα μη ασκημένο μάτι, ένα αγύμναστο μάτι, και η ικανότητά του να το επεξεργάζεται ως επαγγελματίας φωτογράφος που είναι.
4: Έτσι.
3: Αυτό και να αναδεικνύει πράγματα που εκεί εσύ βλέπεις, εσύ, εγώ, ενώ ο μέσος μη εξοικειωμένος βλέπει απλώς όγκους, βλέπει τίποτα, σκοτάδι, βλέπει
4: σκιές.
3: Αυτός βλέπει που δίνει χαρακτηριστικά στις σκιές και δίνει και ερμηνεία στο γιατί βρίσκονται αυτές οι σκιές, που όταν συνάδουν με ορισμένα γεγονότα που δεν θα τα αποκαλύψουμε, αλλά που δεν τιμούν εν πάση περιπτώσει την υπόλοιψη της Κωμόπολης, τότε εκείνος ο οποίος τα φέρνει στην επιφάνεια, θέλοντας και μη, γίνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος.
4: Ναι, βέβαια.
3: Αρχικά προσπαθούν να του προσάψουν, να τον συνδέσουν με τις παρανομίες που βλέπει ο ίδιος. Όταν αυτό δεν αποτυχάνουν, θέλουν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τη σιωπή του ή την σιωπή συν απομάκρυνσή του, να γυρίσει με το καλό στην πατρίδα του.
4: Περισσότερο την απομάκρυνσή του. Θέλουν να φύγει από το μέρος τους. Για να ησυχάσουν, να ησυχάσει η πόλη, όπως γράφω κάπου μέσα, θέλουν την ησυχία της πόλης.
3: Ναι.
4: Αυτός αποφασίζει να μην φύγει και αποφασίζει να τραβήξει μπροστά αυτό που έχει κάνει και να δώσει μια λύση. Έχει υποψίες και αυτός, τις οποίες βέβαια πρέπει να τις αποδείξει. Και αυτό είναι το ωραίο του αστυνομικού μυθιστορήματος, που ο αναγνώστης μπλέκει και αυτός σαν παρατηρητής στην αρχή, αλλά μετά αρχίζει με τη φαντασία του και αυτός να προσπαθήσει να μπει στη φαντασία και στο μυαλό του Ντόλφιν.
3: Ναι. Ξέρεις τι μου άρεσε εμένα ιδιαίτερα στο μυθιστόρημά σου, Στάθη, και νομίζω ότι το κάνεις με πολύ μεγάλη δεξιοτεχνία. Και μπορώ να πω ότι αυτό το στοιχείο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ένα στοιχείο σε ένα μυθιστόρημα που θα περιέγραφε την ελληνική επαρχία. Όχι μόνο την ιταλική,
4: ναι,
3: αλλά και την ελληνική και πολλές άλλες επαρχίες. Πολλές άλλες από αυτές που αποκαλούμε κλειστές κοινωνίες. Ότι εκεί που λέμε η αγνή, ειδηλιακή, ελληνική ή ιταλική επαρχία, το ωραίο τοπίο, τι ωραία που είναι τα κατσικάκια και οι αμπελώνες και τι ησυχία και τι γαλήνη, ειδικά για τους αγχωμένους πρωτευουσιάνους ή τους αγχωμένους ανθρώπους της πόλης γενικότερα, υπάρχουν κοινωνίες με πάρα πολλά μυστικά, ένοχα μυστικά, που τα καλύπτουν πίσω από μια διαδεδομένη ομερτά. Το έχω ζήσει και από προσωπικά μου βιώματα αυτό, να συνοψίζεται στη φράση «Κυρία Τατσόπουλε, εσείς θα φύγετε αύριο το πρωί, αλλά εμείς θα μείνουμε εδώ». Και αυτό να είναι το όριο ανάμεσα στη σχέση μας. Από τη στιγμή που εσύ θα φύγεις, είσαι ελεύθερος να φύγεις όποτε θέλεις, αλλά εγώ θα ζήσω όλη μου την υπόλοιπη ζωή εδώ, είναι δύο διαφορετικά μέτρα και σταθμά του πόσο μπορώ να σου μιλήσω, πόσο μπορώ να ανοιχτώ μαζί σου, πόσο μπορώ να γίνω πραγματικά φίλος σου.
4: Να σε αποδεχτώ.
3: Ναι, να σε αποδεχτώ.
4: Έτσι.
3: Να ενσωματωθείς μέσα σε αυτή την κοινωνία. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Ντόλφιν από τους κατοίκους, ακόμα και εκείνους που είναι καλοπροαίρετα διατεθειμένοι απέναντί του. Υπάρχουν πολλοί μέσα στην Κωμόπολη, αυτή την Ιταλική Κωμόπολη, που έχουν καλή διάθεση απέναντί του. Δεν είναι όλοι, δεν τον κοιτάνε όλοι σαν αμερικάνικο χρήμα. Αλλά ακόμα και αυτοί ξέρουν ότι δεν μπορούν να σπάσουν την ομερτά. Η ομερτά, η σιωπή, ο νόμος της σιωπής επιβάλλεται.
4: Και, Και με σύμμαχο το φόβο κιόλας.
3: Με σύμμαχο το φόβο, που μέσα από τα γεγονότα που εκτυλίσσονται μέσα στο.
4: Πώς μπορεί εγώ να αποδεχτώ, ας πούμε, το ντόλφιν, αλλά οι άλλοι δεν θα με αποδεχτούν. Η κοινωνία, η τοπική κοινωνία δεν αποδέχονται.
3: Ναι, οι συνέπειες μπορεί να είναι θανάσιμες μερικές φορές. Γιατί πρέπει να δώσουμε την εντύπωση, τη σωστή εντύπωση για το βιβλίο σου, Στάθη, στους ακροατές. Ενώ είναι ένα βιβλίο που περιέχει πάρα πολλές αισθητικές παρατηρήσεις ανθρώπου που μιλάει με τα λόγου γνώσεως. Είναι φανερό ότι ξέρεις γιατί πράγμα μιλάς και έχεις δει τα πράγματα για τα οποία μιλάς. Δεν είναι ένα αμιγός βιβλίο καλλιτεχνικό αισθητικής. Έχει ένα αστυνομικό μυστήριο, υπάρχει ένα who did it από πίσω, πάρα πολύ έντονο, το οποίο ο κεντρικός ήρωας, ο κύριος Ντόλφιν, σχεδόν τραβάτε με κασκλαίο, καταφέρνει και το λύνει. Χωρίς να πολύ θέλει. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αν δεν κακοποιούσαν τον ίδιο, κάτι που συμβαίνει αρκετά σύντομα, γι' αυτό και το αποκαλύπτω, αν τον κακοποιούσαν σωματικά τον ίδιο, μπορεί και να μην τον ενδιαφέρε καθόλου αυτή η ιστορία, ή απλώς να ήταν μια ιστορία που θα τη διάβαζε στις εφημερίδες, όπως όλες τις άλλες ιστορίες που μαθαίνουμε από τις εφημερίδες και τις ξεχνάμε την επόμενη μέρα. Αλλά όταν γράφουν στο πετσί σου το πόσο ανεπιθύμητος είσαι, τότε έχεις ένα γαμότο που σε κρατάει σε εκείνον τον τόπο.
4: Και κοίτα, σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο λύσεις. Ή μένεις και παλεύεις για αυτό που πιστεύεις και αυτό που θες να κάνεις, ή απλά φεύγεις.
3: Ναι. Ναι. Ο ήρωάς μας, έχοντας γνώση ότι μπορεί να φύγει ανά πάσα ώρα και στιγμή, έχοντας γνώση επίσης ότι, επειδή είναι Αμερικανός πολίτης και ξέρει ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου οι Αμερικανοί πολίτες τη χάνουν μιας προνομιακής μεταχείρισης, δεν στοχοποιείς εύκολα έναν Αμερικανό
4: και νιώθει
3: πολίτη.
4: Ασφάλεια.
3: Νιώθει ακριβώς την ασφάλεια. Γι' αυτό διαλέγει να παραμείνει.
4: Ναι.
3: Μέχρι του σημείου που θα λύσει το μυστήριο. Λοιπόν, εξαιρετικός ο τρόπος που το ξετυλίγεις αυτό. Εξαιρετικός ο τρόπος που πώς περνάς από τις αισθητικές παρατηρήσεις για έναν τόπο στην πίσω πλευρά του τόπου. Στην αόρατη και πολλές φορές αποκρουστική πλευρά ενός πολύ όμορφου τόπου.
4: Κοίταξε, επειδή ακριβώς όπως σου είπα έχω ζήσει στην Παβία, που είναι μια πόλη κοντά στο Μιλάνο, είναι σχετικά μεγάλη πόλη, αλλά έχει όμως αυτό την ατμόσφαιρα της επαρχίας. Είναι κλειστή κοινωνία. Δηλαδή τους ξένους φοιτητές οι ντόπιοι δεν τους είχαν αποδεχτεί ποτέ. Λίγοι. Εγώ έκανα ισχυρές φιλίες, αλλά πέρασε πολύ καιρός για να με αποδεχθεί η τοπική κοινωνία. Επειδή το έχω δει αυτό, φαντάσου τώρα στο Κιάντι, σε αυτά τα χωριά είναι ακόμα πιο μικρές οι κοινωνίες και ακόμα πιο κλειστές, και έναν ξένο δεν τον αποδέχονται, όσο καλός να είναι, όσο διαφήμιση να έρθει κάποιος να τους κάνει διαφήμιση στην πόλη τους, στο χωριό τους, τον αποδέχονται μέχρι ενός σημείου. Μετά αυτός τον κοιτούν με καχυποψία, μέχρι το σημείο που θέλουν, επιθυμούν να αποχωρήσει.
3: Αυτό ακριβώς ο φόβος και η απέχθεια πολλές φορές απέναντι σε ό,τι θεωρούν ξένο μου θυμίζει και ένα δικό μου βίωμα από τη Γερμανία, από την επαρχία της Γερμανίας. Στη δεκαετία του 90, όταν γίνανε πολλά επεισόδια εναντίον των μεταναστών, γενικώς εναντίον των ξένων, είχανε κάψει και ξενώνες πολλών ξένων, είχαν γίνει πάρα πολλές ρατσιστικές διαδηλώσεις, είχαν γίνει και πολλές αντιρατσιστικές διαδηλώσεις τον ίδιο καιρό, και θυμάμαι μου έχει μείνει ένα σύνθημα που είχα δει τότε στα γερμανικά, που έλεγε ότι σε αυτές τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις έλεγε: μην ξεχνάς ότι και εσύ είσαι ξένος παντού εκτός από εδώ. Το έλεγε στους Γερμανούς.
4: Ναι, ναι.
3: Αντίστοιχα. Και το συνέστημα ότι είσαι ξένος παντού εκτός από εδώ το κουβαλάει ο κύριος Ντόλφιν, γιατί είναι ένας κοσμογυρισμένος άνθρωπος, έχει βρεθεί πολλές φορές κάτω από συνθήκες πίεσης, έχει βρεθεί πολλές φορές κάτω από συνθήκες που είναι ανεπιθύμητος ο ίδιος. Κουβαλάει αυτή την αίσθηση του ξένου, ότι μεταφέρεται από τόπο σε τόπο και παντού εκτός από την αγαπημένη του Βοστόνη, τον τόπο όπου μένει, τον τόπο της καταγωγής του, ο παντού αλλού είναι ξένος. Γι' αυτό έχει και μία πρόσθετη όμως ψυχραιμία και ταυτόχρονα ένα πρόσθετο πείσμα.
4: Έτσι.
3: Οι περισσότεροι στη θέση του, λιγότερο μπαρουτοκαπνισμένοι από τον ίδιο, απλώς θα σηκωνόντουσαν να φύγουν.
4: Ναι, και θα σωθούν. Ναι. Γιατί ο κίνδυνος ήταν ορατός. Αυτός λοιπόν, ακριβώς επειδή είχε, όπως το είπες, μπαρουτοκαπνισμένος, αποφάσισε να μείνει εκεί και να τραβήξει μέχρι τέλος και να βρει τη λύση.
3: Ναι. Βάζεις και μία τελευταία παράμετρο. Προσπαθώ, είδες, είμαι στα όρια του spoiling, αλλά προσπαθώ με νύχια και με δόντια να μην τα υπερβώ. Μία τελευταία παράμετρο. Την αξία των έργων τέχνης. Η αξία των έργων τέχνης πέρα από την οικονομική τους αξία. Ότι μπορεί να βλέπει κάποιος ένα ωραίο άγαλμα και όπως ήτανε τα, πέφτανε τα δολάρια στα μάτια του Σκρούτζ στα παλιά Mickey Mouse, να σκέφτεται αμέσως ότι αυτό το υπέροχο άγαλμα, αυτό το υπέροχο έργο τέχνης, τι ωραίο θα γινόταν σε ένα χιτήριο αν μετατρεπόταν σε ράβδους χρυσού ή ράβδους αργύρου ή ράβδους οτιδήποτε. Δηλαδή την καταστροφή να την βλέπει με την οικονομική αποτίμηση. Κάποιος άλλος να βλέπει το έργο τέχνης ως μέρος μιας θρησκευτικής λειτουργίας. Ένα απαραίτητο αξεσουάρ σε μια θρησκευτική λειτουργία. Όπου εκεί, όπως λες μέσα στο βιβλίο σου, γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία από το βιβλίο σου, τα λέω έτσι. Όπου στη θρησκευτική λειτουργία μπορεί να έχει την λειτουργικότητά του το έργο τέχνης μία μέρα τη βδομάδα. Και τις άλλες έξι μέρες, εκτός θείας λειτουργίας, να είναι παραπεταμένο, να μην το κοιτάει κανείς, να μην του δίνει κανείς καμία σημασία. Και υπάρχουν και οι τρίτοι, οι πολύ ολιγομελείς, η πολύ ολιγομελής ομάδα των ανθρώπων που θέλει να το προστατεύσει αυτό. Το βλέπει ως εργοτέχνης, δεν το βλέπει ούτε ως δολάρια, ούτε ως μέρος μιας θρησκευτικής λειτουργίας. Το βλέπει καθεαυτό ως εργοτέχνης που χρειάζεται την προστασία από όλους του κάθε είδους κακόβουλους που θέλουν απλώς να το κλέψουν ή να το καταστρέψουν. Είναι ο κύριος προβληματισμός μέσα στον εστέτ κύριος Ντόλφιν. Εκτός αν έκανα λάθος, δεν ξέρω αν το διάβασα όλο λάθος.
4: Καλά είναι να μην συνεχίσουμε άλλο, γιατί θα αποκαλύψουμε τα μυστικά.
3: Όχι, δεν αποκαλύψουμε τίποτα, δεν ξέρουμε καν. Εγώ μιλάω για την τέχνη γενικώς και τα αγάλματα και ποια είναι η αξία τους. Δεν είπα τίποτα για το τι συμβαίνει καθ' αυτό μέσα σε ένα μυθιστόρημα. Και ξέρεις, η τέχνη να του αποκαλύπτουμε χωρίς να λέμε τίποτα είναι και μια άλλη τέχνη. Στην οποία χρειάζεται μια άλλη τεχνική, μάλλον.
4: Ήθελα να πω ότι ακριβώς ο κύριος Ντόλφιν, εκτός από την τέχνη, αγαπούσε και αγαπάει από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας λέει στο βιβλίο, και δείχνει ότι σέβεται τα κοιμήλια, είναι στην τρίτη κατηγορία. Δηλαδή δεν μπορεί να δει ένα αντικείμενο απλά με μια καλλιτεχνική αξία ή αυτό που λες, ότι κοστίζει χρήματα και τα λοιπά, ότι θα έχει κάποια αξία. Είναι ιστορική αξία, είναι αυτό που πρεσβεύει. Και γι' αυτό είναι και ιδιαίτερος, γι' αυτό είναι και εστέτ.
3: Ναι. Βεβαίως αυτό ακριβώς είναι και το, στα μάτια της Κωμόπολης αυτής, είναι και το μειονέκτημά του. Δηλαδή ότι ο εστετισμός του είναι επειδή έχει τη δυνατότητα να το κάνει. έχει και την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Τον βλέπουν δηλαδή ως έναν προνομιούχο, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Άρα αυτό, ο φθόνος για τη θέση αυτή πάει μαζί με το θαυμασμό χέρι-χέρι. Τον φθονούν και τον θαυμάζουν που βρίσκεται σε μια θέση που οι ίδιοι δεν βρίσκονται. Οι ίδιοι βρίσκονται σε μια κομμόπολη που ζήσαν και θα ζήσουν όλοι τους την υπόλοιπη ζωή. Ενώ ο ίδιος αλλάζει χώρες σαν τα πουκάμισα. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχεις κι άλλα σχέδια μπροστά. Πόσο το ανέκδοτο σου έργο πόσο είναι? Άλλα 35-40 με μυθιστορήματα. Με εκπλήσεις, κάθε φορά με εκπλήσεις. Και πάντοτε με εκπλήσεις ευχάριστα, πρέπει να πω.
4: Κοίταξε να δεις, μ' αρέσει να γράφω και δεν έχω σταματήσει. Δηλαδή όλοι κάνουν διαλύματα. Εμένα η συγγραφή είναι κάτι το οποίο με ξεκουράζει. Έχω μεγάλη πίεση από τη δουλειά μου. Και υπάρχουν περίοδοι που για να μπορέσω να ισορροπήσω θέλω να ξεφύγω. Γι' αυτό γράφω για άλλες χώρες και όχι για Ελλάδα. Θέλω να φύγει το μυαλό μου μακριά από την Ελλάδα. Γι' αυτό οι ροές μου στα βιβλία είναι από διάφορα κράτη, διάφορες χώρες. Και συνεχίζω ακάθεκτα.
3: Ναι.
4: Δηλαδή,
3: ευτυχώς.
4: Ναι, έχω ήδη κάτι στο μυαλό μου το οποίο το δουλεύω. Τελειώνει ένα βιβλίο και σε λίγο αρχίζει ένα άλλο.
3: Ωραία, εγώ περιμένω το άλλο. Πάλι από εδώ θα το παρουσιάσουμε. Έχουμε πια.
4: Σε καμιά εβδομάδα.
3: Σε καμιά εβδομάδα, ίσως και αύριο. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε με την ευκαιρία του τελευταίου σου βιβλίου, του πολύ σημαντικού βιβλίου, του πολύ σημαντικού μυθιστορήματος, ο Εστέτ κύριος Ντόλφιν, από τον Στάθη Βλαχάκο στις εκδόσεις Μελτέμι.
4: Πέτρο μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ επίσης και τις εκδόσεις Μελτέμι που πίστεψαν στο συγκεκριμένο βιβλίο. Το επιμελήθηκαν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ ιδιαίτερος.
3: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή Πάτημα Κοροπίου. Κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 30 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Στο σημείο μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τέτοια εκδήλωση της Πυρκαγιάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από αύριο έως την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ η Πολιτική Προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Στο λιμάνι της Ιεράπετρας μεταφέρεται η Λέμβος με τους 60 μετανάστες που εντοπίστηκαν στα νότια της Κρήτης τις μεσημβρινές ώρες από ένα αέριο μέσο της Frontex και σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας Λασιθίου. Στην εξάνθρωση συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής, παριστάνοντας εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων, προχώρησε η υποδιέθεση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν στη Βούλα 2 αλλοδαποί ηλικίας 48 και 31 ετών, ενώ από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών. Στη σύλληψη ενός άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για οπλοκατοχή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή της Χαλκιδικής. Ο συλληφθής, όταν εντοπίστηκε από μέλη της ομάδας δίωξης ναρκωτικών, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη αποθώντας τους αστυνομικούς. Σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Μία ακόμη τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα καταγράφηκε στη Ισιάτιστα, με τους δράστες να αποσπούν οικογενειακά κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται μεταξύ 7 και 8.000 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από την ελληνική αστυνομία, η οποία αναζητά τους εμπλεκόμενους δράστες. Αύριο στις 4 το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Μάλιστα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για στοχοποίηση στελεχών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα ρύθμισης οφειλών για τη θωράκιση των περιουσιών των πολιτών. Σφοδρά πειρά εξαπολύει η αντιπολίτευση κατά του Πρωθυπουργού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση κατηγορούν την κυβέρνηση για επικοινωνιακά τεχνάσματα και αποτυχία σε χρέος, υγεία και κράτος δικαίου, ζητώντας πολιτική αλλαγή. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Τεχεράνη να καταγγέλει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο στο νότιο-δυτικό Ιράν. Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Οι Ισραηλινές και οι Ιορδανικές δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ιρανικό πύραυλο που στόχευε την Ιορδανική πόλη Άκαμπα, κοντά στην Ισραηλινή πόλη Αιλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατός στο γαλλικό προκτορείο, αφότου το Αμάν διέψευσε εκένωση του αεροδρομίου και του λιμανιού της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο χθες Σάββατο, με το προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να διαχειρίζεται συνολικά 5.082 πτήσεις. Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλότερο ημερήσιο σύνολο των 4.944 πτήσεων που είχε καταγραφεί στις 10 Αυγούστου 2024. Χειρόφρενο τραβούν από τις 7 το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα η διανομή στην Αττική, λίγες μέρες μετά το εργατικό δυστύχημα 20χρονου στη Μεσογείον. Σύμφωνα με τα σωματεία εργαζομένων της E-Food και της Volt, στην περιφέρεια Αττικής διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την Ερτένα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο στένο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά κυρίως στις βόρειες χώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, εσείς οι Καπλάνοι.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας, Κυριακή, μέσα Ιουλίου και οι πόλεις αρχίζουν να ανασένουν όσο οι παραλίες ασφικτιούν. Για τους συγκατοίκους μας θα μιλήσουμε και σήμερα, για τη χαρμολύπη της φιλοζωίας. Είχε πει ο Αϊνστάιν, η αγάπη για το σκύλο είναι ένα αίσθημα ιερό που δεν επιδέχεται επεβίωση και σχεδόν ποτέ δεν προδίδει τις εμπιστευτικές ελπίδες. Και ο Πικάσο, το σκυλί είναι το μόνο πράγμα στη γη που σε αγαπάει περισσότερο από τον ίδιο του τον εαυτό. Όσο για τις γάτες, ο Τζορτζ Μάικ, Βρετανός δημοσιογράφος, χιουμορίστας, συγγραφέας, είχε πει: οι άνθρωποι έχουν σκύλους, οι γάτες έχουν ανθρώπους. Προφανώς μας θεωρούν χρήσιμα κατοικίδια. Και ο Πέμαλ Γκρένβιλ Γουτχάους, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος, ένας από τους πιο πολυδιαβασμένους ευθυμογράφους του 20ου αιώνα, ανέφερε: οι γάτες έχουν μια ευγενική αδιαφορία. Είναι σαν να μας ανέχονται επειδή ανοίγουμε τις κονσέρβες τους. Πάμε μαζί μέχρι τις 7. Χαϊδεύοντας γατούλες και σκυλάκια. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.

Φρέσκα φιλοζωικά νέα. Δημοσιεύθηκε από την ελληνική αστυνομία ο νέος οδηγός που δίνει κατευθύνσεις στους αστυνομικούς για τη σωστή διερεύνηση καταγγελιών κακοποίησης και την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι ελπίδες ανταπόκρισης της Ελλάς σε φιλοζωικά περιστατικά μεγαλώνουν. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση εθελοντών και πολιτών, σώθηκαν 6 νεογέννητα γατάκια που είχαν πεταχτεί σε κάδο απορριμμάτων τη Σπάνιο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ αντίστοιχη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά. Έσπασαν τον τοίχο σπιτιού και σώθηκε ένα γατάκι που είχε παγιδευτεί σε σωλήνα. Κάποιος πυροβόλησε και σκότωσε ψυχρό αδέσποτο σκυλάκο στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Βαλεριάνο. Η σφαίρα στη συνέχεια σφινώθηκε στην εξώπορτα διπλανού σπιτιού. Δίνεται αμοιβή 1.500 ευρώ από το Φιλοζωικό Σωματείο Κεφαλονιάς. Αδέσποτα εν δράση, σ' όποιον υποδείξει το δράστη. Πρόστιμο 6.300 ευρώ επιβλήθηκε σε 47χρονη που συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, διότι στην περιοχή της Πολύχνης μετέφερε σε πλαστικό κλουβί εντός καρότσας αγροτικού οχήματος ένα σκυλί, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στοιχειώδη κίνησή του. Στη 47χρονη που πέρασε αυτό, φοροβεβαιώθηκαν πρόστιμα για έλλειψη ηλεκτρονικής σήμανσης και βιβλιαρίου του ζώου και για περιορισμό κίνησής του. Και μια ακόμα είδηση, διαβάσαμε στο Ζου Σόσο ότι στην Κορονισία της Άρτας στους τελευταίους μήνες έχουν βρεθεί πολλά σκυλιά δηλητηριασμένα από φόλες. Καταγγελία ακόμα δεν έχει γίνει. Οι αυτόπτες μάρτυρες δεν μίλησαν ούτε όταν σκύλος βρέθηκε με σκηνή και πέτρα πεταμένο στη θάλασσα. Τότε τον έσωσαν ψαράδες και τώρα ακόμα ένα σκύλος εντοπίστηκε στο λιμάνι μέσα στο νερό, μπλεγμένο στα σκοινιά που κρατάνε δεμένες στις βάρκες. Αναμένεται η αστυνομία να επιληφθεί του θέματος.

0: Παρακολουθώ χρόνια τη δράση της Φιλοζωικής Ένωσης Ηλιούπολης. Όχι 30 σχεδόν που δραστηριοποιείται, αλλά αρκετά. Πώς να ξεχάσω το καλοκαίρι του 2017, όταν έμαθα πως στις φυλακές Χορυδαλού κυκλοφορούσαν 45 γατούλες που δεν ήταν στηρωμένες, που σε κάθε γένα τους μετέφεραν στα μωρά τους τις ασθένειές τους, που τις φρόντιζαν μεν τα κορίτσια εκεί και τις τάιζαν, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά. Επικοινώνησα με την Φιλοζωική της Ηλιούπολης και πράγματι πήραν τις γάτες, ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου, τις στήρωσαν σε κτηνιάτρους που συνεργάζονται και τις επέστρεψαν. Η επικοινωνία μου τότε ήταν με την κυρία Έμι Παπαγιανοπούλου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Μα ακούτε τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Διαβάζω συχνά επενετικές αναρτήσεις για σας για το Φιλοζωικό της Ηλιούπολης στο Facebook, στο Ικανικό Καφενείο, όπως λέω εγώ, και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πολύ οργανωμένη η ένωσή σας πια?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα, εμείς είμαστε σχεδόν 30 χρόνια σωματείο, του χρόνου δηλαδή θα είμαστε 30 χρόνια. Mm-hmm. Όταν αρχίσαμε είχαμε τρομακτικές δυσκολίες. Ήμασταν λίγα άτομα με πάνω από 200.000 έσποτα στην Ηλιούπολη. Να μην τα πολυλογώ, κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα. Ώστε να καταφέρουμε να είμαστε πια ίσως ο μοναδικός δήμος σε όλη τη χώρα που δεν έχουμε ούτε έναν αδέσποτο σκύλο.
0: Εξαιρετικό.
1: Και τώρα παλεύουμε με τις εκατοντάδες χιλιάδες γάτες.
0: Η συνεργασία με το Δήμο είναι καλή, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, η συνεργασία με το Δήμο εξαρτάται πάντα από τον Δήμαρχο. Άλλοι δήμαρχοι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και προσφέρουν περισσότερα στα ζώα και συνεργάζονται καλύτερα με το σωματείο μας. Άλλοι είναι λιγότεροι, άλλοι καθόλου. Εξαρτάται κάθε φορά από τον Δήμαρχο.
0: Ναι, ναι, πολύ λογικό είναι αυτό. Εκτός λοιπόν από το ότι πήγατε τότε που το ήξερα, το έζησα, στις φυλακές Κορυδαλού και μαζέψα τις γατούλες, τις στηρώσατε και τα υπόλοιπα, και στη γυναικεία πτέρυγα και στην ανδρική, είχατε πάει και στην Αμυγδαλέζα που ήταν πολύ παραπάνω οι γάτες, σωστά?
1: Κοιτάξτε, στην Αμυγδαλέζα, στο κέντρο κράτησης μεταναστών, mm-hmm. Μας κάλεσαν το 2024 και κάναμε μια μεγάλη δράση, γιατί εκεί υπήρχαν πάρα πολλές γάτες αστήρωτες, ναι, που μπαινόβγαιναν εκεί στο χώρο των κρατουμένων, μπαινόβγαιναν γενικά παντού. Και κάναμε μια μεγάλη δράση που κράτησε κανένα τρίμηνο, γιατί ξέρετε και η Ηλιούπολη Αμυγδαλέζα είναι αρκετά, ναι, μακριά. Δηλαδή πηγαίναμε τη μία μέρα, αφήναμε κλουβιά, ντρόπερ, παγίδες κτλ. Στον, ναι, χώρο των κρατουμένων εμείς δεν μπορούσαμε να μπούμε, αλλά έμπαινε η αστυνομία και τέλος πάντων έπιαναν τις γάτες. Την άλλη μέρα ξαναπηγαίναμε, τις φορτώναμε στα αυτοκίνητά μας, τις φέρναμε στις κτηνιάτρους μας στην Ηλιούπολη, στηρώνονταν, μέναν και μια μέρα μέσα και μετά τις επιστρέφαμε. Ναι. Και μετά την άλλη εβδομάδα, δηλαδή δεν μπορούσαμε να μεταφέρουμε παραπάνω από όσες πια. Εγώ ας πούμε έχω μεγάλο αυτοκίνητο και μπορώ να βάλω μεγάλο αριθμό κλουβιών. Mm-hmm. Και μετά την άλλη εβδομάδα το ίδιο και την άλλη εβδομάδα το ίδιο, μέχρι που καταφέραμε και στηρώσαμε 111 γάτες.
0: Απίστευτο, μπράβο σας. Απίστευτο.
1: Ναι, γιατί φανταστείτε, πες, οι μισές να ήταν θηλυκές, το επόμενο εξάμηνο θα είχαν να γεννήσει από 3-4 γατάκια και φαντάσου τι γίνεται.
0: Βέβαια. Υπάρχουν φιλοζωικοί σε κάποιους δήμους οι οποίοι δεν καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα με τα δικά τους τα ζώα και εσείς βοηθάτε και άλλους. Αυτό είναι. Υπάρχουν φιλοζωικοί σε κάποιους δήμους οι οποίοι δεν καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα με τα δικά τους τα ζώα και εσείς βοηθάτε και άλλους.

0: καλό ήταν να παίρναμε και την άδεια για το καταφύγιό μας που κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να μας το σφραγίσουν.
1: Ναι, μακάρι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εκκρεμεί.
0: Ναι, ναι, εκκρεμεί και το παλεύουμε μαζί με το Δήμο. Θα δείξει τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εντάξει, δεν... ακόμα και 5 σκυλιά που μαζεύουμε το χρόνο ή 8 ή 10, χρειαζόμαστε έναν χώρο για να, για να γίνει περίθαλψη.
1: Ναι. Οι γάτες παραμένουν αμέτρητες, βέβαια. Δεν έχει
0: αμέτρητες. Αμέτρητες. Ναι. Δηλαδή, φέτος μπορεί να έχουμε μαζέψει και 60 γατάκια.
1: Ναι.
0: Και παρόλο που τρέξαμε πρόγραμμα στηρώσεων, γιατί ο Δήμος δεν είχε πρόγραμμα, και στηρώσαμε πάνω από 100 γάτες, οι 90 έγκυες,
1: ναι, ναι,
0: τώρα το τελευταίο τρίμηνο, αλλά πάλι τα τηλεφωνήματα που έχουμε κάθε μέρα για γατάκια είναι αμέτρητα.
1: Ναι, ναι, αμέτρητα. Το καταλαβαίνω. Είστε χρόνια εθελόντρια στην φιλοζωική, ναι, της Ηλιούπολης. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία σας έχουν μείνει αξέχαστα.
0: Ένα πρόσφατο περιστατικό, πρόσφατο, περσινό του 25, ήταν ένας μεγαλός όμως σκύλος αρσενικός, τσομπανό σκύλο, τον οποίο κυνηγούσαμε πολλές μέρες, δηλαδή κινούνταν Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Άλυμο, τον κυνηγούσαμε πολλές μέρες και στο τέλος τον στρίμωξαν σε μια αυλή και πήγε θελόντριά μας και τον παρέλαβε. Και όταν τον έφερε στην κτηνίατρο που είχα πάει και εγώ τρέχοντας για να το δω το θηρίο, αυτό που είδαμε εγώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Ο σκύλος ήταν γεμάτος τεράστιους όγκους, οι οποίοι όγκοι είχαν σκάσει στο επάνω μέρος και είχαν μεγάλες πληγές που αιμορραγούσαν. Στην πλάτη του, στον ποπό του, στα πόδια του, στα μπούτια του. Μόλις τον είδε η κτηνίατρός μας, μου είπε μην τον κοιτάς, το σκυλί πρέπει να το κοιμήσετε. Έπεσα κάτω και χτυπιόμουν. Εγώ της είπα: δεν κοιμίζω σκυλιά, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κάντου κάποιες εξετάσεις να δούμε τι είναι αυτό. Αυτό έγινε Δευτέρα πρωί. Έμεινε στο κτηνίατριο και Τετάρτη βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν θα το ξεχάσω, μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Με σήκωσε από τον καναπέ 10:30 το βράδυ και μου λέει: ο σκύλος θα γίνει καλά. Τι έχει, ναι, τι έχει, Αφροδίσιο. Δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου.
1: Από Αφροδίσιο.
0: Δεν είχα ξαναδεί σκύλο με Αφροδίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο σκύλος αυτός μας κόστησε 2.000 ευρώ. Κάναμε χημειοθεραπείες και το σκυλί αυτό το έχουμε ακόμα και το φιλοξενούμε. Και αν το δείτε, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας πώς τον έχουμε κάνει. Τον Ντένις τον βγάλαμε.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ήθελε να ζήσει όμως, αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, ήθελε να ζήσει. Έτσι. Και από τον ανεβάσαμε στο καταφύγιο και δεν μπορούσε να σηκωθεί, δεν μπορούσε να κατουρίσει.
1: Ναι,
0: μέσα,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: μέσα στο πουλί του υπήρχαν όγκοι που ήταν, πώς είναι το κουνουπίδι, τέτοιοι όγκοι. Δηλαδή
1: πράγμα.
0: Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα στη ζωή μου και είμαι 26 χρόνια ενεργή εθελόντρια.
1: Μάλιστα, θυμάμαι σε μια παλιότερη εκπομπή μου σας είχα ρωτήσει, θα θέλατε να γίνει εθελόντρια η κόρη σας, και μου είχατε απαντήσει όχι.
0: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο αυτό που ζούμε και παρόλο που έχουν περάσει 26 χρόνια, προσωπικά δεν βλέπω καμία βελτίωση στην προστασία των ζώων.
1: Εντάξει, τώρα μην είστε τόσο απογοητευτικοί, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τι γινόταν τότε. Δεν είναι το ίδιο.
0: Είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Είναι τραγική η κατάσταση στην επαρχία.
1: Έχετε δίκιο.
0: Τραγική. Ναι. Όταν, ας πούμε, εμείς βοηθάμε τον Σύλλογο του Μεσολογγίου 2-3 φορές το χρόνο, να τους στέλνουμε μια παλέτα τροφές, έχουν σε ένα χώρο 100 σκυλιά, τσομπανόσκυλα. Τσομπανόσκυλα και κυνηγόσκυλα, που δεν είναι εύκολο και να βρουν υιοθεσίες.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Τι να πω, βέβαια.
0: Δηλαδή, όπου και να πάτε, δηλαδή εμείς βοηθάμε και λίγο την Αμαλιάδα και λίγο την Πρέβεζα και λίγο τη Μεσσηνία. Δηλαδή, από όπου μπορούμε, έχουμε, ας πούμε, την ευχαίρεια, πήραμε 2 σκυλιά το χειμώνα από τα Κρέστενα, σε τραγική κατάσταση. Από το παράνομο καταφύγιο των Κρεστένων. 2 μπορούσαμε, 2 πήραμε. Προσπαθούμε όπου μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Και από το
0: Κοροπή
1: πήρατε.
0: Αλλά ποιο να πρωτοβοηθήσεις.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και από το Κοροπή πήρατε, νομίζω, κάποια σκυλιά.
0: Από

0: Το κοροπίδ, ναι, πήραμε 10 σκυλάκια που είχε προχωρήσει ο Δήμος και το σωματείο εκεί σε κατάσχεση από κατάλληλους κηδεμόνες. Τα πήγαν στο Δικεπά, τους κάνανε όλα τα ιατρικά και μετά αυτά τα σκυλιά δεν έχει καταφύγει το κοροπίδ, τα πηγαίνανε στο δρόμο. Και όταν με πήραν από το σωματείο το φιλοζωικό ότι έχουμε 10 σκυλάκια, από 5, από 5 κιλά μέχρι 15. Και τους είπα φέρτε τα. 10 σκυλιά δεν είναι εύκολο να τα βάλεις κάπου. Κι όμως τα τακτοποιήσαμε, τα βολέψαμε, τα περιθάλψαμε, τα μάθαμε να περπατούν, τα μάθαμε να εμπιστεύονται, τα μάθαμε να κάνουν την ανάγκη τους έξω και όλα μα όλα πήγαν σε εξαιρετικά σπίτια.
1: Μπράβο σας.
0: Και εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Είμαι περήφανη για όλο αυτό το έργο που έχουμε καταφέρει στα 30 χρόνια που υπάρχουμε.
1: Να είστε καλά, κυρία Παπαγιανοπούλη, και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι θελοντές, τέλος πάντων. Είναι εξαιρετικό το έργο σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κουράγιο λοιπόν, υπομονή και θα πάνε όλα καλύτερα, ελπίζουμε.
0: Ελπίζουμε, ναι. Η ελπίδα είναι ό,τι μας απομένει.
1: Αυτό. Έτσι ακριβώς. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
1: Yeah.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Οι μεταφορές γάτων και σκύλων με επιβατικά πλοία αυτό το καλοκαίρι είχαν τα θεματάκια τους, καθαρχή και δύσκολη θα μου πεις. Και βέβαια γάτες ήταν οι πρωταγωνίστριες. Μια γάτα που ταξίδευε με το Blues στα αρχείως εξαφανίστηκε. Η γατούλα βρισκόταν στον ειδικό χώρο φιλοξενίας κατοικιδίων του πλοίου. Δυστυχώς έχει και σοβαρή στοματίτιδα, οπότε και ακολουθεί καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. Αλλά φαντάζομαι ότι από τη σήμανση θα την έχουν βρει ήδη. Και μια άλλη γάτα που πήγαινε στην Άνδρο περιφερόταν μοναχιά της στο πλοίο. Η φιλοζωική της Νάξου με ανάρτησή της γνωστοποίησε ότι μέλη του πληρώματος του Super Runner Jet Άνδρος εντόπισαν μια γάτα στο πλοίο αναζητώντας τον κηδεμόνα της, τον άνθρωπό της. Κακά τα ψέματα, χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση και από τους υπεύθυνους του πλοίου και το προσωπικό αλλά και τους ανθρώπους που συνοδεύουν τα ζωντανά.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία με επιστολή της στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς ζητάει την αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού για τη μεταφορά ζώων συντροφιάς στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα οι περισσότεροι σκύλοι αποκλείονται ουσιαστικά από τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς η μεταφορά επιτρέπεται μόνο όταν το ζώο είναι μικρόσωμο και βρίσκεται μέσα σε κλουβί. Η Φιλοζωική Ομοσπονδία επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν συμβαδίζει με τη σύγχρονη φιλοζωική νομοθεσία, η οποία προωθεί την υπεύθυνη κυδαιμονία, την ηλεκτρονική σήμανση, τους εμβολιασμούς και την προστασία της ευζωίας των ζώων συντροφιάς. Τονίζει επίσης ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι σκύλοι μετακινούνται κανονικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα μαζί με το κατοικίδιό τους, αν και τα ζώα αυτά διαθέτουν ευρωπαϊκό διαβατήριο ή τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, είναι ηλεκτρονικά συσκευασμένα και πλήρως εμβολιασμένα, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όμως τα δημόσια μέσα μεταφοράς, εκτός αν χωράνε μέσα σε ένα κλειστό κλουβί. Και ζητάει επίσης η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία να ξεκινήσει τη διαδικασία τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου, ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά όλων των σκύλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, βέβαια με σαφείς κανόνες χρήση λουριού ή φήμωτρου όπου απαιτείται, να είναι συνοδευόμενο το ζώο, το οποίο καλά δεν θα κάθεται και σε θέση επιβάτη, αλίμονο, φυσικά και δεν θα παρεμποδίζει τις πόρτες και τους διαδρόμους του μέσου μεταφοράς και θα τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Μακάρι, ο κουρασμένος μετά τη δουλειά του νεοέλληνας, μακάρι να αντιδράσει σωστά στο σκυλάκο που θα ταξιδεύει μαζί του.

Μητέρη και το θέμα είναι φλέγον κυριολεκτικά. Κατοικίδια μέσα σε αυτοκίνητα που τα έχουν αφήσει για 2 λεπτά, όπως όλοι λένε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετές πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους καλού Σαμαρίτη, οι οποίοι προστατεύουν πολίτες που επεμβαίνουν, σπάνε το τζάμι για να σώσουν ένα κατοικίδιο εγκλωβισμένο σε αυτοκίνητο όταν κινδυνεύει άμεσα από υπερβολική ζέστη ή κρύο. Ο νόμος του καλού Σαμαρίτη βέβαια την ισχύει σε όλη τη χώρα. Οι προϋποθέσεις διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία, γι' αυτό η επικοινωνία με την αστυνομία ή την πυροσβεστική είναι απαραίτητες. Τώρα, αυτό που είπαμε, ένα από τα αυτονόητα ήταν, όπως και το ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από την πόρτα μας για τον περαστικό κάθε δεροσκυλάκο.

Απόλυτο δίκιο έχει ο ακροατής. Ελεύθερη πρέπει να είναι και η μεταφορά των ζώων μεταξύ και όχι όπως τώρα που έγκυται στην απόφαση που θα πάρει ο οδηγός αν θα δεχτεί κάποιον με ζώο στο αυτοκίνητό του ή όχι. Έχετε δίκιο. Πάμε να δούμε ένα άλλο τεράστιο θέμα. Η ένταξη της προστασίας των ζώων στο Σύνταγμα είναι πολύ σημαντική, καθώς πάβει να τα αντιμετωπίζει απλώς ως αντικείμενα ή ως ιδιοκτησία. Χώρες παγκοσμίως που έχουν θεσπίσει συνταγματική προστασία για τα ζώα, είτε ως ατομικά όντα, είτε μέσω της κρατικής υποχρέωσης για την ευζωία τους, είναι η Ελβετία, και ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που εισήγαγε την προστασία των ζώων στο Σύνταγμά της το 1992. Καινοτομία. Το Ελβετικό Σύνταγμα αναγνωρίζει ρητά την αξιοπρέπεια του ζώου, απαγορεύοντας κάθε αδικαιολόγητο πόνο, εξευτελισμό ή βαριά επέμβαση πάνω του. Η Γερμανία, επίσης η πρώτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, το κράτος ανέλαβε τη ρητή υποχρέωση να προστατεύει τα ζώα χάρη των επόμενων γενεών. Στη Βραζιλία, επίσης, το Σύνταγμα της Βραζιλίας περιλαμβάνει μια πολύ προοδευτική διάταξη. Απαγορεύει ρητά κάθε πρακτική που θέτει σε κίνδυνο την οικολογική λειτουργία των ειδών και προκαλεί την εξαφάνισή τους ή υποβάλλει τα ζώα σε σκληρότητα. Να μην θυμηθούμε τι γίνεται με τα γαϊδουράκια και τα λογάκια στα ελληνικά νησιά. Το Μεξικό έγινε ακόμα μια χώρα παγκοσμίως που ενέταξε την προστασία των ζώων απευθείας στο Σύνταγμά της, αναγνωρίζοντάς τα ως όντα με συναισθήματα και δικαιώματα. Η Ινδία, το Σύνταγμα της Ινδίας, προσεγγίζει το θέμα ως καθήκον του ίδιου του πολίτη. Η Αίγυπτος, με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2014, η Αίγυπτος ενέταξε την προστασία των ζώων στο ανώτατο νομικό της πλαίσιο, και οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν προχωρήσει σε συνταγματικές προσθήκες που υποχρεώνουν το κράτος να μεριμνά για την ευζωία των ζώων είναι η Αυστρία και το Λουξεμβούργο, η Ιταλία και η Σλοβενία. Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν περιλαμβάνει ρητή αυτοτελή διάταξη για την προστασία των ζώων, ωστόσο η προστασία τους κατοχυρώνεται έμεσα μέσω του άρθρου 24, το οποίο επιβάλλει στο κράτος την υποχρέωση προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ερμηνευόμενο ώστε να συμπεριλαμβάνει και την πανίδα και την ευζωία των ζώων.

Εικαστικό και πολιτιστικό το τελευταίο θέμα για σήμερα. Η εμβληματική, άλλωστε το τραγούδι σας το μαρτύρησε. Η εμβληματική Μεξικάνη ζωγράφος Φρίντα Κάλλο, στο μπλε σπίτι στο Μεξικό, συγκατοικούσε με εξωτικά κατοικίδια, όπως μαϊμούδες, παπαγάλους, σκύλους, αετούς και το αγαπημένο της ελάφη. Αυτά τα ζώα λειτουργούσαν ως παιδιά της και έγιναν σύμβολα του ψυχικού και σωματικού της πόνους, τους πίνακές της. Η Φρίντα Κάλλο φιλοξενούσε μια τεράστια ποικιλία από ζώα, από στα σκυλιά Σολοϊκτσκουίκτλι, μια άτριχη φυλή ηθαγενών, ηθαγενής του Μεξικού μάλλον, με αρχαία αζδέκικη καταγωγή. Στον πίνακα της The Wounded Deer, η Φρίντα Κάλλο δεν ζωγράφησε απλώς ένα ζώο, το ελάφι της, αλλά είχε ενώσει το δικό της κεφάλι με το πληγωμένο σώμα του ελαφιού.

λέμε και εμείς για κατοικίδια. Αλλά στην περίπτωση της Φρίντα Κάλλο αυτά ήταν κατοικίδια. Και δεν ήταν απλώς κατοικίδια, ήταν τα παιδιά της που δεν μπορούσε ποτέ να αποκτήσει λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας της. Στις 55 αυτοπροσωπογραφίες της τα ζώα αντιπροσώπευαν την τρυφερότητα, τη γονιμότητα και τη σύνδεσή της με τις μεξικάνικες ρίζες της. Αυτά και σας αφήνω. Η Άννα Ταραμπίκο έρχεται με τα πιο ενδιαφέροντα πολιτιστικά νέα μετά βέβαια από το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Καλό απόγευμα να έχετε, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από αύριο έως την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα στο πάτημα Κοροπίου. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής, παριστάνοντας εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων. Στη Βούλα συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί ηλικίας 48 και 31 ετών, ενώ από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών. Εξιχνιάστηκε κλοπή χρηματικού ποσού από όχημα εταιρείας στο Περιστέρι από τη δίωξη εξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 ανδρών ηλικίας 38, 24 και 22 ετών, μεταξύ των οποίων υπάλληλος της εν λόγω εταιρείας για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και απλή συνέργεια σε κλοπή. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για στοχοποίηση τελεχών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα ρύθμισης οφειλών για τη θωράκιση των περιουσιών των πολιτών. Σφοδρά πειρά εξαπέλυσε η αντιπολίτευση κατά του Πρωθυπουργού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Ελληνική Λύση κατηγορούν την κυβέρνηση για επικοινωνιακά τεχνάσματα και αποτυχία σε χρέος, υγεία και κράτος δικαίου, ζητώντας πολιτική αλλαγή. Το Ισραήλ θα απαντήσει με εξαιρετική σφοδρότητα σε οποιαδήποτε επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάντς μετά την επιτυχή αναχέτηση Ιρανικού πυράβλου από τις Ισραηλινές και Ιορδανικές δυνάμεις, ο οποίος είχε εκτοξευθεί με κατεύθυνση την πόλη Άκαμπα της Ιορδανίας. Αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, θα τους επιτεθούμε με πλήρη ισχύ, ξεκαθάρισε ο Κάντς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εγκατάσταση υπηρεσιών διάσωσης. Χειρόφρενο τραβούν από αυτή την ώρα και μέχρι τα μεσάνυχτα η διανομή στην Αττική, λίγες ημέρες μετά το εργατικό δυστύχημα 20χρονου στη Μεσογείον. Διεκδικούν σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής που θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εθριός ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου, Εσμαζόβιπέ. more.com, artinfo.gr.

Να είμαστε κι εμείς εδώ, Κυριακή απόγευμα, ζεστό, πολύ ζεστό απόγευμα. Εντάξει, το ξέραμε, μας έχουν ενημερώσει οι ειδικοί. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα της Earth, την Earth Echo. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio. Τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Ως τις 8 λοιπόν, συντροφιά με δροσερές καλοκαιρινές αποδράσεις. Καλλιτεχνική επικαιρότητα και επιλογές για κάθε διάθεση. Θέατρο, μουσική, σινεμά, φεστιβάλ, εικαστικά, χορός, όλα εδώ στο μενού της εκπομπής ως τις 8. Ιουλίου σήμερα και σαν σήμερα πεθαίνει ο Τόλης Βοσκόπουλος σε ηλικία 80 ετών το 2021. Ο Τόλης Βοσκόπουλος, ένας καλλιτέχνης με φανατικό και πιστό κοινό, μοναδική σκηνική παρουσία και φινετσάτο ντύσιμο, δεν ήταν τυχαία ο πρίγκιπας και ο άρχοντας για τους αμέτρητους θαυμαστές του. Γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου του 1940 στον Πειραιά. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1958 σε ηλικία 18 ετών. Σε μια παράσταση που σκηνοθέτησε ο Θάνος Τράγκας και δύο χρόνια αργότερα έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο στην κωμωδία του Νίκου Τσιφόρου «Τρεις κούκλες και εγώ». Στη δισκογραφία μπήκε με το τραγούδι του Λυκούργου Μαρκέα «Βήμα βήμα», αλλά η καθιέρωσή του στο Πεντάγραμμο ήρθε με το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Αγωνία», το οποίο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ξεπέρασε τις 300.000 πωλήσεις, ένα πραγματικά άπιαστο νούμερο για εκείνη την εποχή. Ερμήνευσε τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, του Μίμη Κλέσσα, του Άκη Πάνο, του Θανάση Πολυκανδριώτη, του Μάριου Τόκα, του Γιάννη Πάριου, του Γιώργου Κατσαρού, του Κώστα Βίρβου, του Φίβου και πολλών άλλων. Πρωταγωνίστησε αλλά και συμμετείχε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις δίπλα στον Βασίλη Αυλονίτη, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Γεωργία Βασιλιάδου, τον Κώστα Χατζηχρήστο. Από τις μεγάλες επιτυχίες του ήταν το musical «Οι Εραστές του Ονείρου» του 1972, «Τραγούδα Θεατρίνε» το 1978 και «Ήρθε σαν όνειρο» το 1998, όπου μαζί με την Άντζελα Γκερέκου ήταν το θεατρικό σενάριο που ήταν στηριγμένο στον τρόπο της γνωριμίας τους. Ο Τόλης Βοσκόπουλος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στις 19 Ιουλίου του 2021 σε ηλικία 80 ετών, καθώς το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Η κηδεία του έγινε δύο μέρες αργότερα στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και πλήθους θαυμαστών του.

Κυριακή απόγευμα και καινούργια εβδομάδα ξεκινά. Για να δούμε τι έχει το μενού της εβδομάδας, η ατζέντα, η καλλιτεχνική ατζέντα. Αύριο λοιπόν στο θέατρο του Λυκαβητού ένα αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Μάρια Παπαγεωργίου και ο Μίλτος Πασχαλίδης ερμηνεύουν τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του. Ο Θύμιος Παπαδόπουλος θα διευθύνει μουσικά τη βραδιά αύριο λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά για όσους δεν μπορούν να πάνε αύριο στο θέατρο του Λυκαβητού γιατί λείπουν διακοπές, στις 4 Σεπτεμβρίου θα επαναληφθεί η ίδια συναυλία, επίσης στις 9 η ώρα στο θέατρο του Λυκαβητού. Θέατρο και η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτσίδη στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κίντης αύριο και μεθαύριο. Η κωμωδία λοιπόν του Γιώργου Καπουτσίδη που σχολιάζει με χιούμορ και σατυρική διάθεση την ελληνική πραγματικότητα περιστρέφεται γύρω από την επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας στην Ελλάδα. Φυσικά προκαλεί συγκίνηση και πολιτική αναστάτωση και μέσα από αυτό το έργο αναδεικνύονται οι αντιφάσεις της κοινωνίας και η τάση μετατροπή σημαντικών γεγονότων σε φιάσκο. Κείμενο Γιώργος Καπουτσίδης, σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. Παίζουν Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκότης, Σταμάτης Φακορέλης, Μαρία Φιλίνη. Αύριο και μεθαύριο στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Και βεβαίως γίνονται πολλές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Πειραιός 260 κάθε μέρα έχει μία, δύο και τρεις πολλές εκδηλώσεις που αξίζει πραγματικά κανείς να πάει να τις παρακολουθήσει. Αύριο, μεθαύριο αλλά και την Τετάρτη στην Πειραιώς 260, στο κτίριο Δέλτα και στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζεται «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» τον Θέμη Σπάνου και Βίλιας Χατζιπούλου. Το 1950 μια δασκάλα μετατίθεται από την υπηρωτική Ελλάδα σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων για να διδάξει σε μονοθέσιο δημοτικό σχολείο. Η εμπειρία της αποτελεί αφορμή για ένα εσωτερικό μονόλογο όπου αναμετράται με το παρελθόν και το παρόν της. Η αφήγηση εξερευνά τόσο τον εσωτερικό κόσμο της ηρωίδας, όσο και το εξωτερικό τοπίο του νησιού και της θάλασσας, ενώ αυτή η απόφασή της θα την οδηγήσει σε μια προσωπική μεταμόρφωση. Σκηνοθεσία Θέμης Πάνου, Βίλια Χατζοπούλου, κείμενο Βίλια Χατζοπούλου, ερμηνεύει ο Θέμης Πάνου. Πειραιώς 260, κτίριο Δέλτα, η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα.

Λοιπόν, να συνεχίζουμε να ρίχνουμε μια ματιά στο τι πρόκειται να συμβεί στον καλλιτεχνικό χώρο της εβδομάδας που ξεκινάει σε λίγες ώρες εδώ στην πόλη, στην πόλη έξω. Την Τρίτη λοιπόν το βράδυ, το έθριο της στο Ασαρσακίου γεμίζει τραγούδια, χιούμορ, συγκίνηση, απρόβλεπτες μουσικές συναντήσεις, καθώς ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας σε μια συγκίνηση, απρόβλεπτες μουσικές συναντήσεις, καθώς ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

Φυσικά μαζί τους ο θρυλικός θηλυκός θείασος «Ζήτω τα λαϊκά τραγούδια» που πραγματικά δίνουν το δικό τους ξεχωριστό παλμό στην βραδιά της Τρίτης στο έθριο της στο Άσαρσακιού που έχει ανοίξει. Είναι πανέμορφο και μας περιμένει όλους την Τρίτη το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Την Τετάρτη το βράδυ, αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα της Αλκιζέης στο Θέατρο Βράχων. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, το εμβληματικό μυθιστόρημα της Αλκιζέη, παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως θεατρικός μονόλογος από την Γιασεμή Κυλαϊδόνη και παρουσιάζεται την Τετάρτη στο Θέατρο Βράχων. Το χειμώνα πεζόταν στο Μεταξουργείο και θα επαναληφθεί από ό,τι ξέρω, αλλά τώρα τι πιο όμορφο μια βραδιά πάνω στο Θέατρο Βράχων με την ερμηνεία της Γιασεμής Κυλαϊδόνη, η οποία υπήρξε και υποψήφια για βράβευση για το ρόλο της στην αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Την σκηνοθεσία έχει κάνει ο Φώτης Μακρής. 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Βράχων, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026, αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα της Άλκης Ζέη. Και μιας και μιλάμε για το Θέατρο Βράχων, 22 Ιουλίου η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, 23 Ιουλίου Άλκηστης του Ευρυπίδη, η παράσταση που παρουσιάστηκε το Παρασκευοσάββατο που μας πέρασε στην Επίδαυρο. Πρόκειται για την παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Για όσους πήγαν και είδαν την παράσταση στην Επίδαυρο, μόνο καλά λόγια άκουσα τουλάχιστον εγώ. Οπότε τι απομένει, να πάμε στις 23 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων να τη δούμε κι εμείς, Άλκηστης του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Παίζουν Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, η Ρομπέζου στο ρόλο της Άλκηστης, Γιάννης Νιάρος, Άδμητος, Κώστας Νικούλη, Ενίας το Τσαμάτης, Θεοδώρα Τσίμου. Και αυτό στο πλαίσιο φυσικά του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. ...22, 23 και 24 Ιουλίου, αυτή την εβδομάδα δηλαδή, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τα κόλυβα της Χριστιάνας Κοσιάρη, στην Πειραιώς 260, στο κτίριο Β. Η παράσταση «Τα κόλυβα» συνδυάζει την ελληνική τελετουργική παράδοση με σύγχρονη σκηνική γλώσσα, εστιάζοντας στο όριο μεταξύ ζωής και θανάτου. 5 γυναίκες άνω των 60 ετών συναντιούνται ετησίως για να φτιάξουν τα δικά τους κόλυβα όσο βρίσκονται εν ζωή. Η ιδέα, η σύλληψη και η χορογραφία είναι της Χριστιάνας Κοσιάρη. Στις 10.30 το βράδυ, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, στην Πειραιώς 260, στο κτίριο Β. Η εβδομάδα κλείνει την Παρασκευή και τι με, με το θέατρο της Επιδαύρου και την Ειρήνη σε διασκευή του Φίβου Δελιβοριά. Η Ειρήνη του Αριστοφάνη παρουσιάζεται ως μια κωμωδία που αναδεικνύει τη λαχτάρα του απλού ανθρώπου για ειρήνη σε ένα κόσμο ταραγμένο από πολέμους και συμφέροντα. Το έργο γράφτηκε το 421 π.Χ. και παρουσιάζει τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου στην καθημερινή ζωή, αντιπαραβάλλοντας τη βία με τη συλλογική ευημερία που φέρνει η ειρήνη. Και φυσικά η διαχρονικότητα του έργου έγκυται στη διαρκή επικαιρότητα.

ποιότητά του. Διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς. Σκηνοθεσία, σύλληψη Νίκος Καραθάνος. Παίζουν Ζέτα Μακρυπούλια, Πάνος Παπαδόπουλος, Έμιλη Κολιανδρή, Θανάσης Αλευράς, Βάσο Καβαλιεράτου, Φίβος Δελιβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριανταφύλου, Άλκης Μπακογιάννης και Γαλήνη Χατζη Πασχάλη. Στο πλαίσιο λοιπόν του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου, η Ειρήνη σε διασκευή του Φίβου Δελιβοριά στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο. Χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες υψηλές, παρόλα αυτά οι θεατρικές σκηνές της Αθήνας έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν το πρόγραμμά τους για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ψυχή του θεάτρου Αγγέλων Βήμα, την κυρία Μαργαρίτα Δαλαμάγκα, η οποία επίσης έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα που θα στηθεί από το φθινόπωρο και μετά, αλλά έχει κάτι ιδιαίτερο. Επιλέγουν το γέλιο για τις παραστάσεις που θα παιχτούν στο Αγγέλων Βήμα. Κυρία Δαλαμάγκα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καιρός δεν ήταν, εσείς λέτε κυρία Ταραμπίκου.
0: Ναι, σε εποχές που το γέλιο πια το χρειαζόμαστε όσο τίποτε άλλο, νομίζω, κυρία Δαλαμάγκα.
1: Να σας πω κάτι. Κάποτε ταξίδευσα στην Ταϊλάνδη και έβλεπα στο δρόμο από κόσμο να περπατάει και να είναι χαμογελαστός στα καλά καθούμενα. Ρώτησα τον ξαναγό, ξέρετε τι μου είπε.
0: Γιατί
1: όταν χαμογελάς, χωρίς λόγο, ο λόγος έρχεται από μόνος του.
0: Να το κρατήσουμε αυτό όλοι μας.
1: Και με άφησε άναυδη ο άνθρωπος. Γιατί συμπλήρωσε, χώρια μου λέει, πως όταν χαμογελάμε είναι πιο όμορφη.
0: Και λοιπόν, τα δύο είναι αλήθεια.
1: Είναι μια μεγάλη αλήθεια και δεν την είπε και φιλόσοφος. Δηλαδή δεν ασχολήθηκε ένας να γράψει 580 σελίδες για να το πει. Λοιπόν, εμείς είπαμε να ξαναμάθουμε να γελάμε. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Εσείς πείτε μου, όσο κυκλοφορήσατε σήμερα, είδατε χαμογελαστούς ανθρώπους πουθενά? Εγώ δεν είδα.
0: Ναι.
1: Το έχουμε κάνει ότι όποιος χαμογελάει είναι χαζοχαρούμενος. Δεν είναι χαζοχαρούμενος. Πρέπει να ξαναμάθουμε να χαμογελάμε και να γελάμε. Βέβαια, με μία θεατρική περίοδο καλλιτεχνική, την ονομάσαμε εδώ γελάμε, και το λόγο μας θα το τηρήσουμε και εμείς θα γελάμε. Δεν θα φτιάξουμε τον κόσμο, ούτε θα τον αλλάξουμε, αλλά τέλος πάντων τόσο μπορούμε τόσο κάνουμε, κυρία Ταραμπίκου, τι να σας πω.
0: Πάντως είναι γεγονός, κυρία Δαλεμάγκα, όταν δει κανείς, ας μιλήσουμε για το θέατρο, μία θεατρική παράσταση όπου έχει γελάσει, είναι αλήθεια, βγαίνοντας από τη σκηνή, τα βλέπει όλα λίγο πιο όμορφα, λίγο πιο αναλογικά, δηλαδή
1: στρογγυλεμένα,
0: λιένονται οι γωνίες και μόνο η διάθεση όμορφη φτιάχνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας.
1: Πιστεύω πως ναι, και όταν υπάρχει και μία συνέχεια σε αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει στη ζωή του να χαμογελάει, πόσο μεγάλη απόφαση είναι αυτή? Είναι τόσο δύσκολη όμως, ήθελα να ξέρω. Και ας μην μπούμε τώρα σε τέτοια θέματα γιατί είναι ατέρμονη συζήτηση, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε, νομίζω. Δεν είναι κάτι που, πώς να το πω, μας εμποδίζει κάποιος.
0: Όχι μόνο δεν μας εμποδίζει.
1: Δεν υπάρχει κάποιος νόμος να τιμωρεί το
0: χαμόγελο. Έχουμε φτιαχτεί για να χαμογελάμε και να γελάμε. Έχουμε φτιαχτεί το σώμα.
1: Ελάτε μου ντε. Εμείς λοιπόν βλέπουμε το σκυθρακό και τον λέμε σοβαρό. Βλέπουμε το χαμογελαστό και τον λέμε χαζοχαρούμενο. Μήπως τα έχουμε μπερδέψει στη ζωή μας τελικά όλα? Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Εσείς λοιπόν αποφασίσατε για φέτος.
1: Θα γελάμε και θα χαμογελάμε.
0: Θα γελάτε εσείς, θα μας κάνετε να γελάμε κι εμείς. Και θα είναι ένα θέατρο.
1: Όχι με το ζόρι, από επιλογή, και ξέρετε τι ωραία γίνεται. Πολύ εύκολο και πολύ ωραία γίνεται.
0: Άρα λοιπόν έχετε διαλέξει τα έργα που θα παρουσιαστούν στο Αγγέλων Βήμα.
1: Εμείς στο Αγγέλων Βήμα έχουμε 4 θεατρικά έργα. Αυτά τα 4 θεατρικά έργα είναι υπό τη θεματική ενότητα Εδώ γελάμε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Αυτά τα έργα λοιπόν είναι το ένοχο μυστικό, είναι το ποιος σκότωσε την Άγκαθα Κρίστη, η Βέλα και το αστείο. Αυτά τα 4 έργα, τα 2 είναι γραμμένα από Βρετανούς συγγραφείς και τα 2 από Ελλήνες. Βέβαια, παράλληλα, επειδή είχαμε την τύχη και την χαρά να έχουμε 2 μεγάλες επιτυχίες φέτος που αρέσαν στον κόσμο, και επειδή γίνανε σε πολύ λίγες παραστάσεις, τις επαναλαμβάνουμε αυτές. Αυτές δεν είναι στο Εδώ γελάμε. Τώρα, αν γελάει ο κόσμος και με αυτές, είναι πολύ ευχάριστο για μας, γιατί έχουν και στοιχεία και χιούμορ και απ' όλα. Το ένα είναι η Ρεμπέτη στις ψυχές, που μας διαλέγει πάλι ακόμη περισσότερα τραγούδια ο Παναγιώτης Κουνάδης, ο εκλεκτός μας.
0: Μία μορφή.
1: Μη συζητάτε αυτό.
0: Στο τραγούδι,
1: και,
0: ναι.
1: Και με ρωτήσει και με ιστορίες της Διανθίζει επίσης, γιατί θα έχουμε τη χαρά να το έχουμε κοντά μας. Τα ερμηνεύει η Νένα Βενετσάνου και η Αμαλία Βογουστάκη εξαιρετικά όπως πέρυσι με την Γιούλα Γιαννάκη στο πιάνο, σε μεταγραφές για πιάνο που έχει κάνει η ίδια. Και από εκεί και μετά είναι και η επανάληψη του Έφυγες με το Πατρίς, που δεν περιμέναμε να προκαλέσει τόση συγκίνηση η μετανάστευση γενικώς. Εμείς είχαμε πάρει αφορμή τη μετανάστευση στην Αυστραλία, αλλά γενικά όχι μόνο ο κόσμος που είχε προσωπικές εμπειρίες και βιωματικές, αλλά και νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν το έχουν ζήσει, αλλά έχουν αντιμετωπίσει τη μετανάστευση είτε ως φόβο, είτε ως προοπτική, είτε ως δεν ξέρω τι. Πάντως συγκινήθηκε πάρα πολλοίς κόσμος, και επειδή παίχθηκε αυτό το πράγμα μόνο για 7 φορές, να το επαναλάβουμε.
0: Και καλά θα κάνετε. Εξάλλου, και η ελληνική μετανάστευση στην Αυστραλία τη δεκαετία του 60 δεν είναι κάτι ιδιαίτερα τόσο πολύ γνωστό όσο η μετανάστευση στην Αμερική, στην Ευρώπη, ναι, Γερμανία, ναι, Βέλγιο. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Είτε γιατί
1: είναι,
0: μας...
1: αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Οπότε ένας λόγος παραπάνω, δηλαδή, το να ακουστούν, οι αφηγήσεις, πώς έζησαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή.
1: Είναι πραγματικό. Ειδικές ιστορίες βέβαια, ακριβώς, οι οποίες έχουν καταγραφεί, και διανθίζονται και με φωτογραφίες που μας δόθηκαν και μας στάλθηκαν, και είναι γνήσιες φωτογραφίες από εκείνο τον καιρό, και επίσης τα βίντεο τα οποία σκάψαμε και βρήκαμε και τα οποία μπαίνουν στην παράσταση και την ενισχύουν. Είναι, τέλος πάντων, για να μην μιλήσω για τα γένια μας, είναι και οι ρεμπέτησες ψυχές και το Έφυγες με το Πατρίς, είναι νομίζω κάποια σημεία στο βίο του Αγγέλων Βήμα που μετράνε πάρα πολύ και για εμάς τους ίδιους.
0: Μα είναι εξαιρετικές.
1: Αλλά βλέπω ότι και στον κόσμο.
0: Αρέσει στον κόσμο.
1: Ότι μετράνε και στον κόσμο. Ναι, μετράνε και στον κόσμο.
0: Άρα λοιπόν έχουμε από τη μια παραστάσεις όπου προωθούν το γέλιο ή τουλάχιστον.
1: Δεν το προωθούν καθόλου.
0: Όχι, δεν το προωθούν. Γελάς.
1: Γελάς, δεν θέλω. Δηλαδή είσαι εκεί, το βλέπεις, γελάς.
0: Αυτό. Λοιπόν, αγαπάμε το γέλιο, αγαπάμε τα χαμόγελα, γι' αυτό. Λοιπόν, τέσσερις παραστάσεις στο Αγγέλων Δήμα. Πότε ξεκινά η θεατρική σεζόν?
1: Εμείς πάντα ξεκινάμε Νοέμβρη. Ξεκινάμε αρχή
0: ωραία,
1: Νοέμβρη.
0: Ωραία, ναι, ωραία, ό,τι πρέπει. Λοιπόν,
1: αρχή Νοέμβρη ξεκινάμε.
0: Το ένοχο μυστικό.
1: Και έχουμε επίσης, πρέπει να σας πω, ότι υπάρχει και ένα πράγμα για το οποίο αναγγέλουμε μονάχα τον τίτλο, ναι, και λέγεται «Η μουσική των πηγών». Είναι ένα μουσικό αναλόγιο. Έκπληξη. Γι' αυτό συνεργάζονται εδώ και καιρό τρεις σπουδαίες γυναίκες, οι οποίες εκτός από καλλιτέχνηδες είναι και επιστημόνισες, και αυτά σας τα λέω για να σας εντριγκάρω ακόμη περισσότερο. Το περιεχόμενο δεν είναι ανακοινώσιμο, με έχουν δέσει με όρκο και δεν θα το παραβώ.
0: Λοιπόν, εσείς από ό,τι βλέπω τηρείτε τον όρκο σας, όσο και να προσπαθήσουμε δεν έχει νόημα, αλλά
1: έχει
0: θα περιμένουμε μία παράσταση αναλόγιο, έκπληξη. Λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώς. Η μουσική των πηγών λέγεται, και είναι πολύ πονηρός ο τίτλος του και παραπέμπει κάπου, αλλά εγώ δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Να σας πω, κυρία Ταραμπίκου, η εκπομπή η δική σας, η οποία είναι, και σας ευγνωμονούμε γι' αυτό, γιατί μας δίνει ένα, τέλος πάντων, ένα βήμα, ένα χρόνο, ένα λόγο να υπάρχουμε κι εμείς και να ακουγόμαστε. Θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι?
0: Ναι. Εκτός από τις ημέρες που θα χρειαστεί να πάρω κάποια άδεια κι εγώ. Καταλαβαίνετε.
1: Τις μέρες που θα. Το δικαιούστε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, το δικαιούστε. Άντε, σας το δίνουμε.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Κυρία Δαλαμάγκα, και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Αλλά μένουμε στη θεματική ενότητα που επιλέξατε για φέτος. Εδώ γελάμε. Και πραγματικά το έχουμε πολύ ανάγκη το γέλιο.
1: Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε την υπόσχεση, δέσμευση, την οποία αναλαμβάνουμε.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Θα μας για οτιδήποτε θελήσετε. Ευχαριστούμε πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή
1: πάρα
0: συνέχεια.
1: Πολύ.
0: Γεια σας.
1: Απόγευμα.
0: Γεια σας.

καλλιτεχνικό πρόγραμμα του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» 2026 συνεχίζεται με την τέταρτη εβδομάδα εκδηλώσεων, παρουσιάζοντας 10 πρωτότυπες παραγωγές σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Από τις 20 λοιπόν Ιουλίου, από αύριο στις 26 Ιουλίου, το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει. Στις 20 και 21 Ιουλίου θα παρουσιαστεί η ομαδική έκθεση χαρακτικών έργων «Θάλασσα, μνήμη, χαρακτικά ηχοτόπια» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης στην Πρέβεζα. Η θεατρική παράσταση «Η αρπαγή της Περσεφόνης, η επιστροφή» σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου θα παρουσιαστεί 20 και 21 Ιουλίου στο πρώτο αρχαίο θέατρο Λάρισσας. Yeah. 22 και 23 Ιουλίου η θεατρική παράσταση «Στο Μαύρο Πρόβατο» θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος στο Βόλο, όπως και η παράσταση «Για παιδιά και εφήβους, ο Σπουργίτης με το κόκκινο γυλαίκο» στο αρχαιολογικό χώρο Ολύνθου στη Χαλκιδική. Στις 23 και 24 Ιουλίου η θεατρική παράσταση «Ο Γλάρος» του Άντων Τσέχοφ σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Ζωής Ξανθοπούλου θα παρουσιαστεί στο Φρούριο Ρίου. Στις 24 και 25 Ιουλίου η θεατρική παράσταση «Όταν ο άνθρωπος μένει», μια παράσταση για τη φροντίδα, τη φιλία και της πόλης σε σκηνοθεσία του Ένκεφε Ζολάρη στο Βυζαντινό Φρούριο Γυναικόκαστρου Κιλκής. Yeah. 25 και 26 Ιουλίου θα παρουσιαστεί η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση «Μαγικός Φανός» σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια των Γιώργου Μωραΐτη και Σωτήρη Τσίγκανου στον προμαχώνα Αγίου Γεωργίου της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου. Are you ready, Boots? Start walking. Τρεις παραγωγές θα παρουσιαστούν στις 26 και 27 Ιουλίου. Η θεατρική παράσταση «Μωρία Σεγκόμιο» του Έρασμου σε σκηνοθεσία Σοφίας Μαραθάκη στο αρχαιολογικό χώρο Μιστρά. Η θεατρική παράσταση «Οι Επιζώντες» σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριά στο αρχαίο θέατρο Μήλου, όπως και το έργο «Κοινή Ανάσα», μια σύγχρονη σύνθεση για 10 χάλκινα πνευστά στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

Και βέβαια η μεγάλη ημέρα ήρθε, έφτασε το βράδυ ο τελικός του Μουντιάλ. Σε ρυθμούς λοιπόν τελικού παγκοσμίου κυπέλου βρίσκεται τις τελευταίες ώρες όλος ο πλανήτης, πόσο μάλλον η Νέα Υόρκη, με χιλιάδες οπαδούς της Ισπανίας και της Αργεντινής να πλημμυρίζουν κεντρικά σημεία της Αμερικανικής πολιτείας. Είμαι σίγουρη ότι όλος ο κόσμος θα δει τον αγώνα το βράδυ 10 η ώρα από την ΕΡΤ2. Γιατί τώρα τον κάνει ακόμα, λέει, πιο ξεχωριστό αυτό τον αγώνα? Διότι ο Λιονέλ Μέση έχει ήδη ανακοινώσει ότι ο τελικός θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με την εθνική ομάδα. Και κάπως έτσι βάζει τέλος σε μια διαδρομή σχεδόν 20 χρόνια.

Η Αργεντινή θέλει να γίνει η πρώτη εθνική ομάδα μετά την Ιταλία του 1934 και του 1938 που θα έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα. Η Ισπανία από την άλλη μπορεί να κατακτήσει το δεύτερο Μουντιάλ της μετά το θρίαμβο του 2010 στη Νότια Αφρική. Τώρα, η πλάκα είναι ότι παρότι είναι μεγάλες και οι δύο οι ομάδες, ποτέ δεν είχαν συναντηθεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου πριν από το φετινό τουρνουά. Το Μουντιάλ 2026 είναι το πρώτο στην ιστορία με 48 εθνικές ομάδες και 104 συνολικά αγώνες. Πάντως, όπως και να γίνει, όπως και αν έρθει το αποτέλεσμα, είναι γεγονός ότι ο τελικός αυτός μπορεί να μείνει στην ιστορία σαν ένας αξέχαστος τελικός Μουντιάλ.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 8, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, μια πολύ καλή βράδυ Κυριακής, μια πολύ καλή εβδομάδα που ξεκινά σε λίγες ώρες. Καλό βράδυ να έχετε, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Φώτη Παπούλια και μετά έχει πολλά να σας πει ο Τάσος Επιτρόπου που ήδη είναι έξω και περιμένει. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
2: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Dartemis Black, 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.

το κομματάκι που μόλις ακούσατε σε 4 με 5 ώρες από τώρα, ανάλογα με την εξέλιξη του τελικού εκεί στο MetLife Stadium του New Jersey, θα το τραγουδούν κάποιοι από τους Αργεντίνους ή τους Ισπανούς που λίγο νωρίτερα, λεπτά, δευτερόλεπτα νωρίτερα, θα έχουν κατακτήσει το φετινό παγκόσμιο κύπελο.

Σε αυτό το κομμάτι, το σημερινό, το σημαντικότερο κομμάτι της τετραετίας, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, από ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, θα είναι αφιερωμένη εκπομπή που θα ξεκινήσει τώρα και θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα από του Ζλάτκο Βίντσιτς, του Σλοβαίνου διαιτητή, ο οποίος ορίστηκε να διευθύνει τον απόψινό μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή για το παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Η παρέα είναι πάλι Πελοποννήσια, Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Λαδόπουλος στην παραλυρηματική επιμέλεια, δηλαδή παραλυρή από το μικρόφωνο της Ερασφόρ. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι ο γνωστός, μέσω SMS, γράφετε σπορ με ποιον τρόπο θέλετε, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, πεζάει κεφαλαία, αφήνετε ένα κενό, το μηνύματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού, erasport, χωρίς staff στο τέλος, papaker.gr. Ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber. Γράφετε Erasport στην αναζήτηση πάνω δεξιά, εκεί που είναι ο μεγεθυντικός φακός που λέει και ο Λουκάκης. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο του σταθμού από κάτω. Κάνετε κλικ πάνω και τα υπόλοιπα είναι εύκολα.

Είχαμε χθες ένα το λες συγκλονιστικό παιχνίδι, το λες ροντέο, το λες ένα παιχνίδι που δεν σου κάνε καρδιά να το αφήσεις. Εξαιρετικός ο μικρός τελικός, μόνο ο μικρός δεν ήτανε. Ανάμεσα σε δύο ομάδες απογοητευμένες και από τα αποτελέσματα των ημιτελικών, ήταν προφανώς και για τις δύο, και κυρίως από τον τρόπο που ήρθαν αυτές οι ήττες. Από τη μια οι Γάλλοι, οι οποίοι σε κανένα σημείο του ημιτελικού με την Ισπανία δεν κατάφεραν να ορθώσουν ανάστημα, να το πούμε έτσι, απέναντι στους Ισπανούς. Τους στραγγάλισαν οι Ισπανοί, κέρδισαν εύκολα, ίσως πιο εύκολα από ό,τι και οι ίδιοι θα περίμεναν, πήραν το ειστήριο για τον τελικό. Ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή ήρθε με αυτό την ολική ανατροπή εικόνας και αποτελέσματος από το 60 λεπτό και μετά, την αδικαιολόγητη και ολοκληρωτική υποχώρηση των Εγγλέζων στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού, τα λάθη επιλαθών που έκανε στο κουτσάρισμα ο Τούχελ και τη μεγάλη ανατροπή του σκόρ από τους Αργεντίνους, που αν και βρέθηκαν 1-0 πίσω, κέρδισαν τελικά 2-1 και πήραν αυτοί το εισιτήριο για εντελικό. Αυτές οι δύο απογοητευμένες ομάδες πρόσφεραν όμορφο θέαμα χθες, επιθετικό θέαμα, γιατί αμυντικά και μόνο να σας πω ότι οι Άγγλοι επικράτησαν με 6-4, που το ξέρετε ήδη, και μόνο το σκορ καταλαβαίνει κανείς που το ακούει από την πρώτη κιόλας στιγμή ότι δεν υπήρχαν άμυνες στο γήπεδο. Ωραίο παιχνίδι, επιθετικό παιχνίδι, 6-4 οι Άγγλοι, τρίτη θέση και χάλκινο μετάλλιο για, για τα τρία λιοντάρια, η καλύτερη θέση που παίρνουν μετά τη διοργάνωση που είχαν φιλοξενήσει οι ίδιοι το 1966, όταν είχαν πάρει και την κούπα κερδίζοντας στον τελικό τη Γερμανία με 3-2. Από τότε η καλύτερη θέση που έχουν πάρει ποτέ οι Άγγλοι ήταν αυτή που πήραν χθες με το 6-4 επί της Γαλλίας, η τρίτη και το χάλκινο μετάλλιο. Thank you.

0: Εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση στο pre-game, να το πούμε έτσι όπως το λένε και στο χωριό μου, του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου, για εξελίξεις στα ρεπορταζιακά του Ολυμπιακού. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Μπάμπη Παπάζογλου και σε ένα Μπάμπη σε δικό σου χωριό pre-game, το λένε.
1: Ναι, Μιχάλη.
0: Μπράβο,
1: καλησπέρα
0: Μπάμπη.
1: Και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Πάντα το λέγανε έτσι.
0: Από καταβολή του χωριού δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν είμαι από χωριό, να πας στο αμίσο χαλάφα.
0: Δεν πειράζει, μωρέ τώρα.
1: Και όχι, είναι άσχημο γιατί δεν έχει στήριξη να πας κάπου. Να σε περιμένει κάτι. Αυτό. Όλο, okay.
0: Όλο και κάπου βρίσκεις να πας.
1: Πάντα, πάντα. Όρεξη να έχεις, χρόνο και χρήματα βέβαια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αλλά και πέντε μερούλες, μια εβδομάδα, καλά είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, Μιχάλη, καταρχάς να πω ότι πρέπει να ξεχνάμε τον Όσο ως στόχο του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας των Ερυθρόλευκων, πάντα με την υποσημείωση βέβαια, γιατί το λέω όλες αυτές τις μέρες, ότι πρέπει να φύγει ένας εκ των Ορτέγκα και Μπρούνο. Και μέχρι στιγμής δεν έχει φύγει κανένας. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει όντως συζητήσεις με τη Σεβίλη. Δεν ήταν δηλαδή από τη στιγμή που το είχαμε πει και είχε βγει από την Ισπανία. Δεν ήταν ένα ακόμη σενάριο που δεν είχε βάσει. Είχε συζητήσει. Αλλά όταν φτάσαμε σε επιλογές κτλ., δεν ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, ζεστός με τη Λίμπαρ για να προχωρήσει η υπόθεση. Οπότε μένει εκεί. Έμεινε εκεί. Και επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές στο ρεπορτάζ, που καταλαβαίνει ο κόσμος, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, με τη Λίμπαρ δεν έχει πρόβλημα με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο, δηλαδή σαν δίδυμο. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι είναι και οι δύο μη κοινοτικοί. Και επειδή ο Ολυμπιακός πάντα έχει περισσότερους από το επιτρεπόμενο όριο, δεν του άρεσε αυτό που γίνεται πέρσι. Να αφήνει έναν εκ των δύο εκτός. Εννοείται ότι δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός να πάρει και καλύτερο παίχτη, προφανέστατα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι και σε αυτό εκτός πλάνων παίχτης που δεν τους υπολογίζει. Αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου, αυτό το καλοκαίρι, ένας από τους δύο θα φύγει και θα πάρει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Τώρα, αν θα γίνει το Ορτέγκα με τη Ρίβερ, θα το δούμε. Δεύτερον, λέγα το μεσημέρι και επιβεβαιώνεται ότι ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει συμφωνήσει με τη Χαλ και ο Τζολάκη. Και βάσει ότι δεν θα φύγει ο Τζολάκη, θα βρει κολκύπερο Ολυμπιακός. Αλλά η μεταγραφή, εδώ που έχει φτάσει, θα γίνει. Δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη να μην γίνει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συμφωνία δεν υπάρχει, το έλεγα και το μεσημέρι, και αυτό ισχύει. Αλλά η εκτίμηση, όχι εκτίμηση, οι πληροφορίες είναι ξεκάθαρες, θα γίνει η μεταγραφή. Τώρα θα γίνει την Τρίτη, Τετάρτη, την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, θα το δούμε. Αυτό είναι, ξέρεις, από ένα σημείο και μετά λεπτομέρεια. Και πρέπει, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός πρώτα απ' όλα να κλείσει goalkeeper και προσπαθεί να πάρει, από όσο γνωρίζουμε, τον Ορτέγκα. Έτσι, τον έμπειρο πρώην City για ένα εξάμηνο Νότιχαμ φέτος και ελεύθερο στα 33 του χρόνια. Και να πω και η άλλη μια φορά, γιατί το είχα πει αρκετές φορές ως πληροφορία, ότι να καταλαβαίνω ότι και το παιδί ο Τζολάκης, εντάξει, να παίξει Premier League, είναι γνωστό. Δηλαδή δεν πήγαινε, είχα πει πέρσι, ας πούμε, ετοιμάσει μεθάλη που υπήρχαν αυτά για Φενέρ, για Γαλατά και τα λοιπά, που οι Τούρκοι του ανέβαζαν πολύ το θέμα. Λέγανε ότι δεν τον, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τον ενδιαφέρει, ούτε τον Ολυμπιακό τον ενδιαφέρει να τον δώσει εκεί. Όμως Premier League είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μου επιτρέπεις, ναι, έτσι μια. Ναι. Και Championship να είχε μείνει η Χαλ, να μην είχε ανέβει στα μπαράζ φέτος. Δεν νομίζω ότι θα τον χάλαγε ιδιαίτερα τον Τζολάκη να πάει στην Championship.
1: Δεν είμαι βέβαιος για Championship, μάλιστα.
0: Γιατί η Championship, καταρχάς μιλάμε για Αγγλία. Έτσι,
1: ναι.
0: Η Αγγλία, ακόμα και η κατηγορία που παίζει η ομάδα της πόλης που είναι η κόρη μου, που είναι κάτι North, κάτι τέτοια πράγματα,
1: ναι,
0: τους παρακολουθούν όλους. Και αν κάποιος αξίζει, θα ανέβει άμεσα. Και η Championship, ναι, μιλάμε ότι είναι ενδεχομένως και υψηλότερο επίπεδο από τη Super League για να πάει ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής να παίξει εκεί, έτσι.
1: Είναι όλα αυτά σωστά που λες, αλλά εγώ λέω τι καταλάβαινα, γιατί εγώ άλλο πράγμα μπορεί να έχω στο μυαλό μου, εσύ κάτι διαφορετικό ή ακροτές κάτι άλλο. Το θέμα είναι τι έχει στο μυαλό του ένας ποδοσφαιριστής. Και αυτό που ήξερα ήταν το παιδί θέλει να παίξει ένα το πρωτάθλημα και ειδικά Premier League. Και το παρουσιάζεται ευκαιρία. Ό, για Championship δεν είμαι βέβαιος. Σωστά όσα έχει πες, μπορεί να έλεγε, αλλά δεν το πολύ νομίζω.
0: Δίπλα είναι, φίλε, η Brighton με τη Hull.
1: Ναι, ναι,
0: δίπλα είναι η Νότιχα με τη Hull.
1: Okay. Θα σου πω γιατί. Γιατί αυτό που δεν υπολογίζουμε πολλές φορές είναι ότι όπως μια ομάδα ξέρει για τους παίκτες ποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται, είναι έτσι το πράγμα, έτσι κινείται, ατζέντιδες, γνωριμίες, ομάδες. Καταλαβαίνεις, Μιχάλη, ήξερε ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να του έρθει για το Τζολάκι. Όπως επίσης και οι παίκτες ξέρουν ποιοι πραγματικά τους παρακολουθούν και ποιοι όχι. Οπότε μπορεί να περιμένει την επόμενη ευκαιρία. Ξέρεις ότι θα σου έρθει. Αν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, για να πας κατευθείαν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι δεν ήταν θέμα συμβολέου για τη λίγη του χρόνου, το συμβόλαιό του. Αν ήθελε ένα καλύτερο συμβόλαιο, τουλάχιστον μένει στον Ολυμπιακό. Δεν θα είχε πρόβλημα. Θα βρίσκει και τον Ολυμπιακό, όπως θα βρει και τις προηγούμενες φορές, όπως θα βρίσκουν και οι υπόλοιποι. Αλλά από τη στιγμή που παρουσιάστηκε η Χαλ, εγώ το καταλάβαινα την πρώτη στιγμή, το είχα πει δύο μήνες πριν, ότι εάν υπάρχει ένας κίνδυνος Ολυμπιακός να χάσει το Ζολάκι, είναι να μπει αγγλική ομάδα. Τέλος. Ξέρουμε ότι οι αγγλικές ομάδες, τα 20 ας πούμε, που δίνουν για το Ζολάκι συμπόνους, άλλα 2,5 εκατομμύρια, είναι νορμάλ ποσό για τους Άγγλους. Δεν είναι τόσο εύκολο να τα δώσουν. Το ξέρεις πλέον καλά κι εσύ, ούτε οι Ιταλικοί σύλλογοι. Όχι, θα τα δώσουν κάποιοι, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Είπες 20 και 2 μπόνους.
1: 2,4 βγαίνει με την ισοτιμία. Αυτό έχει βγει από την Αγγλία, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έλεγα ότι κάτω από 20 δεν φεύγει. Το ξέρω για αποκρούση που είχε γίνει, για μην λέω ξύσανε, αποκρούση που είχε γίνει.
0: Είναι φοβερά λεφτά για τερματοφύλακα, έτσι.
1: Ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτά τα παιδιά έχουν κοστολογηθεί πάνω από 20. Τουλάχιστον 20 και βλέπουν. Ναι, εννοείται ότι ο Κωστήλας στο Σεντερφόρ θα πάει περισσότερο από τον
0: Ολυμπιακό.
1: Και υπάρχει ένα ωραίο παρασκήνιο για τον Στάνιτς, επειδή το είχαν πει ότι ξέρει κάπου είχε. Δεν καταλάβαινα τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί έβγαιναν τη Βουλγαρία, ότι τα είχαν βρει οι ομάδες, και μιλάμε για 9 εκατομμύρια. Και περιέργως όλα σταμάτησαν όταν ήρθε εδώ να μιλήσει ο ατζέντης του. Και πράγματι ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Λουντογκόρετς και το ποσό με τα μπόνους θα πήγαινε στα 10 εκατομμύρια. Αλλά όντως η δουλειά χάλασε όταν ήρθε ο ατζέντης του. Μάλλον περόμενος ως ατζέντης, δηλαδή ατζέντης δεν ήταν ακριβώς, ήταν οικογενειακός φίλος. Και ο οποίος ζήτησε διπλάσια χρήματα από αυτά που είχαν συμφωνήσει. Και ενώ δηλαδή είχαν συμφωνήσει δύο ομάδες και είχαν υποθεί κάποια πράγματα με την πλευρά του παίκτη, ζήτησε διπλάσια χρήματα. Δηλαδή από 700.000 είναι ακόμα 4. Και ζήτησε και ο ίδιος δική του προμήθεια 600.000. Μεγάλο ποσό. Για προμήθεια, εδώ ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν το ξέκοψε, δεν θα δίνει αυτά τα χρήματα. Μάλιστα και ο Ρουντογκόρετ τον πίεσε να αλλάξει τάση για να γίνει τελικά η μεταγραφή, αλλά τελείωσε εκεί η ιστορία και δεν μπήκε ξανά στις συζητήσεις. Εν τω μεταξύ μπήκε και στην προετοιμασία ο Ζητά Σίλβα, έπαιξε πίσω το φορ και έβαλε και ένα χάτρικ, έκανε ένα χάτρικ, οπότε 7 παίχτες για 3 θέσεις πίσω από το σέντερ φορ, Μιχάλη, έχω πει πολλές φορές, είναι πολύ. Μια άλλη κουβέντα, αν μ' αρέσει εμένα, εσένα των ακροατών, ξέρεις, ο ένας ή ο Δίνα, ο άλλος κτλ. Είναι πολλοί παίχτες για να γίνει και άλλη μεταγραφή εκεί. Η λογική, αν μπορείτε εδώ, είναι ότι πρέπει να φύγει και κάποιος ποδοσφαιριστής. Και κυρίως να υπάρχει χώρος για να παίξει ένας ποδοσφαιριστής. Στη στιγμή ο Ολυμπιακός, το λέγα και το μεσημέρι, το λέγα τις προηγούμενες μέρες, για τρεις θέσεις πίσω από το center court, έχει Φορτούνι, Ροντινέι και Τσικίνιο που έπαιξαν χθες, Αντρέ Λουίζ, Κολυσοζώτα Σίλβα που έπαιξαν προχθές, το προχθεσινό φιλικό, και Μάρτινς που έπαιξε προχθές, και πήγε και ο Ρόκα. 7. Δεν βάζω το Μασούρα, που παίζει το παιδί σέντερ φορ αναγκαστικά αυτή την περίοδο. Αν μου πει κάποιο ποιο είναι εύκολο να φύγει, ξέρω εγώ από τον Αντρέ Λουίς, αν υπάρξει πρόταση, που και αυτό είναι Ολυμπιακό που μαθαίνω από κρούσει που έχουν γίνει. Δηλαδή, η Κάνσας έφτασε 18,5, είπε όχι. Εγώ καταλαβαίνω ότι, αν το καταλαβαίνω, μα σωστά και για τον Αντρέ Λουίς, θέλει περισσότερο από 20 εκατομμύρια. Και μόνο Αγγλία βλέπω να τα δίνουν αυτά τα λεφτά. Και επειδή υπήρχε ενδιαφέρον από Αγγλία, εκεί ας πούμε μπαίνει Γουλς που υποβάστηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, να είναι Τσάμπιος, αλλά είναι Γουλς, έχει και ποσό όταν πέφτουν οι ομάδες από την Premier League, έχουν ένα μπόνους, ένα μεγάλο πακέτο χρήματο για να διαχειριστούν, για να μπορέσουν να σταθούν και να κατήσουν, να μην χάσουν όλους τους παίκτες, γιατί είναι μεγάλα τα συμβόλαια. Αλλά μέχρι στιγμή δεν μου έχει προκύψει ότι η Γουλς έχει κάνει τέτοια πρόταση. Αν το καταλάβαινα καλά, έχει φτάσει 15-16 κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος πώς πάνε τα μεταγραφικά και πώς γίνονται ορισμένες φορές κάποιες καλαμπόλες, προχωρούν ή δεν προχωρούν.
0: Και για να το κλείσουμε έτσι, επειδή όπως το ξεκινήσαμε με το Τζολάκι και για τα 20 εκατομμύρια, και επειδή σε είδα, εντάξει, ο επιθετικός θα έπαιρνε περισσότερα, να σου θυμίσω ότι μεταγραφή της Manchester United τερματοφύλακα φετινή, περσινή, ο Λάμενς πήγε στα 19. Έτσι.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι. Συγγνώμη, ότι είναι λίγα. Ίσως που είναι πολλά. Απλά το λέω ότι για τους Άγγλους είναι εύκολο να δίνουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή η Brighton πέρσι έδωσε 38 συν bonus 40+ για τον Κοστούλα. γιατί ο σεντερφόρ πολύνεται ακριβότερα. Δεν γίνεται ο Μάικ. Τα μεγάλα συμβόλαια στους ομπάδες ποιοι θα έχουν.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Ότι μου βάζουν γκολ. Αλλά το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, όχι για κανένα άλλο λόγο. Εννοείται. Οπότε, Μιχάλη μου, αυτά να τα κάνουμε ένα ρεζουμέ και από όλη τη ημέρα. Παναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει συμφωνία για μετικά, αλλά θα γίνει. Η εκτίμησή μου θα γίνει η μεταγραφή. Απλά πρέπει πρώτα ο Ολυμπιακός να βρει αντικαταστάτη, να δούμε αν θα είναι οριστικά ο Ορτέγκα. Και δύο, ξεχνάμε τον Όσο. Και θα δούμε τι θα γίνει στη θέση του αριστερού μπακ.
0: Έγινε, Πάπη μου.
1: Να σε καλά, Μιχαλιό. Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσένα, καλό βράδυ.

Αυτά λοιπόν και από τις εξελίξεις στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς, φίλε Νότιε, με τη Λιμανίσια καλησπέρα. Γιατί ρε Μιχάλη, λέει, η Αργεντινή δείχνει λίγο Μάρθα Βούρτσι. Πώς το δείχνει αυτό το Μάρθα Βούρτσι Αργεντινή? Δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής λέει η Αργεντινή δείχνει λίγο Μάρθα Βούρτσι. Πώς το δείχνει αυτό το Μάρθα Βούρτσι Αργεντινή? Δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής

Πώς θα φάει δύο γκολ η Ισπανία που στα 7 παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχει φάει όλο και όλο ένα γκολ, αυτό του Ντεκετελάρε με το Βέλγιο. Και μια ξεκινήσαμε με τα μηνύματα, πάμε να δούμε λίγο αυτά που έχουν έρθει ως τώρα πριν συνεχίσουμε έτσι στα pre-game του τελικού. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο, Παναθηναϊκός, πάμε δυνατά Αργεντινή. Τι ώρα ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα, να υπολογίσει σε καμιά ωρίτσα από τώρα, φίλε Παναγιώτη. Η φιλενάδα μας η Άννα Μαρία κάνει την εγγραφή, φαντάζομαι θα περιμένουμε όσον ούπο και το πρώτο της μήνυμα εδώ στο Viber. Καλησπέρα Μάικ, καλή εκπομπή, προφανώς θες να γράψεις φίλε Τούντορ γιατί σου έχει βγει κακή εκπομπή. Πάμε γερά για back to back μεγάλη Αργεντινή. Άιντε να βάλω και μια πινελιά σε αυτό το back to back που λέει ο φίλος ο Τούντορ, ότι αν το πετύχει θα είναι η τρίτη φορά που υπάρχει back to back, δηλαδή δύο συνεχείς διαδοχικές κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλου από ομάδα. Η πρώτη ήταν στο ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου 34 και 38 από την Ιταλία, και η δεύτερη ήταν από μια από τις μεγάλες Βραζιλίες 58-62 με Βαβάντι, Ντι, Πελέ στα ξεκινήματά του κλπ. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που έχουν κάνει, οι δύο εθνικές έτσι, που έχουν κάνει μέχρι στιγμής back to back στα παγκόσμια κύπελα, και προφανώς η Αργεντινή απόψε διεκδικεί το τρίτο. Ναι ρε φίλε Τούντορ, το κατάλαβα, πλάκα κάνω. Καλή ρε, καλή, φωνάζει ο Τούντορ.

Ο Χρήστος, ο Αεκάρας από τη Βαμβακού, αντί να σε λούζουν, λέει, ακούτε με εθέρια έλεα η μπαγκαράγκα της Βουλγαρίας, κάθεσε στον καύσωνα της Ερασπορ. Αυτή είναι η δουλειά μου, φίλε, και δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα να κάθομαι εδώ στον καύσωνα της Ερασπορ. Παρεπιπτόντως, να τα λέμε και όλα έτσι, εδώ μέσα μια χαρά είναι. Όταν βγαίνεις έξω είναι τα ζόρια. Εδώ μέσα και τα αρκουδίσια μας τα έχουν. Και τα όλα μας τα έχουμε. Όταν βγαίνεις έξω είναι ένα πολιτισμικό σοκ αυτό που παθαίνεις. Ο φίλος ο Απόστολος είναι διαφωνεί με το χάλκινο μετάλλιο. Ούτε χάλκινο μπρίκι, λέει, δεν θα έπαιρναν εάν είχαν αν είχε σημασία. Εννοεί για τους Άγγλους και εννοεί για τον τρόπο που έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής επί σειρά δεκαετιών, να πω, άιντε να μην πω δεκαετιών, να πω απλώς ετών, να χάνουν τα κρίσιμα παιχνίδια που θα τους έδιναν είτε τίτλο είτε βήμα προς τον τίτλο, όπως ήταν και ο ημιτελικός με την Αργεντινή. Και ο Μπάμπης έχει κάνει την εγγραφή εδώ στο Viber. Περιμένουμε προφανώς και από αυτόν το μηνυματάκι. Καλή ακρόαση, λέει η Μαρία από τον όμορφο ερχομενό Βιωτίας. Μιλάτε όλοι, λέει, για τον Τούχελ. Δεύτερο μήνυμα. Σκεφτείτε τι έκανε ο Γιωβάνοβιτς με Σκωτία και Δανία. Ο Γιωβάνοβιτς με Σκωτία και Δανία δεν έπαιξε αυτό που έπαιξε ο Τούχελ. Ό,τι παίχτη είχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν κεντρικός αμυντικός. Με Δανία έκανε προφανώς λάθος τακτική, έδωσε χώρο στους Δανούς και τον εκτέλεσαν οι Δανοί. Αυτό το πράγμα που έπαιξε ο Τούχελ από ένα σημείο και μετά να βάζει είτε κεντρικούς αμυντικούς είτε αμυντικογενείς και ειδικά στο πρώτο γκολ των Αργεντίνων να βλέπεις αυτό το φοβερό και τρομερό, επίσης το λένε στο χωριό μου, Μαρία μου, 11 in the box. Δηλαδή ο Έντσο ήταν έξω από την περιοχή με την μπάλα στην κατοχή του και ο πιο κοντινός Άγγλος ήταν στα 10-15 μέτρα, είχε ένα οικόπεδο μπροστά του να κάνει ό,τι ήθελε και όταν το πήρε απόφαση ο Μπέλιγχαμ να τρέξει, να μαρκάρει, να κάνει το τάκλιν, ήταν πια αργά. Έτσι, αυτά δεν τα έκανε ο

Ιωβάνοβιτς. Και επαναλαμβάνω, ειδικά για τον Τούχελ, μέχρι και το παιχνίδι με την Αργεντινή ή να πούμε μέχρι το 60 λεπτό του παιχνιδιού με την Αργεντινή, τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση, το έχω ξαναπεί αυτό, έτσι, ως προπονητή. Και κλείνει τα μηνύματά της η φίλη μας η Μαρία από τον Ορχομενό, λέγοντας ότι βλέπει Ισπανία.

Κάτι ανάλογο βλέπει και ο φίλος μας ο Ρίζα. Εσπάνια Αργεντινή 1-0 λέει. Και ο φίλος ο Τρίφωνας, η Ουρουγουάη λέει έχει δύο συνεχόμενα Μουντιάλ, όχι η Ιταλία αν θυμάσαι καλά. Φίλε Τρίφωνα, η Ουρουγουάη είχε πάει, είχε πάρει το πρώτο το 30 και 34 και 38 τα πήρε η Ιταλία πριν διακοπή για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το παγκόσμιο κύπελλο.

0: Φίλε Μαλλιά, δεν είναι το ίδιο το 2-3 Ισπανία-Αργεντινή που λες στο προηγούμενο σου μήνυμα με το χθεσινό το 4-6. Το χθεσινό ήταν ένα παιχνίδι ορθάνυχτο, ένα παιχνίδι που δεν υπήρχαν άμυνες, δεν υπήρχαν σκοπιμότητες, δεν υπήρχε κάτι φοβερό και τρομερό να διεκδικείται όπως είναι η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι παίξανε και οι δύο σαν... ένα φιλικό θα το χαρακτήριζα εγώ. Ειδικά το δεύτερο γκολ του Σάκα, το τέταρτο ήταν των Άγγλων ή το τρίτο στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που γίνεται στην άμυνα των Γάλλων, που ο Σάκα πέφτει κάτω στο πλασέ που χάνει, πέφτει κάτω, γυρίζει κολοτούμπα σαν να δείχνει ότι όπ τελείωσε η φάση, μπάλα πάει στο Ράσφορντ, ο Ράσφορντ την κοντρολάρει, αμυντικός Γάλλος δεν υπάρχει σε ακτίνα χιλιομέτρων, ο Ράσφορντ ξαναγυρίζει στο Σάκο, ο οποίος, εντάξει μην το παρακάνουμε, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, δηλαδή η φάση του γκολ, του δεύτερου γκολ του Σάκα, δείτε τη ρε παιδιά και θα δείτε την αμυντική λειτουργία των Γάλλων. Με την αμυντική λειτουργία των Γάλλων, πώς θα μπορούσε η ώρα να μην πάει 8.30 και πώς θα μπορούσα και εγώ να μην δώσω την μπάσα και τη σκυτάλη στην Ολυμπία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Ξεκινάμε δεύτερο μισάωρο. 4-3 προηγείται η Μαρία Σάκαρη της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με την Τσέχα να έχει το σερβίς. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί δεν το παρακολουθώ συνέχεια το παιχνίδι, πρέπει να έχουμε από ένα break στην κάθε τενίστρια. Γι' αυτό η Σάκαρη είχε πάρει προβάδισμα 2 games και τώρα πάει για να ισοφαρίσει η Κρεϊτσίκοβα κάνοντας break στο προηγούμενο σερβίς στη Σάκαρη. Νωρίτερα, να πούμε, μια και μιλάμε για τένις, ο Τσιτσιπάς εκεί στο Gstaad κέρδισε τον Βέλγο, τον Ραφαέλ Κολινιόν 2-1 στον τελικό της διοργάνωσης και επέστρεψε στις νίκες, στην κατάκτηση τίτλων μετά από περίπου 17 μήνες, πέρσι τον Μάρτιο, το Μάρτιο του 2025 ήταν η προηγούμενη φορά που είχε πάρει τουρνουά ο Τσιτσιπάς στο Ντουμπάι. 250 ήταν αυτό το τουρνουά. Προφανώς ο Στέφανος έχει αρχίσει να ξεκινάει σιγά σιγά από την αρχή, να το πούμε έτσι, γιατί τα 250 τουρνουά είναι είτε τα τουρνουά που ξεκινάνε οι νεαροί αθλητές και οι πιο χαμηλά στην κατάταξη, είτε αυτά που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτεροι στην βαθμολογία για προθέρμανση, να το πούμε έτσι, ενός μεγάλου, μιας μεγάλης διοργάνωσης, ενός Grand Slam, ας πούμε. Καλησπέρα στον Ανδρέα, καλησπέρα στο φίλο τον Μπάμπη. Ακούει, λέει, μας ακούει και εμένα και το Μοσχονά, γιατί είμαι full Formula 1, ο Μπάμπης από το Ξυλόκαστρο. 6-10, μια και μιλάμε για Formula 1, ο Κίμι Αντωνέλη πήρε και το βελγικό, ένα από τα εμβληματικότερα Grand Prix της Formula 1. Και μάλιστα με προσπέραση στο τέλος στον Λεκλέρ, ο οποίος είχε πάρει την πρώτη θέση, την κρατούσε, έδειχνε ότι θα μπορούσε να την κρατήσει, αλλά πολύ καλύτερο το στήσιμο του Αντωνέλη και της Mercedes στο τέλος, πολύ πιο γρήγορη η Mercedes, ο Αντωνέλη τον προσπέρασε εύκολα τον Λεκλέρ, πήρε την πρώτη θέση και παρέμεινε έτσι με μια σχετική διαφορά ασφαλεία στην κορυφή. Λοιπόν, κοιμά και το λέμε, δεύτερος όπως είπαμε ο Λεκλέρ, τρίτος ο Verstappen, τέταρτος ο Χάμιλτον, πέμπτος Πιάστρι, έκτος ο Αζάρ, ή Ατζάρ μάλλον, όχι Αζάρ, Ατζάρ. Ο Νόρις έβδομος, ο Μπαρτολέτο όγδος, ο Λίντμπλαντ ένατος και ο Κολαπίντο είναι αυτός που συμπληρώνει την βαθμολογούμενη δεκάδα της του Grand Prix στο βελγικό το Spa. Φίλος ο Γιώργος το κάνει λύσα, έτσι. Ο τελικός θα πάει παράταση και πέναλτι και θα τελειώσει 25-24, φαντάζομαι να είσαι τα πέναλτι, για να αυξηθούν τα διαφημιστικά έσοδα. Ελπίζω να διαψευστώ, επειδή δουλεύω νωρίς το πρωί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να ελπίζει να μην διαψευστείς. Οι περισσότεροι δουλεύουν αρκετά πρωί, φίλε. Αλλά εντάξει, ότι μπορεί να πάει παράταση και πέναλτι, μπορεί να πάει, δεν είναι απίθανο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Νίκος από την Αμαλιάδα στέλνει τις καλησπέρες και λέει να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή έχει γυρίσει τα τρία τελευταία παιχνίδια στα τελευταία λεπτά, συμφωνώ απόλυτα. Και ο φίλος ο Δημήτρης, νίκη αλλά πολύ δύσκολη, μπορεί και στα πέναλτι για τους Ισπανούς. Αυτά με τα μηνυματάκια που έχετε στείλει ως τώρα. Να πούμε ότι στην χωροταξία εκεί στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσι οι Αργεντίνοι έχουν καταλάβει την Times Square, ενώ οι Ισπανοί έχουν καταλάβει το Madison Square Garden για την προετοιμασία τους εν ώψη της πορείας με την οποία θα πάνε στο γήπεδο για τον τελικό. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση
που το παιχνίδι πάει στα πέναλτι, η Ισπανία κάνει ρεκόρ, κάπου διάβασα Ευρώπης, κάπου διάβασα παγκόσμιο, σε αίτητο σερί, φτάνει τα 38 παιχνίδια, αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμη με την, με την Ιταλία, η οποία είχε 37 από το 18 στο 21, τόσα έχει και η Ισπανία τώρα. Σε περίπτωση που το παιχνίδι πάει στα πέναλτι, γιατί στα στατιστικά μετράει κανονική διάρκεια και παράταση, θα κάνει 38 παιχνίδια που θα είναι, επαναλαμβάνω, αλλού διάβασα ρεκόρ Ευρώπης και αλλού διάβασα παγκόσμιο ρεκόρ. Τελευταία ήττα επίσημη 28 Μαρτίου 2023, παρακαλώ παιδιά, από τη Σκωτία για τα προκριματικά του Euro με 2-0. Φιλική ένα χρόνο αργότερα περίπου, 22 Μαρτίου του 2024, από την Κολομβία για 1-0. Επίσης όμως, αν το παιχνίδι πάει στα πέναλτι, ρεκόρ θα κάνει, θα το διευρύνει ακόμα περισσότερο, δηλαδή το ρεκόρ της και η Αργεντινή, η οποία έχει χάσει για τελευταία φορά σε εκείνο το 1-2 από την Σαουδική Αραβία στο πρώτο της παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, και έκτοτε μετράει 14 παιχνίδια τελικής φάσης αίτητη. Αίτητο σερί 14 παιχνιδιών τελικής φάσης για τους Αργεντίνους. Και μια και λέμε για φάτο του είδους τα στατιστικά, ο Ντελαφουέντε σε επίσημα παιχνίδια τελικών φάσεων παγκόσμιο και Euro έχει με την Ισπανία 13 νίκες και μόλις μία ισοπαλία. Το μόλις κολλάει και στα 5 γκολ που έχει παθητικό ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας.

Προφανώς, φίλε Τσέλιγκα, και η Ισπανία είναι τυχερή που δεν παίζει με την Ελλάδα. Αν έπαιζε με την Ελλάδα, δεν θα είχε καμία τύχη στον απόψινό τελικό. Λοιπόν, τρίτος τελικός παγκοσμίου κυπέλου για τον Λιονέλ Μέση, στην ίσως την τελευταία του παρουσία με την Εθνική Αργεντινής, ανέβασε και ένα έτσι μηνυματάκι νωρίτερα στα social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ουσιαστικά αποχαιρετώντας την Εθνική Αργεντινής. Είναι ο τρίτος του τελικός, είχε παίξει το 14 με την Γερμανία και τα δύο τελευταία, το 22 το νικηφόρο με τους Γάλλους στα πέναλτι στο Κατάρ και το απόψινό. Επίσης τρεις τελικούς έχει και ο μεγάλος Καφού, ο οποίος μάλιστα τους είχε πάει σε ρί, αν θυμάμαι καλά, 94, 98 και 2002.

Και μια και μιλάμε για τον Λίο, είναι ο δεύτερος ηλικιακά, εννοώ από θέμα μεγάλης ηλικίας, ο δεύτερος γυρεότερος, να το πω έτσι με πολλά εισαγωγικά, που παίζει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Είναι 39 ετών και 25 ημερών ο Μέση. Αυτός που κατέχει την πρώτη θέση στην συγκεκριμένη στατιστική, να το πούμε έτσι, κατηγορία, είναι ο Ντίνο Τζοφ, ο οποίος στον τελικό του 1982 είχε παίξει σε ηλικία 40 ετών και 133 ημερών. Βέβαια, να τα λέμε κιόλα, είναι εντελώς διαφορετική η θέση του τερματοφύλακα από τις υπόλοιπες θέσεις, καθότι ένα τερματοφύλακας έχουμε δει να παίζει μέχρι 42, 43, 45 χρόνων. Αντίθετα, οι περιπτώσεις των υπολείπων θέσεων που φτάνουν σε αυτές τις ηλικίες είναι μετρημένες στα δάχτυλα και μάλιστα γίνεται και έτσι, πώς να το πούμε, ιδιαίτερη αναφορά. Α, ο Μέση είναι 39,5 περίπου. Α, ο Μόντριτς είναι το ίδιο. Α, ο Ρονάλντο είναι 41. Σε τερματοφύλακα λες βέβαια α, αλλά όχι με τόση έμφαση όσο λες για άλλους παίχτες.

Και φυσικά αν σκοράρει ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής θα γίνει ο γυραιότερος παίχτης που σκοράρει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Είπαμε είναι 39 ετών και 25 ημερών. Αυτός που κρατάει μέχρι στιγμής το ρεκόρ το κρατάει σχεδόν 70 χρόνια. Μιλάμε για το Σουηδό τον Νίλς Λίντχολμ, ο οποίος στον τελικό του 58 της Σουηδίας με τη Βραζιλία είχε σκοράρει σε ηλικία 35 ετών και 264 ημερών. Αν πετύχει γκολ σήμερα ο Μέση, προφανώς συντρίβει το ρεκόρ του Λίντχολμ.

Δύο μπαλάκια χαλαρά, λέει, θα τους είχαμε ρίξει αν παίζαμε εμείς τελικό οι Έλληνες με την Ισπανία. Το κάνει ακόμα περισσότερο λύσα το θέμα ο φίλος ο Τσέλικας. Και επειδή μιλάμε για Μέση και για Μάλ, έχει κάτσει, ρε παιδιά, η ιστορία να είναι αντιμέτωπες οι εθνικές ομάδες στις οποίες αγωνίζονται οι δύο συγκεκριμένοι, ο Μέση δηλαδή και ο Γιαμάλ, οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει πριν από 19 χρόνια περίπου, τέτοιες μέρες πρέπει να ήταν, γιατί ο Γιαμάλ τότε ήταν νεογέννητος, και αν υπολογίσουμε ότι είναι 19 χρόνων και 36 ημερών, λογικά περίπου τέτοιες μέρες πριν από 19 χρόνια τον είχε πάρει αγκαλίτσα ο Μέση. Έχει ξαναγίνει viral η συγκεκριμένη φωτογραφία και έχουμε αφήσει στην άκρη τους υπόλοιπους παιχταράδες, να το πω έτσι, που έχουν οι δύο ομάδες, και έχουν μείνει σε κάτι σαν κόντρα ανάμεσα σε Μέση και Γιαμάλ εξαιτίας, επαναλαμβάνω, αυτής της φωτογραφίας. Να μιλήσουμε λοιπόν και για το Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ γίνεται ο πέμπτος νεαρότερος ηλικιακά που παίρνει μέρος σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Έχει προηγηθεί το 58 ο Πελέ 17 και 249 ημερών. Το 94 ο Ρονάλντο το φαινόμενο 17 και 298 ημερών. Μπέργκομι το 82 ο Ιταλός 18 και 174. Ο Κουτίνιο το 62 επίσης Βραζιλιάνος 19 ετών και 6 ημερών. Και για 30 μέρες, για ένα μήνα, χάνει το ρεκόρ, χάνει τη θέση δηλαδή την τέταρτη, ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι 19 ετών και 36 ημερών. Και αν σκοράρει, δεν θα είναι πρώτος στην λίστα, καθότι ο κύριος Πελέ, ο Πελέ, το 58, όταν έγινε και ο νεαρότερος στην ιστορία ηλικιακά που έχει παίξει σε τελικό Μουντιάλ, σκόραρε κιόλας σε εκείνο τον τελικό, άρα 17 ετών και 249 ημερών. Ο Γιαμάλ, επαναλαμβάνω, είναι 19 και 36 ημερών. Θα ξεπεράσει βέβαια τον Εμπαπέ, ο οποίος το 18 στον τελικό με την Κροατία των Γάλλων είχε σκοράρει λίγο μεγαλύτερος, 207 ημερών, τα 19 χρόνια παραμένουν τα ίδια.

Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο από την Καβάλα. Έχεις απόλυτο δίκαιο, φίλε. Λάθος δικό μου. Είπα νομίζω 3-2 ότι κέρδισε η Αγγλία το 66 στον τελικό τη Γερμανία. Έφαγα ένα γκολ από τους Άγγλους. Ίσως ήταν αυτό του... με την κεφαλιά του Χάρστ που δεν πέρασε ποτέ η μπάλα την γραμμή. Εγώ το έφαγα, ο διαιτητής δεν το έφαγε και έτσι το τελικό σκορ εκείνου του τελικού ήταν 4-2 υπέρ των Άγγλων. Και ο φίλος ο Κώστας ολοκληρώνει το μηνυματάκι που στείλε εδώ στο mail. Βλέπει Αργεντινή στα πέναλτι κι αυτός.

Η Αργεντινή, λέει ο φίλος ο Χρήστος, είναι ίσως το τελευταίο χειρό του αυθεντικού ποδοσφαίρου σε μια εποχή που το άθλημα έχει γίνει με παίκτες ρομπότ και συστήματα βγαλμένα από υπολογιστές. Οι Αργεντίνοι θυμίζουν σε όλους ότι το ποδόσφαιρο γεννήθηκε στο δρόμο. Έχω μια έτσι μικροδιαφωνία σε αυτό. Δεν νομίζω ότι να είναι εντελώς δρόμου το ποδόσφαιρο των Αργεντίνων, ειδικά με τον Σκαλόνι και με τις παρεμβάσεις που κάνει κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Έχει αλλάξει και αυτό το, να το πούμε, το αλήτικο ποδόσφαιρο, με την καλή σημασία της λέξης, που κάποτε παίζαν οι Αργεντινοί. Τώρα και αυτοί παίζουν με συστήματα και υπολογιστές και όλα. Και έβλεπες, ας πούμε, τις κινήσεις του Σκαλόνι στον ημιτελικό με τους Άγγλους. Ήτανε και αυτές βγαλμένες από πρόγραμμα υπολογιστή, του μυαλού του υπολογιστή, έτσι, όχι υπολογιστή αλφαγιώτα και τα υπόλοιπα, του μυαλού του. Φόρτωνε τα άκρα, δημιουργούσε προβλήματα εκεί που διαπίστωνε ότι είχε θέμα η Εθνική Αγγλίας και άλλα τέτοια. Δεν είναι τόσο το ποδόσφαιρο του δρόμου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή να παίζει το 100% ή έστω και το 60% του ποδόσφαιρου του δρόμου.

Στο 5-5 έχει πάει ο τελικός του Athens Open ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Και τώρα η Σάκαρη κρατάει το σερβίς της και προηγείται 6-5. Και επειδή μιλάγαμε για το Γιαμάλ, διάβασα κάτι ρε παιδιά που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το διάβασα σε σοβαρό, να το πω έτσι, μέσο, οπότε το θεωρώ πολύ πιθανό να είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει, και μιλάει για την προέλευση του ονόματος του Γιαμάλ. Μου έκανε εντύπωση που τον είδα στην αγκαλιά του Μέση ως νεογέννητου, και μου έκανε εντύπωση για αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα. Ο Γιαμάλ γεννήθηκε σε μια περιοχή της Ισπανίας, Ροκαφόντα λέγεται αυτή η περιοχή, που είναι από τις πιο, πώς να πούμε, έχει τα μεγαλύτερα, από τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας στην Ισπανία. Κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι η οικογένεια του Γιαμάλ αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα, και εκείνα τα πρώτα δύσκολα χρόνια που είχε γεννηθεί ο Γιαμάλ, βρέθηκαν δύο άνθρωποι και βοήθησαν την οικογένεια να ορθοποδήσει και να προχωρήσει, τόσο σε ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό. Τα ονόματα αυτών των δύο ανθρώπων ήταν Λαμίν ο ένας και Γιαμάλ ο άλλος. Και προφανώς οι γονείς αποφάσισαν να δώσουν αυτά τα δύο ονόματα των ευεργετών της οικογένειας, να το πω έτσι, στο μωρό. Γι' αυτό και βγήκε Λαμίν Γιαμάλ. Το πλήρες όνομά του είναι, έχει και κανένα 2-3 ακόμα ονόματα. Θα τα κοιτάξω στο διάλειμμα το ακριβώς και θα σας τα πω.

κάτι ανάλογο ίσχυε και, και στην περίπτωση του Ινιάκη Γουίλιαμς. Όταν οι γονείς του έφτασαν στην Ισπανία, των αδερφών Williams έφτασαν στην Ισπανία, προφανώς δεν ήξεραν ψυχή, έτσι ήταν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, και αυτός που τους βοήθησε ήταν ένας Βάσκος ιερέας, ο οποίος εκτός του ότι τους στήριξε τον πρώτο καιρό βρίσκοντάς τους προσωρινή στέγη, βοηθώντας τους να βγάλουν τον άρτον των επιούσιων καθημερινά τους, βρήκε και δουλειά στην Παμπλώνα, τους έστειλε συστημένους σε φάρμα. Ο ιερέας λεγόταν Ινιάκη, και οπότε καταλαβαίνετε γιατί το πρώτο παιδί της οικογένειας πήρε το όνομα Ινιάκη.

Ο Τούντορ μου στείλε και το στοιχηματάκι που έχει παίξει. Δεν λέω ότι έχει παίξει, γιατί πολλές φορές το να πεις κάτι μπορεί να το καρφώσεις, να το πούμε έτσι στην απλή γλώσσα που χρησιμοποιούν όσοι ασχολούνται με τυχερά παιχνίδια, και να μην του βγει. Από μένα καλή επιτυχία, φίλε Τούντορ.

Ο φίλος ο Νιαβέντε, περιμένουμε να δούμε τελικό, λέει. Βασικά περιμένουμε να δούμε αθλητισμό και ποδόσφαιρο, αλλά βλέπω ένα τσίρκο στην έναρξη και ένα πανηγύρι που έχουν στήσει. Μόνο ταινία που δεν θα γυρίσουν στυλ Hollywood. Τι ιδέες είναι αυτές, τι μας ενδιαφέρει η ατζέντα τους, θέλουμε να δούμε σπορ. Τι Μουντιάλ βλέπαμε πριν 20 και 30 χρόνια και τι τσίρκο βλέπουμε σήμερα. Ποια η γνώμη σας? Αν κάποια πράγματα γίνονται με μέτρο, φίλε Νιαβέντ, τα στηρίζουμε, γιατί προχωράνε οι εποχές. Δεν μπορείς να βλέπεις τώρα τις τελετές που έβλεπες πριν από 20 και 30 χρόνια. Όσο κι αν σε εμάς τους παλιότερους έχουν μείνει κάποιες από αυτές τις τελετές, είτε παγκοσμίων κυπέλων είτε Ολυμπιακών αγώνων, τώρα δυστυχώς έχουν εμπορευματοποιηθεί τα πάντα. Από ένα σημείο και μετά όμως η υπερβολή είναι πολύ κακό πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, ακόμα κι αν έχουν ανοίξει οι ουρανοί, έχει διακοπεί, όπως είχε γίνει σε ένα παιχνίδι που διακόπηκε για πάνω από μια μισή ώρα και με το που ξαναξεκινάει λόγω βροχής, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να έχω άμεση ανάκληση στη μνήμη μου, και με το που ξαναξεκινάει, επαναλαμβάνω, μετά από περίπου πάνω από μια μισή ώρα διακοπής λόγω βροχής, γίνεται διάλειμμα ενυδάτωσης μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν τα τηλεοπτικά που έχουν πουληθεί για αυτά τα διαλύματα. Okay. Υπερβολή. Επίσης υπερβολή και αυτό που θα γίνει στο ημίχρονο του τελικού, που θα φτάσουμε, όπως τα λέγαμε και χθες με τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη, λένε για 17 λεπτά. Αν είναι 25 τα λεπτά της διακοπής, να ανάψουμε και λαμπάδα, έτσι. Με συναυλία στο ημίχρονο, στην οποία θα είναι η Σακίρα, η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και 2-3 ακόμα έτσι καλλιτέχνες, δεν νομίζω όλοι αυτοί να διευρύνουν κατά μόλις ένα δεκάλεπτο το διάστημα της διακοπής. Αυτή η εμπορευματοποίηση για μένα είναι κακή. Έτσι, άμα ήταν σε κάποια πιο λογικά πλαίσια, είναι, ας το πούμε με πολλά εισαγωγικά, εξέλιξη. Αλλά έχεις και από την άλλη τον Ινφαντίνο να σου λέει ότι σχεδόν έχουμε διπλασιάσει τα έσοδα από τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Έχω φέρει εγώ, ο Τζιάννη, λεφτά στη FIFA, η οποία FIFA αυτά τα λεφτά τα μοιράζει στις ομοσπονδίες για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις χώρες τους και τα λοιπά. Σου είχε και αυτός ένα επιχείρημα που δεν νομίζω, με την απλή λογική και όχι με το συνέστημα όπως είναι και το μήνυμά σου και η δικιά μου η άποψη, μπορεί να καταρριφθεί εύκολα.

Και μια και μιλάμε και για το μαρούλι που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Νικόλας ο Κανελάκης, 50 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει ο νικητής του απόψινού τελικού, η ομοσπονδία του δηλαδή. 33 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει ο έτερος φιναλίστ ο Χαμένος, ενώ χτες από τον μικρό τελικό η Αγγλία ως νικήτρια πήρε 29 εκατομμύρια δολάρια και η Γαλλία ως χαμένη για την τέταρτη θέση πήρε 27 εκατομμύρια δολάρια. Περίπου στα 800 κάπου τόσο θα είναι τα εκατομμύρια δολάρια που θα μοιραστούν οι 48 ομοσπονδίες, μπορεί και κάτι παραπάνω, όχι ομοσπονδίες, δολάρια, που πήραν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Με αγριοκοιτάει, παιδιά, με αγριοκοιτάει η Ολυμπία. Όχι, λέει, δεν σε αγριοκοιτάω. Αφού κοιτάει η Ολυμπία εμένα και εγώ το ρολόι, η σκυτάλη πάει στην Ολυμπία.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
11: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
10: Και για μέσα στο σπίτι?
11: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Ακούτε, Era Sport.

Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου του Σωτηρίου του 2026. Σφύριξε και ο διαιτητής, τραγούδησαν και Bon Jovi, ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής που μπορεί να θεωρηθεί και ως pre-game του παγκοσμίου κυπέλου, του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου που ξεκινάει σε περίπου μια ώρα από τώρα ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Και μόλις τώρα ολοκληρώνεται το πρώτο σετ στον τελικό του Athens Open ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Μπάρμπορα Κρέιτσίκοβα. Η Τσέχα παίρνει με 7-5 το tie break, 6-6 δηλαδή πήγε το παιχνίδι, πήρε με 7-5 το tie break η Τσέχα και προηγείται 1-0 στα σετ της Μαρία Σάκαρη.

Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος αντικατέστησε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Παραμένει το παραλήρημα του Μιχάλη Αδόπουλου από τα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-161 από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Ο δεύτερος είναι το email erasport χωριστά στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber. Γράφετε, ξεκινάτε μάλλον να γράφετε erasport στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Βγάζει το εικονίδιο στο δεύτερο τρίτο γράμμα από κάτω και μετά πάτε εκεί και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

Ο Γιάννης από τη Νέα Φιλαδέλφια, πρώτο του μήνυμα, καλωσόρισες φίλε, άλλη οπτική σε αυτό με το ποδόσφαιρο δρόμου που είχε στείλει ο άλλος ακροατής λίγο νωρίτερα. Σε όσα αρέσει λέει το ποδόσφαιρο της Αργεντινής που σημαδεύει αστραγάλους, γόνατα και κεφάλια, θέλω να τους δω τι θα πούν όταν οι αντίπαλοι των ομάδων τους χρησιμοποιήσουν τα ίδια μέσα. Και εδώ θα διαφωνήσω φίλε Γιάννη, δεν νομίζω ότι η Αργεντινή έχει κρατήσει σε τόσο έντονο βαθμό όπως το παρουσιάζεις εσύ, έτσι, το λατινοαμερικανικό, αυτό το μπρουτάλ, για να το πω όπως το λένε και στο χωριό μου, το άγριο στυλ παιχνιδιού με σημάδια στραγάλων, γονάτων και κεφαλιών. Έχει ξεφύγει η Αργεντινή από το συγκεκριμένο, τουλάχιστον από τις χώρες εκεί. Έχει ξεφύγει και η Βραζιλία, προσπαθεί λίγο να ξεφύγει και η Ουρουγουάη, όχι σε τέτοιο βαθμό όσο οι υπόλοιποι. Εντάξει, οι άλλες ομάδες το έχουν αυτό, το περνάει η μπάλα ή ο παίχτης που λέγαμε κάποτε, έτσι. Αλλά έτσι όπως το λες εσύ, σε τέτοιο βαθμό θα διαφωνήσω φίλε Γιάννη. Ωραίος ο Τάσος, το θέτει στην σωστή του διάσταση, το χθεσινό μικρό τελικό. Χθες είδαμε, λέει, ποδόσφαιρο του δρόμου. Πάνω γειτονιά, κάτω γειτονιά. Παιχνίδι για το παιχνίδι και όπου βγει. Κάπως έτσι ήταν φίλε, το χθεσινό παιχνίδι, ο χθεσινός μικρός τελικός της Αγγλίας με τη Γαλλία. Πάμε, παίζουμε μπαλίτσα. Και ό,τι κάτσει, έκατσε τελικά να βάλει 6 γκολ η Αγγλία, να βάλει 4 η Γαλλία. Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε Γαλλία, 4-0 η Άγγλοι. Στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι το 60-70 λεπτό, δεν υπήρχε Αγγλία, μείωσαν σε 4-3 οι Γάλλοι. Έγινε μετά πιο έτσι ισορροπημένο, τελείωσε το πιο ισορροπημένο 2-1. Υπέρ των Άγγλων και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το τελικό 6-4 για τους Άγγλους. Να πούμε κιόλας ότι χθες και στα τρία, από τα 4 γκολ μάλλον των Γάλλων, στα 3 είχε συμμετοχή ο Εμπαπέ, σκοράροντας 2 και βγάζοντας assist σε άλλο ένα, που σημαίνει ότι έφτασε τα 10 γκολ. Προηγείται στον πίνακα των σκόρερ πλέον για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει αφήσει 2 γκολ πίσω του τον Μέση, που σημαίνει ότι ο Γάλλος έχει προβάδισμα, να το πούμε έτσι απλά, για να πάρει για δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελο το χρυσό παπούτσι. Να θυμίσουμε ότι το είχε πάρει και στο Κατάρ. Έχω την αμυδρά υποψία ότι δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ένας ποδοσφαιριστής να πάρει για 2 συνεχόμενες διοργανώσεις το παγκόσμιο κύπελο.

αυτό που σας έλεγα πριν με τα 2-3 ακόμα ονόματα που έχει ο Γιαμάλ. Το πλήρες όνομά του είναι Λαμίν Γιαμάλ Νασράουι Εμπάνα. Επαναλαμβάνω, Λαμίν και Γιαμάλ είναι οι δύο άνθρωποι που βοήθησαν την οικογένειά του και στο ψυχολογικό και στο οικονομικό κομμάτι, στο ξεκίνημα της ζωής του πιτσιρικά, όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα. Και κάπως έτσι του δώσανε τα ονόματα αυτών των δύο ανθρώπων. Λαμίν ο ένας, Γιαμάλ ο άλλος.

Ο φίλος ο Τσόρι από τα Τρίκαλα. Καλησπέρα ρε Μιχάλη, θα παίξουν ξανά Αργεντινοί οι ρέφεροι? Δεν νομίζω. Καταρχάς η αντίπαλος της Αργεντινής αυτή τη φορά είναι η Ισπανία. Έτσι, δεν μπορείς να παίξεις εναντίον μια τόσο καλή ομάδα όσο είναι η Ισπανία. Ούτε πράσινο ακροτήρι είναι ούτε Αίγυπτος, ας το πράσινο ακροτήρι, ούτε Αίγυπτος, δεν είναι Αίγυπτος, που πραγματικά εκεί έπαιξαν Αργεντινοί οι διαιτητές. Νομίζω ότι ο Σλοβαίνος θα το πάει καλά το παιχνίδι, τουλάχιστον από αυτή την άποψη. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και το θέαμα εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο φίλος ο Χρήστος το έχουν αναφέρει, λέει ότι το παγκόσμιο κύπελλο που τελειώνει σήμερα είναι από τα χειρότερα. Πολλές ομάδες σε σημείο να γίνεται κουραστικό, πολλές διαφημίσεις, αποφάσεις φωτιά, η κόκκινη κάρτα που σβήστηκε μέσω τηλεφώνου. Αυτό με την κάρτα, λέει, δεν γίνεται ούτε στις τοπικές ενόσερας τεχνικού ποδοσφαίρου. Κρίμα, γιατί χάνονται πολλές αξίες σε κάθε επίπεδο. Το έχουμε ξαναπεί, φίλε Χρήστο, το είπαμε και νωρίτερα, ότι όλο αυτό με τα διαφημιστικά διαλύματα το κάνανε NFL, το ποδόσφαιρο, οι Αμερικανοί σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι, με τα διαλύματα για να πουλήσουμε διαφημίσεις και από εδώ και από εκεί και όλα τα υπόλοιπα. Πολλές ομάδες, κουνήσου λίγο από τη θέση σου, γιατί άμα θεωρείς τις 48 πολλές που είναι, και κατά τη δική μου άποψη είναι, αν περάσει αυτό που έλεγε ο Ινφαντίνο τις προάλλες, να είμαστε στις 64 στο επόμενο, εκεί θα γίνει, επιτρέψτε μου το λαϊκόν, του κουτρούλιο γάμος.

Φίλε Παναγιώτη, αυτή είναι έτσι η ανταλλαγή απόψεων. Λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει ο φίλος Παναγιώτης την νοοτροπία κάποιων ακροατών που έχουν από απάντηση σε όλα. Γιατί τον πειράζει το φίλο, λέει, εάν μας αρέσει το στυλ του ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Okay. Από τη στιγμή που εσύ λες ότι μου αρέσει το στυλ ποδοσφαίρου της Αργεντινής, δεν σημαίνει ότι τον πειράζει. Βγαίνει και ο άλλος που έχει την αντίθετη άποψη και την καταθέτει. Δεν είναι κακό αυτό. Από τη στιγμή που γίνεται σε φυσιολογικό στυλ η όλη αυτή η ανταλλαγή των απόψεων, δεν γίνεται με άλλες γλώσσες γαλλικού, έτσι, γαλλικής προέλευσης.

Ο φίλος ο Ηρακλής ολοκληρώνεται σήμερα, λέει, μια εμπορική ποδοσφαιρική διαδικασία, εκτιμώ με επιτυχία. Ναι, προφανώς, γιατί τα λεφτά που μπήκαν είναι πάρα πολλά, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό που μου έμεινε, λέει, ήταν η θλίψη στα πρόσωπα των Ιρανών από την άδικη αντιμετώπιση. Και δεν ήταν η άδικη αντιμετώπιση στον γκολ που τους ακυρώθηκε, ήταν αυτό το φοβερό και τρομερό 3-3 της επόμενης ημέρας ανάμεσα σε Αλγερία και Αυστρία, που τους άφησε οριστικά εκτός φάσης 32. Αυτό ήταν το γαμό, το επιτρέψτε μου, για τους Ιρανούς. Όχι το γεγονός ότι πέτυχαν γκολ στις καθυστερήσεις, μέτρησε και τελικά ακυρώθηκε για offside, που δυστυχώς για τους Ιρανούς, με όλα αυτά τα VAR και τις γραμμές και τις τρίχες και τα κορδόνια και το ξεφτισμένο στρίφωμα στο σορτσάκι, ήταν offside. Και τους έκατσε και την επόμενη μέρα ακριβώς να γίνει και αυτό το 3-3 ανάμεσα σε Αλγερία και Αυστρία, αυτό το περίεργο, επιτρέψτε μου να πω, 3-3.

Και ο φίλος ο Γιάννης από την Καλαμάτα διαφωνεί με αυτούς που δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Μας έχει χαρίσει, λέει, ομαδάρες και άπειρους παικταράδες. Πάμε γερά για το τέταρτο Αργεντίνα.

Τεχνοκρατικά υπερέχει η Ισπανία, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης Ονότου. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, επηρεάζει πολύ και ο ψυχισμός κάθε ομάδας. Θα μετρήσει η καρδιά του πρωταθλητή και ο Μέση με την παρέα του μπορούν να κάνουν στα τελευταία 10 λεπτά ένα τυχόν 0-2-3-2. Το έχουν ξανακάνει ξεκάθαρα, λέει η Αργεντινή, στο back-to-back. Πέραν από τις 4 πρώτες εθνικές, προβλέπεται αμοιβή από τη FIFA και για τον πρώτο σκόρερ. Με ψιλοπιάνεις αδιάβαστο, έχω την εντύπωση ότι παίρνει, εκτός από το αγαλματίδιο και τα υπόλοιπα, παίρνει και ο πρώτος σκόρερ χρηματική αμοιβή. Αυτή την εντύπωση έχω, επαναλαμβάνω, δεν το λέω με βεβαιότητα. Όσο για, για αυτά τα 2-0 και 3-2, η Ισπανία, καλέ μου Βαγγέλη, δεν είναι η ομάδα που αν προηγηθεί και μάλιστα με 2-0 μπορείς να τις γυρίσεις παιχνίδι όπως το έκανε με την Αίγυπτο ή με την, Αγγλία. Έτσι, δεν είναι ίδια μεγέθη, και όχι μεγέθη, δεν μιλάμε για μεγέθη, δεν παίζει ίδιο ποδόσφαιρο και δεν έχει την ίδια ποιότητα ομάδας η Ισπανία, ούτε με την Αίγυπτο προφανώς, ούτε και με την, Αγγλία. Η Ισπανία είναι ομάδα με το όμικρον κεφαλαίο και το έχει δείξει σε όλα της τα παιχνίδια.

Να και άλλη άποψη από τον φίλο τον Νίκο από τον Αβίρωνα. Για μένα λέει είναι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελο που έχει γίνει και προτιμώ ακόμη περισσότερες ομάδες. Οκ. Okay. Εντάξει, άποψη είναι για αυτή φίλε Νίκο. Εγώ τη δικιά μου την κατέθεσα έτσι. Δεν χρειάζεται να σου το πω ότι διαφωνώ. Φάνηκε από τα συμφραζόμενα, να το πούμε έτσι. Το είπα και πριν. Λοιπόν, και πλησιάζοντας έτσι προς το τέλος, να ξεκινήσει και κανονικά το μικρόφωνο στα γήπεδα όσον ούπο. Πάμε σε 2-3, πλησιάζοντας έτσι προς το τέλος, να ξεκινήσει και κανονικά το μικρόφωνο στα γήπεδα όσον ούπο.

Ο κακός χαμός, τη λύση την έδωσε ο Ζήλ Ριμέ που είπε ότι στο ένα ημίχρονο, το ένα ημίχρονο μάλλον θα παιχτεί με την μπάλα της μίας ομάδας και το άλλο με της άλλης. Το ημίχρονο που παίχτηκε με την μπάλα της Αργεντινής, οι Αργεντίνοι προηγήθηκαν 2-1. Το ημίχρονο που παίχτηκε με την μπάλα της Ουρουγουάης, οι Ουρουγουανοί κέρδισαν 3-0 και το συνολικό σκορ ήταν 4-2 και το κύπελο πήγε στην Ουρουγουάη. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και αυτό που συνέβη στον περιβόητο τελικό του 1950 στο Μαρακανά ανάμεσα σε πάλι Ουρουγουάη πρωταγωνίστρια, σε Βραζιλία και Ουρουγουάη. Τη μέρα του τελικού η El Mundo, μια βραζιλιανική εφημερίδα, είχε κυκλοφορήσει με φωτογραφία της Εθνικής Βραζιλίας και λεζάντα «Νάτι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές». Ο Βαρέλα, κεντρικός αμυντικός σκυλί του πολέμου, αρχηγός της Εθνικής Ουρουγουάης, την είδε την εφημερίδα, πήγε και παρήγγειλε 20 αντίτυπα, τα έστρωσε σαν χαλί στις τουαλέτες του ξενοδοχείου που είχε καταλύσει η αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης και είπε στους Ουρουγουανούς, πηγαίνετε εκεί, ποδοπατήστε τις συγκεκριμένες εφημερίδες και κάντε και την ανάγκη σας πάνω τους. Προφανώς όλοι το έκαναν και λίγο αργότερα έγινε και εκείνο το 2-1 στο Μαρακανά υπέρ της Ουρουγουάης που οδήγησε σε αυτοκτονίες Βραζιλιάνων.

Και κάτι τελευταίο για να φύγουμε, για ένα παίχτη που πραγματικά το θεωρώ από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς που έχουν φορέσει την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Χωσέ Λουίς Μπράουν το όνομά του, ήταν στον τελικό με την Γερμανία, με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο σε μια δυνατή μονομαχία βγάζει τον ώμο του. Ο γιατρός του είπε βγαίνει σε αλλαγή, ο άλλος πήγε να τον δαγκώσει, του λέει δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έμεινε 28 δευτερόλεπτα χρονομετρημένα εκτός αγωνιστικού χώρου, άνοιξε μια τρύπα στη φανέλα του και με κάποιον περίεργο και αδιευκρίνιστο τρόπο την τρύπα την άνοιξε με τα δόντια, κατάφερε να κρατήσει σταθερό το χέρι του μέσω αυτής της τρύπας και να παίξει σε όλο το παιχνίδι. Ο Μπράουν μάλιστα είχε σκοράρει και το πρώτο γκολ της Αργεντινής, αν θυμάμαι, στο πρώτο ημίχρονο, σε εκείνο το 3-2 επί της Γερμανίας, και ήταν από τους κορυφαίους σε εκείνο τον τελικό μαζί φυσικά με τον Diego Armando Maradona. Κάπου εδώ σας χαιρετάω. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μικρόφωνο στα γήπεδα. Έχει έρθει ο Άγγελος Στίμος. Πάμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 9 και μισή, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Ένα ιδιαίτερο μικρόφωνο στα γήπεδα σήμερα, καθώς σε περίπου 21 λεπτά από τώρα έχουμε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Η Αργεντινή στο τελευταίο παιχνίδι, πιθανώς του Μέση, θέλει το back-to-back στις κατακτήσεις των παγκοσμίων κυπέλων και η Ισπανία θέλει να κάνει τα τρόπεά της δύο. Όλα για όλα αυτά όμως θα έχουμε απαντήσεις προς το τέλος της βραδιάς γύρω στις 12 εφόσον δεν χρειαστεί παράταση και πέναλτι. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Τζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Το γήπεδο του τελικού έχει αρχίσει ήδη και γεμίζει. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Αθανασίου για όλα τα τελευταία νέα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πολύ σωστά είπες ότι η Αργεντινή, μάλλον η Ισπανία, θέλει να κερδίσει τον τίτλο προκειμένου να βάλει και άλλο ένα αστέρι, το δεύτερο στην πραγματικότητα στην φανέλα της. Οπότε κατεβαίνουν στην πραγματικότητα οι Ισπανοί για να πάρουν το δεύτερο τίτλο. Το 2010 κατέκτησαν το πρώτο. Από την άλλη πλευρά, οι Αργεντίνοι που πράγματι θέλουν το τέταρτο αστέρι, λένε όμως και άλλα. Λένε ότι θέλουμε να παίξουμε για τον Μαραντόνα, θέλουμε να παίξουμε για τον Μέση που ίσως να είναι τελευταία φορά στην εθνική ομάδα και θα παίξουμε και τα νησιά Φότλαντ. Δεν αλλάζουν,
0: Αυτά τα τραγούδια έδωσαν στα αποδυτήρια, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν.
1: Ναι, αλλά όμως οι Άγγλοι έχουν γίνει εξωφρενών.
0: Σκαλονέτα Λαβεγκάρ, πώς το λένε.
1: Ναι, δηλαδή καταρχήν έχει να κάνει με την πολιτική της Αργεντινής με την Αγγλία και είναι θέμα τα οποία δεν θέλει το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Καλά, η πολιτική καλό είναι να μην μπλέκει με τον αθλητισμό γενικά.
1: Απλά το αναφέρω. Όσον αφορά το σοβαρό πρόβλημα με τον μολυσμένο αέρα, οι τελευταίες προφορές αναφέρουν ότι υπάρχει καλυτέρευση στο θέμα αυτό, καθώς είχαμε χθες ηλεκτρική καταιγίδα και πάρα πολύ βροχή. Και καταλαβαίνεις ότι σαφώς βοήθησε, καθώς καθάρισε η ατμόσφαιρα, και αυτό λόγω του καπνού από τις εκατοντάδες πυρκαγιές που έχουμε στον Καναδά. Ίσως, επαναλαμβάνω, είναι θέμα διαιτή, να έχουμε περισσότερα διαλύματα για την ενυδάτωση. Ίσως.
0: Θα δούμε στην πορεία.
1: Έτσι, από εκεί και πέρα, 82.500 φίλαθλοι στο New Jersey, δίπλα στη Νέα Υόρκη. Στη Μαύρη Αγορά κυκλοφόρησαν αρκετές τιμές εισιτηρίων από 5.000 έως 2 εκατομμύρια ευρώ, με 188.000. Ναι, υπάρχει και αυτή η πληροφορία.
0: Πόσο είπες?
1: 5.000 τα πιο φτηνά, 188.000, 500.000 και 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εισιτήριο.
1: Ναι.
0: 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βεβαίως. Στην Αμερική, όταν θα πας στην Αμερική, Άγγελε, θα λες Χόρχε λίγα είπες. Λοιπόν, ναι, και όμως ακούγεται τρελό, ακούγεται αστείο, έχει γίνει θέμα παντού. Και εντάξει,
0: τρελό, αστείο δεν ακούγεται πολύ. Τρελό είναι κάποιος να δώσει 2-10 εκατομμύρια ευρώ για ένα εισιτήριο. Προφανώς θα έχει και όλα τα απαραίτητα, την απαραίτητη πολυτέλεια.
1: Άγγελε, όμως στην Αμερική υπάρχει φτώχεια, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως χρήματα θα υπάρχουν και στους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, σε περίπτωση που η εθνική τους ομάδα κερδίσει τον τίτλο, θα εισπράξουν από 750.000 ευρώ ο κάθε ποδοσφαιριστής και αν χάσουν θα πάρουν 400.000. 440.000 ευρώ είναι το μπόνους σε περίπτωση που η εθνική Ισπανίας τερματίσει η δεύτερη.
0: Δεν τα λέει, για τον κάθε παίκτη δεν τα λες και λίγα, αλλά εντάξει. Θα μπορούσε και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας να ήταν λίγο πιο ανοιχτοχέρα, να το πω έτσι, στους παίκτες της. Σε περίπτωση νίκης.
1: Ναι. Καλά, εντάξει. Μπορώ να τους χαρίσει κανένα καινούριο αυτοκίνητο, καινούριο μοντέλο.
0: Εντάξει, δεκτό.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε πάλι, γιατί λίγο πολύ περισσότεροι το ξέρουν, η Ισπανία είναι η τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Αργεντινή είναι η τελευταία πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής.
0: Δύο πρωταθλήτριες Ευρώπης και Αμερικής παίζουν σήμερα και διεκδικούν το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, σε ένα πρόωρο φιναλίσιμα. Το λέω αυτό διότι το φιναλίσιμα στην πραγματικότητα είχε οριστεί για τον περασμένο Μάρτη, αλλά δεν έγινε για πολλούς και διάφορους λόγους. Οι Ισπανοί κατηγορούν τους Αργεντίνους ότι δεν ήθελαν να
0: πέσουν. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει αυτά. Ή μεν κατηγορούν τους δε και πάει λέγοντας.
1: Ναι, και πάμε λέγοντας. Στο ημίχρονο έχουμε show.
0: Θα το ακούσουμε εδώ το show όλο. Πες μας απλά ποιοι είναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν διαρκεί 17 λεπτά και υπολογίζουμε ότι τα άλλα 13 έχουν να κάνουν με το βάζεις, βγάζεις τα σκηνικά.
0: Έτσι, έχω ακούσει 6 λεπτά ότι θα είναι η τοποθέτηση των σκηνικών και 11 λεπτά το σοου, αυτό ξέρω.
1: Εγώ ξέρω 17 λεπτά το σοου. Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ, Τουνταμέλ, είναι, αυτός είναι μαέστρος από τη Βενεζουέλα και θα εμφανιστεί με μια χοροδία.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Coldplay και οι Κορεάτες που αποτούν το συγκρότημα BTS.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, να έχουμε ένα καλό τελικό καταρχήν. Πρώτα απ' όλα.
1: Ναι. Να κερδίσεις. Εγώ θέλω να κερδίσω το ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο πιστεύω ότι θα έχουμε καλό παιχνίδι σήμερα. Βεβαίως, ο χθεσινός ήταν ένα παιχνίδι χωρίς άμυνες τώρα στην ουσία, έτσι. Το 6-4.
1: Το χθεσινό παιχνίδι, ο μικρός τελικός, ήταν το κατάλληλο παιχνίδι για αυτούς που τρελαίνονται όταν βλέπουν γκολ.
0: Πολύ ωραίο ήταν, εντάξει. 4-0 ημίχρονο, 3-4. Κυριακή μας ήταν πολύ ωραία.
1: Ωραία,
0: είδαμε και ωραία γκολ.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι και σήμερα θα δούμε ένα ωραίο μάτσο.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι πεπισμένος ότι οι δύο ομάδες θα προσφέρουν καλό παιχνίδι. Και η καλύτερη και θα κερδίσει. Είναι πολύ δυνατές ομάδες.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Αθανασίου με όλα τα τελευταία νέα. Ακριβώς 15 λεπτά πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Ισπανία-Αργεντινή είναι κανονικά, οι Ισπανοί θεωρητικά είναι η φιλοξενούμενη ομάδα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις προσπάθειες των δύο ποδοσφαιριστών, καθώς σήμερα κρίνεται ένα πολύ μεγάλο τρόπαιο, το μεγαλύτερο τρόπαιο σε επίπεδο εθνικών ομάδων στον κόσμο.

Λοιπόν, αυτή την ώρα όπως βλέπω μόνο ένα παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Είναι 0-1 τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Αούκας που παίζει με 10. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από τα ξημερώματα στο κουπόνι του στοιχήματος. Βεβαίως είναι και ο τελικός, ο μεγάλος τελικός, Ισπανία-Αργεντινή. Έναρξη σε 13 λεπτά από τώρα.

0: Ουρές χιλιομέτρων έξω από το γήπεδο του τελικού είχαμε στην Αμερική, όπου θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι. Ουρές χιλιομέτρων και χάος έξω από το γήπεδο του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 13 λεπτά πριν από τη σέντρα. Ισπανία, Αργεντινή, θα το μεταδώσουν ο Γιάννης Αντορινέος και ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Μας ακούνε οι δύο συνάδελφοι, είναι έτοιμοι για τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο μουσικό πρόγραμμα με Ρόμπερτ Βίλιαμς, Λάουρα Παζίνη. Πριν την σέντρα, γιατί θα έχουμε Λεωνίδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Και πλούσιο ψυχαγωγικό σοου για πρώτη φορά σε διοργάνωση της FIFA, με πρόγραμμα σαν το Super Bowl. Στο ημίχρονο πόσο έπαιρνε λεπτά, 17 λεπτά.
2: Κάπου στα 17 λεπτά. Ενημερώθηκαν και η Αργεντινική Ομοσπονδία και η Ισπανική ότι θα είναι 17 λεπτά στο ημίχρονο.
1: Με Σακύρα.
0: Θα τα ακούσουμε οπωσδήποτε, έτσι.
1: Με Μαντόνα, έτσι.
2: Coldplay, Justin Bieber, MTS.
0: Θα τα ακούσουμε τα εδώ,
2: ναι,
0: πέρα.
2: Ναι.
0: Αυτό που ακούω τώρα είναι προφανώς από την τελετή, έτσι.
1: Κοίταξε, είναι η αντίστροφη
0: μέτρηση για
1: το ψυχαγωγικό σοου που θα ξεκινήσει. Είναι το μουσικό θέμα της FIFA. Είπε πάρα πολύ ωραία ο Χόρχε πραγματάκια σε σχέση με αυτόν τον τελικό. Με την Ισπανία και την Αργεντινή να βρίσκονται σε έναν τελικό που βρίσκει Latin ομάδες, ισπανόφωνες ομάδες, και έχει αυτό την σημασία του. Γιατί για παράδειγμα η Αργεντινή ήταν η χώρα η οποία είχε καταφέρει να κερδίσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, από τους κονκισταδόρες. Και είναι γενικά, Λεωνίδα, δύο κουλτούρες, ναι, που είναι αρκετά παρόμοιες σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις τους.
2: Ακριβώς, αλλά στον αγροτικό χώρο παρουσιάζουν κάτι εντελώς αντίθετο, θα έλεγα. Η Ισπανία παρουσιάζει ένα πολύ συγκεντρωμένο σύνολο, τακτικά άρτιο. Από την άλλη, οι Αργεντίνοι βγάζουν περισσότερο πάθος, βγάζουν περισσότερη ψυχή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ισπανία, από την άλλη, μυαλό. Η Αργεντίνη, καρδιά, θα έλεγα, να τα χαρακτηρίσω έτσι. Και είναι ένας τελικός. Είναι μια μάχη ανάμεσα σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Οι Ευρωπαίοι έχουν κατακτήσει 12 φορές το παγκόσμιο κύπελο και πάνε για το 13ο. Ενώ οι Λατινοαμερικάνοι το έχουν πάρει 10 και θέλουν να μειώσουν τη διαφορά από την Ευρώπη στην μία κατάκτηση. Περιμένουμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Να πω εγώ, μια και εσύ θα πεις για την Ισπανία, ότι η Αργεντινή ω καλόνι συγκεκριμένα έχει κάνει 3 αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σχέση με τον τελικό κόντρα στην Αγγλία. 3 αλλαγές λοιπόν, Μοντιέλ, Ντεπόλ και Γκονζάλες παίρνουν τη θέση των Μολίνα, Παρέδες και Σιμεώνε, και θα πω τώρα αμέσως την αρχική ενδεκάδα της Αργεντινής. Κάτω τα δοκάρια, Ντίμπου Μαρτίνες, δεξιά ο Μοντιέλ, αριστερά ο Ταλιαφίκο, Μαρτίνες και Ρομέρο τα στόπερ, αριστερά ο Γκονζάλες, δεξιά ο Ντεπόλ, Μακάλισες, Φερνάντες στο κέντρο, Μέση και Άλβαρες στην επίθεση. Και τώρα βλέπουμε το τρόπαιο να φτάνει στον αγωνιστικό χώρο και να ανοίγει σε μια πανάκριβη βαλίτσα, Γιάννη.
1: Louis Vuitton από ό,τι βλέπω,
2: ναι, ναι.
1: Έτσι, για να φύγει το παγκόσμιο κύπελλο στα χέρια του Αντρές Ινιέστα. Το είχε σηκώσει για την Ισπανία το 2010.
2: Η πρώτη κατάκτηση και τελευταία των Ισπανών, και αυτός είναι ο χρυσός σκόρερ.
1: Άλλωστε αυτή είναι η δεύτερη τους παρουσία σε τελικό. Ο συγκλονιστικός Μάριο Κέμπες από το παγκόσμιο κύπελλο του 1978, το πρώτο της Αργεντινής.
2: Μπορείς να ακούσεις τη διαφορά σαν ντεσιμπέλ στο γήπεδο με το που σήκωσε ο Κέμπες στα χέρια του τρόπαιο.
1: Την μάχη της εξέδρας.
2: Ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, είναι ένας τελικός. Είναι, να θυμίσουμε ότι από τους τελευταίους 6 τελικούς, μόλις 2 κρίθηκαν στα 90 λεπτά. Ο τελικός της Βραζιλίας με τη Γερμανία το 2002 και ο τελικός της Γαλλίας με την Κροατία, με τους Γάλλους νικητές στο παγκόσμιο κύπελλο του 2018. Μόλις 3 έχουν κριθεί στα πέναλτι. Εμείς βλέπουμε και τον Tom Cruise, άλλη μια Mission Impossible. Είπαμε, είναι Hollywood, παιδιά, σήμερα ο τελικός, έτσι. Είναι Hollywood,
2: είμαστε
1: στη γη των ονείρων.
2: Ναι.
1: Στη Νέα Υόρκη, η παγκόσμια πρωτεύουσα. Μία εκδήλωση η οποία θεωρείται η πιο ακριβή, τα έλεγε και ο Χόρχε, που φιλοξενήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. ξεπέρασε και τον τελικό Super Bowl NFL το 2024. Όσο λοιπόν ακούμε το Tom Cruise, λέμε ότι μόλις τρεις τελικοί έχουν κριθεί στα πέναλτι. Βραζιλία-Ιταλία στην Αμερική το 1994, θυμόμαστε το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζιο, που έγινε και διαφήμιση. Η Ιταλία, τη Γαλλία το 2006 στο τελευταίο μάτς του Ζινεντί Ζιντάν που δεν είχε τον επίλογο που περίμενε με την κουτουλιά στον Ματεράτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο η Αργεντινή κατέκτησε τον παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το 2022 απέναντι στην Γαλλία. Από το παγκόσμιο κύπελο του 1982 σε κάθε διοργάνωση μέχρι και σήμερα η Ίντερ Μιλάνο έχει τουλάχιστον έναν παίκτη.
2: Ναι,
1: και ο εκπρόσωπος είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες σε αυτόν τον τελικό. Είναι ο δεύτερος τελικός με ισπανόφωνες χώρες μετά από 96 χρόνια από τον τελικό του 1930 όταν η Ουρουγουάη είχε νικήσει την Αργεντινή με 4-2. Λέγαμε ότι το 1816 ήταν η ανεξαρτησία της Αργεντινής από την ισπανική κυριαρχία. Έλεγε ο Λεωνίδας για τους τελικούς πόσους έχουν κερδίσει Ευρωπαίοι, πόσους έχουν κερδίσει οι Λατινοαμερικάνοι, οι οποίοι όμως σε τελικό με Ευρωπαίους έχουν τον πρώτο λόγο. 8-3 είναι το σκόρ. Οι Ευρωπαίοι έχουν κερδίσει με τη Δυτική Γερμανία το 1990 απέναντι στην Αργεντινή του Ντιέγο Μαραντόνα, οι Γάλλοι το 1998 τους Βραζιλιάνους με το 3-0 και στο 2014 Γερμανία την Αργεντινή του Μέση στη Βραζιλία με 1-0. Όλες οι κατακτήσεις της Βραζιλίας και οι 5 έγιναν απέναντι σε Ευρωπαίους, όπως και της Αργεντινής το 1978 με την Ολλανδία, το 1986 με την Δυτική Γερμανία και με την Γαλλία το 2022. Μας λέει κάτι αυτό?
2: Για να δούμε, να δούμε σε λίγο. Πάντως η Αργεντινή θέλει να γίνει η πρώτη ομάδα μετά τη Βραζιλία που κατακτά back-to-back το παγκόσμιο κύπελο. Θέλει να πιάσει δηλαδή έτσι την μισητή της αντίπαλα, να το πούμε έτσι, την
1: Βραζιλία. Αφήσαμε για την άκρη το μεγάλο story των προσώπων. Λιονέλ Μέση, 39 ετών. Λαμίν Γιαμάλ, 19 ετών. Δεν είναι μόνο η περιβόητη φωτογραφία που τους ενώνει. Και ο Γιαμάλ και ο Μέση έκαναν πρεμιέρες στα παγκόσμια κύπελα φορώντας τον αριθμό 19, όπως το φοράει και ο Γιαμάλ στη δική του πρεμιέρα σε παγκόσμιο κύπελο.
2: Νομίζω, Γιάννη, και σε διακόπτω, ο Γιαμάλ ήθελε να κρατήσει το 19, δεν ήθελε να πάρει το 10, είχε αυτή τη δυνατότητα, το άφησε στον Ντάνι Όλμο. Ήθελε το 19 προς τιμή του Λιονέλ Μέση,
1: ο οποίος με αυτόν τον αριθμό ξεκίνησε στην πρώτη του παρουσία και έχουμε 19 Ιουλίου σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, η ιστορία με αυτή την περιβόητη φωτογραφία το Δεκέμβρη του 2007, όταν 20χρονος Λιονέλ Μέση συμμετείχε σε μια φιλανθρωπική φωτογράφηση για ένα ημερολόγιο που το επιμελήθηκε η εφημερίδα Diario Sport με την UNICEF και έγινε κλήρωση σε διάφορες γειτονιές και η οικογένεια του Λαμίν Γιαμάλ κληρώθηκε και σε ηλικία τίποτα, βρέφος, 5 μηνών μωρό ήταν ο Γιαμάλ, φωτογραφήθηκε με τον Λιονέλ Μέση και αυτή η φωτογραφία μετά με τα χρόνια την οποία τράβηξε ο Ζωάν Μονφόρ έγινε viral, γιατί και ο Γιαμάλ τα βήματα του Μέση ακολούθησε και ακολουθεί βεβαίως στην Μπαρτσελώνα που είναι 19 ετών. Σε κάθε περίπτωση είναι ο Last Dance, ο τελευταίος χορός του μεγάλου, του τεράστιου Μέση, ενός πια παγκόσμιου θρύλου. Δεν ξέρουμε, Λεωνίδα, αν θα κάνει το back-to-back. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και αν δεν το κάνει, ο επίλογος στην έκτη διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου είναι όπως το φανταζόταν. Ακόμα και αν ιτηθεί, έχοντας κερδίσει το 2022 το τρόπαιο, με όσα έκανε στα γήπεδα Μεξικού, Αμερικής και Καναδά, ο Μέση σε αυτή την συνδιοργάνωση είναι ήδη νικητής.
2: Νομίζω ότι αν συνοδευτεί αυτό το Last Dance και με το τρόπαιο, θα μιλάμε για την απόλυτη ποδοσφαιρική ιστορία για τον Λιονέλ Μέση. Αναφέρομαι. Αυτά που θα έχει καταφέρει θα είναι μυθικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και νομίζω χθες ή προχθές, μιλώντας σε δημοσιογράφους, λέει: το έχω τερματίσει, παιδιά, το ποδόσφαιρο και αυτό έγινε το 2022 στο Κατάρ, λέει, με την κατάκτηση του παγκοσμίου. Γιατί έχει και δύο Κόπα Αμέρικα με την Αργεντινή.
1: Το 2021, το 2024.
2: Μπράβο. Και το παγκόσμιο, οπότε δεν έχει να αποδείξει κάτι. Και το φιναλίσιμα έχει πάρει κόντρα στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε τι άλλο να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Σήμερα εδώ οι δύο ομάδες θα πούμε ότι μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες θα μπουν μέσα για να ακούσουμε και τους εθνικούς ύμνους. Και σήμερα εδώ ο Μέση έχει μια χρυσή ευκαιρία μπροστά του να φτάσει τις δύο κατακτήσεις, να οδηγήσει την Αργεντινή στο τέταρτο αστέρι και να δούμε πάνω απ' όλα, Γιάννη, ένα όμορφο παιχνίδι, όπως έχουμε δει και νομίζω ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ, άσχετα από τα διάφορα παρατράγουδα που έχουν συμβεί.
1: Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο έχει γράψει ιστορία, αλλά Οι νικητές θα θησαυρίσουν. Ο νικητής κερδίζει 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο ηττημένος 33 εκατομμύρια δολάρια.
2: Δεν είναι
1: και άσχημα, έτσι. Και τι θα δοθεί στους νικητές?
2: Δαχτυλίδι.
1: Για πρώτη φορά δαχτυλίδι.
2: NBA. Ναι, φίλε, δαχτυλίδια.
1: Θα είναι εντάξει. Το απόλυτο συλλεκτικό.
2: Θα το βγάζει από πάνω γιατί σ' αρέσουν εσένα.
1: Και στον ύπνο.
0: Λοιπόν, Γιάννη και Λεωνίδα, τι θα λέγατε να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα για να είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα του μεγάλου τελικού?
3: Ερασπορ 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
10: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
9: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
10: Απολαύστε την αλήθεια του.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Eraspor.
0: Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους, να πω ότι η Σάκαρη ιτήθηκε στον τελικό του Athens Open με 2-0 από την Κρεϊτσίκοβα. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά τα πάντα είναι έτοιμα. Αυτή την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να ακούγεται να παίζει ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα κάνουμε σύνδεση με τον Γιάννη και τον Λεωνίδα. Να πω εγώ ότι στο κουπόνι του στοιχήματος το ένα παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη ολοκληρώθηκε. Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Αούκας 0-1 με 0-0 ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν και οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών. Τα πάντα παίρνουν την τελική τους μορφή για την έναρξη του παιχνιδιού. Λεωνίδα και Γιάννη, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, όσοι ήρθατε τώρα στην συντροφιά, στην παρέα της Era Sport που σας κράτησε κοντά της όλη αυτή τη διαδρομή σε 24ωρο πρόγραμμα της πολύ μεγάλης παγκόσμιας διοργάνωσης που ολοκληρώνεται με το 104ο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου στο MetLife Stadium, χωρητικότητας 82.500 θεατών. Ένας μεγάλος τελικός της Ισπανίας, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2010 αλλά και πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024, απέναντι στην Αργεντινή, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2022, με τρία αστέρια και θέλουν και το τέταρτο, και για τον Diego, όπως λέει το σύνθημα, και για το τελευταίο του Λέο. Να πούμε τις ενδεκάδες, γιατί σε λίγο θα έχουμε την έναρξη του παιχνιδιού, με τον Σλοβαίνο διαιτητή, τον Σλάβκο Βίντσιτς, που τον έχουμε δει και στα μέρη μας, 46 ετών. Έχει διευθύνει τελικό Europa League το 2022, τελικό Champions League το 2024 και παίρνει το χρήσμα για τον σημερινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, 23ος διαιτητής σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και σε αυτό το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι στον πλανήτη. Η Ισπανία χωρίς αλλαγή από τον ημιτελικό απέναντι στους Γάλλους. Ουνάι Σιμών κάτω τα δοκάρια, Κουκουρέγια αριστερά, Πόρο δεξιά, Λαπόρτ και Κουμπαρσί τα δύο στόπερ, Ρουίθ και Ρόδρι στην μεσαία γραμμή, Μπαένα αριστερά, Λαμίν Γιαμάλ δεξιά και Όλμο μαζί με τον Ογιαρθάμπαλ. Για μια Ισπανία που είναι αίτητη στα τελευταία 37 της παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις τα 90 λεπτά με 27 νίκες, τελευταία ήττα Μάρτι 2024 σε φιλικό από την Κολομβία. Αίτητος και Τελαφουέντε σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλου και Euro με 13 νίκες, μία ισοπαλία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία 1,47 δισεκατομμύρια ευρώ η Ισπανία, ενώ η Αργεντινή, Λεωνίδα, είναι στα 818 εκατομμύρια. Όση αξία και όχι σημασία και όποια σημασία έχει αυτό στη σύγκριση της ποιότητας των δύο ομάδων.
2: Ακριβώς, δεν αποτυπώνουν μόνο τα νούμερα την ποιότητα, καλά το λες, αλλά είναι δύο ομάδες που έχουν πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Η Αργεντινή έχει τον κορυφαίο μάλλον όλων των εποχών που μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση ξεκάθαρα. Οπότε όλα στο γήπεδο θα φανούνε. Άμα θέλεις να περάσουμε και σε ενδεκάδες των δύο ομάδων, γιατί τις βλέπουμε και εμείς μπροστά μας στην τηλεόραση. Ξαναλέμε για την Αργεντινή. Έχουμε τρεις αλλαγές σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία. Μοντιέλ, Ντεπόλ και Γκονζάλες παίρνουν τη θέση των Μολίνα, Παρέδες και Σιμεώνε. Οπότε ο Σκαλόνι έχει παρατάξει την ομάδα του με τον Μαρτίνες κάτω τα δοκάρια, δεξιά τον Μοντιέλ, αριστερά τον Αλιαφίκο, Μαρτίνες και Ρομέρο τα δύο στόπερ. Ντεπόλ, Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες και Γκονζάλες είναι στο κέντρο. Άλβαρες και Λιονέλ Μέση στην κορυφή της επίθεσης. Δύο παίκτες που θα τραβήξουν κουπί μπροστά για την Αλμπισελέστε. Και να πούμε ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές σε προλαμβανομένες και της παράτασης στα 13 τελευταία της παιχνίδια σε Μουντιάλ. Επίσης έχει βρει δίχτυα τρεις φορές στα 4 από τα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, αλλά και στα 7 από τα τελευταία 9. Ενώ στους 5 από τους 6 τελικούς που έχει παίξει η Αργεντινή δέχτηκε γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Η μόνη φορά που δεν συνέβη αυτό το 2014, αλλά τότε το δέχτηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο της παράτασης από τον Γκέτσε. Γιάννη, πάρε το λόγο και πες για την Ισπανία.
1: Λοιπόν, για την Ισπανία, ενώ ακούμε βεβαίως ένα γνώριμο ήχο από τα ρινγκ, από τις μεγάλες τιτανομαχίες στο Las Vegas. Λοιπόν, η αναμέτρηση δεν αφορά μόνο διαφορετικές ομάδες στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που λέγει και ο Λεωνίδας. Δηλαδή, από τη μία είναι η Ισπανία της μεθοδολογίας, της ηρεμίας, της ψυχραιμίας, της τακτικής προσήλωσης, της ελαχιστοποίησης κινδύνων μπροστά από την αιστεία του Ουνάι Σιμών. Και από την άλλη πλευρά είναι η Αργεντινή της ανατροπής. Η Αργεντινή του πάθους. Έτσι, η Αργεντινή
2: καρδιά.
1: Ενός χάους με καρδιά. Κοραθών.
2: Ναι, ναι.
1: Με να αναφέρουμε τον Λουίς Ντελαφουέντε, ενώ έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση και μόλις άρχισε ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή από την ΕΡΤ και από την Era Sport, και λέγαμε ο Λουίς Ντελαφουέντε έχει πολύ καλή σχέση με τον Λιονέλ Σκαλόνι, γιατί ο Σκαλόνι πήρε το πτυχίο προπονητικής το 2017 από την φημισμένη Ισπανική Σχολή Προπονητών με καθηγητή του τον Λουίς De La Fuente. Λοιπόν, είμαστε τώρα στις πρώτες στιγμές του τελικού και ο πρωταγωνιστικός ρόλος περνάει στην Ισπανία. Να την υπενθυμίσουμε ξανά την ενδεκάδα. Ουνάι Σιμών, Κουκουρέι αριστερά, Πόρο δεξιά, Κουμπαρσί και Λαπόρτ τα στόπερ. Ρουίθ Ρόδρυ στη μεσαία γραμμή, Μπαένα αριστερά, Γιαμάλ δεξιά και Όλμο με τον Ογιαρθάμπαλ στο πρώτο λεπτό με την Ισπανία που έχει την κόκκινη μπλούζα και τον μπλε σορτσάκι απέναντι στην Αργεντινή με τη γνωστή γαλανόλευκη εμφάνιση, άσπρη κάλτσα, άσπρο σορτσάκι, με τον Πόρο τώρα για την Ισπανία που γυρίζει την μπάλα στο αμυντικό μισό του γηπέδου. Αναγκάζεται να κατέβει χαμηλά μέτρα ο Ρουίθ. Είναι ένα γνώριμο μοτίβο για τους Ισπανούς που σκανάρουν το μάτς. Το παιχνίδι αναπτύσσεται από τα αριστερά, Κουκουρέγια έχει πάρει την πλάγια γραμμή. Ο Όλμο κάνει την προωθητική πάσα και συνεργάζεται με τον Μπαένα. Κουκουρέγια από τα αριστερά με την Ισπανία τώρα να έχει φτάσει στα 15 μέτρα από την περιοχή του Εμιλιάνο Μαρτίνες με αυτή την μεθοδολογία με την οποία χαρακτηρίζει τη ροή παιχνιδιού της και ένα φάουλ που κερδίζει η Αργεντινή και αμέσως και οι πρώτες συστάσεις για το μαρκάρισμα που έκανε ο Πέδρο Πόρο, ο αμυντικός της Τότεναμ, και κέρδισε αυτό το μαρκάρισμα η Αργεντινή.
2: Να πούμε ότι ο Μέση, Γιάννη, συγγνώμη, γράφει ιστορία απόψε, καθώς γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κατεβαίνει στο γήπεδο ως αρχηγός σε τρεις τελικούς Μουντιάλ, 2014, 2022 και 2026.
1: Μεγάλη υπόθεση, και άμα σκοράρει θα γίνει και ο γυριότερος σκόρερ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε και τη μάχη των σκόρερ, έτσι. Ναι. Ο Εμπαπέ στα 10, ο Μέση στα 8 γκολ. Έχει προσπεράσει τώρα ο Εμπαπέ, έχει 22 γκολ, 21 ο Μέση.
2: Για να βγει ο Μέση πρώτο σκόρερ, δηλαδή να πάρει το χρυσό παπούτσι σε αυτό το Μουντιάλ, πρέπει είτε να κάνει χατρίκ, είτε να βάλει 2 γκολ και να δώσει μία assist, είτε να βάλει 2 γκολ σε λιγότερο από 55 λεπτά στο γήπεδο.
1: Με βάση τη στατιστική της ισοβαθμίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μπάλα έχει πάει στα πόδια των αμυντικών της Αργεντινής με τον Μοντιέλ να βγάζει και έχει χώρο τώρα η Αργεντινή για να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο με την προσπάθεια του Ντεπόλ Μοντιέλ, και η μπάλα θα πάει πίσω εκεί όπου είναι ο Ρομέρο με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Η μπάλα χαμηλά για τον Φερνάντες στο χώρο του κέντρου και της μεσάς γραμμής, ο Ντεπόλ και πάλι ο Φερνάντες. Ο Ντεπόλ, ο οποίος κινείται από τα δεξιά αλλά κλείνει εσωτερικά για να συνεργάζεται με Μακάλιστερ και Φερνάντες, και ενισχύει με αυτόν τον τρόπο η Αργεντινή και τον άξονα άμα χρειαστεί. Η Ισπανία πιέζει, η Αργεντινή δεν βιάζεται και αυτή με τη σειρά της, έτσι, σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αναγνωριστικό παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα λεπτά του σπουδαίου τελικού στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσεϊ. Η Ισπανία-Αργεντινή είναι 0-0 στο τέταρτο λεπτό και η μπάλα έχει φύγει πλάγι out από τα δεξένα πλάγιο για την Ισπανία με τον Πόρο. Πόρο που γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου κινείται ο Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί δέχτηκε την πίεση του Χούλιαν Άλβαρες και η μπάλα πάει στον Ουνάι Σιμών, στον goalkeeper της Μπιλμπάο, με τον Λαπόρτ να κάνει την μακρινή μπαλιά και να έχουμε φάουλ ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Μοντιέλ έχει αυτά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Θα περάσει είτε η μπάλα είτε ο παίκτης, ποτέ και οι δύο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα δει και την κίτρινη κάρτα πολύ νωρίς στον τελικό Γκονσάλο Μοντιέλ, ο ήρωας της κατάκτησης του παγκοσμίου κυπέλου το 2022 στο Κατάρ. Τέταρτο λεπτό, για μας είναι μια χαρά ώρα, 10 και 10, εκεί είναι 3 και 10.
2: Σημεράκι.
1: Έτσι, και με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς. Με την Ισπανία τώρα να πτήσει από τα δεξιά. Γιαμάλ, Γιαμάλ συγκλίνει. Γιαμάλ θέλει να βγάλει τη σέντρα. Πολύ ωραία είναι η ευκαιρία. Γιαμάλ! Και τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Μιλιάνο Μαρτίνες να σώσει στην πρώτη μεγάλη στιγμή του τελικού. Σε αυτή την ικανότητα που έχει ο Γιαμάλ από τα δεξιά να ελιχθεί μέσα από τις κόντρες Όλμο, κατάφερε να του περάσει την μπάλα. Μπήκε από θέση μέσα δεξιά από τη γωνία της μικρής περιοχής με το αριστερό. Θέλησε να στείλει την μπάλα προς την κλειστή γωνία. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν σωστά τοποθετημένος. Ο Ρόδρυ κλέβει. Λάθος των Αργεντινών. Ρόδρυ θέλει να περάσει για το Γιαμάλ. Γιαμάλ θέλει να κάνει ένα γύρισμα. Η μπάλα δεν πέρασε. Πάει να παρέμβει Όλμο. Η Αργεντινή ζορίζεται. Και πάλι ο Πέδρη που κερδίζει την μπάλα και δίνει για τον Γιαμάλ τεράστια ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό. Για τους Ισπανούς, για τους πρωταθλητές Ευρώπης με τον Γιαμάλ. Λάθος εδώ και φεύγει ο Μέση στο ανοιχτό γήπεδο και έχει βγει ο Νάι Σιμών. Προσπάθησε ο Άλβαρες. Αρχίζει και ανοίγει το παιχνίδι. Λεωνίδα αρχίζει και παίρνει ρυθμό. Ισπανία-Αργεντινή 0-0.
2: Για όσους έχουν δει τα παιχνίδια της Ισπανίας μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, θα καταλάβουν ότι ο Νάι Σιμών δεν κάθεται κάτω από την εστία του. Είναι μονίμως εκτός της δικής του περιοχής και αντιλαμβάνεται αυτές τις καταστάσεις όπως τώρα που διάβασε σωστά το παιχνίδι. Βγήκε και έκοψε τον Μέση ουσιαστικά πριν βγει σε θέση τέτα-τέτ. Διαβάζει κάθε επιθετική έτσι στιγμή που θέλει να δημιουργήσει αντίπαλη ομάδα. Βγαίνει εκτός εστίας και καθαρίζει και το έκανε και πολύ σωστά προηγουμένως, πριν προλάβει ο Μέση να γίνει κάτοχος της μπάλας και να απειλήσει. Ο Μέση μέχρι στιγμής δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Κάθεται στο κέντρο, περπατάει όπως πάρα πολλοί λένε, αλλά αυτό που κάνει είναι να σκανάρει όλο το γήπεδο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να γίνει αποδέκτης μπάλας. Οι Ισπανοί τώρα από τα δεξιά πολύ παίζουν με τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ γυρίζει μέσα στο Ρόδρι και ο Ρόδρι πίσω στον Κουμπαρσί. Η Ισπανία κυριαρχεί και σε αυτό το παιχνίδι στην κατοχή της μπάλας. Είναι αυτό που της αρέσει, να κρατάει την μπάλα στα πόδια και να αναπτύσσεται, να κάνει το δικό της build-up για να βγει μεθοδικά στην επίθεση. Από δεξιά ο Πόρο γυρίζει πίσω στο Ρόδρι, πιέζει ο Χούλιαν Άλβαρες, ο Κουμπαρσί τώρα πίσω στον Ουνάι Σιμών, ο οποίος γίνεται πάντα ο τρίτος πόλος με τον οποίο οι Ισπανοί αναπτύσσονται μαζί με τα δύο στόπερ, με Λαπόρτ και Κουμπαρσί. Ο Ουνάι Σιμών μπαίνει ανάμεσά τους για να χτίσουν την επίθεσή τους οι Ισπανοί. Ο Ρόδρι είναι αυτός που χαμηλώνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να πάρει την πρώτη πάσα. Όταν δεν μπορεί, ο Κουμπαρσί και ο Λαπόρτ δίνουν στον Ογιαρθάμπαλ που κατεβαίνει το σεντερφόρ και αυτό έκανε τώρα ο Ογιαρθάμπαλ. Και έχει την μπάλα ο Ρόδρι και κάνει κάθε κίνηση ο Ρόδρι και αλλάζει παιχνίδι. Θα κοπεί προς τη μήνυμα από το κεφάλι του Μοντιέλ. Φτάνει μπάλα στο Κουκουρέγια από τα αριστερά. Τώρα είναι Όλμο που έχει την μπάλα στα πόδια και δίνει στον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο είναι έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Παίζει το 1-2 με τον Ογιαρθάμπαλ. Ο Πόρο πέφτει κάτω. Παίζεται λέει ο Βίντσιτς από το μαρκάρισμα του Μακάλιστερ. Καλή στιγμή εδώ για την Ισπανία. Έχασε την ισορροπία του όμως ο Πέδρο Πόρο. Παίζεται λέει ο Βίντσιτς. Διαμαρτύρονται οι Ισπανοί και στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο. Το 1-2 του Πόρο με τον Ογιαρθάμπαλ. Εκεί ήταν ο Μακάλιστερ όμως να φράξει το δρόμο του Πόρο και να κόψει αυτή την επίθεση ουσιαστικά των Ισπανών που έχουν πάλι την μπάλα στα πόδια με τον Κουμπαρσί να αλλάζει με τον Λαπόρτ. Κουμπαρσί παίζει κάθα για τον Ντάνι Όλμο. Πιέζει τον Ντάνι Όλμο από τον Ρομέρο, κρατάει την μπάλα και δίνει αριστερά. Δεν μπορεί όμως να βρει τον Κουκουρέγια. Εκείνο Μοντιέλ να κόψει ο Ντεπόλ και δίνει στον Μακάλιστερ. Μακάλιστερ θα χάσει από τον Ογιαρθάμπαλ και τώρα Γιαμάλ και δίνει στον Ογιαρθάμπαλ. Κλείνει τον Ογιαρθάμπαλ, δεν μπορεί να βρει τον Γιαμάλ. Ταλιαφίκο βάζει το κορμί του και κερδίζει το φάουλ από τον Γιαμάλ. Αυτό που χαρακτηρίζει την Ισπανία και σε αυτό το παιχνίδι είναι η γρήγορη ανάκτηση της μπάλας μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που θα χάσουν την μπάλα, οι Ισπανοί θα την κερδίσουν, θα την κάνουν δική τους. Και εμείς βλέπουμε σε επανάληψη στην τηλεόραση πως ο Ουνάι Σιμών διάβασε την προηγούμενη φάση πριν ο Μέση βγει σε θέση τέτα-τέτ. Ο Ουνάι Σιμών βγήκε από την εστία του και καθάρισε. Μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη φάση είναι αυτή στο τρίτο λεπτό από το πλασέ του Γιαμάλ. Η μπάλα κόντραρε στο Λισάνδρο Μαρτίνες και στη συνέχεια με τα πόδια και με τα χέρια ο Μαρτίνες, ο Ντίμπου Μαρτίνες, μπλόκαρε την μπάλα. 9 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Ένα λάθος του Φαμπιάν Ρουίθ. Πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή από τα αριστερά. Πρώτο λάθος εδώ για τον Φαμπιάν Ρουίθ, ο άνθρωπος που έχει πάρει τη θέση του Πέδρη στην αρχική ενδεκάδα. Ο Λουίς Ντελαφουέντε εμπιστεύεται το χαφ της Παρίς Ζερμέν και μέχρι στιγμής τον έχει δικαιώσει απόλυτα. Μάλιστα ο Φαμπιάν Ρουίθ πέτυχε και γκολ κόντρα στο Βέλγιο στον προημιτελικό. Πίσω η μπάλα στον Ντίμπου Μαρτίνες για την Αργεντινή. Θα δώσει τον Λισάντρο Μαρτίνες από τα αριστερά, θα πιέσει τον Ντάνι Όλμο. Λισάντρο Μαρτίνες έψαξε τον Ταλιαφίκο, πλάγιο όμως η μπάλα στο χώρο της μεσάς γραμμής και τώρα η κάμερα στον Ντόναλντ Τραμπ που του παραδίδουν το τρόπαιο μαζί με τη Μελάνια και μαζί με τον Ιφαντίνο. Του δώσανε το τρόπαιο. Εντάξει, δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Το άγγιξε.
2: Ενώρα αγώνα τώρα, ναι, το άγγιξε.
1: Ομίδας.
2: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ο Ρονάλντο Ναζάριο ήταν που πήγε έτσι το τρόπαιο. Φάνηκε
2: να είναι
1: πίσω από τον Τζιάν Ιφαντίνο.
2: Ήταν και το τζάμι και δεν κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
2: Ένα πλάγιο τώρα για την Αργεντινή από τα αριστερά. Έχει πέσει λιγάκι ο ρυθμός μετά τον γρήγορο ξεκίνημα.
1: Προνομιακή μεταχείριση της FIFA απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ.
2: Εντάξει, μετά το βραβείο ειρήνης τύχη του είχαν δώσει, το βραβείο ειρήνης της FIFA. Δεν ξέρω αν θα δούμε και κάτι άλλο να του δίνουν. Φαντάζομαι κάτι θα του δώσουν, γιατί θα κάνει και την απονομή.
1: Δαχτυλίδι τελικού θα πάρει σίγουρα. Λοιπόν, είμαστε στο 10ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή είναι στο 0-0. Η μεγάλη φάση ανήκει στην Ισπανία με το τέτα-τέτ του Γιαμάλ που αμέσως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Αργεντινός γκολκίπερ, αντέδρασε. Πρωταγωνιστής στον τελικό του Κατάρ απέναντι στους Γάλλους. Ακόμη και οι δύο ομάδες προσπαθούν να διαβάσουν τα κενά και να χτυπήσουν στις αδυναμίες. Μια Ισπανία η οποία δουλεύεται χρόνια από τον Λουίς Ντελαφουέντε ακριβώς με αυτά τα παιδιά. Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός ομοσπονδιακός προπονητής είχε αναλάβει την ΚΑΠΑ 19 που είχε έρθει στα μέρη μας στην Κατερίνη και είχε πάρει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2015 και τότε είχε Μερίνο, Ουναΐ, Σιμών και Ρόδρυ. Πήρε προαγωγή, πήγε στην ΚΑΠΑ 21 της Ισπανίας και εκεί κατέκτησε το Ευρωπαϊκό. Τότε προσθέθηκαν ο Γιαρθάμπαλ, Φαμπιάνο Ρουίθ και Ντάνι Όλμο. Και με την Ολυμπιακή ομάδα που πήγε στο Τόκιο, προσθέθηκαν Κουκουρέγια, Έρικ Γκαρθία και Πέδρη. Άρα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο έχει συζητηθεί ότι αυτή η εθνική ομάδα της Ισπανίας θυμίζει περισσότερο σύλλογο. Γιατί χτίστηκε με υπομονή, χτίστηκε μεθοδικά από τα χαμηλά τμήματα ανάπτυξης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτοί οι παίκτες έχουν μάθει ο ένας τον άλλον για χρόνια, πέρα από την εμπειρία πια και τη σπουδαία καριέρα που κάνουν στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η σέντρα χαμηλά, η μπάλα πέρασε το τακουνάκι από τον Λισάντρο Μαρτίνες και έχουμε το κόρνερ στο 12ο λεπτό για την Ισπανία. Ήταν επικίνδυνη η σέντρα χαμηλά, δηλαδή δεν πήρε πολύ ύψος η μπάλα. Με συνέπεια εκεί ο Λισάντρο Μαρτίνες ενστικτοδός να απλώσει το πόδι του, να κάνει αυτό το τακουνάκι να παραχωρήσει το κόρνερ. Γαλανόλευκη κερκίδα την ώρα που ο Μπαένα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Για τους Ισπανούς, 12ο λεπτό, Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Συστάσεις από τον Βίντσιντς. Αγωνία βλέπουμε στην κερκίδα, αν και είναι νωρίς. Μπαένα αναμένεται να εκτελέσει. Έδειξε ελαφρά την κομπίνα όπως ανασήκωσε το χέρι του. Προς το δεύτερο δοκάρι πήγε να κάνει το κοντρόλ Όλμο. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ήταν σημαντική η παρέμβαση που έγινε από τον Ρομέρο. Ο Όλμο αλλάζει παιχνίδι για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ κατεβάζει την μπάλα. Γιαμάλ πιέζεται και απέφυγε τον Άλβαρες. Η πάσα για τον Μπαένα από το αργεντίνικο μπλοκ δεν πέρασε η μπάλα. Και το όφελος, επειδή την προστάτευσε ο Γιαμάλ, είναι ένα πλάγιο από τα δεξιά. Δεν θα το εκτελέσει ο Λαμίλ Γιαμάλ, θα το εκτελέσει ο Πόρο, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα και επιστρέφει προς τα πίσω για τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί και πάλι για τον Πόρο, Πόρο για τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί από τα δεξιά πάει στο αμυντικό μισό πια της Ισπανίας με τον Λαπόρτ. Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια, ανεβαίνει η Αργεντινή μέτρα για να πιέσει. Στο 13ο λεπτό Ισπανία-Αργεντινή 0-0, η μπάλα είναι στον Ουνάι Σιμών, που είδαμε και στη φάση του μέσα αυτό που έλεγε ο Λεωνίδας, πόσο γρήγορα διαβάζει το παιχνίδι και βγήκε σχεδόν προς το κέντρο του γηπέδου για να μην φύγει ο Μέση μόνος από εκείνο το σημείο προς την περιοχή και γίνει επικίνδυνος. Ο Σιμών δίνει ακριβώς το ημικύκλιο για τον Ρόδρυ. Γίνεται μια κουβέντα ποιος θα κατακτήσει τη χρυσή μπάλα, γιατί συνήθως η εθνική ομάδα που κερδίζει το παγκόσμιο κύπελο αναδεικνύει ποδοσφαιριστή που κερδίζει τη χρυσή μπάλα. Εδώ όμως συζητιέται ότι ίσως να έχουμε μια εξαίρεση. Δηλαδή, αν νικήσει η Ισπανία, είναι και ο Ρόδρυ που πραγματικά έχει ξεχωρίσει ένας υποψήφιος, γιατί ο Γιαμάλ δεν έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά σε αυτό το τουρνουά. Ο Ρόδρυ όμως ξεχωρίζει από τους Ισπανούς. Προφανώς, αν το πάρει η Αργεντινή, δεν χωράει κουβέντα αν θα είναι ο Μέση. Αλλά ακόμη και αν το χάσει η Αργεντινή, λόγω της παρεμβατικότητας και της επίδρασης στο παιχνίδι της Αργεντινής, μπορεί να το πάρει ο Μέση. Αλλά αυτά είναι για το μέλλον. Στο παρόν, ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Ντάνι Όλμο από τον Μακάλιστερ σηκώνει πολύ μεγάλη ένταση στο γήπεδο. Όλμο κράτησε την μπάλα. Ο Μακάλιστερ έπεσε με πολύ, πολύ δύναμη πάνω στον Ντάνι Όλμο.
2: Πρώτη και την καρδά του τελικού, νομίζω.
1: Συμφωνώ. Δεν τον έχει βρει με τάπες, αλλά έχει πάει με πολύ δύναμη πάνω στον Όλμο. Με ένταση και γι' αυτό ήταν και οι διαμαρτυρίες των Ισπανών. Δεν βλέπω μέχρι στιγμής να έχει βγάλει κίτρινη κάρτα ο Βίντσιτς, ο οποίος είναι κοντά στον Όλμο, που προφανώς δείχνει το χτύπημα και εκφράζει το παράπονο του γιατί να μην τιμωρηθεί αυτό το μαρκάρισμα του Μακάλιστερ, του μέσου της Λίβερπουλ, με κίτρινη κάρτα. Μπαίνοντας πια στο 15ο λεπτό, έχουμε Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Με την Ισπανία να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο 4ο λεπτό σε αυτή την προσπάθεια του Γιαμάλ, φτάνοντας στη γωνία της μικρής περιοχής στο 1-2 με τον Όλμο, απέναντι από τον Μαρτίνες, ο οποίος κατάφερε να μαζέψει την μπάλα. Αλλά ένας τελικός που καθυλώνει.
2: Η Αργεντινή έχει κερδίσει και τα 7 παιχνίδια του Παγκόσμιου Κύπελλου του 2026 και μπορεί να γίνει πρώτη ομάδα μετά τη Βραζιλία του 2002, η οποία έχει 7 νίκες σε 4 αριθμούς αγώνες. που θα ολοκληρώσει μια διοργάνωση με ποσοστό νικών 100%, εφόσον νικήσει δηλαδή η Αργεντινή θα φτάσει τις 8 νίκες και θα καταγράψει μόνη της το δεύτερο μεγαλύτερο νικηφόρο σερί στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, πίσω μόνο από τις 11 συνεχόμενες νίκες που έχει η Βραζιλία μεταξύ 2002 και 2006, ένα φάουλ που κέρδισε ο Μέση από τον Μπαένα στο 16ο λεπτό στο κέντρο περίπου. Τον έσπρωξε από πίσω ο Μπαένα. Ο Μέση πήγε να υποδεχθεί την μπάλα με το στήθος, αλλά ο Μπαένα τον γκρέμισε από πίσω και ο αρχηγός της Αλμπισελέστε κερδίζει αυτό το φάουλ. Λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, την πάνε πιο μπροστά την μπάλα η Αργεντίνη. Ο Βίντσις του λέει λίγο πιο πίσω. Ο Ντεπόλ είναι πάνω από την μπάλα. Ανεβαίνουν και τα ψηλά κορμιά της Αργεντινής μπροστά για αυτήν την εκτέλεση φάουλ στο 16ο λεπτό. Με τον Ντεπόλ πάνω από την μπάλα, ο φρουρός του Μέση, αυτός που είναι δίπλα του, η σκιά του Λιονέλ Μέση, μέσα και έξω από το γήπεδο, τον έχει και συμπαίκτη στην Ίντερ Μαϊάμι. Σφυρίζει ο Βίντσιτ, ο Ντεπόλ είναι πάνω από την μπάλα, όλη η Αργεντινή μπροστά, όλη η Ισπανία πίσω, γεμίζει ο Ντεπόλ. Στο δεύτερο δοκάρι δεν μπορεί και ο Γκονζάλες να βρει την μπάλα, πολύ δυνατή εκτέλεση του Ντεπόλ και περνάει out την μπάλα. Τον έψαξε στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ήταν δυνατή η παλιά του Ντεπόλ και πέρασε έτσι αυτή η ευκαιρία για την Αργεντινή να απειλήσει την εστία του Ουνάι Σιμών. Ο Λιονέλ Μέση είχε πετύχει 2 γκολ στο τελικό του 2022 κόντρα στη Γαλλία και οι μοναδικοί παίκτες που έχουν σκοράρει σε ιδιωτικούς τελικούς είναι ο Βαβά με τη Βραζιλία το 58 και το 62 και ο Κιλιάν Εμπαπέ με τη Γαλλία το 18 και το 22. Για Μάλ τώρα από τα δεξιά κάνει ένα γύρισμα, βγαίνει ο Ντιμπού Μαρτίνες και μπλοκάρει συρτή αυτή και το 62 και ο Κιλιάν Εμπαπέ με τη Γαλλία το 18 και το 22. Για Μάλ τώρα από τα δεξιά κάνει ένα γύρισμα, βγαίνει ο Ντιμπού Μαρτίνες και μπλοκάρει συρτή.

0: Το 8ο λεπτό, ο Λουίς Ντελαφουέντε χειροκροτάει, προσπαθεί να ψυχώσει τον τερματοφύλακά του. Το 0-0 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή παραμένει στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο MetLife Stadium. Η Αργεντινή τώρα με την μπάλα στα πόδια και τον Λισάνδρο Μαρτίνεζ να κάνει το γέμισμα με στόχο τον Γκονζάλες, που θα πάρει την μπάλα Γκονζάλες. Αλλά έρχεται εκεί ο Πόρον να του βάλει καταπληκτικά το κορμί και να του κλέψει την μπάλα και να δώσει το Ρόδρυ. Και τώρα Ρόδρυ για τον Ντάνι Όλμο. Δυνατά μαρκαρίσματα, κόντρες και η μπάλα είναι φάουλ για την Ισπανία. Από τον Ταλιαφίκο έγινε το φάουλ. Πήγε πάρα πολύ δυνατά και σε Όλμο και σε Λαμίν Γιαμάλ. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής έγιναν αυτές οι κόντρες. Ο Ταλιαφίκο γκρέμισε, αυτό έδωσε ο Βίντσιτς στο κέντρο τον Λαμίν Γιαμάλ. Προηγουμένως ο Γκονζάλες πήρε την μπάλα με την πλάτη, την έβαλε μπροστά του, αλλά ο Πόρο έξυπνα έβαλε το κορμί του και το έκλεψε πριν προλάβει ο άσος Αργεντινής να γίνει απειλητικός. Η Ισπανία κρατάει την μπάλα στα πόδια στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Φαμπιάν Ρουίθ και δίνει αριστερά στον Κουκουρέγια. Και αυτός πιο πίσω στο Λαπόρτ, του έκανε κίνηση ο Μπαένα αλλά δεν πήρε την μπάλα. Ο Λαπόρτ τώρα θα παίξει τον Μπαένα από τα αριστερά, τον πιέζει ο Ρομέρο, κρατάει ο Μπαένα, θα πέσει στο έδαφος και πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή. Πέφτουν και κάτι έτσι μικροκλωτσιές.
1: Τελικός είναι.
0: Ο Ρομέρο τα έκανε και σε όλα τα μάτς μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, δεν θα το κάνει στο τελικό. Πάντως έβαλε ωραία το κορμί τον Μπαένα, δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει την ισορροπία του και πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή από τα δεξιά με τον Μοντιέλ. 19 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Φάουλ τώρα κερδίζει η Αργεντινή, μαρκάρισμα του Όλμο στον Έντσο Φερνάντες. Ήταν η σειρά της Αργεντινής να ζητήσει τώρα εδώ και την κάρτα. Ο Ντάνι Όλμο έχει δεχτεί κάποιες κλωτσιές, πήγε και αυτός δυνατά, όπως λέει και ο Γιάννης τελικός είναι. Έβαλε πιο πολύ βέβαια έτσι το σώμα του, παράκλωτσε τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος βρήκε την μπάλα από το πλάγιο του Μοντιέλ. Θα συνεχίσει το παιχνίδι κανονικά με ένα φάουλ για την Αργεντινή από τα δεξιά, στο ύψος μεγάλης περιοχής, στην άμυνά της. Η Αργεντινή δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να φανεί απειλητική, πάντως στην κερκίδα τα πάει εξαιρετικά. Ακούγονται περισσότερο από τους Ισπανούς και είναι λογικό. Ο Σκαλόνι όρθιος θέλει να φτάσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην κορυφή του κόσμου. Ένα Σκαλόνι ανέκφραστος, σε κάθε γκολ που πετυχαίνει η Αργεντινή είναι ανέκφραστος. Πιο πολύ δακρύζει, βουρκώνει παρά το πανηγυρίζει.
1: Ναι, αν μη τι άλλο είναι ένας προπονητής που γράφει ιστορία, γιατί η Αργεντινή μαζί του κέρδισε Κόπα Αμέρικα, μαζί του πήρε παγκόσμιο κύπελο, μαζί του πάει για το back-to-back και απέναντι σε Ευρωπαίους είναι και αίτητος με 8 νίκες και 3 ισοπαλίες. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για ένα τελικό που έχει συμπληρωμένα 20 λεπτά. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 με τον Μέση να δίνει για τον Φερνάντες. Φερνάντες στη μέσα γραμμή γυρίζει προς τα πίσω. Η μπάλα θα πάει δεξιά στο Μοντιέλ. Μοντιέλ θα περάσει για τον Ρομέρο. Πάει και ο Γιαρθάμπαλ. Ρομέρο και πάλι για τον Μοντιέλ. Ο Μπαένα βάζει την κόντρα. Η μπάλα δεν βγαίνει. Μπερδεύει μάλιστα για τον Ρομέρο που χρειάστηκε μια κεφαλιά να κάνει μπροστά από τον Γιαρθάμπαλ. Υποδείχθηκε σε θέση offside η μπάλα για την Αργεντινή. Τι λένε τώρα οι Ιωνοί. Οι Ιωνοί λένε ότι ομάδα η οποία έχει τον παίκτη με τη χρυσή μπάλα, όπως λέγαμε νωρίτερα, δεν το πήρε, Ντεμπελέ, Γαλλία. Ομάδα που έχει ξένο προπονητή δεν το παίρνει ποτέ, πάει και ο Τούχελ με την Αγγλία. Και ομάδα η οποία είναι στο ranking της FIFA πρώτη όταν μπαίνει στη διοργάνωση, όπως είναι η Αργεντινή, επίσης δεν το παίρνει ποτέ. Οι Ιωνοί λένε η Ισπανία. Αν σπάσει θα είναι από τα πόδια του Μέση. Γιατί δεν τον έχω για να βάλει το χέρι, σαν το Θεό Ντιέγο. Λοιπόν, ο Μέση κάνει μια παλιά, εδώ δεν έγινε καλό κοντρόλ όμως. Μάλλον μπερδεύτηκαν οι Αργεντινοί, σηκώθηκε και το σημειάκι του βοηθού. Υπήρχαν προϋποθέσεις.
0: Και να ήθελε Γιάννη να βάλει το χέρι με το VR, δεν μπορεί.
1: Σωστό και αυτό, βέβαια. Έχουμε VR, βέβαια. Με το VR να ξέρεις, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στους αστέρες του ποδοσφαίρου, θα είχαν ακυρωθεί και τα δύο γκολ. Και το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα, γιατί
0: για
1: αυτό που λέμε η ανάκτηση κατοχής, το έχει πει ο Λίνεκερ. Αν δείτε λέει το βίντεο, η ανάκτηση κατοχής είναι φάουλ. Αλλά λέει όταν μπήκε αυτό το γκολ από τον Μαραντόνα, δεν είχαμε κουράγιο να διαμαρτυρηθούμε. Λοιπόν, είμαστε Ισπανία-Αργεντινή. Στο 23ο λεπτό η μπάλα στην άμυνα της Αργεντινής. Περιορίζεται ο Λισάντρο Μαρτίνες από τον Όλμο. Έγινε το λάθος. Ο Ρόδρυ που είναι παντού κερδίζει την μπάλα. Ο Γιαρθάμπαλ θέλει να γυρίσει, αλλά κοιτάζει και τον βοηθό. Ο Γιαρθάμπαλ δεν μπήκε στην φάση. Επέστρεψε γρήγορα ο Φερνάντες. Εμιλιάνο Μαρτίνες κάνει το βολέ. Σε ένα χώρο όμως που δεν υπάρχει Αργεντινός, υπάρχει

0: Μόνο ο Σιμών που ένας goalkeeper έπαιξε με τον άλλον και ο Σιμών με τα χέρια θα δώσει για τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ αφήνει για τον Ρόδρι. Ο Ρόδρι κρατάει την μπάλα. Έπαιξε με τον Ρουίθ. Ο Ρουίθ είναι το πρόσωπο κλειδί στην ενδεκάδα της Ισπανίας στον τρόπο που διατηρεί την ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης και δίνει αυτή την άνεση στον Ρόδρι να κινείται σε όλους τους χώρους. Στο 23 δεν έχουμε γκολ στον μεγάλο τελικό. Ισπανία-Αργεντινή, έχουμε κόρνερ. Έχουμε στατική φάση και είναι κόρνερ για την Ισπανία από τα αριστερά. Ο Γιαρθάμπαλ είναι με τον Ταγιαφίκο. Ο Όλμο βρίσκεται με τον Μοντιέλ. Ο Λαπόρτ είναι με τον Ρομέρο. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Το κόρνερ εκτελείται. Εύκολη κατάσταση για τον Μαρτίνες. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάποιο άλμα. Η μπάλα προσγειώθηκε στα χέρια του.
1: Αρέσει το μαλλί του Γιάννη. Έχει κάνει τη σημαία της Αργεντινής.
0: Ναι, βέβαια. Είναι ένας goalkeeper. Και όχι μόνο αυτός. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά που αποτελούν την ενδεκάδα της Αργεντινής έχουν τον χαρακτήρα μιας ομάδας η οποία μπορεί να μην αναπτύχθηκε με τον τρόπο που είπαμε νωρίτερα αναπτύχθηκε η Ισπανία, αλλά οι φτωχογειτονιές τους έχουν σμιλέψει. Αν αρχίσουμε και κοιτάμε την ιστορία καθενός.
1: Πάντως, μιλώντας για το τελικό του 2022 στο Κατάρ και την κατάκτηση Αργεντινής, πολλοί ξεχνάνε την απόκριση που είχε κάνει στον Κόλο Μουανί. Ουσιαστικά αυτή η επέμβαση χάρισε τον τρόπο στην Αργεντινή, έτσι.
0: Ναι, γιατί εκεί σε αυτό το αξεπέραστο τέτα-τέτ που χρειάστηκε να απλώσει τα πόδια του, έτσι να γίνει Spider-Man ο Μιλιάνο Μαρτίνες, δεν θα είχαμε τα πέναλτι.
1: Hydration break, ώρα να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Στο 25ο λεπτό, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Η Ισπανία έχει ως καλύτερη στιγμή σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά παιχνιδιού. Το δέατε του Γιαμάλ με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο 5, όπου βγήκε νικητής ο κίπερ της Αργεντινής μαζί με τη συνδρομή του Λισάνδρο Μαρτίνες. Και από την άλλη, περισσότερες μονομαχίες έχουν κερδιθεί από τους Ήβηρες, με την Αργεντινή να ψάχνει μέχρι στιγμής τη δική της καλή στιγμή για να απειλήσει. Οπότε, Άγγελε, μπορείς να πάρεις το λόγο εσύ.
2: Λοιπόν, το 0-0 παραμένει, είναι το cooling break που γίνεται αυτή την ώρα. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν για την Ισπανία, νωρίς-νωρίς. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σταμάτησε τον Γιαμάλ που πήγε να ανοίξει το σκορ και να δώσει από νωρίς το προβάδισμα στην Ισπανία. Η σωτήρια έξοδος του Ναΐ Σιμών ήταν αυτή που σταμάτησε τον Μέση στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε αυτή η φάση ο Μέση που πήγε να βγει τέτα τέτ, όμως ο Ναΐ Σιμών κατάφερε να φτάσει πρώτος στην μπάλα και να σταματήσει τον Μέση. Από εκεί και πέρα είχαμε το γύρισμα του Γιαμάλ στο 17ο λεπτό από τα δεξιά. Μπλόκαρε σταθερά ο Μαρτίνες, ο γκολκίπερ της Αργεντινής. Η Ισπανία έχει την καλύτερη τη στιγμή μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Είπαμε, είναι η φάση του Γιαμάλ μόλις στο 4ο λεπτό, 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Το καθιερωμένο διάλειμμα γίνεται αυτή την ώρα. Οι παίκτες των δύο ομάδων παίρνουν τις οδηγίες από τους προπονητές τους. Καθώς είμαστε πλέον στο 25ο λεπτό, δεν έχουμε σκορ. Η Ισπανία είναι η ομάδα που έχει την μπάλα περισσότερη ώρα στην κατοχή της. Οι Αργεντίνοι αμήνονται και ψάχνουν να βρουν τους καινούς χώρους προκειμένου να δημιουργήσουν και αυτοί τις καλές στιγμές και τις προϋποθέσεις για να πετύχουν κάποιο γκολ. Με τον Γκονζάλες, τα λέει αυτή την ώρα ο μεγάλος στάρ της Αργεντίνης, ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δροσίζεται. Οι παίκτες της Ισπανίας ακόμα ακούνε τον προπονητή τους, τους δίνει τις τελευταίες οδηγίες, καθώς σε πολύ λίγο θα επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία έχει ποσοστό κατοχής της μπάλας 68% έναντι μόλις 32% της Αργεντινής. Οι οδηγίες δόθηκαν, το cooling break ολοκληρώθηκε, οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο, ο τελικός θα συνεχιστεί. Λεωνίδα και Γιάννη, σας ακούμε.
0: Ναι, εδώ είμαστε στο 27ο λεπτό. Απολαμβάνουμε την εικόνα, εντάξει, Μικ Τζάκερ εννοείται με συχνή προσέλευση και παρουσία στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γενικά είναι πολλοί αστέρες οι οποίοι παρακολουθούν. Τον Ματ Ντέιμον είδαμε νωρίτερα, η σύντροφός του φορούσε στολή Αργεντινής. Έχουμε μορφές από το Hollywood, πάρα πολλές.
1: Δεν θα σταματήσουμε να αναφέρουμε προσωπικότητες, αν το πάμε έτσι.
0: Ναι,
1: όσους βλέπουμε.
0: Οι προσωπικότητες που μετράνε είναι αυτές που είναι στον αγωνιστικό
1: Ακριβώς.
0: χώρο. Οι δύο κύριοι που είναι όρθιοι στο πάγκο, τα τεχνικά επιτελεία και τα πιόνια από τη σκακέρα τους που θα έρθουν από τον πάγκο στην πορεία του παιχνιδιού για να καθορίσουν την έκβαση του αγώνα. Κάπως έτσι και η Αργεντινή το γύρισε με την Αγγλία. Λοιπόν, στο 28 λεπτό 0-0 είναι το παιχνίδι. Προθετική παλιά από την Αργεντίνη. Γίνεται το λάθος, βάζει το κεράκι του εκεί. Πρέπει να είναι ο Φερνάντες. Όχι, Μακάλιστερ. Έβαλε το χέρι του, καθώς είδε να τον ξεπερνάει η μπάλα. Ίσως να έσπρωξε εκεί και λίγο ο Ρόδρυ. Έβαλε και αυτός το χέρι του, αλλά σε ακίνδυνο χώρο. Εδώ παραλίγο να γίνει λάθος. Τρέχει ο Ουνάι Σιμών και πάλι εγκαίρος μπροστά από τον Χούλιαν Άλβαρες. Ο Κουκουρέγια προλαβαίνει με ένα σπριντ επειδή του άφησε την μπάλα Λαπόρτο. Ο Κουμπαρσί το συζητάει γιατί εδώ πήγε να γίνει το λάθος, αλλά ο Σιμών ήταν ψηλά στο ύψος της περιοχής και πρόλαβε τον Χούλιαν Άλβαρες για να μην επωφεληθεί από αυτό το λάθος του συμπαίκτη του. Η μπάλα θα πάει και πάλι για την Αργεντίνη. Ο Μακάλιστερ άφησε την μπάλα να περάσει. Ο Ρόδρυ κάνει ακόμη μία επαφή. Απεμπλέκει το παιχνίδι περνώντας την μπάλα δεξιά για τον Πόρο. Ο Πόρο για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ έχει τον Ταγιαφίκο. Τον ξεπερνάει. Μένει όρθιος, είναι φάουλ. Το ζητάει στο 21 το λεπτό. Κάτω από τη μέσα γραμμή, από τα δεξιά, έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια ο Γιαμάλ. Η προσπίση μάζεσε την μπάλα με το αριστερό. Ταγιαφίκο τον έχασε εντελώς από το πλάνο. Και το συγκεκριμένο μαρκάρισμα είναι και κίτρινη κάρτα.
3: Smackdown
0: γιατί...
3: ήταν
0: Γιάννη. Ναι, γιατί ο Ταγιαφίκο δεν πάει να παίξει την μπάλα. Του τραβάει τη λαιμόκοψη, τη φανέλα. Τον γραπώνει από το λαιμό τον Γιαμάλ. Ο Βίντσιτς θέλει να πάει τον τελικό έτσι με λίγη ποινική παρέμβαση σε ό,τι αφορά τις τιμωρίες. Μόνο ο Μοντιέλ έχει δει κίτρινη κάρτα. Δεν την είδε ο Μοντιέλ τελικά.
3: Μηδέν
0: όλοι. Λοιπόν, στο ημίωρο του παιχνιδιού Ισπανία-Αργεντινή είναι στο 0-0 με τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί δίνει για τον Ρουίθ. Ρουίθ περνά την μπάλα για τον Πόρο. Ο Πόρο θέλει να βγάλει εκεί όπου προσπαθεί να βγει ο Μπαένα, που κάνει και αυτός μια προσπάθεια να ξεπεράσει τους αμυντικούς. Ψύχρεμος ο Μαρτίνες, βγάζει την μπάλα δεξιά για τον Μορτιέλ, αλλά γίνεται το λάθος, πάει η παρέμβαση του Κουκουρέγια. Είναι ο Φερνάντες αρκετά λάθη και ο Φερνάντες απλά δίνει μια στην μπάλα να απομακρυνθεί σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς. Η μπάλα θα φύγει πλάγια, απλά νιώσε έντονα την πίεση των Ισπανών και αν γινόταν λάθος τώρα λίγο έξω από την περιοχή θα υπήρχε ένα ζήτημα. Στο ημίωρο του παιχνιδιού, πέρα δηλαδή από τη μεγάλη ευκαιρία του, την ευκαιρία του Γιαμάλ, στο τέταρτο λεπτό που έπαιξε εκεί το 1-2, μπήκε από θέση μέσα δεξιά στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι από τον Μαρτίνες από τη γωνία της μικρής περιοχής και τον νίκησε ο τερματοφύλακας. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Μέση δεν πρόλαβε να εκτελέσει εκεί που πήγε να φύγει από το κέντρο. Τον πρόλαβε ο Νάι Σιμών και πήρε την μπάλα. Η Ισπανία και πάλι με κατοχή. Στο όριο προλαβαίνουν οι αμυντικοί κάποιες μακρινές μεταβιβάσεις Λεωνίδα. Προσπαθούν να παίξουν οι δύο ομάδες στην πλάτη.
3: Αλλά έχει τον Ουνάι Σιμών κατά κύριο λόγο η Ισπανία, ο οποίος διαβάζει όλες τις φάσεις. Κόντρα στη Γαλλία το έκανε δύο φορές εξαιρετικά. Ο τερματοφύλακας της Ρόχα πριν ο Κιλιάν Εμπαπέ γίνει απειλητικός. Η Ισπανία ήταν κυρίαρχος απέναντι στη Γαλλία στον ημιτελικό και πήρε δικαίως την πρόκριση με την νίκη της με 2-0. Ο Γιαμάλ τώρα ήθελε να βγάλει μπροστά τον Ογιαρθάμπαλ, δεν μπόρεσε, η μπάλα πέρασε out. Στο 31ο λεπτό Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Ο Ντίμπου Μαρτίνες θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο με γέμισμα. Δεν χτίζει από πίσω η Αργεντινή. Βρήκε τον Γκονζάλες, ο Κουμπαρσί πήρε την κεφαλιά. Έρχεται ο Ρόδρυ να πάρει το rebound και να δώσει στον Λαπόρτ. Πάλι μπάλα σε πόδια Ισπανών με τον Κουκουρέγια από τα αριστερά. Να αφήνει στο Λαπόρτ και αυτό στο Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί θα πάρει μέτρα. Θα βρει μπροστά τον Μακάλιστερ και θα δώσει δεξιά στον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο ζητάει στήριγμα τον Γιαμάλ. Κόβει ο Ταλιαφίκο ωραία και ο Γκονζάλες δίνει στο Λισάνδρο Μαρτίνες και αυτό στον Ρομέρο. Πιέζεται από τον Ιγκαρθάμπαλ. Ο Ρομέρο κρατάει την μπάλα. Ο Ιγκαρθάμπαλ πιέζει. Έχει κλειστεί ο Ρομέρο τώρα και θα διώξει. Η μπάλα φτάνει στον Ντεπόλ. Πιέζει τον Ντεπόλ και βρίσκει τον Μοντιέλ. Εκείνο ο Ρουίς να βάλει το κορμί του. Κερδίζουν οι Ισπανοί με τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια από τα αριστερά δίνει μέσα στον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ αριστερά στον Φαμπιάν Ρουίς και αυτός πιο αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα φέρνει την μπάλα στο δεξί του, κάνει την προσποίηση. Σέντρα με το αριστερό. Ο Ρομέρο με το στήθος και πιο μακριά ο Μοντιέλ με το αριστερό του πόδι. Εκεί όπου είναι ο Λαπόρτ και με το κεφάλι θα βρει τον Φαμπιάν Ρουίς που κρατάει την μπάλα και τη γυρίζει πίσω στον Ουνάι Σιμών. Η Ισπανία συνεχίζει με την κατοχή της μπάλας. Η Αργεντινή πίσω από αυτή περιμένει να κλέψει και να βγει μπροστά, είτε με εμπνεύσεις από τον Λιονέλ Μέση είτε με την ταχύτητα του Χουλιάν Άλβαρες, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Κερδίζουν πάντως ωραία η Αργεντίνη με τον Ρομέρο. Από τον Λισάντρο Μαρτίνες η μπάλα στον Χουλιάν Άλβαρες στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτό στον Έντσο Φερνάντες δίπλα στον Ντεπόλ, ο οποίος Ντεπόλ μπορεί να το δείχνει το γράφημα της FIFA δεξιά. αλλά ο Ντεπόλ αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στη μεσαία γραμμή δίπλα από Μακάλιστερ και Έντσο Φερνάντες. Ο Μακάλιστερ τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά στη μέση ανάμεσα από μεγάλη περιοχή και κέντρο. Τον τράβηξε ο Ρόδρι, έπεσε ο Μακάλιστερ, κέρδισε το φάουλ. Ευκαιρία για την Αργεντινή να γίνει απελητική με στατική φάση. Θα προωθηθούν για άλλη μια φορά τα ψηλά της κορμιά. Ο Ντεπόλ για άλλη μια φορά πάνω από την μπάλα. Δίπλα του πάει και ο Μέση. Ο Γιαμάλ θα πάει έτσι να κάνει ένα άτυπο τείχος μόνος του. Οι κάμερες δείχνουν τον Ρομέρο. Έχει σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ. Ο Ρομέρο είναι πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Είχε πετύχει ένα γκολ κοντρά στην Αίγυπτο. 34ο λεπτό. Σφυρίζει ο Βίντσιτς. Πλασαριστά ο Ντεπόλ για τον Μέση. Και ο Μέση δίνει στον Έντσο Φερνάντες. Ξανά ο Μέση που πιέζεται από τον Φαμπιάν Ρουίθ. Περνάει το Γιαμάλ, αλλά εκεί είναι ο Φαμπιάν Ρουίθ και με το τακουνάκι βρίσκει τον Γιαμάλ. Πέρασε αυτή η ευκαιρία για την Αργεντινή. Και φάουλ τώρα του Άλβαρες στο Πέδρο Πόρο που εκτελείται γρήγορα για τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί θέλει να πάρει μέτρα και ανεβάζει τον Ρόδρι. Ο Ρόδρι πατάει φρένο και κάνει αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Ντάνι Όλμο που έχει χαμηλώσει. Κρατάει ο Ντάνι Όλμο. Δεν πιέζεται και δίνει μέσα στο κέντρο στον Ρόδρι. Ο Ρόδρι κρατάει την μπάλα και δίνει στον Φαμπιάν Ρουίθ. Και αυτό στον Πέδρο Πόρο. Πιέζει ο Γκονζάλες. Γιαμάλ με την μπάλα. Ξανά στον Πέδρο Πόρο. Μέσα εσωτερικά πάλι στον Ρόδρι. Και αυτός ανεβάζει τον Λαπόρτ, ο οποίος παίρνει μέτρα από τα αριστερά. Σταματάει όμως την τρίπλα του και γυρίζει πίσω στο Κουμπαρσί. Έχει οργανωθεί καλά η Αργεντινή με τον Μέση να είναι ο μοναδικός προωθημένος πίσω τον Χουλιάν Άλβαρες σε φάση άμυνας. Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ και Γκονζάλες, η τετράδα εκεί στο κέντρο. Αλλά τώρα βγαίνει η Ισπανία από τα αριστερά με τον Κουκουρέγια που έχει χώρο. Κάνει και το γύρισμα, βγάζει ο Ρομέρο με το πόδι του. Offside τελικά. Κατάφερε η Ισπανία να σπάσει τις γραμμές της Αργεντινής. Αλλά ο Κουκουρέγια ήταν εκτεθειμένος από τα αριστερά. Για άλλη μια φορά η Ισπανία βγάζει πολύ ψηλά τα μπακ της. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα offside ή αν υπάρχει είναι οριακό. Όπως και να έχει πάντως πέρασε αυτή η φάση. Ο Ρομέρο είχε βγάλει και την άμυνα. Αλλά αυτό που είδαμε Γιάννη για άλλη μια φορά είναι ότι παρά το γεγονός ότι η Αργεντινή είχε κλείσει καλά τις γραμμές της, η Ισπανία κατάφερε με κάθε το ποδόσφαιρο να τη σπάσει και να κάνει έτσι μια επιθετική ανάπτυξη, να βρεθεί σε θέση βολής. Βέβαια δεν πέρασε το γύρισμα του Κουκουρέγια, ήταν και σε θέση offside σύμφωνα με τους διαιτητές. Συνεχίζεται το παιχνίδι, 35 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αργεντινή 0-0 και θα λέγαμε ότι είναι 35 αναγνωριστικά λεπτά.
0: Ναι, δεν έχουμε τη μεγάλη φάση πέρα από αυτή του Γιαμάλ, δεν έχει φάση στο παιχνίδι, αλλά είναι ο τελικός. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται και σε δύσκολες συνθήκες, 3 η ώρα τώρα. Τώρα έχει πάει προς 4 παρά. Δεν είναι όπως σε εμάς, είναι μια συνήθιστη ώρα για τελικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ευνοεί τους τηλεοπτικούς πάροχους από την μεγάλη αγορά της Ευρώπης. Λοιπόν, μεγάλες μονομαχίες όμως, διεκδικήσεις, πάθος, ένταση σε κάθε σπιθαμή του γηπέδου. Η Ισπανία-Αργεντινή πολεμάει για το πολύ μεγάλο τρόπαιο, για το στέμμα. Από τη μία πλευρά είναι η πίκοη του Μέση. Αυτοί του ζήτησαν να επιστρέψει μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Αυτοί είναι που τον προστατεύουν σε κάθε ένταση, σε κάθε κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί στο γήπεδο. Από την άλλη πλευρά είναι η Ισπανία με φουρνιές που ξέρουν από μικρές ηλικιακές κατηγορίες να κερδίζουν τρόπαια και έχει μεγάλη ευκαιρία στη δεύτερη παρουσία της σε τελικό να κάνει το δύο στάδιο το τακουράκι του Κουκουρέγια. Κουκουρέγια από τα αριστερά τον προλαβαίνει με προβολή με το δεξιό Μοντιέλ να παραχωρεί στο πλάγιο άκου στο 37ο λεπτό. Πολύ ωραία φάση εδώ και με την έμπνευση που είχε ο Κουκουρέγια να κάνει το τακουνάκι να αλλάξει κατεύθυνση να φύγει, αλλά είχε καλύτερη τοποθέτηση ο Μοντιέλ που τον πρόλαβε.
3: Για τους Αργεντινούς, Γιάννη, το ξέραμε ότι πέφτουν σε κάθε φάση με δύναμη και είναι ένα στοιχείο που τους χαρακτηρίζει η δύναμη. Πάντως και από τους Ισπανούς το βλέπουμε, έτσι δεν μασάνε.
0: Δεν μπορείς να υστερήσεις σε physical game, δεν θα έχεις τύχη μετά. Γιαμάλ με δύο. Έχει κολλημένο το Ταγιαφίκο ο Γιαμάλ. Η λύση δόθηκε για να πάει μπάλα προς τα πίσω, εκεί που περίμενε ο Κουμπαρσί. Ωραία η κάθετη πέρασε. Ο Μπαένα κινήθηκε στην περιοχή. Δεν πήγε εκεί μπάλα. Περιμένει ο Κουκουρέγια την πάσα από τον Όλμο. Ο Κουκουρέγια θέλει να βγάλει την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι μπροστά από τον Ντεπόλ. Κερδίζει και πάλι ο Κουκουρέγια. Βγάζει για τον Όλμο στην γωνία της περιοχής. Από τα αριστερά η σέντρα με το δεξί δεν πέρασε για τον Μπαένα. Προσπαθεί εκεί ο Πόρο που έχει κλείσει εσωτερικά. Βγάζει τελικά η Αργεντινή. Ο Άλβαρες τρέχει. Για άλλη μια φορά ο Ρόδρυ είναι εκεί που πρέπει να φράξει τον διάδρομο, να κερδίσει κατοχή για την Ισπανία, να πάρει το χειροκρότημα του προπονητή του, του Λουίς Ντελαφουέντε. Εδώ δεν υπάρχει χέρι που ζήτησε ο Πόρο, ήταν μαζεμένο από τον Χούλιαν Άλβαρες. 0-0 Ισπανία-Αργεντινή στο 38ο λεπτό. Με την Ισπανία να διατηρεί κατοχή μπάλας. Με Κουκουρέγια να περνάει την μπάλα αριστερά, είναι ο Μπαένα. Περιμένει όλμο στην περιοχή, έχει νυχτεί ο Γιαρθάμπαλ και μπαίνει και εσωτερικά ο Γιαμάλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε γιατί χάθηκε η κατοχή και η μπάλα είναι στα πόδια των Αργεντινών. Ο Λισάντρο Μαρτίνες πιέστηκε από τον Γιαμάλ, η μπάλα απομακρύνεται και η Ισπανία κερδίζει. Είναι ένα διάστημα που η Ισπανία έχει ανέβει ψηλά, ανακτά γρήγορα την κατοχή και έχει τοποθετήσει τους Αργεντινούς και τους έχει υποχρεώσει να το κάνουν σε θέσεις άμυνας. Με Λαπόρτ για την Ισπανία στο 39. Χωρίς γκολ ο μεγάλος τελικός. Η μπάλα για τον Ρόδρυ, πολύ ωραία εδώ το τσίμπημα, δεν περνάει για τον Όλμο, για Αρθάμπαλ. Το σουτ έξω από την περιοχή στο ημικύκλιο υποχρεώνει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να πέσει προς την αριστερή κατεύθυνση και να μαζέψει σταθερά. Από το ημικύκλιο της περιοχής έγινε το σουτ με το αριστερό. Δεν είχε δύναμη η μπάλα, πήγε χαμηλά από την προσπάθεια του Γιαρθάμπαλ. Έκανε και το τάκλιν ο Μαρτίνες Λισάντρο. Κάπως περιόρισε τη δύναμη της μπάλας και το έκανε πιο εύκολο για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.
3: Για άλλη μια φορά ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί με τη μία. Για όσους μπορείτε να θυμηθούν, τα δύο γκολ που πέτυχε με την Αυστρία ήταν με τη μία. Μία με το αριστερό, μία με το δεξί εκτέλεσε και τώρα πάλι με τη μία. Άλλοι μπορεί να κάνουν κοντρόλ και να σφρώνουν την μπάλα μπροστά τους, αλλά αυτός έχει μάθει να εκτελεί με τη μία. Αυτή τη φορά δεν βρήκε δίχτυα, βρήκε εστία πάντως.
0: Και απέναντι σε άμυνες που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, που δεν σου δίνει δηλαδή χώρο και χρόνο, αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Η Αργεντινή κερδίζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Μακάλιστερ για τον Ταγιαφίκο. Ο Ταγιαφίκο άφησε την μπάλα εκεί όπου ο Φερνάντες περνάει δεξιά και ανεβαίνει τώρα ο Ντεπόλ με τον Μοντιέλ και είναι ο Μέση. Μέση αφήνει για τον Ντεπόλ. Έχει επιλογές και τον Φερνάντες και τον Μακάλιστερ, αλλά η μπάλα θα πάει στον Ρομέρο. Τώρα είναι ο Μακάλιστερ. Κρατάει την μπάλα με τον Φερνάντες η Αργεντινή. Μέση περνάει για τον Άλβαρες, δεν τσίμπησε την μπάλα με το τακουνάκι, η μπάλα έχει πάει δεξιά, η σέντρα δεν πέρασε που επιχειρήθηκε καθώς η μπάλα πήγε πάνω στον Κουκουρέγια. Ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε το φάουλ πάνω στον Γιαρθάμπαλ, δεν του επέτρεψε να ξεφύγει. Αυτή λοιπόν είναι η κίτρινη κάρτα που πάει στον αμυντικό της Manchester United. Εδώ ο Γιαρθάμπαλ θα έπαιρνε πλεονέκτημα να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Το φάουλ ήταν από πίσω από τον Λισάντρο Μαρτίνες και εδώ ο Βίντσιτς δείχνει την πρώτη κίτρινη για έναν τελικό που δεν έχει γκολ αλλά έχει αθλητικό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι Λεωνίδα, σε διεκδικήσεις, σε πάθος, σε ένταση.
3: Ναι, και είναι αυτό που είπα και πριν, και η Ισπανία μέχρι στιγμής δεν μασάει σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού της Αργεντινής. Μπορεί να την έχουμε συνηθίσει να έχει κατοχή μπάλας, να προσπαθεί ορθολογικά και με αυτό το γνωστό της τίκι τάκα να χτίζει τις επιθέσεις της και σε φυσικάλτη, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, τα πάει εξαιρετικά η Ισπανία. Η Αργεντινή από την άλλη είναι πίσω από την μπάλα, προσπαθεί να κλείσει τους διαδρόμους και όποτε μπορέσει να βγει σε κάποια αντεπίθεση. Η μία καλή φορά που πήγε να συμβεί αυτό περίπου στο 10ο λεπτό με τον Μέση τον προλάβει ο Ουνάι Σιμών. Από την άλλη δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να βγάλει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ο Μέση να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει αυτός επικίνδυνες καταστάσεις. Βέβαια μέχρι στιγμής αυτό το Μουντιάλ, οπότε έχει χρειαστεί ο Μέση, το έχει κάνει και με άλλο τρόπο, με σέντρες όπως είδαμε με την Αγγλία από τα δεξιά. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν και ορθολογικός ο τρόπος των Άγγλων αφήνοντας το Μέση να βγάζει συνεχώς σέντρες. Η Ισπανία τώρα είναι στην επίθεση. Ο Πέδρο Πόρο στην περιοχή θα κάνει τη σέντρα. Περνάει από όλους η μπάλα. Ο Ντίμπου Μαρτίνες τρέχει να την μαζέψει και να την μπλοκάρει. Πάτσαν ξανά περιοχή οι Ισπανοί με το δεξί μπακ τον Πέδρο Πόρο, ο οποίος κάνει καταπληκτικό Μουντιάλ. Έχει πετύχει και δύο γκολ μέχρι στιγμής. Το ένα ήταν και με την Γαλλία στον ημιτελικό. πήρε την μπάλα από τον Ολιαρθάμπαλο Πόρο, έκανε τη σέντρα. Εκεί δεν ήταν κανένα Ισπανό. Ο Μαρτίνε την μπλόκαρε και τώρα την αφήνει κάτω και τη δίνει στο Λισάντρο Μαρτίνε που πιέζεται από τον Ολιαρθάμπαλο. Θα κάνει την τρίπλα με το αριστερό του πόδι και θα βρει τον Μακάλιστερ στο κέντρο. Λάθο του Μακάλιστερ. Πάνω στο Γιαμάλ η μπάλα. Κάθε την πάσα του Γιαμάλ δεν περνάει για τον Όλμο. Ο Ρουίς με το τακουνάκι βρίσκει τον Γιαμάλ. Ο Ρόδρυ τον Κουκουρέγια. Πιέζεται από τον Ντεπόλ και δίνει πίσω στον Κουμπαρσί. Και ο Πέδρο Πόρο από τα δεξιά, τώρα κάτοχος της μπάλας, πίσω από την μπάλα σταθερά η Αργεντινή. Ο Ρουίδ για τον Κουκούρε για τα αριστερά, έχει χώρο, κάνει και το σούτ έξω. Στο 43 το συρτό σούτ του Κουκουρέγια περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ντίμπου Μαρτίνες. Δεν το πιάσε και πολύ γεμάτα Κουκουρέγια, ήταν μια στιγμή πάντως για τη Ρόχα με αυτό το σούτ του Κουκουρέγια εκτός περιοχής. Από δύσκολη θέση ο Ντίμπου Μαρτίνεθ δεν είχε πρόβλημα. Άφησε την μπάλα να περάσει εκτός. Για άλλη μια φορά την γύρισαν εξαιρετικά την μπάλα οι Ισπανοί. Και τώρα βλέπουμε τον Λισάντρο Μαρτίνεθ να πιάνει τον δεξιό του τετρακέφαλο. Έχει πρόβλημα και έχει πέσει στο έδαφος. Αλλαγή λέει ο Ντίμπου Μαρτίνεθ. Στο 44ο λεπτό λοιπόν ο Λισάντρο Μαρτίνεθ που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα προηγουμένως πέφτει στο έδαφος και ζητάει αλλαγή. Αναγκαστική αλλαγή για την Αλμπισελέστε. Θα αλλάξει στόπερ ο Σκαλόνι και βλέπω τον Οταμέντι να παίρνει οδηγίες από τον Σάμουελ, από τον Βάλτερ Σάμουελ, το θυμάσαι,
0: και
3: με μεγάλη καριέρα. Είναι βοηθός πλέον του Σκαλόνι. Θα περάσει εκτός λοιπόν ο Λισάντρο Μαρτίνες. Πρώτη αλλαγή στον μεγάλο τελικό. Εκτός ο Λισάντρο Μαρτίνες με πρόβλημα τραυματισμού. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα περάσει ο Οταμέντι για να πάρει θέση δίπλα από τον Ρομέρο.
0: Στα 38 πια της Μπενφίκα Οταμέντι.
3: Έχει μεγαλώσει, έχει μεγαλώσει, ναι.
0: Με έφηβο Μέση το 38 ο Οταμέντι δεν το λες μεγάλο.
3: Άλλο Μέση, άλλο Οταμέντι.
0: Άλλο έγινε ρόλος αλλαγή.
3: Άλλος ο ρόλος, ναι. Άλλος ο ρόλος. Βέβαια και τα στόπερ παίζουν σε μεγάλη ηλικία. Έχουμε δει Μαλτίνι, έχουμε δει Σέρχιο Ράμος, έχουμε δει πάρα
0: πολλού.
3: Μπέκενπάουερ, τώρα Μπαρέζι, όλους αυτούς δεν τους θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ καλά. Αλλά... Συνεχίστηκε το παιχνίδι, πέρασε εκτός ο Λισάντρο Μαρτίνες. Ο Ντίμπου Μαρτίνες γέμισε. Μια κεφαλιά τώρα από τον Οταμέντι. Άλλη μία από τον Κουμπαρσί και έρχεται ο Γιαρθάμπαλ να κατεβάσει. Ο Γιαμάλ δεν μπορεί να περάσει τον Ταλιαφίκο και παίρνει ο Νίκο Γκονζάλες και θέλει να περάσει τον Πόρο, αλλά ο Πόρο παραχωρεί πλάγιο. Ο Γουεμπανιά μας στο γήπεδο, ο σούπερσταρ των Spurs δεν τα κατάφερε φέτος στους τελικούς κόντρα στους Knicks. Έχασε το πρωτάθλημα στο NBA. Νομίζω ότι είναι τεράστια η απώλεια του Λισάντρο Μαρτίνες για την Αργεντινή. Θεωρώ στα δικά μου μάτια, μπορεί να με διαψεύσει ο Ταμέντι, τον θεωρώ λίγο πιο αργό πλέον σε αυτό το επίπεδο και κόντρα σε αυτή την Ισπανία. Όλα αυτά βέβαια στο αγωνιστικό χώρο, ο Ταμέντι είναι αρκετά εμπειρός, μπορεί να υπερκαλύψει αυτή τη διαφορά. Για άλλη μια φορά ο Νάι Σιμών διάβασε τη φάση και βγήκε εγκαίρος να διώξει πρώτου Χούλιαν Άλβαρες. Πήγε έτσι να χτυπήσει για άλλη μια φορά την πλάτη της Ισπανίας η Αργεντινή. Δεν τα κατάφερε όμως γιατί ο Νάι Σιμών διαβάζει τα πάντα. Και τώρα θα διώξει την μπάλα και έλεγα για τον Οταμέντι ότι μπορεί να καλύψει την αδυναμία του στην ταχύτητα με το μυαλό και την εμπειρία. Νίκο Γκονζάλες, ωραία η τρίπλα του στον Πέδρο Πόρο από τα αριστερά. Κλείνεται τώρα από τον Όλμο, έρχεται ο Πόρο όμως εξαιρετικά να του πάρει την μπάλα και να ελευθερώσει για τον Ρόδρυ και αυτός πιο πίσω στο Κουμπαρσί. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων, έχουμε μπει ήδη στο πρώτο. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν μπόρεσε ο Κουκουρέγια να βρει τον Μπαένα από τα αριστερά. Και η μπάλα περνάει πλάγιο για την Αργεντινή, ακριβώς στο κέντρο. Ο Μοντίελ έδωσε τον Έντσο Φερνάντες και αυτός άλλαξε με τον Μακάλιστερ. Ψάχνει συμπαίκτη ο Έντσο Φερνάντες και δίνει δεξιά στον Ντεπόλ. Αλλάζουν οι δυο τους και παίζουν το τριγωνάκι με τον Μοντιέλ. Ξανά ο Ντεπόλ και ανεβάζει τον Μοντιέλ από τα δεξιά. Θέλει να γυρίσει στο Μέση. Εκείνο όμως είναι ο Λαπόρτ να κόψει. Κόντρα του Ντεπόλ και η μπάλα φτάνει στον Ουνάι Σιμών. Νομίζω Γιάννη εδώ, αν ο Ντεπόλ είχε κάνει άλλη επιλογή και δεν ήθελε, ο Μοντιέλ δεν ήθελε να βρει το Μέση και προχωρούσε ή έκανε ένα γύρισμα, νομίζω θα έχει καλύτερες προϋποθέσεις η Αργεντινή. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι όλοι ψάχνουν το Μέση αυτή την Αργεντινή.
0: Εκεί είναι λογικό γιατί η Αργεντινή μέχρι τώρα δεν έχει τη δική της στιγμή. Όχι ότι παίζει κάτι ρόλο από τη στιγμή που είναι το match στο 0-0, αλλά δεν έχει καταφέρει να ανησυχήσει τον Ουνάι Σιμών. Απλά σε κάποιες μπαγιές χρειάζεται ο Ισπανός τερματοφύλακας να αφήσει την θέση του, ούτως ή άλλως παίζει ψηλά. Οπότε προλαβαίνει κάθε τέτοια πιθανότητα να την εξαλείψει. Αντιθέτως η Ισπανία δεν έχει κάνει πολλά πράγματα και αυτή σε κίνδυνο. Αλλά άμα φτιάξει ένα βίντεο με τα highlights του πρώτου ημιχρόνου, θα δείξει τον Γιαμάλ στο τέταρτο λεπτό απέναντι από τον Μαρτίνες. Θα βάλει και το σου του Κουκουρέγια, αυτό το διαγώνιο που πέρασε out. Είχε μια μορφή κινδύνου, αλλά περισσότερο
3: το Γιαρθάμπαλ.
0: Το Γιαρθάμπαλ, βέβαια, την κίνηση, το σούτ εκεί από το ημικύκλιο της περιοχής. Αλλά θα βάλεις σε slow motion τις εντάσεις, τα μαρκαρίσματα, τα σπρωξίματα. Για να δούμε τώρα με τον Μπαΐνα για τον Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ τον έψαξε, δεν τα κατάφερε. Ο Μέση είναι εκείνος ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Πήγε να διαμαρτυρηθεί προς τον χαμογελαστό Βίντσιτς για το μαρκάρισμα που δέχθηκε στην διεκδίκηση, βέβαια είναι κλωτσιά του Γιαρθάμπαλ στο αριστερό γόνατο του Μέση.
3: 39 Μέση γύρισε, έβγαλε άμυνα.
0: Ναι, ναι, τι να κάνει. Τώρα ξέρει ότι εδώ έχει ραντεβού με την ιστορία. Ο Γιαρθάμπαλ δεν κάνει το λάθος να τον προκαλέσει.
3: Απολογείται.
0: Σαν τον Μπέλιγχαμ. Έτσι, δεν χρειάζεται να αφυπνίσεις το θηρίο που κρύβει μέσα του ο Μέση. Ο Τζουτ πήρε σπίτι του αυτή την ανάμνηση με το χάλκινο μετάλλιο. Λοιπόν, είμαστε στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στο μεγάλο τελικό για το χρυσό τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου. Κουκουρέγια, ο οποίος δίνει για τον Λαπόρτ. Λαπόρτ περνάει για τον Κουμπαρσί, περιμένει ο Πόρο δεξιά και θα πάει μπάλα. Ο Πόρο την περνάει για τον Γιαμάλ και πάλι για τον Πόρο, κλείνει χαμηλά ο Γκονζάλες. Πειθαρχία στις τοποθετήσεις και από τους ακραίους, και τον Νίκο Γκονζάλες και τον Ντεπόλ για την Αργεντινή. Ο Πόρο τώρα από τα δεξιά πάλι πίσω για τον Κουμπαρσί, και ο Κουμπαρσί με την Ισπανία να έχει την μπάλα στα πόδια για τον Λαπόρτ. Κατέβηκε χαμηλά ο Ρόδρι, πανανέβη ο Μακάλιστερ και πάλι Πόρο και ο Γκονζάλες, και θα βγει η Μπαγιά εκεί για να κάνει την κίνηση ο Γιαρθάμπαλ, αλλά κερδίζει την κατοχή η Αργεντινή και διατηρεί την μπάλα με τον Ρομέρο. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κάνει ένα μακρινό βολέ και τέλος. Ναι. Τέλος ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς φοβερές και τρομερές συγκινήσεις, αλλά το ίδιο το παιχνίδι, οι ίδιες οι μορφές, οι ίδιες παρουσίες και το story πίσω από την χολιγουντιανή αναμέτρηση του Λίο Μέση με τον Λαμίλ Γιαμάλ κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο.
3: Οι τελικές είναι 3-0 για την Ισπανία και κατοχή μπάλα 63-37 για τη Ρόχα, με την Αργεντίνη να κρατάει σαν θετικά ότι δεν είδε μάλλον την αιστεία της να παραβιάζεται και δεν επέτρεψε πολλές φάσεις στους Ήβυρες. Νομίζω ότι μετά το σοου που θα έχουμε στο ημίχρονο, ίσως δούμε και καλύτερο δεύτερο, έτσι. Με περισσότερες φάσεις, με περισσότερη ένταση και με γκολ. Αυτό θέλουμε να δούμε σαν τελικό.
0: Και με περισσότερες ανάσες μέχρι να τελειώσει αυτό το μουσικό διάλειμμα. Άρα, Άγγελες, θέλουμε το μικρόφωνο σε σένα.
2: Ωραία.
0: Γιατί εμείς έχουμε να απολαύσουμε, τι είπαμε, Σακύρα, Μαντόνα, Μπίμπερ και όλα τα καλά παιδιά.
2: Ωραία, λοιπόν, απολαύστε τους και εσείς. 0-0 το ημίχρονο, πάρτε τις ανάσες σας. Τελικές όπως ακούσαμε και από το Λεωνίδα, 3-0 για την Ισπανία, η κατοχή μπάλα 63-37 για την Ισπανική ομάδα, με την Αργεντινή να κρατάει ότι δεν έχει δει την αιστεία της να παραβιάζεται και δεν έχει επιτρέψει πολλές φάσεις στους Ήβυρες. Βέβαια, το 3-0 η Αργεντινή δεν έχει κάνει ακόμα τελική. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
9: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
8: Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
11: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο.
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ακούτε Eraspor.
2: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς θα εκμεταλλευτούμε το ημίχρονο και θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Η ώρα της θέψης πλησιάζει σε λιγότερο από μία ώρα στο Νιου Τζέρσι, όπου η Ισπανία και η Αργεντινή διεκδικούν το τρόπαιο του παγκοσμίου πρωταθλητή. Αυτή την ώρα το παιχνίδι βρίσκεται στο ημίχρονο με σκορ 0-0. Μετάδοση πάντα ραδιοφωνική από την Era Sport και την ΕΡΤΕΝΑ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία που επικράτησε με 6-4 της Γαλλίας, ένα συγκλονιστικό μικρό τελικό και βρέθηκε στην καλύτερη θέση της ιστορίας της μετά την κατάκτηση του τροπέου το 1966. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Τσετίν Οσμάν, ο οποίος θα περάσει από εξετάσεις, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και αύριο θα παρουσιαστεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τομντέλε Μπασίρου με τον 27χρονο Νιγηριανό ανασταλτικό μέσο να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει στον Άρη. Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το απόγευμα ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την τουρκική Σάνσπορ. Σαν Πουσπορ, με συμβόλαιο τετραετές και με αιτήσεις αποδοχές περίπου 1,1 εκατομμύριο συμπόνουσες στο καλοκαίρι του 2030. Την παραχώρηση του Σουηδική Τζουγκάρντεν του 29χρονου Διεθνή με την ελπίδα μέσου Χρήστου Αλμύρα, ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης που θα βγάλει στα ταμεία του περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου K18 που ολοκληρώνεται στο Ριέτη κατέκτησε ο Δημήτρης Μουρμούρης με άλματα στα 15-49. Το 13ο της καριέρας του και μετά από 17 μήνες κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-1 του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά της Γκάνσταν. Την πέμπτη θέση του Ευρωπασκετ Νέων της Σλοβενίας κατέκτησε η εθνική ομάδα που επικράτησε με 73-56 της Τουρκίας. Δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρετσίκοβα η Μαρία Σάκαρη στο τελικό του τουρνουά W250 με την επωνυμία Athens Open. Στη Τσέχα ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες με 2-0 σετ επί της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και κατέκτησε τον τίτλο με 7-6-6-3. Με την εθνική ομάδα να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στη σκεδροδρομία των κοριτσιών με χρόνο 22-08-09. Ολοκληρώθηκε απόψη στο Ριέτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18. Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στο τριπλούν η Δανάη Βλασερού, η οποία με 12-90 κατατάγει πέμπτη. Μια ακόμα καλή κούρσα που της χάρισε την έκτη θέση της τελικής κατάταξης ολοκλήρωσε η Δανάη Μπακογιάννη στην παρουσία της στα 100 μέτρα εμπόδια. Επίτα από μια αποτυχία στη μεγάλη διοργάνωση εκτός του 32 του Μουντιάλ του 26, η Εθνική Γερμανία ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα καθώς όλα δείχνουν πως ο Γιούγκερ Κλοπ θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει την τεχνική της ηγεσία για τα επόμενα 4 χρόνια. Την έκτη του νίκη στα 10 Grand Prix που έχουν γίνει ως τώρα στη Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη που αντίκρισε πρώτο στην καρό σημαία στην πίστα του Σπα στο Βέλγιο. Δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ. Τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν ενώ τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Χάμιλτον, Πιάστρι, Ατζάλ Νόρις, Πορτολέτο, Νίλμπλαντ και Κολαπίντο. Ο Φιλανδός Σάμι Παγιάρη έκανε την έκπληξη και κέρδισε το ράλι Εστονίας αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Όλιβερ Στόλμπεργκ και στην τρίτη τον Γάλλο Αντριάν Φουρμό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς μετά το τέλος του τελικού. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Άγγελος Τίμος και φυσικά το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής.

0: Λοιπόν, 11 και 5, το show μόλις ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο γήπεδο που διεξάγεται ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζω, Ισπανία-Αργεντινή, αποτέλεσμα ημιχρόνου 0-0. Ας συνδεθούμε με την ΕΡΤ 1 να ακούσουμε και εμείς το show που γίνεται αυτή την ώρα.
1: Μια μπάντα από την Κορέα. I want it.

Entonces sería meterle la patición.

Peace out. Love.

0: έφυγε από τη ζωή εν το μέσο του προηγούμενου παγκόσμιου κυπέλου στο Κατάρ, και αυτή η εικόνα μας παρέπεψε στα χρόνια του 70, όταν ήρθε σαν ιεροκήρυκα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να φέρει το ποδόσφαιρο εδώ, σε μια προσπάθεια που έγινε τότε, και συστρατεύθηκαν ο Φραντς Μπέκενμπάουερ, ο Τζόρτζιο Κινάλια από την Ιταλία, με τον περίφημο Κόσμος Νέας Υόρκης. Πολύχρωμη, θαυμάσια εικόνα, θαυμάσιο μήνυμα. Με πάρα πολλά μικρά παιδιά. Λαμβάνεται τα πράγματα. Αν ρωτάς τον δικό μου τρόπο, δεν βλέπω τι κακό έκανε στο τελικό αυτό το σοου, το οποίο πολύ επικρίθηκε προτού καν το δούμε.
1: Λέξη αγάπη και τα πυροτεχνήματα. Λέξη αγάπη. Καλό είναι φυσικά στην ανθρωπότητα να μην μένει μόνο ως λέξη, αλλά προκύπτει και ως πράξη μεταξύ των ανθρώπων. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σοου του ημιχρόνου. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε.
2: Λοιπόν, το σοου ολοκληρώθηκε στο που είχαμε στο ημίχρονο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ξεκίνησε με την Μαντόνα να μπαίνει εντυπωσιακά με ένα αυτοκίνητο στον αγωνιστικό χώρο, μα ανοιχτό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσαν ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο. Μετά ο Λάσο έφερε στη σκηνή το Justin Bieber και σειρά πήρε η Σακύρα με τον Die Die. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το show με τους BTS, το Justin Bieber, τη Σακύρα, τη Μαντόνα. Το show αυτό που έγινε για πρώτη φορά σε ημίχρονο παγκοσμίου κυπέλου. Βλέπουμε εδώ πέρα και τον David Beckham να συνομιλεί στις κερκίδες του γηπέδου. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Απλά θέλουμε λίγο χρόνο προκειμένου να ξεστηθεί το σκηνικό. Πολλές οι προσωπικότητες που είναι στις κερκίδες και παρακολουθούν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αγωνιστικά στο πρώτο ημίχρονο, Ισπανία και Αργεντινή έμειναν στο 0-0. Με την ομάδα της Ισπανίας να έχει τρεις τελικές. Την καλύτερη με το Γιαμάλ μόλις στο τέταρτο λεπτό. Τρεις τελικές εναντί κανενός της Αργεντινής. Η κατοχή 64,6 για τους Ισπανούς, 35,4. Για την Αργεντινή. Τα corner 2-0 για την Ισπανία. Τα offside 2-1 και τα foul 7-9-7 Ισπανοί, 9 η Αργεντινή. Στα 6 γκολ είμαστε στο 0,2 για την Ισπανία και στο 0 για την Αργεντινή.

Η Αργεντινή, όπως βλέπω από κάποια στατιστικά, είναι η δεύτερη ομάδα που ολοκληρώνει πρώτο 45 λεπτό σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου χωρίς τελική. Πρώτη ομάδα ήταν η Γαλλία το 2022.

0: Λοιπόν, οι παίκτες της Εθνικής Ισπανίας είναι έτοιμοι να περάσουν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την ώρα η κάμερα τους δείχνει στο εσωτερικό του γηπέδου και οι παίκτες της Αργεντινής σιγά σιγά βγαίνουν από τα αποδυτήρια για ετοιμάζονται και αυτοί να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Το σόου ολοκληρώθηκε. Το πρώτο ημίχρονο δεν πρόσφερε το ανάλογο σόου από τις δύο ομάδες. Ποδοσφαιρικό σόου εννοώ. Λοιπόν, Λεωνίδα και Γιάννη, σας ακούμε.
1: Πάντως με τους καλλιτέχνες που βλέπουμε στην εξέδρα, ένα σχήμα με Dua Lipa, με Ριάννα, με Bruno Mars, θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ωραίο διάλειμμα ήταν, ωραίο το πείραμα
2: της FIFA.
1: Εντάξει, είδες το brand, τη μεγάλη μαρκίζα, ναι. Μαντόνα, Σακύρα που πλέον είναι το brand των παγκοσμίων κυπέλων.
0: Η βασίλισσα των παγκοσμίων κυπέλων είναι η Σακύρα.
1: Τα βγάλε τα γυαλιά η Σακύρα, να μην δημιουργηθεί πάλι αυτή η φήμη ότι στην έναρξη ήταν η Σάκη Μπέκα, η κοπέλα από την Τουμπλάρη, αλλά ότι ήταν η ίδια, αυτή τη φορά τη Σακύρα.
3: Βασίλισσα των Μουντιάλ.
1: Ναι, τι λες.
3: Τι λες, Βασίλισσα των Μουντιάλ.
1: Και με στέμα θα μπορούσε να βγει. BTS που έχουν πολύ πολύ μεγάλη πέραση. Λοιπόν, αρχίζουν και μπαίνουν οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Ακούσαμε στο μεσοδιάστημα και πώς περιέγραψαν οι συνάδελφοι στη σύνδεση με τη τηλεόραση για το μουσικό σόου ο Αλέξης Πυρόπουλος και ο Γιώργος Χαϊκάλης που είναι στη τηλεοπτική περιγραφή. Εμείς εδώ έχουμε την ραδιοφωνική μετάδοση για την Era Sport να ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα που μόνο η Era Sport μπορεί να υπηρετήσει, 24ωρο πρόγραμμα με όλες και τις 104 μεταδόσεις των αγώνων σε οποιαδήποτε ώρα, σε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε γήπεδο, μαζί και με την εγχώρια επικαιρότητα, γιατί η Era Sport είναι το μεγάλο ραδιόφωνο, έχει μεγαλώσει γενιές και θα συνεχίσει να το κάνει. Και έτσι λοιπόν ο 23ος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έχει κριθεί, Λεωνίδα. Είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο, άκουγα και τον Άγγελο που είπε τα 6 goals και τώρα κοντζάμε Αργεντινή να την ακούσω ότι έχει 0, αλλά είναι και ρεαλιστικό, δεν έχει κάνει κάτι.
0: Η Αργεντινή είπε Γιάννη και Λεωνίδα, αυτό δεν έχει κάνει τελική Αργεντινή.
3: Ναι. Η Αργεντινή είναι...
0: θεωρητικά θα πήγαινε, αλλά δεν πρόλαβε ο Μέση.
3: Είναι η δεύτερη ομάδα που βγάζει το πρώτο μέρος σε τελικό παγκοσμίου, μπράβο, μετά τη Γαλλία, χωρίς τελική, σωστό.
0: Χωρίς τελική. Ζήκα, ναι. Και άμα δεις και τα 6 goals, άμα δείτε η Λεωνίδα και Γιάννη και τα 6 goals της Ισπανίας, 0,2 και αυτά χαμηλά είναι.
3: Δεν έχει ούτε ενέργεια στη μεγάλη περιοχή της Ισπανίας, όχι απλά τελική. Αλλά θα δούμε άλλο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Νομίζω το δεύτερο ημίχρονο θα είναι διαφορετικό κάπως από το πρώτο. Για να δούμε.
3: Φαντάζομαι θα περάσει και ο Παρέδες στο γήπεδο για να κάνει άλλο παιχνίδι, ναι, να κάνει άλλο παιχνίδι για την Αργεντινή.
1: Ίσως όταν σχεδιάζει πια ένας προπονητής και με τις 5 αλλαγές, έχει διαφορετική οπτική από τη δική μας, που επιμένουμε και λέμε βασική ενδεκάδα. Βλέπει μια ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι για να του κάνει κάποια πράγματα και μετά βλέπει και άλλους 5 παίκτες που θα φέρει, οπότε φτιάχνει αναλόγως και την τακτική του και ήδη ο Παρέδες είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι.
3: Να άκουσε ο Σκαλόν. Παρέδες θα περάσει το γήπεδο, ναι, γιατί κάνει άλλο παιχνίδι για την Αργεντινή, μπορεί να κρατήσει καλύτερα την μπάλα και να την βγάλει με μεγαλύτερη ασφάλεια, να παίξει και κάθετα. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Παρέδες. Και θα πάρει τη θέση, πιανό θα πάρει τη θέση τώρα. Θα βγάλει τον Γκονζάλης και θα περάσει τον Μακάλιστερ αριστερά. Θα δούμε. Πάντως βλέπουμε εμείς το σκαλόνι σε πρώτο πλάνο. Να πούμε ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει και στα 4 παιχνίδια της νοκάου του φετινού Μουντιάλ. Σε επίπεδο Μουντιάλ έχει πάει 7 φορές στα πέναλτι και έχει κερδίσει στις 6 από αυτές. Και θυμόμαστε και το μεγάλο τελικό κόντρα στη Γαλλία. Οπότε δεν τα φοβάται τα πέναλτι η Αργεντινή, αν αυτό μας λέει κάτι.
1: Και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δεν τα φοβάται τα πέναλτι, έτσι.
0: Καλά αυτό πήγαινα να πω, είναι ο μόνος που δεν τα φοβάται.
3: Καλά είπα, ο Γκονζάλες θα βγει. Δεύτερη αλλαγή λοιπόν για την Αργεντινή. Ο Παρέδες θα πάρει τη θέση του Νίκο Γκονζάλες και φαντάζομαι ο Μακάλιστερ θα πάει λίγο πιο αριστερά. Παρέδες μαζί με Έντσο Φερνάντες στο κέντρο. Ντεπό λίγο πιο δεξιά. Μακάλιστερ λίγο πιο αριστερά και αυτό βλέπω και τώρα. Ντίμπου Μαρτίνες, Μοντιέλ δεξιά, Ρομέρο με Οταμέντι τα στόπερ πλέον. Αριστερά Ταλιαφίκο ενώ ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος. Έντσο Φερνάντες με Παρέδες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεξιά ο Ντεπό, αριστερά ο Μακάλιστερ, Άλβαρες και Μέση. Οι δύο προωθημένοι για τον Σκαλόνι. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ισπανία στη σέντρα να κρατάει την μπάλα στα πόδια. Ωραία τρίπλα του Όλμο στον Παρέδες. Δεν μπόρεσε όμως γιατί ήρθε ο Ταλιαφίκο να του πάρει την μπάλα και να γυρίσει πίσω στον Οταμέντι. Λάθος του Οταμέντι. Πήγε να κλέψει για μάλιστα. Κατάφερε. Δεν πέρασε η πάσα του Γιαρθάμπαλ. Έκοψε ο Ρομέρο. Είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως για την ταχύτητα του Οταμέντι. Ο οποίος εδώ παρά λίγο να κάνει ένα μοιραίο λάθος. Αλλά διόρθωσε την κατάσταση ο Ρομέρο. Λάθος τώρα νέο. Για την Αργεντινή πήρε ο Γιαρθάμπαλ και έδωσε τον Μπαένα. Μπαένα συγκλίνει, κάνει και το σούτο Μπαένα. Αποκρούει ο Ντίμπου Μαρτίνες Πρώτη φάση στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους για την Ισπανία. Από το λάθος που έκαναν οι Αργεντίνοι, ένα παράλληλο γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον Μπαένα. Αυτός έφερε την μπάλα στο δεξί του και από το ημικύκλιο της περιοχής σούταρε. Αλλά ο Ντίμπου Μαρτίνες έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Δείχνει τις διαθέσεις της από νωρίς στην Ισπανία που ξέρε. Αλλά ο Ντίμπου Μαρτίνες έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Δείχνει τις διαθέσεις της από νωρίς στην Ισπανία

0: Και ο Ταμέντι πιο αριστερά τώρα για τον Ταλιαφίκο. Ο Γιαμάλ τον μαρκάρει, γυρίζει πίσω ο Ταλιαφίκο στον Οταμέντι και ο Ταμέντι πιο πίσω στον Τιμπού. Μαρτίνες χωρίς αλλαγή συνεχίζει η Ισπανία με τον Ουνάι Σιμών κατά τα δοκάρια δεξιά, ο Πέδρο Πόρο αριστερά, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί και Λαπόρτα δύο στόπερ, Ρόδρι Ρουίφ τα δύο χαφ, δεξιά ο Γιαμάλ, αριστερά ο Μπαένα, ο Όλμο πίσω από τον Ογιαρθάμπαλ, τάκλιν τώρα του Λαπόρτ, εντυπωσιακό και κόρνερ η μπάλα για την Αργεντινή από αυτή τη μονομαχία του Λαπόρτ με τον Μοντιέλ. Ο στόπερ των Ισπανών έφτασε πρώτος την μπάλα, έκανε το τάκλιν, πέρασε εκτός και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά για την Αργεντινή. Δεν συμφωνεί ο Λαπόρτ, ήθελε out, αλλά ο Βίντσιτς έδωσε κόρνερ. Στο 48 λεπτό από τα δεξιά, αυτή η στατική φάση για την Αλμπισελέστε. Προωθούνται όλα τα ψηλά κορμιά. Ο Μέση θα το εκτελέσει με το αριστερό του πόδι, ένα γέμισμα προς τα μέσα. Περνάει μπάλα από τον Αγιαρθάμπαλ, όχι. Έχουμε νέο κόρνερ. Out είναι τελικά ο Βίντσιτς. Διπλή κόντρα λέει. Βρήκε την μπάλα ο Αγιαρθάμπαλ, αλλά πρέπει να βγει και σε παίκτη της Αργεντινής και γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Σκαλόνι στον τέταρτο διαιτητή. Και έχουμε out λοιπόν. Πέρασε ένα εκμετάλλευτο αυτό το κόρνερ για την Αργεντινή. Και ο Κουμπαρσί τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα από την άμυνα της Ισπανίας και δίνει δεξιά στον Πέδρο Πόρο. Τον επιτηρεί ο Μακάλιστερ και γυρίζει πίσω ο Πέδρο Πόρο στον Κουμπαρσί. Και τώρα ο Ρόδρι που έχει χαμηλώσει πίσω τώρα στον Ουνάι Σιμών και αυτός θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Αγιαρθάμπαλ, αλλά η μπάλα φτάνει κατευθείαν στον Τιμπού Μαρτίνες και νομίζω Γιάννης αυτά τα πρώτα 4 λεπτά του δευτέρου μέρους βλέπουμε το ίδιο σκηνικό με την Αργεντινή να θέλει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια, να πιέσει γρήγορα και ψηλά, να ανακτήσει την μπάλα και να βγει σε φάση επίθεσης άμεσα.
1: Κοίταξε, σίγουρα η Αργεντινή κάτι πρέπει να κάνει, να βρει έναν τρόπο να βρεθεί ο Ουνάι Σιμών σε κίνδυνο. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, ούτε από στατικές ενέργειες.
0: Και γι' αυτό πέρασε και ο Παρέδες μέσα στο γήπεδο για να μπορέσει να διασπάσει τις γραμμές της Ισπανίας με κάποια πάσα του. Αλλά με την Ισπανία τώρα βλέπουμε πόσο επιθετικά βγαίνει σε κάθε μπάλα. Ο Μπαένα πίεσε τον Μοντιέλ από τα αριστερά. Δεν μπορεί με τίποτα η Αργεντινή να βγει από την άμυνά της. Και βλέπω και το Σκαλόνι να ετοιμάζει δύο αλλαγές πολύ νωρίς σε αυτό το δεύτερο μέρος, για να δούμε αν θα τις πραγματοποιήσει. Δεν το αρέσει σίγουρα, μάλλον ο τρόπος που μπήκε η ομάδα του στο γήπεδο. Θα δούμε αν θα κάνει και αυτές τις αλλαγές. Υπενθυμίζω ότι η Αργεντινή έχει κάνει ήδη δύο κινήσεις. Ο Ταμέντι πήρε τη θέση του Λισάνδρο Μαρτίνες στο 44, καθώς ο στόπερ της Αλμπισελέστε τραυματίστηκε. Και ο Παρέδες στη θέση του Νίκο Γκοζάλες με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Και μένει να δούμε αν ο Σκαλόνι τελικά θα κάνει και άλλες δύο αλλαγές τόσο νωρίς σε αυτό το δεύτερο μέρος. Η Αργεντινή πάντως έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά στην άμυνά της. Ο Ντεπόλ το κέρδισε από τον Μπαένα. Θα το εκτελέσει ο Ρομέρο. Είναι πίσω στην δική της άμυνα αυτή η μπάλα για την Αργεντινή. Ψάχνει να μαρκάρει στο συμπαίκτη ο Ρομέρο για να μην χρειαστεί να γεμίσει. Πιέζει το Έντσο Φερνάντες από το Ρουίθ. Τώρα θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Μακάλιστερ. Ο Ρομέρο πήρε την κεφαλιά Μακάλιστερ και βρήκε τον Άλβαρες. Και ανεβάζει από τα αριστερά τον Ταλιαφίκο. Έχει μπροστά τον Πέδρο Πόρο. Ταλιαφίκο πατάει φρένο και γυρίζει πίσω στον Άλβαρες. Και ο Άλβαρες πιο πίσω στον Παρέδες. Ο Παρέδες που παίρνει αυτές τις πρώτες μπάλες στα πόδια του. Να περάσει από αυτόν δηλαδή το παιχνίδι της Αργεντινής. Ο Μοντιέλ από τα δεξιά δίνει στον Ντεπόλ. Φάουλ του Μπαένα στο Μοντιέλ. Σφυρίζει ο Βίντσις ακριβώς στο κέντρο. Στο 51ο λεπτό. Ισπανία, Αργεντινή 0-0 στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Γιάννη.
1: Ναι, βλέπουμε η Ισπανία να έχει μπει με περισσότερη ένταση και με μεγαλύτερη διάθεση να πιέσει επιθετικά την Αργεντινή, δηλαδή να παίξει επιθετική άμυνα, να ανέβει σε ψηλότερα μέτρα και οπότε αναγκάζει τους Αργεντινούς να παίζουν μεγάλες μπάλες που δίνουν τη δυνατότητα στους Ισπανούς να κερδίζουν γρήγορα. Και αυτό ακριβώς έχει συμβεί στο χώρο του κέντρου. Ο Γιαμάλ κράτησε πάρα πολύ ωραία για να δώσει για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια περνάει για τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ κουβαλάει την μπάλα, δεν βλέπει Ρόδρι, δεν βλέπει Ρουίθ. Βλέπει δίπλα τον Κουμπαρσί και εδώ ο Ρόδρι έχει δεχθεί ένα μαρκάρισμα, ένα χτύπημα από τον Φερνάντες. Ο Βίντσιτς έχει διακόψει το μάτς, ο Ρόδρι είναι πεσμένος. Εδώ έχουμε αρκετά σπρωξήματα προς τον Λαπόρτ. Οπα. Τώρα και προς τον Όλμο το σπρώξιμο από τον Παρέδες, που με το που μπήκε είδε και την κίτρινη κάρτα ο Παρέδες.
0: Δικαιολογημένη, τον έσπρωξε τον Όλμο, τον πέταξε κάτω.
1: Ναι, χωρίς λόγο, γιατί ο Όλμο ήταν και πάνω από τον Ρόδρι και έπεσε και ο Όλμο δηλαδή δίπλα στο Ρόδρι. Αψυχολόγητη ενέργεια του Παρέδες για να παίκτη που ήρθε από

0: Ο Πάκο και υποτίθεται ότι δεν έχει την ένταση του πρώτου ημιχρόνου, ούτε και την κούραση. Ναι, με τον Παρέδες εκεί έγινε κάτι. Είναι κάμερα του διαιτητή, βέβαια, χωρίς λόγο. Εντελώς ανόητο
1: το
0: μαρκάρισμα.
1: Αν με ρωτάς και εδώ θα του έδινα κίτρινη.
0: Εντελώς ανόητο το μαρκάρισμα. Ναι, δηλαδή δεν παίζει μπάλα. Ο Ρόδρυ πάει ο Παρέδες χωρίς λόγο και τον χτυπάει στην πλάτη. Κάνει το ίδιο τώρα και με τον Όλμο που βάζει τα γέλια. Κίτρινη κάρτα λοιπόν και για τον Παρέδες. Μια ανόητη έτσι συμπεριφορά, αλλά κάπως θέλουν και οι Αργεντινοί να σπάσουν τον τσαμπουκά των Ισπανών. Δηλαδή δεν μπορούν να σπάσουν το ρυθμό, θέλουν να τους χαλάσουν το μυαλό με κάποιο τρόπο, γιατί η Ισπανία φάνηκε να μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο κάπως πιο δυναμικά. Ρόδρυ, πάλι η Ισπανία, η μακρινή μπαλιά του Ρόδρυ δεν βρίσκει κανέναν, ο Ταμέντι είναι εκείνος που θα κόψει. Ο Ντεπόλ έχει την πίεση του Κουκουρέγια στην πλάτη του, γυρίζει προς την περιοχή του. Βρίσκει στήριγμα στον Μαρτίνες, ο Μαρτίνες κάνει λάθος, πάλι ο Ρόδρυ μαζεύει, είναι παντού ο Ρόδρυ. Είναι ο Όλμο που χάνει εύκολα την μάχη από τον Ρομέρο που βγήκε ψηλά και μαζεύει ο Μακάλιστερ. Και τώρα είναι ο Ταγιαφίκο, η μπαλιά δεν πέρασε για τον Άλβαρες, αλλά η Αργεντινή παίρνει το πλάγιο. Στο 53ο.
1: Από τη στιγμή που σφύριξε τελευταία φορά στο πρώτο μέρος ο Βίντσιτς μέχρι την σέντρα στο δεύτερο μέρος πέρασαν 27 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Δηλαδή άργησε το δεύτερο μέρος να ξεκινήσει κατά 5 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Δεν ήταν αυτά τα 17 λεπτά που λέγαμε.
0: Ναι, ναι, γιατί ήταν δύσκολο να μαζευτεί τώρα όλο το σκηνικό που είχε στηθεί. Ενώ το σοκ κράτησε 11 λεπτά, το να λύσεις, να δέσεις, να περάσεις, να τραβήξεις. Εντάξει, δεν είναι το ποδόσφαιρο τόσο πολύ σοου για να γίνονται αυτά τα πράγματα στο ημίχρονο σε σχέση με το NFL. Είναι άλλη κουλτούρα η αμερικάνικη, αλλά από την άλλη είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ιδέα. Συνολικά το ποδόσφαιρο είναι ψυχαγωγία και στην Αμερική έχει πάρει και έναν πιο εμπορικό χαρακτήρα. Εδώ γίνεται φάουλ από τον Μπαένα, ο Μπαένα έχει σπρώξει τον Μοντιέλ. Ο Μπαένα διαμαρτύρεται θεωρώντας ότι ο Μοντιέλ έπεσε εύκολα. Έχω την εντύπωση ότι οι Αργεντινοί πάνε να περάσουν αυτό που θέλουν στο γήπεδο, να σπάσουν το ρυθμό των Ισπανών, έτσι λίγο να τους βγάλουν από την ψυχραιμία και την ηρεμία που έχουν στην ροή αγώνα και τη συγκέντρωσή τους. Ο Ρόδρυ δίνει για τον Λαπόρτ, ο Λαπόρτ για τον Σιμών, πάει να πιέσει ο Άλβαρες, η μπάλα πέρασε και θα πάει δεξιά που είναι ο Κουμπαρσί. Κουμπαρσί κρατάει την μπάλα, περνάει ακόμη πιο δεξιά για τον Πόρο. Πάει να παίξει γρήγορα τώρα η Ισπανία. Κινεί ο Γιαρθάμπαλ, κινεί και ο Ρουίθ. Ο Γιαρθάμπαλ κινείται κάθετα. Ο Γιαρθάμπαλ περνάει και τον Ρουίθ που είναι στο πέναλτι. Θέλει να στρώσει για τον Γιαρθάμπαλ. Πολύ περίτεχνη ενέργεια εδώ, πολύ χορογραφία. Εκεί περιμέναμε μια άμεση εκτέλεση, δεν έγινε. Οι Αργεντινοί κατάφεραν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους, αλλά δείχνουν ότι οι Ισπανοί έχουν ανεβάσει την ένταση, έχουν ανεβάσει την ταχύτητα για να αρχίσουν να βλέπουν αποτελέσματα από το συνδυαστικό παιχνίδι. Γιαμάλ. Γιαμάλ έκανε την παράλληλη πάσα. Η μπάλα δεν πέρασε, έχει κόψει ο Φερνάνδης. Φερνάνδης ελίσσεται μπροστά από τον Όλμο, περνάει για τον Ντεπόλ. Ανοιχτό κοντρόλ του Ντεπόλ. Πάει να μπει ο Κουκουρέγια. Τώρα γυρίζει ο Μέση πίσω, κερδίζει την μπάλα και την αφήνει για τον Μαρτίνες. Τα 55 λεπτά παιχνιδιού. Ισπανία-Αργεντινή 0-0.
1: Είναι αυτό που λέει ο Γιάννης μέχρι στιγμής. Η Αργεντινή προσπαθεί με κάποια μαρκαρίσματα εκτός φάσης, όπως τώρα το Χούλιαν Άλβαρες στο Λαπόρτ, να σπάσει και το ρυθμό και το τσαμπουκά της Ισπανίας. Να μην επιτρέψει δηλαδή στη Ρόχα να παίξει το δικό της ποδόσφαιρο. Πολλά τα μαρκαρίσματα, πολλές οι διακοπές του αγώνα μέχρι στιγμής. Προηγουμένως η Ισπανία βγήκε με τον Ογιαρθάμπαλ στην επίθεση και όπως είπε και ο Γιάννης, αντί να εκτελέσουν εκεί οι Ισπανοί, προσπάθησαν να κάνουν κάτι περίτεχνο με ο Ογιαρθάμπαλ και Φαμπιάν Ρουίθ να παίζουν το 1-2 στην περιοχή της Αργεντινής. Αλλά ο Ταμέντι με την εμπειρία του διάβασε τη φάση σωστά, έκανε το τάκλιν και έδιωξε σωτήρια την μπάλα. Πολλά τα νεύρα στα πρώτα λεπτά σε αυτό το δεύτερο μέρος. Η Ισπανία τώρα στην περιοχή με τον Ντάνι Όλμο να κάνει το γύρισμα, έρχεται και ο Μοντιέλ κόρνερ. Πριν προλάβει ο Κουκουρέγια το αριστερό μπακ της Ισπανίας να εκτελέσει από το σημείο του πέναλτι, ο Μοντιέλ με αυτοθυσία, με τάκλιν, πετάει την μπάλα κόρνερ. Καταπληκτική κάθετη πάσα του Κουμπαρσί. Βρήκε τον Ντάνι Όλμο στην περιοχή της Αργεντινής. Έσπασε τον Ντάνι Όλμο την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Εκεί ήταν ο Κουκουρέγια μόνος του να εκτελέσει, αλλά ο Μοντιέλ ήρθε και έκοψε και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ από τα δεξιά. Αυτό το κόρνερ για την Ισπανία. Άλλη μια φορά που οι Ισπανοί κατάφεραν να πατήσουν περιοχή και να σπάσουν τις γραμμές της Αργεντινής. Στο 57 είμαστε, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Στις κερκίδες προσπαθούν οι φίλοι της Αλμπισελέστε να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές του Σκαλόνι. Ο Μοντιέλ προσπαθεί να κάνει το ίδιο, να ξεσηκώσει τον κόσμο. Στατική φάση για τη Ρόχα από τα δεξιά. Πλασαριστά εκτελεί ο Μπαένα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δίνει στο πόρο, σέντρα του πόρο, δυνατά όμως, περνάει εκτός. Δεν μπόρεσε εκεί ο Λαπόρτ να προλάβει την μπάλα από την ψηλή σέντρα που έκανε ο Πεδροπόρος στο δεύτερο δοκάρι. Και τώρα ο Σκαλόνι ετοιμάζει άλλη μία αλλαγή με το νούμερο 26. Ο Μολίνα είναι έτοιμος να περάσει στο γήπεδο. Στο 57 βρισκόμαστε. Ο Μολίνα έτοιμος να μπει στο γήπεδο και θα πάρει τη θέση του Μοντιέλ. Αλλαγή στο δεξιάκρο της άμυνας για την Αργεντινή. Τρίτη αλλαγή για τον Σκαλόνι. Καμία δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Λουίς Ντελαφουέντε. Στο 58 λοιπόν ο Μολίνα θα πάρει τη θέση του Μοντιέλ στο δεξιάκρο της άμυνας.
0: Με εξαίρεση τον Οταμέντι, τόσο ο Μολίνα όσο και ο Παρέδες ήταν βασικοί στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Και αλλάζει και η Αργεντινή. Δύο από τους τέσσερις που ξεκίνησαν το παιχνίδι στην άμυνα, έτσι. Και να δούμε αν θα υπάρχει συνοχή. Αλλά να μου πεις, αυτό το γκρουπ εκτών είναι πολλά χρόνια μαζί, οπότε δεν τίθεται θέμα συνοχής. Πλάγιο για την Ισπανία στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τα δεξιά. Ο Πόρο εκτελεί γρήγορα για τον Κουμπαρσί και ο Κουμπαρσί στον Ρόδρυ που έχει γυρίσει προς τα πίσω για να αποδεχτεί την πρώτη πάσα. Ο Ρόδρυ αριστερά για τον Λαπόρτ. Πιέζει ο Ντεπόλ. Ο Λαπόρτ ανεβάζει τον Κουκουρέγια από τα αριστερά. Αυτός θα δώσει μέσα στον Ογιαρθάμπαλ που έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Το κάνει συχνά αυτό ο Ογιαρθάμπαλ. Φεύγει από την επίθεση και γίνεται, να το πούμε έτσι, αμυντικός χαφ, ώστε να ξεκινήσει και να χτίσει η Ρόχα τις επιθέσεις της. Φαμπιάν Ρουίθ από τα δεξιά έχει την μπάλα και δίνει στον Γιαμάλ. Έχει κατέβει χαμηλά ο Γιαμάλ, χάνει την μπάλα από τον Παρέδες, παίρνει ο Χουλιάν Άλβαρες. Χάνει όμως ο Έντσο Φερνάντες από τον Γιαμάλ, του κλέβει την μπάλα. Ο Ρόδρυ πίσω στον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί στο Λαπόρτ. Κρατάει ο Λαπόρτ και αλλάζει πάλι με τον Κουμπαρσί. Πιο δεξιά τώρα στο Φαμπιάν Ρουίθ. Δεν μπορεί με τίποτα η Αργεντινή να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της. Άμεση είναι η ανάκτηση της μπάλας της κατοχής από την Ισπανία και τώρα με τον Ντάνι Όλμο. Δίνει δεξιά στον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Λαμίν Γιαμάλ μέσα εσωτερικά στο Φαμπιάν Ρουίθ. Σηκώνει το κεφάλι του, δεν βρίσκει συμπαίκτη, δίνει στο Ρόδρυ και ο Ρόδρυ στον Όλμο. Όλη η Αργεντινή πίσω από την μπάλα, μόνο ο Μέση είναι μπροστά. Κρατάει Πεδροπόρο. Θέλει να δώσει το Γιαμάλ και θα κερδίσει και το φάουλ. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Το έκανε ο Παρέδες και διαμαρτύρεται. Ο Παρέδες νομίζω από τη στιγμή που πέρασε στο γήπεδο πιο πολύ έχει αναστατώσει λίγο έτσι το παιχνίδι.
0: Πιο πολύ ξύλο παίζει παρά ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Και διαμαρτύρεται και σε κάθε φάση. Με κάθε ευκαιρία είτε θα κλωτσίσει είτε θα διαμαρτυρηθεί. Πάντως δεν έχει δίκιο, τον έχει κλωτσίσει τον Πεδροπόρο. Δικαιολογημένα ο Βίτσι.
0: Και έχει ήδη κίτρινη κάρτα.
1: Έχει κίτρινη κάρτα, σωστά. Και ευκαιρία στο 60 λεπτό του τελικού για την Ισπανία από μια στατική φάση να γίνει απειλητική. Ο Γιαμάλ έχει την μπάλα στα χέρια. Είναι και ο Γιαρθάμπαλ δίπλα του, είναι και ο Μπαένα, είναι και ο Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Γιαμάλ δεν αφήνει την μπάλα από τα χέρια του. Ο Βίντσις εκεί με το σπρέι του δείχνει σε ποιο σημείο θα πρέπει να τοποθετήσει την μπάλα. Ο Παρέδες έχει κάνει φάουλ, έχει κίτρινη κάρτα και συνεχίζει να μιλάει στο Βίντσις, ο οποίος κατά λάθος του άνοιξε το σπρέι, τους έκανε όλους εκεί λίμπα.
0: Αφρός ξυρίσματος.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Στην το τείχος τώρα ο Βίντσις, σε ποιο σημείο θα πρέπει να τοποθετηθούν οι παίκτες Αργεντινής. Ο Γιαμάλ, ο Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ έχουν στήσει μία μίνι σύσκεψη εκεί για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελέσουν αυτή τη στατική φάση. Ο Εμιλιάνο, ο Ντίμπου Μαρτίνες, Εμιλιάνο Μαρτίνες όπως θέλετε, δίνει οδηγίες στο τείχος. Σφυρίζει ο Βίντσις για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ στο 61 λεπτό για την Ισπανία, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Φεύγει ο Μπαένα από την μπάλα, ο Γιαμάλ με το αριστερό απευθείας πάνω στο τείχος. Η μπάλα φτάνει στον Μπαένα που είναι μέσα στην περιοχή. Γύρισμα του Μπαένα, τάκλιν του Άλβαρες Σωτήριο και βγάζει ο Ρομέρο την άμυνα και η μπάλα περνάει πλάγιο για την Αργεντινή στο 61 και πανηγυρίζει σαν γκολ Γιάννη. Νομίζω για πρώτη φορά στο παιχνίδι είχαν ένα λόγο να πανηγυρίσει τόσο για την Αργεντίνη και τώρα είναι η ώρα στο 61 λεπτό για τον Λουίς Ντελαφουέντε να κάνει τις δύο του πρώτες διορθωτικές κινήσεις. Φαμπιάν Ρουίθ εκτός και ο Γιαρθάμπαλ.
0: Φεράν Τόρες και Πέδρη μέσα.
1: Ακριβώς. Αλλαγές προσώπων.
0: Ναι, κάτι πιο φρέσκο, κάτι διαφορετικό, πιο επιθετικό το σχήμα με τον Πέδρη μέσα, πιο φορ, ας το πούμε έτσι, ο Φεράν Τόρες να κινείται και έξω την περιοχή, κάνει την κίνηση στο χώρο, μπορεί να παίξει καλύτερα με πλάτη από ότι ο Γιαρθάμπαλ.
1: Και πιο γρήγορο στο χώρο, Φεραν Τόρες.
0: Και πιο γρήγορο, ναι. Βέβαια, οι Αργεντινοί δεν αφήνουν χώρο. Και με τον τρόπο που παίζουν νωρίτερα, βέβαια, όταν ο επιθετικός τώρα ο Άλβαρες κάνει αυτά που κάνει, άλλη μια κλωτσιά αργεντίνικη, νότιοαμερικάνικη, από τον Οταμέντι, άλλο ένα φάουλ για την Ισπανία. Με τον Λουίς Ντελαφουέντε να κάνει αυτές τις δύο κινήσεις αυτή τη στιγμή και να περιμένουμε αν θα έχει και άμεσα αποτελέσματα. Η μπάλα έγινε με τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δυσκολεύεται αρκετά από τον Ταγιαφίκο. Άλλο ένα φάουλ. Το έδωσε όχι. Και ο Ταγιαφίκο και αυτός χειροκροτά ότι έπεσε πολύ εύκολα. Εδώ ο Γιαμάλ που κλείστηκε από δύο Αργεντινούς. Ήταν ο Ταγιαφίκο και πίσω ήταν και ο Άλβαρες. Δηλαδή ο Γιαμάλ δεν ξέφευγε. Βέβαια ο Ταγιαφίκο δεν έχει πάει για μπάλα. Έχει αγκαλιάσει εκεί τον Γιαμάλ. Πέφτει και ο Γιαμάλ φυσικά για να σιγουρέψει ένα φάουλ. Τίποτα λέει ο Βίντσιτς, γιατί ήδη έχει διακοπεί ο ρυθμός αρκετές φορές για πιο σκληρά μαρκαρίσματα από αυτό. Στο 63 Ισπανία-Αργεντινή 0-0, να δούμε ποιος θα ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Μέση στις λίγες φορές που είχε κάνει επαφή με την μπάλα έγινε το λάθος. Πήγε ο Μπαένα, τάκλινγκ του Παρέδες. Ισπανία με τον Ρόδρι. 5 προσπάθειες, 3 στην εστία για την Ισπανία. Για Αργεντινή, για την παγκόσμια πρωταθλήτρια, σε 63 λεπτά αγώνα 0 τελική γενικώς, οπότε και 0 τελική στην εστία. Μηδενική συνεισφορά. Όσο μένει έτσι, τόσο περισσότερο καρφώνεται στο κεφάλι μου ότι η Αργεντινή μπορεί να βρει τη μία και καλή στιγμή στο παιχνίδι. Προς το παρόν όμως είναι η Ισπανία που το ψάχνει. Το σουτ του Όλμα να πηδάει μπάλα από τον Μαρτίνες και έχουμε κόρνερ. Έντονες διαμαρτυρίες, γιατί σε κάθε απόπειρα των Ισπανών να περάσουν προς την περιοχή των Αργεντινών έβρισκαν μπροστά τους ένα μπλοκ και ήταν δύσκολα τα πράγματα. Με τον Πέδρη πριν κάνει το σουτ Όλμο, με το οποίο η μπάλα να πηδά ευνηδιάζει τον Μαρτίνες και από τον Γκέλ που κάνει στα χέρια του φεύγει κόρνερ. Ζητούσαν φάουλ οι Ισπανοί για το μαρκάρισμα του Πέδρη εκτός όμως περιοχής. Στο 64ο λεπτό Ισπανία-Αργεντινή. Είμαστε στο 0-0. Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Ο Βίντσιτς κάνει συστάσεις. Είναι εκεί και ο Οταμέντι και ο Μολίνα και ο Ταγιαφίκο που κυνηγάει, ο και ο Ρομέρο που κυνηγάει τον Λαπόρτ. Το κόρνερ χτυπήθηκε χαμηλά, βγήκε η μπάλα από την περιοχή της Αργεντινής και μαζεύει ο Πόρο. Πόρο που δίνει για το Γιαμάλ. Γιαμάλ από τα δεξιά. Γιαμάλ με το αριστερό. Η σέντρα είναι γλυκιά, θα φύγει και πάλι σε κόρνερ. Δεν βρήκε την μπάλα ο Κουκουρέγια, ήταν ο Παρέδες που παίρνει το high five αναγνώρισης από τον Φερνάντες, επειδή ακριβώς πετάχτηκε στην πορεία του Κουμπαρσί και κατάφερε με κεφαλιά προς τα πίσω να παραχωρήσει το corner. Παραμένει ο τελικός το 0-0. Μπαένα, δεν βρίσκει καλά ο Μαρτίνες, προσπαθεί ο Όλμο, του βάζει stop εκεί ο Μολίνα. Διατηρεί τώρα η Αργεντινή που διώχνει την μπάλα. Εδώ πραγματικά ήταν όπως. Απλά να φύγει όσο γίνεται πιο μακριά. Έχουμε ένα ξεκάθαρο μοτίβο πια, Λεωνίδα. Η Ισπανία με κατοχή μπάλας έχει μεταφέρει παιχνίδι στη περιοχή της Αργεντινής και μέχρι στιγμής η Αργεντινή απλώς αντέχει.
1: Απλώς αντέχει και το μόνο που κάνει μέχρι στιγμής είναι κάθε φορά που οι Ισπανοί προσπαθούν να πλησιάσουν την περιοχή τους, είτε να τους κλωτσίσουν, είτε να τους χαλάσουν το μυαλό, είτε να τους πούν κάτι. Πάντως η Αργεντινή δεν προσπαθεί, με αξιώσεις τουλάχιστον, να φανεί επιθετική. Οι Ισπανοί κλέβουν μονίμως και εύκολα την μπάλα, όπως το κάνουν και τώρα με τον Όλμο να δίνει στον Κουκουρέγια και ο Κουκουρέγια ανεβάζει αριστερά τον Μπαένα. Ο Μπαένα έχει μπροστά τον Μολίνα, κάνει τη σέντρα με το αριστερό, περνάει μπάλα και έρχεται ο Ταλιαφίκο να την πετάξει κόρνερ και του βάζει και τις φωνές ο Ντίμπου Μαρτίνες, επειδή παραχώρησε ένα εύκολο κόρνερ για την Ισπανία. Τρίτο μέσα σε πολύ λίγα λεπτά για τη Ρόχα. Νέα στατική φάση, νέα καλή στιγμή για να γίνουν απειλητικοί οι Ισπανοί. Από τα δεξιά αυτό το κόρνερ με τον Γιαμάλ και αυτή τη φορά πάνω από την μπάλα με το αριστερό του πόδι γλυκά να τη γεμίσει προς τα μέσα. Σφυρίζει ο Βίντζιτ, παίρνει φορά και ο Γιαμάλ. Εκτελείται το κόρνερ με το αριστερό, κεφαλιά του Μακάλιστερ στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα στον Πόρο και ο Πόρο με το κεφάλι στον Γιαμάλ. Γιαμάλ από τα δεξιά με Μακάλιστερ. Κερδίζει τις κόντρες, δεν αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Κεφαλιά του Φεραν Τόρες, βγάζει ο Μαρτίνες. Την αγκαλιάζει την μπάλα, την καπακώνει στο 67. Ο Γιαμάλ δεν άφησε την μπάλα να περάσει σε κόρνερ. Έκανε τη σέντρα με το δεξί του πόδι Πετάχτηκε ο Φεράν Τόρες, πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Μαρτίνες μπλόκαρε σταθερά. Ο Φεράν Τόρες κέρδισε τους πάντες στον αέρα, ήταν και μόνος του εκεί λίγο, αλλά ο Μαρτίνες είχε απάντηση και μπλόκαρε. Άλλη μία τελική για την Ισπανία, αυτή τη φορά στο 67 με την κεφαλιά του Φεράν Τόρες, και έχουμε hydration break στο 67. Ώρα να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές σε αυτό το δεύτερο μέρος και ώρα να περάσει ο λόγος και πάλι στο στούντιο και να επιστρέψουμε σε λιγάκι κοντά σας.
2: Λοιπόν, το 0-0 παραμένει στο 67. Είμαστε ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Η Ισπανία έχει την κατοχή. Ο Μαρτίνες πριν από λίγο μπλόκαρε την κεφαλιά του Φεράν Τόρες από κοντά. Έτσι λοιπόν πέρασε και αυτή η στιγμή που έγινε μπροστά στην εστία της Αργεντινής. Το 0-0 παραμένει. Νωρίτερα είχαμε το σουτ του Μπαένα, καλή στιγμή για την Ισπανία. Μακρινό σουτ του Όλμο στο 64 με τον Μαρτίνες να διώχνει σε κόρνερ. Είδαμε την αλλαγή των Μπέδρη και Φεράν αντί των Ρουίθ και Γιορθάμπαλ. Αυτές ήταν οι αλλαγές που γίνανε. Νωρίτερα η Αργεντινή παίζει το αμυντικά, κοιτάζει να προστατεύει την εστία της, να προστατεύει το τέρμα της, να μην δέχεται φάσεις, και από εκεί και πέρα στην αντεπίθεση, αν μπορέσει να βρει κάποια στιγμή για να απειλήσει την εστία της Ισπανίας. Για να δούμε λοιπόν και μέχρι αυτή την ώρα που έχουμε τη διακοπή για το cooling break, πώς διαμορφώνεται και αγωνιστικά η κατάσταση, θα έλεγα. Λοιπόν, Ισπανία-Αργεντινή αυτή την ώρα έχουμε 8-0 σουτ για την Ισπανία. Τα ex-goals είναι 0-63-0 παραμένουν για την Αργεντινή και τα corner 6-1 για τους Ισπανούς. Έτσι διαμορφώνεται μέχρι στιγμής η κατάσταση, ενώ οι Ισπανοί έχουν δεχτεί και δύο, οι Αργεντινοί έχουν δεχτεί και δύο κίτρινες κάρτες. Λοιπόν, οι Ισπανοί που πιέζουν, προσπαθούν να βρουν τη δική τους στιγμή. Νωρίτερα είχαμε και τις παρεμβάσεις των Οταμέντι και Μονχέλη. Οι παίκτες παίρνουν τις οδηγίες από τους προπονητές. Επιστρέφει ο Γιαμάλ από ό,τι βλέπω στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα επιστρέψουν και οι συμπαίκτες του. Το ίδιο θα κάνουν και οι παίκτες της Αργεντινής σε πολύ λίγο. Οι διασημότητες που είναι στο γήπεδο παρακολουθούν την αναμέτρηση. Και έτσι το 0-0 παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού αν κάποια από τις δύο ομάδες θα βρει το πολυπόθητο γκολ ή θα οδηγηθούμε σε παράταση, και πολύ πιθανό να οδηγηθούμε και σε πέναλτι.

0: Λοιπόν, οι οδηγίες δόθηκαν από τους προπονητές, συνεχίζουν και δίδονται στους παίκτες της Αργεντινής. Οι Ισπανοί έχουν επιστρέψει. Για να δούμε λοιπόν, δίνουμε το λόγο ξανά στον Λεωνίδα και στον Γιάννη.
1: Ναι, είμαστε σε ένα σημείο που θα γίνουν αλλαγές για την Αργεντινή. Λοιπόν, φεύγει ο Ρομέρο που φάνηκε ότι είχε πρόβλημα, φεύγει και ο Ντεπόλ και είναι Μεδίνα και ο Σιμεώνε αυτοί οι οποίοι θα περάσουν στο παιχνίδι για την ομάδα της Αργεντινής αυτή τη στιγμή. Να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει η διαχείριση με το Φακούντο Μεδίνα της Μαρσέη.
2: Δεύτερο στόπερ της Αργεντινής περνάει
1: ναι,
2: εκτός.
1: Ναι, μετά τον Μαρτίνες, τον Λισάντρο Μαρτίνες. Δύο αναγκαστικές αλλαγές εκεί για την ομάδα της Αργεντινής και ο Τζουλιάνο Σιμεώνε, ο γιος του Τσόλο Σιμεώνε, της Ατλέτικο Μαδρίτης, θα ενισχύσει έτσι την επιθετική γραμμή. Λογικά θα πάει δεξιά ο Τζουλιάνο, θα πάρει δηλαδή τη θέση του Ντεπόλ σε ένα πιο επιθετικό σχήμα. Ενώ ο Μεδίνα θα είναι στα στόπερ δίπλα στον Οταμέντι. Λοιπόν, 71 λεπτά αγώνα, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Όρθιος ο Ντελαφουέντε, εντάξει αυτό δεν είναι είδηση, λογικό είναι πια. Μπαίνουμε σε ένα χρονικό σημείο που κάθε λάθος θα βαραίνει τις ομάδες. Η Ισπανία έχει κάνει κάποια πράγματα καλύτερα. Έχει δημιουργήσει δηλαδή κάποιες φάσεις στην περιοχή της Αργεντινής. Η Αργεντινή παίζει ένα ποδόσφαιρο από τα άδυτα του νοτιοαμερικάνικου ποδοσφαίρου, δηλαδή πολύ δυναμικό, έχει πάει το μάτς στο physical game με κλωτσιές, με τραβήγματα, προσπαθούν να ψαρώσουν τους έμπειρους βέβαια Ισπανούς παρά το νεαρό της ηλικίας από κάποιους που είναι μέσα στο γήπεδο, έχουν φοβερές παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο. Το έχουν κρατήσει όμως το παιχνίδι στο 0-0 με αυτόν τον τρόπο παρά την επιθετικότητα της Ισπανίας. Και ενώ η Αργεντινή δεν έχει ακόμη τελική προς την εστία, δεν έχει τελική γενικά στο παιχνίδι, είναι ένα πελώριο κουλούρι, είναι μέσα στη διεκδίκηση, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν μπορείς να τους αφαιρέσεις το δικαίωμα να βγάλουν από κάποια χαραμάδα τη στιγμή που η ιστορία θα κάνει τη στέψη. Προσπαθεί τώρα η Αργεντινή να βγει από τα αριστερά, μήπως είναι αυτή η στιγμή. Κάνει κίνηση μέσα στον χώρο ο Άλβαρες, η μπάλα δεν πήγε εκεί όμως, γύρισε προς τα πίσω, ενώ είχε τις προϋποθέσεις ο Ταγιαφίκο για ένα γέμισμα. Ούτε τώρα η Αργεντινή έπαιξε με έναν επιθετικό προσανατολισμό. Ο Μολίνα κράτησε την μπάλα, ανεβαίνει μέση-μέση, κινείται θέτα και δίνει για τον Σιμεώνε. Σιμεώνε από τα δεξιά. Σιμεώνε θέλει να περάσει προς το ύψος της περιοχής. Κόπηκε η πάσα και τώρα είναι μπάινα με μέτρα η Ισπανία. Δεν θα έχουν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κινούνται γρήγορα οι Ισπανοί. Γύρισε και έκλεισε εκεί ο Σιμεώνε. Και εδώ και η Ισπανία καθυστέρησε. Έλλειψη ρίσκου. Αρχίζει και μπαίνει η σκέψη στο μυαλό των ποδοσφαιριστών, περισσότερο βέβαια της Αργεντινής, η ελαχιστοποίηση κινδύνων στην άμυνα. Ωραία έβγαλε ο Μέση και ο Άλβαρες γυρίζει και ο Άλβαρες πάει κατά μέτωπο και ο Άλβαρες είναι με τέσσερις, κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει όμως στο τέλος από την παρέμβαση του Πέδρη που του στήρισε τη δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω. Ο Ρόδρη σαν να ρίχνει λίγο τον ρυθμό Ισπανία σε αυτή την αυξομοίωση έντασης που θέλει να βγάλει η ομάδα του Ντελαφουέντε, μπαίνοντας στο 74ο λεπτό και είμαστε Ισπανία-Αργεντινή 0-0, με την Ισπανία να κρατάει μπάλα και είναι ο Πέδρη που γυρίζει εκεί που κινείται ο Κουμπαρσί και ο Κουμπαρσί περνάει την μπάλα δεξιά και ο Γιαμάλ κάνει μια καταπληκτική ντρίμπλα και θέλει να βγάλει την πάσα αλλά εντελώς άστοχη στο χώρο για τον Τόρες. Χάθηκε αυτή η επίθεση για τους Ήβηρες το 74, Ισπανία-Αργεντινή 0-0 και ο σκηνοθέτης παίζει με την αγωνία των θεατών στην Κερκίδα. Ίσως οι Ισπανοί να περίμεναν ότι θα μπορούσαν να είχαν βρει ένα γκολ μέχρι τώρα. Αντιθέτως οι Αργεντινοί το ρίχνουν στο τραγούδι γιατί μέχρι τώρα το έχουν αποφύγει. Δεν παίζει η ομάδα τους καλά επιθετικά. Εδώ τώρα ο Μαρτίνες κάνει και κακό κοντρόλ. Στέλνει την μπάλα προς τον Μπαένα που κάνει μια κεφαλιά, παρεμβαίνει γρήγορα και παίρνει την κόντρα ο Φερνάντες. Πλάγια η μπάλα και έχουμε τον Νίκο Βουίλιαμς να είναι έτοιμος να μπει στο μάτς για την Ισπανία ο μεσοεπιθετικός της Bilbao. Και φυσικά δεν θα πω ακριβώς το κρυφό όπλο του De La Fuente. Όλμο και Μπαένα είναι εκείνοι που θα αποχωρήσουν. Ο Μερίνο είναι πια ένα φανερό όπλο του De La Fuente σε αυτά τα αλεπτά πια που περνάει ο τελικός. Williams και Μερίνο παίρνουν τη θέση του Όλμο, άρα εκεί θα κινηθεί ο Μερίνο με Πέδρη και Ρόδρη, και βέβαια ο Williams θα πάει στην άλλη πλευρά να δώσει μια ισορροπία στο ένας εναντίον ενός. Από τη μία πτέρυγα ο Γιαμάλ, από την άλλη πτέρυγα ο Williams.
2: Είναι τα λεπτά του Μερίνο, όπως είπες και εσύ. Βέβαια στα προηγούμενα παιχνίδια έχει σκοράρει κόντρα στην Πορτογαλία στο 90-1 που έδωσε και την νίκη στην Ισπανία με 1-0. Κόντρα στο Βέλγιο πέτυχε γκολ στο 88. Όταν μπαίνει στο γήπεδο ο Μερίνο, ξέρει ο Λουίς De La Fuente ότι μπορεί να βρει ένα τέρμα. Μένει να φανεί αν μπορεί να το κάνει και στο μεγάλο τελικό ο χαφ της Arsenal, που μόνο χαφ δεν είναι, σεντερφόρ τον έχουμε μάθει έτσι τώρα να παίζει. Η Ισπανία κρατά την μπάλα στα πόδια με τον Κουμπαρσί. Καθέτει πάσα για τον Μερίνο. Χάνει ο Μερίνο από τον Μεδίνα. Θέλει να βγει ο Χούλιαν Άλβαρες. Τον κόβει ο Ρόδρη. Κερδίζουν οι Ισπανοί. Και έχει την μπάλα τώρα ο Μερίνο και τη γυρίζει στον Ρόδρη προς τα πίσω. Κρατάει την μπάλα ο Ρόδρη. Κάνει αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Νίκο Βίλιαμς. Πρώτο επαφή με την μπάλα. Δίνει μέσα για τον Πέδρη. Και ο Πέδρη πιο πίσω στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια ξανά στον Πέδρη που κινείται από τα αριστερά. Συγκλίνει ο Πέδρη. Δίνει στο Φεραν Τόρες. Κουκουρέγια και τώρα ο Ρόδρη. Κάθετα για τον Πέδρη. Ο Πέδρη έχει χώρο. Κάνει το σούτρο ο Πέδρη και μπλοκάρει ο Μαρτίνες. Στο 77, άλλη μια τελική για την Ισπανία. Είχε χώρο ο Πέδρη. Εκτέλεσε με το αριστερό. Τον έσπρωξε όσο χρειάστηκε και ο Χούλιαν Άλβαρες. Και ο Ντίμπου Μαρτίνες μπλόκαρε την μπάλα. Αλλά οι Ισπανοί κερδίζουν γρήγορα. Δεξιά με τον Πέδρο Πόρο. Πιο δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ έχει την μπάλα στο αριστερό. Δίνει στο Φεραν Τόρες. Φεράν Τόρες ξανά στο Γιαμάλ. Μέσα στην περιοχή ο Γιαμάλ κάνει τις προσπίσεις. Μέσα στην περιοχή ο Γιαμάλ το γύρισμα διώχνει με δύναμη το αριστερό. Πριν η μπάλα φτάσει στον Φεράν Τόρες. Ωραία ενέργεια του Λαμίν Γιαμάλ. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Φεράν Τόρες γιατί ο Μεδίνα τον κατάλαβε και έκοψε. Κουμπαρσί ένα σουτ. Έβγαλε ο Τίμπου Μαρτίνες. Δεν μπόρεσε ο Μερίνο. Γύρισε την μπάλα εκεί. Είναι ο Νίκο Βίλιαμς τώρα να τη μαζέψει. Κρατάει ο Νίκο Βίλιαμς. Έχει κλειστεί από δύο. Και θα κερδίσει το corner. Άλλο ένα σούτ για την Ισπανία στο 77. Είχε και σε αυτό απάντηση ο Ντίμπου Μαρτίνες από την έμπνευση του Κουμπαρσί. Ευνηδιάστηκε ο Μαρτίνες, έδιωξε την μπάλα. Ο Μερίνο μπήκε στην πορεία της, έκανε το γύρισμα πριν περάσει εκτός. Αλλά δεν μπόρεσε εκεί ο Νίκο Βίλιαμς να φανεί απειλητικός. Corner για την Ισπανία από τα αριστερά. Στο 78 με τον Νίκο Βίλιαμς με το δεξί του πόδι. Έτοιμος να εκτελέσει ο άσος της Μπιλμπάο. Εκτελεί με το δεξί. Σφυρίζει ο Βίντσιτς. Τι έχουμε, επανάληψη για κάποια μαρκαρίσματα εντός περιοχής. Παρατηρήσεις στον Μεδίνα. Θα εκτελεστεί ξανά το κόρνερ. Ο Μεδίνα μαρκάρει τον Λαπόρτ. Ο Βίντσιτς του έκανε παρατηρήσεις και τώρα σφυρίζει ξανά για να εκτελεστεί το κόρνερ από τον Νίκο Βίλιαμς. Εκτελείται το κόρνερ. Δεν μπόρεσε ο Κουμπαρσί να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα περνάει και είναι πλάγιο και κάτι είπε παρέδες πάνω στο Κουμπαρσί. Το απάντησε ο Κουμπαρσί και γυρίζει και στην άμυνά του. Η εκτέλεση του Νίκο Βίλιαμς πέρασε ανεκμετάλλευτη για τη Ρόχα. Ο Κουμπαρσί δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά. Πλάγιο η μπάλα από τα αριστερά για την Αργεντινή. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ πάει ο Ταλιαφίκο να μαζέψει την μπάλα και να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Έχει 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του ο Ταλιαφίκο, το εκτελεί. Κεφαλιά του Κουμπαρσί, βγήκε δυναμικά, κλέβουν οι Ισπανοί. Ο Μερίνο στον Κουμπαρσί και αυτός πιο πίσω στον Πόρο και ο Πόρο στο Λαπόρτ. Και ο Λαπόρτ στον Κουκουρέγια. Αλλάζουν οι δυο τους και μπάλα πίσω στον Ουνάι Σιμών, καθώς πίεζε ο Χούλιαν Άλβαρες και ο Τζουλιάνο Σιμεώνε. Κρατάνε οι Ισπανοί με τον Λαπόρτ. Επιτηρεί εκεί ο Μέση. Ο Λαπόρτ ψάχνει να μαρκάρει στο συμπαίκτη. 79 λεπτά παιχνιδιού. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Κρατάει ο Κουκουρέγια από τα αριστερά και ψάχνει τον Νίκο Βίλιαμς. Δίνει στον Πέδρη και ο Πέδρη στο Ρόδρη. Και ο Ρόδρη στο Κουμπαρσί. Και τώρα Πόρο από τα δεξιά. Ο Πόρο βρίσκει το Γιαμάλ. Παίζουν το 1-2. Πιέζει ο Μακάλιστερ και κρατάει την μπάλα για μάλλον στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αλλάζει με τον Πόρο και πίσω η μπάλα στο Κουμπαρσί, γιατί οι Αργεντινοί έχουν οργανωθεί σωστά στην αμυνά τους. Προσπαθούν οι Ισπανοί να σπάσουν τις γραμμές. Πέδρο Πόρο από τα δεξιά γυρίζει πάλι πίσω στο Κουμπαρσί και αυτός εσωτερικά στον Ρόδρυ. Κάθε του Ρόδρυ ωραία στον Πέδρη και ο Πέδρη ανεβάζει τον Πόρο από τα δεξιά και έχει χώρο ο Πόρο να κάνει τη σέντρα. Κόρνερ. Έκανε την προβολή εκεί ο Ταλιαφίκο και έχουμε κόρνερ στο 80 από τα δεξιά για την Ισπανία. Για άλλη μια φορά κατάφερε να σπάσει τις γραμμές των Αργεντινών. Βγήκε από τα δεξιά με τον Πόρο, έκανε τη σέντρα ο μπακ της Τότεναμ. Ο Ταλιαφίκο έβαλε την κόντρα και έχουμε το κόρνερ για τη Ρόχα. Νέα στατική φάση για τους Ισπανούς, ώστε να απειλήσουν την εστία του Μαρτίνες. Πλασαριστά το κόρνερ από Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς. Κρατάει Νίκο Γουίλιαμς και δίνει στον Πέδρη. Ο Πέδρη ξανά μέσα στον Νίκο Γουίλιαμς με στην περιοχή. Σέντρα τον Νίκο Γουίλιαμς. Περνάει ο Λαπόρ και φαλιά τύπου Μαρτίνες. Μπλοκάρει στο 81. Νέα απάντηση από τον κίπερ της Αργεντινής και γρήγορο βολέ με στόχο τον Άλβαρες. Περνάει από όλους η μπάλα και φτάνει στον Ουνάη Σιμών. Και ο Τζουλιάνο Σιμεώνε χτυπάει εκτός φάσης τον Κουκουρέγια. Ο Βίντσιτς σφυρίζει, του κάνει και παρατηρήσεις. Του λέει έλα εδώ. Χωρίς λόγο, αψυχολόγητη ενέργεια από τον Σιμεώνε να πετάξει στον αγωνιστικό χώρο τον Κουκουρέγια. Τον έσπρωξε πολύ δυνατά. Φάουλ για την Ισπανία έξω από τη μεγάλη της περιοχή. Προηγουμένως είδαμε την κεφαλιά του Λαπόρτ. Κόντραρε και λίγο η μπάλα σε Αργεντινό. Ο Ντίμπου Μαρτίνες την μπλόκαρε. Και νομίζω στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού που μπαίνουμε πλέον, Γιάννη, η Ισπανία είναι η ομάδα που δείχνει ότι θέλει να τελειώσει το παιχνίδι πριν πάμε στην παράταση.
1: Ναι, αλλά δεν την αφήνει η Αργεντινή. Και ακολουθεί αυτό το μονοπάτι, το σκληρό παιχνίδι, τα προειδοποιητικά σπρωξήματα, σαν αυτό που έγινε με τον Σιμεώνε και τον Κουκουρέγια. Στο 82 πάντως δεν έχουμε γκολ, Ισπανία-Αργεντινή 0-0, άρα τίποτα απολύτως δεν έχει κρυθεί παρά τις προσπάθειες της Ισπανίας για να φτάσει σε ένα γκολ. Έχει δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις, έχει κάνει σουτ, είναι ευκαιρίες για τους Ισπανούς, ίσως δεν είναι τόσο κλασικές όσο αυτή του Γιαμάλ στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά η Αργεντινή ψάχνει τη μία στιγμή. Μέχρι τώρα δεν μπορεί να περάσει ούτε από τη μέσα γραμμή και εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες και ο Φερνάντες θα δει την κίτρινη κάρτα του Βίντσιτς, γιατί ζήτησε φάουλ, δεν του έκανε το χατήρι ο Σλάφκο Βίντσιτς και διαμαρτυρήθηκε ενώ ήταν πεσμένος, με συνέπεια να δει και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή ο Φερνάντες. Έντζο Φερνάντες, ο μέσος της Τσέλσι, μετά την πρόκληση με την Αγγλία, η Τσέλσι έκανε την κάφα να ανεβάσει φωτογραφία του Φερνάντες για να του πει μπράβο και συγχαρητήρια, και όλοι οι Άγγλοι καταλαβαίνεις το τι ακριβώς έκαναν στα social media και η Τσέλσι αναγκάστηκε να διαγράψει την ανάρτηση. Στο 83 Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Ζούμε στο 2026, είναι δύσκολη καιρή για fair play όταν αναφερόμαστε και σε εθνικές ομάδες και σε κόντρες σαν αυτήν της Αγγλίας με την Αργεντινή. Στο 83 0-0, η μπάλα με τα χέρια, με άλλους κεντρικούς αμυντικούς ξεκίνησε ο Σκαλόνι, με άλλους συνεχίζει με Οταμέντι και Μεδίνα, αφού Ρομέρο και Μαρτίνες έγιναν αναγκαστική αλλαγή. Δυσκολεύεται η Αργεντινή με build-up να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της. Η Ισπανία είναι σταθερά εκεί στα όρια και προσπαθεί ο Φεράν Τόρες και γυρίζει ο Μερίνο και η μπάλα πάει στον Γιαμάλ. Εκεί κλείνει και ο Μακάλιστερ και ο Ταλιαφίκο. Προς αυτή την πλευρά παραμένει με τον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί για τον Λαπόρτ, ο Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια έχει μπροστά τον Σιμεώνε. Ο Νίκο Γουίλιαμς, αν δεν είναι αυτό φάουλ. Ο Νίκο Γουίλιαμς έχει κάνει την τρίπλα πάνω στον Μεδίνα και ο Μεδίνα, βλέποντας ότι ξεφεύγει, του σκάει μία στο πρόσωπο, τον πετάει κάτω. Παίζεται, είπε ο Βίντσιτς. Δεν το είδε καλά ο διαιτητής εδώ και διαμαρτυρήθηκε ο Γουίλιαμς. Η Ισπανία δέχεται κλωτσιά, σπρωξήματα, δυνατό ματς, body checking, ό,τι θέλετε. Η Αργεντινή τα δίνει όλα για όλα για να κρατήσει τους Ρόχας. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ έχει βαρεθεί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, να παρακολουθεί το παιχνίδι, γιατί δεν έχει γκολ και είναι και Αμερικανός, έτσι. Έχει συνηθίσει αλλιώς με το NBA, με το NFL. Εδώ το σόκερ σου λέει 85 λεπτά.
2: Τι γίνεται ρε παιδιά.
1: Και είμαστε στο 0-0. Είναι ο τελικός. Τώρα μέσα στην περιοχή θέλει να κάνει το γύρισμα. δεν περνάει από τον Μεδίνα. Εδώ το πιστώνουμε στους Αργεντινούς. Ο τρόπος δηλαδή που οι Αργεντινοί έχουν φτιάξει φράγματα ακόμη και μέσα στην περιοχή όταν συμβαίνουν διεισδύσεις, κυρίως με τον Γιαμάλ. Τα γυρίσματα τα έχουν μπλοκάρει όλα. Δεν έχει φτάσει κανένα σε Ισπανό. Στο 85ο λεπτό Ισπανία Αργεντινή 0-0. Η Ισπανία μένει στην επίθεση με τον Πέδρη. Πέδρη περνάει για τον Κουμπαρσί και τώρα είναι ο Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ διατηρεί την μπάλα και τη σηκώνει αριστερά για τον Κουκουρέγια. Είχε μερικά μέτρα μέχρι να κοντρολάρει, τον έφτασε ο Σιμεώνε. Στο 85 με τον Λαπόρτ και τον Κουκουρέγια η Ισπανία. Σ' άλλη μια κατοχή Λεωνίδα, χωρίς γκολ ο τελικός, ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. 0-0 και θα δούμε αν θα κοιτάξουμε την μπάλα στα δίχτυα στα επόμενα 5 λεπτά κανονικής διάρκειας και όσο χρόνο καθυστερήσεων δείξει ο Βίντσιτς.
2: Περίπου 5 λεπτά μέχρι να συμπληρωθούν τα 90 του μεγάλου τελικού. Η Ισπανία έχει εντείνει την πίεσή της. Η Αργεντινή έχει οπισθοχωρήσει ακόμη περισσότερο. Νίκο Γουίλιαμς από τα αριστερά κάνει τις προσποιήσεις. Κόβεται όμως από τον Μολίνα. Η μπάλα φτάνει στον Πέδρη και ο Πέδρη τη γυρίζει στο Λαπόρτ. Και ξανά ο Πέδρη πιέζει ο Μέση. Πίσω η μπάλα στον Ουνάι Σιμών για να οργανωθεί άλλη μια ισπανική επίθεση. Ο Πέδρη ξαναπαίρνει την μπάλα και τη γυρίζει στο Σιμών γιατί πιέζεται από τον Έντσο Φερνάντες. Το momentum είναι ξεκάθαρα για τη Ρόχα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με κάποιες πολύ μικρές εκκλάμψεις της Αργεντινής αλλά χωρίς καμία τελική, όπως έχει πει και ο Γιάννης επανειλημμένα. 0 στο πιλίκο μέχρι στιγμής για την Ελμπή Σελέστε. Μερίνο χαμηλώνει να πάρει την μπάλα και την παίζει ωραία για τον Ρόδρυ. Κάθε κίνηση του Ρόδρυ και δίνει δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ έχει μπροστά τον Λιαφίκο και δίνει μέσα για τον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ στον Μερίνο. Κρατάει ο Μερίνο και τη σηκώνει μέσα στην περιοχή για τον Φεραν Τόρες. Σουτ του Φεραν Τόρες, κόρνερ. Το έβγαλε ο Τιμπού Μαρτίνες. Εκτέλεσε με τη μία ο Φεραν Τόρες. Του σήκωσε την μπάλα ο Μερίνο μέσα στην περιοχή. Ο Φεραν Τόρες δεν το πολυσκέφτηκε. Με το δεξί του πόδι εκτέλεσε. Αλλά ο Τιμπού Μαρτίνες, όχι out. Out είναι η μπάλα. Τελικά η εκτέλεση του Φεραν Τόρες με ξεγέλασε εμένα. Έσκασε η μπάλα μετά την εκτέλεσή του. Ήταν κακή εκτέλεση τελείως. Και πέρασε απευθείας εκτός.
1: Ο Μαρτίνες πάντως έπεσε καλού κακού να είναι σίγουρος και αυτός λογικά αγχωμένος. Κοίταξε, είναι η καρδιά της Αργεντινής με το μυαλό των Ισπανών. Τώρα ό,τι θέλετε ποντάρετε για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Συνέστημα με την Αλμπισελέστε ή λογική με τους Ήβηρες.
2: Κρατάνε την μπάλα Ισπανοί με τον Πέδρη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τον πιέζει ο Μέση, κρατάει πάρα πολύ ωραία ο Πέδρη. Κάνει και κάθε κίνηση και θα αφήσει την μπάλα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ φέρνει την μπάλα μέσα για τον Λαπόρτ. Δεν μπόρεσε εκεί ο Χουλιάν Άλβαρες να κάνει το κλέψιμο. Και τώρα ο Ρόδρυ γυρίζει ξανά στο Λαπόρτ. Και ο Λαπόρτ παίζει μέσα για τον Πέδρη. Σηκώνει το κεφάλι του Πέδρη και αλλάζει παιχνίδι για τον Νίκο Γουίλιαμς. Εκεί είναι ο Μολίνα. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Έκανε μια προσποίηση. Φτάνει τελικά στον Νίκο Γουίλιαμς και τη γυρίζει στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια από τα αριστερά. Εσωτερικά στον Ρόδρυ. Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια και δίνει στον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο κρατάει την μπάλα και τη δίνει ξανά στο Ρόδρυ. Ρόδρυ αριστερά για τον Νίκο Γουίλιαμς. Κλείνεται από δύο, από Σιμεώνε και από Μολίνα και τη γυρίζει πίσω στον Πέδρη. Πέδρη με την μπάλα στα πόδια για τον Κουμπαρσί. Έχει χώρο Κουμπαρσί κάθετα έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Δίνει μέσα για τον Μερίνο. Μερίνο έψαξε ο Φεραν Τόρες, δεν πέρασε η πάσα του. Αλλά παίρνουν ξανά οι Ισπανοί με τον Πέδρο Πόρο. Και τώρα Γιαμάλ από τα δεξιά. Γιαμάλ με την μπάλα στο αριστερό. Συγκλίνει, κάνει προσποιήσεις, γυρίζει με την μπάλα στα πόδια και δίνει στο Ρόδρυ. Ρόδρυ σε περιοχή τη Αργεντινή και αριστερά για τον Νίκο Γουίλιαμς. Νίκο Γουίλιαμς με την μπάλα στα πόδια. Θέλει να κάνει την τρίπλα, δεν μπορεί. Τον κόβει ο Μολίνα εύκολα και κρατάει και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Μολίνα και τη σηκώνει. Όχι, λάθος. Δεν τον βρήκε το σημείο. Είναι πλάγιο η μπάλα για την Ισπανία. Στο 89, κοντά στο μέχρι του κόρνερ εκτελείται. Πίσω η μπάλα για τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ για τον Πέδρη. Αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά ο Πέδρη με την μπάλα στα πόδια, πίσω στο Λαπόρτ. Πιέζουν οι Αργεντίνοι και τώρα ο Κουμπαρσί με την μπάλα στα πόδια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάθεται ωραία για τον Ρόδρυ και έχει γήπεδο Ρόδρυ και κάνει και το σούτ έξω. Θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο Ρόδρυ, αλλά στο 89 αποφάσισε να σουτάρει μακριά από την περιοχή του Μαρτίνες. Άστοχο τελείως πάνω από τα δοκάρια της Αργεντινής. Η μπάλα από την ωραία κάθετη του Κουμπαρσί. Ένα κοντρόλ έκανε ο Ρόδρυ, εκτέλεσε, αλλά δεν βρήκε στόχο. Θα μπορούσε είτε να προχωρήσει κι άλλο ο Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια, είτε να ψάξει κάθετα μέσα στην περιοχή τους Μερίνο και Φεραν Τόρες που είχαν πάρει θέση. Οι Ισπανοί σε εξέδρες αγχωμένοι, οι Αργεντίνοι ακόμα πιο αγχωμένοι, καθώς η ομάδα τους δεν εντυπωσιάζει εντός αγωνιστικού χώρου. Πάντως είναι συνηθισμένοι να υποφέρουν οι Αργεντίνοι. Το έδειξαν και με την Αγγλία, το έδειξαν και με την Αίγυπτο, το έδειξαν και με το πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή έχουν περάσει από ένα μονοπάτι, ναι, μεν εύκολο, αλλά δραματικά μέχρι εδώ.
1: Με το Στανιό. Σέρχιο Ράμος,
2: Ισπανί Λέτζεντς, έτσι, ναι. Ήκερ Κασίγια, Σινιέστα, Τσάβι, Πουγιόλ, Νάβας και Ράμος. Η φουρνιά που το 2010 κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στην Νότια Αφρική, το μοναδικό μέχρι στιγμής που έχει η Ισπανία, και 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 4 λεπτά ακόμη για να μάθουμε αν θα οδηγηθούμε σε παράταση ή αν θα έχουμε νικητή στην κανονική διάρκεια του τελικού. Πολύ λίγα τα λεπτά, Γιάννη.
1: Ναι, εντάξει, το βλέπει το παιχνίδι ο Βίντσιτς. Σου λέει ας πάμε στην παράταση, μην το αφήσουμε παραπάνω.
2: Είχαμε συνηθίσει ειδικά από το Μουντιάλ του Κατάρ και μετά να βλέπουμε κάτι 10 λεπτά, 9 λεπτά.
1: Ναι, εδώ δεν είδαμε τόσο.
2: Αλλά δεν είχαμε και τόσο διάρκεια.
1: Ίσως βλέπει και τις συνθήκες, τις καιρικές δηλαδή. Η ζέστη πάει να γίνει απογευματάκι τώρα. 5 πρώτο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων. Ισπανία, Αργεντινή 0-0. Για την Ισπανία που έλεγε τότε, που πήρε η Ισπανία το ευρωπαϊκό του 8, το παγκόσμιο κύπελλο του 10, το ευρωπαϊκό του 12, λέγαμε ότι έλειπε ο Μέση. Αλλά τώρα ο Μέση που σε αντιμετωπίζει είναι φάουλ πάνω στον Αργεντινό μύθο. Ένα φάουλ που κάνει ο Λαπόρ, καθώς ο Μέση έκανε την κούρσα. Πήρε την πρωτοβουλία ή όχι, ή δεν το δίνει ο Βίντσιτς. Γιατί διαμαρτύρονται οι Αργεντινοί.
2: Εγώ απορώ με τον Παρέδης που έχει κίτρινη κάρτα και διαμαρτύρεται τόσο έντονα.
1: Ναι, όχι, μου φαίνεται ότι το έδωσε γιατί το διέκοψε το μάτς. Να το δούμε. Ναι, βέβαια, είναι φράγμα αυτό που.
2: Φάουλ έδωσε, που κάρτα δεν έδωσε.
1: Ναι, όχι, κάρτα έκανε φράγμα εκεί. Δίνοντας ο Μέση την μπάλα για τον Σιμεώνε. Φάουλ για την Αργεντινή λοιπόν. Και όταν λέμε φάουλ για την Αργεντινή, όταν λέμε για την ομάδα που έχει μάθει να επιβιώνει κάτω από όλες τις συνθήκες, όταν λέμε για την ομάδα των ανατροπών, όταν λέμε για την ομάδα που έχει τον μύθο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Λιονέλ Μέση στα 39, να κάνει πράγματα και θαύματα και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι πολύ λογικό οι χιλιάδες θεατών που υποστηρίζουν την Αργεντινή να έχουν ξεσηκωθεί για αυτές τις τελευταίες στιγμές στον μεγάλο τελικό. Σημειώνει για τον Μέση. Ο Μέση σηκώνει κεφάλι και δίνει δίπλα. Και είναι η κίνηση και πάλι για τον Μέση. Μέση πλησιάζει. Μέση στο ημικύκλιο. Μέση θέλει να ξεφύγει. Δέχεται το μαρκάρισμα. Ζητάει φάουλ. Δεν το παίρνει. Διορθώνει τα πράγματα η Αργεντινή που μένει στην επίθεση. Άλβαρες και περιμένει ο Σημειώνει. Σημειώνει θέλει να κάνει το γύρισμα. Δεν ήταν καλό. Η Μπάγια πήγε στην μικρή περιοχή και στη μικρή περιοχή της Ισπανίας που Μάντο κάνει ο Σιμών. Και η Ισπανία θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Και υπάρχει ρήγμα 3-3 και φεύγει ο Νίκο Βίλιαμς. Κρατά την μπάλα ο Βίλιαμς. Αργεί να κάνει την μπάλα, κάνει το σουτ. Ενώ περίμενε ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ του διαμαρτύρεται. Η μπάλα απομακρύνθηκε από τις γροθιές του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Και ένα πολύ πολύ σκληρό φάουλ. Θα βγει η κίτρινη κάρτα.
2: Κόκκινη.
1: Και είναι η κόκκινη πάνω στον Φερνάντες. Ο οποίος διαμαρτύρεται. Η Αργεντινή μένει με 10. Είχε κίτρινη, με δεύτερη κίτρινη. Κόκκινη κάρτα ο Φερνάντες για ένα πραγματικά πολύ σκληρό φάουλ. Όταν παίζεις στο όριο του αντιαθλητικού, με τα νεύρα τεντωμένα, με το παιχνίδι στο 90-3, ναι, μπορείς να την πατήσεις. Και εδώ από το υπέρμετρο πάθος κάνει γκάφα ο Φερνάντες. Δεν είχε κανέναν λόγο στον χώρο του κέντρου, έτσι η Λεωνίδα με τον Κουμπαρσί.
2: Για μένα η γκάφα είναι η πρώτη κάρτα που πήρε στο 83 για διαμαρτυρία για ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αχρίαστη κάρτα.
1: Σωστό, αλλά τότε δεν είχε πέσει, έφτασε σε εκείνο το σημείο. Συμφωνώ μαζί σου. Εδώ όμως που γνωρίζει ότι έχει κίτρινη κάρτα για ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου, πέφτει στην παγίδα. Η ίδια Αργεντινή έχει στήσει αυτή την παγίδα. Βεβαίως περιμένουν την αξιολόγηση της δεύτερης κίτρινης, γιατί θυμίζω ότι στο παγκόσμιο κύπελο η δεύτερη κίτρινη κάρτα που συνιστά αποβολή αξιολογείται με παρέμβαση του VAR και εξέταση, όπως αν θα είχε βγει απευθείας κόκκινη κάρτα. Αλλά δεν βλέπω πως μπορεί να τη γλιτώσει ο Φερνάντες, αλλά δεν μπορούμε να προδικάσουμε και το αποτέλεσμα.
2: Για κάποιο λόγο οι Αργεντίνοι ζητάνε από τον Βίντσις να βγάλει κόκκινη σε Ισπανό, λέει, γιατί κάλυπτε το στόμα του.
1: Και αυτό, αλλά το είδαμε μόνο σε περιπτώσεις που ο λόγος είναι επιθετικός. Δηλαδή για να βγει κόκκινη κάρτα αν κάποιος καλύπτει το στόμα του, βγαίνει μόνο αν αυτός λέει επιθετικά λόγια, βρίζει. Μόνο τότε.
2: Το έχουν συνηθίσει κιόλας οι παίκτες να καλύπτουν το στόμα τους και κάτι να λένε στο συμπαίκτη τους, μια οδηγία, κάτι έχουν συνηθίσει να καλύπτουν το στόμα τους.
1: Ο Φερνάντες δεν την γλιτώνει και σωστά δεν την γλιτώνει, έχει κάνει γκάφα. ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου από τον Κουμπαρσέ, αλλά καταλαβαίνω γιατί. Όταν έχει επενδύσει η Αργεντινή σε αυτό το physical game, όταν έχει επενδύσει η Αργεντινή για να σταματήσει την Ισπανία σε ένα σκληρό παιχνίδι, στα όρια του αντιαθλητικού, κάποια στιγμή θα γίνει και το αντιαθλητικό φάουλ. Ο Μέση κατηγορεί τον Κουκουρέγια ότι ο Κουκουρέγια του μιλούσε έχοντας καλύψει τον στόμα του. Ο Κουκουρέγια διαμαρτύρεται ότι δεν έλεγε κάτι που θα προκαλούσε μια τέτοια παρέμβαση. Η Αργεντινή με 10, ο Μέση στο γήπεδο. Το παιχνίδι με την Ισπανία και την Αργεντινή, ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου είναι στο 0-0. Εμείς συμπληρώσαμε τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό παραπάνω από τα 4, δηλαδή είμαστε στο συν 6 από τα 4 που είχε δώσει αρχικά ο Βίντσιτς, γιατί είχαμε και την διακοπή μέχρι να σηκωθεί ο Κουμπαρσί και να φύγει για τα αποδυτήρια ο Φερνάντες. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Η Ισπανία στην επίθεση πια που έχει και την αριθμητική υπεροχή. Γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα για την Αργεντινή. Ο Κουρέγια αφήνει την μπάλα για τον Πέδρη. Ο Λαπόρτ οχυρώνεται η Αργεντινή γύρω από την περιοχή της με αυτοθυσία, με αυταπάρνηση. Υπερασπίζεται την ελπίδα της. Γιαμάλ. Γιαμάλ μετά για Φίκο. Θα χάσει. Κερδίζει ο Άλβαρης που έχει πάει αριστερά. Περικυκλώνεται και κάνει λάθος. Κουκουρέγια παρεμβαίνει. Κουκουρέγια θέλει να παίξει εδώ κάθετα και παίρνει φάουλ η Ισπανία. Το κάνει ο Παρέδες. Και αυτός σέρνει μια κίτρινη κάρτα σαν σιδερένια μπάλα. Γιατί είναι και παρακινδυνευμένο το παιχνίδι που κάνει. Αλλά δεν είναι για κάρτα το φάουλ πάνω στον Φεράν Τόρες. Είναι έξω από το ημικύκλιο της περιοχής. Πιθανότατα η τελευταία ευκαιρία των Ισπανών να αποφύγουν την ταλαιπωρία της παράτασης. Αλλά κυρίως να βρουν τον γκολ της τέψης. Ένα γκολ που αν σημειωθεί σε αυτό το χρονικό σημείο θα είναι το χρυσό γκολ που θα βάλει τέλος στην περιπέτεια των δύο ομάδων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ο Πόρο, είναι ο Γιαμάλ. Ο Πόρο αρκετές φορές έπαιρνε στατικά φάσεις για την Τότεναμ. Είναι και ο Γιαμάλ. Το λέει η καρδιά του μικρού. Στο 90-7, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Πριν από λίγο είδαμε τον λόγο για τον οποίο η Αργεντινή έμεινε με 10. Η χρυσή σελίδα του ισπανικού ποδοσφαίρου σηκώνεται στα επίσημα με πολύ μεγάλη αγωνία.
2: Όλοι όρθιοι.
1: Η μεγάλη ελπίδα του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο 19χρονος Γιαμάλ, βρίσκεται απέναντι από το πεπρωμένο με αυτή την εκτέλεση του φάουλ λίγο έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Ακριβώς τον άξονα, ακριβώς 3 μέτρα από το ημικύκλιο. Πόρο και Γιαμάλ. Στο 90-8. Στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Το τείχος διαμορφώνεται εκεί που ψεκάζει αυτή την άσπρη λωρίδα αφρού ο Βίντσιτς, που ελέγχει και την απόσταση των Ισπανών που θέλουν να μπερδέψουν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τελευταία στιγμή αγωνίας. Αν δεν μπει θα λήξει. Εάν μπει θα έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή. 90-8. Γιαμάλ και βγάζει ο Μαρτίνες. Εντυπωσιακό. Στο 90-8 η τεράστια ευκαιρία των Ισπανών. Ο Γιαμάλ εκτέλεσε ένα φάουλ για να μπει στα δίχτυα. Αλλά όχι όταν την αιστεία υπερασπίζεται ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Το παιχνίδι συνεχίζεται Νίκο Γουλιάμς. Χαμηλά η μπάλα, προσπάθησε να μπει στην φάση ο Κουμπαρσί. Τέλος. Ηρωικό παιχνίδι από τους Αργεντινούς που θα γίνει ακόμη πιο ηρωικό στην παράταση αφού θα συνεχίσουν με 10. Ο σκηνοθέτης δείχνει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που συνεχίζει από εκεί που το άφησε με τον μεγάλο τελικό του Κατάρ. Ο Γιαμάλ είχε την ευκαιρία να το τελειώσει, αλλά απέναντι έχει ένα σπουδαίο τερματοφύλακα Λεωνίδα. Οπότε αυτό το Brand Fair Ισπανία-Αργεντινή δεν έχει νικητή. Θα πάμε στην παράταση. Τι έλεγες για την παράταση? Τώρα πάμε σε ζώνη Αργεντινής πια.
2: Είναι τώρα στη ζώνη του Λυκόφωτος. Οι Αργεντίνοι έχουν μάθει να υποφέρουν. αλλά αυτή τη στιγμή παίζουν και με 10 παίκτες, οπότε μένει να φανεί στα υπόλοιπα 30 λεπτά της παράτασης θα γίνει. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στο στούντιο και να επιστρέψουμε για την παράταση του μεγάλου τελικού.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο μεγάλος τελικός στο 90 λεπτό 0-0 με τη μεγάλη φάση στο φινάλε του τελικού, το φάουλ του Γιαμάλ που έβγαλε ο Μαρτίνες. Το 0-0 παραμένει. Πάμε σε παράταση. Εμείς θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά τη σκυτάλη θα πάρουν ο Λευτέρης Αρελάκος και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάνγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
11: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλλαγή Κιτάλης, Λευτέρης Αρλάκος, Δημήτρης Μαλισιώβας μέχρι και τις 3. Το παιχνίδι, αν έχει και πέναλτι, θα ξεπεράσει τη Λευτέρη τη μία τα μεσάνυχτα, ενώ εκεί είναι μεσημέρι. Και όπως μου έλεγε πολύ σοφά ο Αλέξανδρος, η Αργεντίνη πρώτη φορά πρέπει να παίζει τέτοια ώρα. Γιατί έπαιζε κάτω στον Ντάλλας, μάλλον με κλειστή οροφή. Και πρώτη φορά παίζει. Οπότε
1: αυτό
0: πάμε.
1: Είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία των τελικών μου. Σε 90 λεπτά δεν έκανε ούτε μία τελική.
0: Πρωτοφανής κατάσταση εις βάρος του ποδοσφαίρου.
1: Του ποδοσφαίρου από αυτή την Αργεντινή δημιουργικά, γιατί αμυντικά ήταν σαν σκυλί μαύρο.
0: Οπότε αλλά ο λόγος στους συναδέρφους, οι οποίοι εκθετικά είναι υποφερτημένοι με τη μετάδοση. Συνάδελφοι, ο λόγος εσάς.
2: Γεια σας, καλώς ήρθατε και εσείς εδώ στην παρέα για να δούμε πώς θα καταλήξει αυτός ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μόλις άρχισε η παράταση, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Στις καθυστερήσεις του αγώνα η Αργεντινή έχασε τον Φερνάντες με κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη, οπότε υπερασπίζεται αυτό το 0 με αριθμητικό μειονέκτημα. Δεν έχει σημασία τέτοια ώρα αν είναι όμορφο ποδόσφαιρο ή όχι, σημασία έχει ποιος θα βάλει το χέρι του στο χρυσό τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Γιαμάλ από τα δεξιά, περνάει για τον Πόρο, περιμένει ο Ρόδρι δίπλα και πάλι Γιαμάλ, θέλει να συνεργαστεί εκεί με τον Τόρες. Γιαμάλ με δύο μπροστά, Πόρο θέλει να παίξει τον Τόρες. Τόρες δύσκολα εκεί να ξεφύγει και εδώ θα πάρει φάουλ η Αργεντινή, ένα φάουλ που παίρνει ο Ταγιαφίκο στο 92, ένα 90 λεπτό που η Ισπανία, Λεωνίδα, δεν κατάφερε να το τελειώσει.
3: Κυριάρχησε η Ισπανία αγωνιστικά. Η Αργεντινή αυτό που ήθελε ήταν να κρατήσει το 0. Το κατάφερε με σχετική ευκολία. Πείτε το πώς θέλετε. Πάντως είχε και τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο τέρμα που έκανε 10 αποκρούσεις. Είναι ένα μυθικό νούμερο αυτό για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Έγινε ο πρώτος θεματοφύλακας στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει τόσες επεμβάσεις σε τελικό. Το πήγε το μάτς στο 0. Ήθελε να το πάει στην παράδαση όπως όλα έδειχναν. Βέβαια τώρα με 10 παίκτες καλείται να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Είναι παρτοκαπνισμένη ομάδα. Έχει μάθει να υποφέρει, έχει μάθει να παίζει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μπορούμε να την πούμε πιο έμπειρη από την Ισπανία σε τέτοιες συνθήκες. Η Ισπανία από την άλλη, όσο και αν προσπάθησαν, δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ. Έπαιξαν πιο ορθολογικό ποδόσφαιρο, σαφέστατα. Δημιούργησαν ευκαιρίες, είχαν 9 κόρνερ, είχαν πάρα πολλές τελικές. Είχαν 15 συνολικά σουτ με 10 εντός εστίας, αλλά ξαναλέμε δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Μαρτίνες. Και τώρα είναι μέσα στην περιοχή τη Αργεντινή Ισπανία. Ο Φεράν Τόρες γυρίζει για τον Γιαμάλ, δεν μπόρεσε να κάνει τον κοντρόλ ο Γιαμάλ. Και η μπάλα φτάνει στον Ταλιαφίκο, ο οποίος τη σηκώνει για τον Χούλιαν Άλβαρες. Και ο Χούλιαν Άλβαρες, λάθος όμως, παίρνει ο Λαμίν Γιαμάλ, δίνει στον Πέδρη. Ο Πέδρη σηκώνει για τον Νίκο Βίλιαν, κεφαλιά Μαρτίνες! Με το δεξί του χέρι εξ επαφής βγάζει για άλλη μια φορά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και κρατάει το 0 για την Αργεντινή. Δεν μπόρεσε να τον νικήσει με το κεφάλι ο Νίκο Βίλιαμς. Εξαιρετική η σέντρα που έκανε ο Πέδρη, αλλά έπεσαν πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες οι Ισπανοί. Τη βρήκε ίσα ίσα την μπάλα με το κεφάλι ο Νίκο Βίλιαμς και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες με το δεξί του χέρι έβγαλε και είπε όχι. Στο 93 της παράτασης, στο τρίτο λεπτό της παράτασης, παραμένει το Ισπανία-Αργεντινή. Το δεξί του χέρι έβγαλε και είπε όχι. Στο 93 της παράτασης, στο τρίτο λεπτό της παράτασης, παραμένει το

0: γιατί έχει παίξει ποδόσφαιρο, έχει δημιουργήσει κινδύνους, μετράνε τα γκολ. Παίζει και ο τερματοφύλακας. Είναι επένδυση ο Μαρτίνες. Ήταν κιόλας το 2022 όταν η Αργεντινή κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Για κάποιο λόγο μια στατιστική κάρτα είναι τρομερή. 16 τελικές η Ισπανία, 11 στο στόχο, κουλούρια η Αργεντινή. 0-0. Έχοντας φτάσει πια στο 95. Η Ισπανία συνεχίζει στην επίθεση έχοντας και την αριθμητική υπεροχή, αφού θυμίζουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού αποβλήθηκε ο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη. Και κρατάει τώρα η Ισπανία με τον Ρόδρυ. Και ο Ρόδρυ αλλάζει παιχνίδι, αλλά δεν περνάει μπάλα. Παραλίγο να γίνει το λάθος από την κόντρα του Μερίνο. Και διατηρεί η Αργεντινή, παλεύει ο Σιμεώνε, απομακρύνεται η μπάλα, δεν μπορεί να μπει στην φάση ο Μέση που θέλει ένα πιο στρωτό παιχνίδι ανάπτυξης, αλλά τέτοια ώρα. Τέτοια λόγια. Εδώ είναι ξεκάθαρο το ζήτημα. Η Ισπανία θέλει να πάρει το προβάδισμα, να κεφαλαιοποιήσει τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Η Αργεντινή θέλει να αντέξει με τον τρόπο που έφτασε ως εδώ και με μείον έναν από την σύνθεσή της, αφού αποβλήθηκε ο Φερνάντες. Στο 95, Ισπανία-Αργεντινή 0-0 και η Ισπανία γυρίζει την μπάλα. Και ο Ρόδρυ βλέπει την κίνηση και δείχνει για τον Williams και η μπάλα πάει εκεί που κινείται ο Μολίνα. Ο Williams δεν καταφέρει να μπει στην περιοχή και ο Σιμεώνε μαχητής. Τρέχει και βγαίνει ο Λαπόρτ, παίρνει και την κόντρα του Λαπόρτ, αλλά δεν προλαβαίνει να κυνηγήσει αυτή την μπαλιά. Αλλά εδώ είδαμε ένα ακόμη Λεωνίδα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πάθους, της έντασης, της αυτοθυσίας με την οποία παίζει αυτή η μεγάλη ομάδα.
1: Κυνηγάνε κάθε μπάλα, βάζουν το κορμί τους σε κάθε φάση, σε κάθε κατάσταση. Έχουν μάθει να λειτουργούν έτσι οι Αργεντίνοι και αυτό τους έχει φέρει μέχρι εδώ. Αυτό τους έχει δώσει και ένα τρόπαιο το 2022 στο Κατάρ. Η Ισπανία τώρα συμπεριέχει ο Μερίνο, δεν μπορεί, βγαίνει ο Μαρτίνες. Νίκο Ουίλιαμς! 1-0 Ισπανία! Και διαμαρτύρεται γιατί ο Βίντς έχει σφυρίξει για φάουλ. Ακυρώνεται το γκολ. Ο Μερίνο έχει κάνει επαφή με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες μέσα στην περιοχή. Είναι πεσμένο στο έδαφος ο τροματοφύλακας Αργεντινής. Έχει σφυρίξει επιθετικό φάουλ λοιπόν ο Βίντσιτς. Στο 96 δεν μετράει το γκολ του Νίκο Ουίλιαμς. Φαντάζομαι θα έχουμε παρέμβαση και από το VAR. Θα ξαναδούμε σε replay. Η μπάλα έφτασε στην περιοχή της Αργεντινής. Την έκανε την επαφή του ο Φεράν Τόρες. Έκανε και μια επαφή ο Μερίνο. Μπήκε στη φάση ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η μπάλα έφτασε στον Νίκο Ουίλιαμς. Αυτός πλάσαρε, βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Νομίζω, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει ακυρωθεί πάντως.
0: Υπάρχει και η φάση με τον Οταμέντι νωρίτερα, πριν πάει εκεί πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες ο Μερίνο και στη συνέχεια να βάλει ο Νίκο Ουίλιαμς. Στον goalkeeper δεν μπορώ να δω φάουλ για να είμαι ειλικρινής.
1: Στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει κάποιο φάουλ μέχρι
0: στιγμής. Ούτε χαμηλά. Είμαστε στο 97 πάντως. Δεν ξέρω αν υπάρχει φάουλ στον Οταμέντι. Ο Βίντζιτς δείχνει πως δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Σίγουρα θα υπάρξει παρέμβαση από τη VAR. Εδώ ξαναβλέπουμε από τα replay το γύρισμα. Κάνει επαφή ο Φεράν Τόρες.
0: Εδώ είναι, πατάει. Να το πάτημα πάνω στον Οταμέντι. Ο Μερίνο πατάει καθώς γέρνει προς τα πίσω για να κάνει υποδοχή της μπάλας. Όπως κινείται, πατάει τον Οταμέντι και αυτό καταλογίζεται ως παράβαση και ως φάουλ. Δεν είχε γίνει στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος είναι πεσμένος από αυτή την κόντρα με τον Μερίνο. Το φάουλ το κάνει ο Μερίνος, το πάτημα πάνω στον Οταμέντι. Και γι' αυτό ακυρώνεται τον γκολ του Νίκο Ουίλιαμς στο 98. Ούτε τώρα οι Ισπανοί πανηγυρίζουν κάποιο τέρμα.
1: Δεν ξέρω. Σε τελικό μοντέλο να σου ακυρώνεται αυτό το γκολ για ένα πάτημα τώρα του Μερίνο. Ναι. Γύρναγε το κορμί του, είχε πίσω του τον.
0: Εδώ δίνονται πέναλτι.
1: Ρομέρο. Ακυρώθηκε πάντως τον γκολ από τον Βίντσιτς. Παραμένει το 0-0. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες νομίζει ήρθε η ώρα να σηκωθεί από το έδαφος, γιατί σε αυτόν δεν έγινε τίποτα σε αυτή τη φάση. Τώρα θα σηκωθεί.
0: Όλα παίζουν ρόλο. Η Αργεντινή θέλει να επιβιώσει και να πάει στα πέναλτι.
1: Διπλή αλλαγή τώρα ετοιμάζει ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Ο Θουμπιμέντι και ο Έρικ Γκαρθία θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Ένας μέσος και ένας στόπερ. Να δούμε ποιοι θα βγουν εκτός. Με το νούμερο 16 ο αρχηγός ο Ρόδρυ για να πάρει τη θέση του Θουμπιμέντι και ο Λαπόρτ. Και θα έχουμε πλέον στα στόπερ τον Έρικ Γκαρθία με τον Κουμπαρσί και τον Θουμπιμέντι σε ρόλο εξαριού στο χώρο της μεσαίας γραμμής για την Ισπανία που ολοκληρώνει τις αλλαγές της. 6 έχουν δικαίωμα και για μία επιπλέον στην παράταση δύο προπονητές. Η Αργεντινή είχε κάνει 5 από το 90 λεπτό, οπότε μπορεί να κάνει άλλη μία. Στην παράταση ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε διαμαρτύρεται έντονα στον τέταρτο.

0: Τέταρτο έντονα. Όταν μιλάμε για Ισπανό, το κάνει με τον δικό τρόπο, πιο κόσμιο, αλλά δεν πάβει να διαμαρτύρεται για τον λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε το γκολ του Νίκο Βίλιαμς. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την Ισπανία και τον πόρο να σηκώνει για τον Φεραν Τόρες. Κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς για τον Πέδρη και ο Πέδρη δίνει αριστερά στο Κουκουρέγια. Έχει γήπεδο Νίκο Βίλιαμς και του την περνάει την πάσα ο Κουκουρέγια. Τον πιέζει όμως και του παίρνει εντυπωσιακά την μπάλα ο Τζουλιάνο Σιμεώνε. Λάθος της Αργεντινής. Κλέβει ο Μερίνο που διάβασε σωστά τη φάση και δίνει στον Πέδρο Πόρο. Και ο Πέδρο Πόρο δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ εσωτερικά για τον Θουμπιμέντι που κρατάει την μπάλα και παίζει αριστερά για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια για τον Πέδρη. Ο Πέδρη σηκώνει κεφάλι και την μπάλα για τον Μερίνο. Διώχνει εντυπωσιακά ο Ταμέντι. Εκείνο Κουμπαρσί να μαζέψει την μπάλα, είναι πιο γρήγορος από τον Μέση. Τον τραβάει ο Μέση και το κάνει και φάουλ και κλωτσάει την μπάλα μακριά ο Μέση. Αν δεν ήταν ο Μέση, θα σήκωνε κίτρινη κάρτα, αυτό ξεκάθαρα, καθώς έδειξε την μπάλα. Και εμείς βλέπουμε σε επανάληψη ξανά και ξανά το πάτημα του Μερίνο στον Οταμέντι και τον λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε το γκολ της Ισπανίας. Ξανά η Ισπανία από τα δεξιά με τον Γιαμάλ που δίνει εσωτερικά στον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο για τον Πέδρη. Η Ισπανία είναι έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Κουκουρέγια για τον Νίκο Βίλιαμς. Έχει μπροστά του και Μολίνα και Σιμεώνε. Ο Θουμπιμέντι για τον Πέδρη. Αλλαγή ξανά σκηνικού και δεξιά η μπάλα για τον Πόρο. Ο Πόρο θα κάνει τη σέντρα. Έρχεται ο Νίκο Βίλιαμς. Όχι, γιατί βάζει το κεφάλι του Μολίνα. Και η μπάλα φτάνει πλάγια από τα αριστερά στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια του Θουμπιμέντι. Όλη η Αργεντινή στην περιοχή της. Έχει γυρίσει και ο Μέση τώρα πίσω. Οι Ισπανοί έχουν στήσει την μπάλα έξω από την περιοχή της Αργεντινής και αλλάζουν με Θουμπιμέντι και Πέδρη. Και τώρα Κουμπαρσί που έχει χώρο, δοκιμάζει συχνά τα πόδια του. Κουμπαρσί δεν το κάνει τώρα και δίνει δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ την μπάλα σε αριστερό και δίνει για τον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο για τον Πέδρη και ο Πέδρη στο Γιαμάλ. Ένα σούτ Γιαμάλ τελείως άστοχο στο 101. Δεν βρήκε στόχο αυτή τη φορά ο Λαμίν Γιαμάλ και νομίζω Γιάννη κάπως έτσι θα πάει όλη η παράταση.
1: Κάτι πρέπει να κάνει και ο Γιαμάλ. Δοκίμασε αυτό το σουτ. Ο Μάρκος Σενές από ό,τι βλέπω. Ο 29χρονος παίκτης της Τότεναμ είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει τις αλλαγές για την Αργεντινή. Νομίζω ότι πως το μοτίβο είναι ξεκάθαρο, ειδικά μετά την αποβολή του Φερνάντες. Λογικό είναι να φύγει ο Χούλιαν Άλβαρες. Τα έδωσε όλα. Η Αργεντινή θέλει να αντέξει και να πάει διαδικασία στα πέναλτι, ότι εκεί οι πιθανότητες θα είναι 50-50 επειδή έχει και τον τερματοφύλακα, αλλά έχουμε πει στα πέναλτι η Αργεντινή έχει 6 στις 7 επιτυχίες σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Είχε ιτηθεί μόνο από Γερμανούς στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου του 2006. Ακόμα και στις παρατάσεις η Αργεντινή, όπως μας έλεγε ο Λεωνίδας, έχει επικρατήσει με 5 στις 6 επιτυχίες. Πάλι από τους Γερμανούς είχαν ιτηθεί το 2014 στο τελικό με τον γκολ του Γκέτσε στην παράταση. Στο 102, άλλα 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Η Αργεντινή αντέχει, η Ισπανία το ψάχνει, το παιχνίδι είναι στο 0-0. Ο Πέδρη κουβαλά την μπάλα. Φανταστείτε η Αργεντινή στα πέναλτι να πάρει το παγκόσμιο κύπελο και να έχει 0 τελικές ενέργειες. Μερίνο out! Μεγάλη φάση εδώ για τους Ισπανούς. Στο 103. Ο Μερίνο που είναι η διοργάνωσή του, είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Έχει την αίσθηση, μυρίζει τον γκολ, έκανε ωραία κίνηση στην περιοχή. Η σέντρα του Νίκο Βουλιάμ ήταν πάρα πολύ καλή. Η γυριστή κεφαλιά του Μερίνο δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Βουλιάμ. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μαρτίνες. Ο Βίλιαμς αυτό που ήταν να κάνει το έκανε με το γέμισμα προς τον Μερίνο. Ο Μερίνο έκανε την κεφαλιά, καλά η μπάλα έφυγε out. Είναι και η πίεση, δεν μπαίνει η μπάλα στα δίχτυα και αυτό αρχίζει και στοιχιώνει τη σκέψη των Ισπανών. Η Αργεντινή, όσο η μπάλα δεν μπαίνει στα δίχτυα του Μαρτίνες που αντέχει, τόσο ελπίζουν. 0-0 ο τελικός στο 104. Κουκουρέγια για την Ισπανία. Πέδρη κουβαλά την μπάλα, δίνει για τον Πόρο, αφήνει ο Πόρο και είναι ο Γιαμάλ. Γιαμάλ από τα δεξιά για τον Πόρο που κινείται πιο εσωτερικά. Πιέζει ο Παρέδες τον Πέδρη, μπάλα πάει στον Βίλιαμς που έχει εκεί τον Μολίνα. Ο Βίλιαμς κινείται εσωτερικά, πάει στο ημικύκλιο, κάνει το σουτ, τον σταματάει ο Παρέδες και η μπάλα για τον Μέση. Ο Μέση είναι μόνος, τσιμπάει την μπάλα πάνω από τον Κουμπαρσί και με το αριστερό με το εξωτερικό θέλει να βγάλει την επίθεση για τον Σιμεώνε. Δεν παίρνει το φάουλο Σιμεώνε σε αυτή την επαφή με τον Κουκουρέγια. Θεωρεί ότι ο Κουκουρέγια τον έχει γκρεμίσει. Ο Βίντσιτς είδε ότι ο Σιμεώνη σταμάτησε και έβαλε το κορμί του για να πέσει πάνω τον Κουκουρέγια. Ένταση πολύ μεγάλη με Γιαμάλα Ταγιαφίκο σε ένα πλάγιο άτσο 104. Πάει εκεί και ο Σιμεώνε. Μην χάσει την ευκαιρία.
0: Ευκαιρία για να είσαι αυτή για τους Αργεντινούς, έτσι.
1: Ναι, εδώ ο Σιμεώνε περίμενε την μπάλα. Κουκουρέγια είναι αλήθεια ότι τον γκρεμίζει. Πάει με δύναμη πάνω στο Σιμεώνε. Έχει δίκιο ο Αργεντινός. Φάουλ ήταν που δεν καταλογίστηκε από τον Βίντσιτς. Και γίνεται έξαλλος ο Σκαλόνι. Και εδώ προηγούμενη φάση Ταγιαφίκο με Γιαμάλ. Ο Ταγιαφίκο άρπαξε τον Γιαμάλ.
0: Τον αρπάζει μέσα στο γήπεδο, τον αρπάζει και έξω. Δεν τον άφησε.
1: Όπως το είπες και εσύ, δευτερόλεπτα δροσιάς. Έχει και σκιά εκεί που έγινε. Δεν θα πω ακριβώς το μακελιό, θα πω η γένεξη. Δεν έγινε και κάτι. Τώρα, οκ. Okay. Σκαλώνει, θα δει κίτρινη κάρτα για την αντίδραση. Πάμε για το τέλος του ημιχρόνου. Ισπανία, Αργεντινή 0-0. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές αντέχουν. Ψάχνουν από τη χαραμάδα να σοκάρουν τον κόσμο σε σχέση με την εικόνα που έχει το παιχνίδι. Με τις συνθήκες να παίζουν με παίκτη λιγότερο, αφού έχει αποβληθεί ο Φερνάντες. Χωρίς τελική ακόμη απέναντι στην εστία του Ουνάι Σιμών. Φοβερή μαχή από τον Μεδίνα που βγαίνει νικητής και μπαίνουμε, Λεωνίδα, στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης χωρίς γκολ ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Αυτό που θέλει να κάνει η Αργεντινή το καταφέρνει μέχρι στιγμής. Σβήνει το ρυθμό του παιχνιδιού, είτε με κάποια κόντρα, είτε με κάποια έτσι μονομαχία, είτε με κάποια μανούρα, να πάρουν ανάσες, να κερδίσουν κάποια απολύτωμα δευτερόλεπτα. Αλλά οι Ισπανοί δεν καταλαβαίνουν. Κάθεται του Πέδρη για τον Φεράν Τόρες, του παίρνει την μπάλα Ταγιαφίκο και διώχνουν τώρα οι Αργεντίνοι από την άμυνά του. Εκεί όμως ήταν ο Κούμπαρση να μαζέψει και να δώσει το Θουμπιμέντι. Σηκώνει την μπάλα Θουμπιμέντι, κεφαλιά του Ταμέντι. Η μπάλα φτάνει στον Μέση και δίνει στο Σιμεώνε. Ο Σιμεών αλλάζει με τον Παρέδες, κρατάει ο Παρέδες, κάνει και ποδιά στον Πέδρη, αλλά έρχεται να του πάρει την μπάλα Μερίνο και να τη δώσει στον Πέδρη. Πέδρη με την μπάλα στα πόδια, θα του πάρει ο Τζουλιάνο Σιμεώνε, βάζει εξαιρετικά το κορμί του, θα θέλει να δώσει τον Μέση, κρατάει την μπάλα ο Μέση, κερδίζει και τις κόντρες από τον Έρικ Γκαρθία, σηκώνει κεφάλι ο Μέση και αλλάζει παιχνίδι για το Μεδίνα. Το στόπερ της Αργεντινής, έρχεται ο Πόρο όμως και πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή από τα αριστερά και ξεσηκώνεται το γήπεδο, ίσως σε αυτό το τελευταίο λεπτό της παράτασης, των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, η Αργεντινή βγάλει μία επίθεση. Ο Μεδίνα δεν βιάζεται καθόλου, πίνει νεράκι. Ο Γιαμάλ του δίνει την μπάλα. Ο Μεδίνα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out για την Αργεντινή. Πέφτει και στο γήπεδο Ταγιαφίκο. Γιάννη, είναι αυτό που σου λέω. Θα πέσουν κάτω οι Αργεντίνοι. Μέση-μέση φωνάζουν οι οπαδοί.
1: Το τελευταίο του λέω, ελάτε να το πάρετε.
0: Ελάτε
1: αντέχει
0: να το πάρετε.
1: Η Αργεντινή. Είναι αντέχει ο Μέση.
0: Η κάτοχος του Euro απέναντι στην κάτοχο του Copa America. Και
2: Γιάννη,
0: παγκόσμια πρωταθλήτρια.
2: Αυτή την ατάκα την έχει πει ο Πρέκας.
1: Να σου πω την αλήθεια, είναι σαν ο Χιρό Ρούπελ η περιοχή της Αργεντινής. Είναι και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σε ρόλο Πρέκα. Ελάτε να το βάλετε. Αλλά αντέχει η Αλμπισελέστη.
0: Αντέχει και αν το πάει στα πέναλτι.
2: Νομίζω ότι ο Άγιος Μερίνο κάτι κρατάει.
0: Το πιστεύεις για Μερίνο εσύ, οκ.
2: Ναι, ναι, ναι. Είδες νωρίτερα στο τσακ.
0: Στο τσακ για εκατοστά δεν βρήκε στόχο Μερίνο. Εκτελέστηκε το πλάγιο για την Ισπανία. Κεφαλιά τώρα του Μερίνο. Τρέχει ο Γιαμάλ, δεν την προλαβαίνει. Πλάγιο για την Αργεντινή μπροστά από τον πάγκο της Ισπανίας. Είναι πεσμένο στον αγωστό χώρο Μερίνο. Θα σηκωθεί. Μισό λεπτό για να τελειώσει το
1: μήνυμα. Πώς έσβησαν οι Αργεντινοί τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Ναι. Είναι εντάξει, έχουν τον τρόπο τους οι άνθρωποι. Ο Παρέδες προηγουμένως έβαλε το κορμί του στο Μερίνο, τον γκρέμισε. Σηκώθηκε ο Μερίνο. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι με πλάγιο για την Αργεντινή μπροστά από τον πάγκο της Ισπανίας. Εκτελεί δυνατά ο Μεδίνα. Παίρνει μια κεφαλιά ο Σιμεώνε. Η μπάλα φτάνει στον Κουμπαρσί και δίνει επιθετικό φάουλ ο Βίντσιτς. Υπέρ της Ισπανίας η μπάλα. Ο Πόρο, όχι. Σφυρίζει ο Βίντσιτς και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Σε περίπου ένα λεπτό θα ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Τι είδαμε, Γιάννη, μια Αργεντινή να σβήνει και αυτό το πρώτο μέρος της παράτασης.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι η Αργεντινή αφού έχει μείνει και με παίκτη λιγότερο. Αντάρτικο παίζει, μήπως βρει την ευκαιρία τη μοναδική. Αντέχει μέσα στην περιοχή της.
0: Απενοχοποιημένο ταμπούρι θα το πω εγώ.
1: Η Αργεντινή είναι.
2: Πάρτε την ανάσα να ζήσουμε από τον κόσμο ένα τίτλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια εκεί. Τελικά, Λευτέρη, η διακοπή για τον τελικό, αλλά όπως το κάνουν οι Αμερικανοί με το Super Bowl, πώς ήταν? Η FIFA είχε πει 17 λεπτά. Έμαθα ότι λίγο περάσαμε τα 22.
3: 23-24 γίνουν. Ωραίο σοου, Μαντόνα. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο σαν οδηγή.
2: Πόσα κιλά?
3: Ο Ροναλντίνιο, καλός είναι. Ο Ρονάλντο
2: συνδέκα.
3: Φτάνει στον Κιμ. Το φίλο στον Κιμ.
2: Πω πω, είδες οι παίκτες πώς καταλήγουν, δηλαδή είναι τρομερό αυτό.
3: Πάλι προσέξουν.
2: Ναι. Να πούμε ότι η θερμοκρασία είναι καλή, 27 βαθμούς. Βέβαια τώρα η ώρα περνάει, μην ξεχνάμε ότι ο τελικός ξεκίνησε γιατί 4 ώρα το απόγευμα προφανώς.
3: Βέβαια.
2: Έτσι.
3: Η Αργεντινή δεν είχε συνηθίσει να παίζει.
2: Δεν είχε συνηθίσει έτσι.
3: Τώρα έχει βγει μια πληροφορία ότι μπορεί να πολεμηθεί κύπελο στην Αργεντινή επειδή έχει περάσει τη σέντρα. Αλλά θα το διασταυρώσουμε.
2: Δεν είναι υπέρ του ποδοσφαίρου αυτός ο τελικός. Αν ένα παιδί τώρα είναι 8 χρόνων 9 και λέει ο μπαμπάς, έλα παιδί μου να δεις τον τελικό και δει αυτό, δεν θα αγαπήσει το ποδοσφαίρο.
3: Όπως και ο Τραμπ. Άμα δει τώρα αυτό το παιχνίδι ο Ντόναλτ.
2: Ο Τραμπ το είπε ότι ο γιος μου ξέρει μπαλίτσα και ξέρω, λέει, ήταν φίλος με τον πρόεδρο που είχε φέρει τον Πελέ στον κόσμο.
3: Παλιά τότε.
2: Ναι, ήταν φίλος μου, επιχειρηματίας. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν ένα παιδί δει πρώτη φορά ποδόσφαιρο και δει αυτό το τελικό, δεν θα του αρέσει το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι? Ναι,
3: και αν ένα παιδί μάθει ότι ο Σκαλόνι με 6 χρόνια προπονητής πήρε.
2: Θέλει να πάρει και δύο μουντιάλ, ούτε αυτό είναι σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να το πάρει η Ισπανία. Για το ποδόσφαιρο.
3: Έτσι πιστεύω και εγώ.
2: Ο Μέση το πήρε.
3: Σήμερα
2: ο Μέση
3: δεν
2: το πήρε.
3: Αργεντινή.
2: Ο Μέση το πήρε. Μπορεί να αποχωρήσει ησύχως.
3: Έτσι. Αλλά σήμερα μπορεί να μην πλύνει και καν τη φανέλα του.
2: Ποιο είναι ο πιο ξεκούραστο παίκτη μετά από 115 λεπτά? Ο Μέση.
3: Για να δούμε τι θα
2: πει. Λοιπόν, συνάδελφοι, ακούω και θέλουμε και προβλέψει.
1: Το κεντρικό ψηφίζει η Ισπανία. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Εγώ θα πω Αργεντινή στα πέναλτι.
1: Όχι, εγώ έλεγα για το Λευτέρη και τον
0: Δημήτρη. Ναι, εγώ θα πω Αργεντινή στα πέναλτι.
2: Να πούμε κάτι ότι και ο Σιμών, ο οποίος έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, είναι καλός στα πέναλτι και φυσικά ο Εμιλιάνο είναι και πιο ψηλός και αυτός πολύ καλός.
3: Πάμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ακούτε Ερασπορ.
3: Ξεκινάμε δεύτερο ημίχρονο παράτασης.
1: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο παράτασης. Μόλις ξεκίνησε. Δεν έχουμε γκολ. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Το μοτίβο σας το έχουμε πει του παιχνιδιού. Η Ισπανία έχει κάνει τα πάντα για να βρει τον γκολ. Δεν τα έχει καταφέρει. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, όπου χρειάστηκε ο goalkeeper της Αργεντινής, ήταν εκεί. Έχει κάνει, νομίζω, 11 αποκρούσεις, αν δεν το έχω χάσει από την τελευταία φορά που καταμετρούσαμε με τον Λεωνίδα. Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει τον γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βοίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Δεν το πιστεύει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εδώ όμως ο Φεράν Τόρες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο άσος της Μπαρτσελώνα βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0. Ο Μέση σκύβει το κεφάλι. Ο Φεράν Τόρες το έχει ψηλά και περήφανα και αγκαλιάζεται από τους συμπαίκτες του. Αντιλαμβάνεστε πως τα συναισθήματα στην κερκίδα έχουν διαφοροποιηθεί. Μία σέντρα από τα δεξιά που επιχειρήθηκε στην περιοχή. Ο Νίκο Βουίλιαμς μπήκε μέσα στη μικρή περιοχή, έκανε το γύρισμα, υπήρχε μεγάλο κενό εκεί. 2-3 μέτρα από το σημείο του πέναλτι, αρκετό για τον Φεράν Τόρες, παίρνοντας την πάσα του Νίκο Βουίλιαμς, χωρίς να έχει πάει εκεί ο Σιμεώνε, να εκτελέσει στον ουρανό της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες, που είχε πάει να κλείσει τη γωνία του στην κεφαλιά του Νίκο Βουίλιαμς. Και παρά τον μπλοκ που επιχείρησαν οι Αργεντινοί με τον Οταμέντι και τον Μεδίνα, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Φεράν Τόρες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ισπανία κάνει το 1-0, βούνο για τους Αργεντινούς που είναι δύσκολο να το ανέβουν και το ξέρουν, έχοντας μείνει με 10 παίκτες, έχοντας μηδενικές επιθετικές ενέργειες, μηδενικές τελικές στην εστία του Νάι Σιμών και με την Ισπανία που είναι η ανώτερη ομάδα Λεωνίδα σε όλο το τελικό να βρίσκει τελικά αυτό που άξιζε και αυτό που οι Αργεντινοί της το στερούσαν με αυταπάρνηση, με αλληλεγγύη, με σκληρό παιχνίδι, με αυτόν τον τρόπο που έχουν επιλέξει να διαχειριστούν τον τελικό, πόσο μάλλον από τη στιγμή που έμειναν με 10, αλλά αυτή η αμυντική αδράνεια μέσα στην καρδιά της άμυνας της Αργεντινής, με τον Νίκο Γουίλιαμς να παίρνει την κεφαλιά, να δίνει την πάσα μέσα στην περιοχή και ο Φεράν Τόρες με ένα πολύ δυνατό σουτ να εκτελεί και να βάζει τον γκολ.
0: Η Ισπανία βρήκε τον γκολ που άξιζε βάσει της εικόνας του τελικού. Ο Φεράν Τόρες έκανε ένα καταπληκτικό τελείωμα μέσα από την μεγάλη περιοχή με το αριστερό του πόδι. Με την μία έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα η Αργεντινή καλείται να ανέβει, όπως είπες και εσύ, ένα βουνό. Αγωνίζεται και με 10 παίκτες από τις καθυστερήσεις του αγώνα. Δεν έδειξε ποτέ επιθετική διάθεση. Έχουμε 20 προσπάθειες για γκολ της Ισπανίας, 12 εντός στόχου και το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106 με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Η Ισπανία έπαιξε σαν τη γάτα με τον ποντίκι, θα λέγαμε, την Αργεντινή. Της Αργεντινής μπορεί να τσάρεσε και αυτό το παιχνίδι. Ήθελε να το στείλει το παιχνίδι στην παράταση και γιατί όχι και στα πέναλτι. Ήξερε ότι αν έβγαινε μπροστά και παίξει πιο επιθετικά θα περνούσε δύσκολα κόντρα στην Ισπανία. Και τώρα έχει μπροστά της ελάχιστα λεπτά για να μπορέσει να στείλει το μάτς στα πέναλτι. Είτε να κάνει άλλη μια μυθική ανατροπή όπως κόντρα στην Αγγλία. Βέβαια τώρα εδώ έχει και παίκτη λιγότερο. Όπως και να έχει, πάντως θα το παλέψουν γιατί μιλάμε για τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Έχουν καρδιά, δεν θα το βάλουν κάτω. Ένα γέμισμα από τα δεξιά για τον Λιονέλ Μέση. Αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί με μία του στιγμή, με μία του επαφή, με μία του ενέργεια να αλλάξει ισορροπίες. Δεξιά η μπάλα στον Μολίνα. Κόντρα του Νίκο Γουίλεμ στον Παρέδες. Η μπάλα φτάνει πίσω στον Οταμέντι. Και τώρα ο Μέση, ο οποίος είναι στον άξονα, θέλει να κάνει το γέμισμα. Δεν περνάει η μπάλα από τον πόρο. Ξανά ο Μέση κόβεται τώρα από τον Θουμπιμέντι και η μπάλα φτάνει στο Μεδίνα. Ο Μεδίνα θα κοπεί από τον Μερίνο. Η Ισπανία τώρα ξέρει να παίζει και αυτή η άμυνα. Εξάλλου έχει δεχθεί μόλις ένα τέρμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και δεν ξέρω πώς πρέπει να αισθάνεται ο Κιτελάρε, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει νικήσει τον Ουνάι Σιμών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μέχρι στιγμής. Η Αργεντινή στο 110 είμαστε. Η Ισπανία Αργεντινή 1-0. Βάθια παλιά φτάνει κατευθείαν στον Ουνάι Σιμών και κρατάει αυτός αργά-αργά. Τώρα θα τη μαζέψει από την πίεση του Μέση. Όλες οι κάμερες πάνω στον Φεράν Τόρες, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του τελικού μέχρι στιγμής, καθώς το 106 εκτέλεσε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και έδωσε προβάδισμα στην Ισπανία. Το γκολ πανηγυρίστηκε έξαλα και από τη φουρνιά του 2010, που ήταν η πρώτη που σήκωσαν το παγκόσμιο κύπελο για την Ισπανία. Μια φουρνιά, όπως είπε και εσύ Γιάννη, με συνεχόμενες κατακτήσεις. Euro το 8, Mundial το 10, Euro το 12. Και βλέπουμε τώρα άλλη φουρνιά η οποία έχει κατακτήσει το Euro του 2024 και τώρα πάει να κατακτήσει το Mundial του 2026. Μια φουρνιά γεμάτη από ταλέντο και με έναν προπονητή στρατηγό στον πάγκο, τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο οποίος τους έχει δουλέψει όλους αυτούς από νεαρή ηλικία και τώρα πάνε όλοι μαζί να ανέβουν στην κορυφή του κόσμου. 111 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αργεντινή 1-0. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η Ισπανία στο χώρο της μεσάς γραμμής και κίτρινη κάρτα για τον Μακάλιστερ για αυτό το μαρκάρισμα του πάνω στον Μερίνο. Και δεν ξέρω τι δυνάμεις, Γιάννη, δεν ξέρω αν το βλέπεις και εσύ, έχει Αργεντινή για να διεκδικήσει ένα γκολ.
1: Ομάδα που παίζει με 10, ομάδα που έχει επιλέξει να ακυρώσει το επιθετικό της παιχνίδι για να περιορίσει την Ισπανία στον βαθμό που το κατάφερε, είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή σε αυτό το χρονικό σημείο που είμαστε με το αριθμητικό μειονέκτημα είναι έτοιμη για νοκάουτ. Αλλά ποδόσφαιρο είναι, όπως είπες, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Υπάρχει ο Μέση ακόμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα. Βρήκε τον γκολ με τον Φεράν Τόρες, ίσως στη μοναδική στιγμή που η περιοχή των Αργεντινών φάνηκε κάπως άδεια. Κάπως βραχυκύκλωσε από την κεφαλιά του Νίκο Γουίλιαμς στην πλάτη του Μολίνα. Και παρά το γεγονός ότι ο Ταμέντι και Σενέση πήγαν να κάνουν τον μπλοκ μπροστά από τον Μαρτίνες, ο Φεράν Τόρες έκανε πολύ ωραίο τελείωμα εκεί, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, ψηλά δυνατά. Έβαλε αυτό το γκολ που δίνει τον παγκόσμιο τίτλο στους Ισπανούς και είναι πολύ κοντά και ο Λαμίλ Γιαμάλ να το σηκώσει. Είναι πολύ κοντά Ο σπουδαίος αυτός Σάσος, ο 19χρονος της Μπαρτσελόνα, για να πάρει το πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.
0: Μαζί το λέγαμε στον ημιτελικό ότι ο Λαμίν Γιαμάλ στα 19 του θα έχει ένα Euro και ένα Μουντιάλ. Θα του λείπει μάλλον ένα Champions League για να ολοκληρώσει το ποδόσφαιρο.
1: 19 χρονών. Βέβαια τα ίδια λέγαμε για τον Εμπαπέ όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο στα 20. Αλλά έχει φτάσει 28 και ακόμα Champions League δεν έχει δει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται και τι γράφει στο πεπρωμένο του ποδοσφαίρου για κάθε έναν από αυτούς τους υπεραθλητές. Πάντως, η Ισπανία προηγείται και τώρα έχει ευκαιρία με το Φεραν Τόρες να βγαίνει μπροστά. Φεραν Τόρες, τετατέτ. Φεραν Τόρες! 2-0, αλλά είχε φανεί μάλλον ότι ήταν εκτεθειμένος. Ο βοηθός σηκώνει το σημαίακι. Αυτό το γκολ δεν θα μετρήσει, αλλά το γκολ του Φεραν Τόρες που μετρά.
0: Πρέπει οριακή να το φάση.
1: Ναι, είναι οριακή φάση, αλλά έχει γύρει το κορμί του για να πάρει ταχύτητα. Πλάσαρε ωραία χαμηλά στην αριστερή γωνία του Εμιλιάνο Μαρτίνες, αλλά νομίζω ότι είναι offside, οπότε ακυρώθηκε τον γκολ, αλλά έχει μετρήσει αυτό που μέχρι στιγμής δίνει το πλεονέκτημα για την κατάκτηση του τίτλου στην Ισπανία στο 114. Ισπανία-Αργεντινή 1-0 με τον γκολ του Φεράν Τόρες στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Νεύρα τώρα από τον Παρέδες, του δίνει την μπάλα ο Μολίνα, φάουλ για την Αργεντινή. Κοντά στην μεσαία γραμμή προς τα δεξιά. Όλος ο κόσμος, ύστερα από αρκετή ώρα, ανεβαίνει εκεί κοντά στο ημικύκλο της περιοχής και πιο αριστερά, όπως επιτίθεται η Αλμπισελέστε. Ο Μέση σε έναν μοναχικό δρόμο, λίγο έξω από την περιοχή με τον Κουκουρέ, για το φάουλ εκτελέστε και δεν έφτασε μπάλα στην ισπανική περιοχή. Γυρίζει πίσω προς τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, μπαίνοντας πια Λεωνίδα στο 115. Ισπανία-Αργεντινή 1-0. Φεραν Τόρες το χρυσό γκολ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.
0: Αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Μέση. Όλες οι μπάλες τώρα πρέπει να περάσουν από τα πόδια του για την Αργεντινή. Περνάει εντυπωσιακά ο Μέση τον Πέδρη από τα δεξιά. Ο Μέση και έχει χώρο και φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει τη σέντρα κόρνερ από το κεφάλι του Έρικ Γκαρθία. Αυτό χρειάζεται η Αργεντινή. Να πάει μπάλα στα πόδια του Λιονέλ Μέση. Να τη φέρει αυτό στο αριστερό του αλλά και στο δεξί. Και τώρα εκτελεί ο Μέση το κόρνερ πλάς αριστά εκτός περιοχής από τον Παρέδες. Ο Μέση με τα αριστερά ένα γέμισμα. Κακό πάνω η μπάλα. Από την εστία του Νάι Σιμών, πήδηξε ο Νάι Σιμών για καλό και για κακό. Η μπάλα βρήκε ψηλά, έφυγε εκτός. Δεν μπόρεσε ο Μέση εδώ να βρει παίκτη από τη σέντρα που επιχείρησε με το αριστερό του πόδι. Περνάει ένα εκμετάλλευτο αυτό το κόρνερ λοιπόν για την Αργεντινή, η οποία πρέπει να γίνει πιο επιθετική, πιο απειλητική σε αυτό το τελευταίο στάδιο του τελικού, ώστε να βρει ένα τέρμα να απαντήσει αυτό του Φεράν Τόρες.
1: Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, που μετά την δουλειά του προπονητή στην Αλαβές είχε μείνει άνεργος για 18 μήνες, χωρίς να ξέρει τι του επιφυλάσσει το ποδόσφαιρο, χωρίς να χτυπάει τηλέφωνο για να του δώσει κάποιο σύλλογος δουλειά, από μια αγγελία σε μια εφημερίδα.
0: Μια εφημερίδα άνοιξε ο άνθρωπος και βρήκε δουλειά.
1: Μπήκε στην Ομοσπονδία για την K19 και από εκεί πέρα όλα είναι ιστορία και για αυτή την ομάδα.
0: Νίκο Γουίλιαμς περνάει εντυπωσιακά τον Μολίνα και πατάει περιοχή. Όχι, τα έκανε όλα λάθος. Ούτε ο ίδιος δεν κατάλαβε τι πήγε να κάνει. Μοναδική ευκαιρία για την Ισπανία να πετύχει κι άλλο γκολ. Αλλά ο Νίκο Γουίλιαμς πήγε να κάνει μια τρίπλα, πήγε να κάνει μια πάσα. Η μπάλα πέρασε εκτός και τώρα την μπάλα την έχουν οι Αργεντίνοι με τον Παρέδες στον άξονα. Παίρνει μέτρα Παρέδες, τον κλείνει ο Μερίνο και δίνει δεξιά στον Μολίνα. Ο Μολίνα πιο δεξιά στον Μέση. Φεράν Τόρες είναι εκεί και ο Μέση γυρίζει εσωτερικά στον Παρέδες. Και ο Παρέδες δίνει στον Ταλιαφίκο. Γέμισμα του Ταλιαφίκο. Η μπάλα περνάει από τον Κουκουρέγια και φτάνει δεξιά στο Σιμεώνε. Θα τρέξει να την προλάβει και την προλαβαίνει με τάκλιν. Υπερπροσπάθεια που κράτησε την μπάλα εντός. Και τώρα ο Μέση. Ένα σούτ του Μέση στο κεφάλι όμως Ισπανού του Μερίνο. Συγκεκριμένα έχει πέσει το έδαφος ο Μερίνο. Και ο Βίντσι διακόπτει το παιχνίδι από αυτό το σούτ. Βολίδα του Μέση θα έλεγα και από πολύ κοντινή απόσταση βρήκε στο κεφάλι του Μερίνο. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Βίντσιτς θα διακόψει το παιχνίδι, καθώς έχουμε τραυματισμό παίκτη της Ισπανίας στο κεφάλι. Και είναι η σειρά τώρα των Ισπανών να μιλήσουν μεταξύ τους, να δώσουν κάποιες έτσι οδηγίες για αυτά τα τελευταία λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Ο Ταμέντι έχει πάει στο Βίντσιτς και του λέει να κρατήσει καθυστερήσεις.
1: Ο καθένας το συμφέρον του κοιτάζει.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Οι Αργεντίνοι το έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Τώρα είναι και η σειρά των Ισπανών να παίξουν με το χρονόμετρο. Προηγουμένως βλέπουμε εδώ το γκολ για το λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε ο Φεράν Τόρες. Είναι όμως πιο μπροστά.
1: Εκεί οριακή που έγινε. Ναι, έγινε αυτό που είπες. Για να πάρει επιτάχυνση και εκεί βγήκε εκτεθειμένος.
0: Είναι αυτό που είπες και γι' αυτόν τον λόγο ακυρώθηκε το δεύτερο τέρμα του Φεραν Τόρες. Το πρώτο στα 106 μέτρησε κανονικά και είναι και το γκολ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες σε αυτό το μεγάλο τελικό. Ο Οταμέντι συνεχίζει να τα λέει με τον Βίντσιτς. Οι κάμερες στο Μέση, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να φανεί στον απόψινο για εμάς τελικό μεσημεριάτικο για την Νέα Υόρκη. Οι Αργεντινοί πάντως, οι Κυρκίδες, προσπαθούν έτσι και αυτοί με τις τελευταίες δυνάμεις που τους απομένουν να τραγουδήσουν και να ψυχώσουν τους παίκτες του Καλόνι.
1: Βέβαια ο Λέο Μέση έχει φανεί σε όλη τη διοργάνωση, αυτός έχει πάει την Αργεντινή
0: 8 goal, 4
1: στο τελικό, έτσι. Αυτός προσπαθεί να αλλάξει τώρα το πεπρωμένο της Αργεντινής. Αυτός το τέταρτο αστέρι πια που δεν φαίνεται, προσπαθεί να το επαναφέρει στον ορίζοντα, όπως λέει το σύνθημα των Αργεντινών στο 119, και είναι ο τελευταίος του χορός. Είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε τον Μέση σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι οι τελευταίες στιγμές που βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση με ένα παγκόσμιο τελικό.
0: Να σου πω κάτι ιστορικό το οποίο μπορεί να το θυμάσαι εσύ. Όχι μπορεί, το θυμάσαι σίγουρα καλύτερα από εμένα. Κάτι αντίστοιχο έχει ζήσει και ο μεγάλος Diego Armando Maradona στο Μουντιάλ του 1990. Με την Αργεντινή να φτάνει στο τελικό με τα χίλια ζόρια, θα το λέγαμε έτσι. Είχε ζοριστεί πάρα πολύ και το είχε χάσει αυτό το back-to-back από ένα πέναλτι του Ανδρέας Μπρέμε στην παράταση, όπου έπαιζε με νέα παίκτες λόγω αποβολών του Μονσόν και του Νεζότη. Πολλές σημειώτες, έτσι. Και γκολ στην παράταση έχουμε τώρα.
1: Και τότε μόνο ο Μαραντόνα είχε πάει την ομάδα στον τελικό. Ο Κανίγια είχε δει στον ημιτελικό με την Ιταλία αμφίβολη κίτρινη κάρτα. Είχε χάσει το Κανίγια από το τελικό Ντιέγκο. Και αν δεν είχε πέσει το τείχος του Βερολίνου το 1989 και δεν ήθελαν μια μεγάλη εθνική επιτυχία για να βοηθήσει έτσι την Ένωση Δυτικής Ανατολικής Γερμανίας στη τελευταία παρουσία της Δυτικής Γερμανίας σε ένα παγκόσμιο κύπελο, ίσως ο τελικός του 90 να μην είχε κρυθεί από εκείνο το πέναλτι του Μπρέμερ. Στο 120, φάουλ για την Αργεντινή. Τελευταίες στιγμές και του Μέση, αλλά και τελευταίες πιθανότητες της Αργεντινής να μπορέσει να βρει την ισοφάριση. Περνάει ο Μέση. Είναι ο Σιμεώνε. Κάνει το γύρισμα. Κόρνερ η μπάλα τελευταία στιγμή. Κι όμως οι Αργεντινοί θα μπορούσαν να μπουν εδώ με τον Σενέση με την μπάλα στα δίχτυα από το γύρισμα που έκανε ο Σιμεώνε στην ωραία ενέργεια του Μέση. Από θέση μέσα δεξιά έψαξε εκεί στην καρδιά της μικρής περιοχής. Ο Ουνάι Σιμών δεν μπορούσε να παρέμβει. Κόρνερ για την Αργεντινή στο 120. Σπάνε καρδιές. Δεν μπορείς να ξεγράψεις αυτή την ομάδα του Σκαλόνι. Δεν μπορείς να ξεγράψεις τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2022. Η Ισπανία εδώ τα χρειάστηκε. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων για να λήξει η παράταση. Μέση το κόρνερ. Η κεφαλιά τι γίνεται. Χαμός στη μικρή περιοχή. Πρέπει να έχουμε κι άλλο κόρνερ. Έχει χάσει την μπάλα ο Ουνάι Σιμών. Με αυτοθυσία πέφτει στην πορεία της ο Μεδίνα. Ο Σκαλόνι βλέπει ότι η Αργεντινή έχει βγει όλη μπροστά και τα παίζει όλα για όλα. Με αυτό το καρδιοχτύπι που τη χαρακτηρίζει, με αυτό το χαρακτήρα που έχει, ένας χαρακτήρας που την βοήθησε μέσα στη διοργάνωση να κάνει πολλές ανατροπές.
2: Παιδιά, προσέξτε τα κόρνερ. Ο Μέση πρώτη φορά χτύπησε απευθείας. Παίζει πάντα πλασαριστό. Τι έκανε με την Αγγλία.
1: Στο 121 έχουμε φτάσει. Ισπανία-Αργεντινή 1-0 με τον γκολ του Φεραν Τόρες. Και άλλο κόρνερ του Μέση. Χαμηλάει, μπάλα πάει το πέναλτι και χάνει την ευκαιρία εδώ στο σουτ που κάνει ο Σιμεώνε από το σημείο του πέναλτι για την ισοφάριση. Έχουμε την πρώτη τελική των Αργεντινών στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η μπάλα έφτασε στο Σιμεώνε, ήταν στο σημείο του πέναλτι. Έκανε το γυριστό σουτ, έκανε το γυριστό βολέ. Η μπάλα πήρε ύψος, έφυγε πάνω από την εστία του Ουνάι Σιμών. Η Ισπανία αισθάνθηκε πρώτη φορά έντονη πίεση στον τελικό. Αισθάνθηκε πρώτη φορά κίνδυνο ο Ουνάι Σιμών.
0: Είχε λάθος το κορμί του εδώ ο Τζουλιάνο Σιμεώνε. Είχε γύρει το κορμί του προς τα πίσω και όταν βρήκε την μπάλα την έστειλε πάρα πολύ ψηλά και το ξέρει και ο ίδιος, γι' αυτόν τον λόγο είναι απογοητευμένος και πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Μάχη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ταλιαφίκο πήρε μια κεφαλιά. Μαζεύει ο Θουμπιμέντι και δίνει στον Πέδρο Πόρο από τα δεξιά. Ο Ταλιαφίκο είναι ακόμα πεσμένος. Τώρα θα σηκωθεί και θα προσπαθήσει να γυρίσει την αμυνά του κουτσένοντας. Βαθιά παλιά με στόχο τον Γιαμάλ. Κόβουν οι Αργεντινοί και κρατάει ο Παρέδες. Ωραία η προσπάθεια του Παρέδες. Πέρασε το Λαμίν Γιαμάλ και δίνει πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Σηκώνει το κεφάλι του και κάνει ένα γέμισμα Εμιλιάνο Μαρτίνες αυτά τα τελευταία λεπτά. Πέφτει στο έδαφος παίχτης Αργεντινής. Δεν μπορώ να δω ποιος είναι. Ο Ταμέντι, ο οποίος έχει γίνει center for για αυτά τα τελευταία λεπτά. Παίζεται λέει ο Βίντσιτς. Πλάι για την Αργεντινή από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Μεδίνα στον Παρέδες. Και ο Παρέδες πιο δεξιά στον Μέση. Ο Μέση είναι στον άξονα, σηκώνει το κεφάλι του, αλλάζει ωραία και δίνει στο Αλιαφίκο. Αυτός παίζει με τον Μακάλιστερ. Ο Μακάλιστερ γυρίζει πίσω στον Παρέδες και ο Παρέδες αριστερά τώρα για τον Τζουλιάνο Σιμεώνε. Τζουλιάνο Σιμεώνε στον Μεδίνα και έχουμε επιθετικό φάουλ του Αλιαφίκο στο Κουμπαρσί έξω από την περιοχή της Ισπανίας. Τελειώνει εδώ η φάση για την Αργεντινή. Νομίζω ήταν αχρίαστη αυτή η ενέργεια του Αλιαφίκο. Είχε πολύ χώρο μπροστά του Μεδίνα για να βγάλει μια σέντρα, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ ο Αλιαφίκο στο Κουμπαρσί. Και τελειώνει αυτή η επίθεση της Αργεντινής. Και εμείς βλέπουμε και ξανά τη φάση του Τζουλιάνο Σιμεώνε και την αντίδραση του Λιονέλ Μέση, που σαν να ξέρει ότι ίσως ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή να πετύχει ένα τέρμα και να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι. Καρλίτος Αλκαράθ στις εξέδρες και αυτός ζει με τη δική του αγωνία τον μεγάλο τελικό. Βλέπει τη χώρα
1: δεν
0: του.
1: Δεν τον έδειξαν αυτή τη φορά.
0: Δεν τον έχω δει.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα μάτια τον έβλεπα με φανέλα εκεί Ισπανίας. Σήμερα δεν τον έχουμε δει. Πάμε να το δούμε πιο μετά. Ποιος ξέρει. Κεφαλιές. Η μπάλα φτάνει στον Μολίνα. Διώχνει η Αργεντίνη. Κατεβάζει ο Ταμέντι, ο οποίος είναι center force στα τελευταία λεπτά και κερδίζει και το φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μέση τρέχει να μαζέψει την μπάλα. Είναι αυτός που θα εκτελέσει. Όλη η Αργεντίνη ψηλά. Εκτελεί ο Μέση, γεμίζει την μπάλα. Θα βγει ο Νάι Σιμών και θα μπλοκάρει σταθερότατα και θα κάνει και μια βουτιά. Θα σηκωθεί όμως κατευθείαν. Έχει πάρει και το πνευραχιόνιο του αρχηγού ο Ουνάι Σιμών από τη στιγμή που έχει περάσει εκτός. Ο Ρόδρι, όλος ο πάγκος της Ισπανίας όρθιος. Οι κάμερες δείχνουν Σκαλόνι και Λουίς Ντελαφουέντε, τους δύο προπονητές, οι οποίοι έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Λουίς Σκαλόνι μαθητής, Λουίς Ντελαφουέντε ο δάσκαλος. Ο Λουίς Ντελαφουέντε είναι κοντά στο να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο με την Ισπανία μετά το Euro του 24. Από την άλλη, ο Λιονέλ Σκαλόνι έχει κατακτήσει ένα μοντιάλ με την Αργεντινή το 2022 στο Κατάρ. Έχει και δύο Κόπα Αμέρικα. Είναι απόλυτα επιτυχημένος. Κρατάνε την μπάλα οι Ισπανοί. Τα όλα ακούγονται από τις εξέδρες. Τάκλιν του Παρέδες δυναμικό. Η μπάλα φτάνει στον Οταμέντι. Πέφτει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Κουκουρέγια. Φάουλ για την Αργεντινή. Μισό λεπτό ακόμη για να τελειώσει και το δεύτερο μέρος της παράτασης και να μάθουμε αν τελικά η Ισπανία θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Έντονο το τραγούδι από τους φίλους της Αργεντινής στις εξέδρες, δείγμα στήριξης σε αυτό το σύνολο που τους έχει χαρίσει μαγικές στιγμές. Εκτελεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, διώχνουν οι Ισπανοί και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω, Γιάννη, άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντελαφουέντε.
1: Μία ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μία ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι αυτός που παίρνει το στέμα από τον Λίο Μέση. Ο Σκαλόνι απομακρύνει για κάποιο λόγο τους Ισπανούς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου κάποια εστία έντασης από αυτόν τον τελικό. Η Αργεντινή παραδίδει λοιπόν τον παγκόσμιο τίτλο στους Ισπανούς στα 19 του χρόνια. Ο Λαμίν Γιαμάλ που πήρε το βάπτισμα σε μία λεκάνη για τις ανάγκες φωτογράφησης φιλανθρωπικού χαρακτήρα, με τον πεντάμινο Γιαμάλ στην αγκαλιά του Λιονέλ Μέση, πήρε και την ευλογία. Και έτσι λοιπόν, αυτό είναι και το σωστό. Ο Μέση, αυτός ο superstar, αυτός ο παγκόσμιος μύθος, αυτός που για κάποιους, για πολλούς, θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών, μας λέει αντίο στο έκτο παγκόσμιο κύπελο, που γράφει ιστορία, γιατί σε αυτήν τη διοργάνωση έχουμε πάρα πολλά αντίο σπουδαίων παικτών που μας κράτησαν την παρέα σε αυτή την 20ετία. Να πούμε τον Λούκα Μόντριτς, να πούμε, εντάξει, φυσικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το αντίπαλο δέος του Λιονέλ Μέση, ειδικά όταν και οι δύο αγωνιζόντουσαν στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Να πούμε για την Κολομβία τον Χάμες Ροντρίγκες. Ακόμα και για τον Χάρι Κέιν, για την Αγγλία θα είναι δύσκολο να τον δούμε.
0: Πιστεύεις?
1: Σε 4 χρόνια, σε μια παγκόσμια διοργάνωση. Πάρα πολλά τα αντίο, αλλά η Ισπανία δεν λέει αντίο. Εδώ τώρα τα λένε σε κάπως έντονο ύφος. Είπαμε, ήταν ένας τελικός της έντασης. της μάχης, ο Ταμέντι με τον Ρόδρι. Αλλά ο Φεράν Τόρες είναι ο άνθρωπος του τελικού. Είναι εκείνος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε τον γκολ.
0: Άλλη μια πετυχημένη αλλαγή του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
1: Ναι, είναι κλασική περίπτωση. Αυτή αντί του Γιαρθάμπαλ θα μπει ο Φεράν Τόρες. Λείπει, γιατί το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, ο φορ περιοχής που λέγαμε παλιά, έτσι.
0: Χρόνια εδώ... έχει η Ισπανία να παρουσιάσει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, από τον Τόρες, τον Φερνάντο
0: Τόρες. Γιατί στη συνέχεια ο Νταβίτ Βίγια ήταν η αιχμή του δώρατος της Ισπανίας.
1: Πού ήταν όμως και πιο φορ από τον Φερνάντο.
0: Ναι, αλλά ήταν άλλο στυλάκι.
1: Πιο κοντούλης, πιο γρήγορο στον χώρο, ναι. Η Ισπανία λοιπόν είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, το άξιζε. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διοργάνωση. Άρα επιβεβαιώθηκαν λοιπόν όλοι οι Ιωνοί. Ομάδα δηλαδή που μπαίνει στη διοργάνωση στο ranking της FIFA νούμερο 1 δεν κερδίζει το τρόπαιο. Ήταν η Αργεντινή. Ομάδα που έχει τον κάτοχο της χρυσής μπάλας δεν κερδίζει το τρόπαιο. Ο Ντεμπελέ και η Γαλλία. Ομάδα που έχει ξένο προπονητή δεν κερδίζει το τρόπαιο. Ο Τούχελ με την Αγγλία. Αυτή ήταν η ημιτελική. Ομάδα που έχει τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε είναι αυτή που κερδίζει το τρόπαιο. Και είναι η Ισπανία.
0: Να ο Μπαρδέμ.
1: Στους πανηγυρισμούς. Τριμάρισε λίγο τα γένια, έτσι τώρα. Στο
0: τελικός είναι.
2: Την Πενέλοπε δεν βλέπω.
1: Η Πενέλοπε μπορεί να γυρίσει ταινίες. Τα κλάματα του Ρόδρι, κλάματα και για τους Αργεντινούς και για τον Ρομέρο.
0: Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος για τους Αργεντινούς.
1: Εδώ είναι η είδηση. Η είδηση είναι ο Μέση.
0: Φανταστικό.
1: Ο πεσμένος Λέο Μέση στον αγωνιστικό χώρο. Περνάνε ένα-ένα τα χρόνια δοξασμένα.
2: Κάναμε ένα black humor. Γιατί είναι στο κορτάρι, κουράστηκε.
1: Πλέον κάθεται στον θρόνο του κορυφαίου. Ναι. Εγώ θα τον έβαζα πλάι στον Ντιέγο, πλάι στον ποδοσφαιρικό πατέρα του. Εδώ βλέπουμε και κάποια στιγμιότυπα που δεν ταιριάζουν με
2: που είναι φασαρία και
1: κουλτούρα.
2: Ο Παρέδες.
1: Ναι, του παγκοσμίου τίτλου. Παρέδες, απορώ πώς κατάφερε να βγάλει αυτόν τον τελικό χωρίς
0: να αποβλεί. Ο Παρέδες τι κάνει πραγματικά.
1: Και τώρα ξεσπάει, αρπάζει τους Ισπανούς, άλλους από το λαιμό, άλλους τους σκίζει εκεί τα.
0: Δεν καταλαβαίνω τι κάνει ο Παρέδες.
1: Είναι εκτός αυτού. Τι να κάνει ο Παρέδες.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ήταν εκτός αυτού γενικά
0: από
1: και
0: την ώρα που μπήκε στο γήπεδο.
1: Έπαιζε στο όριο Αργεντινή και γι' αυτό το πλήρωσε με την αποβολή του Φερνάντες. Η είδηση είναι ο Μέση. Ο είδηση είναι ο Μέση, ο οποίος πλέον αποχαιρετά, αφήνει το παγκόσμιο τίτλο. Ήταν το πρόσωπο του παγκοσμίου κυπέλου σε κάθε περίπτωση. Είναι αυτός που έφτασε στην Αργεντινή στον τελικό. Εγώ θεωρώ, Δημήτρη και Λευτέρη, ότι το απολαμβάνει και Λεωνίδα. Κάθεται και απολαμβάνει αυτές τις στιγμές. Είναι οι τελευταίες του. Οι τελευταίες του από ένα παγκόσμιο κύπελο. Και παρά το γεγονός ότι είχε τη μεγάλη επιτυχία στο Κατάρ, βρέθηκε πάλι σαν ένα back-to-back τελικό και το ζει. Ρουφάει κάθε δευτερόλεπτο, γιατί αυτή ήταν η ζωή του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έκανε μυθικό.
1: Η ζωή του θα αλλάξει όταν πια θα σταματήσει και από το συλλογικό ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά εδώ στο παγκόσμιο κύπελο λέει αντί.
0: Πόσοι μπορούν να κάνουν αυτά που έκανε ο Μέση 39 από τη παγκόσμια σκηνή. Ελάχιστοι, μπορεί και κανένας. Ο Μέση είναι ένας από αυτούς, το έζησε.
2: Οπότε τώρα, παιδιά, θα δούμε και η Αργεντινή στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο χωρίς το Μέση. Για να δούμε πώς τι μπορεί να παράξει.
0: Να δούμε γενικότερα την Αργεντινή μετά Μέση εποχή, έτσι. Θα αλλάξει τελείως.
1: Εγώ θεωρώ ότι.
2: Αν θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι όπως υπήρχε ο Μαραντόνα που αποτέλεσε έμπνευση για τον Μέση, κάποιο παιδάκι κάπου σε μια γειτονιά εκεί της Αργεντινής, σε ένα φτωχόσπιτο που έβλεπε και τα τελευταία μυθικά πράγματα του 39χρονου Μέση, θα έχει μπολιαστεί με το μικρόβιο. Έτσι πάει η Λατινική Αμερική. Έτσι πάει η σκυτάλη.
0: Είναι στο DNA τους.
1: Τώρα είμαστε στην εποχή του Λαμίν Γιαμάλ. Έτσι μεγάλη επιτυχία για τον 19χρονο της Μπαρσελόνα. Να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν ήταν παρεμβατικός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ τον κορυφαίο της Ισπανίας τίτλο θα τον έδινα στον Ρόδρυ. Ήταν ο άνθρωπος που συντώνησε όλο αυτό μέσα στο γήπεδο, έτσι. Αλλά ο Γιαμάλ.
0: Ήταν ο εγκέφαλος της Ισπανίας, ναι, ο Ρόδρυ. Ο Γιαμάλ έκανε πιο μεστό μουντιάλ. Δεν είναι ότι ξεσήκωσε τα πλήθη με τις ενεργές του ή με τα γκολ του με τις ασίστ του. Έκανε ένα πιο μεστό τουρνουά. Του βγήκε. Του βγήκε του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Ο Μέση κάθεται και όλοι περνάνε ένας-ένας. Τον Godfather του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Φημίζει αυτή η
0: σκηνή. Την ευλογία.
1: Ένα συγκλονιστικό Μάρλον Μπράντο. Περνάνε ένας-ένας και φυλάνε το δαχτυλίδι αυτού του μυθικού άσου.
0: Και για να μην αδρύκουμε και το διαμάλι, η Ισπανία δεν είναι τέτοια ομάδα. Δεν στηρίζεται στη μονάδα. Στηρίζεται στο σύνολο, έτσι.
1: Ναι, δεν διαφωνεί κανένας. Ο Γιαμάλ μια χαρά το παιδί. Έχει πέσει όλη η πίεση πάνω του από τα 16 του χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο. Όπως δείχνει το αστέρια, τα έκανε δύο.
0: Από ένα έγιναν δύο.
1: Ωραίο χαμόγελο για αυτή τη γενιά, το άξιζε ξεκάθαρα. η καλύτερη ομάδα είναι η Ισπανία, με όλα αυτά τα ρεκόρ που δεν έχουν σημασία πια, που συνοδεύουν και τους Ήβηρες και τον φοβερό και τρομερό De La Fuente. Στην Αμερική λοιπόν, η Οδύσσια της Ισπανίας, επειδή και η ταινία του Νόλαν έχει βγει στους κινηματογράφους και σπάει
0: φίλε,
1: τα ταμεία, έτσι
0: είναι εδώ σκηνοθέτης.
1: Λοιπόν, βρήκε την Ιθάκη της στη Νέα Υόρκη και από εκεί ξεκλείδωσε με τον γκλαμουράτο τρόπο που παρουσιάστηκε ο παγκόσμιος τίτλος στην έναρξη του τελικού. Έτσι,
0: από το βαλιτσάκι αυτό.
1: Μέσα από μια βαλίτσα επώνυμης φίρμας.
2: Ακούσε τώρα κάτι ωραίο, ότι ο Γιαμάλ είναι μόλις 19 χρονών και έχει πάρει ήδη Euro και Mundial. Και έχει ακόμα δηλαδή 15 χρόνια ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει άλλος ποδοσφαιριστής στα 19 του να έχει κατακτήσει τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιρικούς τίτλους. Νομίζω.
0: Ο Πελέ δεν το έχει κάνει αυτό. Έχει πάρει Κόπα Αμέρικα με τη Βραζιλία. Αφού έχει πάρει Μουντιάλ πόσο, 17, πόσο ήταν ο Πελέ, 16.
2: Θα πρέπει να το ψάξουμε στο 58, αλλά το άλλο έγινε στο 62. Ήταν σε 4 χρόνια διαφορά. Ενώ για Μάλ μέσα σε 2 χρόνια και τα δύο.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι τεράστια επιτυχία. Έτσι εδώ τώρα αρχίζουν και οι δηλώσεις. Άρα δίνουμε σε εσάς το μικρόφωνο.
2: Ναι, γιατί αρχίζουν τα φλάσσα συντέρφη και επανερχόμαστε για να πείτε
3: για την απονομή.
1: Και επανερχόμαστε για την απονομή, ναι.
9: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
10: Desde luego el partido ha ido cuesta abajo a favor del gol, que no llegaba 20 ocasiones de España por una tan solo de Argentina. ¿Cómo lo vivís desde dentro cuando ves que se atasca, que no termina de entrar y que lo está rozando?
9: Bueno, al final, si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
10: Esa misma idea te la extrapolo a ti. Mira que habías buscado el gol, te habían anulado uno, hoy te han anulado otro, lo habías rozado.
2: Θέλω να μεταφράσει ο κ. Γιουγκλάκης απ' έξω. Νομίζω ότι έπαιξαν πάρα πολύ καλά οι Αργεντινοί, αλλά ήμασταν μια κλάση μεγαλύτερη.
9: Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
10: Teníamos el gol de Iniesta, ahora tenemos también el gol de Ferran, vas a ser querido para siempre, Ferran. Enhorabuena, a disfrutarlo.
9: Muchas gracias.
2: Έλα, πέσω, muchas gracias. Muchas gracias, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι ότι έπρεπε έτσι να γίνει, να νικήσει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσε το ποδόσφαιρο να δώσει τον τίτλο στην Αργεντινή.
3: Θα ήταν αδικία σήμερα. Δηλαδή η Αργεντινή, η οποία σε όλο το Μουντιάλ, αυτό που θυμάμαι και λέω, το χάρηκα, ήταν, λέω, Τούχελ από το 60 μέχρι το 90. Και την ανατροπή με την Αίγυπτο. Αυτό το δεκάλεπτο.
2: Αίγυπτο, τώρα ανατροπή. Εντάξει.
3: Το έκανα, γιατί άρεσε το 2-0 στο 80.
2: Ναι.
3: Δεν υπήρχε Αργεντινή. Και όμως αυτή η ομάδα παραλίγο να πάρει
2: γιατί
3: το Μουντιάλ.
2: Γιατί είχε το εύκολο μονοπάτι.
3: Είχε πολύ εύκολο μονοπάτι.
2: Είχε κατηγορηθεί ο Ινφαντίνο ότι δημιούργησε το πλαίσιο στη Αργεντινή να μην
3: πάει σε εύκολο
2: συναντήσει
3: μονοπάτι,
2: μεγάλους αντιπάλους.
3: Το εκμεταλλεύτηκε. Η
2: διαιτησία την είχε μαζί της σύμφωνα με όλους. Ναι. Αλλά με την Αγγλία δεν χρειάστηκε καμιά διαιτησία. Ήταν το ταλέντο των παικτών και του Μέση. Όμως.
3: Και του Τούχελ η χαζομάρα.
2: Ναι, όμως εδώ τα πράγματα δεν μπορούσε να κρυφτεί η Αργεντινή. Και την έκανε να μοιάζει με πολύ μικρή ομάδα η Ισπανία.
3: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι, να είμαστε ειλικρινείς.
3: Κακά τα ψέματα, μέχρι το 90 η Αργεντινή δεν έκανε ούτε ένα σουτ, δεν έκανε τελική. Το ότι μετά
2: τη έκανε στο 118.
3: Τη έδωσε το δικαίωμα η Ισπανία, παρότι έπαιζε με 10 η Αργεντινή, να τη βάλει στην περιοχή της. Μέχρι το 115 δεν είδαμε αν ο Μέση ακούπησε την μπάλα εντός εισαγωγικών. Μια-δύο ενέργειες.
2: Αλλά τελικά έγινε το σωστό, το λογικό, το normal.
3: Θα μπορούσε λίγο πιο θαραλέα αν ήταν η Αργεντινή, ίσως να κόντραρε λιγάκι. Ίσως.
2: Νομίζω δεν υπάρχει χώρο στο πλανήτη. Αλλά μήπως δεν υπάρχει χώρο στο πλανήτη να μπορέσει να πάρει την μπάλα από τους Ισπανούς. Είδες και ο Γκουαρδιόλα που έχει μεταφέρει στην Ευρώπη αυτό το κομμάτι. Πρέπει λέει, να έχεις την μπάλα. Αν έχεις την μπάλα, κάνεις τα πάντα. Αν δεν την έχεις, μπορεί να συμβούν τα πάντα.
3: Πρέπει να έχεις καλή προπόνηση και να έχεις μεγάλο ταλέντο.
2: Και αυτοί έχουν δουλέψει πολλά χρόνια για να μπορούν να έχουν την κατοχή της μπάλας. Το οποίο λες πότε θα το βάλει. Να είδες που το βάλε. Βρήκε τη φάση, το γύρισμα.
3: Εντάξει, σήμερα το μεταξύ ο Σκαλόνι δεν έβαλε το Λαουτάρο Μαρτίνες σήμερα.
11: Άλλο και αυτό.
3: Γιατί? Έβαλε τα δύο τα γατάκια εκεί, τον Άλβαρες και τον Σιμεώνε.
11: Αυτόν τον Σενίνη, υπήρχε ποδοσφαιριστής Σενίνη που τον έβαλε στο.
3: Σενίνη.
11: Στο 98 έβαλε κάποιον. Δεν έβαλε το Λαουτάρο καθόλου.
3: Φοβερό, έτσι.
11: Αλλά είδες όμως οι Ισπανοί πολύ καλή
3: τακτική. Και τη νίκη ο Λαουτάρης με την Αγγλία.
11: Ναι, πολύ καλή τακτική. Οι Ισπανοί πολύ καλή τακτική. Είδες την ρομπότ.
3: Έτσι.
11: Είπαμε, είναι, Λαμάλ, 19 ετών.
3: Το έχουν μάθει από μωρά παιδιά αυτό το
11: ναι,
3: πρόσφαιρο.
11: 19 ετών έχει κατακτήσει ήδη το Euro και το Mundial. Έκλεισε δηλαδή.
3: Να. Οπότε πάει στην κόρα να
11: ξεκουραστεί. Τώρα έχει ακόμα 15 χρόνια, αυτός θα είναι ο επόμενος ηγέτης. Ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ και ο Γιαμάλ, δεν είναι.
3: Λογικά ναι.
11: Άρα η Ισπανία πάντα και ο Κουμπαρσί και αυτός 20 χρόνων.
3: Έχει πολύ ταλέντο αυτή η ομάδα. Δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι συμπαθητική στην πλειονότητα του κόσμου των φιλάθλων.
11: Σε κουράζει.
3: Σε κουράζει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει.
11: Οπτικά.
3: Οπτικά. Στο γήπεδο μπορεί να το θαυμάζει.
11: Ναι.
3: Στην τηλεόραση δεν με ενθουσιάζει να βλέπω την Ισπανία αυτή. Εάν ήταν η Αγγλία, πιστεύω θα βλέπαμε καλύτερο τελικό. Θα γινόταν πιο physical game. Θα βγαίναν πιο καλές φάσεις.
11: Δεν έχει η Αγγλία και η ομάδα η οποία μπορεί
3: δεν
11: να.
3: Δεν σου λέω ότι θα το έπαιρνε. Θα ήταν πιο θαραλέα στην. Ναι. Θα βγαίνε.
11: Πιστεύω ότι η ομάδα που θα μπορέσει να αντιδράσει πρέπει να έχει καλά χαφ. Ούτε η Αγγλία έχει καλά χαφ.
3: Ποια ομάδα Άντερσον,
11: θα μπορούσε.
3: Άντερσον,
11: η Γαλλία.
3: Και η Γαλλία στα χαφ δεν είναι τόσο καλή, μην νομίζεις. Ναι. Απλά η ποιότητά τη ξεχυλίζει στου ακραίου και τον Εμπαπέ. Και χτες ξεφτυλίστηκε από την άμυνα. Σαν αυγοήτες.
11: Και τη Γαλλία την έκανε να φαίνεται γατάκι η Ισπανία.
3: Ναι.
11: Και τις δύο τελευταίες τις εξαφάνισε.
3: Ναι, εξαφάνισε.
11: Ναι. Τυχαίο.
3: Και πώς θα φέρνει η ζωή. Πήρε δύο Μουντιάλ η Ισπανία και τα δύο με 1-0 στην παράταση. Και τα δύο εκτός Ευρώπης.
11: Και εκτός Ευρώπης και τα δύο. Το 10 απέναντι στο Ράνιε. Ποιος το είχε βάλει, ο Βίγια το είχε βάλει.
3: Ο Νιέστα.
11: Ο Νιέστα.
3: Στην παράταση.
11: Που ήταν, λοιπόν, 20 εδώ και τα στατιστικά.
3: 22. 12 στην εστία, καμία η Αργεντινή.
11: Καμία στην εστία.
3: 6 γκολ, 1-72 η Ισπανία, 0-0-9 με τις δύο τελευταίες φάσεις από το 118 και μετά. Σε παρακαλώ τώρα.
11: Όλοι περιμέναμε ότι θα είναι over το match, 2,5 γκολ, 3 γκολ, αφού η Αργεντινή σκοράρει συνεχώς.
3: Ναι. Στο φυτενό μου ότι η άλλη Αργεντινή δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές.
11: Σωστό. Ναι, πάντα είχε δύο γκολ.
3: Η Ισπανία έμεινε και σε ένα κουλουράκι μετά.
11: Μετά ο πράσινο ακροτήρι. Άρα το πράσινο ακροτήρι μόνο μπορεί να αυτοθαυμάζεται ότι δεν έχασε.
3: Δεν έχασε από την πρωταθλήτρια.
11: Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
3: Πίστευτο, έτσι.
11: Εδώ δείχνει τα στατιστικά από ποια μεριά οι Ισπανοί έβγαιναν μπροστά.
3: Πόσα
11: δευτερόλεπτα. Άμα.
3: Τι.
11: Είχε 9,8 λεπτά την μπάλα και η άλλη, η Αργεντινή, μόλις 1,5 λεπτό κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή. Νομίζω ήταν σαν να παίζα, μου λέει ο Νιόμπλιας, μεγάλη με μικρή.
3: Ναι.
11: Έπαιζα μεγάλη με τα παιδιά.
3: Μεγάλη με μικρή.
11: Μεγάλοι άνθρωποι δηλαδή, ήταν μεγάλα παιδιά και τα άλλα ήταν μικρά παιδιά. Έπαιζαν 20 με το 10.
3: Ναι.
11: Έτσι δεν ήταν.
3: Βέβαια. Μέσος όρος της Ισπανίας ήταν κάτω από 27 ετών, μέσος όρος της Αργεντινής κοντά στα 29.
11: Θέλω να δω τώρα στο αν θα κατέβει ο Τραμπ, γιατί νομίζω
3: εκτός
11: πάνω.
3: Αν ίσταξε.
11: Νομίζω πάνω ήταν αλεξίσφαιρο το τζάμι.
3: Ναι, αλεξίσφαιρο γυλαίκο φοράκι.
11: Να δω αν θα κατέβει. Δεν το είδα από την αρχή. Ο Εθνικός Ύμνος της Αμερικής μου φαίνεται ήταν στην αρχή.
3: Ναι, το είπε.
11: Έλα,
3: τραγούδησε η Whitney Houston, νομίζω ήταν. Νομίζω.
11: Και θέλω να δω εάν θα κατέβει κάτω, γιατί ο Ιφαντίνο τον περιμένει. Κοίτα, κοίτα πόσο μεγάλο αυτό το διακοσμητικό σαν το παγκόσμιο κύπελλο, το Ζήλερ Με.
3: Ναι.
11: Ο Φεράν τώρα, ο οποίο ο άνθρωπο που έκρινε το παιχνίδι, ο οποίο φεύγει από την Μπαρσελόνα και πάει στην Παρί.
3: Στην Παρί και αυτό.
11: Ενρίκε. Ενώ ο Κουκουρέκη.
3: Στην Παρί πήγε και τον Ντίνι, πήρε τώρα που έκανε το πέναλτι. Το πέναλτι. Με εκεί που θα πάει όμω.
11: Ο Κουκουρέκη είπε ότι αν το κατακτήσω, σταματάω από την Εθνική. 28 είναι.
3: Θα πήρε όλα. Θα πάρει και ένα Champions League με τη Real, γιατί η Real είναι συνηθισμένη να παίρνει Champions League.
11: Είδα το Ζιρεντίν Ζιντά, πώς είναι.
3: Είδες πώς γέρασε.
11: Πώς μάζεψε.
3: Και είναι ο επόμενος.
11: Ενώ τουλάχιστον ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, έχει απλωθεί.
3: Έχει απλωθεί, είναι σε πλάτη.
11: Έχει όγκο.
3: Ο Ζιντάν γέρασε λίγο στο πρόσωπο.
11: Ναι, ναι.
3: Έβαλε και αυτό το σοφιστικό γυαλί, το κουλτουριάρικο.
11: Όπως έκανε διαιτά και κάποιοι χάουν στο πρόσωπο.
3: Ξεκινάει από αύριο δουλειά όμως.
11: Τι δουλειά?
3: Προπονητής της Εθνικής Γαλλίας.
11: Τώρα στη προπονητή.
3: Εντάξει, είναι όμως.
11: Άρα έχουμε Ζιντάν στη Γαλλία, Τούχελο, Κλοπ στη Γερμανία.
3: Α, οι καινούργοι.
11: Τούχελ στην Αγγλία.
3: Γιωβάνοβιτς στην Ελλάδα.
11: Γιωβάνοβιτς στην Ελλάδα μέχρι τον Νοεμβρί.
3: Τον Νοεμβρί. Εκεί τον κόβεις.
11: Βλέπω Γιαμάλ τώρα εδώ.
3: Γκαγκάτσης.
11: Θαυμάζω. Τρομερός Γκαγκάτσης.
3: Μέχρι πότε. Ήταν στο μάτς σήμερα.
11: Πήγε.
3: Ο Μάκης βέβαια.
11: Τους κάλεσε ο Ινφαντίνο πάντα.
3: Καλή τους
11: πρόεδρους. Ναι.
3: Να, ο μπαμπάς και ο γιος.
11: Αυτό τρομερό, ε.
3: Την έχεις τη φωτογραφία, ε.
11: Στην πανιέρα.
3: Στην πανιέρα. Φοβερό.
11: Νομίζω ωραία παίρνει το δαχτυλίδι από το Μέση, το νέο ταλέντο.
3: Θα μείνει στην ιστορία ο Γιαμάλ, ώστε να λέμε κάποια στιγμή Μέση, Ρονάλντο ή Γιαμάλ, ξέρω.
11: Κοίταξε, εγώ. Εάν σταματήσει να βάφει τα μαλλιά και ο Μέση είδες, μία σχέση έχει με τους άλλους Αργεντινούς. Ναι. Όλοι ήταν, επιδεικτικοί, φασαριώζοι.
3: Ναι, αυτό εννοώ.
11: Με γεμάτο τατού αυτός
3: κύριος.
11: Τίποτα.
3: Και ποτέ δεν προκάλεσε έτσι.
11: Ποτέ.
3: Στην καριέρα του.
11: Λοιπόν, δεν θα μπορούσε.
3: Πώς το συνειδητοποιείς και ναι. Την άποψη ότι δεν έχει ποτέ του τραυματιστεί ο Μέση. Είναι θέμα μυαλού, θέμα εξυπνάδας, θέμα σεβασμού των αντιπάλων. Δεν σου έχει κάνει ποτέ εντύπωση.
11: Γιατί ο Ρονάλντο τραυματίστηκε.
3: Είχε κάποιους τραυματισμούς. Ο Μέση δεν είχε
11: λήψη ποτέ.
3: Όχι χιαστούς και τέτοια το παιδί, αλλά είχε έλλειψη.
11: Όχι μακροπρόθεσμος, δηλαδή βραχυπρόθεσμος, εντάξει. Καμιά θράση και τα λοιπά.
3: Φλασούλες και τέτοια. Ο Μέση ούτε φλασούλες, από ό,τι θυμάμαι. Απίστευτο, έτσι.
11: Να, τους, ο φίλος.
3: Ο Λαουτάρο.
11: Δεν άγγιζε ο Λαουτάρο να μπει λίγο
3: μέσα. Να παίξει τον τελικό. Στο δεύτερο ημίχρονο. Σε παρακαλώ τώρα, ποιος σκαλώνει τώρα.
11: Σκαλώνει.
3: Σκαλώνει το μυαλό του.
11: Προπονητής 6 χρόνια. Ήθελε και δύο μουντιάλ.
3: Συγγνώμη λίγο. Ο Μπούμπης.
11: Δεν είναι σωστό για τους προπονητές αυτό.
3: Έτσι. Όπως θα. Να πάμε πάλι λες, στα παιδιά.
11: Ούτε ο Φαμπιάν Ρουίζ έπαιξε.
3: Δεν έπαιξε μέρα, δεν πρόσεξα.
11: Φαμπιάν έπαιξε. Ο Γιάννης που περιέγραψε.
3: Ή όχι, έπαιξε.
11: Οι παιδιά, έχετε καθόλου πλάνο από το σκηνικό χρονικά, πότε θα είναι η απονομή κτλ.
3: Όπου να είναι.

0: το quiz. Θα βάλω το quiz.
1: Για βάλε.
0: Άνω τα μπόρδα,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να παίξει αυτή την αριθμητική Αργεντινή.
1: Σίγουρα.
0: Έχω ερώτημα από ακροατή.
1: 28-25 θα ήταν σίγουρα. Έπρεπε να είναι. Πρώτα απ' όλα βάζει γκολ. Και να μην ακουμπάει την μπάλα, αυτό βάζει γκολ.
0: Ναι, πώς γίνεται αυτό.
1: Γίνεται. Και με τους παξούς θα παίξει. Αυτό θα το βάλει.
0: Παξί.
1: Το χωριό του Μυρισκλάβου.
0: Τι είπε. Πόσο ύψος έχει το βαρύτιμο τρόπαιο. Κοντά στα 15-20 μέτρα.
1: Αυτό το σηκώσει ποιος.
0: Ναι.
1: Ο Ροντρί.
0: Η FIFA έχει χρώματα κίτρινα μπλε, σαν την Κολομβία είναι.
1: Σε λίγο θα γίνει η απονομή.
0: Μισό λεπτό. Η ώρα είναι 1 και 25. Ο αγώνας τελείωσε πριν 20 λεπτά. Τι κάνουν.
1: Εντάξει, τώρα είναι.
0: 20 λεπτά.
1: Πρέπει να κάνει μέχρι να κατέβει με το σανσέρ ο Κλίντον μου το δημήθηκα, ο Τραμπ.
0: Η Μελάνια θα κατέβει.
1: Θα κατέβει.
0: Δεν τον αφήνει να της πιάσει το χέρι. Το ξέρεις το ρεπορτάζ.
1: Για πες.
0: Δεν της αφήνει να πιάσει το χέρι.
1: Τι λέει.
0: Βέβαια.
1: Τα ξέρει αυτά ο Σαντορινέος και ο Κασλέτσι. Για να δούμε.
2: Για πείτε τα κουτσομπολιά.
0: Ότι ο Τραμπ, η Μελάνη δεν αφήνει τον πρόεδρο να της πιάσει το χέρι.
1: Και δημόσια και ιδιωτικά.
2: Εντάξει, τα ιδιωτικά πού να τα ξέρουμε, παιδιά. Δημόσια υπάρχει και ένα πρωτόκολλο. Τώρα είναι ο πλανητάρχης. Δημόσια.
1: Ο Ανδρέας ο Παντρέου της είπε κάντου εδώ.
2: Δημόσια υπάρχει και ένα πρωτόκολλο. Τώρα είναι ο πλανητάρχης. Δημόσια.
1: Ο Ανδρέας ο Παντρέου της είπε κάντου.

0: Φοβερό.
1: Κάτι θα κάνει ο Τραμπ, κάτι θα κάνει, δεν μπορεί.
2: Είμαστε τώρα στο τελετουργικό, έτσι. Έχει στηθεί κεντρική εξέδρα με ένα πελώριο ομοίωμα του παγκόσμιου τίτλου. Η ονείροξη πολλών, λίγοι το κερδίζουν. Ήρθε η σειρά της Ισπανίας. Τελικά ο Παρέδες δεν την κλείδωσε, Λεωνίδα.
3: Την πήρε την κόκκινη μετά το τέλος του παιχνιδιού, αφού έδιρε όλη την Ισπανία. Τους τράβαγε, τους χτύπαγε.
0: Λογικό,
3: τους
0: έτσι, και μπροστά στα μάτια του βοηθού ήταν.
3: Ναι, ναι, δέχτηκε κόκκινη κάρτα τώρα μόλις βγήκε και επίσημα. Λογικό ήταν. Ο Παρέδες και μέσα στο γήπεδο που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μέρος. Πιο πολλά νεύρα είχε παρά ποδόσφαιρο έπαιζε. Δεν βοήθησε και τόσο πολύ την Αργεντινή. Μικρή σημασία έχει τώρα, αφού η Ισπανία κατέξει το τρόπο και θα βάλει και στα ταμεία της 43.300.000 ευρώ η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ενώ η φιναλίστ Αργεντινή 28.600.000 ευρώ. Τι λεφτά είναι αυτά.
2: Εγώ θέλω να δω τα δακτυλίδια που λένε ότι θα μοιράσουν δακτυλίδια στους νικητές.
3: Όχι τώρα.
2: Στους πρωταθλητές του NBA.
3: Τώρα.
2: Μετά.
3: Μετά,
2: στο τέλος,
3: ναι. Ναι. Στο NBA πότε τα παίρνουν, στο πρώτο μάτς της σεζόν νομίζω τα παίρνουν.
0: Μισό λεπτό, τα έχει διαλέξει η Μελάνια.
2: Δεν το αποκλείω να ξέρεις, έτσι.
3: Να το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Σέρχιο Ράμος το φέρνει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο άνθρωπος που το 2010 ανέβασε την Ισπανία για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου. Μαζί με τους άλλους παιχταράδες που είχε τότε η Ισπανία, με Ινιέστα, με τον Φερνάντο Τόρες, με Νταβίτ Βίγια, με Πουγιόλ, με Πικέ, με πάρα πολλούς, Τσάμπι Αλόνσο, Ίκερ Κασίγιας. Αγκαλιάζεται και με τον Λουίς Ντελαφουέντε. Σέρχιο Ράμος, ο οποίος είναι και νυν πρόεδρος της Σεβίλης πλέον, έτσι. Τρέχει την ομάδα της καρδιάς του, ο Σέρχιο Ράμος, με ένα επενδυτικό γκρουπ και αφήνει το τρόπαιο εκεί που έχει στηθεί η εξέδρα για να έρθουν σε λίγο ο Λουίς Ντελαφουέντε και οι παίκτες του να το σηκώσουν στον ουρανό του MetLife στη Νέα Υόρκη. Σειρά όμως πρώτη θα περάσει η Αργεντινή να παραλάβει τα αναμνηστικά μετάλλια και τώρα μπαίνει ο Τραμπ στο γήπεδο και χαιρετάει με Ινφαντίνο. Δεν υπάρχει Μελάνια δίπλα του. Πέσατε έξω. Δεν ξέρω τι προβλέψατε. Και ακούμε και αποδοκιμασίες έντονες. Δύο αμφιλεγόμενες φιγούρες και ο βασιλιάς Φίλιππος, αν δεν κάνω λάθος, πίσω της Ισπανίας. Ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ πρώτοι μπήκανε μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω έχουν ακούσει πολλά αυτές
0: και
3: οι δύο.
0: Και πάντα κόκκινη γραβάτα στα μεγάλα γεγονότα ο πρόεδρος.
3: Εντάξει.
2: Τα εθνικά χρώματα.
3: Ναι. Ανεβαίνουν στο stage πάνω στη σκηνή.
2: Πάντως έχει το know-how από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που είπε και ο Λευτέρης πριν, έτσι. Ο
0: το θέμα είναι αν θα αφήσει τον Ινφαντίνο ή θα το δώσει αυτός.
3: Αυτός θα το δώσει.
2: Έχει αναφερθεί στα ρεπορτάζ ότι θα το δώσει εκείνος, αλλά φαντάζεσαι παρουσία του Τραμπ να τολμήσει ο Ινφαντίνο να κάνει κάτι τέτοιο. Έχουν καταργηθεί αυτοί οι ρόλοι από την παρέμβαση με τη διαγραφή της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάλ. Έτσι, τα θυμόμαστε. Γι' αυτό και οι αποδοκιμασίες. Είχε διάφορα έτσι περίεργα πράγματα αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά εμείς κρατάμε τα ωραία.
0: Έχω ένα ερώτημα. Η κυρία με τα πράσινα ποια είναι? Μην δεν ξέρει. Ο άλλος πρώην Αμερικανός αξιωματούχος δίπλα από την κυρία.
2: Είναι πολύ αξιωματούχοι.
0: Τώρα, είναι μέλη της FIFA προφανώς που δεν ξέρουμε εμείς.
3: Του Καπτεν Βίλα δεν το επιτράπει είσοδο στη χώρα,
2: ναι,
3: να πάει μαζί με τα παιδιά του να το παρακολουθήσει το τελικό, επειδή είχε αγωνιστεί σε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι, ένα φιλικό, δεν θυμάμαι τώρα, στο Ιράν κάποτε πριν πολλά χρόνια.
2: Λοιπόν, έχουν πάρει τις θέσεις τους, έτσι.
3: Τώρα είναι η σειρά των διαιτητών, ο Βίντσιτς και η ομάδα του. Περνάνε ένα πασίγιο εκεί από τους παίκτες της Ισπανίας να παραλάβουν τα αναμνηστικά τους μετάλλια.
0: Όπως διάβασα, παιδιά, 256 χιλιάρικα και κάτι ψηλά που λέει ο Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Η αμοιβή των διαιτητών.
0: Αμοιβή του Βίντσιτς που έπαιξε
3: μόνο
0: τελικό.
3: Του Βίντσιτς. Του Βίντσιτς.
0: Για όλους ήταν γύρω στα 100.000, για τον καθένα ήταν 100.000 για τον καθένα. Αυτός έφτασε στον τελικό, γι' αυτό προφανώς πιο αυξημένο. Μήπως λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης, ο Τραμπ φοράει κόκκινη γραβάτα επειδή είναι Ολυμπιακός.
3: Έλα τώρα, μέχρι εδώ. Ο Τραμπ δίνει τα αναμνηστικά μετάλλια στους διαιτητές, στη διαιτητική ομάδα του μεγάλου τελικού. Φαντάζομαι είναι αυτός που θα δώσει και το τρόπαιο, κρίνοντας από τη στιγμή που δίνει αυτό τα μετάλλια μέχρι στιγμής στους διαιτητές, αν και αυτός θα δώσει και το τρόπαιο.
2: Εντάξει, σπουδαία στιγμή και για τον Βίντσιτς, έτσι, ένας αναγνωρίσιμος διαιτητής, τον είδαμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε αυτό το διάστημα που έρχονται οι ξένοι elite διαιτητές. Έχει διευθύνει τον τελικό του Europa League το

0: 2022, το τελικό του Champions League το 2024 και τώρα ο 23ος διαιτητής
1: που είναι τελικό παγκοσμίου. Και να πούμε ότι ενώ η κόντρα είναι μεγάλη μεταξύ FIFA και UEFA, έρχεται διαιτητής από τη χώρα του Προέδρου της Σλοβενίας.
2: Από τους καλύτερους Ευρωπαίους, έτσι.
1: Και να πούμε ότι η κυρία που έκανα το ερώτημα εγώ, σύμφωνα με τον Τάκη Μπάλτε, είναι η αδερφή του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Αργεντινής, που για κάποιο λόγο δεν είναι εκεί.
0: Α, το κάνουν από γούρι. Δεν πηγαίνουν για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Και το κάνουν από γούρι, προτιμούν να παρακολουθούν τα μάτς στην χώρα τους, στην πατρίδα τους δηλαδή. Και ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, είχε ρωτηθεί και είχε πει ότι δεν θα παραστεί, θα το παρακολουθήσει από την προεδρική κατοικία. Το κάνουν για γούρι. Δεν τους βγήκε αυτή τη φορά βέβαια.
3: Τους βγήκε το 22.
0: Είναι ο αθλητισμός, είναι γεμάτος από προλήψεις.
3: Κουμπαρσί τι έγινε, MVP του τελικού?
0: Όχι, Φεράν Τόρες πήρε το βραβείο.
3: Young player, ναι. Καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά είναι ο Πάο Κουμπαρσί της Ισπανίας. Σπουδαίο μουντιάλ για τον στόπερ της Μπαρτσελόνα. Καταπληκτικός, μόλις ένα τέρμα δέχτηκε η Ισπανία σε αυτή τη διαδρομή της στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που πέτυχε ο Ντεκετελάρε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο στους 8 του μουντιάλ. Το άξιζε ο Πάο Κουμπαρσί. Αυτός ο ανερχόμενος, ο teenager, αυτός και Γιαμάλ.
0: 19 χρονών, έτσι, αλλά με παραστάσεις, με εμπειρία.
2: Με baby face, να λέτε.
0: Η σχολή της Ακαδημίας της Μπαρτσελόνα. The winner of the Adidas
3: Golden Glove is Unai Simon. Unai Simon, ο καλύτερος θεματοφύλακας του τουρνουά. Μόλις ένα τέρμα δέχτηκε.
0: Ντεκετελάρε,
3: με το Βέλγιο, ναι.
0: Μόνο αυτός τον νίκησε.
3: Θα ήταν μυθικό νομίζω να μην είχε δεχτεί κανένα γκολ. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Golden Glove, το χρυσό γάντι λοιπόν, στον Unai Simon της Ισπανίας. Και αυτός άξια κατακτά αυτό το ατομικό βραβείο. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, όπως και στο Euro πριν 2 χρόνια. Διαδέχεται τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον οποίο δείχνει κάμερα.
0: Πρωταγωνιστής του τελικού του 22. Ο Unai Simon ήταν πρωταγωνιστής και στο παιχνίδι με την Κροατία στο τελικό, στο 2023 του Nations League, είχε αποκρούσει 2 πέναλτι.
3: Πιο ήρεμη αντίδραση του Unai Simon από αυτή που είχαμε δει από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο Κατάρ, όταν είχε παραλάβει το χρυσό γάντι.
0: Άλλο το ταπεραμέντο τώρα,
3: ναι.
0: Των Λατινοαμερικάνων, okay. Ισπανόφωνοι και οι δύο, αλλά άλλο ταπεραμέντο.
3: Ο Ρόδρυ, καλύτερος παίκτης του τουρνουά.
0: Θηρίο δεν σου πάω. Θηρίο. Βλέπεις, το είχα προβλέψει στα social media.
3: Το έχεις πίεση από το απόγευμα μεσημέρι σε μια ανάρτησή σου. Ρόδρυ λοιπόν, ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά. Ο αρχηγός της Ισπανίας, ο εγκέφαλος αυτής της ομάδας. Ο εγκέφαλος της Manchester City, ο οποίος επέστρεψε από ένα σοβαρό τραυματισμό. Είχε υποστήριξη χιαστών. Έχει επιστρέψει πιο δυνατός και οδήγησε την εθνική Ισπανία στην κορυφή του κόσμου και όλο το γήπεδο φωνάζει Μέση.
0: Λογικό είναι. Είναι Αργεντινή περισσότερο στο γήπεδο, αλλά είναι λογικό. Κάθε φίλαθλος μπορεί να φωνάζει αυτή τη στιγμή το όνομα του Μέση, ακόμη και αν κάθεται στο σαλόνι του σπιτιού του, ακόμη και αν οδηγάει και μας ακούει. Γράφεται ιστορία. Είναι το αντίο ενός τεράστιου, ενός μύθου.
3: Ρόδρυ έχει Euro, έχει Mundial, έχει χρυσή μπάλα, έχει Champions League, έχει χρυσή μπάλα σε Mundial. Και αυτός μια σπουδαία καριέρα για τον χαφ του Manchester City. Τον θέλει πολύ η Real. Μακάρι να έρθει, θα πω εγώ. Και φωτογραφήθηκαν ο Ρόδρυ, ο Κουμπαρσί και ο Unai Simon. Κουμπαρσί, καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά. Ο Ρόδρυ, ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά. Και ο Unai Simon, ο καλύτερος τερματοφύλακας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και τώρα νομίζω μετά τις ατομικές βραβεύσεις θα έρθει η ώρα των Αργεντινών. Και ήρθε με τον Λιονέλ Μέση μπροστάρι στον τελευταίο του χορό. Πασίγιο, υποτικό χειροκρότημα από όλους, από όλο το γήπεδο για τον Λιονέλ Μέση, που σε επίπεδο εθνικών ομάδων έδωσε μια τελευταία παράσταση και νομίζω ήταν καταπληκτική, ήταν μυθική, με 8 γκολ και 4 ασίστ στα 39 του χρόνια, παρακαλώ.
0: και είναι και όλη του η ποδοσφαιρική ιστορία πρωτού φύγει για το Παρίσι στη Βαρκελόνη. 8 μέλη της Βαρκελόνα είναι στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Στο ισπανικό ποδόσφαιρο ήταν ο Μέση. Και...
3: έκανε μεγάλο αγώνα η Ισπανία να τον κάνει Ισπανό, ναι, και να παίξει, ναι, με την εθνική της Ισπανίας.
0: Στις μικρές του ηλικίες, έτσι.
3: Ναι.
0: Αλλά είναι ένας μύθος, δεν είναι μόνο για την Αργεντινή, είναι για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που λέει αντίο. Ο Μέση κατάφερε να έχει από την κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή το αντίο που ήθελε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το έψαξε, δεν το βρήκε.
3: Δεν το βρήκε.
0: Στη μεγάλη παγκόσμια σκηνή. Ούτε στο Κατάρ, ούτε και εδώ.
3: Όπως και να έχει, αυτό το δίπολο που μας απασχόλησε περίπου 20 χρόνια, για μένα τουλάχιστον είναι δύσκολο να το δούμε σύντομα. Ήταν δύο υπεραθλητές. Είναι και λίγο υποκειμενικό τώρα αυτό σε ποιον αρέσει ο καθένας. Άλλοι είναι χριστιανικοί, άλλοι είναι μεσικοί. Σημασία έχει ότι κερδίσαμε μέσα από όλο αυτό. Είδαμε δύο φανταστικούς παίκτες. Είδαμε το Μέση το 22, όπως είπες και εσύ, στο Κατάρ, να φτάνει στην κορυφή του κόσμου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι το τερμάτισα εκεί, φίλε, το ποδόσφαιρο. Εγώ το 22, και όντως το τερμάτισε ο άνθρωπος. Δακρυσμένος ο Λιονέλ Σκαλόνι. Κλαίει ο Μέση, αυτή είναι η εικόνα του τελικού. Κλαίει ο Μέση, σπάει και να τριχιάζουμε και όλοι μας.
0: Αυτή είναι η εικόνα του ποδοσφαίρου. Κάθε ρογμή, κάθε ρητίδα, κάθε ανάμνηση βομβαρδίζουν το μυαλό και την καρδιά του Μέση. Το αντίο είναι δύσκολο. Ο χαιρετισμός είναι δύσκολος. Ο αποχωρισμός από τα παγκόσμια κύπελα είναι αβάσταχτος. Γι' αυτό έχει πλαντάξει το κλάμα αυτός ο γίγαντας.
1: Και επειδή η ιστορία είναι πάντα ίδια, πέθανε βασιλιάς, ζήτω ο νέος βασιλιάς, που θα είναι ο Γιαμάλ.
0: Ναι, ο διάδοχός του στην Μπαρτσελόνα, μακάρι να έχει και αυτό στη διάρκεια που είχε ο Μέση με τους Καταλανούς. Ο σκηνοθέτης το έχει βρει το πλάνο, είναι ο Μέση, ήδη είναι ο Μέση, η Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια, το δάκρυ που κυλά στο μάγουλο μέχρι να πάει στα γένια που άσπρισαν τόσα χρόνια στα γήπεδα του Λιονέλ Μέση, είναι το στιγμιότυπο για βραβείο του τελικού.
3: Σπαράζουμε
0: και εμείς μαζί του. Είναι όλη η αγωνία, παιδιά. Είναι ένα παιδί που έπαιρνε ορμόνες για να ψηλώσει. Μπήκε στην Ισπανική σχολή ποδοσφαίρου. Άνθησε μέσα στην Βαρκελόνη. Ένας γίγαντας, ένας ποδοσφαιρικός μύθος, λέει αντίο στην Αμερική.
3: Και τώρα είναι η ώρα για τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Μια μεγάλη σημαία της Ισπανίας κυματίζει μέσα στο MetLife, στον αγωνιστικό χώρο. Θα περάσουν σιγά σιγά οι Ισπανοί. Με μπροστάρι τον Ράγια, πρωταθλητή Αγγλίας με την Arsenal. Μπροστάρι, θα πάρει το μετάλλιό του. Δεν έπαιξε καθόλου, είχε μπροστά τον Ουνάι Σιμών. Ποσός τον ενδιαφέρει. Ο Πουμπίλ.
1: Και να πούμε, παιδιά, ότι η καινοτομία της FIFA φέτος και Λευτέρη να έχει τις μεγάλες σημαίες και 26 ποδοσφαιριστές να όλοι να παρίστανται στην αρχή του αγώνα, μένα μου άρεσε.
3: Και μένα μου άρεσε. Ένας-ένας οι παίκτες εθνικής Ισπανίας περνάνε για να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Ακούγεται και το όνομά τους από τα μεγάφωνα.
0: Και επειδή η διοργάνωση ήταν πετυχημένη, γι' αυτό άνοιξε και η όρεξη του Ιφαντίνο που του άρεσε και σου λέει πάμε για 64 ομάδες. Να πάει και σκουάντρα τζούρα, έτσι.
3: Δηλαδή, Ιταλία δεν ξεκουραζόμαστε.
0: Έλειψε η Ιταλία από τρία παγκόσμια κύπελα. Να μην πάει και η εθνική μας.
3: Και εμείς τι θα κάνουμε.
0: Να μην πάει η Μεσόγειος. Δηλαδή, εμείς λείψαμε. Οι Έλληνες και οι Ιταλοί.
3: Επίτε
1: θα κάνουμε. Σωστό.
3: Να το φτιάξουμε.
1: Να τις κάνουμε 90, να είμαστε σίγουροι.
3: Να πάνε όλες να τελειώνουμε, ρε παιδιά.
0: Τώρα έρχεται η χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βλέπετε μεταγραφές, έτσι. Τζόλης, Καρέτσας. Ερχόμαστε.
3: Ντάνι Όλμο στη σκηνή για να παραλάβει το μετάλλιό του. Καταλυτική του παρουσία.
1: Αυτή η σημεία η πράσινη δεν την κατάλαβα.
3: Μπορεί να είναι.
1: Ντάνι.
3: Δεν την παρατήρησα. Κάποια από κάποιο μέρος της Ισπανίας που θα είναι ο άνθρωπος. Πέδρο Πόρο, συγκλονιστικός. Ο Ντάνι Όλμο ήδη φυλάει το τρόπαιο.
0: Είναι όνειρο, παιδιά, τώρα. Για αυτά τα παιδιά τώρα να ξεκινάς και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει, να φτάνεις ό,τι ηλικία και αν έχεις στην κορύφωση της ποδοσφαιρικής σου διαδρομής. Έτσι, το παγκόσμιο κύπελλο είναι το κορυφαίο τρόπαιο στον κόσμο.
4: Ξεπερνάει
0: το Champions League δηλαδή το συλλογικό επίπεδο. Και είναι το κορυφαίο συλλογικό τρόπαιο.
3: Τι σκέφτεσαι σε μικρό και κλείνεις τα μάτια σου να κατακτήσω το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ. Είναι η κορύφωση ενός ποδοσφαιριστή, παιδί μου.
0: Καλά, δεν το σκέφτονται όλοι. Κάποια στιγμή είχα να ρωτήσει τον Μάικλ Όουεν και είπε το κύπελλο Αγγλίας, που είναι ο αρχαιότερος θεσμός.
1: Και να πούμε και την ιστορία του Λαπόρτ που ο μπαμπάς αποφάσισε αντί για τη Γαλλία να παίξει στην Ισπανία και μέχρι τώρα έχει πάρει τίτλους.
3: Είχε παίξει σε όλες τις μικρές ομάδες της Γαλλίας ο Μερίκ Λαπόρτ, αλλά με την ανδρική ομάδα της Ισπανίας αγωνίστηκε σε επίπεδο ανδρών και νομίζω έχει πει και ο ίδιος ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένη αυτή η απόφαση που πήρε και του βγήκε σε καλό. Ένα Euro και ένα Μουντιάλ δεν είναι καθόλου άσχημα. Αδερφός του Γιαμάλ δίνει ρεσιτάλ στις εξέδρες. Ο Μπόμπι Ρασφάτσας τρομερός.
0: Το χρυσό παιδί του Ισπανικού ποδοσφαίρου.
3: Και ο αδερφός του. Πάω Κουμπαρσί. Ουνάι Σιμών. Ένα-ένα στις Ισπανοί. Παραλαμβάνουν τα μεταλλιά τους μέχρι να έρθει η σειρά του αρχηγού του Ρόδρυ για να σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό του Μετλάεφ. Κουκουρέγια, ο νέος παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης, ο νέος αριστερός μπακ, τον πήρε από την Τζέλσι με πολλά εκατομμύρια, 60 νομίζω περίπου, έδωσε η Βασίλισσα στους μπλε για να τον κάνει δικό της. Ο μοναδικός που.
1: Και να δούμε.
3: Ισπανός
1: της Ρεάλ. Αν θα κάνει πράξη αυτά που είπε, ότι αφού θα κατακτήσω και αυτό, να σταματήσω.
3: Είπε θα κάνει τατουά στον Τελαφουέντε και θα σταματήσει και το από την εθνική. Εντάξει, δεν νομίζω να τον αφήσουν.
0: Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να κάνεις το τατουάζ του Τελαφουέντε.
3: Αυτό το κάνεις ρε παιδί μου. Συνήθως οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν πολλά τατουάζ. Κάνεις και αυτό κάπου, το βάζεις κάπου.
0: Ρώτα και τη σύντροφο. Θα έχει κάνει λάθος.
3: Θα κάνει και αυτή.
0: Αλλά πώς να μην κάνει τατουάζ τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, έτσι.
3: Μαζί του μεγάλος.
0: Έχει φέρει όλες τις επιτυχίες για το ισπανικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, από τα μικρότερα κλιμάκια μέχρι τώρα.
3: Μεγάλη επιτυχία. Τα είπανε Ντελαφουέντε και Τραμπ για πολλή ώρα και τώρα ήρθε η σειρά του αρχηγού, του Ρόδρυ. Η σειρά του Ρόδρυ να ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το μετάλλιό του.
0: Τεράστιο εξάρι, που δεν είναι εξάρι, έτσι. Είναι οχτάρι,
3: είναι όλα.
0: Κάνει τα πάντα, έχει μιλήσει ο Γκουαρδιόλα που τον σμίλεψε στη Manchester City για την απίστευτη ικανότητα που διαθέτει ο Ρόδρυ.
3: Αφού έφτιαξε τον Μπουσκέτς, έφτιαξε και τον Ρόδρυ ο Γκουαρδιόλα, έτσι.
0: Ο Ρόδρυ είναι άλλο.
3: Αλλά νέα μορφή. Νέα μορφή. Άλλη
1: εποχή. Πώς στιγματίστε τώρα, την Κούβα ποιος θα τη δώσει. Ένα 20 Τραμπ. Και πάει ο Τραμπ.
3: Εγώ λέω Τραμπ. Φυλάει το τρόπαιο ο Ρόδρυ. Θα πάει στη θέση του εκεί με τους συμπαίκτες του για να το φέρουν το τρόπαιο στην αγκαλιά του και να το σηκώσει. Βλέπω Ινφαντίνο και Τραμπ κάτι λένε. Ο Τραμπ νομίζω του είπε πάρτο και δώστο μου. Αυτό έγινε ακριβώς. Το πήρε ο Ινφαντίνο, το δίνει στον Τραμπ, μαζί βασικά πάνε, χέρι-χέρι. Αγκαζέ το δίνουν στο Ρόδρυ και οι δύο μαζί χάσαμε όλοι. Τραμπ και Ινφαντίνο παραδίδουν το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου στο Ρόδρυ. Ο Τραμπ κάθεται εκεί δίπλα από τους Ισπανούς. Δίπλα από τον Ρόδρυ, θα φύγει, θα κάτσει, πανηγυρίζει. Οι Ισπανοί θέλουν να χορέψουν μαζί του. Λίγο πιο δίπλα ο Τραμπ, τρέχει και ο Ινφαντίνο να πάει δίπλα στον Τραμπ. Ο Ρόδρυ είναι έτοιμος, φυλάει το τρόπαιο και το σηκώνει στον ουρανό της Νέας Υόρκης. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026. Άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ρόχα, αίτητη σε αυτό το τουρνουά. Δέχτηκε μόλις ένα τέρμα και νίκησε στον μεγάλο τελικό την πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αργεντινή του Μέση. Οι Αργεντίνοι έχουν κάτσει και κοιτάνε τους Ισπανούς να σκόνουν το τρόπαιο. Οι Ισπανοί το φυλάνε, ο Μερίνο το φυλάει, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τη Ρόχα με τα καθοριστικά του τέρματα που πέτυχε στα νοκάουτ. Ο Μέση για άλλη μια φορά το δείχνει ο σκηνοθέτης να κλαίει, δακρυσμένος χειροκροτάει και αποχωρεί και ήταν το τελευταίο του show, η τελευταία του παράσταση στην παγκόσμια σκηνή. Τώρα είναι η σειρά αυτής χρυσής γενιάς της Ισπανίας να πανηγυρίσει και το πανηγυρίζει με την ψυχή της η Ρόχα. Νομίζω Γιάννη δεν χωράει αμφιβολία ότι ήταν άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά η σκηνή να βλέπουμε το Μέση να αποχωρεί δακρυσμένος από το MetLife Stadium είναι όλη η εικόνα του Μουντιάλ, έτσι.
0: Αποχωρεί το επόμενο μεγάλο 10 μετά από τον μέγιστο Diego Armando Maradona. Οι δυο τους πήγαν το αργεντίνικο ποδόσφαιρο σε άλλο επίπεδο και ο Μέση το κράτησε και για πολλά χρόνια με την διάρκεια που είχε. περιμένουμε τον επόμενο πια.
3: Σπάνια μπορεί να δεις μια ομάδα ενώ έχει το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλλου στα χέρια της και να πανηγυρίζει ως σκηνοθέτης να σου δείχνει ένα δεκάρι να αποχωρεί από το γήπεδο. Έτσι.
0: Ο Μέση είναι
3: μιλάμε
0: το
3: για αυτόν. Είναι το
0: ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο και ήταν και το πρόσωπο της διοργάνωσης σε αυτό το παγκοσμίο κύπελλο. Η Ισπανία ήταν η ομάδα. Η καλύτερη ομάδα κέρδισε. Το πρόσωπο ήταν ο Μέση.
3: Το πρόσωπο ήταν ο Μέση. Η καρδιά της Αργεντινής δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Το 2022 στο Κατάρ ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, αλλά εδώ έπεσε πάνω στην Ισπανία του Ρόδρυ, στην Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε, στην Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2026 για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
0: Και αυτή η Ισπανία τώρα μπορεί να κάνει ό,τι έκανε και η προηγούμενη χρυσή φουρνιά του Τσάβη, του Ινιέστα, του Πουγιόλ, του Ράμος. Δηλαδή όπως και αυτοί είχαν πάρει το ευρωπαϊκό το 8, το παγκόσμιο κύπελο στη Νότια Αφρική το 2010 και το ευρωπαϊκό του 12, αυτή είναι η πρόκληση τώρα. Πήραν το ευρωπαϊκό του 24, το παγκόσμιο του 26, αν πάρουν το ευρωπαϊκό του 28. Έχει πολύ μέλλον αυτή η ομάδα.
3: Έχει πολύ μέλλον και έχει έναν καθηγητή στον πάγκο, ο οποίος έχει δουλέψει όλα τα μικρά κλιμάκια της Ισπανίας. Κατάφερε και σε επίπεδο ανδρών να φέρει δύο μεγάλες επιτυχίες, το Euro του 24 και το Μουντιάλ του 26 και σωστά λες Γιάννη, αυτή η Ισπανία τώρα ξεκινάει.
2: Σκέψου να το πάρει πάλι τώρα το Euro στην Αγγλία, ναι. Σε βάρος της Αγγλίας, να μην το πάρει ούτε τώρα η Αγγλία στο σπίτι της.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, πρωταθλήτρια της διοργάνωσης και η Era Sport, με 24ωρο πρόγραμμα όλο αυτό το διάστημα, με κάλυψη και μετάδοση και στους 104 αγώνες. Η Era Sport των μεγάλων διοργανώσεων, οπότε...
3: Η Era Sport είναι παντού.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Από εμάς, από τον Λεωνίδα Καζνέτση, από τον Γιάννη Σαντορίνο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Λευτέρης Αρελάκος, Δημήτρης Μαλισιώβας, θα σας συντροφεύσουν στον απόϊχο αυτού του παγκόσμιου τίτλου για τους Ισπανούς. Γεια σας.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ στους συναδέλφους. Μουντιάλ ήταν και πάει.
1: Αισθάνομαι λίγο περίεργο ότι έφυγε ο Μέση.
2: 48 μέρες,
1: ότι και έφυγε ο Μέση.
2: Όμως θα πεις ότι έφυγε ο Σαντορινός και ο Καζνέτσι.
1: Δηλαδή τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν θα ξαναδούμε Μέση στα μεγάλα γεγονότα.
2: Ναι. Ρονάλντο θα δούμε.
1: Όχι. Αφού είπε τέλος κι αυτός.
2: Τέλος κι αυτός.
1: Είναι η σειρά Εμπαπέ πρώτος κόρης Μουντιάλ και Χάλαντ.
2: Εμπαπέ, Χάλαντ και μετά Μέση
1: και Γιαμάλ.
2: Και
1: μακάρι να έρθει και Κάρετσα. Και μακάρι να έρθει και Κάρετσα κάποιο, να έρθει Έλληνα.
2: Ο Τζόλης πιο έτοιμο μου δείχνει.
1: Υπέγραψε.
2: Φωτογραφήθηκε με φανέλα Arsenal.
1: Ναι,
2: βέβαια.
1: De facto.
2: Ο πρόεδρο.
1: Ο Μέση.
2: Ο Μέση. Γεια σου, ρε Μέση, από το Καβανίδι.
1: Πέρασαν τόσε μέρε. Το Μουντιάλ.
2: 48 μέρε, ε.
1: Ήταν 48 ή 38.
2: Ήταν.
1: 48 11. Ήταν οι ομάδες, ρε φίλε, όχι 48 μέρες.
2: Πώς, 11
1: ή 19, 11 και 19, 38, ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, 38 μέρες.
2: Ναι.
1: 38
2: ωραία,
1: μέρες.
2: Ωραία ήταν, ωραία.
1: Το είδες τι ωραία πώς περνάνε οι μέρες.
2: Αν ήταν λίγο καλύτερο στο τελικό σήμερα θα μου ήταν, δηλαδή, ναι,
1: δεν
2: μια
1: είμαστε
2: φοβερή
1: γεμάτοι
2: ανάμιση.
1: Από αυτό.
2: Από αυτό δεν είμαστε γεμάτοι.
1: Οπότε θα θέλαμε τη συμμετοχή σας να μας πείτε.
2: Μέχρι τις 3.
1: Μέχρι στις 3 που θα είμαστε εδώ. Τι σας έμεινε από το Μουντιάλ, ε? Ναι.
2: Πολλά έμενα μου μιλάνε. Πολλά.
1: Ναι, επειδή μου μπορεί να βάλεις μια σειρά 5 πραγμάτων, 6 πραγμάτων.
2: Όλοι λένε δικαιολογημένο ότι
1: τα έχει όλα μας το Μουντιάλ. Mm. Δράση, αδικίες, κάρτες, παρεμβάσεις, γκολ, θέαμα, ακριβά εισιτήρια. Εγώ είδα γεμάτα γήπεδα.
2: Ναι. Είναι Αμερική.
1: Είναι Αμερική, μεγάλη χώρα.
2: Παρότι οι αριστεροί λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα,
1: ναι,
2: και θα έπρεπε να έχει 10 και 15 ευρώ το εισιτήριο στην Αμερική.
1: Δεν γίνεται,
2: δεν γίνεται αυτά. Στην Αμερική, τη χώρα τη.
1: Πάντως δεν έγινε κανένα επεισόδιο.
2: Το διάβασα, γι' αυτό το λέω.
1: Είδες, κανένα επεισόδιο. Τίποτα.
2: Τίποτα. Όλα ήταν άψογα. Στην Αμερική, ρε φίλε. Τι να γίνει.
1: Ναι.
2: Μόνο για που σε κοιτάει ο αστυνομικός εκεί, παγώνεις.
1: Τώρα η Μελάνε δεν ήταν κάτω.
2: Μελάνε ήταν, όπως έχουμε την Κίμπερλι, το ίδιο είναι.
1: Ήταν στο κήπεδο.
2: Και ο Αργυρός.
1: Ήταν στο κήπεδο.
2: Και ο Αργυρός,
1: ναι,
2: μαζί.
1: Και ο Αργυρός.
2: Και ο Αργυρός.
1: Τι λες.
2: Κίμπερλι και ο Αργυρός μαζί. Με τον Τραπεζανίδη ήταν εκεί απέναντι.
1: τα πλάνα τώρα από τον Ρόδρυ, ο οποίος είχε πάει το χιαστό.
2: Είδες πως μετά το χιαστό είχε ένα διάστημα προσαρμογής.
1: Δεν βλεπότανε.
2: Όπως ήταν με το Λεσόρ τότε στο Παναθηναϊκό στην αρχή και φέτος στην αρχή. Θα δείτε το Λεσόρ πόσο καλύτερο θα είναι του χρόνου.
1: Το Μουντιάλ ήταν αποκάλυψε ο Ρόδρυ.
2: Ναι. Γιατί θέλω να πω, πού θέλω να καταλήξω, ότι είτε είσαι σούπερ παίκτης, είτε είσαι ένας κανονικός ημέτριος παίκτης, ο τραυματισμός σε τέτοιο επίπεδο με χιαστούς και με προβλήματα που είναι μακροχρόνια, δεν σου επιτρέπει όταν γίνεις καλά να πας αμέσως σε ένα top επίπεδο. Κατάλαβες, θέλεις.
1: Προχθές είχα συνέντευξη ένα μέσο ο οποίος κλείνει 10 χρόνια στην Ιταλία, τον Ηλία Κουτσουπιά. Ο Κουτσουπιάς είναι μόλις 25 ετών.
2: Ο γιος του Κουτσουπιά, του όφη αυτός.
1: Ναι, άκου τώρα. Του σε πήγε 15,5 χρόνια εκεί. Και μου έλεγε ότι 10η σεζόν αρχίζω προετοιμασία προημερών με τη Φροζινόνε. Αυτός έπαθε χιαστό το Γενάρη του 24.
2: Μάλιστα.
1: Και του λέω, τι έχεις να πεις για τον Σαρή του Πάο και τον Ίγκανσον που υπέστησαν χιαστούς. Και λέει, άκου, μπορείς να επιστρέψεις καλύτερος. Αρκεί να κάνεις μια σειρά πραγμάτων. Εγώ λέει, επέστρεψα καλύτερος. Ο χιαστός πλέον είναι ο πιο συνήθις τραυματισμός των ποδοσφαιριστών πλέον.
2: Και βαρύς.
1: Όχι, αυτός είναι.
2: Ναι,
1: το παθαίνουν το 30% των ποδοσφαιριστών, ναι. Το 40%. Και λέει, μπορείς να επιστρέψεις καλύτερος. Ο Ρόδρυ, λοιπόν, παρότι είναι μεγάλος ηλικία. Πώς είναι, 33 δεν είναι.
2: Ο Ρόδρυ τόσο είναι.
1: Πιο μικρός είναι ο Ρόδρυ.
2: Κάτω από το 30 είναι.
1: Ο Ρόδρυ. Πώς έχω. Ρε φίλε, συγγνώμη. Κάτσε ρε φίλε, θα πάρει σύνταξη. Ο Ρόδρυ είναι 32.
2: 22 είναι.
1: Συγγνώμη.
2: 28. Λοιπόν. 28 λέει ο Χρήστος.
1: Μόνο.
2: Ναι.
1: Καταρχάς το όνομά του είναι ο Ροντρίγκο Ερνάντες Κασκάντε.
2: Κασκάντε.
1: 30.
2: 30
1: είναι. Είναι γεννηθής του 96 τύπου. Παρότι 30, το έπαθε στα 29. Αντέδρασε. Να. Και ήταν φοβερά. Και ο Πόρο νομίζω ήταν αποκάλυψη.
2: Και αυτός πολύ καλός.
1: Ποιον είχε δεξιμπακ η Ισπανία χρόνια. Είχε τον. Όχι τον Σαλγκάδο.
2: Παλιά είχε τον Σαλγκάδο. Μετά είχε τον Αθπιλικουέτα.
1: Όχι, από την άλλη μεριά.
2: Δεξιός μπακ, Αθπιλικουέτα, ρε. Πάντα.
1: Της Ρεάλ δεν είχε μόνο πάλι. Που δεν μ' αρέσει, πώς το λέγανε.
2: Αν και στο Καρβαχάλ.
1: Ναι.
2: Καρβαχάλ, και μετά Αθπιλικουέτα. Ναι, ναι. Πώς έχει παίξει αυτός, πρέπει να είμαι μέσα στην ιδέα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί.
1: Ενώ
2: δύο, θα πάμε σε δύο.
1: Ενώ ο Πόρο ήταν εντυπωσιακό.
2: Φαντάσου, ο Πόρο και ο Σπένς παίζουν τα μπακ συντότερα που έχει φάει 80 γκολ φέτος. Και στο Μουντιάλ αυτό κάνανε παπάδες.
1: Και ο άλλος ο στόπερ στο τελικό, ο Ρομέρο.
2: Και ο Ρομέρο και αυτός στην Τότεναμ.
1: Φοβερό.
2: Πώς γίνεται αυτοί οι παίκτες τώρα και στην Τότεναμ να είναι σωροτήρι, δηλαδή 80 γκολ έχει φάει.
1: Λοιπόν, έχουμε δελτίο.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Με εντυπωσίασε ότι βάλαν διαιτητή ενώ δεν μιλούνται, έχουν πολλά προβλήματα η FIFA με UEFA. Έβαλαν το διαιτητή από τη χώρα του Προέδρου.
2: Πώς το ψήφισε.
1: Το Βίτσιτς. Κάποιο, κάτι, είχαν τέτοιες.
2: Καλή θέληση.
1: Γιατί εγώ την, τι μέρα σήμερα είναι Κυριακή, εγώ την Τετάρτη θα έχω κλείσει τον μοναδικό Έλληνα εκπρόσωπο διαιτησίας που ήταν εκεί. Ο ομογενής από την Αυστραλία, ο Λακρυντής. Οι οποίοι ήταν ακόμα εκεί, είχαν μείνει τελευταία 13 διαιτητές. Υπήρχαν διαιτητές να βάλουν.
2: Πολλοί, βέβαια.
1: Είχαν μείνει.
2: Και μου έκανε εντύπωση που έβαλε Ευρωπαίο, δεν ξέρω αν για πρώτη φορά.
1: Ευρωπαίο και Σλοβαίνο.
2: Που είναι ευρωπαϊκή ομάδα η μία από τις δύο τις φιναλίες.
1: Ούτε αυτό το περίμενα.
2: Ναι, κι εγώ. Αλλά πιστεύω να βάζανε Ασιάτη, να βάζανε.
1: Όχι, υπήρχαν τίτλοι. Ο αυτός που έλεγε εσύ που έπαιξε με τον Ιωργό Σαλβαδόρ. Φοβερός.
2: Αυτός καλός, ναι, ναι.
1: Και ο Φαγκανή, ο Αυστραλός, ο Ιρανός, φοβερός. Υπήρχαν πολύ καλοί διαιτητές.
2: Υπήρχαν, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάντως νίκησε το ποδόσφαιρο υπό την έννοια δεν ήταν σωστό. Θα τα πούμε και αργότερα. Δεν ήταν σωστό ποδοσφαιρικά να το πάρει Αργεντινή.
2: Ναι, βέβαια. Σύμφωνα με την εικόνα που έδειξε, συμφωνώ απόλυτα. Δεν ήταν καθόλου σωστό. Όχι, η Αργεντινή.
1: Και δεν μπορούσε να το πάρει.
2: Σου λέω και πάλι, ένα δεκάλεπτο με την Αίγυπτο και 30 λεπτά
1: με την Αγγλία. Με την Αγγλία
2: ήταν όλο. Ελέο Τούχελ ήταν το Μουντιάλ της Αργεντινής. Η οποία είχε ένα εύκολο μονοπάτι.
1: Προσβάσιμο.
2: Μετάπισε μέχρι την Αγγλία καμία μεγάλη ομάδα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ενώ οι άλλοι διασταυρώθηκαν.
2: Ενώ οι άλλοι παλεύανε, είχαν θεματάκια, τρέχανε. Και ακόμα παραμένει, και η Ισπανία και η Πορτογαλία έπαιξε.
1: Και παραμένει ένα μυστήριο τι συνέβη με τη Γαλλία στα τελευταία δύο μάτς. 6-4 έχασε το ένα μάτς, κατεβασμένα χέρια με την Ισπανία.
2: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Το φαβορί για όλους μη στοιχηματικούς, γιατί οι στοιχηματικές είχαν από την αρχή πρώτο φαβορί την Ισπανία, αλλά η Γαλλία είχε βγάλει μάτια. Αλλά στο πρώτο μάτς που βρέθηκε πίσω στο σκορ,
2: Δεν αντέδρασε.
1: Δεν αντέδρασε ποτέ.
2: Δεν αντέδρασε, όχι ποτέ. Το πάλεψε, ναι. Δεν αντέδρασε. Και χτες ένα χύμα ήταν.
1: Δεν ξέρω τι τραγωδία ήταν αυτή. Βέβαια, εγώ που δεν το βλέπα το μάζο, όταν είδα, λέω θα το κάνει 4-4.
2: Παραλίγο. Στο 4-3 έχασε 2-4.
1: Ναι.
2: Και ένα αυτό ο Σανέ, λέω. Ο Κοτσίδας μου, ωραίο, μπροστά που δεν έβαλε γκολ, πάλευε να βάλει γκολ. Έχασε ένα
1: τέτοιο
2: το Λίσε. Πώς μου ήρθε ο Σανέ.
1: Αυτός δεν πρέπει να έχει καλά τελειώματα.
2: Αν δεις την γκολ, έχασε χθες το 4-3 σε κενό τέρμα.
1: Αλλά το τελευταίο γκολ της Αγγλίας ήταν όντως, το χρειαζόταν ο Τζούντα αυτό. Ε?
2: Έκλεισε με τον καλύτερο
1: ήταν
2: τρόπο.
1: Ήταν το μουντιάλ του αυτό.
2: Με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ο Κέιν γιατί έπαιξε λίγο, μου είπαν.
2: Καθόλου. Έβαλε τον Τόνι.
1: Έβαλε τον Τόνι κάποτε, ναι.
2: Τόνι. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:05. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο
1: αθλητικών
2: ειδήσεων, τραγουδάκι και θα τα πούμε μέχρι τις 3. Μην φύγει κανείς. I should have walked away.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Χρήστος Μπουγκλιάκης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Βάλτας στο μικρόφωνο. Την κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου απολαμβάνει η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τεχνικού τελικού του Μουντιάλ που διεξήχθη στο MetLife Stadium του New Jersey. Έπειτα από ένα και όχι και τόσο ποιοτικό τελικό που ήταν μονόλογος της Ρόχα, οι Ισπανοί επέμειναν και έφτασαν στη νίκη απέναντι στους Αλμπίρι Σελέστε, που αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 90-3 αποβολή του Ένσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη και έκαναν δικό τους το ιερό δισκοπότηρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου χάρη στον γκολ του Φεράν Τόρες, ο οποίος αναδύθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του τελικού. Ο γκολκίπερ της Ισπανίας, Ουνάι Σιμών, αναδύθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας. Ο Πάο Κουμπαρσί της Ισπανίας αναδύθηκε κορυφαίος νέος παίκτης του τουρνουά και ο σπουδαίος μέσος της Ισπανίας Ρόδρι παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης. Από τις πλέον συγκλονιστικές στιγμές του Μουντιάλ που πέρασε στην ιστορία, αυτό το βράδυ της Κυριακής ήταν τα δάκρυα του Λιονέλ Μέση μετά το χαμένο τελικό με την Ισπανία. Ο αρχηγός της Αργεντινής και για πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, αν και μετά το τελικό σφύριγμα παρέμεινε ανέκφραστος, βλέποντας πανηγυρισμούς των Ισπανών, λύγησε και έβαλε τα κλάματα. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία, που επικράτησε με 6-4 της Γαλλίας σε ένα συγκλονιστικό μικρό τελικό και βρέθηκε στην καλύτερη θέση της ιστορίας μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966. Στα δικά μας τώρα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος θα περάσει από εξετάσεις, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και σήμερα θα παρουσιαστεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου με τον 27χρονο Νιγηριανό ανασταλτικό, μέσω να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει στον Άρη. Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το απόγευμα ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντόγκελένα, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την τουρκική Σανσπορ σε ένα συμβόλαιο τετραετές και με αιτήσεις αποδοχές περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ συν μπόνους έως το καλοκαίρι του 2030. Την παραχώρηση του Σουηδική Τζουγκάρντεν του 29χρονου διεθνή με την ελπίδα μέσου Χρήστου Αμίρα ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης που θα βάλει στα ταμεία του περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ολοκληρώνεται. Που ολοκληρώθηκε στο Ριέτη, κατέκτησε ο Δημήτρης Μουρμούρης με άλμα στα 15-49. Ο Βασίλης Χάρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της τρίτης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Κατηγοριών που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ με επίδοση 49-94. Ο Χάρα κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων που είχε σημειώσει πέρυσι τον Απρίλιο στο Ηράκλειο ο Νίκος Παθαράκης με 50-37. Το 13ο τρίτυλο της καριέρας του και τον πρώτο μετά από 17 μήνες κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-1 του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά του Γκάσταν. την πέμπτη θέση του Ευρωμπάσκετ νέων της Σλοβενίας κατέκτησε η εθνική ομάδα που επικράτησε με 73-56 της Τουρκίας. Δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρετσίκοβα η Μαρία Σάκαρη στο τελικό του τουρνουά WTA 250 με την επωνυμία Athens Open. Η Τσέχα ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες με 2-0 σετ επί της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και κατέκτησε τον τίτλο με 7-6-6-3. Με την εθνική ομάδα να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στη σκηταλοδρομία των κοριτσιών με χρόνο 2-8-0-9 ολοκληρώθηκε απόψε στο Ριέτη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18. Καλή εμφάνιση πραγματοποίησης του τριπλούν η Δανάη Βλασερού, η οποία με 12-90 κατατάγει πέμπτη. Με ακόμα μια καλή κούρσα που της χάρισε την έκτη θέση της τελικής κατάταξης, ολοκλήρωσε και η Δανάη Μπακογιάννη την παρουσία της στα 100 μέτρα εμπόδια. Έπειτα από μια αποτυχία σε μεγάλη διοργάνωση εκτός του 32 του Μουντιάλ, η εθνική Γερμανία ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα καθώς όλα δείχνουν ότι ο Γιούγκερ Κλοπ θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα 4 χρόνια. Την έκτη νίκη σε 10 Grand Prix που έχουν έως τώρα στη Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη που αντίκρισε πρώτο στην καρό σημαία στην πίστα του Σπα στο Βέλγιο. Δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ, τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Χάμιλτον, Πιάστρι, Ατζάρ, Νόρις, Πορτολέτο, Λίμπλαντ και Κολαπίντο. Ο Φιλανδός Σάμι Παγιάρη έκανε την έκπληξη και κέρδισε το ράλι Εστονίας, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Νορβηγό Όλιβερ Σόλμπεργκ και στην τρίτη τον Γάλλο Αντριάν Φουρμό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 2 από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας συνεχίζεται η εκπομπή, η οποία θα σας κρατήσει για την επόμενη ώρα συντροφιά με τον Λευτέρη Σαρελάκο και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
3: Ακούτε Era Sport.
7: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βοίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
8: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Τη σημαία μας ψηλά, κύριε Μαλισιώβα. Αν τα καταλάβαινε τα λόγια αυτά του Ρέμο Γιαμάλ, σίγουρα θα του άρεσε αυτό το κομμάτι. Πώς πάει αυτό το τραγούδι όταν πάρεις έναν τίτλο, ε?
1: Ναι.
0: Ειδικά με Μουντιάλ.
1: Τραγούδι με Μουντιάλ. Ναι.
0: 1997.
1: Ιστορική χρονιά.
0: Ιστορική χρονιά.
1: Παντρεύτηκα.
0: Ιστορική χρονιά. Πήρε Ολυμπιακό σε όλους τους τίτλους.
1: Το ποδόσφαιρο,
0: μπάσκετ, βόλεϊ, τα πάντα όλα.
1: Ναι, είχε πάρει τη Ρώμη το σίγουρα με Ρίβερ ο
0: Ιβκοβιτς. Πρώτο πρωτάθλημα με το Κόκαλη. Με Μπάγκερ.
1: 96.
0: 97.
1: Κάτσε.
0: Ευρωπαϊκό.
1: 95-96 έφυγε από την Άγια Μετροχανά, ναι.
0: 96. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Ευρώπη του Μπάγκεβιτς ήταν από τη Φερεντσβάρος αποκλεισμός.
1: Φερεντσβάρος. Τι είναι.
0: Ναι, εγώ τα είχα μεταδώσει. Αυτά τα μάτς.
1: Α, εγώ τα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: 97.
0: Και το καλοκαίρι το 97 πήρε.
1: Άρα
0: το πρώτο.
1: Άρα το 96-97 ήταν σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη σεζόν ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, τρέμπλ στο μπάσκετ, στο βόλεϊ πρωτάθλημα, ναι, και χάντμπολ δεν
1: υπήρχε. Γιατί κλαίει ο Βασιλιάς, είναι.
0: Ναι, τη Ισπανία. Άντε γεια σας, άντε σπίτι λέει και τα λοιπά.
1: Δεν είναι συνομιλία ο Κουκουτσίδης, για ανησυχώ.
0: Εγώ
1: λέει ο κύριος εδώ.
0: Τι γίνεται με
1: τον Τσολάκη. Δεν ακούμπησε μπάλα ο Μέση, η απάτη αποκαλύφθηκε. Πρώτο σκόρο Εμπαπέ, ο Μέση μένει με το κλεμμένο στο Κατάρ. Γιατί φίλε μου 383 του έλεγε κλεμμένο.
0: Στο Κατάρ γιατί όμως.
1: Δεν θυμάμαι κάτι. Ε?
0: Μια χαρά ήταν η Αργεντινή στο Κατάρ. Γεια σου Παναγιώτα.
1: Είχα γίνει διάφορα πράγματα. Το
0: Φόρτσα Ισπανιά, κοίτα εδώ. Πω.
1: Πώς το λέμε.
0: Κλεοπάτρα.
1: Είναι η κυρία που κάνει μαθήματα μουσικής στο Γιαμάλ.
0: Αυτή. Όπως. Μπράβο ρε Παναγιώτη.
1: Ποια είναι αυτή.
0: Η Μαρία Τερέζα δε λα φουέντε.
1: Να μας γράψει ο κύριος εδώ. Τι εννοεί το κλεμμένο του. Τι είναι το κλεμμένο.
0: Αφήστε τα λέει τα λόγια για το Μουντιάλ. Πείτε κάτι κύριε Καρδιτσιώτη. Κύριε Καρδιτσιώτη, εννοεί εσένα.
1: Τι είναι,
0: τι έγινε, τίποτα, ούτε μουρμούρα στην αναγέννηση, πρωτοφανέ επεισόδιο.
1: Τι έγινε εδώ με τα μηνύματα εδώ.
0: Τι
1: 28 αραιές νεφώσεις.
0: Αραιές νεφώσεις τα μηνύματα. Γι' αυτό αλλάξτε ρότα.
1: Τι έχει γίνει τώρα. Λοιπόν, πάμε στα συμπεράσματα.
0: Λοιπόν, είπαμε. Καρδίτσα. Μουρμούρα τέλο. Πρωτοφανέ επεισόδιο λεωχώρη Καρδίτσα. Ιερέα γροθοκόπη στον πρόεδρο του χωριού. Αυτή είναι η είδηση. Ποιο για μάλλον τώρα και.
1: Για ποιο θέμα όμω.
0: Τίποτα.
1: Η Παπαδιά.
0: Παπαδιά.
1: Μήπω.
0: Πρόεδρε, την Παπαδιά. Τι γίνεται, λέμε τώρα. Ο ιερέα Παρθένιο Αλυσιάνη δημοσίευσε φωτογραφίε με αμυχέ και ανέφερε πω η αλήθεια αποκαλυφθεί.
1: Εδώ κάτι έχει γίνει τώρα όμως.
0: Με τον πρόεδρο.
1: Μπλέξαμε τα αυτά τα θέματά μας. Κάτι έχει γίνει τώρα εδώ.
0: Παιδιά, όσοι ξέρετε τι έγινε με τον πρόεδρο, τον παπά και τον παπά.
1: Να το έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, ο Απόστολος.
0: Τι ξέρει για τον πρόεδρο και τον παπά.
1: Διόρθωσε και είπε ότι η κυρία με τα πράσινα είναι η πρόεδρος του Μεξικού. Ω συνδιοργανώτρια.
0: Αλές.
1: Σωστό.
0: Έτσι, μπορεί.
1: Άρα και ο άλλος ήταν του Καναδά. Γιατί ήταν. Ήταν. Ινφαντίνο.
0: Τραμπ.
1: Η κυρία.
0: Κυρία και άλλος
1: κύριος. Και μετά ήταν ο Λουζάν, ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Προσφαίρου.
0: Και της Αργεντινής τελευταίη.
1: Άρα την πρόεδρος του Μεξικού. Ο

0: Άρα,
1: και σωστά ήταν, δεν είναι διοργανωτές.
0: Ναι,
1: πρώτο μοντιάλ με τρεις χώρες.
0: Άρα πάμε... το 30 πάμε στις πέντε χώρες.
1: Πάμε τέσσερις.
0: Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Τι.
1: Ένα μάτς θα γίνει. Θα γίνει και στις άλλες. Στην Ουρουγουάη θα γίνει.
0: Ένα κάθε χώρα.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα γίνει ένα στην Ουρουγουάη που είναι 100 χρόνια από ό,τι που το πήρε.
0: Ένα Αργεντινή, ένα Ουρουγουάη, ένα Παραγουάη.
1: Τρία. Και τρεις. Έξι.
0: Τι,
1: και οι τρεις που θα το συνδιοργανώσουν. Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Έξι χώρες.
1: Ο συνταξιούχος τότε θα ήθελε να πας.
0: Στο Μαρόκο.
1: Από τις έξι χώρες αυτές τι προτιμάς?
0: Αργεντινή.
1: Εγώ Ουρουγουάη.
0: Εντάξει, το ίδιο είναι. Η Αργεντινή, η Ουρουγουάη.
1: Ξέρεις ότι η Αργεντινή, τους βγάζω το καπέλο στο κομμάτι ότι πριν από 15-20 χρόνια δεν είχαν να φάνε. Είχαμε ένα πληθωρισμό.
0: Να, θυμάμαι. Και, στα ύψη,
1: και πώς επέζησαν.
0: Για πες.
1: Βρήκαν το τρίκ, αφού δεν υπάρχουν λεφτά, αφού τα λεφτά είχαν χάσει την αξία τους, πήγαν στο πάτρο παράδοτο. Εγώ έχω αυγά, σου δίνω τα αυγά, εσύ μου δίνεις τι θέλω, θέλω ρούχα.
0: Α, αναλλαγές στην ίδια τιμή περίπου δηλαδή.
1: Δηλαδή ο καθένας...
0: Έξι αυγά με ένα τζιν, ξέρω εγώ.
1: Εγώ έχω κοτόπουλα, ναι. Σου δίνω κοτόπουλα, εσύ μου δίνεις τυρί.
0: Τυρί.
1: Δηλαδή ο καθένας, και έτσι κατάφεραν...
0: Σωστή.
1: Σωστό, γιατί θα είχαμε φόνους.
0: Ναι.
1: Και κατάφεραν, το ξεπέρασαν και κάπως προσπαθούν να ορθοποδήσουν μια μεγάλη χώρα και είχε το ταμείο το διεθνές που ήρθε στη χώρα μας εκεί είχε πάει πριν 30 χρόνια. Και κατάφεραν.
0: Υποπτήρηση.
1: Έτσι, κατάφεραν και. Ναι, δεν είναι τόσο τέλεια, αλλά θα ήθελα να πάω στο Buenos Aires και στο Montevideo.
0: Buenos Aires, Νέα Υόρκη.
1: Να ψήσουμε το βοντζάκι από τώρα, να κανονίσουμε, τα δώσουμε και τα παιχνίδια. Ωραία πήγε όμως. Δεν μου άρεσε βέβαια το Μεξικό που όλα τα παιχνίδια τα έπαιξε εντός έδρας. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Ενώ ο Καναδάς, επειδή έκανε το λάθος και δεν βγήκε πρώτος στον όμιλο, αναγκάστηκε και πήγε στο Σιάτλ, π.χ.
0: Το Μεξικό.
1: Το Μεξικό όλα τα μάτς στο γήπεδο του. Αλλά η Αγγλία σε εκείνο το μάτς ήταν πάρα πολύ δυναμική.
0: Ναι,
1: τώρα που έχουμε την πλήρη κατάληξη, δηλαδή έχουμε Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, Γαλλία. Είναι δικαιό τώρα που έχουμε και την εικόνα όλων των αγώνων. Έχουμε εκτός τετράδος τη Γερμανία,
0: Ολλανδία,
1: στα πέναλτι,
0: Σουηδία,
1: στα πέναλτι, Μαρόκο.
0: Νομίζω με τις εμφανίσεις τους οι Άγγλοι ήταν καλύτεροι από τους Αργεντίνους. Νομίζω θα μπορούσαν να ήταν στο 2. Όχι στο 2, είναι η Γαλλία πρέπει. Ισπανία, Γαλλία θα πρέπει να ήταν τελικός.
1: Άρα μόνο στο 2-3 θα μπορούσε να έχει αλλάξει κάτι.
0: Στο 3 νομίζω η Αγγλία και στο 4 η Αργεντινή.
1: Το ποδόσφαιρο τώρα που έχει αλλάξει, αλλά πώς έβλεπαν όλες οι συστηματικές ότι η Ισπανία ήταν το πρώτο φαβορί και εμείς δεν το βλέπαμε.
0: Βλέπαμε τη Γαλλία βλέπαμε.
1: Και εμείς δεν το βλέπαμε. Εμείς βλέπαμε τη Γαλλία.
0: Κάτι ξέρουν.
1: Είδες.
0: Κάτι ξέρουν.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Πώς βγαίνουν πάντα στην Eurovision και είναι φαβορί, αυτό το φαβορί που δίνουν στις συστηματικές εταιρείες, βγαίνει πάντα. Ναι.
1: Άρα είδες πόσο δύσκολο είναι η ανίχνευση όλων των κριτηρίων. Όχι μόνο να σ' αρέσει την παλαπέζη.
0: Ναι.
1: Κι όμως ο κουμπαρσί που λέγαμε εμείς, πού να πας με τον κουμπαρσί.
0: Είδες.
1: Ο κουμπαρσί.
0: Είδες. Κουμπαρσί το σήκωσε φίλε μου.
1: Ο κουμπαρσί. Στα 19 του. Ο Ουνάι Σιμών, σοβαρός, χωρίς πολλά-πολλά, μόνο ένα γκολ. Αυτή η άμυνα, μόνο ένα γκολ. Αλλά ήταν ο Κουκουρέ και πιστεύω και ο Πόρου πρέπει να έκαναν τα καλύτερα παιχνίδια. Μέσα στο καλοκαίρι, μετά από τι σεζόν είχαν αυτοί οι δύο, ο Κουκουρέγια δεν νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακός, φίλε Λευτέρη.
0: Πόρος. Αν έπαιζε στη Τσέλσι έτσι, θα ήταν πολύ καλύτερη η Τσέλσι.
1: Ο Βασίλης έστειλε το Μοντερέι, μια φωτογραφία του Μοντερέι που εκεί θα παίζει ο Πινέδα.
0: Ο Πινέδα. Θα έχει θέμα η ΑΕΚ χωρίς τον Πινέδα φέτος. Ένας φίλος μου που φόλα εξής, καλός δηλαδή, δυνατός εξής, αυτό εννοώ, το φόλα εννοώ, δυνατός,
1: ναι.
0: Μου λέει λίγα πράγματα ο Φιλανδός και πολύ βαρύ σαν μπαλεστής ο Ουκρανός.
1: Ο Ζουμπουκόφ. Ναι. Είναι το στυλ του έτσι.
0: Το στυλ του.
1: Είναι λίγο σαν να κάνει πολεμικές τέχνες.
0: Άρα έχει, λέει προς το παρόν, βέβαια είναι νωρίς ακόμα για την ΑΕΚ, αλλά χρειάζεται λίγο ενίσχυση παραπάνω. Σίγουρα με τον Πινέδα θα είναι μεγάλη απώλεια. Πρέπει να βρει παίκτη, ο Γκάγκουα λέει που θέλει να πάρει τώρα 5 εκατομμύρια, χάπρο Μπερσεβά. Θα πέσει άμε, θα παίξει, δεν είναι τόσο καλό.
1: Το φοβερό με τον Πινέδα είναι ότι δεν είχε έναν ρόλο. Μπορούσε να υπηρετεί πέντε ρόλους και πατούσε πολλά.
0: Ο πιο πληθωρικός χάφε στο
1: πολλές μεριές του γηπέδου.
0: Βέβαια.
1: Επίσης δεν εκνευριζόταν, δεν εκνεύριζε, δεν έπαιρνε κάρτες, δεν τραυματιζόταν και ήταν το βαρόμετρο πιστεύω για την ΑΕΚ. Αλλά είδες ότι
0: με... Και πώς έδεσε με το Μαρίν, έτσι.
1: Αυτό με το Μαρίν μου έκανε εντύπωση επειδή το Μαρίν το ξέραμε για δεκάρι. Τον κατέβασε.
0: Ναι,
1: τον κατέβασε πίσω.
0: Τον κατέβασε πίσω
1: ο Νικολίτης.
0: Έχω ξαναδεί. Η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι συνήθως κερδίζει μια φορά κάθε 10 χρόνια.
1: Ναι, αργή, ναι.
0: Έτσι. Στο παιχνίδι που έπαιξαν φέτος και κέρδισε μετά από πάρα πολλά χρόνια το Ολυμπιακό 1-0, μάλλον είχε κάνει κι άλλο ένα το 3-1 τότε με το Μάσα διαιτητή.
1: Ναι.
0: Έλεγα μετά στο σχολιασμό Ολυμπιακός Πινέδα Μαρίν 0-1.
1: Ναι, κάπως
0: δεν υπήρχε δηλαδή κάτι να ξεχωρίζει από την ΑΕΚ εκτός από τους δύο.
1: Αυτό όμως πώς κατάφερε και τον κατέβασε.
0: Έδεσε πολύ.
1: Τον κατέβασε πιο πίσω.
0: Και δώσαν, πολύ αυτοί οι δύο.
1: Κουμπώσανε.
0: Κουμπώσανε, αυτό ήθελα να πω.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Εάν αυτή η έλλειψη δεν αντικατασταθεί, σίγουρα θα έχει θέμα γιατί και ο Μάνταρος δεν μπορεί να το τρέξει όλο το πρωτάθλημα έτσι σε αυτό το στυλ. Ο Φιλανδός θα τον δω. Εγώ δεν έχω δει.
1: Ο Φιλανδός τώρα. Πού έπαιζε ο Φιλανδός?
0: Στη Σπάρτα Πράγας.
1: Κοίταξε, οι καλοί στη Τσεχία πάντα φεύγουν για δίπλα, για τη Γερμανία. Ότι δεν έφυγε για τη Γερμανία και κατέβηκε στον Νότο είναι λίγο περίεργο.
0: Περίεργο. Να, ας πούμε,
1: θα έχει κάποια...
0: ο Κράλ.
1: Ποιος?
0: Θα τον Κράλ, ένας που μοιάζει...
1: Α, ναι, ναι, με τα μαλλιά.
0: Που ήταν να πάει στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Το...
0: Πήγε στην Άιντραχτ.
1: Όλοι οι Τσέχοι πρώτοι...
0: Οι καλοί Τσέχοι πάνε στην Γερμανία. Που παίζουν εκεί.
1: Δεν το πήγε για βασικό το πήρε του Φιλανδό, δεν νομίζω.
0: Δεν το πήρε για βασικό.
1: Για βασικό τον πήρε.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει, άμα τον πήρε βασικό, οκ. Okay.
1: Πόσα εκατομμύρια τον πήρε, πόσα έδωσε και τον πήρε.
0: 4.
1: Ναι.
0: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Πάντως, πώς το λένε, μεγάλη απώλεια του Πινέδα. Δεν είναι καλό για την πρωταθλήτρια που τώρα ήταν μια χαρά. Τώρα...
0: Και κυρίως εν ώψη της Champions League, έτσι.
1: Ναι, κακό.
0: Χρειαζόταν η ποιότητα του Πινέδα.
1: Τώρα σήμερα είναι, ξημερώνει Δευτέρα.
0: Το αλλιώς, αλλάζει ο καιρός αλλιώς και έρχονται καύσονες. Χρόνια τους πολλά.
1: Προφήτη Ηλία.
0: Βέβαια, Ηλίας Θαλικριάδης.
1: Πω,
0: τη συνθήμησα τώρα. Ηλίας Βρετός, τραγουδιστής. Ηλίας, υπάρχει άλλος Ηλίας.
1: Υποδοσφαιριστής.
0: Αυτό ψάχνω.
1: Ηλίας, δύσκολο είναι αυτό.
0: Πουρσανίδης.
1: Ηλίας Αντματζίδης.
0: Ηλίας Αντματζίδης. Πάντα Πουρσανίδης. Το καλό σου πάει σε βετεράνους.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν στις ελληνικές ομάδες τώρα παίζουν 4 Έλληνες στους 25. Πού να βρεις.
1: Ηλίας Χατζής ρέφερι.
0: Ναι, ο Καρδιτσιώτης.
1: Καρδιτσιώτης. Άσα.
0: Ηλίας Μαμαλάκης.
1: Ηλίας Μαμαλάκης.
0: Ηλιάνα. Υπήρχε μια Ηλιάνα.
1: Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
0: Καλό.
1: Α, είναι το προφήτη Ηλία αύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Που λες, άρα την Πέμπτη έχουμε τα παιχνίδια.
0: Βέβαια. Εβδομάδα που ξεκινάει που, με Champions League δεύτερο γύρο καλύτερα παιχνίδια από τον πρώτο.
1: Από τον πρώτο, ναι.
0: Και την Πέμπτη το ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Θα σας βάλω quiz.
0: Στο Λούμπλιν ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου.
1: Θέλω quiz.
0: Για πες.
1: Πες μου μια ομάδα που θέλει να κάνει διακρίσεις που έχει Ολλανδικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
0: Ολλανδικό. Ναι. Ολλανδικό, κεντρικό.
1: Ο Παναθηναϊκός θα έχει.
0: Ναι, De Frey και De...
1: Πώς γίνεται. Αφού οι Ολλανδοί παίζουν από άμυνα δεν γνωρίζουν. Είναι επιθετικογενείς και παίζουν επιθετικά.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός θα στήσει με Ολλανδικό δίδυμο. Δεν είναι ρίσκο.
0: Μεγάλο ρίσκο.
1: Γιατί ξέρουν ποδοσφαιρό. Είναι πάρα πολύ καλή στην επιθετική ανάπτυξη. Αλλά με τα αμυντικά τους καθήκοντα.
0: Έλατε.
1: Είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό. Ο ΠΑΟΚ θα παίζει με δίδυμο Μιχαηλίδη Χατζηδιάκου.
0: Καλώς.
1: Ο Παναθηναϊκός ευάλωτο με το Ολλανδικό φαν. Βέβαια, και πολλά λεφτά. 6 εκατομμύρια για στόπερ.
0: Πολλά λεφτά.
1: Άμα δώσεις 6 εκατομμύρια που έδωσε ο Παναθηναϊκός για στόπερ, για σέντερφορ πώς θα δώσεις 15. Πολλά
0: βέβαια.
1: Λεφτά για στόπερ.
0: Και τον έπιασε εξαπίνης. Στην ανάγκη.
1: Ήταν στην ανάγκη.
0: Ναι. Και τον εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι.
1: Πολλά λεφτά. Πάω ακόμα αυτό το δίδυμο, βάλω το δίδυμο. Ο Ολυμπιακός τι δίδυμο έχει.
0: Καλό.
1: Για πες.
0: Τετράδυμο.
1: Άστα 4, τους δύο. Ποιοι θα είναι βασικοί?
0: Πιρόλα, Ρέτσο, Σμαϊλόβιτς και...
1: Τι λέει ο Βόσνιος?
0: Καλός. Όπως τον είδαμε τον Άγιαξ.
1: Καλά έκανε από τον Άγιαξ.
0: Ο Ηλίας του 16ου,
1: Ο Ηλίας του 16ου. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άγιαξ μπάι και ο Ολυμπιακός έχασε.
0: Θα σου πω γιατί έχασε.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι, ο φίλος μου με τη Λίμπαρ, έβαλε τους παππούδες, τους γέροντες, τους αργούς.
1: Γιατί?
0: Την προηγούμενη ημέρα, θα σου πω, που έβαλε φρεσκαδούρες γρήγορους, Αντρέ Λουίζ, αυτό το καινούριο που πήρε και έβαλε 3 γκολ.
1: Το Ζώτα.
0: Το Ζώτα, αριστερό εξτρέμ τώρα.
1: Με ποιον έπαιζε? Φύτεσε, όχι. Χρόνιγεν. Όχι. Κάποια τέτοια.
0: Εντάξει, μια μικροβεσαία ομάδα, αλλά θέλω να σου πω.
1: Φορτούνα Σιτάρτ.
0: Φορτούνα Σιτάρτ. Έπαιξε μπάλα, έτρεχε. Έβλεπε και το έλεγε να μην τελειώσει το μάτς. Γιατί είχε ποιότητα τα
1: χέρια. Και έβαλε του βαρύ στην αρχή.
0: Και βάζει τώρα τον Κλαρινό Καμπρό, τον Ντάνι Γκαρσία με τον Έσε. Δύο στο κέντρο. Μπροστά
1: του. Τι έγινε με Σιπιόνι?
0: Τσικίνιο. Αριστερά Φορτούνη, δεξιά Ροντινέη και σε δεύτερο Γκάδεμτσου.
1: Μεγάλοι όλοι.
0: Όλοι αυτοί 30-35 τριανταπεντάριδε. Πού να τρέξει. Και γι' αυτό, παρότι λέγανε οι γίγαντες οι ρεπόρτερς που πήγανε στην Ολλανδία, άρεσε ο Ολυμπιακός, λέει. Κόντραρε τον Άγιαξ, άρεσε.
1: Ο Άγιαξ είναι μέτρος, ρε
0: φίλε. Φαντάζεσαι τι γράφανε οι άνθρωποι.
1: Και έχασε από τον Άγιαξ.
0: Και έχασε ένα μηδέν. Είδα μέχρι το πρώτο ημίχρονο, είδα, δεν είδα μετά.
1: Άρα, συγγνώμη, είχε δύο φιλικά σε δύο μέρες.
0: Ναι, και έβαλε δύο διαφορετικές δεκάδες.
1: Αυτό ο Ζώτα για να βάλει τρία γκολ, κάτι καλό.
0: Κάτι λέει. Δεν μπορεί. Μα τον είδα και έπαιξε πίσω ακριβώς από το center for. Και ήταν μαμούνι. Πατ κιούτ εκεί.
1: Άλλο γιάρεψε. Κόκκι ο γιάρεψε και έπαιξε με τον Αγιάξ.
0: Και ο Ρόκα.
1: Ο Ρόκο.
0: Ο Ρόκα που πήραν. Και αυτό. Γρήγορο. Πεχθαρά.
1: Ναι, είναι, αυτός είναι γρήγορο.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με τη Λίμπαρ, με τον Νέσε, το Τσικίνιο, το Φορτούνι και τον Ροντινέη. Δεν πα πουθενά με αυτού. Αν δεν του αλλάξει να φέρει γρήγορα πόδια, φρέσκα καρδιά, γρήγορου παίκτε, δεν θα κάνει τίποτα. Περπατάγανε.
1: Άρα να σου πω κάτι που μου κάνει εντύπωση με τις ομάδες. Για τον Άρη δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα, τελείως.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ούτε μεταγραφές δεν έχει κάνει.
1: Είναι φοβερό.
0: Και λέγανε θα κάνει 7-8 μεταγραφές. Λέει τώρα θα πάρει το Λοντίγκιν. Κάτι τέτοιο ακούω.
1: Επίσης αυτή η μεταγραφή που είναι
0: κουκουτσί, κουφή, τα λέω καλά.
1: Είναι κουφή. Πώς ένα παιδί που πέρυσι πήγε με 50.000 ευρώ στην Τριπολή ήρθε μια σωτική ομάδα και έδωσε 1 εκατομμύριο.
0: Μιλάμε τώρα το deal του αιώνα είναι αυτό, έτσι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Παίρνει ένα παίκτη, κύριε Αστέρα Τρίπολη, 50 χιλιάρικα και μπράβο σου, τον πουλά ένα 300.
1: Δεν γίνεται.
0: Απίστευτο, ε. Σε ένα χρόνο.
1: Αυτό το παιδί που δεν του ήξερε κανεί.
0: Τσιμπίνα, πώς λέγεται.
1: Αλμύρα.
0: Αλμύρα.
1: Δεν του ήξερε κανεί.
0: Τι ονομά
1: αυτό. Δεν του ήξερε κανεί. Και το παιδί μέσα. Εντάξει, δεν έπαιξε. 12 μάτσε έπαιξε.
0: Να. Τι του βρήκανε και ποια η Τζουγκάρντεν.
1: Είναι δυνατό. Είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό αυτή η Τζουγκάρντεν. Πολύ δυνατό κορμί, πολλού χώρου. Και νομίζω ότι του ταιριάζει και το βόρειο ποδόσφαιρο, το σκανδιναβικό. Μεγάλο deal.
0: Το άλλο όμως.
1: Ποιο?
0: Που μάλλον με είχε δύο εξτρέμ και τον ένα τον έδωσε στον ΠΑΟΚ και το άλλο στην Καλαμάτα.
1: Α, δεν στα είπα.
0: Τι απέστα.
1: Είχα προχθές τον Γκόρα Στεφάνοβιτς το βράδυ, ναι, του προπονητή που μου είπε ότι τη Καλαμάτα πολύ καλό τροματοφύλακα. Είναι δίμετρο.
0: Βασίλειοβιτς.
1: Ναι.
0: Ναι, καλό.
1: Και πολύ καλύτερο του Ολυμπιακού.
0: Ο Πόποβιτς.
1: Θα μπορούσε να ήταν λέει δεκάρι όπως χρησιμοποιεί τα πόδια του ο κίπερ αυτός που πήγε στο Ολυμπιακό.
0: Ήταν φοβερός. Πολύ καλός με τον Άγιαξ.
1: Έπαιξε.
0: Ναι, αυτός.
1: Αυτός. Ναι. Φοβερός λέει μετά ο Στεφάνοβιτς με τα πόδια και ο άλλος σοβαρός. Δεν κάνει εύκολα λάθη ο Βασίλεβιτς.
0: Σοβαρός.
1: Ναι.
0: Μακάρι. 30χρονος.
1: Πάμε τώρα από κάτω. Άλλη ομάδα για μεταγραφικό του Σαββατοκύριακο.
0: Ο Παδιακός πήρε ένα καλό, λέει, παίχτη από την Χιλή.
1: Από την Αργεντινή.
0: Αργεντινή, Κονσεψιόν.
1: Αλλά είδα ότι είχε πιο πολλά τατουάζ από τα μαλλιά.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Φοβερά τατουάζ. Κοντός όμως πολύ.
0: Αργεντινή, Κονσεψιόν.
1: Αλλά είδα ότι είχε πιο πολλά τατουάζ από τα μαλλιά.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Φοβερά τατουάζ. Κοντός όμως.

0: παίκτες. Κανείς δεν τους ξέρει αυτούς.
1: Πανετολικός ποιο πήρε?
0: Κάτι άγνωστος. Ναι. Άγνωστος, με άλλα κεφάλαια. Κοίταξε, είτε Έλληνες είτε ξένος.
1: Πρώτη φορά έφυγε ο Μπελεβούνης από το στάφ, ο οποίος ήταν στα μεταγραφικά, πήγε στην ναι. ΑΕΛ. Θα έχει ένα θέμα εκεί μέχρι να ισορροπήσει. Πάει και ο Πανετολικός. Ο Αστέρας πήρε το Κουρμπέλι.
0: Και το Κότσιρα.
1: Και το Κότσιρα. Άρα είναι σχετική και εμπειρία.
0: Και μέσα αμυντικά.
1: Πάει και ο Αστέρας.
0: Ο Αστέρας πιστεύω δεν
1: θα έχει. Ο Ηρακλής παίρνει, αυτοί δεν τους ξέρω τους παίκτες που παίρνει.
0: Εντάξει, έχει χρήμα, κάνει φοβερό, πάει τώρα τουρνουά Ιταλία, θα παίξει με Λάτσιο, με Πάρμα και Μπολόνια.
1: Μπράβο το. Πάει Αλφατρίκη, πάμε Super League 2.
0: Super League 2. Ξεκίνησε από την Ασία οι ομάδες.
1: Η Λάρισα τίποτα ακόμα.
0: Αγαπάκι λέει πήρε. Εντάξει, αγαπάω σαν τρελό, αγαπάω.
1: 25 χρόνια το παιδί, ελάχιστη εμφανίσεις στο Πανετολικό. 25 χρόνων, μπακ.
0: Αφού ο Ραμούς Πελέ εκεί που πήγαινε.
1: Ο Ραμούς Πελέ που πήγαινε, πήγαινε στη Λάρισα.
0: Πήγαινε στη Λάρισα, αλλά στο Μπράλο του είπαν ότι ναι. από εδώ να πας και πήγε αντίστοιχη τη Λάρισα στον πύργο.
1: Πώς βρέθηκε, πώς έγινε αυτό. Ακριβώς.
0: Ήττα του Στυλιανού. Αν ισχύει ότι όντως πήγαινε για τη Λάρισα να υπογράψει.
1: Έτσι υπήρχε το ρεπορτάζ. Έχασε τον παίκτη.
0: 0-1 έχασε από τον πύργο σε αυτό.
1: Άρα η ΑΕΛ
0: γιατί ένας καλός παίκτης
1: θα δυσκολευτεί.
0: Το ρεπορτάζ έλεγε ότι πήγαινε να υπογράψει και την έστρεψε από τον Μπράλο.
1: Μέχρι στιγμής ποια φαβορή θα λέγαμε για την Α1, για τη Super League 1.
0: Πανιόνιος, Παρσεραϊκός, Νίκη Βόλου και Μαρκό. Αυτή τη στιγμή είναι 4 για 2 θέσεις.
1: Γεια μωρέ, Μαρκό στην Α Εθνική.
0: Έλα
1: μωρέ.
0: Θα παλέψει. Θα παλέψει, δεν σου είπα θα πάει. Και να δω η Λάρισα πώς θα γίνει.
1: Γιατί ο Πανιώνιος τους έδειξε όλους και τον Κολοβό.
0: Δεν έχει ενισχυθεί. Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο αφετηρίας, αν σήμερα άρχισε το πρωτάθλημα, ναι. θα βάζα Νίκη Βόλου Παρσεραϊκό και τρίτο τον Πανιώνιο.
1: Όντως.
0: Δεν έχει ενισχυθεί ο Πανιώνιος.
1: Σωστά τα λες.
0: Δεν έχει ενισχυθεί.
1: Τον Κολοβό γιατί τον έχει εκτός.
0: Δεν μπορεί επειδή πήρε το Μάναλι να πάρει και το πρωτάθλημα με έναν παίχτη. Και χωρίς τερματοφύλαξη. Πήρε ένα ξένο τερματοφύλακα, αλλά.
1: Τον Κολοβό τον έχει απ' έξω.
0: Τον έδιωξε.
1: Και τον Αυλονίτη.
0: Ο Βλονίτης έμεινε.
1: Α, έμεινε.
0: Θέλει κι άλλη ενίσχυση.
1: Άρα Πανιώνιος Νίκη, Παστραϊκός 3, Μαρκό Δυναμική 4.
0: Λάτσα θα δούμε. Πύργος πιστεύω θα είναι έκπληξη γιατί υπάρχουν λεφτά. Και πιστεύω μέχρι την Τρίτη θα έχουμε αποτέλεσμα για την Καρδίτσα, για την Άσα. Ή από Αθήνα ή ντόπιος θα είναι.
1: Στην Καρδίτσα υπάρχει ένα σενάριο για εμπλοκή του μπασκετμπολίστα και συντοπίτη Μπουρούση, ο οποίος ελέγχει το μπάσκετ της αναγέννησης, το οποίο πήρε μια άνοδο επειδή τώρα στο μπάσκετ εκεί είναι μετά την Basket League είναι elite σαν δεύτερη κατηγορία, National 1 και 2 σαν Β' Εθνική 1 και 2 ανήλθε στη Β' 2 μου φαίνεται.
0: Και να κρατήσει δηλαδή και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο Μπουρούσης
1: αφού είναι αναγέννηση.
0: Εντάξει και εκδήλωσε ενδιαφέρον ή υπάρχει.
1: Παίζει αυτό το σενάριο.
0: Γιατί για τον Μουρμούρα έπαιζα, αλλά.
1: Αλλά αν δεν πέφτει αυτή τη βδομάδα, κοίταξε ο μήνας πώς θα έχει τώρα, θα έχει 20 αύριο, ε.
0: Πρέπει την άλλη Δευτέρα 27 να ξεκινήσει η προετοιμασία η Καρδίτσα.
1: Με
0: γιατί. Να έχει βρεθεί λύση.
1: Αλλά να πω κάτι, παίκτες βρίσκεις, υπάρχουν τόσο πολύ. Η ισορροπία, η διοικητική.
0: 6 Σεπτεμβρίου αρχίζει το πρωτάθλημα.
1: Και τα χρήματα. 6. Η εκκλήρωση πότε θα γίνει,
0: 28, πάμε.
1: Ιουλίου.
0: Αυγούστου, τι Ιουλίου. Ελλάδα είμαστε.
1: Σεπτέμβριο λες αρχίζει πρωτάθλημα.
0: 28, δηλαδή μόνο ο Πετράνη τον μπορούσε να το κάνει.
1: Κάτσε ρε πιλέ.
0: 28 Αυγούστου κλήρωση, μετά από 9 μέρες αρχίζει πρωτάθλημα.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Κι όμως,
1: γίνεται. Ένα μήνα πριν δεν γίνονται αυτά.
0: Σου λέει μην έχουμε κανένα θέμα τώρα και αποσυρθεί καμιά ομάδα και τρέχουμε.
1: Ισχύει αυτό ότι 28 με 6.
0: Ναι.
1: Παράδοξο.
0: Βέβαια. Θα πάρα κάτσουμε και δυο μας στο τραπέζι της Καρδίτσας. Τώρα δεν είναι κανένας, θα πολύ πολύ να είμαστε εμείς. Χρυσάρα. Λοιπόν, άκου μήνυμα. Δύο τελικές, λέει ο Κώστας. Δύο τελικές η προοδευτική από τον Buenos Aires και αυτές το 118. Η προοδευτική που και στην Ελλάδα λέει σε κάθε αγώνα πρέπει να παίζει το λιγότερο με 9 παίκτες.
1: Ναι.
0: Το ίδιο έκανε και η προοδευτική από τον Buenos Aires.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να παίζει με 9 παίκτες, λέει από το πρώτο ημίχρονο. Γιατί η προοδευτική.
1: Εντάξει, επειδή είναι ταν τελικός, οι διαιτητές.
0: Θα μπορούσε να είναι άλλη ομάδα, όχι
1: οι διαιτητές δεν θέλουν Κώστα, να δώσουν κάρτες και κόκκινες και αναγκάστηκε. Αν και νομίζω ότι για εγώ δεν ήταν κόκκινη. Απλώς. Ο ποδοσφαιριστής ήθελε να πέσει έτσι εντυπωσιακά.
0: Του Φερναντές.
1: Απλώς είχε την κάρτα, γι' αυτό ήταν κόκκινη.
0: Εντάξει, έπαιζε έτσι όπως πήγε.
1: Ναι. Λέει ο Μάικ εδώ ότι κακώς μπρόξανε τον περιπατητή Μέση και τους υπόλοιπους άμπαλους επειδή φορούσαν αντίντας. Α, βαζαρό.

0: Μπορεί και αυτό.
1: Και σφάξανε τότε σε ομάδα για να πάρει Αργεντινή στην τελική που έκανε την πρώτη τελική στο 115. Απαράδεκτο επίσης και το ημίχρονο που κράτησε μισή ώρα. Όντως μισή. 29 λεπτά.
0: Είχαν όμως θέμα και κανένα δεκάλεπτο για να ξεστήσουν εξέδρες, σκηνικά.
1: Η Σακίρα τι φορούσε, δεν το είδα.
0: Κόκκινο παντελόνι και ναι. Κίτρινη γραβάτα.
1: Ο Πικέ.
0: Ο Πικέ τα ίδια. Ο καλύτερο ήταν ο τέτοιο.
1: Ο φίλος ο Χρήστος από το Κορδελιό. Συγγνώμη, να διαβάσω ο Χρήστο. Τι έγινε η Γαλλιδούλα, έφαγε 6, γελάει. Μάλλον 6 έφαγε μεικτή, Ρεάλ Παρί. Καλησπέρα, λεφτά. Λοιπόν, η Γαλλία, να πω κάτι. Όλοι φάγαμε παπά με τη Γαλλία. Όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Ποιος ήξερε ότι η Γαλλία δεν θα καταφέρει απέναντι στην Ισπανία. Κι όμως απεδείχθη ότι μάλλον σαν έθνος οι Ισπανοί τους έχουν τους Γάλλους.
0: Έτσι δείχνουν.
1: Ε.
0: Οι Γάλλοι σε δύο τελικούς τον ίδιο μήνα, Ιούνιο-Ιούλιο, βάση περιπτώσει, σε 12 μήνες έφαγαν 11 γκολ.
1: Ποιος, ο άλλος ποιος είναι?
0: Πέρυσι, Nation.
1: Α,
0: 5-4 από την Ισπανία.
1: Α, ο Nation.
0: Και 6-4 από την Αγγλία σήμερα.
1: Ναι. Ο Παναγιώτης λέει: τρεις είναι οι λόγοι για να τσακωθεί με έναν παπά.
0: Α, αυτό δεν είναι, ήδη σήμερα είπαμε. Τι έγινε, για πες.
1: Παναγιώτης. Να βλαστημίσεις μπροστά του. Να είσαι βλάσιμος.
0: Ναι.
1: Να του πειράξει την παπαδιά.
0: Σωστό.
1: Να του πειράξει το παγκάρι.
0: Το παγκάρι.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Σκαλώνει.
2: Για να σας κρατάμε ενήμερους για τον αριθμό 13 φάουλ σε 32 λεπτά. Πολλές φορές 13 φάουλ έχει ένα ολόκληρο παιχνίδι. Ειδικά όταν παίζει η Ισπανία.
3: David Beckham.
4: Αυτό είναι το, το όλον.
1: Ακόμα και...
3: Πηχτικό δεξί του, γι' αυτό μακρύνει.
1: Τώρα να πω και το δεύτερο. Σκαλώνη, είσαι 6 χρόνια προπονητής. Πήρες ένα μοντιάλ. Πού το πήρες. Θες και δεύτερο. Δηλαδή θα ασκήσουν τα διπλώματα οι προπονητές που προσπαθούν 30 χρόνια να κάνουν κάτι. Δεν θα ήταν άδικο. Δεν θα ήταν ωραίο.
0: Ο Αριστοτέλης λέει good morning Ελλάδα. Εμείς εδώ ξημερώσαμε.
1: Παραγιώτη, συγγνώμη, τρομερό το μήνυμα.
0: Για το παγκάρι, ε.
1: Τρομερό.
0: Του πάει το παγκάρι. Τι ξέρεις την ιστορία κάποτε που στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Για να κλείσω άλλο τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Ήταν δύο πάτερ, δύο παπάδες.
1: Ναι.
0: Όταν είχε φύγει ο Μάκαρος από την ομάδα, ο συγχωρημένος Ψωμιάδης, είχαν αναλάβει δύο παπάδες την ομάδα.
1: Έλα.
0: Με προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο. Πες να σου πει την ιστορία.
1: Και είχε
0: να κατευθεί και στην Καβάλα.
1: Έλα.
0: Ναι. Και είχε να κατευθεί στα διοικητικά και ο Σπύρος Γύρος.
1: Α, ναι.
0: Παίζει ένα μάτς Καβάλα.
1: Τάδε.
0: Με τάδε. Δεν θυμάμαι τις ομάδες.
1: Ε, okay.
0: Πόσο κάνει η διαιτησία?
1: 5.000.
0: 5.000 κάνει τόσο, δεν νομίζω. Ήταν β' αθλητική. Ήταν 700 και. Ναι, 2.000.
1: Ωραία.
0: Έλειπου. Το πριν αρχίσει το παιχνίδι πρέπει να εξοπλίσει η διαιτησία.
1: Ναι, ναι,
0: περιμένει ο διαιτητής. Έρχεται ο πάτερ, νομίζω ο Άνθιμος ήταν από τους δύο.
1: Ναι.
0: Και τι του φέρει? 2.000 σε δίευρα και ευρώ. Παπούλι έκλωσε το παγκάρι και έγινε να λέει διαιτητής. Απίστευτο, ε. Φαντάσαι σε πληρώσει διαιτητή σε δίευρα. 2.000 σε δίευρα. Δεν έχει ξαναγίνει. Τραγουδάκι και ο Παναγιώτης Μπάλτας μπε. Τον απόϊχο του Μουντιάλ post game που λένε και μορφωμένοι, κύριε Μαλισιώβα. Σε θέση μάχης.
5: Ακούτε Era Sport.
2: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
6: Και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport, 2 και 39 πρώτα λεπτά. Λίγο 45-46 λεπτά περίπου για να ολοκληρωθεί αυτό το τρίωρο.
1: Θα πάμε για τα τελευταία 20 λεπτά, φίλε Παναγιώτη, να θυμίσουμε το μεγάλο τελικό 1-0 σε ένα τελικό ο οποίος δεν ήταν όπως τον περιμέναμε, γιατί από τη μια πλευρά υπήρχε μια ομάδα η οποία έχει ένα στυλ παιχνιδιού να έχει την μπάλα και να ενδιαφέρεται να καλύψει όλους τους χώρους και μέσα από την κυκλοφορία θα βρει την τελική, και από την άλλη είχαμε μια ομάδα που κατέβηκε για να μην χάσει, δεν επιβεβαίωσε το ρόλο του φιναλίστ, δηλαδή του συνδιεκδικητή του τροπέου, και χάλασε την εικόνα της με αποτέλεσμα ο Μέση να μην έχει ωραίο τέλος. Έκλαψε μέν στο τέλος, αλλά δεν ήταν ωραία εικόνα για μια παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία ήταν νωρίτερα πριν από 4 χρόνια. Και οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από τους Ολλανδούς, δηλαδή τον Κρόιφ που είχε πάει στην Μπαρσελόνα, όταν βρίσκουν τον χώρο κάνουν και την ζημιά, πολλές ευκαιρίες. Φανταστείτε ότι ο καλύτερος παίκτης της Αργεντινής ήταν ο τερματοφύλακας. Και δεν είναι, φίλε Παναγιώτη, η προοδευτική Αργεντινή.
0: Που είναι Σιμών, ναι. Που
1: δεν είναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν, η Αργεντινή τα περίμενε όλα από έναν. Αναγκάστηκε να παίξει παθητικά σήμερα και να χαλάσει την εικόνα της.
0: Αλλά νομίζω, φίλε, φάνηκε ότι ήθελε, αναζητούσε το ναι. Μέση στα τελευταία λεπτά, μήπως τυχόν κινηθεί. Και ναι, μπορέσουν ευκαιριακά να πάρουν την πρόκριση.
1: Νίκησε λοιπόν η καλύτερη ομάδα, ήταν το δίκαιο, το σωστό, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Και λύσαμε και τη διαφορά ποιοι ήταν πάνω στο state,
0: ναι,
1: στο χώρο για την απονομή. Τελικά ήταν ο Ινφαντίνο ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος και η Κλαούντια Σέινμπάου.
1: Η Κλαούντια, πώς την είπες?
0: Σέινμπάου.
1: Περίεργο επίθετο για μεξικανή γυναίκα.
0: Η οποία
1: είναι πρόεδρος της χώρας.
0: Πρόεδρος της χώρας, ναι. Υπήρξε και δήμαρχος.
1: Αχα.
0: Στο Μεξικό, ναι. Περιβαλλοντολόγος, ακαδημαϊκός. Έχει μια
1: άρα
0: πολύ
1: λοιπόν ήταν
0: αριστερή πολιτικός.
1: Ήταν ο Τραμπ δίπλα, η κυρία πρόεδρος, η οποία έχει πολλά προβλήματα με το Μεξικό, με τον Τραμπ.
0: Με τον Τραμπ. Πρώην δήμαρχος της πόλης του Μεξικού, ναι.
1: Γιατί αυτή ήθελε να σηκώσει τα τείχη ο Τραμπ για να μην έρθουν οι μετανάστες, ναι, να μην μπαίνουν στη χώρα.
0: Πόσο περίεργο και αντιφατικό σε μια τέτοια πόλη.
1: Και δίπλα από εκεί ήταν προφανώς ο ηγέτης του Καναδά και μετά ήταν ο πρόεδρος ο Λουζάν, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τελικά το κύπελλο το έδωσα μαζί, Τάκη.
0: Ναι.
1: Δεν εκτέθηκε ο Ινφαντίνο.
0: Και να σου πω την αλήθεια, που φοβόμαστε ότι, ναι, αυτό που είπες, το γυαλί, το οποίο δεν ξέρουμε πόσους
1: πόντους,
0: Αλεξίσφαιρο και τα λοιπά, και αν θα κατέβαινε τελικά να εκτεθεί, το συνοδεύε φυσικά μια, δεν ξέρω πόσες σωματοφύλακες, αν το είδες δεξιά και αριστερά. Παρ' όλα τα αυτά, ναι, είναι εκτίθεση τώρα σε ένα τέτοιο γήπεδο. Με αυτά τα διάφορα που συμβαίνουν, τρώουν πράγματα.
1: Δεν έγινε τίποτα. Δούλεψαν πολύ καλά οι υπηρεσίες.
0: Πολύ καλά, ναι, ναι.
1: Οι υπηρεσίες της Αμερικής και ολοκληρώθηκε και το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ευτυχώς για όλους μας, ναι, νομίζω, ναι, έτσι.
1: Με ένα
0: και για το ποδόσφαιρο.
1: Που ήταν ουσιαστικά δύο αντίθετες ποδοσφαιρικές σχόλες. Και τώρα παραμένει το ερώτημα τι θα κάνει η Αργεντινή χωρίς αυτό το μεγάλο παίκτο, το μάγο. Πώς θα κινηθεί, πώς θα λειτουργήσει, τι επιτυχίες θα έχει. Καθώς η Ισπανία έχει ένα νεανικό σύνολο και αφού κατέκτησε το Euro, κατακτά το Μουντιάλ, θα πάει να κατακτήσει και το επόμενο Euro σε 2 χρόνια στα γήπεδα της Βρετανίας. Λέει ο Σπύρος, καλησπέρα Δημήτρη και Λευτέρη και Παναγιώτη, μεγάλη απώλεια ο Πινέδα. Πολύ επιτραστικός παίκτης, ναι, πάντως ο Κάγκουα, είναι αυτό επίθετο ρε φίλε Σπύρο, ο Κάγκουα είναι τρομερή περίπτωση. Κοίταξε, τρομερή περίπτωση και να είναι στο Ισραήλ είναι λίγο δύσκολο. Είναι αυτός που έπαιζε παλιά στον Ερυθρό Αστερά. Σπύρο, για ψάξε λίγο. Ο Χρήστος, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Ναι, Χρήστο μου, το ίδιο. Απευθυνόμαστε σε σένα. Οπότε κλείνουμε με τα μηνύματα από εδώ. Να δούμε αν υπάρχει και μήνυμα στα SMS, όχι δεν υπάρχει καινούργιο, να πάμε να δούμε αν υπάρχει.
0: Σου είπα για τα...
1: Καλώς να πούμε λίγο στους τίτλους, φιλέ, για να μπέτει σε κανένα site να δούμε τους τίτλους, πώς εγώ θα πω στα ισπανικά, να μπω στην... Εσύ πες στα ελληνικά, να δώσεις τίτλους πώς είδαμε τον τελικό, να δώσω την καλησπέρα μου και στην Πάτρα, στον φίλο μου τον Αγγελόπουλο, και επίσης λόγω του αγώνα δεν έδωσα τους χαιρετισμούς μου στον φίλο μου το Γιάννη το Μακρυγιάννη στην ωραία περιοχή της Αγίας Εκατερίνης. Γεια σου Γιάννη που θαύμασες στο Κύπρο και ήσουν με την Ισπανία. Το πήρες Γιάννη μου. Θα τα πούμε από κοντά το Σάββατο ξανά και να πάω εγώ να δω πώς είδαν οι Ισπανοί με την Μάρκα και την El País τον τίτλο για τη χώρα τους, πώς την περίμεναν, πώς την απόλαυσαν. Και έχουμε εδώ τη Μάρκα η οποία καταγράφει το τίτλο «Οι βασιλιάδες όλων των εποχών» είναι ο τίτλος της μεγάλης αυτής εφημερίδος της Μάρκα, της Ισπανικής, με πάρα πολλούς τίτλους. Ένας άλλος ωραίος τίτλος είναι ότι δεν ήταν μόνο η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου, ήταν η σωτηρία του ποδοσφαίρου. Μια άλλη γνώμη είναι ότι ήταν ένα ευχάριστο και αξιοπρεπές τέλος σε ένα παγκόσμιο κύπελο που είχε πάρα πολλές σκιές. Είχε θεματάκια το παγκόσμιο κύπελο. Να θυμίζουμε ότι ο Ρόντρι είναι ο νικητής της χρυσής μπάλας. Να θυμίσουμε ότι ο Κουμπαρσί ήταν ο καλύτερος νέος. Να θυμίσουμε ότι πρώτος σκόρερ Παναγιώτη ήταν ο Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Κορυφαίος είπαμε ο γκολκίπερ
1: ο Ουνάι Σιμών, ναι.
0: Έτσι ο Πάο Κουμπαρσί, κορυφαίος νέος παίκτης του τουρνουά. Ο σπουδαίος μέσος της Ισπανίας Ρόδρυ παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης. Είπες για τα site τώρα και τα λοιπά. Να δούμε το δικό μας εδώ, το Earth Sports, που λέει «Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία για δεύτερη φορά λήγησε την Αργεντινή στην παράταση». Και μάλιστα από κάτω συνεχίζει: «Η Αργεντινή παρέδωσε το στέμμα της στην Ισπανία, που ήταν ξεκάθαρα ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στο New Jersey. Όμως χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει 1-0 στο Αλμπισελέστε, που έκανε στο 117 την πρώτη τελική προσπάθειά της. Ο Φεράν Τόρες με γκολ στο 106, στο 106ο λεπτό, έστειλε τους Ισπανούς στην κορυφή του κόσμου. 16 χρόνια μετά το θρίαμβο στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής.
1: Άκου τώρα, ο προπονητής μου μοιάζει αν είναι δημόσιος υπάλληλος στο ΙΚΑ,
0: ναι.
1: Με το γυαλί.
0: Ναι.
1: Λέει ότι στις 21 Ιουνίου του 1961, στο Χάρο,
0: σωστό,
1: μια μικρή πόλη, γεννήθηκε ο Λουίς Ντελαφουέντε Καστίγιο, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Είναι περίεργο που σε μια πόλη μόλις 12.000 κατοίκων γεννήθηκε ένα άτομο ικανό να φέρει χαρά σε 49 εκατομμύρια Ισπανούς. Αλλά πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά? Ακόμα και ο προστάτης Άγιος του Χάρο είναι ο Άγιος Φελίτσες. Και αυτός ακριβώς είναι ο Λουίς Ντελαφουέντε. Ένας άνθρωπος που δεν χάνει ποτέ το χαμόγελο του. Το είχε ήδη σε νεαρή ηλικία όταν πήγαινε με τον πατέρα του να παρακολουθεί την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο νέος, ο προπονητής εθνικής της Ισπανίας, ήταν από τους νεαρούς στην Ακαδημία Νέων του Σύλλογου. Έπαιξε ως αριστερός μπακ, παίζοντας 254 φορές με την Μπιλμπάο και τη Σεβίλη. Αλλά έχει μια χρυσή πορεία για να γίνει θρύλος ως προπονητής. Ξεκίνησε στη Λάσπη, όπως κάνουν οι πολεμιστές. Η πρώτη δουλειά ως προπονητής ήταν στην Πορτουγαλέτ, στο Περιφερειακό. Μετά αυτό πήγε σε Ακαδημίες Νέων και κατέληξε στη Βασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Η Ισπανική Ομοσπονδία, φίλε Παναγιωτόπουλος, και η Ολλανδική προστάγουν το Ρόαγιαλ, δηλαδή Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως και η Ολλανδία. Και κάνει αναφορά για τον σπουδαίο αυτόν προπονητή, ο οποίος τελικά κατάφερε και τα πήρε, και πήρε ευρωπαϊκά με
0: το κατόρθωτο.
1: Κάτω 17, πήρε ευρωπαϊκό κάτω την 21, πήρε ευρωπαϊκό με την Αντών, τώρα πήρε και παγκόσμιο, τα πήρε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Τι βρήκες εκεί?
0: Ότι η Ισπανία ξεπέρασε την Ιταλία και έφτασε στα 38 match ITT.
1: Πω!
0: Εντάξει.
1: ITT. 38 match.
0: Μάλιστα. Και θα το ανοίξω έτσι για να δω πως έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, αυτό που έλεγες. Ένα ήττο Μάλιστα λέει, με τον Ντελ Μπάσκε στο τιμόνι, η εθνική ομάδα έφτασε σε εκείνο του Μουντιάλ, ναι, με ένα ήττο σερί 12 αγώνων. Δεν είχαν χάσει από τον
1: Ιούνιο
0: του 2009, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στα ημιτελικά του κυπέλλου συνομοσπονδιών.
1: Ναι, το 10 το είχε πάρει στην Νοτιοαφρική. Πάντως ο σκόρερ που θα φύγει από την Παρσελόνα, ο Φεράν Τόρες, δήλωσε ότι έχω δεχτεί πολλές επικρίσεις, πολλά επικριτικά σχόλια, αλλά η τύχη, λέει, ήταν προδιαγεγραμμένη. Γκολ παγκόσμιο κύπελλο και MVP. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα το. Ο παίκτης της Μπαρσελόνα. Νομίζω ότι στο τέλος το γκολ ανήκει σε 47 εκατομμύρια ανθρώπους, όχι μόνο σε μένα, είπε ο Φεράν. Η μοίρα ήταν γραμμένη, ήταν γραφτό να κερδίσουμε, δήλωσε ο διεθνής άσος από τη Βαλένθια. Είναι μια τεράστια ανακούφιση. Έχω δεχτεί κριτική καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά η μοίρα ήταν προδιαγεγραμμένη. Ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει πάντα τη δύναμη να συνεχίσω.
0: Και τώρα να ρωτήσω την προσωπική σου έτσι άποψη, μιας και τη... δεν φοβάσαι να εκτεθείς. Εάν πήγαινε στα πέναλτι, ποιος θα νικούσε?
1: Εκεί είχε ο Μαρτίνες, ο πανύψηλος κίπερ, είχε πολλές πιθανότητες. Εκεί στα πέναλτι, φίλε, είναι 50-50, δεν ξέρει κανείς. Θα μπορούσε να κάνει το κόλπο.
0: Γιατί είδες ότι και κάποια στιγμή, θα μου πεις τώρα τελευταία λεπτά ήτανε, αντέδρασε. Θα μου πεις ήταν πολύ αργά, δεν είχε το χρόνο. Αλλά πες ότι γινότανε κάτι και γινόταν 1-1 και πηγαίναμε στα πέναλτι.
1: Ναι, μπορεί να το έπαιρνε η Αργεντινή. Ο Σπύρος πάρα πολύ γρήγορος. Μπράβο Σπύρο, κάτι είχα στο μυαλό μου και με επιβεβαιώνεις. Αυτός ο παίκτης έπεσε Τσερβένα Σβέζδα, ο Μαύρος, ο Χαφ, ο Κάγκο. Λέει πολύ γρήγορος και γυμνασμένος παίκτης. Είναι λίγο περίεργο βέβαια πως από τον Αστέρα δεν ανέβηκε πάνω στην Ευρώπη και πήγε στο Ισραήλ. Κάτι είδαν και δεν τους άρεσε προφανώς, αλλιώς ο Αστέρας θα πουλούσε προς τα πάνω. Για να δούμε αν θα είναι αυτός ο διάδοχος του Πινέδα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Για να πάμε στα τελευταία λεπτά.
0: Εγώ επίσης πιστεύω ότι αύριο οι εφημερίδες θα μονοπολίσει αυτή η φωτογραφία εδώ με τα δάκρυα του Μέση. Νομίζω ότι κέρδισε τις εντυπώσεις. Η τελευταία του εικόνα έσπασε πραγματικά καρδιές. Αυτό το ξέσπασμά του, θα μου πεις, ήταν λογικό μετά από τέτοια πίεση,
1: ναι.
0: Και κοιτώντας ας πούμε αυτά τα εκατομμύρια οι οποίοι χειροκροτούσαν και φαντάζεται και στο πώς μπορεί να αγγίζει και το δεις,
1: ναι.
0: Σίγουρα δηλαδή τηλεοπτικά και τα λοιπά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δεχτεί και επικριτικά σχόλια, αλλά και απ' την άλλη τον έχουν αποθεώσει όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα. Είναι ανδιαφυσβήτητη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει. Δεν άντεξε και εκεί ξέσπασε. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα μονοπολίσει, τα δάκρυα του Μέση.
1: Ναι.
0: Ο αγώνας που έδωσε μέχρι το τελευταίο λεπτό.
1: Πουλάει κιόλας.
0: Πουλάει, σίγουρα.
1: Είναι ο Μέση.
0: Και το ίδιο θα συνέβαινε και με την εικόνα του Ρονάλντο, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Αν είχε φτάσει.
1: Ένας μεγάλος Γερμανός ποδοσφαιριστής που τον βλέπουμε χρόνια στην Ισπανία, ο Νικρός, τόνισε ότι το ποδόσφαιρο κέρδισε και μάλιστα έχει δηλώσει χθες ο Κρός ότι αν προηγηθεί η Ισπανία δεν υπάρχει πρόβλημα να το χάσει. Ο Ινιέστα το 2026 θα σκοράρει σε ένα ιστορικό γκολ, είπε ο Ινιέστα, ο οποίος ήταν στην εξέδρα μαζί με τον Ράμος, που ήταν ο άνθρωπος που κατέβασε το κύπελλο στη θέση του. Τι άλλο δάκρυα έχει στις φωτογραφίες για το Μέση, ο οποίος αφήνει πίσω όντως μια ιστορική κληρονομιά. Αυτό που δεν είδατε, λέει, το χαιρετισμό μεταξύ Τραπ και Πέντρο Σάντσες, με το Μέση να δείχνει συντετριμένος. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ενθουσιασμένοι την Ισπανία, ήταν ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ισπανίας. Το χρυσό κάτι, όπως είπε ο Παναγιώτης, ο Ουνάι Σιμών κτλ. Και κάπως έτσι, ο χρυσό παπούτσι είπαμε ο Εμπαπέ. Και κάπως έτσι.
0: Κοιτάω τώρα και τον Μπαπέ.
1: Πόσα γκολ, 10.
0: Πρώτο σκόρερ, ναι, 10. Αλλά από την άλλη, και αυτό τέτοια πίκρα. Θα πίστευε ότι θα ήταν στο τελικό, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν κι αυτοί. Μια μεγάλη δύναμη. Δεν νομίζω να περίμενε ότι θα είχαν αυτό το τέλος.
1: Ναι, δεν μου λες, δεν είδα το σοου. Το
0: χορευτικό.
1: Είχε χορευτικό.
0: Ναι, έχει πολύ ωραίο χορευτικό. Είχε αρκετά ονόματα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Μαντόνα, είχε Μπίμπερ.
1: Και να πούμε ότι έγινε και μια ιστορική χειραψία του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, του Πέντρο Σάντσες, με τον Τραμπ, τον οποίο τον έχει καταχαιριάσει ο Τραμπ, γιατί δεν τους βοήθησαν
0: οι
1: Ισπανοί.
0: Δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις.
1: Την επίθεση στο Ιράν, δεν χρησιμοποιήθηκαν οι Ισπανικές βάσεις. Αλλά ο Τραμπ.
0: Και από, το, από τα έδρανα γενικότερα και από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει. Δεν συμφωνεί με την όλη διαδικασία ο Ισπανός.
1: Είδε στο ποδόσφαιρο που μπορεί να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας, πήγε ο Πέτρο Σάντσες και έτσι χαιρετήθηκε με τον πρόεδρο.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να λυθούν τα υπόλοιπα. Τώρα αυτές οι χαιρετούρες και
1: τι
0: τα.
1: Τι γίνεται με τον πόλεμο πάλι.
0: Βέβαια. Δεν την είδε το βενζινάδικο. Α, δεν το είδε.
1: Okay.
0: Θα το δει το πρωί. Το δίευρο θα το δει το πρωί. Ναι. Και ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι.
1: Νομίζω πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα, Παναγιώτη.
0: Δεν νομίζω να κλείσει.
1: Έχει κουράσει, ρε φίλε.
0: Θα κλείσει πολύ άσχημα για μας. Γενικότερα, γιατί ανήκουμε στις φτωχότερες χώρες.
1: Και εκεί στη Μόσχα τι γίνεται πάλι.
0: Δύσκολα τα
1: πολλά
0: πράγματα.
1: Πολλά ντρόνς η Ουκρανία. Έχουν πάει σε μια άλλη διάσταση του πολέμου. Τα ντρόνς πλέον είναι πάρα πολύ δυναμικά και μπορεί να κάνουν μεγάλη ζημιά.
0: Και δεν έχουν.
1: Άρα, οποιαδήποτε χώρα μικρή.
0: Ακριβώς. Και δεν έχουν τις ομπρέλες, αυτό που λέμε, ας πούμε, είδες που ακούγεται, ναι, ο θόλος για το Ισραήλ και τα λοιπά. Που
1: τα
0: είναι οι άνθρωποι. Ναι, έχουν μια προστασία στη χώρα τους γενικότερα. Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και γενικότερα. Δεν, η Ευρώπη δεν έχει τέτοια πράγματα.
1: Είναι ωραία μπίζνα να φτιάξουμε θόλο.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα.
1: Λοιπόν, αύριο ο μήνας έχει.
0: Όχι 9. 20. Έχει 20.
1: Ξεκινάει η Δευτέρα, 20 του μηνός, τέλος το Μουντιάλ. Αρχίζουν οι διακοπές όμως για πολλούς.
0: Σήμερα ήταν και Κυριακή, ήταν η μέρα, λέει, στα μαγαζιά ανοιχτά. Εγώ βγήκα κάποια στιγμή έξω και τρελάθηκα ανοιχτά από τη ζέστη. Πού να πας στα μαγαζιά.
1: Και ξυπνά η Αθήνα και η Ελλάδα του προφήτη Ηλία. Ωραία τα τραγουδάκια.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Έχουμε τραγούδι αυτό του προφήτη Ηλία.
0: Έχουμε και τον Ηλία το Διαμάντη, το δικό μας εδώ. Γιορτάζει και ο Ηλίας ο Διαμάντης, ο δικός μας εδώ.
1: Α, σωστό, ο Ηλίας. Δεν είναι του Μπισιά, δεν είναι αυτό. Στου προφητηλία τα σοκάκια.
0: Δεν νομίζω να είναι του Μητσιά, είναι του Καλατζή.
1: Είμαι άσχετο, δεν
0: ξέρω. Του Καλατζή. Νομίζω.
1: Άμα το βρει, θα το
0: Καλατζή, θα το έλεγε. Νομίζω το έλεγε ο Καλατζή, δεν είναι
1: μισό. Μισό λεπτό λίγο, τι λέει εδώ ο κύριο Δελαβίνια.
0: Ο Κόκοτα το έλεγε, μπράβο, Κόκοτα.
1: Καλή εκπομπή για ποιον
0: λόγο να μην
1: έπαιρνε κι άλλο Μουντιάλ, επειδή είναι 6 χρόνια προπονητή. Άμα το άξιζε να το έπαιρνε. Το θέμα δεν έπαιξε πάλι Αργεντινή σήμερα για να το πάρει, γιατί είναι ασέβεια απέναντι στου άλλου προπονητέ. Είναι ασέβεια, κύριε Δελαβίνια μου. Δεν μπορεί να είσαι 6 χρόνια προπονητή για να πάρει δύο Μουντιάλ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι ασέβεια, αλλά πρέπει να δουλέψει για να πάρει δύο Μουντιάλ. Το Μουντιάλ είναι το ανώτερο που μπορεί να πάρει κάποιο. Θα ήταν πάρα πολύ τυχερό να πάρει δύο Μουντιάλ. Μόλις με 6 χρόνια προπονητικής. Άλλοι είναι 40 χρόνια προπονητικής, δεν έχουν πάρει το πρωτάθλημα Β' Εθνικής. Με αυτή την έννοια το είπα, κύριε Δελαβίνια. Τίποτα άλλο. Μπορούσε να το πάρει, γιατί να μην το πάρει. Λοιπόν, αυτά.
0: Και νομίζω θα επιστρέψουμε στα δικά μας πλέον, έτσι. Με Super League.
1: Ταπεινά, ταπεινά.
0: Σιγά-σιγά έχουμε χρόνο μπροστά μας.
1: Ταπεινά.
0: Έτσι. Είχαμε λοιπόν και Φόρμουλα 1 σήμερα, τα είπαμε.
1: Α, ναι.
0: Είχαμε και Φόρμουλα 1.
1: Νομίζω αύριο το ετάκι μου.
0: Κίμη Αντωνέλη και τα λοιπά.
1: Θα τα πούμε, ναι, όλα.
0: Όλα, όλα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.